Είμαστε συνδεδεμένοι με τη σπηλιά από τις 2 η ώρα περίπου. 2? Ναι, από τις 2. Μετά τον Κώστα το Βρανά. Μουσικά πάντα, έτσι. Το Σεργιάννη ξεκινάει τώρα. Αφιέρωμα στο Μάρκο Μπαμπακάρη. Παρέα μέχρι τις 6 το πρωί.

Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής με τον τεράστιο Μάρκο, τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Τι μου γλυκοπικρό γίνεστε.

Πέτρο Σαρτίνα, παραγγελίες δεν δέχομαι. Επιθυμίες κάτι γίνεται. Αλλά παραγγελίες δεν δέχομαι. 20 χρόνια στο Μετρόπολες, να το έχετε πάρει χαμπάρι, ότι το έχω πει 500 φορές. Παραγγελίες. Στις παραγγελίες πλέρωνανε κιόλας. Εντάξει. Επιθυμίες, ναι.

0: άρχοντας της Σύρου. Εκεί γεννήθηκε το 1905, 10 Μαΐου.
1: Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσαρά, μαύρα μαλλιά.
0: Συνθέτης, τυχουργός, οργανοπαίκτης. Σημαντικός μουσικός του ρεμπέτικου τραγουδιού, και αυτό θεωρείται και ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα του τραγούδια.

Πληρώνω, λέει, και μια επιθυμία θέλω. Άμα πληρώνεις, εντάξει. Κάτι γίνεται. Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτης του Αδωνάτου στην Κοζάνη λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση που λόγω μου. Ηλίας Χατοματίδης, ρεβίθια εμείς έχουμε, λέει, σήμερα, λέει. Καλημέρα σας, πω που και μου αρέσουν τα ρεβίθια με ρύζι, παιδιά. Αλλά καλοκαιριάτικα δεν τρώω τα ρεβίθια, εντάξει. Καλημέρα σας, λέει, καλή εκπομπή. Ηλίας Χατοματίδης, ο αρτοποιός μας στο Πολύκαστρο. Και στον Πατσόγιανο, λέει, καλημέρα. Έχουμε κλιματιστικό, ρε Γιάννη, λέει. Άσε, ρε φίλε. Και πώς θα χωνευτούνε καλοκαιριάτικα. Ο Πέτρος Σαρτίνας, εντάξει, ρε, είπαμε και από την παραγγελιά, να μην το δένεις κόμπο τώρα, θα μαλώσουμε. Ρε, το έγραψα σύμφωνα, λέει, με το πώς μιλούσαν τότε. Ναι, αλλά τότε ο QMG τράβηξε και μαχαίρι, Κάτσε και να τράβηξω σουγιά τώρα, περίμενε. Καμιά φαλτσέτα. Για να δω την πεταλούδα, δουλεύει, εντάξει.

Άιντε. Αμφιφυτά ελευθερία. Γεια σου ρε Λιάγκο.

Κάποια τραγούδια θα είναι 45, κάποια τραγούδια μπορεί να είναι και από 78 στροφές. Τα έχω επεξεργαστεί, παιδιά. 320 kbps δουλεύουμε, αλλά εντάξει. Ηχογράφηση του 30 και του 28 τώρα, τι περιμένετε. Κωνσταντίνος από Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου. Λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση στο αφιέρωμα με τον Μάρκο Βαβακάρη. Ακούμε τη σπηλιάλη από τη γόνατα του Μετρόπολης εδώ και μια ώρα. Ναι, παλικάρι μου. Δεν έχουμε Στέφανο Νεζίπα σήμερα. Όχι σήμερα, μόνο αυτή την εβδομάδα όλοι. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Ναι, Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλάντα. Αναστάσιος Χατζηηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα Χριστό αδελφέ στην Ουρανούπολη. Θεόδωρος Δημητριάδης, καλημέρα Σεργενοπαρέα, καλή εκπομπή Γιάννη.

Τότε βλέπανε λίγο αστράγαλο, παιδιά. Δεν μιλάμε για γάμπα. Και τον κάνω λάστιχο. Τι να κάνω. Έτσι ήταν τα πράγματα. Τότε οι γυναίκες σεβόταν τον εαυτό τους. Μην βγει καμία και πει καταπίεση τώρα, έτσι. Τώρα το έχετε ξεφθελίσει. Και πάνω απ' όλα ξεφθελίσατε τον εαυτό σας.

Ναι ρε Νίκο, το έχουν κάνει κουμπαρά τώρα, εντάξει, μην τρελάθουμε κιόλας. Κρατάνε κάτι για τα γεροντάματα. Όταν δεν θα μπορούν να το δώσουν. Μα θέλουν να το δώσουν και δεν θα το παίρνει κανένας. Αυτή είναι η πλάκα. Κωνσταντίνος Κινέζος, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Πέτρος Σαρτίνας, καλημέρα στην παρέα μας, καλή εκπομπή Σεργιάννη και θα Σεργιανά για λέει την αγάπη μου. Η φίλη μας Ιάννα από τη Βέρεια, καλημέρα από Βέρεια Γιάννη, σε όλη τη Σεργιανό παρέα, εντός και εκτός Ελλάδος. Γεια σου Άννα. Καλημέρα το φίλο μου το Σάκη. Α, τα παιδιά από τη Ρόδο, Σάκη, Σοκράτης και Σάκης. Καλημέρα, εκπομπάρα και απόψε λέτε, χαιρετίσματά μας. Και από Ρόδο πάμε Γιάννενα, Βαγγέλης Γρίβας, μέρα καλή Γιάννερε, καλό ξημέρωμα σε όλους, άντε να ανθίσουν τα λουλούδια του κάμπου, λέει λιγάκι, τσακαλέ. Τεράστιε Μάρκο, λέει, αθάνατε, συμπληρώνει ο Βαγγέλης. Να και ο Γιώργος ο Καλλιπολίτης, από τη Μασατσούτσες. Χαίρε Γιάννα ρε δύναμη φως με βαβακάρι για τον γενάθλο μου. Ευχαριστώ. Ποιο ρε, για τον γενάθλο μου. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα την Pizza Wave.

Αλέξης Μποτανίδης. Μποτανίδης ή Μποτανίτης? Μποτανίδης. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, λέει Γίγαντα. Να σε καλά, αγόρι μου. Διαδώσες, τι Γίγαντας. Έτσι είναι Γίγαντας. Μαζί με το Τιτσάνι. Φάνταζε σαν πρίγκιπέσα. Τότε οι παλιοί ρεμπέτες, παιδιά, βγάζανε και ντουέτα όμορφα. Ακούσαν προηγουμένως Ρουκούνα, ακούσαμε... Τι να πω τώρα. Μια ιστορία μόνη τους. Τώρα, άμα βάλεις να τραγουδήσει κάποιος, θα πει ποιος είναι αυτός, εγώ είμαι καλύτερος. Μην να χαθείτε, να χάνεστε.

0: Καλημέρα στη Σοφία την Κουκουρούκου, καλημέρα στην Αργυρό. Έλα κορίτσι μου, καλημέρα ρουλά.
1: Σε περιμένω καημένο.
0: Γεια σου Νικόλαγε από Κατερίνη. Ακούω από τις δύο λέει για να μην χάσω ούτε νότα λέει από Βαβακάρη. Γεια σου ρε παλικάρα.

Χρυστάκης Χιαμήτρας, Κωνσταντίνος Χιαμήτρας, η Αγγελική. Εκεί στο φούρνο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα.

Τεράστιος Τσιτσάνης, παιδιά. Τουέτο μαζί με ένα πατριάρχη. Δύο πατριάρχηδες μαζί.

0: Καλημέρα στον Κώστα τον Τζερόνιμο. Αυτό με τα ροβίθια λέει, με άρεσε να το λες, λέει πιο τακτικά. Χα. Φαγητάρα δεν είναι τώρα, ρεβίθια με ριζάκι μέσα. Στρατιωτικό φαγητό.
1: Γεια σου ρε Μάρκο, με τα ζωρινίκια σου.

Γιάννης Χατζάκος, Άγια Αθανάσιο μεριά, όπως κάθε μέρα και σήμερα μαζί, λέει την καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα σε όλους τους φύλακες, κουριτάδες, βόδιγκαρτ. Τρεχαντήρια μου, πηγολαμπίδες της νύχτας, νυχτερινές βάρδιες. Εδώ είμαστε και θα είμαστε όλο τον Αύγουστο μαζί. Μποδανίδης, Μποδανίδης, μάλιστα. Όχι Μποντανίδης, Μποδανίδης, μάλιστα. Έγινε ρε Αλέξη. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλημέρα. Και σε αυτούς που με αγαπάνε και σε αυτούς που δεν με αγαπάνε. Σε αυτούς που με μισούνε. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό κουράγιο, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Γεια σου Γιώργο Φραγκούλη. Αχ, πού να πάμε. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι από μια ιδιαίτερη φωνή.

Κώστας Βιολέτας, Μελβούρνη, Αυστράλια, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη. Βούλα Καρυπίδου, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Σεργιανό Παρέα, πάμε δυνατά με τον αρχοντό ρεμπέτη μας. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, ναι, σου έστειλε ευχές κορίτσι μου γιατί γιόρταζες. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους και ιδιαίτερα στη γλυκιά μας την Ελπίδα. Ματάρες μου όμορφες.

Πλάκα, πλάκα ρε παιδιά, μα η γυναίκα είναι τσαχπίνα. Είναι άλλα, έχει άλλα γούστα τελείως. Σε ξυπνάει διαφορετικά συναισθήματα. Για όλα τα τσαχπίνικα εξαιρετικά.

0: Αυτό, παιδιά, είναι ένα γρήγορο χασάπικο από ό,τι λένε. Το τραγούδι αυτό γράφηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944-45 και ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία «Μάρτισα για το παιδί μου» το 49 από την μεγάλη Μαρή Κανίνου, που το ακούμε φυσικά, το Τζιτσάνι, τον Κερομίτη.
1: Κατακρίνεις, μη με παίρνεις για τρελό, εγώ πληρώνω τα μάτια πάνω.
0: Και βγήκε τον ίδιο χρόνο σε δίσκο που τραγουδούσαν η Μαρή Κανίνου, ο Τσαουσάκης και ο Τζιτσάνης. Αργότερα το είπε η Στέλλα η Χασκίλ. Αυτό που ακούμε φυσικά είναι η δεύτερη έκδοση, έτσι. Γρήγορο χασάπικο.

0: Ο Τάκης ο Τικησίδης, καλημέρα ρε Μπαρμπατάκη, τι θα γίνει με σένα?
1: Καλημέρα Γιάννη, φτάνω Μόναχο φίλε, καλή βδομάδα, όλα καλά να πάνε. Καλημέρα μου στον Τίμο που είναι ψηλά επάνω στο ανώτερο, στην Ελπίδα, στο Γιαννάκη που κάνει διακοπές. Έγινε, γεια σου φίλε μου.
0: Ο Γιαννάκης δεν κάνει διακοπές, φίλε, στο κρεβάτι του πόνου είναι.
2: Είσαι αφράτη σαν φρατζόλα. Άμα η γυναίκα δεν είναι αφράτη και είναι ξέρω κάνει, τι να τη κάνεις.

Φανταστείτε, βγαίνανε χρόνια τραγούδια, αυτά είναι πριν από 100 χρόνια και πάει λέγοντας. Κάποια τραγούδια που βγαίνουν τώρα, για πόσο καιρό θα μείνουν?

Γεννήθηκε, όπως είπαμε, παιδιά, 10 Μαΐου του 1905 στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω Χώρας της Σύρου. Κάποιες πηγές αναγράφουν πως γεννήθηκε στον Δανακό, ένα χωριό στη δυτική πλευρά του νησιού, από τον Δομένικο και την Ελπίδα Βαβακάρη το γένος Προβελεγγίου, καθολικούς της Σύρου. Για το λόγο αυτό αργότερα απέκτησε και το παρατσούκλιο Φράγκος. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.

Οι γονείς του ήταν φτωχοί αγρότες και ήταν ο πρωτότοκος από τα 6 του αδέλφια. Μετά από αυτόν, θα τα ακούσουμε από την αρχή αυτό το κομμάτι, ακολουθούν οι Λέανδρος, Φραγκίσκος, Γκράτσια, Ρόζα και Αργύρης. Ο παππούς του έγραφε τραγούδια, ο πατέρας του έπαιζε ζαμπούνα, ενώ από μικρή ηλικία ο μικρός Μάρκος συνόδευε τον τελευταίο, τον πατέρα του δηλαδή, παίζοντας τουμπί, ένα νησιώτικο τύμπανο, σε διάφορα πανηγύρια. Λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της οικογένειας, ο Μάρκος αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο και να εργαστεί ως λούστρος, εφημεριδοπόλης, εργάτης σε κλωστήρια, βοηθός σε οποροπολία κτλ. 1920, σε ηλικία 15 ετών, έφυγε από τη Σύρο, αφού έριξε άθελά του ένα βράχο πάνω στη σκεπή ενός σπιτιού και σκόθηκε και πήγε στον Περαίο, όπου αργότερα τον ακολούθησε και όλη η οικογένεια. Εκεί ασχολήθηκε με διάφορα επαγγέλματα όπως λιμενεργάτης, φορτοεκφορτωτής, εργάτης γεωανθράκων, στα λεγόμενα καρβουνιάρικα δηλαδή, και περίπου από το 1925 μέχρι το 1935 ως εκδορέας στα δημοτικά σφαγεία Πειραιά και Αθήνα. Ακούμε το συνάχη λοιπόν από την αρχή. Εσείς ακούτε Μετρόπολης, είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη.

Πάει ένα Σαλονικιός στη Μύκονο, ανεβάζει στα Facebook, στα social, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Πάει στον Παλί, πάλι τα ίδια, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Γυρνάει Θεσσαλονίκη, πάει Χαλκιδική, ανεβάζει ρε εσύ τη γυναίκα του. Είπα να μην πάμε μπιπ την κίνησή μου, να μην πω τίποτα.

Το απόγευμα καθόμουν στο μπαλκόνι, καλοκαιρινό βραδάκι, ήμουνα σε μια ρομαντική έτσι έκσταση και σκεφτόμουνα πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος αν το καρπούζι το ρημάδι δεν είχε κουκούτσια, ρε παιδιά.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά Έλενα, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, εντάξει, το παλεύω.
1: Άγγελπα τόσο καιρό, εμείς αγαπάμε πάλι.
0: Καλά να πάθετε, εγώ τι φταίω?
1: Με τα ωραία σου τα τραγούδια.
0: Έγινε Έλενα μου, να είστε καλά όλοι.
1: Φιλάκια πολλά και τα αφιερώνω σε σένα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Γιάννη.
0: Καλημέρα κυρία μου και σε εσάς.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, το παλεύω, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, είπες ότι καθόσουν στο μπαλκόνι και έτρωγες καρπούζι.
0: Ναι ρε παιδάκι μου, και σκεφτόμουν πόσο ρομαντικός θα ήταν ο κόσμος αν δεν υπήρχαν κουκούτσια ρε παιδί μου μέσα.
2: Υπάρχει καρπούζι που δεν έχει κουκούτσια.
0: Το ξέρω βρε, αυτό που αγόρασε όμως 11 κιλά δεν είχε κουκούτσια μέσα. Κάτι μικρούλια δεν έχουν. Τα μικρούλια δεν μ' αρέσουν, εμένα μ' αρέσουν τα μεγάλα. Ναι.
2: Η συγκυρία Ελπίδα τη Γλυκιά, η κυρία Δόμνα, η κυρία Βούλα και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να σε καλά Βάσο, να σε καλά, να σε καλά. Φίλοι μας η Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να, καλώς την κασάργησε.
3: Ναι, και αρχίσαμε. Τι τραγούδια ωραία είναι αυτά, τα παλιά καρυμπέτικα.
0: Βαβακάρης είναι αυτός ο κορίτσι.
3: Βαβακάρης είναι αυτός, πατριάρχης είναι αυτός.
0: Βέβαια.
3: Γιατί δεν πας και μια εκπομπή με τα χασικλίδικα, αυτό που θυμήθηκα.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό.
3: Να, μπράβο, ήταν τέτοια τραγούδια που πάνε τότε.
0: Πιο σιγά, βρε μίλα, παραμορφώνεις γιατί.
3: Παραμορφώνω.
0: Ναι, τώρα είσαι καλύτερα.
3: Α, εντάξει. Λέω τέτοια τραγούδια ακούγαν τότε. Δεν ακούγαν τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, το παλεύουμε.
3: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στην Ελπίδα. Πρέπει να κάνει νάνη.
0: Μάλλον τέτοια ώρα αφού δεν έστειλε, μήνυμα. Αφού δεν έστειλε μήνυμα.
3: Τον Αντώνιο από Γρεβενά, το Μανολάκι από Σίδνεϊ. Την Έλενα που άκουσε προηγουμένως, δεν είχε καιρό να πάρει.
0: Είχε καιρό να πάρει Έλενα, είπα, λέω, μάλλον παραθέρεση θα ήταν κάπου. Θα πήγε να ρίξει την κορμάρα της στη θάλασσα, κατάλαβες.
3: Θα ήταν κάνα μπάνιο.
0: Βέβαια.
3: Την κυρία Ευαγγελία, τον Παραβά και τα κορίτσια του. Τα κορίτσια τα δικά μου εδώ πέρα, όσα βλέπω εδώ πέρα, στην κάμερα. Όλη την παρέα την καλημέρα μου.
0: Στην κάμερα, φυλάκια, να είσαι καλά. Στην κάμερα, αυτό μ' άρεσε που είπες. Άκου στην κάμερα. Πάμε. 2-31-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι, άμα δεν κάνετε.
4: Μικρός ανεμονιαστικά.
0: Κορόιδο.

0: αυτό θα τα ακούσουμε από την αρχή το τραγούδι και ολόκληρο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, ρε Τιμόλεον.
1: Είχα, για να σου πω, είχα την τύχη να γνωρίσω τον Μάρκο.
0: Εγώ δεν το γνώρισα.
1: Με το μικρό το γιο ταξιδεύαμε μαζί σε καράβι. Κάναμε 9 μήνες σε ένα καράβι. Και όταν γυρίσαμε στον Πειραιά, με πήγαινε στον πατέρα, στο κέντρο. Και είχα την τύχη να τον ακούσω, να τον γνωρίσω από κοντά. Ήταν καθολική.
0: Ναι, είναι καθολική, ναι, καθολική, ναι.
1: Βέβαια άφησε παρακαταθήκη το γιο, το μεγάλο, το Στέλιο. Εγώ με τον Βασίλη το μικρό ήμασταν μαζί. Και επειδή ήμασταν μικρά, είχε τον Καλιστινό τον Παλαιστή, αν θυμάσαι, του Κάτς.
0: Ε, το ξέρω, ναι.
1: Ναι, τον είχε στην πόρτα σαν φύλακα. Και έλεγε πρόσεχε τα μικρά. Εμείς ήμασταν τα μικρά, 25 χρόνια γαϊδούρια.
0: 25 χρόνια γαϊδούρια, γιατί να με συγχωρείς.
1: Γιατί γινόταν φασαρίες κάθε βράδυ, έλεγε πρόσεχε τα μικρά. Και ο Καριστινός ήταν πάντα κοντά μας για να μην μας πειράξει κανένας.
0: Ο Καριστινός ήταν η ψυχούλα, να ξέρεις.
1: Βέβαια. Και ο Ναθαναήλ τα ίδια.
0: Καλά τώρα, αυτοί τις έχω γνωρίσει εγώ.
1: Σου λέω, είχα την τύχη να γνωρίσω. Και ήταν με τον Τζαουσάκη τότε, με τη Ρόζα. Εκεί τραγουδούσαν μαζί. Ήταν πολύ άνθρωπος.

0: Να σε καλά, παλικάρι μου. Φιλάκια, τα λέμε.
1: Είχε να είσαι γερός να χαίρεσαι το λουλούδι σου.
0: Αυτό είναι μόνο τώρα, τελείωσε τα υπόλοιπα όλα.
1: Είναι... Αυτή είναι η χαρά μας, η ζωή μας.
0: Είναι απλώς οδοντόκρεμες όλα τα υπόλοιπα.
1: Βέβαια.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, φιλάκια. Φιλάκια, πασά μου, να σε καλά.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη.
0: Γεια σου, Δημητράκη, τι κάνεις?
1: Καλά, γόρι μου. Άσε, τρέχω, ρε Γιαννάκη, για να πάρεις μια σκύδα, σε βγάλω την Παναγία.
0: Δεν πήγες ένα εργατολόγο, ρε φίλε, να στη βγάλει αυτός ο ίδιος.
1: Και επειδή σε έκανα καταμέτρηση του ΙΚΑ, γιατί έχω δύο ταμεία, του Δημοσίου και τα Χριστούγεννα, και περιμένω να πάρω την καταμέτρηση, να πάρω ένα χαρτί από το Δήμο από εδώ, και μετά να Ακλαίος εκεί έχω κλείσει και περιμένω να κάνω αυτά τα χαρτιά για να πάω εκεί.
0: Κάτσε ρε φίλε, ο εργατολόγος τι κάνει τότε, αυτός θα κάνει μόνος του. Έτσι ξέρω εγώ τουλάχιστον.
1: Έχω ένα φίλο δικηγόρο, δε γιατί.
0: Γι' αυτό σου είπα, πήγε σε εργατολόγο. Άλλο δικηγόρος, άλλο εργατολόγος.
1: Εργατολόγο δεν πήγα, όχι.
0: Καλά να πάθεις, εγώ τι φταίω. Άιντε.
1: Ένα τραγουδάκι μπορώ να έχω για όχι.
0: Όχι είπα.
1: Εντάξει, για να
0: φυλάκια. Συγγνώμη τότε, το συγγνώμη βγήκε από το βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Άντε τώρα, δε. Δεν θα παίρνουμε δύο φορές, παρακαλώ.
2: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κυρία Σοφία που με θυμάται.
0: Να σε καλά, Έλενα, να σε καλά.
2: Τα φυλάκια μου να τις δώσεις, τα φυλάκια μου.
0: Να τις τα δώσω, θα τις τα δώσω. Σοφία, μουα, μουα, τα φυλάκια της είπε. Εγώ δεν φταίω.
3: Μικρός αρεβωνιάστηκα.
0: Όχι αραβωνιάστηκα, αρεβωνιάστηκα.
3: Κορόιδο που πιάστηκα.
0: Κορόιδο.

πρόγραμμα βγήκε, παιδιά, το καινούριο. Τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί. Θα αλλάξουμε λίγο τις ώρες των εκπομπών, δεν πειράζει όμως. Θα σας ενημερώσω πάντως για όλα. Πρέπει να το επεξεργαστώ πρώτα. Να πάει στη διεύθυνση και βλέπουμε μετά.

0: μοιάζουνε σαν.
1: Άμα η κοριτσάρα δεν είναι ξανθιά. Και γαλανά μάτια να μην έχει, ξανθιά να είναι. Original, ε. Άιντε. Αλέξανδρος Κοντογιάννης, καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή.

0: Καλημέρα την Ελένη, τη Μελισσινός, Νέα Υόρκη μεριά. Καλημέρα Γιάννη, την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Στέλνω τα χρόνια πολλά στην αδελφή μου και στο γιο της και στον ανιψιό μας που γιορτάζουν τα γενέθλιά τους να τα εκατοστήσουν. Χρόνια πολλά και καλά, Αναστασία.
1: Εγώ σε στεφανωθήκα.
0: Μακριά από μας.

Στα 18 του Πάνος έκανε τον πρώτο του γάμου, παιδιά. Παντρεύτηκε την Ελένη Μαυροειδή, τη Ζιγκοάλα. Όπως την αποκαλούσε, όχι Ζιγκοάλα, Ζιγκοάλα. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του, άκουσε κατά τύχη τον Νίκο τον Αϊβαλιώτη να παίζει μπουζούκι. Γεγονός που του συνεπήρε και άλλαξε τη ζωή του. Έτσι άρχισε να μαθαίνει μπουζουκάκι και να γράφει τα πρώτα του τραγούδια.

0: Για όλους τους δίθεν.
1: Μέσα σε μια γουλιά νερό, όταν σε βρουν.
0: Αυτά τα τραγούδια είναι η Αγία Γραφή, λέει, της μουσικής. Τεράστια η παρουσία που άφησα, λέει, τεράστια ο Πέτρος Σαρτίνας. Εντάξει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν οι φιλαράκοι, το παλιό λαϊκό. Αλλά για μένα το ίδιο μου κάνει, ουρανός και γη.
1: Κι αφού...

Ήτανε το 1933, παιδιά, έπειτα από πιεστική παρόντρεση του Σπύρου του Περιστέρη να ηχογραφήσει ένα δισκάκι. Ο Μάρκος φωνογράφησε σε φωνόγραφο το πρώτο εμπορικά πετυχημένο τραγούδι με μπουζούκι στην Ελλάδα, το «Καρά του Ζένη». Ή το «Έπρεπε να αρχώσουν αρεμάκια στον τεκέ μας», το ξέρουμε και έτσι. Ερμηνεύοντας ο ίδιος παρόλες επιφυλάξεις που είχε για την ποιότητα της φωνής του. Η επιτυχία αυτής της ηχογράφησης σημάδεψε την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, αφού έκτοτε ξεκίνησε πολύ μεγάλοι συνθέτες του ρεμπέτικου, όπως ο Κώστας ο Σκαρβέλης, ο Σπύρος ο Περιστέρης, ο Παναγιώτης ο Τούντας, να κάνουν ηχογραφίες σε συνοδεία λαϊκής ορχήστρας με μπουζούκια. Θέλω πουλί μου. Θα ακούσουμε φυσικά τώρα το «Καρά του Ζένη», 1933, η πρώτη φωνογράφηση.

φωνόγραφος, παιδιά, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι κοιμήλιο αυτό. Καλημέρα στο Βαραβάκι και τις κοριτσάρες του.

0: βράδυ.
1: Καλημέρα στο συνονόματό μου το Γιάννη τον Αμπρικίδη. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρα στο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιαννάκη και το Φώτη το Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Παραπονιάρη και το Βασιλάκη φυσικά. Καλημέρα και στον Αυτοκράτορα του Λουκουμάκη του Ντόνα, στον φίλο μου τον Μπάμπη, του Χαράλαμπο.

Γεια σου ρε Γιαννάκη, με ένα Γιαννάκη στο στόμα θα είναι. Όλοι κι όλες. Φτύστε με ρε, να πάω να ξεκουραστώ. Αχ, βρέχει. Δρόσεσαι.

Ένα χρόνο αργότερα, καλοκαίρι του 1934, συμμετέχει μαζί με τον Γιώργο τον Μπάτη, τον Σταύρο, το Στράτο μάλλον τον Μπαγιουμτζή, τον Ανέστη τον Βελιά, στο πρωτοποριακό για την εποχή εκείνο μουσικό σχήμα, η Τετράς η Ξακουστή του Πειραιά. Στο μαγαζί του Σαραντόπουλου στον Πειραιά καθιέρωσε για πρώτη φορά ορχήστρα με μπουζούκια και μπαγλαμάδες, η οποία παραμέρεσε την προηγούμενη επιτυχημένη λαϊκή ορχήστρα με σαντουροβιολιά που εμφανιζόταν στην ταβέρνα τότε. Λίγο αργότερα, λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ίσως η παραγωγικότερη του περίοδος. Μεταξύ των άλλων, το 1935 έγραψε και φωνογράφησε τη Φραγκοσυριανή, το γνωστότερο ίσως τραγούδι, το οποίο όμως έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία 25 χρόνια αργότερα, από τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση. Ο ίδιος αφηγείται για τη δημιουργία του τραγουδίου αυτού, φυσικά θα τα ακούσουμε την αρχή. Όλος ο κόσμος της Σύρου με αγαπούσε πολύ, διότι και εγώ ήμουν Συριανός και το είχα καμάρι Συριανή. Κάθε καλοκαιράκι με περιμένα να πάω στη Σύρο, να παίξω, να γλεντήσει όλη η Σύρα μαζί μου. 1935 πήρα μαζί μου τον Μπάτη, τον αδελφό μου τον μικρό και τον πιανίστα τον Ροβερτάκη και πήγα για πρώτη φορά στη Σύρο, σχεδόν 20 χρόνια αφότου έφυγα από το νησί. Πρωτόπαιξα λοιπόν σε ένα μαγαζί στην παραλία. Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Κάθε βράδυ γέμιζε ο κόσμος στο μαγαζί και έκασα περίπου 2 μήνες. Δεν με αφήναν να φύγω. Εγώ όταν έπαιζα και τραγουδούσα, κοίταξα πάντα κάτω. Αδύνατο να κοιτάξω τον κόσμο. Τα έχανα. Εκεί όμως που έπαιζα, σηκώνω μια στιγμή το κεφάλι και βλέπω μια ωραία κοπέλα. Τα μάτια της ήταν μαύρα. Δεν ξανασήκωσα το κεφάλι. Μόνο το βράδυ τη σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Πήρα λοιπόν το μολύβι και έγραψα πρόχειρα κάπου. Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Ούτε ξέρω πώς τη λέγανε, ούτε εκείνη ξέρει πως για αυτήν μιλάει το τραγούδι. Όταν γύρισα στον Πειραιά, έγραψα τη Φραγκοσυριανή. Έτσι. Όλα είναι ένα τσίκ.

Καλημέρα στο Δήμο Στένη. Το βαρδάκι μας. Γεια σου ρε Δήμο. Καλημέρα να έρχοντα, δώσε χαρά και τραγούδι σε όλους μας.

Άμα η γυναίκα ξέρει να ανάβει το τσιμπούκι, δεν το συζητάω. Δεν θέλει να πατάει πολύ το καπνό κάτω, όχι. Να είναι αφράτος ο καπνός. Γι' αυτό το τσιμπούκι μιλάω, έτσι, άντε. Μη χαρδέει να διώχνει τις μπασκίνες. Μια ολόκληρη εποχή φωνόγραφος, ρε παιδιά. Έχω αρκετούς δίσκους, 78 στροφών.

0: Κώστας Ρουκουνάς, Μάρκος Μαυακάρης,
1: η ζηλιάρα. Δεν πάω τις γυναίκες που ζηλεύουνε, πω πω πω πω πω. Θεές να είναι, η γυναίκα που ζηλεύει, χ, κατευθείαν γράπ, άιντε στη μά.

0: το χειρότερο πράγμα σε μία σχέση, είτε σε γυναίκα είτε σε άντρα, είναι η παθολογική ζήλια. Η λίγο ζήλια μετράει λιγάκι, ρε παιδί, είναι το λατοπίπερο της σχέσης. Αλλά μα ρίξεις πολύ αλάτι στο φαγητό που να το φας, λύσα, δεν γίνεται. Το πετάς κατευθείαν. Όσο ωραίο και να είναι.
1: Γεια σου Μάρκο Ποτισίρο, γεια σου Ρεκουνά Πισάμο.

Η φίλη μας η Ειρήνη από την Τριανδρία, την καλημέρα μου. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε και σήμερα. Σχολή, λέει η εκπομπή σου. Ναι, αλλά κάποια στιγμή περάστε, παιδιά, να πληρώσετε δίδαχτα. Θα κλείσει η σχολή, δηλαδή. Έχει έξοδα. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι δεν έλεγε ο Κωνσταντάρα σε μια σχολή μανεκέν που είχε. Πώς ήταν ο τρολοπενιντάρια. Όχι, δεν ήταν ο τρολοπενιντάρια. Μια σχολή μανεκέν. Παρακαλώ, περάστε να πληρώσετε, λέει, τα δίδακτρα. Μανέρ, παιδί. Άντε και μια όμορφη μελαχρινή, ρε παιδιά. Ο καλός ομίλος όλα τα αλέθη.

Καμιά φορά με λέτε, με ακούτε που λέω σουτιέν. Δεν είναι σουτιέν αυτά που φοράτε εσείς κυρίες μου. Όχι, είναι σουτ εντ. Έτσι. Απλώς το γρήγορο βγαίνει σουτιέν. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Μην φάμε καμιά μήνυση. Ξέρεις τώρα εγώ θα σκαπάσω από μήνυση. Α, δεν προσπάω.

Και όπως είπαμε, παιδιά, το πρόγραμμα ξεκίνησε, μας ήρθε στο email του Αυγούστου. Θα το επεξεργαστώ λιγάκι έτσι με την ησυχία μου. Και θα δούμε τι θα γίνει.

Παλιά ήταν κατσαρά τα μαλλιά και τα αφήναν κατσαρά. Τώρα παίρνουν τις, πώς λέγονται αυτές, οι βούρτσες, όχι. Κάτι μασχές που έχουν και τα ισιώνουν και τα κάνουν και τα ράνουν. Πάμε να βρούμε μια μικροπαντρεμένη. Να χαρώ εγώ.

0: Ναι ρε παιδιά, η ζήλια είναι αρρώστια, δεν το συζητάω.
1: Μια μικρό παντρεμένη.
0: Όπως δεν μπορείς να φας, όπως είπα, ένα φαγητό, να βάλεις πολύ αλάτι μέσα και πιπέρι, θα ανάψεις μετά, δεν γίνεται, το πετάς το φαγητό. Φωνάζεις πέλες, φέρε άλλο πιάτο, ας πούμε. Λίγο αλατοπίπερο χρειάζεται έτσι, μια χαρά, εντάξει. Καλό είναι, δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά μέχρι εκεί...

Μάρκος Μαυακάρης. Αφιέρωμα σήμερα, παιδιά. Καλά δεν ήταν που φάγα τη φλασιά. Αρκετές φορές μου ζητήσατε την άτακτη. Και λέω θα κάνω αφιέρωμα, και όλο το ξεχνούσα. Λέω τώρα θα το κάνω.

Αυτό δεν μπορεί να το πει ο Στέφανος. Ο Στέφανος θα πει και ένα μικρό παντρεμένο, για να ξέρουμε τι λέμε. Ε, ναι ρε παιδιά. Γεια σου ρε Κασελάκη. Τι ήρθες να κάνεις στην Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω.

στο φάληρο που πλένεσαι. Να μου να το νερό και οι σταγόνες που κυλάνε στο κορμί σου. Το νερό φεύγει γρήγορα, η σταγόνα φεύγει αργά. Να το διασκεδάζω.

0: μακριά από μας. Εξ και μακρά.
1: Χθες με το μαγιό.
0: Τότε στο Φάληρο υπήρχαν οι παραλίες των ανδρών και οι παραλίες των γυναικών. Μετά έγινα τα Ben Mix που λένε. Τότε απαγορευόταν οι γυναίκες να πάνε εκεί που ήταν οι άντρες και πηγαίναν οι άντρες να παίρνουν ματάκια από τους βράχους δίπλα. Πέραν δουλειά για το σπίτι. Δεν κακό, όχι. Τώρα λέει, στείλει μου μια φωτογραφία και στέλνουν 50 άρικα οι βλάκες. Κατάλαβες, και η άλλη οικονομάει, λέει, την πρώτη φορά που, τον πρώτο μήνα, λέει, που έκανα το OnlyFans, οικονόμησα, λέει, 20.000 δραχμές. Πού σου ηλίθιοι πρέπει να είμαστε, λες, εμείς οι άντρες. Για να μας δείξει άλλη το μεμέ της, θα πρέπει να την πληρώσουμε. Μας δώσει και 50, να τη δώσουμε και 50 ευρώ, 100 ευρώ. Να δεν τρεπόμαστε λίγο, ρε. Να σε... Βρείτε καμιά κόμμενα να το κάνει το τζάμπα δωρεάν, ας πούμε. Καλό. Είναι μια κοπελίτσα που γυρνούσε τσόντες κάποια στιγμή και μετά το γύρισε σε OnlyFans. Στις τσόντες, λέει, πιο πολύ κουραζόμουν. Ενώ με το OnlyFans 20.000 για το μήνα. Τόσα, λέει, περίπου κονομάω. Αυτό είναι. Εφορία, ακούει. Έμα. Φόρα τα μαύρα και βγάλ' τα μετά.

Ο Μάρκος ο Βαβακάρης αποδείχθηκε ατυχέστατος στο γάμο του με την Ελένη Μαυροειδή, τη Ζιγκουάλα, με το διαζύγιο να μην αργεί να εκδοθεί, όμως μετά το διαζύγιο η Ζιγκουάλα εξακολουθούσε να έχει οικονομικές απαιτήσεις. Αυτή έψαχε να βρει χορηγό, δεν έψαχε να βρει γάμο. Για να αποφύγει την περίπτωση κατάσχεσης των πνευματικών του δικαιωμάτων λόγω της δικαστικής αντιπαράθεσης που είχε ξεκινήσει, χρησιμοποίησε ως ψευδώνυμο το όνομα του παππού του, Ρόκος. Ενώ αρκετά τραγούδια του έχουν καταχωρηθεί σε ονόματα φίλων του, όπως του Σπύρου του Πρετεντέρη, του Φωτίδα, του Παγκαλάκη, του Μίνο Μάτσα και άλλων. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να μειώσει στο ελάχιστο το προσωπικό του τεκμαρτό και όχι πραγματικό εισόδημα, και έτσι η πρώην σύζυγός του να μην λάβει καθόλου χρήματα. Για αυτή την ιστορία ο Μάρκος έγραψε αυτοβιογραφικά το διαζύγιο. Το ακούσαμε το διαζύγιο, αλλά κάποτε ήμουνα και εγώ. Κάτσε να τα ακούσουμε αυτό το κάποτε ήμουνα.

Ιδιαίτερη φωνή, παιδιά, ιδιαίτερο ηχόχρωμα, οπότε με το που του ακούς δεν βάζεις στο μυαλό σου κανέναν άλλο. Λες Μάρκος Μαυακάρης, τέλος.

Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα και ένα από Μελβούρνη. Εκπληκτικό το αφιέρωμα στον τεράστιο καλλιτέχνη τον Μάρκο. Ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Φιλιά από πατρίδα, αγορίνα μου.

1937 συμβιβάζεται με τη λογοκρισία του καθεστώτος Μεταξά και προσαρμόζει τους στίχους του αφαιρώντας το βαρύ χασικλίδικο ύφος, κάτι που έπειτα από χρόνια αναγνωρίζει ο ίδιος πως ήταν μια δημιουργική μεταστροφή. Μάρκος Μαυακάρης εκείνη την περίοδο ήταν τόσο δημοφιλής που στη μία από τις τρεις φορές που επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και έδωσε συναυλία, συγκεντρώθηκε 50.000 κόσμος για να τον ακούσει στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Στο τραγούδι το 1912 υμνεί τη Θεσσαλονίκη, ενώ παραδόξως έως τότε δεν είχε κάνει ούτε μία αναφορά σε κάποιο τραγούδι του για τον Πειραιά, την πόλη όπου ζούσε και δημιουργούσε. Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου ερμηνεύει δικά του τραγούδια, αλλά και του Σπύρου Περιστέρη, με στίχους προσαρμοσμένους στο Ελληνοϊταλικό έπος, το «Γεια σας Φανταράκια» και το «Όνειρο του Μπενίτο». Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτά τα δύο τραγούδια. «Γεια σας Φανταράκια», αυτό που ακούμε το ακούσουμε λίγο αργότερα. Πάμε λοιπόν, πάμε.

Είπε και το όνειρο του Μπενίτο και προηγουμένως φυσικά αναφέραμε το 1912 η Νίκη Θεσσαλονίκη στη συναυλία που έδωσε. Χαμός, παιδιά, τρεις φορές από 50.000 κόσμος.

Μετά τον πόλεμο έκανε δεύτερη καριέρα. Ο θάνατος κάποιων μουσικών δεν έμενε να αφήσει ανυπηρέαστη την πορεία του Βαβακάρη. Έτσι μετά την απελευθέρωση, στη διάρκεια 48-59, περνάει δύσκολες ώρες, καθώς η ελληνική μουσική βιομηχανία, τα ενία της οποίας περνούν σε χέρια ανθρώπων που ο Μάρκος Βαβακάρης είχε βοηθήσει να αναδειχθούν, φέρεται αχάριστα στον πρωτοπόρο του μπουζουκιού, που θεωρείται πια ξεπερασμένος. Γίνεται προσπάθεια να αλλάξει ο χαρακτήρας της ελληνικής λαϊκής μουσικής, εισάγοντας ρυθμούς από την Ινδία και από τις χώρες Ανατολής. Οι δισκογραφικές εταιρείες πάβουν να τον καλούν για ηχογραφήσεις και τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα του αρνούνται τη συνεργασία. Περνά σοβαρές περιπέτειες με την οικία του, παραμορφωτική αρθρίτιδα στα δάχτυλα και την οικονομική του κατάσταση, ενώ αφορίζεται από την Καθολική Εκκλησία γιατί παντρεύτηκε την δεύτερη φορά με Ορθόδοξο γάμο. Ο αφορισμός αυτός ήρθε όμως την άνοιξη του 66. Ο Μάρκος Βαβακάρης καταφέρει να επιβιώσει αλλά και να αποκτήσει το πρόβλημα υγείας του, αποκαταστήσει μάλλον το πρόβλημα υγείας του, πηγαίνοντας στα ιαματικά λουτρά της Ικαρίας. 1954 επισκέφθηκε τη Σύρο, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό και παρέμεινε εκεί για ένα χρόνο περίπου και κάτι. Αυτά μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν μετά την πρωτοβουλία του Τσιτσάνη, η δισκογραφική εταιρεία Columbia αποφασίζει να κυκλοφορήσει παλιά και καινούργια τραγούδια του Βαβακάρη, τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και την Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα και άλλοι. Το 60 αρχίζει η δεύτερη καριέρα του όπως χαρακτηρίζεται από τον ίδιο. Μάρκος Βαβακάρης επεβίωσε, παιδιά, στις 8 Φεβρουαρίου του 72, σε ηλικία 66 ετών, στην Αθήνα, σε ένα διάδρομο του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, όπου είχε εισαχθεί για νοσηλεία συνέπεια νεφρικής ανεπάρκειας που του είχε δημιουργήσει ο ζαχαρώδης διαβήτης. Την επόμενη μέρα του θανάτου κυδεύτηκε στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια. Όπως δήλωσε σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή ο γιος του Μάρκου, Δομένικος, για την κηδεία του πατέρα του, η οικογένεια αναγκάστηκε να καταφύγει σε δάνειο προκειμένου να καλύψει τα έξοδά της. Το 2020 μέρος των οστών του ενταφιάστηκαν στο καθολικό κημητήριο της γενέτειράς του στην Σύρο. Τα ηχογραφημένα τραγούδια, παιδιά, του Μάρκου υπερβαίνουν τα 200. Η πλειοψηφία ηχογραφήθηκε σε δίσκους 78 στροφών, όπως είπαμε, μεταξύ των ετών 33-56. Από το 32 μέχρι το 60 ηχογράφησε 150 τραγούδια δικής του σύνδεσης και 220 ως ερμηνευτής. Είναι 130 δικά του και 89-90 άλλων δημιουργών, μεταξύ των οποίων συνθέσεις του Σπύρου Περιστέρη 30 τραγούδια, του Βασίλη Τιτσάνη 24, του Απόστολου Χατζηχρήστου 7 και άλλων. Αυτά λοιπόν από τον μεγάλο, έτσι, πατριάρχη, όπως το λέγανε, του ρεμπέτικου. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, παιδιά, Μάρκος Βαβακάρης. Πάμε να ακούσουμε. 1912. Μάρκος Βαβακάρης.

Φυσικά εγώ δεν θα χαλάσω το ηχόχρωμα της εκπομπής, παιδιά, ούτε το αφιέρωμα στο μεγάλο τεράστιο Μάρκο Βαβακάρη. Δεν θα πάω σε ενημέρωση, θα αφήσω την ενημέρωση για τους δημοσιογράφους. Οπότε μέχρι τις 6 που θα υποδεχτούμε τα παιδιά, τους 3 που λαλούν στις 6, δηλαδή τους 2, θα είμαστε με μουσική. Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον πρόεδρο ΠΑΟΚ και εκεί στην Πολύχνη. Νάκη πόντια ποιήτριά μας, παιδιά, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, την άφησε ο Μορφέας. Καλημέρα Σεργιανάκη μου και στους ξενιτεμένους μου, λέει Μάρκο Βαβακάρης, ο πατριάρχης του ρεμπέτικου τραγουδιού, θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του, λέει. Δώσε, δώσε. Φυσικά την άτακτη θα την ξανακούσουμε, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν την άτακτη δεν θα ακούσουμε.

Η αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του ήταν φανταστική, παιδιά. Ήταν. Όπου και να πήγαινε δεν υπήρχε θέμα. Ήταν. Ιδίως εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε εμάς. Άστα να πάνε.

Να καλημερίσουμε τον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση στην Οικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την Τριανταφυλίτσα. Καλημέρα το Χάρη και τα παιδιά εδώ στο φούρνο του Γιάννη στην Περεβού.

Σαν σήμερα, παιδιά, το 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το πρώιμο των παραολυμπιακών αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη.

Να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1974 ο Αλέξης ο Τσίπρας, σαν άνθρωπο, σαν πολιτικό, να πάει σπίτι του. Τι κακό είναι με αυτούς τους πολιτικούς, όλους έτσι τους λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο ξεφτύλες γίνεστε. Πολιτικά μιλάμε πάντα.

Σαν σήμερα το 1980, παιδιά, έφυγε η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην Έτμα, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης, από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ. Είχε γεννηθεί το 1959, παιδιά, 21 χρονών.

0: λιπάκιε! Μην ξεχάσεις! Τα σλιπάκια να είναι τάγκα!
1: Έλα μαζί, Νικούλα. Καθώς ο γιορτάει σήμερα ο Ακάκιος, μην το ξεχάσουμε. Ο Νίκος ο Χαλκιάς, καλημέρα από την καντίνα στα νέα μου Δανιά. Γεια σου Νικόλα, καλή δουλίτσα παλικάρι μου.

Άιτε και μια άτακτη τώρα. Ήθελα να σαν τάμωνα, λέει, να σου ρίχνα μερικές. Ω, Παναγία μου.

Κωνσταντίνος Μουχάλης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, την αγάπη μου. Κωνσταντίνος Μουχάλης, ο κρεοπόλης μας, εδώ στην Τούμπα. Εκεί στην Επιδαύρου δηλαδή. Καλημέρα Πασά μου. Καλημέρα στην Κρεαταγορά, να μου τον προσέχετε. Καλημέρα στη Λαχαναγορά μας, στον Τάσο και την παρέα του. Καλημέρα στην Ιχθιόσκαλα, στους ψαράδες μου.

Αφιερωμένο στον Ηλία, Άμφιβητά Ελευθερία. Ναι, για την πρώτη γυναίκα του, τη Ζιγκοάλα.

Τον αφόρησε η Καθολική Εκκλησία, γιατί το δεύτερο γάμο που έκανε παντρεύτηκε κανονικά, χριστιανικά. Φανταστείτε τώρα εμείς που παντρευόμαστε στα δημαρχία, έτσι. Μην να χαθούμε, να χανόμαστε.

Καλημέρα στο εκλεκτών κρεοπολίων της Τούμπας Κωνσταντίνος Μουχάλης και στην όμορφη οικογένειά του την αγάπη μου, λέει Ελπίδα Ιωαννίδου. Χρυσόστο Μασκαλκάς, καλημέρα, αφιερωμένο, κερασμένο, ξέρεις λέει πού. Άντε ρε, κάψου ρε σηκωφή από εδώ. Δεν τρέπεσαι λίγο? Όσοι χάσατε τη σελίδα, ρε παιδιά, είναι το προσωπικό messenger. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν θα το σταματήσω το προσωπικό messenger, να δούμε τι θα γίνει.

Ναι, Βασίλη μου, ναι. Κλειστά μάτια να έχεις, μόλις ακούς τη φωνή του καταλαβαίνεις, είναι Βαβακάρης, τέλος, τελείωσε, τέρμα. Ο άνθρωπος είναι, ήτανε μάλλον και είναι ακόμα. Κάποιες ηχογραφίες που ακούσαμε, παιδιά, ήταν πριν από 90 χρόνια, 95 χρόνια, εντάξει.

Να καλημερίσουμε όλα τα παιδιά στην τροχέα Θεσσαλονίκης, το ξαδελφάκι μου, τον Γρηγόρη, τον Δημητριάδη. Καλημέρα την αστυνομία, στο στρατό μας, λιμενικό, πυροσβεστική και όλες τις νυχτερινές μας βάρδιες. Όπως επίσης να καλημερίσω, εμένα δεν μου στέλνουν καλημέρα, αλλά δεν πειράζει, όλα τα μουσικά ραδιόφωνα που σας κατάνε συντροφιά το βράδυ. Στο φίλο μου το Μάκη του Δανιηλίδη, ο μοναδικός που μας στέλνει καλημέρες. Νύχτα είναι, θα περάσει παλικάρι μου. Αυτό ελπίδα, αυτό. Και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο είναι. Μπήκε στο στούντιο, ναι.

16 λεπτά πριν από τις 6, παιδιά, ετοιμαστείτε, πάρτε τα χαπάκια σας. Έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Πάρτε ηρεμιστικά, να τους αντέξετε, παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Μάλλον να τον αντέξετε, γιατί η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ευτυχώς και υπάρχει αυτή δηλαδή, και ηρεμεί λίγο το θέμα. Γεια σου ρε Κώστα Βαραγιάννη, και εγώ σ' αγαπάω.

Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα Πασά μου, υγεία και ευλογία. Η ώρα μας, παιδιά, αλλάζει από, από τις 3 του μηνός μέχρι και τις 7, θα είμαστε από τις 2 μέχρι τις 6 για 4 ώρες μαζί. Θα συνδεθεί εδώ με τη σπηλιά το Μετρόπολης, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε.

0: Έτσι κι αλλιώς μουσικά ήμασταν παιδιά από τις δύο. Τώρα θα βγει και αγριοφωνάρα μου από τις δύο. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Πώς έχουνε πολλά λεπτά.
0: Να μην σας πω που να τα βάλουνε.
1: Θα ξέρα τι θα κάνω. Αλλαγές θα πεθάνω.
0: Και κάποιες άλλες αλλαγές θα έχουμε από τις 12 μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Καλά, εντάξει, μέχρι να βαρεθώ εγώ, ξέρετε τώρα, εντάξει.
1: Άραγες απεθάνουν, νεύα, μάνα, μάνα.
0: Απλώς να ξέρετε ότι από τις 10 του μηνός παίρνει άδεια ο Βαραγιάννης. Έρχεται στην παρέα ο Στέφανος Ονεζίπας, 6 με 8. Ωραία, ωραία, θα τα πούμε, να το μελετήσω λίγο παιδιά και θα τα πούμε αργότερα. Κάποια στιγμή, μέσα στην εβδομάδα. Πάντως η πρώτη εβδομάδα δεν έχει μεγάλη διαφορά. 2 με 6 είμαστε μαζί, εντάξει. Μια ώρα παραπάνω.

Αυτό είναι ένα προσχέδιο τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Το ολοκληρωτικό. Ναι ρε Χριστό, θα πάρω κι εγώ άδεια. Εγώ παίρνω όποτε θέλω ρε παιδιά. Εγώ παίρνω άδεια από τη σημαία. Καπετάνιος μου αυτό είπε, όποτε θέλεις παίρνεις άδεια μου λέει. Εντάξει. Πρέπει να προσέχουν για να έχουν. Τι να κάνουν τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο έχει μείνει. Άμα θέλετε να πούμε κάτι, καλώς. Ο Χρυσόστομος ο Καλκάς λέει 2-6, λέει, όπως τον παλιό καλό καιρό. Ναι, παλικάρι μου, για μια εβδομάδα θα είμαστε 2-6. Μετά θα πάμε 12 με 4. Ποτέ δεν κλείνα, δεν έκλεινα εγώ 4 η ώρα, εντάξει. Μέχρι να κουραστώ. Άσε τους άλλους να κάνουν 2 ώρα και να λένε ουφ, κουράστηκα. Έτσι δεν λέει και ο Στέφανος ο Νεζίπας. Ας τους άλλους, Στέφανε, να κάνουν και δεν λέει σου. Παρακαλώ.
1: Είσαι ένα πρωταθλητή της Ελλάδος, αγόρι μου. Τι να καταλάβεις, παλίκαρος εσύ.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, στην κυρία Ελπίδα μας, στην κυρία Σοφία, στους παικταράδες μου πάνω απ' όλα, και στον Φλαμούρι, τον
0: Άγγελο, το φιλαράκι, ναι, βέβαια.
1: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, στους συναδέλφους μου στο ταχυδρομείο, στον Στίβο, όλους αυτούς που τους αγαπάω και με αγαπάνε. Τους ευχαριστώ που παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο και με ενημερώνουν για την υγεία μου, που λένε.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου.
1: Πάρα πολύ σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, φιλιά, φιλιά, παλικάρι μου. Να σε καλά. Είδα κάποια στιγμή τον Βαραβά, δεν ξέρω αν ήθελα να μιλήσει ή να μου κάνει αναπάντητη, εντάξει. Τα 2-31-111-95-50, παιδιά, στη διάθεσή σας. Ο Αλέξανδρος ο Κατζάκος λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, πώς λέγεται το λεωφορείο που χορεύει Συρτάκη? Ζορμπάς. Ναι ρε φίλε. Πώς λέγεται η γυναίκα που το πρωί δουλεύει στα χωράφια και το βράδυ δουλεύει σε καμπαρέ? Τσαπατσούλα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Να στείλω, ξέχασα να στείλω καλημέρα εκεί στον Ηλία και την Ελλήνη Στάμπη που τα Ελευθερία.
0: Βέβαια, τα φιλαράκια μας, αλλά μην ξεχάσεις να στείλεις.
2: Τα φιλαράκια μας και κάτι άλλο. Καλημέρα σας, κύριε Βαραγιάννη.
0: Είπα, δεν θα το πει, ρε παιδί μου, δεν θα το πει.
2: Δεν γίνεται άμα δεν το πω. Μια καλημέρα είναι αυτή, μωρέ.
0: Άμα πάει να θεμάσαι, δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Άντε, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα.
0: Φύγε από τη ζωή μου, φιλάκια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Κύριε Βασίλη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Δόξα τω Πανάγαθα, το ίδιο εύχομαι και για εσάς, να σας ακούω.
0: Να χαρώ εγώ, να χαρώ εγώ.
3: Γνωρίζω, για όλο το ακροατήριο και το καλύτερο. Εύχομαι και ελπίζω όλη αυτή η ένταση από μία το μηνό στις 15 που είναι το Πάσχα του Καλλικουργίου προς τιμή της Πυραγιάς Θεοτόκου.
0: Ακριβώς.
3: Να μας θυμίσει όλους.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
3: Να χαίρεστε τις οικογένειές σας και ελπίζω. Εσείς εξάλλου του Βαλαντέρ.
0: Ναι, Βαλαντέρ είμαστε κάποια στιγμή. Πηγαίνουμε όπου να είναι, τι να κάνουμε.
3: Ναι, άλλοι εργάζονται, άλλοι παίρνουν τα αίσθημα.
0: Ναι, αυτό είναι. Και άλλοι παίρνουν, και άλλοι παίρνουν τα λεφτά.
3: Μα αυτό έτσι, μα δείτε μια κυψέλη.
0: Και άλλοι παίρνουν τα λεφτά.
3: Τα καλύτερα είναι και φίλες.
0: Να σε καλά.
3: Οι εργάτες εργάζονται ένα για να έχουμε και το κερί.
0: Ακριβώς.
3: Και το βασιλικό
0: κοντό και το μέλι.
3: Αγάπη μου,
0: να σε καλά, να σε καλά, κύριε Βασίλη. Σε ευχαριστώ για το τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε μου, και σε εσάς.
4: Θέλετε αυτή να δω εκεί πέρα να σας σπάσω τα μούτρα?
0: Περίμενε λίγο. Εδώ, σε αυτό το μάγουλο εδώ πέρα, θέλω να μου ρίξεις μια μπουνιά. Ρίξ' το.
4: Καλά.
0: Ελπιδοφόρε μου, αγορίνα μου, ψυχή μου. Καλά.
4: Σε έστειλα ένα μήνυμα.
0: Δεν το είδα.
4: Βλακία δεν γράφτηκε καλά.
0: Δεν πειράζει.
4: Έλεγε για τον Ιμπραήμ τα τριχές.
0: Ναι.
4: Θυμάστε τα χτύπη το δούδυμο Ιμπραήμ με τη Χούλια.
0: Με τη Χούλια Χότσινγκ, πώς λέγεται?
4: Όχι, Χούλια Άσβαρ.
0: Άσβαρ,
4: κάπως έτσι.
0: Γιατί η Χούλια ήταν αυτή που σου λέει, η Χότσινγκ, η ηθοποιός, μια μελαχρινή πολύ ωραία κυρία, κορέα κοπέλα, ήταν η αγαπημένη της γιαγιάς μου. Μόλις έβγαινε στο βίντεο κλαπ βιντεοκασέτα με τη Χούλια, κατευθείαν μου λέει και ο φίλος μου Σταμάτης, Γιάννη ήρθε, έλα να το πάρεις για τη γιαγιά κατευθείαν. Ο πρώτος που το έπαιρνε ήταν.
4: Το έργο το Μαβί με τη Χούλια Σβάκο, θυμάμαι πολύ καλά που ήταν, ναι. Ο λεωφορείου.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν το θυμάμαι αυτό το έργο, όχι, δεν το θυμάμαι.
4: Εδώ θυμάσαι,
0: τι να κάνω. Γέρος άνθρωπος είμαι, έλα να μου ρίξει τις σφαλιάρες, ρε φίλε. Και να ξέρεις, για να με φτάσεις, θα σκύψω, μη στεναχωριέσαι.
4: Εγώ ένα πράγμα θέλω.
0: Θες, μαγόρι μου.
4: Θέλω να δείρω εσένα.
0: Ναι.
4: Και τον κουμπάρο του Φλόρου. Και το Φλόρου, τον κουμπάρο του Αραγιάκη.
0: Γιατί
4: άμαθα πως έκανε μαγκές με εμένα.
0: Σοβαρολογείς.
4: Με πήρε τηλέφωνο 5 παρά. Χύπρα με λέει, να πάρει τηλέφωνο σταθμό. Και με πήρε 5 παρά το πρωί και με ξύπησε.
0: Δεν τρέπεται λιγάκι. Εγώ θα σα έπαιρνα 4 παρά. Αγόρι μου εσύ. Φιλάκια αγόρι μου. Φιλάκια αδελφούλη. Να σε καλά αδελφούλη μου. Να σε καλά. Ελπιδοφόρος παιδιά. Το παοξάκι μου. Ένα ελάττωμα έχει, είναι παοξής. Τι να τον κάνω, ας πούμε. Εγώ φταίω γι' αυτό. Δεν έγινε Αχιλλέας. Δεν έγινε Αχιλλέας Τριανδρίας. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Αλέξανδρος ο Κατζάκος γελάει. Ναι, τσάπα τσούλα, αγόρι μου. Ο Νίκος ο Καμπέρης. Αυτό είναι πολύ καλό που έγραψες, φίλε. Ο παππούς μου λέει, συνήθισε να λέει, έχω δει σκουλίκια σε γλυκά φρούτα, αλλά ποτέ σε λεμόνι. Ναι, πολύ σωστό, φίλε. Να μην είσαι, λέει, πολύ γλυκό σε όλους. Σωστό. Κάτσε να το σώσω. Θα αφήσω και λίγο ακόμα τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά, ακούγοντας Μάρκο Βαβακάρη στο αφιέρωμα που έχουμε σήμερα.

Και φυσικά θα κλείσουμε με Φράγκο-Συριανή, παιδιά. Το μεταδώσαμε. Α, νόστιμο. Φόρε, τώρα μου το λες, Παναθεμάσαι.

Να το αφιερώσουμε αυτό στη Σμαράγδα Μπασάκου. Είναι το τραγούδι που γουστάρει, λέει πολύ. Καλημέρα φίλε μου, την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλο τον κόσμο, ο Βασίλης ο Αμτάκης.

Τη το αφιερώνει ο Σίμος αυτό εξαιρετικά. Καλημέρα Σίμο. Ο Γιάννης ο Μουσδράκης λέει καλημέρα σας. Ο Αντώνης από τα Γρεβενά, το Ηρακλάκι μου, σατανόγριες ήρθατε. Καλημέρα και αν η όμορφη τρίτη φίλε μου, χαιρετισμού στο σοφάκι τη Κουκουρούκου. Πόσο μου αρέσει να το λέω αυτό, γιατί γύρισε ο Ηρακλής ρε παιδιά, μετά από τόσα χρόνια. Σατανόγριες ήρθατε. Έτσι, να το ευχαριστιόμαστε, να το λέμε και να το ευχαριστιόμαστε. Τι να κάνω ρε παιδιά, έχω φορέσει τον ημίθιο στο στήθος εγώ, στο παλαιστικό τμήμα του Ηρακλή, τι να κάνουμε τώρα. Για τον Ελπιδοφόρο αυτό και τη Σμαράγδα Μπασάκου. Και θα κλείσω με Φραγκοσυριανή. Όσο παίξει παιδιά, αναλόγως. Τα κέφια που θα έχει ο κύριος Βαραγιάννης. Λοιπόν, κλείνοντας social παιδιά, ευχαριστώ για την επικοινωνία, ευχαριστώ για την προτίμηση.

0: Εδώ πηγαίνει καπάκι, νοσοκόμα μου ωραία, νοσοκόμα μου γλυκιά. Ναι ρε παιδιά, να το λέμε και αυτό. Εμείς οι κάποιας ηλικίας δεν θέλουμε τώρα γυναίκα, θέλουμε νοσοκόμα, δεν το συζητάμε. Να ξέρει καμία να κάνει κάρπα, να δώσει πρώτες βοήθειες. Γιατί θα πάμε σαν το σκυλί στα μπέλη δηλαδή, εντάξει. Άντε κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει.
1: Μια πούτωση, μια φλόγα έχω μέσα στη καρδιά και μαγιά...
0: Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά. Να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή. Τρεις λαλούν στις 6.
2: Γεια σου Μάρκο μου τερβίτη.
0: Ο αργυλές σου να μη σβήσει. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Πασάκου, ο Κώστας ο Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης Επιτρέποντος, Υγείας Επιτρεπούς, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα με ελεύθερο πρόγραμμα. Από τις 2 θα είμαστε συνδεδεμένοι. 3 η ώρα θα ξεκινήσει το Σεριάνι, μουσικά θα είμαστε από τις 2, θα συνδεθεί το Μετρόπολης με τη Σπηλιά. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες, θέλει 1,5 λεπτό να τελειώσει. Ας το ακούσουμε Κώστα Βαραγιάννη, εκτός αν υπάρχει διαφημιστικό, οπότε ρίχτω. Καλή σας ημέρα, παιδιά!

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη.

0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Μετρόπολης
8: 95,5. Η ομάδα σου.
9: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Τι γίνεται, πολύ δυνατά τα ακούμε ρε παιδιά. Μισό λεπτό λίγο να τα φτιάξω εδώ τα πράγματα. Κάτσες μανάγνα, περίμενε.
1: Περίμενε.
0: Τι πατάτε τα κουμπιά ρε εσείς βρανάδες? Ποιοι είστε το βράδυ εδώ, καμόρες, χιλιτίδιδες, ξέρω εγώ, ηχολήπτες? Μη πατάτε ρε κουμπιά ρε. Αυτή η περιέργεια. Δηλαδή, να άντε να πω ότι είμαι ο περίεργος στο παιδί μου, έτσι. Πώς γίνεται και πέντε φορές το χρόνο έρχομαι και είναι όλα πάνω κάτω? Α, πες εσύ. Πες ότι είμαι εγώ στράφος, παιδί μου, έτσι. Πες ότι στράφωσα εγώ.
2: Καταρχάς.
0: Θα τα βγάλω φωτογραφίες για να δείτε ότι κάποιος έρχεται εδώ και νομίζει ότι γίνεται πιο όμορφος άμα, ξέρω εγώ, πειράξει τα πρίμα και τα μπάσα.

0: Είναι η φωνή σου, ρε, ό,τι και να κάνεις.
1: Καταρχάς, άσε με να έρθω από εκεί να σου δώσω ένα φυλάκι.
0: Τι θες?
1: Μόλις κατάλαβα ότι έχουμε καλοκαίρι.
0: Από αυτό?
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο για την έναρξη.
0: Κοιμήθηκε σήμερα καταρχάς. Σε βλέπω λίγο σαν και Ιαπωνέζα με κοιτάς.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
0: Ναι, παιδί, μα να έχουμε φοβή εδώ πέρα. Έχουμε μια δουλειά εδώ.
1: Μπράβο, Κωστή μου, μπράβο. Μπράβο για την επιλογή.
0: Για ποια επιλογή δεν άκουσε τι έγινε στην προηγούμενη εκπομπή?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Α, έπρεπε, συγγνώμη, υπάρχει και συνέχεια
0: που λέω. Σήμερα θα πάμε αργά, σήμερα θα αργήσουμε.
1: Και εγώ λέω,
0: λοιπόν,
1: θυμήθηκε.
0: Δεν πιάνω σοβαρά θέματα
1: τα
0: σήμερα.
1: Τα νιάτα του, τα, μόνο... τα παιδικά του.
0: Ποια, όχι παιδί μου, ο Γιάννης έκλεισε
1: θα φύγει
0: με... Ο Γιάννης είχε αφιέρωμα στον Βαμβακάρη. Έκλεισε με φραγκοσυριανή, αλλά την παλιά, από το γραμμόφωνα.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και είπα να πάμε, ας πούμε, στο άλλο άκρο, γιατί με τον άκρο, κατάλαβες, ή από τη μία μεριά, από την άλλη.
1: Κοίταξε.
0: Έλα,
1: καλά έκανες.
0: Σόπαρε.
1: Καλά έκανες, γιατί χάρη στον κόσμο αυτή τη διασκευή.
0: Ναι.
1: Η οποία, οκ, okay, είναι σπουδαία. Λέξε. Δεν κάνω πλάκα.
0: Φόρης, πάμε, καλημέρα. Ανοιχτέ γραμμέ
2: σε
0: όλη την εκπομπή.
2: Καλημέρα σα.
0: Θέλω μανούρα σήμερα και δεν είναι η Σμαραγδά, δεν προσφέρεται για μανούρα.
1: Μπα. Με τι αναθυμιά σου.
2: Καλημέρα σα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, ρε, προχώρα. Ναι, ναι, μια χαρά.
2: Επίση, πριν τη Φραγκοσυριανή,
0: ο Σίμος αφιέρωσε στο Μελαχρινό. Ναι, ναι, στο
2: έκλεισε με αφιέρωση.
0: Ναι, ο Σίμος, ο άντρας σου, αφιέρωσε σε μια Μελαχρινή. Τώρα εμείς σας τα λέμε όλα.
2: Όχι, ο Σίμος, εγώ αφιέρωσα.
0: Όχι. Ο Σίμος το αφιέρωσε, το είπε ο κύριος Κυλιτίδης στον αέρα. Τώρα εσύ πας και χώνεσαι, γιατί είσαι τέτοιος, ας πούμε. Πας και χώνεσαι.
1: Ο Σίμος σε Μελαχρινή.
0: Έτσι είπε ο Κυλιτίδης, ρε παιδιά.
1: Το άλλο με το δωδό, το ξέρετε.
0: Μα αφιέρωσε το τραγούδι όμορφο, μικρό.
1: Νοστιμό, τρελό.
0: Μικρό μου, όμορφο Μελαχρινό μου. Και λέει ο Σίμος το αφιερώνει στη Μαράγδα. Τώρα μπαίνει ο άλλος, χώνεται.
1: Ο Σίμος σε Μελαχρινάκι.
0: Τι θες, δε παντρεμένο ζευγάρι, να πούμε, και χώνεσαι εσύ. Στου παντρεμένου.
1: Συγγνώμη, τι ώρα ξυπνάς?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι ώρα κοιμάμαι καταρχάς?
1: Αυτό λέω. Και εγώ το παθαίνω.
0: Πότε, αλλά... παιδί μου, το παθαίνεις? Πότε να έρθουμε να κάνουμε ένα πάρτι, να πούμε? Πότε το παθαίνεις αυτό? Εγώ κοιμάμαι 9 η ώρα, 10.
1: Γιατί?
2: Λοιπόν.
0: Γιατί δουλεύω 6 ώρα το πρωί. Δεν κάνω πλάκα.
1: Το θέμα είναι να ξυπνήσει. Αλλά έχουμε.
0: Το θέμα είναι να ξυπνήσει. Όταν είσαι προ.
1: Δίπλοθεσίτης.
0: Όταν είσαι προ.
1: Ναι.
0: Είναι τριπλοθεσίτης. Είσαι και στις τρεις θέσεις απίκος. Μην με τη βγαίνει τώρα. Σε λέω, θέλω να κάνω μανούρα σήμερα.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως εγώ κάτσε τα κεφαλικά μου και κάτω μόνο σου.
0: Ναι, αυτό σε λέω. Κάτσε εδώ, απολαύστε. Λοιπόν. Του παριλάβω εγώ αυτού του ραούλου. Λέγε εσύ.
1: Από τι ώρα τι ακούω?
2: Των Αποστόλων Πρόχωρου, Νικάναρο και Τιμονά.
0: Ναι.
2: Και Παρμενά και τη Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου.
0: Μεγάλη χάρη τη. Και η Αγία Ειρήνη μόνη τη είναι, η Χρυσοβαλάντου.
2: Κοίταξε να δει τώρα. Εμένα η μαμά μου γιορτάζει 5 Μαΐου που λένε.
0: Κάτσε να. Το Βαλάντι, το φίλο μου εδώ, το Ρακλάκι. Θα το πω χρόνια πολλά σήμερα.
2: Το Χρυσοβαλάντι εννοείται πως θα το πει.
0: Α, το πω χρόνια πολλά, αυτό λέω.
2: Εννοείται πως θα το
0: πει. Το πουλόπουλο.
2: Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, ναι. Αλλά οι περισσότερε. Το όνομα Ειρήνη γιορτάζει 5 Μαΐου, δεν γιορτάζει σήμερα.
0: Μα υπέρ, με έχει καταπερδέψει.
1: Εγώ δεν
2: μιλάω. Όχι, 5 Μαΐου, μαμά μου, και μαμά μου, 5 Μαΐου είναι.
0: Έχει καταπερδέψει, εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή, θα έρθει και η ώρα που θα το κάνετε και με τους Γιώργηδες αυτό.
1: Δεν
0: θα μας πείτε μια
1: τίποτα.
0: Μέρα. Σήμερα γιορτάζουν οι Γιώργηδες. Όχι οι όλοι.
2: Και δηλαδή, υπάρχει ο Άγιος Γιώργιος, ο Φουστανελάς, ο προστάτης των Ιωαννίνων.
1: Δεν μου λες, ρε Φόρη, ρώτα εκεί που πηγαίνεις εσύ. Δεν είπα ότι να το ξέρεις εσύ και εννοείται δεν το απαιτώ και το εννοώ. Αλλά επειδή κάνεις παρέα με αυτούς που κάνεις.
0: Ποιος κάνει?
1: Για ποιο λόγο?
0: Έτσι που το είπες, λες και
1: είναι άγιοι μεν
0: και
1: όσοι δε. Δηλαδή, μήπως υπήρχαν και εκεί υποτακτικοί?
2: Όχι, νομίζω πως, ναι. Πως παίζει ρόλο. Νομίζω, δεν είμαι χειρό, νομίζω παίζει ρόλο από την ιεροσύνη. Αν είναι παπάς
1: πόσο...
2: ή ήταν λαϊκός.
1: Πώς μετριέται η ιεροσύνη? Με κιλά.
2: Δηλαδή αν ήταν παπάς εννοώ, ή αν ήταν λαϊκός. Αυτό εννοώ, κάτι τέτοιο παίζει. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, αλλά θα ρωτήσω.
1: Ναι, για
2: ρωτά. Και για να κλείσω, ναι, και για να κλείσω, άντε Πέμπτη, αργείς.
1: Έχετε.
2: Αργείς Πέμπτη.
1: Καλώς να
2: φάμε το γιουβέτσι μας. Καλημέρα μας.
1: Θα του έλεγα τι θα φάει, με το νου του κάνει... Κάνει όνειρα, δεν ξέρει εδώ πέρα ότι ερχόμαστε 5 και φεύγουμε 3 το μεσημέρι. Περιμένει να το φτιάξω και ο Γιουβέτσι. Νομίζει.
0: Λοιπόν, η βασική διαφορά είναι ότι ο Άγιος, AI, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο γενικός τίτλος για κάθε πρόσωπο που έζησε με αγιότητα και βρίσκεται κοντά στον Θεό. Ο Όσιος είναι ένας ειδικός τύπος Αγίου, ο οποίος έζησε μοναχικό ή ασκητικό βίο. Γιατί γελάτε, κύριε μου?
1: Όχι.
0: Γενικός όρος για όλους τους οθέντες και αναγνωρισμένους από την Εκκλησία.
1: Δηλαδή,
0: περιλαμβάνει μάρτυρες, προφήτες, αποστόλους, ιεράρχες, βασιλείς και οσίους. Κάθε Όσιος είναι Άγιος, αλλά δεν είναι όλοι οι Άγιοι Όσιοι. Έλα, κάτσε λίγο.
1: Πρόσεξε, δες τι είπες.
0: Εγώ.
1: Ήθελα να το πει ο Φόρης, αλλά τα λες εσύ.
0: Περίμενε, κάθε Όσιος είναι Άγιος.
1: Αλλά.
0: Αλλά δεν είναι όλοι οι Άγιοι Όσιοι. Ενέρεση, Μαράγκα. Αφού σου λέει ο άλλος, είναι Όσιος όταν έχει ασκητεύσει. Α πούμε, έχει πάει, ξέρω εγώ, στην έρημο, έτρωγε ρίζες, μέλισσες.
1: Ναι.
0: Πήγε στο Άγιο Όρος, ήταν παπά σε ένα βοριό. Ο άλλος μπορεί να ήταν να μαρτύρησε. Δηλαδή η κόρη του Τάδε, α πούμε, η Αγία Βαρβάρα, λέω τώρα, η Αγία Κατερίνη. Έτσι, οι Αγίες όλες αυτές δεν ήταν κληρικές.
1: Όχι.
0: Άρα αυτή είναι η διαφορά.
1: Άρα ο προφήτης Ηλίας,
0: ας πούμε. Έλα, πάρτε τώρα, πάρτε την απάντησή σου τώρα πρωί-πρωί να πούμε τώρα.
1: Ο προφήτης Ηλίας, ας πούμε, δεν μαρτύρησε, αλλά είναι Άγιος. Δεν είναι Όσιος.
0: Ναι, γιατί. Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν στον κλήρο.
1: Και ποιος ήταν στον κλήρο, αφού τον κλήρο τον έφτιαξε ο Ιησούς.
0: Τι λες, Μαρά, ξέρεις τι είναι ο κλήρος καταρχάς?
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Τι είναι ο κλήρος?
1: Τι είναι ο κλήρος, ο λαός.
0: Μην με κάνεις τον κόκκινο. Ο κόκκινος είναι φοβερός αυτό, έτσι. Δεν ξέρει κάτι. Το παίρνει χθες ένα τηλέφωνο, του λέει ρε κόκκινε.
1: Άσε, παρακαλώ, μην με συγκρίνεις, μάτια. Όχι, όχι, δεν γίνομαι, όχι, επειδή εσύ σηκώθηκες με τον πισινό ψηλά. Σοβαρά τώρα.
0: Ρε κόκκινε. Πες μας, λέει, δύο θέσεις, λέει, γιατί ο κόκκινος θέσεις.
1: Δύο θέσεις.
0: Τον έπιασε περμούρα με το πόλο, ρε παιδί μου. Και άρχισε ο Κραναπτόπουλος και έκραζε. Λέει, θυμηθήκατε το πόλο τώρα και τα λοιπά.
1: Εντάξει, δεν το θυμηθήκαμε τώρα.
0: Και αρχίζει τώρα, καλά, εντάξει. Αρχίζει, τώρα το θυμηθήκαμε. Μάστι, μάναγαμε να λέει, φίλα Κροατία, άκου να δεις. Κανένας δεν ασχολήθηκε με το πόλο από το προηγούμενο τελικό που παίξαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Αυτό λέει, ρε παιδί μου, ήταν η Ολυμπιάδα του Παρισιού.
0: Και άλλη πιαδάση τώρα. Έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος για μια ακόμη φορά. Ασχολείστε όλοι με αυτά τα αθλήματα τα οποία. Και το παίρνετε και του πέ και. Α πούμε, όχι εσύ, όταν λέω. Χρησιμοποιώ δεύτερο.
1: Ναι, σε παρακαλώ, μην μπερδεύεις.
0: Όχι, παίρνουν και του πέ, α πούμε, και ύφος καρδινάλιου που έχει παίξει 15 χρόνια πόλο. Και αρχίζει ο Γρηγόρης μου και τα λοιπά, το μάλλον ο Κωστής. Και οπότε παίρνει ένα ακροατή και του λέει, Γρηγόρη, πες μας, λέει, δύο θέσεις, λέει, μέσα στην ομάδα. Καταρχάς το ρώτησε με πόσους παίζετε το πόλο, πόσοι παίζουν κάθε ομάδα, δεν απάντησε. Εντάξει, εντάξει. Αλλά του λέει, πες μας δύο θέσεις. Και αρχίζει ο Γρηγόρης. Φίλε, τώρα ας πούμε την αυτά και έτσι.
1: Τι είναι,
0: τι με ρωτάς και τέτοια και. Κλείστον.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Καλημέρα.
1: Εντάξει, άλλη κόσμικη.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, όχι, εγώ θέλω μεταξύ καταργαριών ειλικρίνεια, παιδιά. Ο Ραπτόπουλος είχε δίκιο. Είμαστε όλοι του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, κι αν κερδίσουν οι ομάδες μας, αλλιώς δεν λέμε τίποτα. Για τα υπόλοιπα αθλήματα δεν έχουμε ιδρώσει ποτέ κανένας μας. Σας το λέω εγώ τώρα που κυκλοφορώ μέσα στους διαδρόμους της Μετρόπολης. Κανένας. Ποτέ. Και άμα γίνει καμιά επιτυχία, βουτάνε όλοι με τα μούτρα, βγάζουν καλεσμένους τη γιαγιά του προπονητή, τη φιά του σκόρερ κτλ. Μπας και πάρουν κανένα νουμεράκι.
1: Κατάρχας.
0: Βαραγιάννη speaking, τώρα έτσι.
1: Κατάρχας.
0: Ναι.
1: Να μιλάς για το συνάφημα.
0: Ναι, μιλάω παντού.
1: Για το συνάφημα.
0: Τα λέω όλα.
1: Να μιλάς
0: για, για όλους μιλάω.
1: Να μιλάς για το συνάφημα, να μην μιλάς για όλους τους συναδέλφους στο Μετρόπολη.
0: Για όλους μιλάω. Ναι, ναι. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, Μαράκ, δεν τα μάσα ποτέ.
1: Άκου. Έχουμε Γιάννη Πάγκο, έχουμε Γιώτα Χαλκιά. Έχουμε τα παιδιά που γράφουν για το ερασιτεχνικό αθλητισμό.
0: Τέλειωσε.
1: Και είναι εδώ και δουλεύουν στο Μετρόπολης.
0: Καλημέρα.
1: Και αναδεικνύουν απίθανα θέματα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Το αν εμείς αυτά τα παίρνουμε και τα κάνουμε αέρα.
0: Ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει. Παρακαλώ, καλημέρα. Άντε, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον Τζόρζη. Βάρη πεπόνι σήμερα.
1: Το δεν είπε πόνι.
0: Τώρα ξύπνησε. Εγώ τώρα ξύπνησα. Ακούστε τον ένα, ακούστε τον άλλο. Βρεθεί, εγώ τώρα ξύπνησα. Αλλά εδώ πατάω, εκεί βρίσκομαι. Τι θες?
3: Καλημέρα, Σπαράκη. Αυτό δεν το μιλάω.
1: Καλώς το, γεια σου Γιώργο μου. Καλημέρα.
3: Ούτε τηλέφωνο σηκώνει και τίποτα.
0: Τηλέφωνο για να παίρνουμε.
1: Τηλέφωνο, αφού το βρήκε κιόλας. Πάλι καλά να λες, Γιώργο.
3: Θα το καρφώσω στο κεφάλι. Όταν τον πετύχω, ε.
0: Πού πας? Δρομολόγιο ή άρα?
3: Πάω στη Μάντρα, πάρω το
0: στρατηγό. Θα ράξεις καθόλου Αύγουστο? Θα κλείσει αυτή η παλιό Μάντρα τον Αύγουστο.
3: Άλλαξα φοιτητικό και δεν δικαιωμάτι.
0: Όχι, ρε φίλε. Το χειρότερο είναι αυτό, ε. Να μην κλείσει εξάμηνο.
3: Θα σου πω κάτι, δεν με
0: πειράζει. Έλα, τι? Α, ναι, εντάξει,
3: θα έρθει τα γιορτές του Χριστουγέννου,
0: εντάξει, ναι.
3: Και θα ξαναπάω πάλι στην Κύπρο να κρατήσω μια εβδομάδα δύο και τελείωσε.
0: Εντάξει, θα αναπληρώσει αυτός. Να είσαι καλά, Γιωργάκη μου, τα φιλιά μας.
1: Συγκεκριμένα στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο είναι ο γιος του ένας.
1: Γι' αυτό.
0: Εκεί, ναι. Γεια σου Γιώργη, τα φιλιά
3: μας. Κύριε Παντελής Μπαράκα, ο μικρός που είναι στην Κύπρο είναι και μεταξοσκόλικας.
0: Εντάξει, ναι, αυτό συμπλέξει για να παουξεί έναν. Ναι.
1: Περίμενε. Μεταξοσκόλικα άκουσα. Ναι, βάζει το μετάξι γιατί είναι ο γιος του.
0: Είναι ευγενής, ναι.
1: Αριανός!
0: Ο οποίος, να σας πω, Αριανός, όχι μόνο Αριανός, έχει πάρει φωτιά, παιδιά, το σπίτι. Είμαστε γείτονες τώρα με τον Τζόρζι. Πρώτη χρονιά παίρνει φωτιά το ένα μέρος του σπιτιού που έχει όμως εκεί ο γιος αυτός που λέμε τώρα. Έχει το γιατάκι του που λέμε για τους λαγούς. Και είναι το γιατάκι.
3: Η καβάντζα.
0: Η καβάντζα του ρε παιδί μου. Έχει το δικό του το χώρο, ας πούμε, έτσι. Και παίρνει φωτιά αυτός.
1: Ναι.
0: Έρχεται η πυροσβεστική, γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Μπαίνει μέσα ένας πυροσβέστης να δει ότι δεν υπάρχει κανένας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ξαναμπαίνει. Βγαίνει έξω ο πυροσβέστης, λέει κάτι στον άνθρωπό του και ξαναμπαίνει μέσα. Αυτός ο πυροσβέστης που λέμε. Καμιά 30 χρονών.
1: Τι θα ακούσω.
0: Και πάει και σώζει, παιδιά, τη σημαία του Άρη που είναι, που είναι στον τοίχο, μια τεράστια σημαία του Άρη. Μόνο αυτή έβγαλε ο πυροσβέστης.
1: Εγώ το θεωρώ
0: Γιώργο πολύ... πες, είπα αλήθεια ή ψέματα.
3: Ναι.
0: Μόνο αυτή
3: που παιδιά...
0: τα είχε βγάλει, ο άλλος τα είχε βγάλει, ο μικρός είχε βγάλει τον υπολογιστή. Και ο άλλος άφησε τη σημαία και μπήκε μέσα ο πυροσβέστης και βγάλει μόνο τη σημαία του Άρη.
1: Εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι σοβαρό,
1: έβγε,
0: παιδί μου. Εννοείται.
1: Έβγε στον πυροσβέστη.
0: Η ερώτηση είναι άμα ανάλυση με άλλη ομάδα.
1: Ποια ομάδα, εξαρτάται.
3: Τώρα τι ωραία.
0: Γεια σου Γιώργο. Παρακαλώ, καλημέρα. Αλό.
4: Άρδα, καλημέρα Κώστα.
0: Καλώς το να.
1: Ο Στέφανος.
4: Ακριβώς.
0: Τέτοια αστική ευγένεια.
1: Ναι, καλημέρα. Καλαμαριά.
4: Σμαράγδα, να κάνουμε τον πυρο... Σμαράγδα, με ακούς?
1: Εννοείται σε ακούω.
4: Να κάνουμε αυτόν τον πυροσβέστη επίτιμο πρόεδρο του Άρεως.
0: Να τον κάνουμε, γιατί να μην τον κάνουμε.
1: Δεν υπάρχει. Αλλά πραγματικά όμως, όταν πρόκειται για λάβαρα, ναι, για σημαίες,
0: ναι, ναι,
1: δόξα και τιμή σε όποιον καταλαβαίνει την αξία. Ναι, γιατί ναι, δεν ναι, είναι.
0: Και ελληνική σημαία, ας πούμε, και μέσα την έβγαζε μαζί ο πυροσβέστης. Και του πάω και να έχει ό,τι είναι.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Να σοβαρέψουμε. Στέφανε, πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ. Σύντομο ανέκδοτο.
0: Περίμενε, πριν πάμε σε αυτό, γιατί κάτι με ενδιαφέρει. Είσαι κοντά στη γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά?
4: Δυστυχώς όχι. Εγώ, ξέρεις, είμαι πολύ κοντά στο γήπεδο του Απόλλωνα και στο κλειστό γυμναστήριο, το δημοτικό.
0: Τι ωραία,
4: κλειστό γυμναστήριο.
0: Τι ωραία γειτονιά. Άρα βλέπεις το στρατόπεδο από την μία μεριά.
4: Ακριβώς, ναι.
0: Τι ωραία γειτονιά, απίθανη γειτονιά.
1: Καλή, στο τέλος θα το χτυπάνε το κουδούνι του Αθρομύρου, το Ασάλα.
0: Από τις πιο όμορφες γειτονιές της Θεσσαλονίκης, παιδιά.
4: Σμαράγδα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχω να φοβηθώ. Δεν έχω με κανέναν πρόβλημα.
0: Κι εγώ, έτσι είμαι. Κι εγώ, ας σας πω που μένω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Στεφανάκο μου, ναι, απλά μην λέτε πότε πάτε διακοπές. Γιατί.
0: Όχι, εγώ θα πω.
1: Υπάρχει άλλο πρόβλημα με τους διαρρήκτες.
0: Θα πω. Έχω εξακάμερο. Έχω δύο τσομπανόσκυλα.
1: Α, γι' αυτό.
0: Έχω ξάδερφο ο οποίος θα φυλάει καραούλι από το σπίτι του. Έχω και τι δεν έχω. Θα σας πω ακριβώς πότε φεύγω, πότε γυρνάω. Έλα, Στεφανή, πάμε στα δικά σου.
4: Ήθελα να ρωτήσω τη Σμαράγδα,
1: ναι,
4: επειδή γνωρίζει άριστα τα του Πασόκ.
0: Ναι.
4: Θέλω να μου πεις
0: Όχι, άριστα, καλά τα λες. Τάφο μικρόν τούπας μεγαλώσαμε.
1: Όχι, εγώ δεν παίρνω εύσημα, δεν με ενδιαφέρει η ξερολίαση, την αφήνω σε άλλους.
0: Για πες ώρα για το Πασόκ, αγαπημένο θέμα.
4: Κοίταξε, στον πρώτο γύρο, όταν συγχωρέθηκε η Φόφη Γεννηματά, γίνανε κάτι εκλογές και κατέβηκαν υποψήφοι για την Προεδρία ο Ανδρουλάκης, ο Γιωργάκης Παπανδρέου και ο Ανδρέας Λοβέρδος.
0: Ναι.
1: Αυτό το
4: θυμάμαι. Και θέλω να μου πεις ποια ήταν η διαφορά στον πρώτο γύρο μεταξύ Ανδρουλάκη και Παπανδρέου. Αλλά μην πεις σε παρακαλώ πολύ στο chat BBB πώς το λένε, γιατί μπήκα και την είδα. Απλώς δίνει στο 8,91%. Αν μπορείς εσύ από κάποια άλλη πηγή να μου το επιβεβαιώσεις ή να μου το απορρίψεις.
1: Στέφανε, δεν ξέρω, αλήθεια σου λέω, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι, επειδή πήγα και ψήφισα.
0: Πότε έγιναν αυτές? Εγώ τι θυμάμαι?
1: Με το θάνατο της Φόφης. Μετά δεν έπρεπε να βγει η ηγεσία.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το συνέστημα που μου δημιουργήθηκε και λέω ότι αν κάτι αξίζει σε αυτόν τον τόπο, κυριολεκτικά, είναι ο τρόπος που σκέφτονται μερικοί Έλληνες. Μερικοί, όχι όλοι,
0: ναι.
1: Δεν πήγαν ούτε στο Λοβέρδο, δεν πήγαν ούτε στο αχ το δικό μας το παιδί, το Παπανδρεουλάκη. Θέλουν, έχουν ρε παιδί μου το μυαλό να πούνε να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κράτησα εγώ, αν σε κάλυψα, δεν θυμάμαι τη διαφορά. Είναι κάποιοι Έλληνες που παρά τα τζάκια, παρά τον κομματικό σωλήνα, παρά το έχω μπάρμπα στην κορώνη, προσπαθούν και βλέπουν διαφορετικά. Εγώ αυτό κράτησα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, Στέφανη, ήταν μικρή η διαφορά, γι' αυτό το λες?
4: Ναι, ναι, κοίταξε, επειδή είναι σαφώς κάτω από 10% και ξέρεις, εγώ μπήκα στο chat BBB, πώς το λένε, ξέρεις.
0: Ναι.
4: Και έχει ένα σχόλιο από κάτω, Σμαράγδα και Κώστα, γράφει, ο Ανδρέας Λοβέρδος στο δεύτερο γύρο,
1: ναι,
4: συνέστησε στους ψηφοφόρους να ψηφίσουν Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα, τι να κάνει.
4: Κοίταξε, αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και εσείς.
0: Νομίζω ότι είχε θέματα με τον Κιγάπο ο Λοβέρδος, ούτως ή άλλως, από το 2013-2014.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Τι θέματα, σε χάρη.
0: Θέματα, διαφώνουσαν σε πάρα πολύ βασικά, βέβαια, θέματα. Πάρα πολύ βασικά. Οπότε γι' αυτό και έστειλε τους ειδικούς του ο Λοβέρδος προς τον Ανδρουλάκη. Μεγάλο λάθος, νομίζω.
1: Στέφανε, πάντως εκείνο που πραγματικά, γιατί όσοι πολιτικοί και να πέρασαν την Ελλάδα, έχει γίνει και η κριτική τους, πέσαμε και στις χρεοκοπίες και τα ξέρω εγώ. Εκείνο που πρέπει να ενδιαφέρει τους Έλληνες πραγματικά
0: είναι
1: πότε ψηφίστηκαν νομοσχέδια που αφορούν την κοινωνική συνοχή, το κοινωνικό κράτος. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, ό,τι τους λένε οι Βρυξέλλες κάνουν.
0: Πάντως, Στέφανε, εγώ για να σε κλείσω,
1: δεν
0: να σου πω.
1: Δεν υπάρχει καμία διαφορά.
0: Το Πασόκ με τα όχι που είπε χθες στις αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση, που είναι αναγκαίες, εμείς το αντιλαμβανόμαστε.
1: Ούτε για πλάκα.
0: Ούτε ως πολιτεία, ως κοινωνία.
1: Ούτε καν.
0: Καλά, κάτσε να τελειώσω.
1: Στις
0: εκλογές που έρχονται, νομίζω ότι το Πασόκ ο κόσμος θα το στείλει στο 2% και μάλλον στις μεθεπόμενες δεν θα μπει. Δηλαδή, πρώτη Κυριακή, αν δεν έχουμε κυβέρνηση, στη δεύτερη Κυριακή το Πασόκ θα έχει κάτω από 5%. Διότι δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες που έχει αυτή η χώρα να πάει ένα βήμα μπροστά. Χθες πάλι είπε σε όλα τα βασικά όχι.
1: 7
0: όχι
1: χρόνια
0: όλα.
1: Χορτάσαμε
0: όλα.
1: Το βήμα μπροστά. Να μας πούν που πήγε το Ταμείο Ανάκαμψης, να μας πούνε για τις απευθείας
0: αλλά δεν ακούτε.
1: Να μας πούνε για το πού βολεύουν τα λεφτόδεντρα και υπάρχουν μια χαρά και πού δεν βολεύουν.
0: Σήμερα έτσι μέσα σε φόρμα.
1: Να μας πούν. Ποια φόρμα είσαι?
0: Φόρμα, σε λέω.
1: Καλά, βγάλε τη φόρμα και
0: έχω παιδιά μαζί μου. Όλα τα στοιχεία τα δημοσιονομικά. Γεια σου, Στέφανη, τα φιλιά μας.
1: Πήρε.
0: Αφού. Βέβαια, αφού. Όχι, ticket. Μόνος μου έκανα μια έρευνα.
1: Τι μόνος μου, ρε
0: Κώστα. Μόνος μου. Και αφού σήμερα ήθελα να λύσει τέτοιο θέμα.
1: Συνταγματική
0: θα
1: αναθεώρηση.
0: Θα σε κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα μπρος πίσω.
1: Προσέξτε τι κάνουνε. Ναι. Συνταγματική αναθεώρηση του. Να μην την πω.
0: Καλημέρα
1: του
0: στη γραμμή.
1: Πισινού,
0: καλημέρα στη γραμμή.
1: Να αντιστρέψω την ατζέντα.
0: Καλοπεράσει σήμερα.
1: Γιατί δεν ξέρουν από πού να μαζέψουν.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Τα σκάνδαλα και ποιον να βάλουν και να βγάλουν σε
0: αυτήν. Η Σμαράγδα και κανένα δύο τρισάλι με αυτά που λένε. Έχουν τη Νέα Δημοκρατία στο 30% πακτωμένη.
1: Ναι.
0: Τελευταία έρευνα, ξέρεις τι δείχνει, Σμαράγδα. Ο κόσμος δεν τον νοιάζει αυτά που λες εσύ για σκάνδαλα δήθεν. Τον νοιάζει η σταθερότητα.
1: Δήθεν.
0: Ναι, δήθεν.
1: Ποια σταθερότητα, δεν υπάρχει σταθερότητα.
0: Αν υπάρχει εδώ, τα χαρτιά τα λένε αυτά εδώ όλα.
1: Οι παππούδες 70 και 80.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Να τους στάψουμε.
1: Χτύπα ξύλο.
0: Να τους στάψουμε. Έτσι, πώς το λες.
1: Ο Γεωργιάδης τα είχε πει αυτά.
0: Ο Λοβέρδος τα είπε, τα ξέχασε.
1: Ξεχνάνε και τι λένε.
0: Ο Λοβέρδος τα είπε.
1: Μαζί και ο Λοβέρδος.
0: Εντάξει, μαζί, αλλά βάλε και ένα Γεωργιάδη έτσι περάσει η ώρα.
1: Αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα.
0: Σήμερα θα μάθει, κυρίες και κύριοι, και η Σμαράγδα γιατί δεν γνωρίζει. Ποιοι φόροι έχουν καταργηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Πού είναι σήμερα. Καλά. Εσύ τα ρίξεις. Πού είναι το πρωτογενές πλεόνασμα.
1: Δεν θα ξαναπείς τίποτα για τη Σμαράγδα.
0: Πού είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Πού είναι η κατάρριψη στόχων.
1: Σταμάτα να προσβάλλεις τον κόσμο.
0: Πού είναι η δημιουργία χώρου. Πού είναι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Πόσοι φόροι καταργήθηκαν. Θα τα μάθετε όλα σήμερα. Πού είναι η ανεργία. Πού την παρέλαβε. Πού δεν την παραδώσει. Πού ήταν το χρηματιστήριο. Πού το παραδίδει. Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν,
0: έκανε την αρχή.
5: Μην μου στεναχωρεί.
0: Εγώ δεν είχα σκοπό.
1: Δεν με στεναχωρεί. Απλά έχει φάει τα μούτρα του 2 εβδομάδες.
0: Ναι, εγώ τα τρώω τα μούτρα.
1: Και πήρε το χαρτάκι του και ήρθε και νομίζει ότι εγώ είμαι σαν και εσάς.
0: Όχι, θα λέτε ότι να είναι.
1: Όχι,
0: ό,τι σας κατέβει στο μυαλό θα λέτε στον κόσμο.
1: Εσύ λες ότι να.
0: Καλά, εγώ μπορείτε να με αμφισβητήσετε.
1: Εγώ τον περίμενα ότι θα έρθει έτσι σήμερα.
0: Θα έχω ανοιχτές γραμμές για να με αμφισβητήσετε. Όποιος μπορεί στα στοιχεία που δίνω τα οποία είναι της Ελστάτ, της Κομισιόν και του Ελληνικού Λογιστηρίου του Κράτους.
1: Τις ανοιχτές γραμμές θα τις έχεις για όλο τον κόσμο. Όχι για να βγάζεις όποιον θες εσύ.
0: Όχι, ανοιχτές. Όποτε θες.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Εγώ σήμερα θα παραθέσω στα δημοσιονομικά.
1: Ότι δεν παίρνουν γραμμή και βγάζει του ίδιου και του ίδιου.
0: Και βλέπω ότι τσατίστηκε ήδη.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Έχει φάει τα μούτρα του τόσες μέρες και τον περίμενα.
5: Μην μου στεναχωρείς.
0: Όχι, δεν μασάω τίποτα. Όποιος δεν θέλει να στεναχωρηθεί, να κλείσει το ραδιόφωνο.
5: Μην μου στεναχωρείς, είναι αδυναμία μου.
0: Θα στεναχωρήσει ο κόσμος σήμερα.
1: Ο συγκεκριμένος στεναχωριέται κάθε μέρα.
0: Γιατί το παραμύθι με τα ξυλόλια, μπουρδόλια, σκάνδαλα, ο ΠΚΠ δεν πέρασε τελικά από ό,τι βλέπω στην ελληνική κοινωνία.
5: Και δεν ξέρω, Γιάννη, πρέπει να πίνει διπλήτο χαλέπι κάθε
1: δώσε
5: πρωί.
1: Δώσε καμιά καλημέρα στην κάνω, Αφροδιτούλα.
5: Δεν παίζεστε.
1: Στο Βελόπουλο και στην Κωνσταντοπούλου. Δεν με στεναχωρεί, Βασιλάκι μας. Δώσε καμιά καλημέρα στην Αφροδιτούλα, στο Βελόπουλο και στην Κωνσταντοπούλου. Που είναι τα εργαλεία του. Και μετά σε έρθει να μιλήσει μαζί.
0: Αυτά, παιδιά, όλα γίνανε γιατί είπα για τον Ανδρουλάκη που είπε όχι σε όλες τις τα βήματα που πρέπει να κάνει μπροστά η κοινωνία. Και τρελάθηκαν. Τρελάθηκαν οι σοσιαλιστές με ήττα.
1: Ξέρει ο
0: κόσμο. Αν ξέρει, λέει.
1: Ξέρεις γιατί στεναχωριούνται.
0: Ξέρει, λέει.
1: Οι πασοξίδες του Λοβέρδου που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
0: Τους βρίζεται μετά.
1: Δεν ξέρουν πού να πάνε να κρυφτούν.
0: Ναι,
1: γι' αυτό στεναχωριούνται.
0: Μετά τους δίνουν 41% και τους βρίζεται. Βρίζεται τον κόσμο.
1: Κορίδιδες, Γεωργιάδηδες, τους... όλοι αυτοί.
0: Εσείς δίνετε. Εσείς δίνετε 41% στο Μητσοτάκη.
1: Στα 70 και στα 80 πάνε πέστα. Σε πιστεύουν όλοι. Κυρία Χρυσούλα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη, και εσένα. Εσείς δίνετε 40% με αυτά που λέτε μέσα στη διάρκεια τη διακυβέρνηση. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Μπλα, μπλα, μπλα. Τρέμουνε, ρε παιδιά. Πήρε,
0: πολύ τρέμουλο.
1: Πήρε το παιδί του, ο Τσίπρας, ένα 17% και έχουν πάθει σοκ.
0: Περίμενε, δεν πήρε 17. Κόλλησε το 17.
1: Α, τι λες.
0: Ναι, έχει 5 μήνες.
1: Τα συνοθηλεύματά σας.
0: Δεν έχεις να μας εξηγήσεις. Πέρυσι σου έλεγα. Πέρυσι και πρόπερσι.
1: Εγώ κοιμάμαι ίσχυ.
0: Ναι, πρόπερσι το 22, μάλλον το 24, το 25, 20, σου έλεγα. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το Πασόκ, Μαράγδα. Κόλλησε το 12%. Τελικά τώρα το κατάλαβες ότι υπάρχει πρόβλημα που είναι στο 9%.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ έχεις.
0: Όχι, δεν λέω
1: εγώ
0: ότι έχω.
1: Ίσχυ.
0: Εγώ αναλύω μια χαρά τα νούμερα. Και σου λέω, Αλέξης, έχει ένα θέμα, θέλω να μου το εξηγήσεις. Γιατί κόλλησες
1: για
0: το 16.
1: Για ποιο λόγο.
0: Καλά, αφού δεν συζητάμε τα πάντα.
1: Εσύ να μου το εξηγήσεις. Εσύ έχεις γκαλιά.
0: Αυτό είναι.
1: Εγώ έχω γκαλιά.
0: Αυτό είναι εγώ στο εξηγώ.
1: Παίζει ρεβάν στην
0: πέμπτη. Ταβάνι. Ακού. Ταβάνι το Αλέξη το 2017.
1: Τι λες. Βρήκατε άλλο τώρα να λέτε.
0: Όχι, μα αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ρε Σμαράγδα. Εσύ έχεις άλλη εξήγηση. Εγώ λέω το απλό. Ταβάνι.
1: Εγώ έχω μία εξήγηση.
0: Για δώσε, ρε Σμαράγδα.
1: Αυτή είναι απλούστατη.
0: Δώσε μια ελπίδα στον κόσμο θα πέσει Μητσοτάκη. Για δώσε λίγο.
1: Όχι, ο Μητσοτάκης, γιατί να πέσει, ρε Σικώστα.
0: Έλα, ρε Σμαράγδα τώρα γιατί. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Γιατί να πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, εσύ δεν γκρινιάζεις εδώ κάθε μέρα, μας λες σκάνδαλα, ο ΠΚΠΕ, τέμπι.
1: Εγώ και ο Τσίπρας να ήταν. Ναι. Κριτική στην κυβέρνηση θα έκανα. Καταρχάς δεν
0: καλά, γκρινιάζω. Καλά, να κάνεις κριτική,
1: δεν
0: αλλά
1: γκρινιάζω.
0: Εδώ έχω 15
1: στοιχεία. Είναι η δουλειά μου.
0: Εδώ, παιδί μου, η δουλειά σου να γκρινιάζεις μόνο.
1: Η δουλειά μου είναι να βλέπω τα κακό σκήμενα.
0: Τα καλώς.
1: Είτε είναι Τσίπρας.
0: Ναι, τα καλώς.
1: Είτε είναι Ανδρουλάκης.
0: Άλλο λέω, τα καλώς.
1: Είτε είναι Μητσοτάκης.
0: Τα καλώς.
1: Όταν υπάρχουν, εγώ τα λέω, μη στεναχωριέ
0: ναι.
1: για μένα.
0: Γιατί δεν μα είπε τίποτα από αυτά τα 15 που έφερε. Καλώ είναι αυτά.
1: Ποια 15, μαζί με
0: το πρωτογενέ πλεόνασμα, δεν είναι καλό.
1: Το πρωτογενέ πλεόνασμα ήταν και ο Τσίπρας. Και 38 εκατομμύρια μα άφησε. Καλό ήταν.
0: Σοβαρά. Τα ποσοστά ενεργεία που πέσανε, δεν είναι καλό.
1: Κακό είναι.
0: Γιατί δεν το λες.
1: Πανάθεμα. Να,
0: γιατί
1: να
0: δεν το λες, παιδί μου.
1: Τι να πω, ρε. Τι να πω.
0: Γιατί δεν το λες.
1: Τι να πω, τα μαγειρεμένα.
0: Μα είδε ότι δεν λες. Μόνο γκρίνια. Μόνο γκρίνια. Μόνο κλάψα. Μόνο. Ζητουλιά σε αυτή τη χώρα. Μόνο μια φορά να γίνει κάτι καλό, δεν θα πει την. Να, κάτι καλό έγινε.
1: Οι μεγαλύτεροι ζήτουλες, ξέρεις ποιοι είναι.
0: Ναι, ξέρω. Ξέρω.
1: Αυτοί που είναι
0: πώς
1: και βγαίνουν στα σκάνδαλα για τα ψηφαλάκια. Αυτοί που βγάζανε τον Αχιλέα Καραμαλή. Όλοι αυτοί είναι οι ζήτουλες. Οι Σπανάκηδες. Αχιλέα, ξέρω εγώ τι λέω. Από εκεί ξεκινάει γιατί. Παιδιά δεν κάναν και πάρα πολύ. Ήταν το Αχιλέα του έτσι.
0: Ο Αχιλέας είναι με τι φταίει.
1: Χίλια νησί
0: και
1: λεφτά. Οι Σπανάκηδες, οι Φραπέδες. Έτσι. Όλοι αυτοί. Οι Σεμερτζίδηδες.
0: Όλα τα κόμματα είναι.
1: Αυτοί είναι οι ζήτουλες.
0: Ξέχασε του δικού.
1: Όσα λεφτά και να τους δώσουν αυτούς.
0: Το κουμπάρο σου τον ξέχασες.
1: Ζήτουλες θα είναι. Είναι αυτοί που σηκώνουν τα τηλέφωνα για να τους σβήσουν εκκλήσεις.
0: Από ό,τι καταλάβατε, έτσι, δεν είναι όλοι.
1: Ζήτουλες,
0: δηλαδή, ο κουμπάρος
1: δεν είναι
0: της Μαράγδας, δεν είναι
1: και
0: μέσα.
1: Και το ακροατήριό μας ναι. που έχουν την αξιοπρέπειά τους και τολμάνε,
0: ναι.
1: τολμάνε ναι. να πούνε τι γίνεται ρε παιδιά σε αυτή τη χώρα. Ξέρεις ποιοι είναι οι ζήτουλες.
0: Ναι, παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Οι 70.000 που ψηφίζουν Γεωργιάδη.
0: Αυτοί είναι ζήτουλες.
1: Και ξεχνάνε.
0: Οι άλλοι είναι αξιοπρεπείς.
1: Ξεχνάνε.
0: Ακούς, οι άλλοι που ξυπνάνε και.
1: Ξεχνάνε τα τηλεμάρκετινγκ.
0: Ναι.
1: Ξεχνάνε.
0: Οι άλλοι που ξέχασαν ότι είχαν νεκρούς 7 η ώρα το απόγευμα είναι μια χαρά, Σμαράγδα λέει.
1: Α,
0: μια χαρά είναι.
1: Τους εσωμάτωσες, μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Καλημέρα, Αφροδιτούλα.
0: Αχ, να δεν θα ακούσετε για τους άλλους.
1: Αφροδιτούλα. Καλημέρα.
0: Πες χρόνια πολλά στον
1: αρχηγό. Ό,τι μας βολεύει.
0: Έγινε έθλια σήμερα.
1: Ποιος καλέ.
0: Ποιος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει σήμερα ο Τσίπρας, μπορεί να έχει ο Κουτσούμπας, μπορεί να έχει ο Ανδρουλάκης.
0: Πρώτο το είπε το γόρι της.
1: Μπορεί να έχει.
0: Πρώτο το είπε.
1: Όταν εσείς λοιπόν ψηφίζατε Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Η Σμαράγδα ψήφιζε.
0: Ναι.
1: Φόφη.
0: Πάλι εμείς ψηφίζαμε Τσίπρα.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε τώρα
1: γενίτσαροι,
0: ναι.
1: γενίτσαροι, αχάριστοι, ανάδελφοι, το είπε ο Ράλης. Ο Ράλη σα είπε.
0: Αυτοί που
1: και
0: βγάζανε,
1: συνεχίζεται.
0: Κουτσόγεργα, Θανασόπουλο, Μαντέλη, Μαυρόχο.
1: Μην γράφετε μωρέ. Να θυμηθούμε τι. Αποστάτε να θυμηθούμε.
0: Έλα μωρέ, πε.
1: Τι να πρωτοθυμηθούμε.
0: Πε τα ρε Σμαράγδα.
1: Τάγματα ασφαλείτε.
0: Το κοσκοτά. Πού να θυμηθούμε.
1: Τι να πρωτοθυμηθούμε.
0: Πε λίγο. Κοσκοτάρο, βίλε.
1: Πάμπερ, πεντοχιλιάρα. Προσέξτε, αυτοί δεν ήταν. Δεν ήταν αυτοί πριν.
0: Μην του θυμάσαι. Προσέξτε. Αυτά σβίστα.
1: Αυτοί δεν ήταν. Δεν υπήρχε το παρακράτο. Ναι. Δεν πάλευε με θεριά εδώ πέρα.
0: Με
1: χουντικού εδώ πέρα.
0: Όλα τα θυμάσαι.
1: Όλα τα θυμάμαι. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι παρέλαβε το 81 ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μια χώρα κατσαπλιάδων.
0: Ναι.
1: Μια χώρα πραγματικά γενίτσαρο. Μια χώρα που του.
0: Κάτσε με
1: το που έβγαζε ο ένα το μάτι του αλλού.
0: Βάλε μια άλλη.
1: Και ξέρει τι σα έκανε. Σα έπαιξε μπαλίτσα. Και τρελή μπαλίτσα.
0: Τρελή. Με πάμπερ. Με τα πάμπερ μπαλίτσα έπαιζε ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Ωραίες, ναι. Ωραίες εποχές.
1: Ένα πράγμα έκανε.
0: Πολύ
1: λάθος.
0: Ωραίες εποχές.
1: Πήγε και αρρώστησε. Ναι. Δεν θα υπήρχατε.
0: Λοιπόν, αυτά ένα διάλειμμα θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε. Μην στεναχωριέστε. Δεν πρόκειται να αφήσουμε έτσι αυτό. Έτσι, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το παράθυρο στα σπορ. Τα οποία α πούμε. Μην γράφετε ρε παιδιά, σιγά-σιγά. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί είπα για τα όχι του Πασόκ χθες. Για τα όχι του Πασόκ χθες που θα σας πω ακριβώς σε ποια άρθρα είπε όχι του Πασόκ ακόμα και στο 86. Για αυτό που κλαίνε δήθεν για την προστασία του νόμου ευθύνης περί υπουργών, είπαν όχι.
1: Ένα τεράστιο.
0: Για να συνεχίσουν να κλαίνε.
1: Πιο μεγάλη. Έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Πιο μεγάλη αριστεροποίηση, Ανδρουλάκη, από το αυτό που κάνει τώρα εσύ στο Πασόκ, νομίζω ότι ο Δούκας δεν μπορούσε να το κάνει. Ούτε ο Δούκας.
1: Σημείτη, έλα να τους ξελασπώσεις.
0: Άρχισαν τώρα παρακαλά τους πεθαμένους. Πάμε.
6: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι γεωτεχνικές έρευνες στο στάδιο της Τούμπας για την ασφαλή θεμελίωση του νέου γηπέδου. Σύμφωνα με τον καθηγητή γεωλογίας Αλέξανδρο Χατζηπέτρου, οι μελέτες θα διαρκέσουν λίγους μήνες. Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα οι ανάδοχες εταιρείες θα παρουσιάσουν το επίσημο χρονοδιάγραμμα του έργου. Εχθές, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος, πραγματοποίησε ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές πριν από την προπόνηση. Το στέλεχος της διοίκησης είναι χάρη την ομάδα για την νίκη στην Πολωνία, ζητώντας άμεση προσήλωση του ρεβάνς. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση, καθώς η πρόκριση κρίνεται οριστικά στον αγώνα της Πέμπτης. Την προσεχή Πέμπτη σε 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου με τη ζωντανή μετάδοση να γίνεται από το Open. Η ελληνική ομάδα στοχεύει στην πρόκριση, έχοντας ως παρακαταθήκη την νίκη με 3-2 από το πρώτο μάτς. Λίγο αργότερα, στις 9:30, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο την Μπάξη με τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Επίσημα στον Ηρακλή ανήκει ο Ήβι Λόπεθ για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού επιτελικού μέσου με προηγούμενη θητεία στη Λα Λίγκα. Ο έμπειρος παίχτης ενισχύει τη γραμμή κρούσης, έχοντας σημειώσει συνολικά 62 γκολ σε 6 σεζόν στη Ράκοφ. Μακριά από την αποκλειστική εξάρτηση από την Ισπανία, κινείται πλέον ο Άρης, επιλέγοντας διασπορά σε διεθνείς αγορές. Οι προσθήκες των Ντέλε Μπασίρου, Ντιαλό και Παλάσιος επιβεβαιώνουν τη στροφή σε διαφορετικά ποδοσφαιρικά προφίλ. Από την πολυάριθμη παρικέ του 24, ο Λορέ Μωρόν αποτελεί πλέον τον μοναδικό Ισπανό στο ρόστερ. Οριστικοποιήθηκε η διετή συνεργασία του Όφη με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων. Ο 30χρονος Ισπανός εξτρέμ επιστρέφει στην Ελλάδα που κατέξε 2 κύπελα κατά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα ξεκίνησε από την Μπαρτσελόνα και αγωνιζόταν πρόσφατα στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
13: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
13: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Μετρόπολης, τελειώνομαι.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εάν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμπα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
1: Ό,τι αθροίζει.
2: We are going directly to the hell.
0: Καλή τύχη.
3: Έτσι, για να το κάνουμε δίφραγκα, να καταλαβαίνουμε τώρα που είμαστε ακριβώς, έτσι.
4: Για να καταλάβετε.
3: Δηλαδή έχουν ενωθεί.
4: 8 χρόνια ποιος κρατάει τα μπιμπλίκια, εγώ δεν έχω χολέπτει. Ό,τι θέλει κάνει.
3: Στείλτε μου τι θέλετε. Το
4: ό,τι θέλει κάνει και το παίζει και μάγκα.
3: Ναι,
4: έτσι.
3: Απλά εγώ ήθελα.
4: Σε λέω Κώστα.
3: Ναι, παιδί μου, όχι.
4: Κάνει κάτι άλλο.
3: Ναι, ό,τι θέλω κάνω.
4: Α, μπράβο.
3: Αλλά κι εσείς μπορεί να στείλετε ό,τι θέλετε. Για να το παίξουμε. Γιατί δεν στέλνετε. Α, προθέστε μου, στείλετε τις δηλώσεις του Δημητριάδη. Μια χαρά δεν τις ακούσαμε.
4: Αξία μου που έλεγε ο Καζατζίδης και το φιλότιμό μου.
3: Λοιπόν,
4: δεν έρχομαι με ατζέντα εδώ. Έρχομαι να εξυπηρετήσω το ακροατήριο.
3: Α, και εγώ. Γι' αυτό και το βοηθάω και λέω ότι τώρα. Για να ενωθούν τώρα όλοι αυτοί. Δηλαδή, τι λέει ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι ενώνονται αυτή τη στιγμή Ανδρουλάκης Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου Βελόπουλος Κουτσούμπας.
4: Ναι.
3: Για να κάνουν κυβέρνηση, μπα και ρίξουν το Μητσοτάκη.
4: Αυτά ποιο τα λέει, από πού βγαίνουν.
3: Παιδί μου, πώς, γιατί υπάρχει κανένα άλλο.
4: Από το γραφείο τύπου του Μαρινάκη.
3: Όχι, κύριε Μαράγκα, ποιοι είναι οι άλλοι απέναντι.
4: Συγγνώμη λίγο, αλλά.
3: Δεν κάνουν συνεργασίε.
4: Αν θυμάμαι καλά.
3: Για πες λίγο.
4: Κάθε φορά που υπάρχει μια κυβέρνηση, υπάρχει στη Βουλή αντιπολίτευση.
3: Όχι, εδώ συνεργάζονται. Άλλο τι πολιτικέ μου. Εδώ θέλουν να συνεργαστούν την Δεύτερη Κυριακή. Για να κάνουν κυβέρνηση, για να μην ξανακάνει ο Μητσοτάκης. Το λένε οι άνθρωποι ανοιχτά.
4: Ποιο το λέει?
3: Όλοι. Ποιοι? Τα κόμματα της αριστεράς.
4: Η Νέα Δημοκρατία το λέει, ο Μαρινάκης το λέει.
3: Όχι, παιδί μου, το προοδευτικό κόμμα τα λένε να συνεργαστούν. Δηλαδή, δεν
4: είπε
3: ακούς...
4: ο κύριος Αδουλάκης ότι εγώ θα συνεργαστώ.
3: Ποιο είναι ο Αδουλάκης? Ποιο τον παίρνει σοβαρά τον Αδουλάκη? Ο Δούκας το είπε.
4: Ποιο τον παίρνει σοβαρά τον Αδουλάκη?
3: Μα ποιο τον παίρνει σοβαρά τον Αδουλάκη?
4: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά που λες δεν μπορεί να συμβαίνουν.
3: Παιδί μου, στην καταλληλότητα. Εγώ τεκμηριώνω. Στην καταλληλότητα κυρίε και κύριοι.
4: Θα το αναφέρω.
3: Αυτό κάνω, ναι.
4: Ότι όλη η αντιπολίτευση έχει κάνει κόμμα για να κερδίσει ποιον?
3: Το Μητσοτάκη.
4: Το γιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
3: Καλά, πού ζήσεις?
4: Σοβαρά το.
3: Δεν το έχεις καταλάβει αυτό?
4: Ω, βέβαια, εγώ καταλαβαίνω πάρα πολλά.
3: Δηλαδή.
4: Και τον τρόμο καταλαβαίνω.
3: Ποια, πες μου λίγο.
4: Το να έρχονται με ατζέντα, καταλαβαίνω και τις κατρακύλες, βλέπω και τις δημοσκοπήσεις όπως πρέπει να τις δει κάποιος.
3: Εγώ τα είπα χθες, παιδιά, εδώ. Αυτά.
4: Στη Θεσσαλονίκη, εντωμεταξύ, να ξέρετε, πατώνει η Νέα Δημοκρατία.
3: Καλά κάνει,
4: δεν
3: μα νοιάζει καθόλου.
4: Γιατί δεν σε νοιάζει?
3: Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ μόνο ενημερώνω τον κόσμο. Ενημερώνω.
4: Μα γιατί στη Θεσσαλονίκη πατώνει?
3: Γιατί χθες, μάλλον όχι χθες, τώρα στην εκπομπή σήμερα, είπα ότι το Πασόκ και τρελάθηκες. Είπε
4: εγώ...
3: όχι, σε ποια άρθρα? Ακούστε λίγο
4: εγώ
3: τώρα.
4: Σε ποια... Να με κοροϊδέψουμε.
3: Σε ποια άρθρα είπε όχι χθες το Πασόκ?
4: Χθες.
3: Χθες. Όχι, ξέρω εγώ αυτά που λες, μάλλον.
4: Στο άρθρο 16.
3: Μόνο, περίμενε. Άρθρο 16. Άστο.
4: Εκεί και θα
3: αυτό,
4: κάτσεις.
3: Και αυτό.
4: Εκεί θα κάτσεις.
3: Ναι, καλά. Το άρθρο 16 έχει τίτλο: Προστασία της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας. Είπε όχι το Πασόκ.
4: Λοιπόν, παιδιά.
3: Όχι, είπε το Πασόκ.
4: Ακούστε,
3: το άρθρο αυτό τον τίτλο έχει.
4: Μπορείτε να μπείτε να μορφωθείτε.
3: Γιατί μέσα είναι η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που κρίθηκαν
4: ακριβώς
3: συνταγματικά από το Συμβούλιο Επικρατείας Ελλάδος.
4: Ό,τι χειρότερο.
3: Κρίθηκαν συνταγματικά, έτσι.
4: Ό,τι πιο αντισυνταγματικό, συνήθως δεν το ζούσαμε αυτό. Απλά εδώ στα 15 χρόνια που έχουμε μνημόνια, η Βουλή ψηφίζει ό,τι πιο αντιδημοκρατικό, κλείνει μετά τη Βουλή και πάει για τα μπάνια του λαού και ξυπνάτε μια μέρα και έχετε αυτές τις συντάξεις κυρίας. Αυτά
3: καλά
4: που έχουν μπει στο ΤΑΙΠΕΔ και τα λοιπά.
3: Να πούμε λίγο για το χθεσινό.
4: Να πούμε και το άρθρο 16.
3: Το άρθρο 16 έχει τίτλο Προστασία της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας. Και μέσα εδώ είναι η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τα οποία έχουν ιδρυθεί από πέρυσι, ιδρύονται και φέτος και έχουν κριθεί πέρυσι συνταγματικά.
4: Κάτσε εκεί.
3: Το Πασόκ είπε όχι.
4: Πέρυσι πώς έγινε, πώς γίνεται να
3: κριθούν? Πέρυσι κριθήκαν συνταγματικά.
4: Πώς?
3: Το Συμβούλιο της Επικρατείας τα κρίνει.
4: Εάν λοιπόν.
3: Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ξέρεις, το όργανο αυτό.
4: Εάν λοιπόν ήταν συνταγματικό, δεν θα χρειαζόταν η Νέα Δημοκρατία για να ξυπνάει ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι του γίνεται, να προσπαθεί να κάνει αναθεώρηση.
3: Γιατί η πολίτευση το πήρε εκεί. Όχι η αναθεώρηση. Έχει μέσα, είπαμε, η προστασία της ελληνικής γλώσσας, κάτι για το οποίο το Πασόκ είπε όχι.
4: Όχι, το Πασόκ δεν είπε όχι.
3: Είπε όχι σε αυτό το άρθρο.
4: Το Πασόκ προσπαθεί να προστατέψει το άρθρο 16 και όποιο. Στην αντιπολίτευση προσπαθεί να προστατεύσει το άρθρο 16.
3: Εντάξει, ωραία,
4: θα με
3: καλά
4: μαζί
3: ωραία, εντάξει. Γι' αυτό έχει και 9%. Πάμε παρακάτω. Ωραία, άρθρο 21.
4: Λέγε, ό,τι θες.
3: Για προσιτή στέγη, για αυτού το πρόβλημα που έχουμε το στεγαστικό, διαγενειακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Είπε όχι του Πασόκ.
4: Ποιο κλαίει τώρα? Ποιος έχουμε κλαίει πρόβλημα εμεί με τη στέγη, όχι, αφού είμαστε τέλεια στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη στέγη.
3: Άρθρο 24.
4: Ναι.
3: Είπε όχι του Πασόκ. Στην αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση. Ούτε νοιάζονται.
4: Ποιο κλαίει? Αφού δεν υπάρχει κλιματική κρίση, το είπε ο Τραμπ.
3: Εντάξει. Ο Τραμπ είναι εδώ, βουλευτής στην Επικρατείας Ελλάδος. Άρθρο 51.
4: Εγώ πολύ κλάψα, βλέπω.
3: Ακούστε λίγο. Άρθρο 50. Τι κλάψα, ρε Μαραγδά? Ενημερώνουμε που είπε όχι το Πασόκ και τι κλάψα.
4: Βλέπω ότι η κυβέρνησή μας κλαίει, γιατί έχουμε κλιματική αλλαγή, νοιάζεται για τη στέγαση. Μα πόσο
3: φαίνεται. Εντάξει, ωραία, εντάξει, μπορεί να ειρωνεύεσαι. Εγώ θέλω να ενημερώσω τον κόσμο.
4: Ειρωνεύομαι άρθρο... με αυτά που ακούω κάθε μέρα.
3: Άρθρο 51, είπε όχι το Πασόκ. Ναι. Είναι η δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας. Τι φοβάται το Πασόκ?
4: Έχει πάρα πολύ φόβο. Τρέμουν όλοι.
3: Γιατί είπε όχι και στη μία και στην άλλη? Και στην
4: γιατί εδώ. Όλοι ναι. που μένουν έξω, ναι. περίμενε να διαβάσω το χαρτάκι που έχει πάρει, ναι, ναι. θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσουν την Ασημακοπούλου.
3: Καταλαβαίνετε από τις απαντήσεις πόσο σοβαρά μπορεί να γίνει αυτή η κουβέντα. Έτσι,
4: πόσο σοβαρά μπορεί να γίνει αυτή η κουβέντα.
3: Μάλιστα.
4: Τρέμουν τις μισέλα Ασημακοπούλιδες. Καταλαβαίνετε.
3: Άρθρο 99. Βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία. Ναι. Ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από αυτούς που στο μέλλον έχουν σκοπό, όπως ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, να δανείζονται. Για τις, από τις επόμενες γενιές. Άρθρο 79.
4: Δημοσιογραφικό άρα σχόλιο, αυτό είναι η δικιά σου
3: όχι,
4: πρόσθεση.
3: Όχι, όχι, όχι. Εδώ το λέει, λέει εδώ πέρα. Το άρθρο 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική μηδανικά από τις επόμενες γενιές.
4: Δηλαδή, τι λέμε τώρα στον κόσμο, ας πούμε, που εκεί έξω.
3: Ότι οι άλλοι δανείζονται.
4: Να φρενάρει και να τρακάρει, ναι. ότι ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας ναι, είναι προδότες της πατρίδας.
3: Δεν ξέρω,
4: αυτά τα λες εσύ. Στείλουμε και στο γουδί.
3: Εσύ τα λες αυτά.
4: Εσύ τα είπες τώρα μόλις. Εγώ κάνω μετάφραση.
3: Ξέρει καλά
4: αυτό
3: ο κόσμος. Εσύ είναι δική σου μετάφραση.
4: Κάνω μετάφραση αυτό που λες.
3: Άρθρο 86.
4: Ναι.
3: Για το, ακούστε που είπε όχι το Πασόκ τώρα. Για τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης υπουργών. Όχι, είπε το Πασόκ.
4: Τι λέτε, ρε παιδιά. Ναι. Λέει το Μητσοτάκι με τον Τριαντόπουλο που του καίγεται και. Να πάνε όλοι. Ναι.
3: Άρθρο 90. Λοιπόν. Για το πώς θα επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Άρθρο 103. Για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων.
4: Τι λες?
3: Ναι,
4: ναι.
3: Το Πασόκ που θέλει να πάει η χώρα μπροστά, παιδιά. Έτσι, αυτά.
4: Φοβερό πράγμα.
3: Ο Νίκος, ο Ανδρουλάκης, ο οποίος πήρε το Πασόκ από το 9% το πήγε γιατί δεν υπήρχε ο Τσίπρας το 14 και ξαναπήγε στο 9% μόλις εμφανίστηκε ο Αλέξης. Μάλλον είναι πολύ μικρός εσύ, Μάργαρα.
4: Ναι, είναι.
3: Μάλλον είναι πολύ
4: μάλλον
3: μικρός.
4: Είναι πάρα πολύ
3: για
4: μικρός
3: αυτό το ρόλο.
4: Ο κόσμος να νομίζει
3: ναι.
4: εσύ ότι τα πιστεύει όλα αυτά που λέτε.
3: Καλά, λοιπόν, αυτό θα κρυθεί του χρόνου σε εκλογές.
4: Αναθεώρηση του συντάγματος, να θυμίσουμε στον κόσμο, υπήρξε ναι. το 2019. Έτσι.
3: Κάθε πόσα χρόνια μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε συνέχεια. Και αυτή η ευκαιρία τώρα να συνενέσει το Πασόκ για να πάμε τη χώρα ένα βήμα μπροστά είναι αναγκαία.
4: Αυτό το βήμα, είναι... παιδιά, δεν θα το ζήσετε. Είναι σαν του Άρμστρογκ.
3: Ναι.
4: Καλά, να το ξέρετε. Πάντως με Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση να το ζήσετε.
3: Χρειάζεται συνένεση.
4: Το ζουν άλλοι. Εδώ και 7 χρόνια και γι' αυτό καίγονται. Σπανάκηδες, βραπέδιδες. Πρόεδροι στη Μυσσηνία που βάζουν φωτιές, Τριαντόπουλοι, αγοραστοί, όλοι αυτοί.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
4: Τη ζουν τη χώρα
3: εντάξει,
4: την μπροστά.
3: Για να σου πω κάτι.
4: Έτσι. Συμμετοποίηση, τα βλέπετε. Γυρνάτε στις γειτονιές σας ναι. και βλέπετε μια ανοικοδόμηση Α και λέτε ποιος τα αγόρασε αυτά, ρε παιδιά. Και μετά ακούγεται έτσι ένα αόριστο. Εβραίοι, Τούρκοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί. Το ζει το βήμα μπροστά. Το ζει η Ελλάδα, μια χαρά.
3: Τι είπατες?
4: Εγώ τίποτα.
3: Δεν του συμπαθεί. Εγώ του συμπαθώ όλου.
4: Και μετά έρχεται η Αφροδιτούλα στο βάθος κήπος. Ξέρετε.
3: Μια χαρά. Ναι. Αφροδιτούλα, να σου πω κάτι. Αυτά που γίνονται στην Ευρώπη.
4: Ναι.
3: Συνέχεια μουσουλμάνοι, από ό,τι βλέπει, παίρνουν αυτοκίνητα. Πέφτουν πάνω σε κόσμο. Μαχαιρώνουν κόσμο. Χθες κυνηγούσε ένας πάλι ένας, ξέρω εγώ, μαχαίρωσε δύο γυναίκες κτλ. Αυτό να ξέρει. Δεν χρειάζεται καμιά Αφροδίτη Λατινοπούλου.
4: Αρχίσαμε
3: για να
4: πάλι.
3: Δείξει ότι η Ευρώπη πρέπει να θωρακίσει τα σύνορά της και να διώξει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να συμβαστούν και να εναρμονιστούν με τις δικές μας αξίες και τους δικούς μας κανόνες.
4: Ξέρεις.
3: Και θα ξεκινήσει ένα κύμα, γιατί χθες μια κοπέλα στη Γερμανία από την γερμανική αριστερά είπε: ευχόμουν να είναι λευκός και χριστιανός, λέει. Το άκουσα αυτό. Να ήταν λευκός και χριστιανός αυτός που έπεσε πάνω στο Gay Pride. Ευχότανε αυτή.
4: Ένα περίεργο.
3: Η αριστερούλα, σκεφτόταν παιδιά, πώς θα γίνει ρε Παναγία μας, έχει νεκρούς, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας είναι χριστιανός και λευκός. Ο τράστης. Να μην είναι δικός μας.
4: Ένα περίεργο ναι. πράγμα.
3: Το ξέρεις αυτό.
4: Ξέρεις, όταν γίνονται διάφορα πράγματα που δεν μπορούν να χειριστούν, ξαφνικά αμολάνε ένα τρελό στο Παρίσι.
3: Α, τον αμολύσανε.
4: Και το μα ξαφνικά.
3: Α, τον αμολύσανε. Έναν 20... Πάλι οι άλλοι τους αμολάνε.
4: Έναν 20χρονο που βγήκε ο ίδιος ο Μέρτ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ τίμιος άνθρωπος ο πρωθυπουργός της Γερμανίας.
3: Ναι.
4: Και γύρισε και είπε: είναι δυνατόν να τον παρακολουθούν. Είναι δυνατόν να τον παρακολουθούν. 20χρονος, προσέξτε, που τα ξέραν όλα απ' έξω. Τον σκότωσαν να μην μπορεί να μιλήσει και να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και ξαφνικά όταν γίνονται όλα αυτά τα άσχημα,
3: δεν μας είπες τι έκανε.
4: Μας βγάζουν οι Ισλαμίστες.
3: Δεν μας είπες τι έκανε.
4: Από εδώ, από εκεί.
3: Είπες ότι τον σκότωσαν, δεν είπες τι έκανε.
4: Άμα δείτε τα πλάνα, παιδιά, γιατί εγώ αυτά τα πλάνα είδα και νομίζω τα είδε και όλος ο πλανήτης από αυτόν που πιάνουν στο Παρίσι. Ναι. Ο άνθρωπος που είναι κάτω φαίνεται ότι είναι ντελούλου. Κυριολεκτικά ντελούλου.
3: Αυτός που έλεγε.
4: Και πάνε τώρα να μας ξαναβγάλουν το αφήγημα των Ισλαμιστών, του οποίου αυτοί του φέραν. Δεν του έβρεγαν σ' άλλο.
3: Βέβαια, αυτοί του φέραν. Όλα αυτά τα κάνουν. Αλλά παίζουν λίγο αυτό.
4: Φέρανε αυτά τα κύματα μετανάστες.
3: Τι έκανε
4: αυτός
3: που τον σκότωσαν?
4: Επίσης να θωρακίσουμε λέει την Ευρώπη. Μισό λεπτό, να σου θυμίσω ότι η φίλη σου η Ευρώπη άφησε την Ελλάδα ολομόναχη. Έχτισε τύχη.
3: Κάνουμε μια κουβέντα.
4: Σήκωσε σύρματα η φίλη σου η Ευρώπη και άφησε την Ελλάδα.
3: Εσένα είναι εχθρό σου η Ευρώπη?
4: Εκεί το λες έτσι. Η Ευρώπη, όχι, σου είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γερμανό
3: Πρωθυπουργό. Εσένα τι είναι αυτή η Ευρώπη?
4: Η τύπου Ευρώπη που εσύ θεωρείς. Η άρια φίλη. Βέβαια και ο Χίτλερ τα ίδια έλεγε. Δεν
3: ποια
4: άρια φίλη? Καμία
3: τι
4: διαφορά.
3: Τι είναι αυτά που λες? Τι κρεσέντο? Τι παραλήρημα είναι αυτό που έχεις πάθει?
4: Μάλλον εσύ έχεις παραλήρημα. Ναι, μας έβγαλες εδώ το αφήγημα των Ισλαμιστών.
3: Εντάξει,
4: τώρα.
3: Τι έκανε αυτός που τον σκότωσαν οι Γερμανοί? Γιατί δεν λες τον κόσμο τι έκανε?
4: Δεν ξέρω, τον σκότωσαν.
3: Α, δηλαδή ξαφνικά βγήκε η αστυνομία και σκότωσαν έναν.
4: Πήγε ξαφνικά στο gay parade. Ένα 20χρονο.
3: Και τι έκανε?
4: Τι Pride και Barry το ίδιο.
3: Τι έκανε, ρε παιδί, εντάξει.
4: Και σκότωσε γιατί είναι του Αλάχ, Αλάχ Άκμα κτλ. Εγώ δεν ψήνομαι. Συγγνώμη κιόλα.
3: Δεν ψήνεται η Σμαράγδα ότι έπεσε αυτό πάνω σε 60 άτομα με το αυτοκίνητό του. Δεν ψήνεται. Κατάλαβε γιατί σου λέω, φίλε, έχουμε πρόβλημα. Όπως και η άλλη είπε, ευχόμουν λέει, να είναι χριστιανός και λευκός.
4: Πάντα εμφανίζεται μία άλλη που είναι αριστερούλα.
3: Θε τη δήλωση.
4: Πρόσεξε. Εγώ.
3: Κάτι εγώ τους εδώ, παρακαλώ, εδώ την δήλωση.
4: Πάντα
3: εδώ.
4: Παίζουν αυτά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν καίγεται ολόκληρη Γαλλία, καίγεται ολόκληρη Ισπανία. Όταν δεν ξέρουν τι θα τους κάνουν όλους αυτούς.
3: Δηλαδή λες,
4: και κάπου στο βάθος αχνοφαίνεται μια καλημέρα Αφροδιτούλα.
3: Ναι. Λοιπόν, λες, Μαράγδα,
4: αυτά είναι αστεία.
3: Υπήκαν οι φωτιές και έβγαλαν οι Ευρωπαίοι τους Ισλαμιστές έξω να πέφτουν πάνω στον κόσμο και να τους μαχαιρώνουν για να φύγει από εκεί το ενδιαφέρον.
4: Η εικόνα μιλάει μόνη της. Η εικόνα μιλάει μόνη της, παιδιά. Έχουμε ακρίβεια, οι τιμές είναι στα ύψη, ο Τραμπ τα έχει κάνει θάλασσα στο Ιράν.
3: Ναι.
4: Της κακομοίρας γίνεται.
3: Και οι Ευρωπαίοι πες, βάζουν
4: τους κοροϊδεύει όλους.
3: Βάζουν τους Ισλαμιστές.
4: Βγήκε ο Μακρόν και λέει τι, δηλαδή πραγματικά καίγεται ολόκληρη Γαλλία, δεν ξέρω τι να πούν και λένε και το μεταξύ τα ίδια. Σαν να άκουγα το Μητσοτάκι.
3: Ναι.
4: Για τις φωτιές στην Ελλάδα. Απίθανα πράγματα. Και ξαφνικά εμφανίζεται ο κακός ο μετανάστης, ο οποίος φύτρωσε στην Ευρώπη, δεν είναι από τις πολιτικές τους. Και αρχίζει και σκοτώνει.
3: Δεν μου λες αυτή την κοπελιά που λέει ήθελα να είναι λευκός και χριστιανός. Ποιος την έβαλε? Απάντηση.
4: Η αριστερούλα.
3: Θα πάρουμε, απάντηση θα πάρουμε ενευθέτω χρόνο, παιδιά.
4: Η σιωπή μου προς απάντηση.
3: Βέβαια, εννοείται.
4: Χρειάζεται και κριτική ικανότητα και οξυδέρκεια. Και η ατζέντα δεν περνάει.
3: Ναι, παιδιά, δεν περνάει η ατζέντα.
4: Αυτά, όπως λέει, να τα πει
3: Θανάση, καλημέρα, δεν χρειάζεται. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Εγώ δεν μπορώ να τα λέω τα ίδια.
4: Καλημέρα, Αφροδιτούλα.
3: Γεια σου, Αφροδιτούλα.
4: Στο βάθος κήπος.
3: Γεια σου, Αφροδιτούλα. Ωραία, αφήσουμε την Ευρώπη στα λιμά.
4: Ποια είναι τα λιμά?
3: Αυτή εδώ που πέφτει πάνω, πάνω στον κόσμο. Και αυτή που ζευγόταν να είναι. Ακούστε τώρα, ευχήθηκε ο δολοφόνος.
4: Δεν είναι λιμά, δυστυχώς,
3: να είναι, ρε παιδιά, χριστιανός και λευκός. Δηλαδή δεν έχω ξανακούσει διαδήλωση.
4: Άκουμε
3: πραγματικά
4: τι
3: δεν έχω ξανακούσει διαδήλωση.
4: Σήμερα.
3: Εγώ να μην ασχοληθώ, βέβαια, να μην ασχοληθώ.
4: Ναι, το άρθρο 16 να πάμε να δούμε τι έλεγε.
3: Α, για πες λίγο, για πες τι λέει.
4: Ποιο είναι το άρθρο 16, ξέρει ο κόσμος.
3: Ναι, ναι.
4: Αυτό πότε που... θεσπίστηκε το άρθρο 16 καταρχάς.
3: Αυτό.
4: Που θέλει να τολμήσει να βάλει το χέρι του.
3: Ναι.
4: Ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
3: Ναι, τι, πήραμε βοήθεια από εκεί από το κοινό. Το έχουμε να πούμε τώρα. Έλα,
4: καταλαβαίνετε το επίπεδο,
3: Τι είναι το άρθρο 16?
4: Καταλαβαίνετε το επίπεδο, έτσι.
3: Σε όλα
4: όταν δεν μπορεί.
3: Σε όλα είπε όχι ο Ανδρουλάκης.
4: Όταν δεν μπορεί, ακολουθεί.
3: Τα αποδόμησε όλα. Αποδόμησε όλα, παιδί μου. Τα αποδόμησε όλα.
4: Έτσι, λοιπόν, πότε ψηφίστηκε το άρθρο 16?
3: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν πατάω, δεν βλέπω.
4: Κακός.
3: Ωραία, για πες μας πότε.
4: Είναι πανεύκολο. Μπορείς να ανοίξει εγκυκλοπαίδειά σου. Είσαι και λίγο boomer.
3: Τι σημασία?
4: Έχει εγκυκλοπαίδειε.
3: Έχει σημασία?
4: Δεν έχει.
3: Όχι. Σημασία έχει τώρα. Τώρα σε ενιστότα χρόνο.
4: Δεν έχει σημασία πότε ψηφίστηκε το άρθρο 16 και τι έλεγε.
3: Όχι. Μάλιστα. Σημασία έχει τώρα η αναθεώρησή του που είναι ανάγκη πρώτη.
4: Είναι ανάγκη.
3: Ναι, είναι ανάγκη.
4: Ανάγκη είναι
3: ανάγκη. Πρέπει να έχουμε. Είμαστε τελευταία χώρα στον κόσμο χωρίς ιδιωτικά μη κρατικά πανεπιστήμια.
4: Ανάγκη είναι να αναθεωρηθούν.
3: Το ξέρεις αυτό, το γνωρίζεις.
4: Όλα αυτά που ψηφίστηκαν
3: ναι.
4: Μέσα στα μνημόνια. Να ξαναγυρίσει η κανονικότητα και όλα τα υπόλοιπα.
3: Όποιος το κάνει αυτό θα ζητήσω την απέλασή του από τη χώρα.
4: Ναι, φυσικά.
3: Γι' αυτό γίναμε χώρα.
4: Οι άλλοι,
3: ήρθαν τα μνημόνια.
4: Για να μείνουν όλοι οι άλλοι.
3: Όχι,
4: οι αυτοί που βρίζετε.
3: Να ξεκινήσετε το πάρτι.
4: Οι Ισλαμιστές.
3: Ναι, να ξεκινήσετε το πάρτι.
4: Για
3: ξανά.
4: Να μείνουν όλοι οι άλλοι οι Ισλαμιστές που δεν ξέρετε από πού μπαίνουν. Όπως αυτός που έσφαξε τον Γεωργίου ναι, που είναι στη χώρα και κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά αποδείξαμε ότι αν θέλουμε.
3: Μην πιάνεις δύο θέματα, δεν είναι σκληρός.
4: Αποδείξαμε ότι αν θέλουμε, μπορούμε να το συλλάβουμε σε ένα 24ωρο.
3: Κώστα, τι δεν καταλαβαίνεις, οι μουσουλμάνοι είναι βαλτοί, τα ξιόλια είναι υπαρκτά. Καλημέρα, παιδιά.
4: Νομίζω
3: με τα άρθρα
4: ότι κάνετε πολύ παρέα με άλλες εκπομπές.
3: Καλημέρα, παιδιά. Με τα άρθρα.
4: Πλερτάρετε πολύ άσχημα με άλλες εκπομπές. Όχι εδώ.
3: Που δεν ψήφισε το Πασόκ, να πούμε για το ξεπούλημα των αρχαίων. Νύχτα για τα 50 χρόνια. Τι είναι αυτό,
4: μην
3: νύχτα.
4: Πιάνετε αρχαία και έχουμε και. Άστο. Ξέρουμε. Άστε.
3: Για τις δημοσκοπήσεις υπάρχει κάποιο που τις δίνει βάση.
4: Κάπου στην Κρήτη μία οικογένεια με αρχαία. Μην πιάνετε τα αρχαία στο σώμα.
3: Όχι, ρε Σιλία.
4: Αφήστε τα.
3: Δεν δίνουμε βάση στις δημοσκοπήσεις. Δίνουμε βάση τι λέει η παρέα σου. Τι λέει η παρέα μου. Τι λέει η παρέα της Μαράγδας, είναι δυνατόν να δώσουμε βάση
4: ναι,
3: σε μια δημοσκόπηση?
4: Καταρχάς δεν μπορώ, παιδιά, αν θέλετε να διαβάσω.
3: Ό,τι λέει το περιβάλλον μας.
4: Ηλία, Νίκο, Χάρη, Ελένη, αν θέλετε να διαβάσω τα μηνύματα. Όχι, δεν διαβάζω όλα.
3: Όλα δεν διαβάζω.
4: Εσύ δεν διαβάζεις τα μηνύματα του Μετρόπολης και της Ανάρτησης. Διαβάζεις τα δικά σου. Εδώ και τόσα και τόσα χρόνια.
3: Αφού είσαι εσύ από εκεί, διαβάζουμε τα ίδια μηνύματα.
4: Εγώ δεν διαβάζω τα μηνύματα από το Facebook.
3: Τέλος πάντων, πάμε στο διατάφτα.
4: Διαβάζω τα μηνύματα
3: τη
4: ανάρτηση ναι, του Μετρόπολης 95,5.
3: Τους ενδιαφέρει αυτά που λέμε.
4: Λοιπόν, ναι, το άρθρο 16 τι λέει. Επιμένω. Και πότε ψηφίστηκε και πότε θεσπίστηκε.
3: Ιδέα μάλλον δεν έχω. Έχω ιδέα ότι είπε όχι χθες ο Ανδρουλάκης.
4: Θεσπίστηκε αμέσως μετά την πτώση της Χούντας, παιδιά.
3: Ναι. Άρα έτσι, πρέπει να το.
4: Των συνταγματαρχών.
3: Πρέπει να το αλλάξουμε.
4: Ποιος ήταν ο στόχος λοιπόν και γιατί θεσπίστηκε αυτό το άρθρο, που κανείς δεν ξέρει και μας πουλάνε παπάδες όλοι αυτοί, ναι, οι δημοκράτες και οι που νοιάζονται για το καλό μας, να προστατευτεί η παιδεία από τι? Από την κρατική χειραγώγηση και ιδεολογική χειραγώγηση.
3: Και είπατε όχι, ε.
4: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που σας λέω.
3: Καταλάβατε, γιατί χθες έβαλα εδώ πέρα σε ένα δημοτικό,
4: να διασφαλιστεί
3: μάθαιναν
4: λοιπόν
3: ποίηματα της Παλαιστίνης. Χθες το έβαλα εδώ στην εκπομπή. Αυτό λέει η Σμαράγδα. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν τα παιδιά να λένε ποίηματα της Παλαιστίνης και όχι της Ελλάδος.
4: Αυτά τα λες εσύ.
3: Αυτό κατάλαβα.
4: Αυτά τα φέρνεις εσύ.
3: Από αυτά που είπες, αυτό κατάλαβα.
4: Εσύ προσπαθείς να δημιουργήσεις άλλα αντάλλων. Και η πραγματικότητα είναι αυτή. Το άρθρο 16, λοιπόν, παιδιά, θεσπίστηκε για να διασφαλίσει τη δημοκρατική λειτουργία της παιδείας, των πανεπιστημίων. Ναι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που συνέβη το 1975.
3: Ναι.
4: Και θεσπίστηκε με κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν θεσπίστηκε ούτε με Τσίπρες, ούτε με Πασόκ, ούτε με αριστερούς.
3: 50 χρόνια που θεσπίστηκε.
4: Υπήρχε.
3: Πρέπει να το αναθεωρήσουμε.
4: Υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Κάποια πράγματα όταν φτάνουν την τελειότητά τους, δεν τα ακουμπάς, Κώστα.
3: Όχι, ρε Σμαράγδα, που φτάνει την τελειότητα. Τελευταία
4: δεν
3: χώρα στον
4: ακουμπάς
3: κόσμο ήμασταν χωρίς μη κρατικά πανεπιστήμια. Τελευταία. Το ξέρεις ότι ήμασταν η τελευταία χώρα στον κόσμο ή όχι?
4: Το άρθρο 16, παιδιά.
3: Το οποίο έφερε και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το άρθρο 16.
4: Ψηφίστηκε για την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Συνειδητοποιούμε πόσο σπουδαίο είναι αυτό,
3: ναι,
4: δεν ξέρω.
3: Ναι, πολύ ελευθερία, ξέρεις, τα πει ελευθερία. Να μπορώ εγώ να πάω και σε ένα μη κρατικό και σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο.
4: Μπορείς.
3: Δεν μπορούσα.
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Μα δεν μπορούσα το 16.
4: Μπορείς.
3: Τώρα μπορώ. Τώρα που ήρθε ο νόμος πέρυσι.
4: Πάντα μπορούσα.
3: Όχι, δεν μπορούσα.
4: Πάντα.
3: Δεν υπήρχαν στην Ελλάδα.
4: Αποτύχαινες δεν στις Πανελλήνιες και μπορούσες να πας όπου ήθελες αλλού.
3: Όχι, αυτό είναι μεγάλος μύθος. Μεγάλο ψέμα πολύ Σμαράγδα. Το ξέρει ο κόσμος. Ναι, το αλήθεια.
4: Αλήθεια.
3: Γιατί βγήκατε στους δρόμους τότε πέρυσι με τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Αφού υπήρχε. Μας δουλεύεις τώρα, Σμαράγδα. Πέρυσι λιώσατε τα παπούτσια σας να περπατάτε αγκαζέ. Για τα αυτοί που περπατούσαν που δεν θέλαν τα μη κρατικά.
4: Εγώ ξέρω ότι όλος ο κόσμος είναι στα σπίτια του, δουλεύει και προσπαθεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Προστασία λοιπόν από επιχειρηματικά συμφέροντα, παιδιά. Αυτά το 1975 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το τονίζω. Προστασία από επιχειρηματικά συμφέροντα. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος και έντονος φόβος, γιατί τότε είχαμε πολιτικούς με κάκαλα και όχι κάκαλα πολιτικούς, ότι η είσοδος ιδιωτών στην ανώτατη εκπαίδευση, έτσι, θα μετέτρεπε τη μόρφωση σε εμπόρευμα. Αυτό είναι το άρθρο 16. Το καταλαβαίνετε.
3: Ο Ξινής τι ήταν?
4: Θα αλλίωνε την ποιότητα των σπουδών, αν καταλαβαίνετε τη σημασία του άρθρου, ναι, 16.
3: Ο Ξινής δεν ήταν
4: προς ιδιώτης. Προς όφελος του κέρδους.
3: Δεν ήταν ιδιώτης ο Ξινής. Που έκανε
4: εγώ λέω
3: Ξινής.
4: Τι έκανε το άρθρο 16 και πόσο προστατεύεται από το Σύνταγμά μας. Ναι,
3: δεν καταλαβαίνω τι λες
4: όμως.
3: Μου είπες ότι απαγόρευε ιδιώτες να κάνουν σχολές.
4: Επίσης.
3: Πώς γίνεται και τόσοι ιδιώτες είχαν σχολές τόσα χρόνια, πήγαιναν τα παιδιά από τη δεκαετία του 80.
4: Α, είναι πανεύκολο. Όποιος δεν μπορεί.
3: Αφού λες ότι.
4: Όποιος δεν μπορεί, ναι, πάει εκεί.
3: Να πάρει τι?
4: Απλό. Δωρεάν πρόσβαση λοιπόν, ναι, σε όλους.
3: Δεν αυτό, θέλω, εγώ θέλω να πληρώνω.
4: Αυτό τονίζει το άρθρο 16.
3: Δεν θέλω, εγώ θέλω να πληρώνω.
4: Που θεσπίστηκε.
3: Τη φοβάμαι τη δωρεάν.
4: Το 1975.
3: Έχει τεμπελιά μέσα η δωρεάν.
4: Το κράτος λοιπόν.
3: Σου δωρεάν είναι.
4: Το 1975.
3: Ναι.
4: ανέλαβε την υποχρέωση να παρέχει δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες. Καταλάβαιναν οι άνθρωποι πόσο σπουδαίο είναι να είμαστε μορφωμένοι, για να μην ζούμε αυτά που ζούμε και να μας λέει ο καθένας ότι γουστάρει, ώστε η κοινωνική άνοδος μέσω των σπουδών να εξαρτάται από τι, από τις ικανότητες των πολιτών και όχι από την οικονομική τους κατάσταση. Είναι τόσο απλό, τόσο σπουδαίο, τόσο λιτό και τόσο δημοκρατικό.
3: Τις έκλεισε εδώ πέρα ο Ιχολύπτης. Αυτά. Α, περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας μετά, που έχουν πάρα πολύ ζουμάκι σήμερα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Αφρολάιν. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride.
5: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές, θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια.

0: Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
1: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πιάσαμε τη δεύτερη ώρα. Φτάνει τόσο Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα Πάο Κάρης.
1: Ναι, πριν πάμε όμως, αλήθεια ήθελα να πω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Μέρτς, ο οποίος ήταν φοβερός. Δηλαδή, εγώ ανατρίχιασα, δεν κάνω πλάκα.
0: Τι είπε, παιδί μου, Μέρτς?
1: Δεν περίμενα δηλαδή έτσι να εκθέσει ένας Γερμανός καγκελάριος, ο Φρέντιχο Μέρτς. Δεν στράφηκε ευθέως κατά του όλου συστήματος, αλλά άσκησε πάρα πολύ έντονη κριτική κοστή και εξέφρασε σοβαρά ερωτήματα για τις αποτυχίες. Πρώτον, προσέξτε, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ίδια ζούμε. Του δικαστικού συστήματος και των αρχών ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Θέτει ερωτήματα για την έλλειψη παρακολούθησης. Λέει.
0: Έλλειψη.
1: Ναι. Λέει.
0: Έλλειψη.
1: Ναι. Ο Μέρτς έθεσε δημόσιο το ερώτημα γιατί.
0: Θέλει να μας παρακολουθούν δηλαδή.
1: Ο 21χρονος όλους... δράστης Αμπντούλ Μπαλούτ, ναι, δεν βρισκόταν υπό στενή αστυνομική επιτήρηση. Αναρωτήθηκε πώς ένας άνθρωπος με τέτοιο ιστορικό κυκλοφορούσε ελεύθερος ανάμεσά μας. Προσέξτε, παιδιά. Αυτά τα λέει ο καγκελάριος.
0: Τι σημαίνει αυτό, δεν
1: τα λέει σε δημόσιο λόγο. Σκεφτείτε που εμάς μας παρουσιάζουν ότι όλα καλά πάνε.
0: Τι σημαίνει, θέλω να μου αναλύσει τι λέει.
1: Κριτική στο δικαστικό σύστημα. Ένωσε τη φωνή του με τις αυξανόμενες επικρίσεις κατά της δικαιοσύνης. Σχολίασε το γεγονός ότι ο δράστης είχε καταδικαστεί πρόσφατα, το Μάιο.
0: Παρακολουθούσε μαθήματα.
1: Έτσι, για προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που απειλεί το κράτος. Αλλά η ποινή του είχε ανασταλεί.
0: Γιατί όμως.
1: Τα λέει ο καγκελάριος.
0: Ναι, γιατί όμως, αυτά. Γιατί ανεστάλλει.
1: Ναι, γιατί δήλωσε ότι είναι καλό παιδί και ότι θα πήγαινε να φύγει από αυτό και να.
0: Όχι.
1: Και παρακολουθούσε μαθήματα.
0: Γιατί ο εισαγγελέας, η διέταξη ο εισαγγελέας, αντί τον εγκλισμό, ότι θα ήταν πιο σόφρον και είναι να παρακολουθήσει μαθήματα από ριζοσπαστικοποίησης.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία δεν παρακολούθησε.
1: Και αναρωτιέται ο καγκελάριος της Γερμανίας και μπράβο.
0: Μήπως θα έπρεπε να απελαθεί.
1: Δηλαδή, για να καταλάβετε.
0: Να πάει πού.
1: Για να καταλάβουμε.
0: Μάνα του Γερμανίδα ήταν.
1: Μάλλον. Για να καταλάβουμε.
0: Πάει πού.
1: Τη σημασία αυτών, σκεφτείτε, ρε παιδί μου, τον αντίστοιχο υπουργό, πρωθυπουργό της χώρας, να βγαίνει και να λέει: Ελάτε εδώ, ρε παιδιά, τα κάναμε θάλασσα.
0: Ναι.
1: Δεν θα συμβεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ανάγκη για αυστηροποίηση μίλησε ο Μέρτς των αντιτρομοκρατικών νόμων. Δήλωσε ότι το νομικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει άμεσα. Ζήτησε πιο σκληρή παρακολούθηση των υπόπτων για Ισλαμιστική τρομοκρατία, ώστε να προλαμβάνουν τέτοια κενά ασφαλείας.
0: Μέχρι την επόμενη επίθεση, να δω τι θα πει ο Μέρτς όταν θα ξεσηκωθεί ο γερμανικός λαός, όταν ο επόμενος παλαβός θα βγάλει μαχαίρι και θα κυνηγά Γερμανίδες και Γερμανούς υπηκόους παιδάκια και θα τα σφάζει μέσα του δρόμου. Να δω
1: αυτό
0: το Μέρτς. Πώς αυτό είπε.
1: Αυτό είπε.
0: Κάτσε,
1: ο άνθρωπος.
0: Τι είπε, τι λέει. Πώς
1: μας συνέβη αυτό, ναι, είπε. Από έναν άνθρωπο που ξέρουμε ότι, ναι, θα το έκανε αυτό με μαθηματική ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Εμείς πώς τον αφήσαμε ελεύθερο.
0: Τι ήθελε να τον κάνουν,
1: πώς τον βάλαμε με ποινή αναστολής. Και δεν τον παρακολουθήσαμε πιο στενά.
0: Λίγο ακροδεξιά αυτά που λες.
1: Αυτά είναι φυσιολογικές ερωτήσεις.
0: Φυσιολογικές ερωτήσεις είναι.
1: Φυσιολογικές.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε νόμους, έχουμε κράτος. Ο άλλος σας έλγησε.
0: Μας δουλεύεις τώρα, προφανώς.
1: Ο άλλος σας έλγησε
0: σε. Μία μας λες ότι πάμε εμείς και στείλουμε πολέμους κάτω εκεί και οι άνθρωποι έρχονται.
1: Δύσμυροι.
0: Μας λες ότι έρχονται εδώ στην Ευρώπη, οι δύσμυροι μας φάζουν και μετά λες να τους βάλουμε φυλακή.
1: Ξέρεις γιατί μπερδεύεσαι.
0: Μπα, δεν καταλάβει, παιδιά.
1: Δεν ξέρεις γιατί μπερδεύεσαι.
0: Όχι, πραγματικά δεν
1: καταλαβαίνω. Αυτό είναι το αφήγημα. Ότι όταν φεύγετε από το στενό κομματικό, ότι σας, ναι, λένε τι να.
0: Εμείς έχουμε αφηγήματα, παιδιά. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι αυτοί είναι καθαροί.
1: Κοιτάμε
0: χωρίς αφήγηματα.
1: Την πραγματικότητα.
0: Εμείς είμαστε πιασμένοι, ας πούμε, μας έχουν πιάσει και λέμε τα.
1: Την πραγματικότητα.
0: Αυτοί μιλάνε ελεύθερα.
1: Καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο είναι εκεί έξω όλοι αυτοί. Καταλαβαίνουμε ότι δεν πιάνονται αυτοί που κάνουν τα λησβερίσια και φέρνουν οι σωματέμποροι.

0: Ο κόσμος έχει νου και κριτική ικανότητα.
1: Ναι, αλλά μετά άμα ψηφίσει.
0: Στο καγκελάριο Μέρτς.
1: Παιδί μου, από τη μία μας λες ο κόσμος έχει νου, κριτική ικανότητα. Ναι. Μετά τους βρίζεις γιατί ψήφισαν 41%
0: του Μητσοτάκη. Δεν βρίζω κανέναν. Ξέρεις ποιους βρίζω.
1: Δηλαδή,
0: μάλλον όχι βρίζω.
1: Πραγματικά,
0: γιατί εγώ δεν βρίζω.
1: Θες διακοπές νομίζω. Όχι, αποδομής τέλος πάντων αυτούς που ψήφισαν 40%. Ενώ λες ότι έχουν νου.
0: Πάνε
1: και κρίση.
0: Πάνε σε διακοπές γιατί δεν σου βγαίνει τίποτα από αυτά που λες.
1: Εντάξει,
0: και μετά.
1: Μας λες τόσο καιρό.
0: Πότε θα πάω εγώ.
1: Ότι έχουν νου και κρίση. Μετά μας λες ότι δε, ψηφίζουν ό,τι να είναι, έδωσαν 40%. Προχθές το είπες, στο Μητσοτάκη, 41% τους αποδομής. Δηλαδή.
0: Ξέρεις
1: με ποια είναι η αλήθεια τελικά.
0: Ξέρεις με ποιους τα βάζω. Καταρχάς, ξέχνα το 41%. Έχει πετάξει το παράθυρο εδώ και 800 χρόνια. Μην το λες, γίνει και ντροπή.
1: Τώρα,
0: είναι και ντροπή.
1: Εντάξει, παιδί μου, εγώ είπα το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, γιατί καταφέρθηκες Πολάκης
0: αυτούς,
1: με γιώτα κατά του 41%. Έχεις καταφερθεί. Τώρα μας λες ότι έχουν κρίση τελικά.
0: Αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν, εγώ με αυτούς τα έχω.
1: Και πού ξέρεις τα ψήφιζαν.
0: Δεν έχει σημασία, δεν ψηφίζουν. Που σημαίνει ότι δεν τους καλύπτει μεν, αλλά πρέπει να τη δουν αλλιώς τη δουλειά.
1: Ναι, αλλά δεν τους καλύπτουν
0: ότι
1: όλοι.
0: Ότι 41%.
1: Όλοι τους καλύπτουν.
0: Πάμε στις ΣΕΡΕΣ να δούμε πόσοι
1: δηλαδή,
0: βολεύτηκαν.
1: Ότι...
0: Πάμε στην Κρήτη να δούμε πόσοι βολεύτηκαν.
1: Ναι.
0: Πάμε
1: η
0: γενικά.
1: Κρήτη και οι ΣΕΡΕΣ βγάζουν κυβέρνηση. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη βγάζουν κυβέρνηση.
0: Καλά.
1: Να ξέρεις.
0: Ναι, εκεί η Θεσσαλονίκη.
1: Η Αθήνα
0: μιλάει.
1: Και η Θεσσαλονίκη βγάζουν κυβέρνηση.
0: Η Θεσσαλονίκη μιλάει πολύ δυνατά.
1: Επίσης, να ξέρεις, κυβέρνηση δεν βγάζουν. Και ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει με γνώμονα αυτά που τους λέτε εσείς. Ή εμείς. Αυτά όλα τα δικά μας.
0: Εσείς ποιοι.
1: Πάνε με βάση και γνώμονα τη σταθερότητα. Επίσης, για τη δημοσκοπήση, γιατί μου γράφει και ο Ηλίας. Η Ηλία άνοιξε τη δημοσκοπήση του 23. Όλες. Και τη Μαράγδα το πω τώρα αυτό. Γιατί λέτε ότι κάνουν λάθος και δημοσκοπήσεις κτλ. Οι δημοσκοπήσεις τρεις μήνες πριν τις εκλογές του 23 δίνουν τα εξής ποσοστά, παιδιά. Η μητέρα των δημοσκοπήσεων είναι απάντρεμα όλων των δημοσκοπήσεων.
0: Εγώ δεν αφισβητώ τον κόσμο που δίνει... θέλει σταθερότητα. Κάνει
1: ναι,
0: τεράστιο.
1: Κάτσε λίγο να πω λίγο για τον Ηλία.
0: Το
1: νομίζει...
0: μη χειροβέλτιστο.
1: Γιατί νομίζει ότι οι δημοσκοπήσεις κάνουν λάθος. Οι δημοσκοπήσεις του 23, Ηλία, έδιναν 34,7 έως 38,7 όλες μαζί στη Νέα Δημοκρατία. 34,7 έως 38,7. Το ποσοστό λάθος είναι 2,9%. Άρα 38 και 7 συν 2,9 είναι 41. Πρώτον, σωστά, μέσα έτσι. Στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν 23 έως 27,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 26. Μέσα και εδώ έπεσαν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ έδιναν από 7,8 έως 9,8. Εντελώς μέσα. Όπως και στα υπόλοιπα κόμματα. Κουκουέ από 5,9 έως 7,9, Ελληνική Λύση από 2,7 έως 5,2, όλα μέσα. Πού είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις, μπορείτε να μου στείλετε εσείς τώρα τις δικές σας πηγές. Εγώ έχω ανοίξει αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό, Μέγκα. Με τίτλο «Εκλογές 23, τι δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις, μία ανάσα πριν τις κάλπες». Για μπείτε λίγο να μου στείλετε εσείς τα στοιχεία, Ηλία μου, και φίλες και φίλοι, που δείχνουν λάθος ότι κάνανε οι εταιρείες δημοσκοπήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή κάθομαι και τρίβομαι τα χέρια μου, γιατί πρωί θυμήθηκε ο Κώστας το 80, κάτι πάμπερ, κάτι κοσκοτάδες κτλ.
1: Εσύ τα ξέχασες, εγώ δεν τα.
0: Εγώ κάθομαι και τρίβω τα χέρια μου, γιατί.
1: Το θέμα δεν τα θυμήθηκα εγώ, το θέμα είναι τα ξέχασες εσύ.
0: Κάθομαι και τρίβω τα χέρια μου, γιατί τότε ο κόσμος αυτός που εσύ τώρα εξυμνείς που ψήφισε 41%, ψήφισε 45%.
1: Δεν είναι ξυνόρες μαράκτα κανέναν. Ούτε αποδομώ.
0: Μισό. Λοιπόν, για δεν αποδομώ κανέναν.
1: Σας λέω τα στοιχεία πώς είναι. Τώρα γιατί πιστεύεις ότι εγώ. Δεν πανηγυρίζω. Σου εξηγώ πώς έγινε. Λέω ο Ηλίας εδώ πότε βαραγκάνει δημοσκοπήσεις πέσαν μέσα. Ορίστε πότε πέσαν μέσα. Το 23. Μπορείτε να το αφισβητήσετε.
0: Ο λόγος, καταρχάς, εγώ δεν το πάω τώρα στις δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, το απαντάω στον Ηλία, στο φίλο μας.
0: Θεωρώ πραγματικά τις δημοσκοπήσεις εργαλείο για όποιον τις χρειάζεται, αλλά και χειραγώγησης πολλές φορές. Ο λόγος λοιπόν που ο κόσμος μπορεί να ψήφισε ένα 41% ή πόσο έδωσε στο Τζίπρα για να βγει ή ψήφιζε το Πασόξ με 45, με 48, με 42, τη Νέα Δημοκρατία πολλές φορές είναι, και αυτή είναι η ουσία του συντάγματος και ότι πρέπει να προσέχουμε όταν πάμε να αναθεωρήσουμε σύνταγμα, είναι ότι έχουμε δημοκρατία.
1: Τι έχουμε?
0: Και πολλές φορές.
1: Δημοκρατία.
0: Φυσικά.
1: Δημοκρατία δηλαδή αποφασίζει πλειοψηφία.
0: Φυσικά. Και πολλές φορές ο κόσμος ψηφίζει. Από το μη χειροβέλτιστο, αυτό που είπες για τη σταθερότητα, εγώ το κρατάω και
1: κράτα
0: το ακούω.
1: Κράτα το, το ακούσω.
0: Το ακούω.
1: Τώρα εδώ πέρα που τους μπέρδεψες. Λέει εδώ πέρα ο Νίκ, τελικά η Μαράδα μπερδεύτηκα. Τελικά είναι καλό να παρακολουθεί το κράτος ή όχι. Μπερδεύτηκα, λέει.
0: Ο Νίκος, πόσο χρόνο είναι.
1: Νίκο, πόσο χρόνο είσαι. Και εγώ μπερδεύτηκα, κάτσε, και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Πού είναι στον υπηαγωγείο,
1: μας έλεγες πριν από λίγο ότι πρέπει οι Γερμανοί να παρακολουθούν τους πάντες.
0: Ο Νίκος δεν ξέρει ότι έχουμε κρατικές υπηρεσίες που παρακολουθούν.
1: Εσύ λέει, για σένα λέει, είναι καλό ή
0: κακό. Για μένα τι. Είναι απλό αυτό που λέω.
1: Τι είναι απλό, ρε Μαρία, για τον Ανδρουλάκη μας θέσει σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Τι δεν καταλαβαίνει ο
1: Νίκος. Εδώ πέρα λες τώρα να παρακολουθούμε όλο τον κόσμο.

0: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Καταρχάς δεν τα είπα εγώ, τα είπε ο Καγκελάριος Μαϊρτ και επίσης.
0: Όχι, εσύ.
1: Ο Νίκος
0: σου
1: άρεσε, πόσο χρονών είναι?
0: Νίκο, γράφει ρε, πόσο χρονών είσαι?
1: 5.
0: Αλλά τελικά είναι καλό.
1: Δεν ξέρει ότι έχουμε ΙΠ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε ρωτάει εσένα, είναι καλό?
1: Δεν ξέρει ότι η Αμερική έχει ΣΥΑ?
0: Άρα καλώς παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη.
1: Δεν ξέρει ότι αυτά γίνονται με τους νόμους του κράτους σε συμφωνία με τις βουλές?
0: Νίκο, και εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Παράνομα λογισμικά, Νίκο μου,
0: α,
1: και αυτές τις μπούρδες που νομίζω ότι βάζετε τρικλοποδιά, αλλά ναι, δυστυχώς για σας υπάρχει μια λόγη έξω. Ναι. Αυτά να τα λέτε αλλού. Καλημέρα, Αφροδιτούλα. Εκεί. Εκεί μπορείς να τα πεις, Νίκο, αυτά. Όχι εδώ. Δεν περνάνε εδώ.
0: Κάτσε κάτι άλλο. Εξηγήστε μου πώς γίνεται τα πτυχία των ιδιωτικών πανεπιστημίων του εξωτερικού να αναγνωρίζονται κανονικά, αλλά κάποιοι να μην θέλουν αυτά τα ιδρύματα στη χώρα μας. Ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Αυτά ρωτάτε στον Ανδρουλάκη, ρε φίλε. Σε μένα να το ρωτάς. Ο Ανδρουλάκης είπε όχι.
1: Τον απόλυτο παραλογισμό τον ζείτε.
0: Μα σου λέει πώς γίνεται να αναγνωρίζονται τα πτυχία αυτά του εξωτερικού εδώ, των ίδιων σχολών, και εδώ να μην θέλουμε να κάνουμε σχολές.
1: Ναι, ακούστε λίγο. Θέλετε να να είναι εισάξιο ένα πτυχίο πανεπιστημίου του εξωτερικού, ξέρετε τι περνάνε αυτά τα παιδιά?
0: Ναι.
1: Πρέπει να δώσουν εξετάσεις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Και πολλοί από αυτούς αποτυχάνουν. Αυτή είναι η δικλίδα ασφαλείας του κράτους μας για το ποιο σπουδάζει πραγματικά. Ας πάνε έξω. Ας τους δώσουν και 19 και 20 με την τσέπη του μπαμπά. Αν δεν περάσουν τις συγκεκριμένες εξετάσεις, το πτυχίο τους ξέρετε που πάει? Στον κουβά. Και γιατί να με το περάσουν αφού είναι άριστοι?
0: Ναι, Χρήστο, ό,τι μου στέλνετε εγώ το παίζω. Φτάνει να μην βρίζουν μέσα.
1: Δεν ακούω, δεν ακούγεστε.
0: Μου γράφει ο
1: Δεν ακούγεστε. Δεν απαντήσατε.
0: Εσύ τι πράγμα, μου φουγάζει λόγο, τι να απαντήσουμε?
1: Παίρνει το πτυχίο απ' έξω, ναι, και ναι, για να είναι ισοδύναμο πρέπει να περάσει εξετάσεις. Και γιατί αποτυχάνουν?
0: Αυτό είναι η δική σου ιδέα. Ότι
1: όσοι πετυχαίνουν.
0: Εσύ, η δική σου ιδέα είναι ότι αποτυχάνουν καταρχάς.
1: Είδες λοιπόν που το κράτος μας είναι απίθανα δημοκρατικό. Όσοι πετυχαίνουν λοιπόν αυτές τις εξετάσεις, μια χαρά σκούν το επάγγελμα.
0: Για να ακούσουμε την...
1: Ανοίγουν και ιατρία.
0: Γιατί είναι και αγαπημένη μας γενικώς η κυρία Μαρία.
2: Στην Ελλάδα, άμα βάλεις τη σωστή ταμπέλα, δεν σε ακουμπάει κανένα. Και άμα τους ακουμπήσω, θα με πούν φασίστα. Αλήθεια, εγώ είμαι από φασίστες που υπερασπίζομαι το δημόσιο πανεπιστήμιο και είναι ο άλλος δημοκράτης που έχει λωστούς και σπάει και διαλύει τα μαθήματα και κτίζει καθηγητές. Κτίζει καθηγητές. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Σε ποια κοινωνία στη γη θα κτιζόταν μια μέρα ένας καθηγητής, δεν θα τυναζόταν όλη η κοινωνία στον αέρα και θα έλεγε αύριο το πρωί αυτοί που κτίσανε δεν ξέρουν τι θα κάνουν?
1: Τη λατρεύω, δεν έχει άδικο. Καθόλου άδικο δεν
0: έχει. Ποιοι χτίζουν καθηγητές? Ερώτημα πρώτο.
1: Πάντως όχι αυτοί που ψηφίζουν άλλα κόμματα εκτός της Νέας
0: Δημοκρατίας. Ναι, αλλά δεν μας απαντάς ποιοι.
1: Εσύ φέρνεις
0: το αφήγημα. Πού πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, ποιοι χτίζουν τους καθηγητές?
1: Ποιος θεωρείς πολίτης είναι εναντίον της Μαρίας Ευθυμίου? Να τη δείτε στη Βουλή. Σηκωθείτε και λίγο νωρίς τη Σαββατοκυριακά. Στο κανάλι της Βουλής εννοώ. Είναι φανταστική.
0: Η Γερμανία έχει χρόνια εδώ και χρόνια πρόβλημα με την παράνομη μετανάστευση, όπως και όλη η Ευρώπη.
1: Τι λες, αλήθεια?
0: Ακόμη και στη Γερμανική Βουλή έχει υποθεί αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι κόμματα όπως το AfD στη Γερμανία και η Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου καταγράφουν υψηλά ποσοστά λόγω του μεταναστευτικού.
1: Καλημέρα, Φροδιτούλα.
0: Γεια σου, Φροδιτούλα.
1: Τάσος, Κάριστος πριν την τελευταία μπόρα. Την αγάπη μου, Τάσος, φύλακας και επιστοποιημένος εθελοντής. Τάσος πυροσβέστης Καρίστου. Μια φανταστική φωτογραφία. Στέλνει ο Τασούλης. Ναι. Καλημέρα στο Στέργιο και στο Σταύρο, έχω να πω. Ξέρεις, όταν σας βάζουν πολύ δύσκολα, δεν έχετε να απαντήσετε τελικά.
0: Ποια ήταν τα πιο δύσκολα?
1: Καλημέρα, Μανάδα και Κώστα.
0: Ποια ήταν τα πολύ δύσκολα? Να απαντήσω εγώ, ποια ήταν?
1: Δεν απάντησε σε τίποτα.
0: Ναι, ποια ήταν, μα δεν είπε τίποτα. Δηλαδή δεν ρώτησε. Είπε μερικά πράγματα, δεν ρώτησε. Δηλαδή η ερώτηση ποια ήταν?
1: Οι ερωτήσει βάζει εσύ σε αυτή την εκπομπή, έρχεσαι. Έχει ερωτηματολόγιο.
0: Δεν μπορώ, ρε.
1: Εγώ παίζω άμυνα επίθεση.
0: Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα στα παιδιά, όλα στα μηνύματα. 45 είναι ο Νίκος.
1: Τελικά καλό το άρθρο 16.
0: 45 είναι ο Νίκος.
1: Λέω τελικά καλό το άρθρο 16 του Συντάγματος.
0: Ναι, μια χαρά, πολύ ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Το Πασόκ που δεν τα ψήφισε, εγώ κάνω μια πρόβλεψη. Την δεύτερη Κυριακή θα πάρει 5%.
1: Καλημέρα.
0: Το Πασόκ δεν ψήφισε τίποτα ρεσμένα. Δεν ήταν μόνο το άρθρο 16. Σου έφερα εδώ πέρα πόσα άρθρα. Στα οποία δεν είπε, άχνα δεν έβγαλε. Όχι, μόνο όχι, ένα όχι. Και να σου πω που οφείλεται αυτό. Ότι έχει πάρει πάρα πολλά στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ του Πασόκ. Έχει την άρνηση αυτή, την αρνητήλα που βγάζουν ας πούμε αυτά τα ροζ δίθεν προοδευτικά κόμματα. Όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Τίποτα. Να μην προχωρήσει τίποτα.
1: Οκ. Okay. Μην το ψηφίζεις.
0: Καλά, δεν λες να το ψηφίσω.
1: Μην το ψηφίσεις.
0: Αυτό το δηλαδή δεν σε πείραξε εσένα να μπορώ να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα να λέει όχι το Πασόκ σε έναν δημότη ας πούμε της Χαλάστρας? Πες ότι εγώ με παίρνει το CNN.
1: Μην το ψηφίσεις.
0: Και να λέει το πα...

0: Σοκ, όχι. Να μην μπορείς να ψηφίσεις με επιστολική ψήφο. Παντού στον κόσμο υπάρχει επιστολική ψήφος. Εμείς ήμασταν εδώ μωράκια, μαθαίναμε στην Αμερική, ψήφισαν, ξέρω εγώ, πρώτα η επιστολική ψήφος. Μαθαίναμε τα αποτελέσματα από τους ομογενείς τους Αμερικανούς, που ήταν σε όλο τον πλανήτη. Έχει 40 χρόνια. Και εμείς εδώ έχουμε το Πασόκ τώρα να λέει όχι στην επιστολική ψήφο. Γιατί είναι το ερώτημα, γιατί. Τι φοβούνται, ότι θα τους μαγαρέψουν τα αποτελέσματα. Γιατί φοβούνται μόνο αυτοί καταρχάς ότι η επιστολική ψήφος θα μαγειρευτεί και δεν το φοβούνται όλοι οι άλλοι.
1: Έχουμε μια καταδικαστική απόφαση για την κυρία Σημακοπούλου, η οποία υπέκλεβε mail, ξέρω εγώ, ετεροδημοτών, οι οποίοι άνθρωποι μπορούν να βλέπουν τα ωραία και τα υπέρλαμπρα απ' έξω. Εγώ δεν μιλάω για φόβο. Εγώ θέλω να ψηφίσει ο κόσμος όλος ελεύθερα, ούτως ή άλλως.
0: Δεν μιλάμε για σένα, εσύ δεν πεις όχι. Το Πασόκ είπε όχι χθες.
1: Πρώτον και κυριότερο, για να τα βάζουμε τα πράγματα σωστά και στην θέση τους.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Εάν θεωρούμε ως Έλληνες πολίτες, κυριολεκτικά, με όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι ήταν η ώρα και η στιγμή η σωστή, να ψάξουμε εμείς να βρούμε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Με αυτή την τοξικότητα που μαζέρνει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Με αυτή την τοξικότητα που μαζέρνει.
0: Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Και με όλα τα σοβαρά, με τις ακρίβειες, με αυτά που ζούμε κτλ. Και να πειράξουμε τι, γιατί τα άλλα τα άρθρα, παιδιά, θέλω να καταλαβαίνετε τι λέμε, όσο και να διαφωνείτε και με μένα και με τον Κώστα. Τα άλλα τα άρθρα είναι και λίγο, πρέπει να βάλουμε και μερικά για να περάσει η κουβέντα. Το άρθρο 16.
0: Ας τα συζητήσουμε για αυτά.
1: Το άρθρο 16 θα αλλάξει όλο το χάρτη της χώρας.
0: Καλά θα κάνει. Είναι θέμα δημοκρατίας αυτό. Ναι, καλά θα κάνει. Το άρθρο 86, ας πούμε.
1: Καλά έκαναν τότε που το ψήφισαν.
0: Άντε, πες ότι το άρθρο 16 έχει αυτούς που λένε όχι στα μη κρατικά. Εντάξει, εμείς είμαστε από πίσω. Εγώ είμαι φιλελεύθερος. Θέλω όλα να υπάρχουν και από όλα να μπορώ να διαλέξω. Εσείς θέλετε συγκεκριμένα πράγματα, οκ. Το προσπερνώ. Πάμε στο άρθρο 86 που αναφέρεται στον περιορισμό του κοινοβουλίου, του ρόλου του, λέει, του κοινοβουλίου στη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν παραπτώματα υπουργών. Δηλαδή, όλη η χώρα λέει κατάργηση του.
1: Όλη η χώρα.
0: Ναι, όλοι. Υπάρχει πολίτη. Ξέρει κανένα πολίτη που να λέει να προστατεύονται οι υπουργοί? Όχι. Εγώ σου ξέρω λένε όχι, να καταργηθεί το άρθρο 86.
1: Ξέρω
0: πάρα. Και έχω το Πασόκ, μου το Πασόκ να λέει όχι. Τι ακριβώς δηλαδή φοβάται το Πασόκ? Δεν κατάλαβα. Έχει υπουργούς μέσα στην κυβέρνηση ή στην προηγούμενη που φοβάται κάτι?
1: Μέσα στην κυβέρνηση έχει.
0: Ποιον έχει?
1: Χρυσοκοίδης, παραδείγματος χάρη.
0: Παιδί μου, το Πασόκ λέμε να έχει.
1: Σου λέει μπορεί να έρθουν αυτοί σε μένα. Λοιπόν.
0: Έρες Μαγαδά, λίγο σοβαρά να μιλάμε.
1: Σοβαρότατα μιλάω.
0: Ωραία, ποιος είναι ο λόγος να πεις όχι στον ρόλο, στον περιορισμό του ρόλου της Βουλής, ενώ όλοι οι πολίτες το θέλουν? Δηλαδή, να πεις όχι, δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά.
1: Βγάλε ένα βουλευτή του Πασόκ να σου τα πει. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα εκπρόσωπος του Πασόκ, ούτε και του
0: Τσίπρα. Εσένα πώς σου φαίνεται?
1: Μου φαίνεται ότι θα έχουν τους λόγους τους. Ότι κάτι βλέπουν στο βάθος.
0: Εσένα τύπρος. Προσωπικά, εσύ τι θα ψήφιζες? Θα ψήφιζες δηλαδή παρόν σε αυτό το άρθρο? Να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής όταν εξετάζουμε υπουργούς? Δεν απαντάς. Εντάξει. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, δεν απαντάμε εμείς, έτσι, σε ερωτήσεις.
1: Αστείο.
0: Πολύ αστείο, παιδί.
1: Είναι αστείο.
0: Η απάντηση ήταν.
1: Καλημέρα, Φρυδοτούλα.
0: Η απάντηση είναι καλημέρα, Φρυδοτούλα. Να πούμε τώρα έτσι. Λοιπόν, γιατί εγώ να μην μπορώ να ψηφίσω από την Αυστραλία Σμαράγδα, σε ρωτάει ο Κώστας.
1: Μα συγγνώμη, ακούτε.
0: Μα αυτά που λες, μάλλον άλλο καταλαβαίνουν, αυτό λέει.
1: Ακούτε.
0: Να ψηφίσει δηλαδή.
1: Εννοείται, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ήδη διαφωνεί με δύο άρθρα. Άμα τα ψάχνεις με ένα, νομίζω ότι και εσύ θα διαφωνείς με τον Ανδρουλάκη και εσύ θα έπρεπε να πεις στην αρχή. Ναι, ρε Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Όταν δεν ακολουθείς.
0: Δεν γίνεται να πάμε να κάνουμε 5 βήματα μπροστά και να είσαι το μόνο κόμμα που μπορεί να συνενέσει σε αυτό, να πάρουμε 181.
1: Όταν δεν ακολουθείς.
0: Και να λες όχι σε όλα.
1: Κομματική ατζέντα, ναι. Και είσαι απλός πολίτης, φαίνεσαι λίγο παράλογος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται λίγο.
0: Δηλαδή, εμείς που θέλουμε να ψηφίζουν όλοι, να υπάρχουν όλα ελεύθερα κτλ., ακολουθούμε ατομική, ξέρω εγώ, κομματική ατζέντα. Όχι ατομική. Εμένα είναι ατομική μου ατζέντα.
1: Εγώ σας είπα να μπείτε να διαβάσετε το άρθρο 16. Ναι. Να καταλάβετε.
0: Το καταλάβαμε και θέλουμε να περάσει αυτό το άρθρο. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Πώς θέλετε, αφού εσείς νομίζετε ότι κάποιος σας περιορίζει. Ότι αν δεν έρθει
0: εδώ πέρα. Αν δεν ψηφίσει το Πασόκ, δεν θα περάσουν αυτά τα άρθρα. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή, χρειάζονται 180.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα? Βγάλε ένα βουλευτή του Πασόκ και κάνε την
0: πολίτευση. Όχι, σιγά μην βγάλω βουλευτή του Πασόκ. Έχουμε χρόνο, είναι πολύτιμος.
1: Ναι, ο Λάμπρος λέει επιτέλους η Σμαράγδα αποδομεί το αφήγημα του ιδιώτη που ωραίγεται και τα πανεπιστήμια. Σμαράγδα λέει είναι σαν να παλεύεις να μας τρελάνεις σήμερα, λέει ο Πάνος. Σε παρακαλώ, κάνε ένα ταξίδι σε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα φέτος και βγες μια βόλτα. Λέει και έλα με ειλικρίνεια και πες μας ότι όλα είναι καλά στην Ευρώπη. Πάνω από ό,τι μ' άκουσα να λέω εγώ ότι είναι όλα καλά στην Ευρώπη.
0: Δεν λέω ότι είναι καλά στην Ευρώπη. Αλλά πήγαινε σε μια χώρα, σου λέει ο Πάνος, εγώ καταλαβαίνω, και πες μας σε ποια χώρα αυτή δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Και εδώ υπάρχουν.

0: Τώρα δηλαδή πραγματικά θες να με τρελάνεις. Πέρυσι εγώ, παιδί μου, μένω, ο νόμος είναι του 23, του 24.
1: Δεν μου λες...
0: Τι θα πει και εδώ υπάρχουνε. Λιώσατε τα παπούτσια σας, τα περπατάτε να μην περάσει αυτός ο νόμος.
1: Εμείς δεν τα διαφημίζουμε κάθε τρεις και λίγο.
0: Ρε
1: Σμαράγδα. Ας πάνε να δώσουν αυτό.
0: Ρε Σμαράγδα.
1: Ας πάνε λοιπόν,
0: να δώσουν αυτό. Σε λίγο θα μας πεις ότι το Πασόκ θέσπισε και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Εγώ σας είπα το 1975 ψηφίστηκε το άρθρο 16. Και,
0: και υπήρχαν μη κρατικά πανεπιστήμια. Ανώτατες σχολές, ανώτατες εκπαίδευσης. Τι είναι αυτά που λες στον κόσμο τώρα.
1: Εγώ τα λέω.
0: Μα εσύ μας έστω το 75 τώρα, υπάρχουν πανεπιστήμια στην Ελλάδα μας, λες. Τώρα, αυτό τη στιγμή, καταλαβαίνεις τι λες.
1: Το 1975, Κωστή μου, ναι, ψηφίστηκε το άρθρο 16 του Συντάγματος. Νομίζω ότι τα έχεις κάνει λίγο αχταρμά.
0: Εγώ τα έχω κάνει αχταρμά. Το άρθρο 16 του Συντάγματος αφορά σε πολλά πράγματα. Μέσα σε αυτά είναι και η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι η προστασία της γλώσσας, είναι η προστασία της σημασίας της σημαίας. Είναι πάρα πολλά. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια γίνεται η όλη ιστορία. Για το οποίο δεν μας λες την άποψή σου. Φοβάσαι. Εγώ λέω ναι. Εννοείται να υπάρχουν και μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Νομίζω...
0: Για να έχει την επιλογή αυτός που δεν θέλει να πάει σε κρατικό πανεπιστήμιο, που ακούσατε λίγο
1: τι γίνεται.
0: Εκεί που χτίζουν τους καθηγητές.
1: Ναι.
0: Πώς την,
1: την έχει.
0: Δηλαδή...
1: Ας πάει μετά όμως,
0: την έχει.
1: Αφού φοιτήσει σε ιδιωτικό
0: την
1: πανεπιστήμιο,
0: έχει.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: να δώσει αυτές τις εξετάσεις και να αναβαθμιστεί το πτυχίο του. Απλώς το έχουμε λύσει. Η δημοκρατία ελληνική τα έχει λύσει
0: ναι,
1: όλα.
0: Γιατί να δώσει εξετάσεις.
1: Γιατί να μην δώσει.
0: Όχι, να είναι
1: μα άμα είναι εισάξιο με ενός παιδιού του πανεπιστημίου.
0: Να είναι σοβαρή, ναι, όχι εισάξιο.
1: Αν είναι
0: σοβαρές, σοβαρές, όχι εισάξιο.
1: Θα τις περάσει τις εξετάσεις. Τι φοβάται. Τι φοβάται.
0: Οχ, ο Ανδρουλάκης λέει: Αποστόλη φοβάται ότι θα τον πούνε ότι συνενεί με τη Νέα Δημοκρατία και λέει όχι ακόμη και σε καλά πράγματα που πρέπει στην Ελλάδα να γίνουν. Μάλιστα, και πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή, ρωτάει Αποστόλη. Μα. Κατάλληλη στιγμή, παιδιά, θα έχει 41% ο Τσίπρας και 27% το Πασόκ. Και τότε θα πάμε για αναθεώρηση συντάγματος.
1: Ο Αστέρος λέει: Μην φαγωθείτε μεταξύ σα.
0: Σιγά, μην φαγωθούμε, λέει.
1: Ούτε Μητσοτάκης, ούτε Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας έρχεται, λέει.
0: Ο Τσίπρας έρχεται, αλλά είναι μια ερώτηση και αυτή που κάνω και δεν μου απαντάει.
1: Ο Αστέρης, αν θυμάμαι καλά, ζει στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι
0: Αστέρη,
1: καλά.
0: Εγώ έχω δηλαδή αυτό το ρωτάω σοβαρά. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε τον Οκτώβριο. Δεν ήρθε τώρα. Δεν ήρθε προχθές. Ήρθε τον Οκτώβριο. Το κόμμα του Ελλάς άρχισε να μετράται στις δημοσκοπήσεις επισήμως εδώ και 2,5 μήνες. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι ένα φρενάρισμα στο 16%. Και θέλω μια εξήγηση αν έχει ο Αστέριος ή όποιος έχει, για ποιο λόγο δεν το πήγαμε στο 25. Για ποιο λόγο δηλαδή 3 μήνες το κόμμα αυτό έχει σταματήσει το 16%. Τι φοβάται ο Έλληνας να δώσει στον Αλέξη Τσίπρα. Τι ακριβώς φοβάται.
1: Εμένα εκείνο που με προβληματίζει.
0: Γιατί δεν το πάει, ας πούμε, εκεί που. Γιατί το 16% καταλαβαίνουμε ποιο ποσοστό είναι, έτσι.
1: Αν προσθέσουμε 16% από εδώ, 7% από εκεί. Εκείνο το άλλο κτλ. Συνειδητοποιούμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες,
0: ναι,
1: θέλουν κάτι άλλο από αυτό που έχουμε τώρα. Εάν αυτό δεν το προσμετρήσουμε στη δημοκρατία μας, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Περίμενε.
1: Ότι άρα έχουμε δικαιώνεις... πάρα πολλούς απογοητευμένους πολίτες.
0: Δικαιώνεις το Μητσοτάκη που λέει ότι όλοι οι άλλοι. Γιατί εσύ τώρα τι κάνεις, παίρνεις τα ποσοστά.
1: Γιατί να με δικαιώσω και το Μητσοτάκη, παίρνεις...
0: ναι,
1: ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Άλλο λέω, παίρνεις τα ποσοστά όλων των κομμάτων. Εκτός της Νέας Δημοκρατίας και λες ότι δεν το θέλουν. Δεν παίρνεις όμως τα ποσοστά όλων των κομμάτων πλην του Πασόκ να πεις πόσοι δεν θέλουν το Πασόκ. Πόσοι δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Άρα η πλειοψηφία θέλει ένα κόμμα. Αυτό λέτε. Αυτό λες δηλαδή.
1: Έχω από τις 6 περίπου αλλά... το μη χειροβέλτιστον λέω καμιά φορά. Όλα αυτά πρέπει να προσμετρούνται.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο πολίτης να είναι πάνω απ' όλα. Μην πάω πάλι τώρα στην αρχαία Ελλάδα και αρχίσω και λέω για τον Αριστείδη το δίκαιο και τον εξωστραγισμό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που εξωστρακίζονταν κάποτε, ο Αριστείδης ο Δίκης εξωστρακίστηκε.
0: Έλα ρε, πάμε στο 2026 τώρα.
1: Άστα αυτά,
0: πάμε στο
1: 2026, θα μιλήσουμε για δημοκρατία
0: τώρα.
1: Κάποτε κυβέρνησαν, κρίνονται,
0: ναι.
1: Κάποιες φορές λοιπόν πρέπει να πάνε και λίγο στο σκαμνί,
0: ναι,
1: για να δουν τα λάθη τους.
0: Για ποιους μιλάμε τώρα.
1: Αυτός είναι ο λόγος και ο τρόπος να αντιδράει μια δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Το να θέλω εγώ με το στανιό να πεις ότι είμαι άριστος θυμίζει λίγο άλλες λογικές.
0: Ηλία, δεν θυμάσαι καλά τις δημοσκοπήσεις. Τις έβγαλα πριν από λίγο. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Ντέρμπι δεν υπήρχε. Υπήρχε σε μία δημοσκόπηση για την εφημερίδα των συντακτών. Αυτό που λες. Οι δημοσκοπήσεις όλες, και σου δώσα το άρθρο, αν θέλεις να το βάλω και να το δεις, δίνουν ότι τα ποσοστά των εκλογών θα ήταν περίπου 36 με 39 για τη Νέα Δημοκρατία και 23 με 26 για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιο λάθος κάνεις. Άμα θες, ψάξ' το λίγο. Πάτα η μάχη των δημοσκοπήσεων, Μέγκα. Μια ανάσα πριν τις εκλογές, εκλογές 23. Θα τα βρεις όλα εκεί.
1: Λοιπόν... Δημήτρης, φίλε Βαραγιάννη, λέει: Δυστυχώς για σένα οι Ευρωπαίοι ανέκαθεν ήταν εναντίον της Ελλάδας και κάθε τι ελληνικό.

0: αναγόμενο από Βυζάντιο μεριά, ναι, ανέκαθεν στήριζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία που διέλυγε μια χριστιανική αυτοκρατορία. Στη σύγχρονη εποχή βέβαια η κατοχή είναι οικονομική. Ξέρεις γιατί δεν μειώνει ΕΦΚΑ και ΦΠΑ στα καύσιμα? Να σου πω εγώ, είναι υποσχεμένα έναντι του χρέους. Παπατζηλί και αλλού, όχι σε εμάς. Η ΔΕΗ είναι ιδιωτική πλέον και ήδη επενδύει στην υπογειοποίηση των καλωδίων με ιδιωτική επένδυση και όχι με λεφτά του κράτους. Και τέλος, η Παλαιστίνη προϋπήρχε του Ισραήλ ως κράτος εδώ και αιώνες. Το Ισραήλ δεν είναι καν έθνος. Είναι συνοθήλευμα φυλών, οι 12 φυλές του Ισραήλ. Επίσης, η Παλαιστίνη έχει 15% χριστιανικό πληθυσμό.
1: Είσαι εξαιρετικά ανιστόρητος. Καλή σου μέρα όμως. Α, νόμιζα ότι πάμε στο
0: δελτίο. Διαβάζω μηνύματα.
1: Εξαιρετικά ανιστόρητος. Έλεγα στη Μαράγδα ότι αυτή τη στιγμή γίνονται ανασκαφές, τις οποίες και εσύ βέβαια είσαι έτοιμος να αποδομήσεις. Αυτή τη στιγμή γίνονται ανασκαφές στο Ισραήλ, πόλεων Ισραηλινών απίκων και λαών, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί. Δεν έχουν βρει ούτε ένα στοιχείο που να συνδέει τους Ιορδανούς, Ιρανούς, εκδιωγμένους Πακιστανούς, Ιρακινούς, Λιβανέζους, Αιγυπτίους, που τώρα νομίζουν ότι είναι Παλαιστίνοι, απολύτως καμία σύνδεση με το παρελθόν. Και μιλάω για ανασκαφές. Δεν μιλάω για κάτι που έχω στον ήρωό μου ή στο μυαλό μου. Άνοιξε λίγο να δεις τι
0: τα
1: ακριβώς,
0: ιστορικά βιβλία του Ισραήλ.
1: Τι ακριβώς ψάχνουν οι αρχαιολόγοι αυτή τη στιγμή. Δες τι βρίσκουν οι αρχαιολόγοι και άστα τα βιβλία, άστα οτιδήποτε. Και έλα να μου πεις εσύ 1500 χρόνια π.Χ. τι βρίσκουν σε εκείνη την περιοχή. Θα το συζητήσουμε σοβαρά.
0: Η Ιωάννης, η Λιβανέζα μητέρα του λέει, πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ 29χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα. Και παρακολουθούσε μαθήματα, αυτό που είπες εσύ, από ριζοσπαστικοποίησης, ναι, άκου τώρα, ναι, και ο εισαγγελέας είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ο άνθρωπος αυτός βέβαια βγήκε
1: το,
0: και
1: το σωστό
0: έξω.
1: Αυτό δεν είναι, δεν λέμε, στο σοφρονισμό. Το θέμα είναι να πας 22 μέρες, μήνες μέσα να σε δέρουν και να σε κοπανάνε, το θέμα είναι να αλλάξεις μυαλά. Αλλά παρόλα αυτά θέλετε παρακολουθήσεις τώρα. Δεν είναι... Κάτσε γιατί πέσαμε. Ωραία, επανήλθαμε. Κάτσε γιατί ξαναπέσαμε. Έχουμε ένα θεματάκι λίγο με τον Μπομπό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε άρχισαν τα εφεδρικά συστήματα. Λοιπόν, άστε τώρα ρε παιδιά, τώρα τι ψάχνετε να βρείτε. Εδώ τώρα εκθιάζαμε σήμερα τις παρακολουθήσεις στην εκπομπή. Κάτι που κατηγορούμε όταν πρόκειται για δικούς μας, αλλά μένει για τους άλλους μια χαρά παρακολουθήσει.
0: Πώς χρονών είσαι κι εσύ, μαζί με τον Νίκο? Παναγιώτης, καλημέρα Σμαράγδα. Λεφτόδεντρα υπάρχουν μόνο για αυτούς. Παραδείγματος χάρη 1,5 δις για συμβουλευτικές εταιρείες.
1: Ναι.
0: 2019-2025 έναντι 20,8 εκατομμύρια το 2017-2019.
1: Και ποιος μου λέει εμένα, ρε φίλε, ότι ναι, αυτά που συμβαίνουν τώρα, δηλαδή η συνεχής κατάρριψη στόχων, διότι έχω μπροστά μου τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία δείχνουν σταθερή υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης που είπες πριν από λίγο. Για το 1,9 δις. Ποιος σου είπε εσένα ότι ο δημοσιονομικός χώρος, η βροχή αυτή εσόδων που φέτος είμαστε στο 1,5 δις πάνω στο εξάμηνο, δεν είναι αποτέλεσμα αυτών εδώ των επενδύσεων? Ποιος είπε σε ένα το πρωτογενές πλεόνασμα από πόσο ήταν, ξέρω εγώ, 186% επί το ΕΠ πήγε στο 142, τώρα επισήμως χθες 142, δεν είναι αποτέλεσμα αυτό εδώ των 1,9 δις. Πες μου λίγο ποιος το λέει σε ένα αυτό. Πες μου που πήρες το πρωί σήμερα να μου κάνεις, ας πούμε, την κριτική και το αφήγημα της ΕΦΣΥΝ. Πού πας και τα λες? Δηλαδή, πες μου λίγο, οι κύριοι δημοσιονομικοί και μακροοικονομικοί δείκτες της χώρας πώς βελτιώνονται και γιατί δεν είναι αποτέλεσμα αυτού του 1,9 δις. Έλα εδώ να μου τα πεις.
0: Καλημέρα στον Σωτήρη.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Περί δημοσκοπήσεων, λέει, θα μας δίνετε,
1: ναι,
0: επιτέλους, λέει, όλα τα στοιχεία αυτών.
1: Ναι,
0: εξηγούμε, τι λέει, τι εννοώ. Το μέρος που έχει γίνει.
1: Όχι, είναι
0: περιοχή, τον τρόπο που έχει γίνει.
1: Απαντώ,
0: τηλεφωνική,
1: απαντώ,
0: κτλ.
1: Πανελλαδικές, τηλεφωνική και ηλικίες από 18 μέχρι 75.
0: Την ηλικιακή, λέει, προσέγγιση, τη χρονική διάρκεια που έλαβε χώρα. Απαντάς, ναι.
1: Απαντάω σε όλα. Ναι, ναι, τάχει,
0: κάθε, το μήνυμα.
1: Κάθε δημοσκόπηση, φίλε και φίλες και φίλοι, έχει την ταυτότητά της κάτω-κάτω.
0: Και το σημαντικότερο, λέει, το κοινωνικό υπόβαθρο, ναι, υπόβαθρο των ερωτημένων.
1: Και τι εννοείται? Ότι είναι ψεύτικες.
0: Το ξέπλυμα σήμερα γίνεται λόγω, ναι, Άδωνη και της χθεσινής δήλωσής του περί παρέμβασης στην Νοβάρτης.
1: Παρέμβαση
0: για να μην μιλήσουμε για άλλα, λέει, πράγματα.
1: Καλά, Νοβάρτης, φίλε, μιλούσαμε το 15. Το 15 είδαμε τα πρωτοσέλιδα με τον Άδωνη κρεμασμένο και τελειώσαν ιστορίες και τα λοιπά. Το 25, δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι θα δελεάσει 26 τον κόσμο να σε ψηφίσει με Νοβάρτης?

0: παράθυρο στα σπορ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται γεωτεχνικές έρευνες στο στάδιο του Στούμπας για την ασφαλή θεμελίωση του νέου γηπέδου. Σύμφωνα με τον καθηγητή γεωλογίας Αλέξανδρο Χατζηπέτρου, οι μελέτες θα διαρκέσουν λίγους μήνες. Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα οι ανάδοχες εταιρείες θα παρουσιάσουν το επίσημο χρονοδιάγραμμα του έργου. Εχθές, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος, πραγματοποίησε ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές πριν από την προπόνηση. Το στέλεχος της διοίκησης συνεχάρει την ομάδα για την νίκη στην Πολωνία, ζητώντας άμεση προσήλωση στη ρεβάνς. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση, καθώς η πρόκριση κρίνεται οριστικά στον αγώνα της Πέμπτης στις 9 παρατέταρτο, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου, με τη ζωντανή μετάδοση να γίνεται από το Open. Η ελληνική ομάδα στοχεύει στην πρόκριση, έχοντας ως παρακαταθήκη την νίκη με 3-2 από το πρώτο μάτς. Λίγο αργότερα, στις 9:30, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο την Μπάξη με τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Επίσημα στον Ηρακλή ανήκει ο Ήβι Λόπεθ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού επιτελικού μέσου με προηγούμενη θητεία στη Λα Λίγκα. Ο έμπειρος παίχτης ενισχύει τη γραμμή κρούσης, έχοντας σημειώσει συνολικά 62 γκολ σε 6 σεζόν στη Ράκοφ. Μακριά από την αποκλειστική εξάρτηση από την Ισπανία, κινείται πλέον ο Άρης, επιλέγοντας διασπορά σε διεθνείς αγορές. Οι προσθήκες των Ντέλι Μπασίρου, Ντιαλό και Παλάσιος επιβεβαιώνουν τη στροφή σε διαφορετικά ποδοσφαιρικά προφίλ. Από την πολυάριθμη παροικία του 2024, ο Λορέ Μωρόν αποτελεί πλέον τον μοναδικό Ισπανό στο ρόστερ. Οριστικοποιήθηκε η διετή συνεργασία του Όφη με τον Αϊτόρ Καταλαπιέδρα μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων. Ο 30χρονος Ισπανός εξτρέμ επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου κατέκτησε 2 κύπελα κατά τη θητεία του στο Παναθηναϊκό. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα ξεκίνησε από την Μπαρτσελώνα και αγωνιζόταν πρόσφατα στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: 10, 9, 8, 7, 7.
0: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα. Δύο μέρες μείναν από Ιούλιο. Μπαίνουμε Αύγουστο μετά και μετά ξέρεις ότι θα πάρεις χαμπάρι πότε θα πάει 27 Αυγούστου 28. Και θα λες τα διάφορα, ξέρω εγώ, τις κρυάδες, τα κεφάλια μέσα. Καλό χειμώνα κτλ.
1: Εμείς όντως,
0: θα συνεχίσουμε να κάνουμε καλοκαίρι. Κίνηση δεν υπάρχει. Τζούφια, ούτε κίνηση δεν μπορεί να στρώσει. Ούτε κίνηση.
1: Επειδή όντως πραγματικά πιανόμαστε από διάφορα, γιατί εμείς δεν έχουμε ατζέντα. Αυτό
0: εγώ
1: ήταν...
0: έχω. Αυτά είναι στα αφήσω στα πρακτικά τη εκπομπή.
1: Δεν έχουμε ατζέντα, εννοώ να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, Κωστή, τα θέματα που θα φέρουμε.
0: Ποτέ. Αυτά τα αφήνω στα πρακτικά τη εκπομπή. Αυτά εδώ είναι τα δημοσιονομικά στοιχεία. Θα ήθελα πολύ να τα αφισβητήσετε όλα. Τρεις σελίδες σου άφησα. Με αυτά που συμβαίνουν 27 Ιουλίου του 26. Θα ήθελα πολύ μέχρι τις εκλογές, εσύ και η παρέα από εκεί, από τα μηνύματα, να τα αποδομήσετε όλα.
1: Δεν είναι παρέα.
0: Αλλά αν δεν τα αποδομήσετε, αν δεν μπορέσετε να τα αποδομήσετε, με στοιχεία τεκμηριωμένα και πηγές αξιόπιστες, μην συζητάμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει στις επόμενες εκλογές, γιατί και μόνοι σου είπες, ο κόσμος θέλει σταθερότητα.
1: Δεν πάμε είναι τώρα... η παρέα μου, είναι οι ακροατές του Μετρόπολης 95,5. Ο Τριζόπουλος μας γλεντάει και τους δυο.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Καλημέρα, έχετε πολύ πλάκα. Λέει, αλήθεια μου, κρατάτε παρέα στη δουλειά. Απλά θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν διαφέρεται, λέει, από τη Βουλή. Είστε οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος.
0: Σήμερα, μωρέ, και εσύ. Χθες ήμασταν, δεν διαφέραμε από την Αθλητική Κυριακή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αύριο θα είμαστε αλλού.
1: Ξέρετε, λέει, πολύ καλά ότι όταν κινδυνεύει η κάνουλα και τα λεφτά από τις. Από τις θείες, λέει.
0: Καλά πάει αυτός.
1: Υπάρχει συσπήρωση.
0: Ναι.
1: Αν το σκεφτείτε καλά.
0: Έτσι είναι.
1: 40 χρόνια στην εξουσία είναι ήδη.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να μην είναι τόσο διαφορετική από όσο θέλουν να δείχνουν.
0: Ναι. Πολύ συμφωνώ με τον. Είπαμε, Τάσος, πώς τον είπες.
1: Νίκος.
0: Νίκο, άκουνα τη. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά οι ίδιοι θα το αλλάξεις και θα πεις 40 χρόνια είμαστε στην εξουσία εμείς. Δεν είναι άλλοι. Η Σμαράγδα τον στέλνει εκεί και εγώ. Εμείς είμαστε, η απόλυξή μας είναι η προέκτασή μας, ας πούμε, στα νομοσχέδια τα οποία θα θέλαμε να έχει αυτή η χώρα και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι άλλοι. Εμείς είμαστε, εγώ και η Σμαράγδα και εσύ, Νίκο. Αλλά επειδή είμαστε ευθυνόφοβοι γενικώς ως λαός, μας αρέσει να πετάμε την ουρά μας απ' έξω και όταν εμείς ψηφίζουμε 40 χρόνια δύο κόμματα, ξαφνικά να τα κατηγορούμε, λες και τα έφερε άλλος. Πάμε παρακάτω.
1: Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσουμε στο
0: τέλος. Άσε τώρα, πάντα έτσι κάνεις. Πάντα έτσι κάνεις. 6:30 με έχεις σκάσει.
1: Και εσύ πάντα έτσι κάνεις. 6:30 με 7. Με μένα.
0: Μπορεί. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου. Γκάλοπ χθεσινό, μου το στέλνουν εδώ. Έγινε χθες εδώ στο Μετρόπολη.
1: Η διαφορά είναι και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όμως, ότι παρόλο το ότι είμαστε ίδιοι, και αυτό προσπαθώ να πω και καμιά φορά δεν φαίνεται, είναι ότι η δημοκρατία πρέπει να προστατεύεται πάνω από όλους και όλα. Όλα. Περάσαμε.
0: Δεν συζητήσαμε ποτέ θέματα δημοκρατίας.
1: Περάσαμε μνημόνια, παιδιά.
0: Σήμερα πάμε. Μπράβο στις παρακολουθήσεις. Το πήρες χαμπάρι. Σήμερα
1: εκπομπή.
0: Εγώ το είπα.
1: Πήγες να με μπερδέψεις με τον Νίκο και σας είπα πόσο χρονών είστε και οι δυο.

0: τι εγώ το είπα. Εσύ δεν είπες μπράβο, Μέρτς, είπε να παρακολουθούμε τους πάντες.
1: Όχι τους πάντες.
0: Ε, κάτσε,
1: ο άνθρωπος έχει παρελθόν.
0: Λοιπόν, άρα να παρακολουθούμε.
1: Just
0: άρα. Περίμενε.
1: Ο άνθρωπος ήταν καταδικασμένος.
0: Ναι, παιδί μου, συμφωνώ. Άρα οι παρακολουθήσεις για κάποιους που είναι καταδικασμένους ή ξέρω εγώ κάποιους είναι καλές. Αυτό λες.
1: Επίσης απάντησα. Δεν μιλήσαμε για παράνομα λογισμικά. Δεν είπαμε να τον παρακολουθεί ο Μέρτς από το κινητό του.
0: Δηλαδή οι παρακολουθήσεις.
1: Μαζί με έναν Ισραηλινό που του πούλησε λογισμικό.
0: Άρα οι παρακολουθήσεις με νόμιμα λογισμικά είναι καλές.
1: Εγώ το είπα. Πόσο χρόνο είστε, δεν ξέρετε ότι υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες κρατών.
0: Άντε να παρακολουθήσουμε τον Ανδρουλάκη με κανένα νόμιμο.
1: Δεν χρειάζεται καν να τον παρακολουθούσαν οι μυστικές υπηρεσίες
0: τη δεν τα λέει μόνο του.
1: Η αστυνομία έπρεπε να τον παρακολουθεί που θεωρητικά τον παρακολουθούσε.
0: Πολιτικό. Το πολιτικό.
1: Ποιο πολιτικό μόνο.
0: Για τον Ανδρουλάκη.
1: Για τον Ισλαμιστή.
0: Εγώ λέω για τον Ανδρουλάκη. Γιατί είδες, μας λέτε εδώ ότι καλές είναι οι παρακολουθήσεις για τον.
1: Κανένας δεν το είπε αυτό.
0: Αλλά για τον Ανδρουλάκη δεν είναι καλές. Άμα ήταν ο Μητσοτάκης και τον παρακολουθούσε ο Ανδρουλάκης, καλά θα ήταν. Κανένας
1: δεν το είπε αυτό.
0: Πάμε λίγο στη δημοσκόπηση χθεσινή του Μετρόπολης.
1: Άιτε πάμε.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ δημοσκόπηση η χθεσινή, για σένα μου το στέλνουν. Δείξε τη Μαράγδα, λέει αυτό χθες. Έβαλε δημοσκόπηση η επόμενη εκπομπή που θα πάμε διακοπές οι Έλληνες. Οι ακροατές του Μετρόπολης. Ο απλός λαός είμαστε εμείς, έτσι δεν είμαστε τίποτα φτιάκες και χαρτογιακάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού θα πάτε διακοπές. Στο χωριό, μία περίπτωση. Πουθενά, η δεύτερη. Εδώ γύρω αυθημερών, η τρίτη. Νησάρα διακοπάρες, η τέταρτη. Ποιο πήρε το μικρότερο ποσοστό. Το εδώ γύρω αυθημερών με 18%. Δεύτερο το πουθενά. Όχι, δεύτερο αλλά από πολύ μικρή διαφορά στο χωριό. Το χωριό και πουθενά είναι 24-25%. Στο χωριό δηλαδή ναι. 24%. Πουθενά δεν πάει 25%. 25 είναι ένα στους τέσσερις. Ένα στους τέσσερις.
1: Ναι.
0: Πάντα αυτό ήταν φίλε. Ένα στους τέσσερις δηλαδή 2 στους 10 δεν πηγαίναμε διακοπές. Ποτέ. Ούτε δεκαετία του 80, 80, 90, 2000, 1800, 1900, προ κτλ. Και έρχεται εδώ η έκπληξη της Μαράγδα, την οποία θέλω να μου αναλύσεις. Νησάρα διακοπάρες το 33%.
1: Γιατί να στον αναλύσω εγώ, γιατί μας, τα παιδιά για, ένα...
0: Γιατί πριν από μία ώρα. Καλά, τι τα παιδιά. Δηλαδή, εδώ το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Δεν θες να το αναλύσεις. Δηλαδή, είναι ψεύτικο. Να πάρει ο κόσμος λάθος.
1: Γιατί ανέλυσες εσύ τα όχι, στατιστικά. Παιδί,
0: εσύ μας λες ότι θα πάμε διακοπές, δεν έχουν λεφτά, κλάμα, φτώχεια, ακρίβεια. Εσύ τα λες.
1: Εγώ... Δεν τα λέω εγώ.
0: Άντε πάλι, εσύ τα μεταφέρεις εδώ στην εκπομπή. Άρα πώς σου φαίνεται ότι η πλειοψηφία θα πάει διακοπάρεις σε νησάρες.
1: Ναι, εγώ ξέρεις δεν κοιμάμαι το βράδυ στο μαξιλάρι και λέω για κάτσα να
0: ναι,
1: δω.
0: Ναι, εντάξει κατάλαβα, ναι, ναι. Πώς κρίνεις το 33%.
1: Αυτοί που θα πάνε φαίνεται.
0: Όχι αυτοί, οι πιο πολλοί.
1: Αυτοί που θα πάνε λοιπόν στις νησάρες, αφού θέλεις την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα πάνε στις νησάρες είναι ακροατές του Κουλιανού και του Ραπτόπουλου, απλό. Απλούστατο.
0: Και ακροατές του Μετρόπολης κατ' επέκταση.
1: Σαφέστατα.
0: Και ακροατές γενικώς.
1: Ναι.
0: Πολίτες γενικώς.
1: Βεβαίως.
0: Πώς σου φαίνεται ότι ένα μεγάλο, τόσο μεγάλο ποσοστό πολιτών θα πάει διακοπάρες, όπως το λέει και σε νησά.
1: Μεγάλο ποσοστό είναι το 33%.
0: Σε σχέση με το 18% που λέει δεν πάει πουθενά.
1: Εγώ βλέπω.
0: Διπλάσιο είναι, νομίζω.
1: Η πυρωτική Ελλάδα λέει αποτελεί την πρώτη επιλογή για το 57% των ταξιδιωτών των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Και ελληνικά νησιά θα το επισκεφτεί το 38%.
0: Καλά, η Χαλκιδική να ξέρει, σε ενημερώνω τα σύμβολα κτλ. Η πυρωτική Ελλάδα είναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, που λες η πυρωτική Ελλάδα. Η Χαλκιδική, η πυρωτική Ελλάδα.
1: Από τα υπουργεία μας βγαίνουν αυτά.
0: Το κόστα, το κόστα, ναι, συμφωνώ, αλλά έτσι πως το λες, είναι σαν να πάμε στα βουνά. Το Κώστα Ναβαρίνο, η πυρωτική Ελλάδα είναι.
1: Ναι, αλλά άμα μένεις, ας πούμε, στη Μάνη, άμα
0: ναι,
1: μένεις στην Καλαμάτα.
0: Αλλά είναι η πυρωτική, όταν λέμε η πυρωτική ομάδα, είναι, η Ελλάδα είναι η Χαλκιδική.
1: Ναι, δεν μπορείς να πας.
0: Είναι, ξέρω εγώ, η Λευκάδα, η πυρωτική Ελλάδα. Δεν την βάζουμε τη Λευκάδα, είναι νησιωτική.
1: Έχεις πάει ποτέ στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Μισή.
1: Ούτε εγώ ούτε εσύ μπορούμε να πάμε στο Κώστα να
0: πάω.
1: Εγώ
0: μπορώ να πάω.
1: Και εγώ μπορώ να πάω, αλλά επειδή ξέρω τα παιδιά.
0: Σε πληροφορώ ότι ήμουνα σε σουίτα.
1: Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο.
0: Ήμουνα σε πριβέ σουίτα, περασμένα μεγαλεία, θα σου το πω τώρα. Στο Πόρτο Μύρινα, εξάστερο.
1: Ναι.
0: Το είχε κάνει και ο Νίκος ο Τσορός. Μεγάλη μορφή, ευεργέτης της Λίμνου. Και πάω που λέτε, με βάζουν σουίτα πρώτη-πρώτη, δεν σας λέω το λόγο. Μπροστά-μπροστά κιόλας, έτσι. Και είναι το πρώτη καμπάνα τώρα. Μπροστά στο βράχο που από πίσω είναι ευθεία, ας πούμε, το άθος και τα λοιπά και τα λοιπά. Mm-hmm. Και πρωί-πρωί βγαίνω εγώ έξω με τη ρόμπα να πιω τον καφέ. Μου τα είχαν φέρει όλα στο δωμάτιο. Και δίπλα ποιος είναι. Στην πίσω. Ακριβώς, στην δίπλα πίσω.
1: Ποιο δεξιά. Το πει τώρα, παιδιά,
0: ο Ευαγγελάτος και η Τατιάνα. Λέω γεια σου κύριε Νίκο. Γεια σας κύριε, ναι, γεια σας. Στη δεύτερη. Αλλά είχε γίνει θέμα. Με είχαν καλέσει εκεί. Δεν ήξερα απλά που πήγαινα.
1: Ναι, έτσι.
0: Με είχε καλέσει ο κύριος Τσοτσορός, ο ίδιος πέθανε βέβαια ο άνθρωπος. Για κάτι τότε, ας πούμε, που μου έλεγε κάτι ωραίο. Είχα βοηθήσει κάτι στη Λίμνο, να μην σας το πω λίγο. Τώρα αρχές 2000 είχε γίνει μια χιονόπτωση στη Λίμνο, πέσανε 200 κολόνες. Και επειδή ήμουν στην αρρωγή εκείνο το βράδυ, ήμουν στην εκπομπή στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και τρέξαμε τα πάντα μέσα σε 5 ώρες, με κάλεσαν εκεί, δεν ήξερα όμως που πάω. Και με βάλανε πρώτη μούρη, έτσι. Όταν ρώτησα πόσο κάνει εκείνη η καμπάνα.
1: Ναι.
0: Τότε έκανε 6.000 τη βραδιά.
1: Ω Παναγία μου, πόνος ψυχή μου.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Η χώρα είναι καλύτερα το 19. Δρόμοι, υποδομές. Όχι, δρόμοι δεν είναι. Δρόμοι δεν είναι, Γιάννη. Είναι μόνο οι μεγάλες οδικές αρτηρίες. Εκεί είναι σούπερ. Εγνατία, Παθέ, Ε65, δρομάρες. Εκεί που έχει διόδια, να το πω αλλιώς, δρομάρες. Έλα στη Χαλάστρα μέσα. Κυρία Μπισμπινά, πήγαινε, δεν ξέρω αν ήρθε κιόλας η Δήμαρχος Δέλτα, αν πήγε ποτέ στα Κείμηνα, στα Μάλγαρα, στη Χαλάστρα, να δει λίγο το ειδικό δίκτυο. Και κακώς εμείς όλοι που ζούμε εκεί και έχουμε σπάσει αμορτισέρ, λάστιχα, ζάντες, έχουμε πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά μας, δεν τυνάξαμε μια ομαδική αγωγή στο Δήμο Δέλτα. Διότι ακόμα και τα αγροτικά κλάταρα, παιδιά, τέτοιοι δρόμοι, τέτοιους δρόμους μας άφησαν. Ούτε πάτησαν μια φορά να δούνε τι έχει γίνει σε αυτό το χωριό. Πού να είναι, πού να τον πιάσετε τον αείμνηστο το Φωτόπουλο, κυρία Μπισμπινά. Πού να το πιάσετε τον αείμνηστο το Μιμάρα.
1: Ακόμα
0: λες και,
1: έτσι
0: λες και, ναι, λες και περπατούσαμε σε βούτυρο. Πώς λέγεται αυτό καλό, Λούρπακ.
1: Αυτόν ξένο, πες Κερκύρας. Αυτό.
0: Αχνό, αγελάδος, αυτό το άσπρο που έπαιρνε η μάνα μου. Γίναμε 200 κιλά με αυτό το βούτυρο.
1: Εντάξει, ναι, αλλά
0: έκανε πίτα και έβαζε 4 τέτοια. Το θυμάσαι το αγνό, εκείνο το φρέσκο που ήταν στο ασημείο. Ήταν
1: ναι,
0: πιο λεπτή η συσκευασία.
1: Ναι.
0: Έβαζε 4-5 μια πίτα.
1: Αλλά
0: πώς να μην γίνουμε στρόγγυλοι.
1: Άμα δεν βάλεις το καλό το βούτυρο, ειδικά στα γλυκά στα φύλλα, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι η μυρωδιά η ίδια, ρε παιδί μου.
0: Ρε τον άτιμο τον Ευαγγελάτο, έκανε πως δεν σε γνώρισε, λέω.
1: Λοιπόν, πάντως παρόλα.
0: Γεια σου, δόκτωρα.
1: Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δεν είναι εύκολο και ίσως γι' αυτό είμαστε και
0: όλοι. Καλά, ποτέ δεν ήταν, ρε παιδιά.
1: Και ίσως γι' αυτό και είμαστε όλοι τόσο τοξικοί, γιατί οι διακοπές, ξέρετε, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Το λένε οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, δεν τα λένε εμείς.
0: Ναι.
1: Μόλις η μισή Έλληνες, Κώστα μου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ποσοστό 50% προγραμματίζουν να πάνε διακοπές.
0: Δυστυχώς, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε, πρέπει να ανεβάσουμε το. Πώς το λένε το.
1: Επίσης, για να σε δικαιώσω.
0: Να ανεβάσουμε το budget μας, πρέπει. Παιδιά, ακούστε λίγο. Κάνουμε ένα λάθος στα χρόνια. Εγώ δεν είμαι πολιτικός για να τα λέω. Απλά αισθάνομαι κάθε φορά που βλέπω μια διαμαρτυρία για να πέσουν οι τιμές ότι είναι στη λάθος κατεύθυνση. Δεν είδα μια φορά μια, ας πούμε, συντονισμένη. Γιατί, ας πω κάτι, ας μάρει,
1: ναι.
0: Δεν έχω βγει εγώ στον δρόμο ποτέ. Ποτέ, ούτε για τον Άρη δεν βγήκα. Δεν βγαίνω, ρε παιδί μου.
1: Διαμαρτυρία για κάτι.
0: Ναι, ποτέ. Ωραία. Το θεωρώ, ας πούμε, αναχρονιστικό, το θεωρώ 3 αιώνες πίσω. Αλλά αν αυτή τη στιγμή έβλεπα συντεταγμένα όχι από κόμματα, αλλά από λαϊκά κινήματα. Να πάμε να κάνουμε μια κινητοποίηση. Καταλάβουν όλοι ότι ο μισθός μας στην Ελλάδα, τα 1500, τώρα που το φέρουμε Μητσοτάκη, 1500 μέσο όρο, δεν είναι μισθός. Είναι μισθός που δεν μπορεί να πάμε διακοπές, δεν μπορώ να ονειρευτώ. Θα έβγαινα. Αλλά πού είστε.
1: Ναι.
0: Πού είστε. Πάτε και μου ζητάτε να πέσει το ΦΠΑ στο καφέ. Γιατί θέλετε να πίνετε καφέ στη βενζίνη. Μα θα το καταλάβει η αγορά. Ορίστε και τι έγινε. Έχουμε 5 παραδείγματα. Το κάνανε οι Γερμανοί, το μετάνιωσαν, το ξέρετε. Ρωτήστε λίγο κανένα Γερμανό. Τα κατέλαβαν το χώρο που περίσσεψε, τον πήραν τα δηληστήρια και μεγάλες πετρελαϊκές. Και εδώ παρακαλάτε να πέσει το ΦΠΑ. Κάνει το λάθος και ο Μητσοτάκης ρίχνει το 10 λεπτά τώρα. Λάθος είναι αυτό, μεγάλο. Αλλά πάμε παρακάτω. Θα σου εξηγήσω μια άλλη μέρα.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αυτά τα στοιχεία που έφερε ο Κωστής και κακώς μπλεχτήκαμε έτσι και δεν τα είπαμε μερικά.
0: Όχι, τα άφησα γιατί θα τα συζητάμε μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι, να τα πούμε όμως μερικά.
0: Όχι
1: έτσι.
0: Τώρα. Όχι τώρα.
1: Γιατί έχουμε
0: όχι τώρα,
1: και 53.
0: Όχι, πες μας για τον ΠΑΟΚ θέλω. Γιατί μας πουλάτε γήπεδο. Άστα, κράτα τα αυτά και θέλω να τα αφισιτήσω.
1: Δεν το πουλάμε.
0: Γιατί πουλάτε γήπεδο.
1: Ποιος το πουλάει.
0: Α, τώρα στο δελτίο, στο παράθυρο, σ' άκουσα να λες γήπεδο.
1: Γιατί αυτά βγαίνουν.
0: Ξέρεις τι λέει εδώ πέρα η κακιά γλώσσα.
1: Για πες.
0: Ότι άμα δεν έχετε θέμα σοβαρό. Θέμα, ας πούμε, που να ενδιαφέρει τον κόσμο. Πού είναι ο Λιμνιός. Πώς το λένε, ο.
1: Εσύ τι λες,
0: πώς είναι ο Γιαννούλης. Πού είναι η κουλιά, είναι ο Γιαννούλης.
1: Ξέρεις πόσα θέματα σοβαρά.
0: 1,5 μήνα Γιαννούλη, τι γίνεται.
1: Ξέρεις πόσα θέματα σοβαρά. Μπορώ να κάνω ένα δελτίο μόνο με ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί πουλάμε χωρίς τώρα γήπεδο.
1: Μα δεν πουλάμε γήπεδο. Αυτά γίνονται, είναι νέα.
0: Ναι, νέα.
1: Και
0: αυτά.
1: Είναι και πολύ σοβαρά.
0: Όπως.
1: Πάρα πολύ σοβαρά.
0: Πού θα παίξετε δηλαδή. Αυτά γίνονται.
1: Όταν. Συζητάμε ότι έρχεται παρουσίαση για τη νέα Τούμπα.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πούμε εμείς. Όταν το επικοινωνεί η ΠΑΕ.
0: Να σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν 6 χρόνια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα νέο, ας πούμε, έκπει 6 χρόνια. Έτσι, δεν είχα ρίξει εδώ πέρα μια λακκούβα για το γήπεδο και όλο έχουμε κάτι, ας πούμε, κτλ. Δεν πιστεύετε ότι ο κόσμος κουράστηκε και έγινε σαν το Βοσκό με το Λύκο. Άσε μας, φίλε, τώρα. Ποιο γήπεδο. Άσε μας τώρα. Ποιο γήπεδο τώρα, παιδιά, μας δουλεύετε. Το 19 ξεκινήσατε να μας λέτε για γήπεδο.
1: Συμφωνώ, τουλάχιστον.
0: Το μακέτο το είδαμε το 18. Μη τσίπραγμα ακόμα.
1: Συμφωνώ, τουλάχιστον εσύ και εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν το φέρνουμε όποτε. Οπότε για να μπει στη συζήτηση.
0: Πάω, γιατί το φέρνει.
1: Γιατί γίνονται πράγματα, γίνονται γεωτεχνικές έρευνες στο γήπεδο της Τούμπας. Ξεκίνησαν.
0: Και ποιον νοιάζουν οι γεωτεχνικές, ξέρετε, κύριε.
1: Κάθε ΠΑΟΚ.
0: Κύριε ΠΑΕ, εκεί πέρα ποιος είναι.
1: Κάθε ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σοβαρά, όχι. Τον ΠΑΟΚ, όπως και τον Αριανό, τον νοιάζει πότε θα βγει η άδεια, πότε θα γίνουν, θα γκρεμιστεί η Τούμπα. Και όχι πότε θα γίνει μια γεώτηξη που έχουν γίνει άλλες 80 μέσα τα 3 αυτά χρόνια. Και λέμε τώρα την 82η.
1: Δεν είναι, όχι. Γεωτεχνικές έρευνες, Κωστή, δεν είχαν γίνει ποτέ.
0: Γιατί πουλάτε ρε τώρα Τούμπα, μπορείτε να μας πείτε, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Πρέπει να ρωτήσει τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να την πουλάει, γιατί δεν πουλάει.
0: Ναι, δεν πουλάει το θέμα στην ΠΑΕ εκεί, να σας πω.
1: Ίσα-ίσα.
0: Δεν πουλάει. Εγώ εδώ πέρα έχω μηνύματα αρνητικά από ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Αφήστε τα παπατζηλίκια και τα λοιπά. Πάλι με νέα Τούμπα και τα λοιπά.
1: Ναι, ποια παπατζηλίκια? Το παπατζηλίκι, καταρχάς.
0: Έτσι λένε εδώ πέρα ο Χριστός.
1: Καταρχάς, για να οριοθετήσουμε τι σημαίνει παπατζηλίκι, όταν βγαίνει η ίδια η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και λέει.
0: Ναι.
1: Γιατί πρόσεξε, μιλάω τώρα για το σποτ των διαρκείας.
0: Ναι.
1: Και λέει το τελευταίο διαρκείας στο συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτό, την παλιά Τούμπα. Εσύ, σαν ΠΑΟΚτσής, δεν θα έλεγες τι γίνεται εδώ
0: πέρα.
1: Σαν
0: να το ξανάκουσα αυτό πρόπερσι.
1: Όχι, δεν έγινε ποτέ ξανά.
0: Α, τώρα μας δουλεύετε προφανώς.
1: Ποτέ ξανά.
0: Δηλαδή, περίμενε. Το 23 δεν μας είπατε ότι η Τούμπα θα. Συγγνώμη. Το 23 δεν είπε η ΠΑΟΚ ότι η Τούμπα θα είναι έτοιμη στα τέλη του 26.
1: Ναι, δεν έγινε ποτέ ξανά αναφορά. Τελεσίδικη να λέει ότι είναι η τελευταία χρονιά. Έτσι. Και εκτός αυτού, τι να κάνουμε τώρα, γίνονται πράγματα στην Τούμπα.
0: Ποιος
1: ότι
0: γίνεται πράγματα, παιδί μου, στην Τούμπα? Τι είναι αυτά που λέμε στον κόσμο? Τι γίνεται στην Τούμπα?
1: Τι δεν κατάλαβες από αυτά που λέω? Τα πω.
0: Ναι.
1: Γίνονται γεωτεχνικές έρευνες. Τελείωσε.
0: Το γήπεδο πότε θα γίνει?
1: Το γήπεδο φαντάζομαι.
0: Μόλις τελειώσουν οι γεωτεχνικές. 10 χρόνια κάνουμε γεωτεχνικές.
1: Γιατί το λες έτσι?
0: Γιατί δεν βλέπω φως.
1: Γιατί μπορεί να.
0: Δεν βλέπω. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό. Πήγε μπαμπαμπούπα. Σε 6 μήνες, 7 θα μπει μέσα.
1: Εντάξει, άμα κάνουμε.
0: Εσείς 3 χρόνια πριν μας είπατε, κάνουμε γεωτεχνικές έρευνες. Ο Παναθηναϊκός τελειώσει το γήπεδο.
1: Δεν είπε ποτέ κανείς ότι γίνανε γεωτεχνικές έρευνες.
0: Πώς θα το δει, αφού το παραδείγμα του 26.
1: Μα δεν έγιναν. Γι' αυτό. Τώρα γίνονται. Υπάρχουν φρέσκα κουλούρια, φρέσκες δεσμεύσεις και επίσης μην ξεχνάμε το πολύ βασικό.
0: Εδώ ρε Σμαράγδα μου γράφουν το προπονητικό στα Γαράδες. Έχετε πάλι. Μόνο το σιώσαν εκεί και έφυγαν. Και έφυγαν λίγοι.
1: Μην ξεχνάμε το πολύ βασικό.
0: Δεν έγινε τίποτα.
1: Ότι αντιμετώπιζε ο πρόεδρος και όχι ο λαός του ΠΑΟΚ ένα φοβερό πρόβλημα. Έτσι, το ρωσο-ουκρανικό. Από εκεί και πέρα και γι' αυτό πήγαν όλα πίσω.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι πουλάτε παπά στον κόσμο.
1: Προφανώς.
0: Ξέρει ο κόσμος ότι ο Ιβάν δυσκολεύεται να φέρει λεφτά.
1: Προφανώς αυτά φαίνεται να έχουν μπει σε μία ρέγουλα, να βρέθηκαν κάποιες λύσεις και να προχωράνε κάποια πράγματα. Είναι κακό.
0: Όχι, αλλά τα άκουσα και από το 24. Έχει 2 χρόνια που τα ακούω συνέχεια. Αυτό λέω. Να πούμε κάτι καινούριο.
1: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε μπροστά σε πολύ ωραία και αισιόδοξα πράγματα, όπως το ότι δόθηκε το πράσινο φως από την ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για συμφωνία με την ΚΑΕ, όπως το ότι έχουμε εξελίξει στο βόλεϊ, φαίνεται ότι ανοίγουν δρόμοι στον ΠΑΟΚ. Να μην τα πούμε.
0: Μα καλά είναι.
1: Άμα δεν τα έλεγα, τι θα μου λέγανε? Καλά το κάνεις.
0: Αυτά καλά είναι, παιδί μου. Νέα είναι. Α, το γήπεδο δεν είναι νέο. Το γήπεδο είναι. Εγώ δεν σου είπα για αυτά κάτι. Σου λέω για ποιο λόγο πουλάμε αυτή τη στιγμή κάτι που δεν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταθέσει καν, ας πούμε, τις προεγκριτικές μελέτες. Τι είναι αυτά που λέτε στον κόσμο τώρα?
1: Αυτά
0: εδώ είναι η πολεδομία. Ε,
1: αυτά που συμβαίνουν. Δεν είπαμε κάτι παραπάνω. Okay. Δεν είπε κανένας γκρεμίστηκε η Τούμπα. Ό,τι συμβαίνει το λέμε.
0: Δεν το βλέπω να γκρεμίζεται κιόλα.
1: Έρχεται η παρουσίαση για τη νέα Τούμπα.
0: Άιντε πάλι. Πάλι. Πώς παρουσιάζει.
1: Παρουσίαση.
0: Και πέρυσι είχαμε παρουσίαση. Θυμάμαι εκείνο το μακέτο με τα σακλουβί που είναι. Με τα πούπουλα, μάλλον. Και εσείς πηγάτε κάτι και πείτε με πούπουλα, ρε φίλε, απ' έξω.
1: Αν θα γίνει, τι θα λες?
0: Καλά, άμα θα γίνει.
1: Τι θα λες?
0: Άμα θα είμαι εδώ, νομίζω θα είμαι συνταξιούχος.
1: Εδώ θα είσαι.
0: Συνταξιούχος θα είμαι.
1: Ο Γιώργος λέει τρεις και σήμερα για Ελλάδα.
0: Άντε, ρε Γιώργο. Τους κλέψαν το μάτι.
1: Όλα αυτά λέει που παραθέτεται είναι κάποιοι από τους λόγους που μας έκαναν να φύγουμε,
0: ναι,
1: από
0: ωραία
1: την χώρα. Κάποιοι μείναμε όμως για να έχετε εσείς χώρα να γυρνάτε.
0: Καλά κάνετε και φύγατε, να σου πω την αλήθεια. Θα το αναλύσω μια άλλη μέρα αυτό. Γιατί δεν το λέω για κακό, για καλό το λέω. Διότι όταν θα έρθετε πίσω, θα κουβαλήσετε και 5-6 πράγματα σωστά από εκεί. Σας είπα, γνώρισα μια οικογένεια Ρωμά. Ήρθαν για διακοπές, στο παυτό.
1: Έχω
0: πάει τη σοκ. Ε? Α, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ήρθε μια οικογένεια μητριαρχική, γιαγιά, έτσι, 80, τσακάλι μεγάλο. Ο γιος, οι δύο γη του γιου, έτσι, τα εγγόνια δηλαδή της γιαγιάς και οι νύφες. Κάποια εγγόνια. Αρχηγός η γιαγιά, εννοείται. Αγγλικά, άπτεστα όλοι. Καταρχάς, όχι Ρωμά, Έλληνες. Ξεκινήσω από εκεί, μην μπερδευτείτε. Ρωμά Σέρβοι, οι οποίοι όμως γεννήθηκαν, μάλλον γαλουχήθηκαν στην Αυστρία.
1: Ωραία.
0: Τι δουλειά, γιατί τα αγγλικά σου λέω κάνει εντύπωση όλοι, έτσι, και η γιαγιά.
1: Ναι. Αυτό με τη γιαγιά μου.
0: Άπτιστα, άπτιστα. Λοιπόν, τι δουλειά κάνετε εκεί, ρούχα. Ρούχα, πάγκο, λέγω, πανέρι. Μου λέει, έτσι ξεκίνησε η μαμά. Τώρα 6 μαγαζιά έχουμε μέσα στη Βιέννη, λέει, με ρούχα. Λοιπόν, με τις αμαξάρες τους, άκρος φορολογούμενοι, άκρος ωραίοι, σπάσαν δύο πιάτα, αφήσαν 6 ευρώ.
1: Ναι, ρε, εσύ, δηλαδή.
0: Κατάλαβες. Σε αντίθεση με τον άλλο, τον Ρωμά, το Σάββατο. Συγγνώμη, δεν λέω προσωπικές ιστορίες, απλά εντυπωσιάστηκα πραγματικά με αυτή τη φαμίλια. Τους αγάπησα πάρα πολύ. Κρατήσαμε και επαφή να τα λέμε, γιατί είναι ένα τρομερός τύπος στην ηλικία μου γιος. Τέλος πάντων, σε σχέση με τον άλλο, τον Ρωμά, τον δικό μας εδώ, όπου δεν είναι όλοι έτσι, ο οποίος πάει η γυναίκα μου και αγοράζει, παιδιά, κεράσια από τη Λαϊκή το Σάββατο. Και γυρνάω εγώ στο σπίτι κάποια στιγμή, μου λένε, πήραμε κάτι κεράσια, πας πλάκα. 3 ευρώ μου λέει το κιλό. Σόπαρε, λέει, ναι, τρώγανε αυτοί και ο Νίκος το έβαλε από κεράσια. Ναι. Κάποια στιγμή ήρθε και η σειρά μου, πάω να κεράσει. Μέσα στο κεσεδάκι ήταν αυτά ακόμα. Τα είχε πλύνει με το κεσεδάκι ολόκληρο. Ξέρεις, που είναι, έχει τρύπες από κάτω. Άκου, άκου τώρα. Πάω εγώ, είναι η σειρά μου, παιδιά, ανοίγω το ψυγείο, κάνω ένα μπάνιο, πάω να φάω μερικά κεράσια. Τρώω το πρώτο, σάπιο. Τρώω το δεύτερο, περίεργο. Τώρα το τρίτο, πολύ σάπιο. Κοιτάω, βάζω το φως, λέω, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Τι έχει κάνει ο δικός μας. Έχει βάλει στο κιλό πάνω 25 κεράσια, ωραία.
1: Τα φάγανε ο Νίκος μου την παρμάδα.
0: Και από κάτω είναι όλα σάπια. Και αρχίζω και τρώω ένα-ένα σάπια. Και λέω, καλά, ρε, λέω, έλα εδώ, έλα. Λέω, θα τα βαλσαμώσω, θα τα βάλω μέσα σε ρητίνη. Θα μου πεις ποιος είναι το άλλο Σάββατο, πάντα το δώσει συγχαρητήρια.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Μεγάλο τσακαλπούρη αυτό. Παιδιά, το πιο ακριβό κεράσι της χρονιάς. 25 κεράσια, 3 ευρώ.
1: Ξέρεις όμως κάτι, αυτό συμβαίνει παντού.
0: Πήγαν, τα μάζεψαν από κάτω, κατάλαβες. Ναι. Μαζεύαν τα από κάτω, βάζω και ζεδάκι, μαζεύαν και μια φουρνιά από το δέντρο που τα βάζαν πάνω-πάνω.
1: Δεν έχεις παρατηρήσει.
0: Μεγάλη τσακαλιά σου λέω.
1: Δεν πήγαινες με τη
0: καλά,
1: μαμά.
0: Καλά, δεν το κάνεις από κάτω και ζεδάκι, διάφανο.
1: Δεν πήγαινες με τη μαμά για ψώνια. Οι νοικοκυρές τι κάνουν πάντα.
0: Τι,
1: για γιατί διαλέγουν. Γιατί σου βάζουν τα από ναι, πάνω έτσι τα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πού να φανταστούμε. Τα πήρε και πάθηνα, λέει, 3 ευρώ το κιλό.
1: 3 ευρώ νομίζω δεν είναι φθηνά φέτος.
0: Ναι, αλλά.
1: Για φέτος.
0: Και τέτοια εποχή.
1: Και τέτοια. Α, ίσως επειδή
0: πάνε τα πιο ακριβά κεράσια της Ελλάδος τα αγοράσαμε εμείς. Πάμε.
1: Ναι, καλημέρα στο Λάμπρο.
0: Πολλά μηνύματα, παιδιά, δεν μπορέσα να τα διαβάσω. Δεν γίνεται να διαβάσω.
1: Καλημέρα,
0: είναι πάρα πολλά,
1: λέει η Δήμητρα, παιδιά. Ηλικία είπαν αυτή, λέει, που θα πάνε διακοπάρες. Έλαντε.
0: 80.
1: Δύο δρόμοι, λέει, υιοθέτηση συστημάτων παιδείας βορειοευρωπαϊκών κρατών.
0: Δύο, ναι.
1: Τι προαπαιτούν, πάταξε της παραπαιδείας.
0: Ναι, όντως. Ποιο το λέει αυτό,
1: ο Λάμπρος.
0: Λάμπρο, μεγάλη κουβέντα θα ήθελα πολύ να την κάνουμε. Πραγματικά. Ναι, πάταξη παραπαιδείας. Την οποία παραπαιδεία μπορείτε να μου πείτε, ποιοι την ασκούνε. Αυτοί που ασκούν την παιδεία. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
8: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Petshop88.gr.
11: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παρα...

0: 95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
2: Μπαίνεις τσουλώντας!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Μετρόπολης
17: 95,5. Η ομάδα σου.
18: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
19: Παπά.
18: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
20: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
18: Είστε έτοιμοι?
21: Άντε μπράβο.
22: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάει λίγο η Σαλούγκα. Χαλαρά σας βλέπω. Έλα λίγο τσίτα τα γκάζια Ντίνο μου. Τριτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Τσούκου τσούκου, τελευταία. Τελευταία, τσούκου τσούκου. Μόσο βενζίνη έχει μείνει στο ρεζερβουάρ. Και είμαστε έτοιμοι. Να κάνουμε και κανένα σαρδάμ σήμερα για να δείξουμε ότι πραγματικά είμαστε τεντωμένοι.
1: Θες να κάνω σαρδάμ?
0: Όχι, εγώ έχω κάνει. Τις τελευταίες 2-3 μέρες έχω κάνει σαρδάμ. Κάτι το οποίο δεν το συνηθίζω, αυτό λέω. Ναι. Είπα το καλοκαίρι καλαμάρι, φαντάζομαι, πεινούσα.
1: Εντάξει, πάντως εγώ δεν αφήνω να περάσει ανεκμετάλλευτη χωρίς ένταση.
0: Εσύ δεν αφήνεις τίποτα.
1: Φασαρία, να πούμε,
0: ναι. Δηλαδή, άστο να χαλαρώσει για 3 μέρες, θες να έτσι τοθούν όλα. Να πάμε έτσι τα γκάζια.
1: Εντάξει, φωνάζει ο παπάς του Γιαννούλη, πήρε τηλέφωνο.
0: Εντάξει, δεν πήρε έξω, πήρε εκεί που έπρεπε να πάρει. Καλά έκανε. Καλά έκανε, ρε. Όλα τα παιδιά του κόσμου, δηλαδή το δικό σου το παιδί, μα ήταν έτσι, θα έλεγε.
1: Ας έπαιρνε ένα εκατομμύριο το χρόνο το παιδί μου και στο βρίσκει.
0: Ναι, θα το έκραζε. Α, δεν σένιωσε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε δουλίτσα για σήμερα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Με μεταγραφές που γίνανε, μεταγραφές που
1: δεν γίνανε.
0: Δεν γίνονται και είναι στα σκαριά. Με πού θα γίνουνε. Με παιχνίδια αυτήν την εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες πολύ σημαντικά. Με εισιτήρια διαρκείας να γίνονται πρωινές τυρόπιτες. Δεν πέρασαν.
1: Περάσαν οι ομάδες.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ θέλει πολλή δουλειά. Ο ΠΑΟΚ καταρχάς έχει και ένα έξτρα εμπόδιο για μένα.
1: Γκολ θα βάλει ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει ένα έξτρα εμπόδιο. Είναι ο διαιτητής. Τώρα εδώ, βέβαια Πολωνός. Είναι σαν να βάζουμε τώρα να σφυρίξει Κύπριος. Θα το δεχόντουσαν οι άλλοι.
1: Γιατί να μην
0: δεχόντουσαν. Ουκρανοί, Πολωνοί είναι αδέρφια τώρα αυτοί. Τα τσιμιτσικότσι. Μαζί εκεί παίζουν. Οι Ουκρανοί παίζουν τόσα χρόνια στην Πολωνία. Είναι φυσική του έδρα. Έχουν ιδιαίτερη σχέση. Δηλαδή, αν βάλω εγώ τώρα Κύπριο διαιτητή σε ένα ευρωπαϊκό μάτσο, γιατί δεν βάζει η UEFA.
1: Τι θα σε κάνει ο Κύπρος, εδώ σε σφύριγμα.
0: Δεν ξέρω, πάντως ο συγκεκριμένος.
1: Εσύ με την Κύπρο νομίζεις ότι έχεις καλά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως ο συγκεκριμένος. Κύπρο και Ισλανδία. Αυτά τα δύο δεν έχω
1: πάνε και εκεί να κάνεις το.
0: Δεν έχω πάει Κύπρο και Ισλανδία, είναι φοβερό.
1: Τράβα μια άδεια 3 μέρες να πας στην Κύπρο. Και άλλες 4.
0: Μην το γελάς. Κάτσε να πάμε κάνα τριμεράκι. Μίλωσε
1: λίγο.
0: Α, δεν ζωρίσκεσαι. Λοιπόν, ο διαιτητής ο συγκεκριμένος.
1: Τι έκανε αυτός ο διαιτητής?
0: Είναι ο διαιτητής ο οποίος. Μισό, ωραία, σε έφτιαξα. Είναι ο διαιτητής.
1: Ποιο πάνω το βάλες?
0: Ένα σε πάρει. Δεν ήθελες εκεί που ήταν, ήθελες στο κόσμο, σε ενδιάμεσο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ο διαιτητής, τώρα μια που το σχολιάσαμε και θα πάμε στα θέματα.
1: Ναι, τι είναι?
0: Που με είχε ακυρώσει στο Άιντραχτ ΠΑΟΚ ένα καθαρό γκολ που δεν κατάλαβε ποτέ κανένας γιατί ακυρώθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Του έκοκ την κεφαλιά, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Θυμάται, 1-2.
0: 1-3 είχε γίνει με αυτό.
1: Όχι, το μάτσο.
0: Ναι, 1-2 έλεξε, ναι. Σωστά, 1-2 και με αυτό.
1: Μπαλάρα ο ΠΑΟΚ.
0: Μπαλάρα, ναι, ματσάρα με Ζίβκοβιτς και βάζει ένα γκολ κάποια στιγμή σέντρα, ναι. Κεφαλιά. Και ακόμα δεν έχουμε μάθει για ποιο λόγο ακυρώθηκε τον γκολ.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και σε ένα παιχνίδι εδώ που έχει σφυρίξει επίση τον ΠΑΟΚ που είχε σφαγεί στο γόνατο με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να μην είναι ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον εγκεφαλικά έτοιμος να έχει και ένα διαιτητή. Και στο πρώτο μας τώρα μεταξύ μας.
1: Τι έγινε στο πρώτο μας?
0: Ο διαιτητής έπαιζε 100-0 Δυναμό Κιέβο. Όλη τη φάση πέτυχε Δυναμό Κιέβο.
1: Και δεν έδωσε ένα πέναλτι στον.
0: Καταρχάς δεν έδωσε ένα πέναλτι στο Μύθου.
1: Στο Μύθου.
0: Στα μαρκαρίσματα. Κάποια στιγμή τον Χατζηδιάκο τον παίρνουν και το σηκώνει, δεν δίνουν ούτε κάρτα, παίζεται. Και δίνει κάτι φλόρικες φάσεις κίτρινες.
1: Χατζηδιάκο θέλει δουλειά για να φτιάξει.
0: Ρε, εγώ σου λέω άσε δουλειά. Εγώ λέω για τη φάση. Υπάρχει μια φάση που το σηκώνει και είναι ορισμός κάρτας. Γενικώς έπαιζε Δυναμό Κιέβου. Γενικώς. Απλά.
1: Εγώ λέω να στείλουμε το Διαμαντίδη.
0: Άντε πάλι, ναι. Εσύ πάλι. Αν την κανόνες γιατί θα κρυμπιάς. Μην λες κάποια ονόματα.
1: Φύγω, στείλουμε το Διαμαντίδη, το λύσουμε το θέμα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε μεταγραφές. Ο Ηρακλής έκανε μεταγραφάρα χθες.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή μεταγραφή, θα την αναφέρουμε σε λίγο.
1: Και ο Κώτης έβριζε τον.
0: Καλά, τι άδεια, δουλειά του.
1: Σου λέει, θα κάνετε εσείς μεταγραφές, θα κονομάτε εσείς.
0: Ρε γατάκια του λέει.
1: Θα οικονομήσω εγώ τώρα το 20% το πάρετε εσείς, ρε γατάκια.
0: Καλά του λέει.
1: Αυτό τώρα, είπε, δηλαδή,
0: όταν εγώ τα έκανα, όταν εγώ πήγαινα, εσείς ερχόντουσαν.
1: Όταν εγώ έκανα μεταγραφές εκεί στο Σκόρδα, εσείς ακόμα πίνατε γάλα κουκάκι να πούμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Νου μου πήρατε.
0: Τώρα τι να τον πούτε ο Κώτη.
1: Με το βιμπερό ήσασταν να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε μεταγραφές. Α, καταρχάς θες έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας, αυτό διάβαζα. Έτσι, πάρα πολύ δυνατή μεταγραφή για την ΑΕΚ, θα την πούμε στην πορεία.
1: Καλά, ο Μπάρλος έκανε τις πιο ακριβές μεταγραφές τώρα.
0: Αυτή είναι όμως τώρα.
1: Χρηματιστηριακά τώρα.
0: Του Μάγκερ.
1: Τι...
0: Του Μάγκερ είναι αυτή που έγινε χθες.
1: Πόσα έδωσε?
0: 6 εκατομμύρια.
1: Έδωσε 6.
0: 6 εκατομμύρια έδωσε η ΑΕΚ. Και άλλα 4 τώρα θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ατζέντα για να πάμε σιγά σιγά γιατί θες κατευθείαν χειρογλίκανο. Κατευθείαν. Έβγαλε παράπονο η ψυχούλα χθες το πρώτο ημίωρο της μεσημεριανής εκπομπής. Το τραγούδι παράπονο μου του Άγγελου Διονυσίου, ό,τι πιο κατάλληλο να βάλει ο Χολύπτης. Καλή εκπομπή. Τι παράπονο έβγαλε στη χούλα μου,
1: εσύ? Όχι εγώ.
0: Ποιος?
1: Ο Κόκκινος.
0: Α, δεν ξέρω. Εγώ νόμιζα για σένα.
1: Σε έλεγε ΣΕΟ. Εγώ δεν είμαι ΣΕΟ, λέει.
0: Οχ, οχ, οχ. Με μένα τα έχει βάλει.
1: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή το γουστάρω, το σιγοντάρω.
1: Εγώ δεν έχω τίποτα να φύγει κάποιο, λέει να πούμε. Αυτό είπε να φύγω εγώ.
0: Ό,τι έγινε αυτό.
1: Τον καθάρισε από το.
0: Πού?
1: Από το Μπετσό.
0: Όχι.
1: Ακόμα.
0: Όχι. Μόνο σου το μυαλό του λέει πράγματα. Όχι. Τώρα αυτό μπορεί να θέλει να χαλαρώσει, δεν ξέρω. Αυτό χαλαρώνει. Εγώ δεν έχω καμιά ιδέα με αυτά που λέει.
1: Πώ το εκλάβατε, λέω αυτό.
0: Ναι. Α, έβγαλαμε τέτοια, μάλιστα.
1: Ναι,
0: η ιδέα δεν έχω, είναι η ώρα που χαλαρώνω και ξεκουράζομαι. Δεν ακούω το μεσημέρι.
1: Δεν ακούει αυτό τώρα.
0: Ναι, δεν ακούω, δεν ακούω. Ναι. Λοιπόν, πάμε Ντίνο μου. Εντάξει, παραπονιάρης ο Γρηγόρης μας. Το έχουν οι Ταύροι, είναι λίγο παραπονιάριδες. Είναι λίγο, έχουν την αδερφή μου. Μέσα στο παράπονο. Μέσα, κάνουν τι κάνουν. Δεν του νοιάζω αν έκανα καλά ή στραβά. Μετά, γιατί έτσι εμένα. Για... Καλά, ρε, εσύ το προκάλεσε.
1: Το κλάμα ο κόκκινο το έχει.
0: Και
1: αυτό έχει και τι γρήγορε.
0: Και η αδερφή μου το έχει. Το κλωστό λέω. Για... Κάνουν τι κάνουν, κάνουν τι χατζομάρε. Τα... Ναι. Γιατί έτσι. Αφού εσύ το προκάλεσε, εγώ σε φταίω.
1: Ναι.
0: Για κάνουμε τώρα.
1: Απάντηση.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι και πολύ κοινικό ω γνωστό.
1: Έτσι
0: είμαι. Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα σήμερα, η Αυστρουγγαρία.
1: Ποια είναι, λέει.
0: Η Αυστρουγγαρία. Παλιά είχαμε και Αυστρουγγαρία. Κηρύσσει πόλεμο στη Σερβία για την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. 1914.
1: Α, οι Ούγγροι, πάλι αυτοί.
0: Ναι, ρε. Τι οι Ούγγροι εκεί. Ναι. Τι είναι, Ούνοι, Μόγκολοι, τι είναι εκεί.
1: Μόγκολοι, μαζεύτηκαν, Μόγκολοι.
0: Μαζεύτηκαν εκεί, Μόγκολοι. Μείνανε, κάνα ράνα αυτοί οι.
1: Και όλο ήταν Μόγκολοι.
0: Έλα, ρε. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Α, τι έχουμε τώρα, σαν σήμερα άλλο. Έχουμε την καταστροφή στρατιά του Δράμαλη. Προϊφλόκο.
1: Του Θωμά που έπαιζε στη Λάρισα.
0: Όχι.
1: Άλλον.
0: Ολοκληρώνεται στο Αγιονέρι της Αργολίδας από τους άνδρες του Θόδωρου Κολοκοτρώνη.
1: Ποιο Αγιονέρι.
0: Αγιονόρι. Του Δημήτριου Υψηλά, του Παπαφέσα και του Νικηταρά. Κοινώς ρίχνουμε φλόκο. Εδώ
1: ούτε μας νοιάζει τώρα.
0: 1822. Ναι. Τώρα δεν μας νοιάζει. Εντάξει, τότε γινόταν όμως ήχη. Σουσού.
1: Ποιος ασχολείται.
0: Σαν σήμερα το 21 όμως οι σουλιώτες πολιορκόμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν ρουσικά το Σούλι.
1: Ποιο, το θείο μου το Μίμη.
0: Ναι.
1: Βριώνη το λέγανε.
0: Βριώνη το λέγανε.
1: Ναι.
0: Παλιά υπήρχαν αυτά τα ονόματα. Βριώνηδες υπήρχαν. Ναι. Τώρα δεν τα συντηρούν. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Υπατήτιδας. Το ξέχασα. Μπήκαμε μπουκαδούρα λίγο με το παράπονο εδώ που μου έλεγε η
1: Αμερική.
0: Κάναμε εμβόλια, δεν κάναμε κατά τις υπατήτηδες, δεν κάναμε εμβολιάκια.
1: Σε αυτή την τούμπα όταν πάτε να κατουρίζετε,
0: έλα.
1: Σίγουρα μια υπατήτηδα.
0: Πότε τα κάναμε στο στρατό, τα κάναμε αυτά, πότε τα κάνουμε, δεν θυμάμαι. Κάναμε
1: πάνω κάτι
0: στο
1: εμβόλιο,
0: δημοτικό, πέρα, πότε τα κάναμε αυτά.
1: Κάναμε κάτι εμβόλια.
0: Και να πούμε ότι γιορτάζει σήμερα ο Χρυσοβαλάντης.
1: Ναι.
0: Ταναζει του...
1: Ταμένος ήταν αυτός.
0: Χρυσοβαλάντης.
1: Ναι, ταμένοι είναι αυτοί οι Χρυσοβαλάντηδες.
0: Βαλάντης.
1: Ναι, άμα ακούς Βαλάντη, ταμένο τον έχουν.
0: Όταν νιώσεις στην ανάγκη.
1: Άρρωστο, ήταν ή κάποιοι που δεν μπορούσαν να κάνουν.
0: Α, και ήταν και όταν είναι θα σε τάξω στο Χρυσό Βαλάντη.
1: Σε τάξανε εκεί πέρα.
0: Να με δεις όπως και πρώτα.
1: Ωραίος
0: ο Βαλάντης, γουστάρουμε. Και ο Ακάκιος γιορτάζει σήμερα.
1: Τα μακαρόνια
0: είναι. Να είναι μίσκο, ναι. Ακάκι αυτή. Δηλαδή είδες, ναι. Μια διαφήμιση που είναι πριν 40 χρόνια.
1: Και πέμεινε. Ναι.
0: Και μας έχει μείνει.
1: Ενώ αυτά τα τραγούδια που βάζεις εδώ, κανένα μήνα είναι. Ένα
0: όχι ρε. Τώρα ρακ. Το τσιγάρο πέτα. Λοιπόν. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα, φίλε. Ποιος έχει. Ένας και ο Αλέξης. Το καμάρι μας, ο Αλέξης, έτσι.
1: Τα 52 κλείνει.
0: Ναι, το 74, γίνεται 53.
1: Εντάξει, 52, ναι. Εργατικός άνθρωπος.
0: Ναι, 52 και πάει, ναι, σωστά.
1: Έχει κάνει καταλήψεις.
0: Έχει κάνει καταλήψεις.
1: Εργατικός άνθρωπος.
0: Πρωθυπουργός της Ελλάδας όμως έχει διατελέσει, έμεινε στην ιστορία από το 15 στο 19.
1: Βέβαια.
0: Ο Αλέξης μας.
1: Ρίμαξε τη χώρα.
0: Ναι.
1: Η αριστερά. Ψάχαμε να βρούμε 50 στην τράπεζα.
0: Τι ζώδιο είναι τώρα, κάτσε. Πρέπει να είναι οριακά τα Λέων. Πόσο του μήνα έχουμε σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε 28.
0: 28. Όλους Βαλάντιδες τους λένε, λέει.
1: Ναι.
0: Κλασικό όνομα Ρωμά. Ναι, όλους εκεί Βαλάντιδες.
1: Βαλάντιδες, Ρωμά, ναι.
0: Κλασικά.
1: Ανοίγουν τα αυτοκίνητα γρήγορα, ναι.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Βιβάλντι. Τεράστιος Βενετσιάνος συνθέτης, φίλε.
1: Άφησε το στίγμα. Ναι.
0: Αντώνιο Βιβλουά. Και ο Μπαχ σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δες τώρα τι γίνεται. Αυτή τώρα ήταν σειρά. Αυτή ήταν σειρούλα τώρα. Ήταν λίγο πιο μεγάλος ο Μπαχ και μπορεί να συναγωνιζόντουσαν κιόλας.
1: Ποιος το έστειλε αυτό.
0: Κάτσε. Έχει γενέθλια και ο Ματζού σήμερα, ρε.
1: Ο Μάτζικ Ματζού,
0: συνεργατάρα μου.
1: Ναι.
0: Σταθερή αξία, 57.
1: 57, κολόγρια.
0: Σαν εσένα.
1: Ναι.
0: Συνεργατάρα, στροφό, μυαλό κοφτερό, γορίλας, είναι και γορίλας, έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Μάτζικ Ματζού, ελπίζω σήμερα να πληρώσουμε, να δώσουμε κανένα ταμείο.
1: Καλά τρακαρισμένο.
0: Ό,τι θες θα φτιάχνει αυτός.
1: Να μας φέρει καμία μηχανή.
0: Ανταλλακτικά, ανταλλακτικά. Μέσα σε όλα και ανταλλακτικά, τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι πολυπράγμων και πολύστροφος. Λοιπόν, άρα Βιβάλντι και Μπαχ. αυτοί τώρα τα συνθέτες. Ο ένας ήταν στην Ιταλία, Βενετσιάνος, ο άλλος Γερμανός. Δηλαδή μπορεί να είχαν και κόντρα μεταξύ τους ποιος κάνει τις καλύτερες συνθέσεις.
2: Γιατί ναι, κοντά ήταν.
0: Επέθανα με διαφορά.
2: Κοντά ήταν.
0: Ναι. Ναι. Ο ένας είναι το 78 γεννηθής και ο άλλος το 85.
2: Ναι.
0: Ναι, ο Μπαχ είναι λίγο πιο.
2: Πιο μεγάλος, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Και η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, σήμερα Ελληνίδα φοιτήτρια μέλος της ΚΝΕ, σκοτώθηκε διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ. Παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης. Έτσι, σαν σήμερα, το αναφέρουν εδώ πέρα.
2: Πάτσε το φορτηγό, δηλαδή.
0: Είναι από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ.
2: Η ηρωίδα γιατί πέθανε, ναι.
0: Ναι, την πάτσε το φορτηγό, πέθανε μικρή.
2: Πιτσιρίκα,
0: το 80. Το 80. Το 80. Την αναφέρει σήμερα το site το συγκεκριμένο.
2: Τώρα πατάς τώρα. Τον απεργό με το, η επιχείρηση τώρα, φαντάζομαι τον ανδρώνει εδώ πέρα να βγάλει κανένα φορτηγό να μας πατήσει. Σε μια απεργία του Χατζηγεωργίου.
0: Φαντάζεσαι, είναι ιστορία. Αιωνόβιος.
2: Δεν είναι τέτοιο χαρακτήρα. Εμένα το μυαλό μου θα πήγαινε.
0: Δεν είναι τέτοιο. Καλημέρα, όχι μόνο Χρυσοβαλάντης, αλλά και Χρυσοβαλάντου. Ναι, βέβαια.
2: Ποια είναι αυτή, η κοπέλα?
0: Γιορτάζουν σήμερα και η Χρυσοβαλάντου, ναι.
2: Η Χρυσοβαλάντου τι είναι?
0: Έχουμε μια Βαλάντου που είναι η γιαγιά ενός εγγονού,
2: ναι.
0: Μια παίχτη που τα συζητούσε. Βαλάντου,
2: Βαλάντου, ναι. Βαλάντου, ναι, ναι.
0: Καλή συνέχεια.
2: Είναι ταγμένη αυτή.
0: Ερχόμαστε, Λαδάρα, νάτος. Α, η Βαλάντου, εδώ μου στέλνει μήνυμα. Γιορτάζει. Χρόνια πολλά, κοριτσάρα μου.
2: Ακουράζει. Αυτή.
0: Γιαγιά, όχι, όχι, δεν ξέρω. Α, αυτή πρέπει να είναι. Μπορεί να είναι και αυτή. Ναι.
2: Αυτή καμιά 80 χρόνια, γιατί λέμε Βαλάντου, τι δεν παίρνει καμιά.
0: Καλά,
2: τριαντάρα με πλούσια τα
0: ελληνικά. Χαιρετίζουμε Βουκουρέστι. Μπουναζία.
2: Μπουναζία, Μπουναζία.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παόκια εδώ μα έλεγαν. Επειδή τώρα άρχισα να ακούω.
2: Ναι.
0: Τελικά είσαι ο Σέο Κούλ ή το παίζει. Ο κόκκινο σε έλεγε.
2: Εγώ δεν είμαι Σέο.
0: Τέτοια έλεγε. Ναι. Κλαίω, ρε φίλε. Κλαίω, ρε. Έχει κάνει πολύ παρέ με την μαμά σου. Εδώ πήγα, ρε φίλε. Πήγα στο γάμο στην Κοζάνη. Είχε πάει η μάνα σου στο, στην Παναγία σου Μελάκη πέρα.
2: Σε έβριζε.
0: Με έβριζε, ναι, με έβριζε. Με έβριζε. Και είχε, έχει κολλήσει τώρα. Ξέρεις πως είναι μεγάλος άμα κολλήσει με κάτι. Και πήγε, αυτός εδώ, το γιο μου, δεν το κάνει, τα αφήνουμε. Μιλάμε τώρα. με είδανε τώρα που μου λες, είσαι ψυχούλα, λέει, καλό αυτή, μας έκανε. Τέρας, λέει, σε έκανε.
2: Και συμπαθεί όμως.
0: Το Γρηγόρη.
2: Το Γρηγόρη. Δεν υπάρχει γριά που να μην συμπαθεί στο Γρηγόρη.
0: Έχει αυτό το χαμηλό τόνο.
2: Αυτό το μεταλλική φωνή.
0: Το μεταλλική, ναι, ναι. Το έτσι, το αλλιώ.
2: Άμα του λείπει το πορτοφόλι μετά τη γριά.
0: Η Βαλάντου που με έστειλε το μήνυμα είναι 45 χρόνια και ενεργή μπασκετμπολίστρια κιόλα. Δίνω μου.
2: Σε λίγο δεν θα είναι ενεργή στο σεξ.
0: Εντάξει, ναι. Σιγά σιγά όλοι, ναι. Φυρώμαστε από τον χρόνο.
2: Κάτω από τους τρούλους θα
0: κάνουμε άλλα πράγματα.
2: Κάτω από τους τρούλους θα διαβάζει την Αγία Γραφή και αυτή.
0: Λοιπόν, ναι. Πριν ξεκινήσουμε με τα δικά μας εδώ τα εσωτερικά.
2: Ναι. Προσπαθούν και καημένες, βλέπω εγώ στο γυμναστήριο. Έχει κάτι κούγκαρ εκεί.
0: Πώς δεν έχει.
2: Ναι,
0: πώς δεν,
2: ναι,
0: έχει,
2: ναι,
0: γιατί να μην προσπαθήσουν.
2: Έχουν κάτι κορμιά και τα
0: λέω. Άμα το νιώθουν και ζούλα και.
2: Εγώ τις χαίρομαι, να ξέρεις. Αυτές που είναι 50 πλάσ και έρχονται στο γυμναστήριο. Ελάχιστες είναι, βέβαια, έτσι να ξέρεις. Πολύ λίγες είναι.
0: 10%?
2: Ναι, και ο πιο μεγάλος σε ηλικία στο γυμναστήριο είμαι εγώ. 58. Ναι, δεν υπάρχει άλλος που θα κάνει 4-5 φορές την εβδομάδα προπόνηση.
0: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω, το πιστεύω.
2: Πρέπει να είμαι ο πιο μεγάλος. Έχει ένα ερείπιο εκεί, πρέπει να πέθανε στο γυμναστήριο. Ήταν πολύ αδύνατος εκεί.
0: Α, κι άλλος πιο μεγάλος όπως ένα.
2: Πιο μεγάλος, πέθανε, πρέπει να πέθανε.
0: Αυτός.
2: Κοντεύω κι εγώ.
0: Καλημέρα της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και των Αποστόλων Νικάρονος, Τίμονος και Παρμενά. Μας ενημερώνει ο φίλος μας ο ελπιδοφόρος που σε αυτά είναι μανούλα.
2: Πιο φελός από τα λάχανα είναι ο
0: ελπιδοφόρος. Λέει παρότι με βρίζει, εγώ τον αγαπώ, λέει.
2: Δεν τον βρίζω,
0: τον κράζει. Παρότι με κράζει.
2: Είναι, ναι, φελός με τη θρησκεία, να πούμε.
0: Ναι. Παρότι, γιατί ρε φίλο, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι γουστάρει. Ναι. Η πίστη είναι κάτι πολύ ατομικό, πολύ προσωπικό.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Αρκεί να μην είναι εις βάρος μας.
0: Τέλει.
2: Μην είναι κατήχηση.
0: Ναι, ναι. Ο καθένας δουλειά... μπορεί να κάνει θέλει και να λέει ό,τι θέλει, να ξέρει, αλλά για τον εαυτό του.
2: Εγώ αν ήμουν αφεντικό ή διευθυντής και έπρεπε να προσλάβω προσωπικό. Ένα από αυτά που θα ζητούσα είναι τι πιστεύεις σε τι θρησκεία. Δηλαδή μη μου έρθεις εδώ καμιά μέρα άφαγος, άπιωτος με νερό και τα λοιπά και μου λιποθυμήσεις.
0: Ναι.
2: Και σε πληρώνω εγώ τώρα τα νοσήλια. Άμα εσύ φελός.
0: Άμα έχουμε ραμαζάνια και τέτοια. Κουλ μου λέει, με ρωτάνε τώρα παιδιά, δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα
2: αυτά. Εγώ μουσουλμάνο δεν τον έπαιρνα.
0: Γιατί ρε.
2: Ή από αρχίσει τα ραμαζάνια.
0: Α, τα ραμαζάνια. Σε μπάλα ή εδώ.
2: Και οπουδήποτε. Και
0: εδώ. Αν τα μωρά χρειάζονται να κόψω στήριο και κάρτα φιλάθλου. Τώρα μωρά ρε παιδιά, εντάξει.
2: Okay. Τι μωρά.
0: Μωρά.
2: Μωρά, πόσο χρόνο μωρά. Πάτε την πάει πάω να σα δει.
0: Τώρα μωρά, πάρτε τηλέφωνο παιδιά, δεν μπορώ να τα ξέρω.
2: Όταν θα πάρει το μωρό στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Πες καμιά φωτοβολίδα.
0: Δύο μηνών λέει.
2: Εντάξει. Δύο μηνών μωρά το πάρει στο γήπεδο, ρε φελέ.
0: Εντάξει, δύο χρονών.
2: Είναι
0: δύο,
2: δυνατό το παιδάκι μωρό να το πάρει στο
0: κύπελο. Αν πάει στα κάπου ήσυχα, στα επίσημα, κάτσε κάπου
2: ήσυχα, ωραία. Ρε, Νίκο, μια αυτή, μια στραβή να γίνει τώρα.
0: Δεν το παίρνει στο μωρό. Εντάξει. Εγώ τον Αχιλλέα στο μπάσκετ τον πήγαινα μετά τα 4-5 εκεί.
2: Εντάξει, είναι παιδάκι.
0: Στο μπάσκετ όμω.
2: Εγώ 5 χρονών πήγα στο Πάοκ Παναχαϊκή 3-5.
0: Α, σε πήγε, σε πήγε. Τέλει πλαισίωσε την ΚΑΕ με δυνατά μπασκετικά ονόματα πλέον. Σάβιτ, Πέζα, Μπάνε, όσου.
2: Τα χάσε όλα τα ονόματα ο Τέλει τα μεγάλα.
0: Γιατί τα χάσε.
2: Τα χάσε.
0: Τι εννοεί τα χάσε.
2: Ε, ποιο ήταν να πάρει. Μόνο τον Οσμάν πήρε Περτάρα.
0: Α, για τον. Αυτά ακούγονται, δεν είναι ότι τα χάσε. Τώρα για τον ψηλό λε, τον Γουίλι Ερνάν Γκόμε που πήγε πάει στη Μάλαγα. Εντάξει, δεν είναι. Ποιο είπε ότι ο Πάοκ ασχολήθηκε. Ακούστηκα στα social. Φίλε, γίνεται πανηγύρι στα social.
2: Τα γράψα.
0: Από αυτά που ακού, κράτα το 10%. Γίνεται πανηγύρι. Πραγματικά και μα μπερδεύουν όλου κάποια στιγμή. Βάλτε γκάλο ποιο συμπαθεί περισσότερο τον Γκουλ. Η μαμά του ράπ, ο κόκκινο, ο Ανδρώνης ή η κυρία Δέσποινα.
2: Βάλτε μια φορά.
0: Να το βάλω, να δούμε ποιο με αύριο το βάλουμε. Ποιο με συμπαθεί πιο πολύ. Έτσι. Ο κόκκινο, η μαμά του ραπ, ο Ανδρώνης ή η κυρία Δέσποινα. Ε.
2: Κυρία Δέσποινα.
0: Μπα, εγώ πιστεύω.
2: Πιο πολύ ο Ανδρώνης.
0: Πιο πολύ ο Ανδρώνης με συμπαθεί. Ναι. Πιο πολύ ο Ανδρώνης.
2: Πέρσι αν το βάζαμε δεν θα σε συμπαθούσε.
0: Αυτά αλλάζουν. Είναι, εντάξει. Αυτά αλλάζουν, εντάξει.
2: Άμα το βάζαμε πέρσι.
0: Πέρσι θα, ήταν, θα είχε χάσει δημοτικότητα. Ναι, πώ είναι ναι, μετά από νίκη, μετά από ήττα.
2: Έτσι είναι, ναι, αυτά αλλάζουν.
0: Αλλάζουν. Το
2: τα
0: παιδικό...
2: πάντα Ρέι.
0: Τα μπράβο, ρε, Σούγκα Ρέι Ρίτσαρσον. Το θυμάσαι το Σούγκα Ρέι Ρίτσαρσον.
2: Τη
0: Μπολόνια, Κνόρ Μπολόνια 1991, μα έχει βάλει καμιά 50 πόντου ο μπαγά σα.
2: Αφού δεν μπορούσε να το μαρκάρει κάτι.
0: Είναι από του πρώτου που ερωτεύτηκαν. Α, βάλτε και τον καμεραμάρε, παιδιά, λε ο Γκάλο. Πλάκα με κάτι. Ναι, σωστά, σωστά. Ποιο σε με αγαπά. Βέβαια, πρέπει να μπει και αυτό.
2: Είναι κάμερα μόνο πιο που σε συμπαθεί.
0: Με συμπαθεί. Mm-hmm. Λες τελευταία να έχουμε αγάπες, αλλάζουν.
2: Δέχεται πάρα πολύ στο εργασιακό κομμάτι πάρα πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Πάρα πολύ,
0: εντάξει. Αυτό
2: πολύ
0: είναι αμοιβαίω. Η θέμα τη δουλειά.
2: Ναι, τον ναι. Άτιμο λέει τον Κουλιανό, λέει στη δουλειά
0: του. Στο θέμα τη δουλειά και εγώ το ίδιο λέω. Ναι, ναι. Έτσι είναι τρελή η εργασία του. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ δυνατό και πολύστροφο. Στα άλλα έχουμε διαφωνίε.
2: Άνθρωπο κάτω από ένα 80 πολύστροφο.
0: Ναι. Το παιδικό διαρκέας δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου, έβγαλα εγώ το δικό μου. Να,
2: α,
0: έτσι, ωραία.
2: Μας απάντησαν οι φίλοι, ωραία.
0: Κλαίω με το ΣΕΟ, θα πάθω κεφαλικό, πείτε για το Μάγερ, ρε κουλ. Θα πούμε για το Μάγερ, θα ξεκινήσουμε με Μάγερ σήμερα. Γιατί είναι η μεταγραφή η οποία έκανε ένα μπαμ, έκανε ένα κρότο.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι, λέω ΣΕΟ, ναι. Εσύ πάντως τα μεσημέρι και λέω, μας σηκώνει το δάχτυλο το μεσαίο. Ας τα ρε κουλ.
0: Κλαίω ρε φίλε, κλαίω. Μου ήρθαν κάτι μηνύματα, αλλά δεν κατάλαβα. Λέει, ο Γρηγόρης λέει, βγάζει
2: βολή,
0: βγάζει παράπονο, βγάζει πίκρα. Εντάξει. Βάλτε και βουδούρι, λέει, να έχει ψωμί μέσα. Βουδούρης τώρα έφυγε ο Λουτσέσκου, δεν νομίζω να με. Εντάξει.
2: Στο τέλος, ναι. Στο τέλος ο Βουδούρης τον παραδέχτηκε.
0: Ναι, στο τέλος τον παραδέχτηκε.
2: Στο τέλος τον παραδέχτηκε.
0: Έκανε μετάνια, δηλαδή.
2: Έκανε, μετά, ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε τούμπα ολική. Καλημέρα σα, φιλαράκι μας, τον Άντριου που μας ακούει κάτω εκεί, Πελοπόννησο.
2: Πού,
0: καλημέρα.
2: Ποιο μέρος, ποιο
0: μέρος. Νομίζω ναύπακτο είναι αυτός.
2: Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα στο Ρίγκο.
2: Ρίγκος.
0: Ο Ρίγκο είναι φιλαράκι μας. Πολύ δυνατός στο TikTok. Εγώ τον παρακολουθώ, τον τσεκάρω. Θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της δημοσιογραφίας και μας ακούει από Αθήνα κάθε μέρα.
2: Θέλει να ακούσει τον δρόμο της δημοσιογραφίας και ακούει εμάς.
0: Ναι, ακούει εμάς, ναι. Κάνει βιντεάκια, κάνει. Κοίταξε, αυτή είναι η μαγεία πλέον ενέτειου 2030.
2: Τι είναι καινούργιο.
0: Θες να γίνεις κάτι, πάρ την τύχη στα χέρια σου και ξεκίνα.
2: Ξεκίνα,
0: σκάβε, ναι. Σκάβε, σκάβε, σκάβε.
2: Εμείς
0: έπρεπε να βρούμε ναι. Κάποιον να μας ανοίξει μια πορτούλα για να.
2: Στην άνοιξε ο Παρασίδης.
0: Εμάς μας συνάνοιξε ο Παρασίδης. Να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος.
2: Πού να είναι ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρουμε πού είναι.
2: Πάει τώρα.
0: Λοιπόν, Ντίνο μου, θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε Μάγερ. Έχουμε μεταγραφάρα για την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Έχουμε μεταγραφάρα.
2: Περιμένω δύο χαφ που μας είχε πει ο Νίκολιτς.
0: Ναι, αυτός περισσότερο δεν είναι αντιπινέδα.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτός περισσότερο είναι αντι Ζωάο Μάριο, αντι.
2: Μάνταλος.
0: Ναι, ναι. Εκεί. Είναι πιο ψηλά. Θα τον σχολιάσουμε, θα το δούμε. Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γαλατά. Έτσι. Το βασικότερο, ναι, πρέπει να βάλει. Λέει, δεν έβαζε κάμερα μάλλον. Είναι δυνατόν, λέει. Αφού...
2: Μη σε πω ότι η κάμερα με το συμπαθεί.
0: Τελευταία, ναι, μπορεί να έχουμε συμπάθειες, ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε και τον Σοκράτη μας στη Γερμανία. Θα επιστρέψουμε με τα μεταγραφικά της ΑΕΚ.
2: Αρχικά. Θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Θα πάμε Ολυμπιακό που γίνεται φασαρία.
0: Φασαρία μεγάλη στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Φασαρία μεγάλη. Θα φασαρία πάμε Ηρακλή. Θα πάμε Ηρακλή. Ο οποίο έκανε χθες μεταγραφάρα.
2: Ο Κόντι έβγαλε και δήλωση. Εγώ τον Κόντι τον πάω, να ξέρει.
0: Το ξέρω, το ξέρω, ναι. Το ξέρω. Ναι, ναι.
2: Και όταν κατεβαίνω Αθήνα μα και γείτονε και πίνουμε καφεδάκι στην
0: Πλατεία. Έκανε χθες ναι. Πολύ ψαγμένη μεταγραφή τον Ήβι Λόπεθ για τον Ηρακλή.
2: Ναι. Είναι έμπειρος πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ καλή μεταγραφή πάντως ναι. Συγκεκριμένη. Δηλαδή δύσκολα μην δεν πιάσει ο Ήβι Λόπεθ. Θα βοηθήσει τον Ηρακλή. Είναι από τι μεταγραφέ που
2: στην αρχή έπρεπε αυτό ο Παλάβρα να πει τον Κόντι. Πασινάδες και τέτοια εντάξει. Και ο Μανατίδης καλή είναι,
1: αλλά μαζεύτηκαν πολλοί.
0: Ναι.
1: Να διαλέξει έναν.
0: Θα πάμε.
1: Διάλεξε τον Αμανατίδη.
0: Διάλεξε έναν, ναι, διάλεξε έναν. Μην μπερδεύονται πολύ κοκόρι, μωρέ.
1: Τώρα έχει τον Κώτη. Ο Κώτη σου κάνει δουλειά.
0: Ναι. Δεν γίνεται να φωνάξει τρει στρατόπουλου εδώ μέσα.
1: Τρει μπούζου.
0: Τρει μπούζου. Δεν γίνεται. Τρει κουλιανού δεν
1: γίνεται. Φασαρία.
0: Θα στα κάνω ανάκατα. Έναν πρέπει να έχει από κάθε
1: κόσμο. Η καλύτερη να είναι στον κόσμο.
0: Ναι, η καλύτερη να είναι.
1: Δεν φταίνουν τα παιδιά.
0: Φαντάσου να έχει εδώ 10 ραπτόπουλου.
1: Όχι, δεν φταίνουν.
0: Πάει το ραδιόφωνο.
1: Πάει το ραδιόφωνο.
0: Και 10 κουλιανού να έχει. Πάει το ραδιόφωνο. Όχι, όχι, όχι. Που του πήραν όλου μαζεμένου.
1: Ο ιδιοκτήτη φταίει που του έφερε εκεί.
0: 100-0.
1: Ευτυχώ
0: νωρί.
1: Έχει την ευστροφία να το διορθώνει.
0: Είναι γρήγορο. Είναι γρήγορο. Και διώχνει κιόλα και γρήγορα. Είναι σαν το Λουκι Λουκ. Δεν προλαβαίνουν τη σκιά του. Οι προπονητέ δεν προλαβαίνουν ούτε να κάτσουν στον πάγκο. Μέχρι να κάτσουν έχουν βγει κιόλα.
1: Εγώ έχω παίξει στοίχημα ότι κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο θα έρθει ο Παντελίδη προπονητή στο
0: Ιλακ.
1: Σάμας.
0: Ο άλλος με το ηλεκτρονικό, όπως το λένε, που φαγωθήκατε.
1: Αυτή την πίπα τώρα τι είναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι δυνατόν να καπνίζει την πίπα εκεί πέρα.
0: Έκανε την πίπα της ειρήνης. Τι να κάνω τώρα. Οι Ιταλοί το έχουν και ο Σάρι. Ο Σάρι να δεις. Ο Σάρι τον είχα πετύχει στην Τούμπα. Πριν προλάβει να περάσει να μπει στα αποδυτήρια, είχε ανάψει τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα εθισμό, αρρώστια. Λέει δεν μπορώ.
1: Μετά πήρε μια πίπα ψεύτικη.
0: Πήρε και αυτό μια πίπα. Όλοι με βολευόμαστε με τις πίπες που αυτές.
1: Καλά είναι και οι πίπες, καλές είναι.
0: Μια χαρά είναι. Ηλεκτρονικές είναι, απλές, κανονικές, γνήσεις, οριτζινάλε. Θα πάμε σαν του ΠΑΟΚ που έχουμε στασιμότητα. Έχουμε τα εισιτήρια να έχουν πάρει.
1: Καλός άνθρωπος ο Γιαννούλης.
0: Υπέροχος.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Υπέροχο παιδί ο Γιάννου.
1: Απλά αν ήμουν στην Augsburg,
0: ναι,
1: θα τον έβριζα.
0: Υπέροχο. Καλά, οι Augsburg, άσε να βρίζουν τις Augsburg. Ναι. Όχι εμείς.
1: Γιατί εμείς. Οι
0: άλλοι ας βρίζουν.
1: Οπαδοί είμαστε εμείς.
0: Εγώ είμαι.
1: Εγώ
0: δεν το έχω δηλώσει. Είμαι οπαδός ομάδας. Δεν είμαι αδιάφορος.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να είμαι τίμη στη δουλειά μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τα διαρκεία στο. Που, αυτοί που φωνάζουν offside. Τι που δεν νιώθουν από μπάσκετ. Έτσι να τα εξαντλούν και να φτάνουν τα 6.000 για πλάκα, όπως σου είπα.
1: Είναι Νίκο. Ο αριθμός, ας πούμε, μπορεί να κάνεις και όλο το γήπεδο.
0: Εύκολα.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω.
0: Α, όχι, σταμάτησαν, σταμάτησαν στα 6.
1: Υπάρχει πλαφόν.
0: Είναι 8,5 χώρα το γήπεδο. Σου λέει δεν γίνανε όλο το γήπεδο.
1: Αν θα το δεσμεύσουν. Θα το κάνουν όλο, ε.
0: Είχε άλλα 5.500 συναμονή χθες.
1: Η Μάο Μάο.
0: Ναι, αυτοί που φωνάζουν offside στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή η καραμέλα που γελάω εδώ, ναι, που μας λέει ο Βαραγιάννης, ο οποίος το πρωί έχει πει, που άμα τον άκουγες, μιλάμε τώρα η ζήλια.
1: Τον άκουγα.
0: Ναι, τον άκουσες. Η ζήλια έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν θα κάνετε, δεν θα ράνετε. Προφανώς δεν ενημερώνεται.
1: Καλά, ο Μυτιλινέος θα σας κάνει το γήπεδο.
0: Ναι, όποιος θέλει να μας το κάνει. Βρες και εσύ να το κάνει, ρε φίλε.
1: Να ξέρω ποιος είναι.
0: Να ξέρω, λέει. Να ξέρω, ναι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε με τα καλύτερα. Εδώ πέρα παρούλα μέχρι και τις 11. Αλλά πρώτα θα σας προτείνω κάτι. Θα σας προτείνω κάτι να επισκεφτείτε το site της waterland.gr. Πάρτε μια γεύση και από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες στο διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων, καταπληκτικό αυτό παιδιά, γουστάρω, και το υδρομασάζ, αυτό το πακετάκι το, όταν πηγαίνω πάντοτε το κάνω, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και άλλα τόσα παιδιά. Η Waterland είναι ο επίγειος καταπράσινος παράδεισος δίπλα μας εδώ στα Γαράδες από το 1994 και είναι το πρώτο υδάτινο πάρκο που λειτουργεί στη χώρα μας και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Κομψότατο και επιστρέφουμε να βάλουμε τα θέματα σειρά.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Σε ρυθμούς Ρεβάνς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς την προσεχή Πέμπτη ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκρίσεων. Στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου με ζωντανή μετάδοση από το Open, έχοντας ως παρακαταθήκη το υπέρ του 3-2 από την πρώτη αναμέτρηση. Λίγο αργότερα, στις 9:30, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάξη, με την τηλεοπτική κάλυψη να γίνεται από τον Sky. Επισημοποιήθηκε η συμφωνία του ΑΣΥΓΜΑ με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το κλειστό της Πηλέας μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνάντηση των δύο πλευρών έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, δείχνοντας ταύτιση απόψεων για το μέλλον της μπασκετικής έδρας. Παράλληλα, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και η συμφωνία στο ανδρικό βόλι με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, καθώς και το Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την οριστικοποίηση των διαδικασιών. Σε ρυθμούς προετοιμασίας, ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος ξεκίνησε κανονικά προπονήσεις με τον Άρη επί ιταλικού εδάφους. Ο Αργεντινός μεσοπιθετικός δοκιμάστηκε ήδη στο δεξιάκρο της επίθεσης από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Λόγω της εμπειρίας του στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο παίκτης αναμένεται να προσαρμοστεί άμεσα στο νέο του περιβάλλον. Επίσημα στον Ηρακλή ανήκει ο Ήβι Λόπεθ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού επιτελικού μέσου με προηγούμενη θητεία στη Λα Λίγκα. Ο έμπειρος παίχτης ενισχύει τη γραμμή κρούσης, έχοντας σημειώσει συνολικά 62 γκολ σε 6 σεζόν στη Ράκοφ. Σε ρυθμούς ολοκλήρωσης του ντυλ με τον Λόβρο Μάγερ κινείται η ΑΕΚ, με τον 28χρονο Κροάτη μεσοεπιθετικό να έρχεται από τη Βόλφσμπουργκ. Ο διεθνής άσος έχει πλούσια θητεία σε Μπουντεσλίγκα και Γαλλία, ενώ έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα στην πατρίδα του με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Οριστικοποιήθηκε η διετή συνεργασία του Όφη με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων. Ο 30χρονος Ισπανός εξτρέμ επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου κατέκτησε 2 κύπελα κατά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
12: New Palette. ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette στο Κογιάννης Μάκης 6976-360-365. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
13: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην

0: Στις καλύτερες τιμές Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχεις τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αν είστε επαγγελματίας και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή είναι μία, παιδιά. Stop. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδυσης και εξοπλισμού ασφαλείας. Επισκεφτείτε λοιπόν το κατάστημα Stop στην Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά και έχει πολύ μεγάλο πάρκινγκ, παιδιά. Και το κατάστημα λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως 9 το βράδυ. Ω, μια χαρά. Και το Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία, παιδιά, στην Stop, παρακαλώ. 47 μετά τις 8. Καλημεράρες στη Σαλούκα μας. Αρέσει αυτή.
1: Σ' αρέσει αυτή, να.
0: Εντάξει. Μια χαρά κοπέλα είναι. Μια χαρά κοπέλα, αλλά δεν είναι του στυλ μου.
1: Πετριούμπα, ε.
0: Όχι με τριούμπα.
1: Στο Sky.
0: 6,5 7 εκεί. 6,5 μετά.
1: 7.
0: Οριακά 7.
1: Όχι, 6,7.
0: Εκεί, 6,7.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Εντάξει, μια χαρά κοπέλα είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, απλά δεν είναι στα γούστα μας, είπαμε.
1: Το
0: αν
1: μας
0: αρέσει, ναι, αν μας αρέσει ή όχι κάποια πολύ λίγο, έχει να κάνει και με το γούστο του καθενός. Μία εσύ που μπορεί να ξετρελαίνει, σε μένα μπορεί να μου είναι αδιάφορη.
1: Βέβαια.
0: Και το ανάποδο.
1: Και το ανάποδο.
0: Βλέπω τα μηνύματα όμως στην Εγγλέζο, πέφτουν βροχή μου. Τα στέλνουν όλα εντωμεταξύ. Ό,τι κάνεις, μου έρχονται γκλινγκ, γκλινγκ, λέω τι γίνεται. Εσύ. Ξέρεις, για να δω, να επιβεβαιώσω, να δω τι κάνει. Πάλι εσύ μήνυμα στην Εγγλέζο.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν σε προκαλεί με τη φωτογραφία.
0: Δεν προκαλεί. Αυτή θέλει να προκαλέσει όλο τον κόσμο. Εντάξει, ωραία.
1: Τι αντιγράψουμε. Γεια σας, κυρία μου. Να σας προσφέρω.
0: Άρα, εσύ πας κατευθείαν to the point. Παπ, να τη χωθεί.
1: Όπως βγαίνει φωτογραφία, σου απαντάω ανάλογα.
0: Μπράβο, Τίνο. Λίγο ξεφεύγει στο απάντημα. Αλλά συνδυάζει.
1: Άντρας είμαστε, ρε.
0: Άντριδι, η γιαγιά με έλεγε. Είστε άντριδι, ρε.
1: Θα σε βγάλει τσίτσι διάλει τη φωτογραφία και να την πει γεια σας, κυρία μου, κτλ. Αφού τα θέλει ο.
0: Συνδυάζει.
1: Ναι.
0: Το προκλητικό.
1: Με το προκλητικό λόγο.
0: Ναι. Και με ρομαντισμό. Συνδυάζει την πρόκληση με τη ρομαντζάδα. Ναι. Πιστεύω ότι εξητάρει στο γυναικείο εγκέφαλο με αυτή την ατάκα.
1: Ναι, δηλαδή, λέει.
0: Σου λέει αυτός είναι και σχρός και ευγενικός. Ναι. Είναι και ρομαντικός, είναι και μπίχτης. Είναι και έτσι, είναι και κατάλαβες τώρα και τρελαίνονται τώρα.
1: Τι υπέροχοι που είστε.
0: Ναι, τι υπέροχοι που είσαι και μετά αρχίζεις.
1: Έχει βγάλει άλλη τα κάλλη της έξω εκεί. Μας τα δείχνει, να πούμε.
0: Πάντως την έχεις κάνει viral. Λοιπόν, ο Ποπάι, ο Κώστας μας στέλνει καλημέρα στους πατέρες της αθλητικής και κοινωνικής ενημέρωσης.
1: Α, καλημέρα, το φίλο μας τον Ποπάι.
0: Πάει 8 μέρες ύβωτα σήμερα.
1: Ποιος, ναι, ωραία.
0: Εκεί
1: ωραία,
0: θα περάσει καλά. Και τέλη Αυγούστου να σας ζούμε, λέει εδώ πέρα. Όταν γυρίσω, να περάσω. Έλα, εδώ πέρα. Μια χαρά.
1: Τέλη Αυγούστου.
0: Θα έχουμε γυρίσει κι εμείς.
1: Ναι, θα δούμε το match.
0: Θα δούμε 20 με 23 έχουμε Γερμανία.
1: Θα μας αφήσουν να βάλουμε χαρτιά Α4 να σημειώνουμε το match.
0: Στο γήπεδο μέσα, πού θα τα σημειώσει όμως. Δεν θα καθόμαστε. Έλα ρε τώρα, καρέκλα. Δεν ξέρω πού είναι τα εισιτήριά μας, που είναι αλήθεια. Κάπου καλούτσικα ήταν από ό,τι είδα, αλλά εντάξει. Εγώ περηφανεύομαι σαν φιλαράκι μου ότι έχω φίλο ΣΕΟ. Τελικά ισχύει ή όχι? Τι βαγάσες είναι. Λοιπόν.
1: Μόνο του το είπε.
0: Ναι.
1: Εσύ το είπες.
0: Α, εγώ τι είπα.
1: Είπες κάποια στιγμή, εγώ είμαι ΣΕΟ.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ δεν διώχνω, λέει.
0: Ναι.
1: Μου είπε. Δεν διώχνω άτομα. Αυτός διώχνει.
0: Α, έτσι είπε, ναι, μάλιστα. Ναι. Εγώ δεν έχω διώξει κανέναν. Μόνο παίρνω.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που φεύγουν, φεύγουν γιατί τους έχουμε γιγαντώσει με τη δουλειά τους, όμως, με τη δουλειά τους, γιατί και ο Βαγγέλης, ο Καρτάκιας και ο Φρουρός δούλεψαν πάρα πολύ. Και εξελίχθηκαν.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν τους διώξαν, που έχουν μεγαλύτερους μισθούς, βλέπω βάλαν και κιλά πολλά, βλέπω.
0: Α, δεν ξέρω αν βάλανε. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Okay.
1: Ο Καρτάκιας πήρε 4.
0: Πήρε ναι. Λίγο. Εντάξει, κράζει ο Καρτάκιας λίγο τον Μπάουκ, λίγο είναι αυστηρός. Κάπου το τρελάθηκε με τον Λουτσέσκο. Αυτό ήταν λουτσόσκυλο τρελό.
1: Ήταν λουτσέσκυλο.
0: Άρρωστος,
1: ναι.
0: Άρρωστος.
1: Πιο
0: πολύ από μένα.
1: Ναι, αλλά και ο Λύση έδειξε.
0: Ναι, αυτό του είπα.
1: Τρικά και ωραία.
0: Μου έφερα, λέει, τον Ντενέ τη τέτοια. Λέω, γιατί βιάζεστε. Έχετε γίνει 50 χρονών και βιάζεστε. Γιατί βιάζεστε χωρίς να δείτε. Δηλαδή τώρα μετά τι θα λες. Λίγο στάκα, κάτσε να δω, κράτα λίγο υπομονή, βάλει λίγο χειρόφρενο και μετά χώστα άμα δεν είναι. Λοιπόν, Ντίνο, ναι. Από πού θες να πάμε? Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Έχουμε και την συμφωνία στα σκαριά της ΚΑΕ με τον Ερασιτέχνη.
1: Για το γήπεδο.
0: Για το γήπεδο, για το σήμα, τη χρήση του σήματος.
1: Θα πληρώνει ο Τέλης το ρεύμα τώρα.
0: Ναι, πάει φίλη σου, το δεν ρεύμα. Θα μας την ξαναφέρεις.
1: Την Ανάηδωνα.
0: Την Ανάηδωνα. Βέβαια, δεν θα μας την ξαναφέρεις. Από ό,τι πληροφορούμε είναι στην τελική ευθεία. Λογικά μέχρι την Παρασκευή θα πέσουν και υπογραφές. Και τελειώνει ένας βραχνάς που έχει κρατήσει μήνες.
1: Ναι.
0: Εγωιστικά. Πιο πολύ από το θέμα του Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Που πλέον έχει φτάσει στο μήνα κι αυτό.
1: Ποιος, ο Γιαννούλης, καλός άνθρωπος.
0: Ο Γιαννούλης υπέροχος.
1: Υπέροχος. Για την Άσμπουργκ όχι.
0: Τι μας νοιάζει η Άσμπουργκ, φίλε. Εμείς μένουμε εδώ, έτσι με λες εσύ. Ναι. Τι με νοιάζει, τι γίνεται στον πόλεμο που στην από Ανατολή, στην Ασία, στην Αφρική, τι με νοιάζει, λες. Εδώ δεν μας νοιάζει, τα δικά μας μας νοιάζουν.
1: Εταιρεία είναι εκεί η Άσμπουργκ. Ιδιοκτήτη έχει και τα λοιπά και θέλει τον υπάλληλο να είναι απίκο.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι εκεί απίκο.
0: Εντάξει,
1: θέλει να φύγει.
0: Καλά να κάνει. Θέλει να φύγει, θέλει να γυρίσει στην πατρίδα όπως γυρίζουν όλοι.
1: Ναι, αλλά όταν έπαιρνε τα λεφτάκια επάνω στην Γερμανία, καλά ήταν.
0: Εντάξει, πήγε δύο χρόνια, είχε βάλει η ρήτρα ότι άμα έρθει πρόταση από Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν τα λέτε όμως.
1: Ναι, τι ρήτρα.
0: Αν έρθει πρόταση από Ελλάδα, μετά τα δύο χρόνια μπορεί να φύγουν.
1: Ήρθε στο Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά δεν θέλει να πάει στο Ολυμπιακό. Ήρθε και από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Τολιόπουλος ήρθε πρόταση και από τον ΠΑΟΚ. Πήγε στον Άρη.
1: Κορόιδο.
0: Ήθελε τον Άρη, τι να κάνουμε.
1: Κορόιδο.
0: Κορόιδο, ξεκορόιδο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά, αλλά εγώ λέω να ξεκινήσουμε σήμερα με τη μεταγραφάρα τη ΑΕΚ.
1: Ναι, να το δούμε λίγο γιατί μου είπε ότι είναι λίγο άγκολο. Είναι άγκολο.
0: Είναι λίγο άγκολος, δηλαδή για τη θέση που παίζει ο Μάιερ είναι λίγο άγκολος.
1: Και
0: πριν από ένα χρόνο είχε και ένα καλό τραυματισμό στο γόνατο.
1: Στο γόνατάκι.
0: Στο turn muscle fiber εδώ. Ναι, είχε ένα θεματάκι.
1: Καλή ηλικία όμως.
0: Γενικό, καταρχάς είναι μεταγραφάρα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δηλαδή μόλις άκουσα εγώ Λόβρο Μάιερ, όταν μου το έσυλε ένα φιλαράκι μου, γέλασα και λέω σιγά μην τον πήρε. Αυτό είπα.
1: Πολλά λεφτά, ε. Δεν είναι βάλει φορμάνι όμως. Θα βάλει φορμάνι.
0: Κοίταξε, ο παίχτης είναι πάρα πολύ καλός.
1: Άρα δεν πήρε τον
0: σε άλλο level.
1: Άρα δεν πήρε τον άλλο που τον ήθελε ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί κάτω στην Αθήνα εμείς δεν το ζήσαμε.
1: Άρα δεν
0: πήρα
1: θα τον πάρει.
0: Για τον Κάγκουρα.
1: Δεν θα τον πάρει τον Κάγκουρα τότε.
0: Τον πήρε τον Κάγκουρα ο Παναθηναϊκός.
1: Τον πήρε.
0: Και έχει γίνει κάτω στην Αθήνα το κλάμα του,
1: ναι,
0: του αιώνα.
1: Σας πήραμε τον Κάγκουρα.
0: Σας πήραμε τρολάρισμα, ξεφωνητά, οι αξίδες να βρίζουν, να κάνουν.
1: Ναι, ναι,
0: και χθες οι αξίδες.
1: Φώναξε και ο προπονητής λίγο, τον είδα λίγο την αιμορροίδα του λίγο.
0: Ναι, και χθες οι αξίδες ζητούσαν συγγνώμη στο ριμπάλτα.
1: Ναι, θέλω δύο χάφ.
0: Ριμπάλτα συγγνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μάιερ.
1: Συνάργησε να την κάνει τη μεταγραφή του χάφια.
0: Εντάξει, πήρε τα λεφτά από τον Πινέδα, 8, τα 6 τα έδωσε.
1: Τα 6 τα έδωσε και έβαλε δύο παντελόνι.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρει κι άλλον. Απλά θέλω να πω. Θα πάρει κι άλλον. Δεν είναι αντιπινέδα αυτός.
1: Όχι, αυτός πιο μπροστά παίζει.
0: Αυτός είναι οχταροδέκαρο κλασικό.
1: Εσύ εξαροχτάρι θέλει ΑΕΚ τώρα εκεί.
0: Αριστεροπόδαρος, γρήγορος με την μπάλα.
1: Ναι.
0: Όχι ευκολία στον γκολ.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα στοιχεία του παίκτη τον οποίο τον έχουμε πολύ πέρα καλά.
1: Δεν χτυπάει, φάουλ δεν χτυπάει.
0: Είναι γρήγορος με την μπάλα.
1: Στην άκρη μπορεί να παίξει και στην άκρη. Τον έχει
0: μπορεί να παίξει.
1: Τον έχει βάλει εκεί πέρα στο σχηματισμό ότι πάει η άκρη.
0: Όχι, ο σχηματισμός είναι εδώ. Τώρα κάτσε αφού θες να δεις.
1: Το σχηματισμό λίγο να δούμε. Το τράσερ μάρκα να πούμε.
0: Εδώ είναι ο σχηματισμός.
1: Είναι δηλαδή δεκάρι και οχτάρι.
0: Οχτάρι δεκάρι.
1: Πιο πολύ δεκάρι τον έχει όμως.
0: Πιο πολύ δεκάρι. Εγώ τον έχω δει πάντως στη Βόσβουργκ να παίζει και στα πλάγια. Να πούμε ότι η Βόσβουργκ.
1: Άρα εδώ τώρα μας λέει και ένα άλλο ποίημα ο ποιητής.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί το 4-4-2 να το πετάξει στην άκρη. Άμα παίξει από τον Βασικούρα.
0: Πόσο βέβαια, να τον πετάξει τώρα.
1: Κάτσε τώρα 6 εκατομμύρια, δεν μπορεί να τον έχει στον πάγκο και να βάλει δύο φόρ. Μπορεί τώρα εδώ πέρα να αλλάξει το έργο.
0: Όχι, αυτό θα είναι πίσω από τα δύο φόρ, από τη μία πλευρά. Ενδεχομένως. Θα έχει τον ρόλο που είχε ο Ζωάο Μάριο, που είχε ο Περέιρα.
1: Στάσου τώρα,
0: περίμενε. Αυτόν τον ρόλο θα έχει.
1: Δηλαδή θα παίξει 4 πίσω.
0: Ναι.
1: Θα παίξει αυτό με τον.
0: Όχι, δεν θα παίξει αυτό στο 6. Εκεί θα έχει πάρει τον Μακίνε, τον Φιλανδό.
1: Ωραία, με τον Μάριν.
0: Με τον Μάριν.
1: Αυτό που θα παίξει.
0: Πιο μπροστά. Σε αυτό το 4-2-2-2 που παίζει ΑΕΚ.
1: Δεκάρι.
0: Θα δεκαρίζει, αλλά θα φαίνεται. Ναι, θα συγκλίνει προς τα μέσα.
1: Ναι,
0: η ΑΕΚ παίζει πολλές φορές αυτό.
1: Άρα θα φάει
0: 4-4-2 άμα παίξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα παίξει 4-4-2.
1: Χωρίς εξτρέμ.
0: Χωρίς εξτρέμ θα είναι σε μία πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Απλά θα είναι όπως ο Καντουρί εδώ που τα συζητούσαμε. Μάλιστα. Και Χάφιζ έμπαινε μέσα. Μάλιστα. Για να ανεβαίνει το μπακ. Κάπως έτσι.
1: Άρα θα για να το παίξει αυτό, πάμε από την άλλη μεριά τώρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάρει δύο μπακάρες που δεν έχει. Έχει το Ρότα και τον Πίλιο.
0: Ο Ρότα είναι καλό μπακ, ρε φίλε.
1: Ο Ρότα
0: είναι καλό μπακ. Έχει δυναμικό.
1: Έχει καλή χρονιά, εντάξει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι
1: μπορεί να παίξει δηλαδή 4-2-2-2 με τον Πίλιο.
0: Ναι.
1: Κύριε Ριμπάλτα, το κάνω εγώ με ένα διάλογο να με απαντήσει.
0: Εντάξει, για αντι Περέιρα και για αντι Ζωάο Μάριο, εγώ το λέω αναβάθμιση, να ξέρει. Ο παίκτης είναι πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πολύ γρήγορος με την μπάλα, αριστεροπόδαρος.
1: Πώς θα το χωρέσει, πού θα κάνει τις άμυνες η ΑΕΚ, πολλά είναι.
0: Είχε στη Γερμανία. Καταρχάς η Βόλφσμπουργκ έδωσε 25 εκατομμύρια για να τον πάρει. Το 23. Θυμάμαι και όλες τις μεταγραφή ήταν εκεί στα τέλη της καραντίνας.
1: Αν βάλει δύο φορ, πού θα τον εβάλει.
0: Θα βάλει ο ένας ο φορ, πάντως θα είναι ο Ζήνη που θα γυρίζει, θα μαρκάρει λίγο, θα
1: άμα
0: τρέχει
1: βάλει
0: πίσω.
1: Το Ζήνη είναι και λίγο 4-5-1.
0: Ναι.
1: 4-3-3, άμα γυρίζει ο Ζήνη.
0: Πάντως θυμάμαι ότι είχε δώσει 25 εκατομμύρια Βόλφσβουργκ για να τον πάρει.
1: Φαίνεται πάντως ότι η ΑΕΚ χτυπάει πολύ από άξονα.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρει πάρα πολύ ο άξονας. Είναι η επιτυχία της πέρσι. Δεν πήρε από τα άκρα πολλά πράγματα από ό,τι είδα.
0: Ναι, δεν πήρε. Ναι. Πήρε μόνο από τον Κοϊτά από ατομικές ενέργειες.
1: Από ένας εναντίον ενός.
0: Ναι, πήρε. Ναι, ναι. Και, η αλήθεια είναι ότι στις δύο. Τους παπάδες τους έκανε στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Αλλά στη Ρεν και στη Βόλφσβουργκ που αγωνιζότανε είχε περίπου έτσι χοντρικά να το πω. 5 γκολ και 5 ασίς σε κάθε χρονιά.
1: Και οι αριθμοί ήταν, ναι.
0: Δεν έκανε τρομερούς αριθμούς και γι' αυτό εκεί που η αξία του είχε φτάσει κάποια στιγμή τα 27 εκατομμύρια είναι στα 8.
1: Α, κάποιο κάτω και από τα 11.
0: Ναι, είναι στα 8. Η Ζάγκρεπ τον πούλησε 12 στη Ρεν και η Ρεν 25 στη Βόλφσβουργκ.
1: Λόγω των αριθμών.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα τα νούμερα που έκανε στη Βόλφσβουργκ, να πούμε ότι έπεσε πέρσι.
1: Πάει η Βόλφσβουργκ.
0: Γι' αυτό και φεύγει κιόλας.
1: Γι' αυτό και φεύγει πιο λίγο. Ναι. Ναι.
0: Η Βόλφσβουργκ έπεσε όπως.
1: Η Καρέτσα μεγάλη μεταγραφάρα.
0: Θα πάμε να τη δούμε κι αυτήν, ναι. Η Βόλφσβουργκ έπεσε. 1,78 είναι τον πόη του, αριστεροπόδρος, γρήγορος με την μπάλα είναι. Κάπου το χάνει στην τελική. Εγώ επειδή τον παίκτη τον έχω δει πάρα πολλές φορές.
1: Μπορεί
0: και
1: να τα παστελώσει εδώ, δεν ξέρω.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί. Στη Βόλφσβουργκ επειδή δεν μπορεί να με βοηθήσει το σύστημα, μπορεί να μην τέργασε με τη χημεία των.
1: 3-5-2, δεν έπαιζε.
0: Έπαιζε τριάδα, άλλαξε μετά, το έκανε και τετράδα. Τα έκανε χαμό πέρσι. Έπεσε κιόλα η ομάδα. Και αυτό ίσως παίξει ρόλο και δούμε και τον Κουλιεράκη να πουλιέται. Αυτός ήταν με ακριβώς συμβόλαιο τώρα.
1: Εγώ άκουσα για Μπενφίκα Κουλιεράκη.
0: Ναι.
1: Πριν 10 μέρες.
0: Μπήκε στη λίστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η μεταγραφή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι η πιο ακριβή κιόλας μεταγραφή της ΑΕΚ όσον αφορά το ποσό. Είναι σε τρομερή ηλικία 28. Έρχεται από πρωταθλήματα, όπως λέγαμε.
1: Παραστάσεις.
0: Και για τον Σάντα Μαρία που λέγαμε δεν γίνεται ο παίξ να μην είναι καλός. Ήταν στη Ρεν που ήταν για αυτός. Ήταν στη Βαλένθια και ήταν και στη Φράιμπουργκ. Αυτό ήταν στη Βόλφσβουργκ και στη Ρεν. Δηλαδή έχει ψηλότερες παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Να φτιάξει το ελληνικό πρωτάθλημα με καλούς παιχταράδες σε καλή ηλικία.
0: Είναι μεταγραφή πολύ καλή για την ΑΕΚ. Την αναβαθμίζει.
1: Είναι τον άξονά της πολύ καλά η ΑΕΚ.
0: Ναι, σε σχέση με Περέιρα και Ζωάο Μάριο, γιατί αυτονόν τη θέση παίρνει αυτός.
1: Αυτός θέλει και ένα Αντιπινέδα τώρα. Γι' αυτό είπε θέλω δύο.
0: Ναι, τον Αντιπινέδα δεν τον πήρε ακόμα.
1: Δεν τον πήρε τον Αντιπινέδα.
0: Πάντως η ΑΕΚ μου φαίνεται ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά.
1: Δεν ξέρω αν τη λύση τη μεταγραφή εσωτερικά θα είναι λάθος. Πρέπει να πάρει ένα χάφ εκεί.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ εκεί έχει τον Καϊρίνεν. Η ΑΕΚ γενικότερα έχει κάνει πάρα πολύ προσεκτικές κινήσεις, φίλε. Εντάξει, εγώ θέλω
1: να. Τον Καϊρίνεν με τον
0: πήρε τον Καϊρίνεν 4 εκατομμύρια από τη Σπάρτα Πράγας. Στην θέση του αργού του άλλου του Σέρβου που είχε φέρει που δεν έπαιξε καθόλου.
1: Του Λούμπισιτς.
0: Όχι του Λούμπισιτς. Ένα μεγάλο ηλικία που πήρε από την Πόρτο τώρα μου διαφεύγει. Του Γκρούγιτς.
1: Του
0: Γιόνσον.
1: Δεν έπιασαν.
0: Γκρούγιτς, Γιόνσον δεν παίζανε πέρσι. Και έφερε αυτόν.
1: Ναι. Το Γιόνσον δεν τον είχε καθόλου. Ναι.
0: Αυτοί οι δύο. Αυτοί. Και στη θέση του Περέρα και του Ζωάου Μάριο πήρε αυτόν. Πήρε στα εξτρέμ και τον Ζουμπκόφ άλλα 4 εκατομμύρια. Γενικώς έδωσε 4 και 6. 14 εκατομμύρια έχει δώσει ως τώρα η ΑΕΚ.
1: Και θα δώσει κι άλλα.
0: Βέβαια πούλησε 8 τον Πινέδα. Ναι. Έτσι. Φυσικά έχει δώσει τώρα 6 εκατομμύρια. Βέβαια πάει για Champions League, και έτσι να πει ο Μίλους. Άμα μπει, θα πάρει 50. Πάρει 40-45.
1: Ναι, και άμα μπει, δεν μπορεί να έχει υλικό όπως πέρσι. Όχι,
0: όχι, όχι, όχι.
1: Πρέπει
0: όχι.
1: Να αναβαθμιστεί.
0: Πάντως οι μεταγραφές ήταν μία και μία.
1: Ναι,
0: όπως το λέμε.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ προσεκτικές και ψαγμένες και ποιοτικές. Εμένα αυτές οι μεταγραφές μου αρέσουν. Δεν παίρνω παίχτες για να πάρω. Θα πάρω καλούς παίχτες. Έναν, δύο, τρεις. Τέλος.
1: Απορώ πώς δεν αναβαθμίζει τα μπακ της. Απορώ.
0: Εδώ είμαστε μαζί και για μένα και τα στόπερ της, φίλε.
1: Απορώ την τετράδα της. Ναι, πώς την έχει.
0: Για
1: με
0: μένα και τα στόπερ της. Δηλαδή,
1: αυτή η τετράδα. Ξύλο, πάρ' ναι. Την τετράδα.
0: Μέτρια. Βάλτε. Αλλά είδες όμως πως άντεξε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Βάλτε στον ΠΑΟΚ. Βάλτε στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν
1: βάλτε στον Παναθηναϊκό. Ναι, την τετράδα της.
0: Ναι, αλλά η ΑΕΚ έχει νομίζω πέσει την καλύτερη άμυνα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη άμυνα πέρσι.
1: Την άμυνα την έκανε στο κέντρο.
0: Σωστά. Είχε Πινέδες, είχε Μαρίν, είχε ναι. Τους παίκτες Ναγιγατζίνοβιτς, τους άλλους.
1: Ρώτα εκεί. Έκανε.
0: Ρώτα.
1: Το εθνικό, δηλαδή έφτασε το ταβάνι, το ξεπέρασε το ταβάνι ο Ρώτα.
0: Όχι, η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλά μπροστά. Πλέον ένα χαφ θέλει και όπως είπες πίσω να δει τι θα κάνει. Γιατί το Ρέλβας Μουκουντή, καταπληκτική χημεία, γιατί αυτό μετράει στα στόπερ. Να βρουν χημεία οι δύο στόπερ.
1: Ναι.
0: Βρήκανε. Ναι, αλλά θα τη βγάλουν όλη τη χρονιά όπως πέρσι καθαρή, όλη τη χρονιά χωρίς καμία απουσία.
1: Ναι,
0: χωρίς καμία απουσία.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Αν στραβώσει ο κρίκος.
1: Μια θλάση.
0: Μια θλάση 15-20 μέρες.
1: Ένα όμο να βγάλει.
0: Να γυρίζω. Ναι. Όμω, αν τώρα μην το θυμίζει, ο άλλη θα φύγει
1: ένα
0: πολύ.
1: Μήνα, ένα, μήνα.
0: Ένα μήνα. Ένα μήνα θα δούνε πώς θα πάει.
1: Ναι.
0: Εάν δεν κολλήσει όμως με την εξάδρωση, εγχείρηση και καλό Νοέμβριο. Έτσι μου είπε εμένα ειδικό που ειδικεύεται σε εξαθρώσεις όμου.
1: Και ξέρεις αυτό τι είναι.
0: Θα πάνε λέει συντηρητικά να δούνε αν μπορέσει να κολλήσει με αγωγές. Ναι.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό. Θα είναι φοβισμένος, μην πάει σε μονομαχίες. Μετά θα τον πιάσει του Λίρατζη ο φόβος. Γιατί και ο Λίρατζης το παιδί πέρασε διάφορα.
0: Αλήθεια λες. Ναι. Αλήθεια λες.
1: Θα τον πιάσει ο φόβος και θα έχει.
0: Δεν θα μπορεί να πάει σε συγκρούσεις. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς.
1: Την πατήσατε εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είμασταν άτυχοι.
1: Ναι.
0: Ο παίχτης, αν θα επιστρέψει καλό Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Εκτός αν είμαστε τυχεροί και κολλήσει, γιατί είναι και λίγο αδύνατος αυτός, λίγο ξέρω εγώ τι να πω. Μήπως...
1: Τι να κολλήσει το πεθαμένο, το πάρω στα βάρη και να το βάλω κάτω να κάνει κανένα πάγκο 40 κιλά. Μανα...
0: Μην ξεχνάτε ότι πέσει, έβγαζε ω 300 τα πάντα που πήγαινα μέσα.
1: Σηκώνει 40 κιλά πάγκο αυτός τώρα.
0: Ποριακά.
1: Να σηκώσει το πεθαμένο.
0: Ποριακά 40. Το 300 τον οποίο την πρώτη χρονιά το βρίζατε και εγώ εδώ ήμουνα, θυμάμαι και σας έλεγα είχε είναι τερματάρα.
1: Κιλά, είχε πολλά κιλά ο 300.
0: Τερματάρα σας έλεγα ότι
1: ήτανε
0: είναι.
1: Ήτανε με πολλά κιλά. Μετά δεν ξέρω τι έκανε.
0: Τερματάρα είναι ο 300.
1: Έκανε μεσογειακή διατροφή.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Τα χάσε τα κιλά.
0: Εγώ ξέρω
1: τα
0: ότι ο 300 είναι τερματάρα. Έτσι ναι. Και φάνηκε τη δεύτερη
1: δεν
0: χρονιά.
1: Δεν έχει από πίσω όμως η ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εσύ με τον Τζιφτσί τη βγάζεις.
0: Έχει τον Πρινιόλι, ρε.
1: Άλλα έχει τον Πρινιόλι.
0: Γιατί, Πρινιόλι. Η ΑΕΚ για μένα θα πρέπει να δει τι θα κάνει. Και στα αριστερά έχει. Τι να πάρει, Πίλιο και Πεν Ράις έχει. Σου λέει με αυτού εγώ πήρα πρωτάθλημα.
1: Τι μας λέτε μόνο τώρα,
0: πήρε. Και στα δεξιά απλά έχει τον Ρότα, εκεί ίσως χρειαστεί κάτι.
1: Και τον κανένα. Και τον Γεωργίευ που είναι στόπερ και μπακ, ένα πιτσίρικο.
0: Αυτά έχει ακριβώς. Άρα λες, εκτός τον Αντιπινέδα, γιατί αυτός είναι, είπαμε, αντιζωά ο Μάριο Αντιπερέιρα, εκτός από τον Αντιπινέδα, τίποτε. Πρέπει να πάρει και ένα ακόμα δεξί μπακ τουλάχιστον.
1: Οπωσδήποτε.
0: Τουλάχιστον.
1: Μπακάρα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Στόπερ ποιο είναι. Φαίνεται... Με συγχωρείς.
0: Ρεύμα μου κουντί έχει.
1: Ωραία. Μετά τι έχει.
0: Τον Αλεξίου πήρε, τον Πιτσιρίκο που είναι ανερχόμενος. Έβαλε και ένα Πιτσιρίκο. Καλό όμως.
1: Εντάξει, το παιδί δεν το ξέρουμε.
0: Και τον Γεωργίεφ.
1: Δεν είναι εδώ.
0: Και τον Βίτα.
1: Ο Βίτα είναι πιο μεγάλος από
0: τον Θα μπει να παίξει με τον Λεβαδιακό και με την Καλαμάτα.
1: Εντάξει,
0: θα τον... ξεκουράσει.
1: Τον πήρε παραμάζωμα ο Μύθου, τον έβαλε μέσα στα δίκτυα.
0: Ναι, εντάξει, okay, τον πήρε. Θέλω να πω ότι αν πάρει και τον Αντιπινέδα, ζήτημα αν θα πάρει άλλον ένα παίχτη.
1: Ναι.
0: Αλλά οι μεταγραφές είναι πάρα πολύ προσεγμένες. Εμένα μου αρέσουν και οι τρεις. Και ο Καρίνεν και ο Ζουμπκόφ και τώρα που έρχεται ο Μάιερ. Πάρα πολύ καλή κίνηση για την ΑΕΚ, η οποία με τον Ριμπάλτα και με εκεί Λισάνδρου, Νίκολιτς.
1: Τα βρίσκουν αυτοί.
0: Τα έχουν βρει.
1: Τα βρίσκουν
0: δεν θέλει αυτοί. Πολλά κοκόρια, ρε.
1: Δεν
0: φίλε.
1: Θέλει πολλούς.
0: Δεν θέλει.
1: Να και ο Παναθηναϊκός έβαλε τον Κοτσόλη.
0: Τέλος.
1: Τέλος, τελειώσαμε.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει βάλει Μάτος Βιερίνια. Τέλος.
1: Ωραία. Ο άλλος έβαλε τον Κόντι. Τέλος.
0: Ναι.
1: Ο
0: Άρης έχει τον Καρυπίδη. Εντάξει. Κάρι, λέμε και κλέμε, ρε φιλέ, δεν το συζητάμε. Μορφάρα. Τι πάρα είναι ο Κάρι. Λοιπόν, θα πάμε σε break.
1: Κάρι, νομίζω... τώρα κι αυτός έχει θέματα με τα στόπερ. Δεν έχει
0: για κάνε λίγο τα προβλήματα τον Κάρι, τον κάνεις τέλεια με τα στόπερ.
1: Κώστα, τώρα αυτά τα λακισμένα, δηλαδή φωνάζουν. Δηλαδή είναι δυνατότερα να αφήσω την ομάδα χωρίς στόπερ. Δεν βρήκαμε.
0: Δεν βρήκαμε, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν βρήκαμε στόπερ. Πάντως έχω βρει για σας κάτι καταπληκτικό. Κακά τα ψέματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν οι νεφλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει στην ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX ως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη

0: κάποιοι άλλοι με σταθερότητα νομίζω θα σε προσπεράσουν. Κομψό, ενάρετο, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9 και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: κάνεις!
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι.
5: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Πεινά.

0: Για πού είμαι?
1: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
0: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ναι, οκ, okay, το καλοκαιράκι έχει ζέστη, αλλά wait for it, έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30, φίλες και φίλοι, στο Ρίτσες Εκατζίων Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ έχει δύο ευκαιρίες για να κερδίσει έως και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνού σου και με την είσοδο στο καζίνο αφήνεις τα υπόλοιπα στη θεάτυχη. Good morning, καλημέρα ρε στις αλούγκα μας και όχι μόνο σε όλα τα φιλαράκια, τις φιλενάδες μας όπου κι αν είστε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε αρκετές, άκουσε λέω.
1: Στο γεροκομείο είναι.
0: Από όλο γεροκομείο, μια χαρά είναι. Λοιπόν, αφήνουμε ΑΕΚ, την ναι. πάρα πολύ καλή μεταγραφή της, η οποία οφείλω να πω ότι εμένα μου αρέσει, ξέρεις τι περισσότερο.
1: Η μυστικό της.
0: Μπράβο. Ο τρόπος που κάνεις μεταγραφές.
1: Τώρα μου στείλε ένας Τραγανίδης, ο φίλος μου.
0: Ναι.
1: Από την Καβάλα που είναι το τσαγκάρικο.
0: Ναι.
1: Φανατικός έξις. Ο Αλμέιδα πέρσι έψαχνε τον Ρουφιάνο.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο Ρουφιάνος που διαρρέει τα.
0: Πρόπεση, όχι πέρσι. Πρόπεση.
1: Ναι. Δεν υπάρχει Ρουφιάνος αυτή τη στιγμή και τους έχει κάνει σκόνη τους ρεπόρτερ. Γράφουν ονόματα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, ναι. γράφουν τα ονόματα.
1: Γράφουν τα ονόματα.
0: Okay. Αυτό θέλει να κάνει και ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μεταξύ μας και νομίζω ότι το έχει πετύχει αρκετά.
1: Όχι τόσο πολύ.
0: Το έχει πετύχει αρκετά πλέον με Βιερίνια και με Μάτος. Αλλά εμένα μου αρέσει ότι η ΑΕΚ ανακοινώνει το βράδυ, το απόγευμα. Τις χθεσινές
1: μέρες
0: στο
1: μέχρι
0: και την άλλη μέρα είναι στο προπονητικό.
1: Ναι.
0: Ούτε σύριαλ ούτε μύριαλ τελείωσε. Έχουν γίνει όλα, έχουν τελειώσει όλα. Ανακοινώνεται, έρχεται, γεια σας. Νομίζω ότι έτσι τη γουστάρει και ο οπαδός.
1: Οι ρεπόρτερ δεν γουστάρουν.
0: Οι ρεπόρτερ δεν γουστάρουν, αλλά ούτε οι οπαδοί δεν γουστάρουν αν δεν έχουν ονοματολογία. Μην νομίζεις.
1: Ναι.
0: Και δώσε παίχτη, πες μας ποιος, παιδιά. Πρέπει να το μάθουμε. Τι να σας λέμε, πετάμε ζαριές. Πρέπει να μάθουμε κάτι πραγματικά, να ισχύει, να είναι δεδομένο.
1: Αυτό με το Γιανούλη, ο Κουλιανός το πιάσε αμέσως.
0: Εντάξει, εγώ έχω πρωτογενή ενημέρωση, ρε φίλε.
1: Οι άλλοι το δώσανε με καταγραφή πριν μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Κάτσε, σου λέει ακόμα, είναι στο 30%.
0: Και έχει ακόμα 40. Δρόμο. Και έχει δρόμο.
1: Όχι, έγινε συμβούλιο, όχι δεν έγινε. Μετά θα πάμε στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό έχει να κάνει με γνωριμίες πρωτογενής ενημέρωση, όχι από τον ΠΑΟΚ, από έξω.
1: Έτσι, ποιος ΠΑΟΚ, ρε.
0: Και πέρσι είχαμε με τον Ζαφίρη.
1: Ποιος ΠΑΟΚ θα ενημερώσει, ρε. Απ' έξω, ρε, μανατζαρέ.
0: Ρε, καλά, ρε, ναι, μανατζαρέ. Ναι, ναι, εκεί είναι. Μόνο άμα πιάσει την κέντρα. Δεν ξέρω αν είναι καλοί παίχτες ΣΑΕΚ. Να, αυτό λέγει αυτός. Εμένα μου αρέσουν ότι δεν γίνονται σαπουνόπερες μεταγραφές ΣΑΕΚ. Αλήθεια λέει. Ρε κουλ, τι πάει να πει, θα τον πιάσει φόβος. Εμείς παίξαμε μετά από ρήξη κλίδα σε αριστεχνικό. Τα γάρι δεν φοβηθήκαμε. Εντάξει, εσείς παίζατε Δημήτρη για την τάβλα. Αυτός έχει και μια καριέρα, θα πρέπει να προσέξει.
1: Ρήξη κλίδα και να δουλεύεις πουθενά σε κάνα με βγάλ.
0: Ναι, να κουβαλάς.
1: Ναι. Πώς θα παίξεις.
0: Ρεύμα μου, κουντί, τι ξυλοκόπη είναι αυτή, ρε κουλ. Πραγματικά μπορώ πώς μπορούσαν πέρσι και κράτησαν τόσο καλά την άμυνά
1: του. Δεν θα είναι τόσο εύκολα για αυτούς φέτος, αν παραμείνουν και με τον Γεωργίεφ και τον Αλεξίου τετράδα. Θα είναι δύσκολα τα έργα. Και το Βίντα 40 ετών. 40 ετών είναι ο Βίντα.
0: Α, το Βίντα θα μπαίνει σε.
1: Είναι, σαν ο το Βίντα. Έχει... ήταν ο Ρόου.
0: Είναι συμβουλευτικό χαρακτήρα.
1: Εντάξει.
0: Συμβουλευτικό. Άμα ο Άλλη πάει σε αθροσκόπηση από την Έχονια θα μπει. Οπότε θα το δούμε ξανά στα playoff. Ναι, σα είπα μετά. Ο Άλλη πλέον ο Πάου αρχίζει να σκέφτεται μήπως πρέπει να πάρω κι άλλο παιχνίδι.
1: Είναι αυτό το πράγμα, αρέσει. Με τους αγύμναστους να πούμε.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι και θέμα καντεμιά. Δεν είναι μόνο θέμα.
1: Δεν έχει μπει σε γυμναστήριο ούτε να το καθαρίσει αυτό.
0: Ναι,
1: είναι δυνατόν να είσαι ποδοσφαιριστής, ρε, και να μην έχεις δύναμη στους ώμους επάνω, στους ραχαίους πίσω, στους τραπεζοειδείς εδώ, να είσαι πεθαμένο.
0: Ναι, αυτός δεν είναι, αυτός είναι ζωγλέ.
1: Άντε, δεν έφυγε από εδώ πέρα.
0: Θες να πάμε λίγο στον Ηρακλή, για να μιλήσουμε λίγο για τη μεταγραφή του και να πάμε μετά στα του ΠΑΟ και Ολυμπιακού.
1: Ναι, είναι του Κόντι μεταγραφή.
0: Να πάμε λίγο να τον δούμε τον Ίβι Λόπες. Έτσι, είναι
1: του
0: μια...
1: Κόντι μεταγραφή, είναι καθαρά του Κόντι μεταγραφή.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Πάμε λίγο στον Ηρακλή.
1: Και με δηλώσεις Κόντι εναντίον των συναδέλφων.
0: Εναντίον, απλά είπε ότι παιδιά δεν γίνονται πολύ εδώ πέρα. Λοιπόν, Μαδριλένος, 32χρονος.
1: Ναι.
0: Δέκαρο εξτρέμ. Δεύτερος φορ.
1: Ανοίγει Μπεμβέ σε 40 δευτερόλεπτα αυτός.
0: Είναι γρήγορος πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Ίβι Λόπες.
1: Πιο πολύ δεκάρι.
0: Θα κάνει πιο πολύ δεύτερος φορ.
1: Ναι.
0: Θα σου πω την αλήθεια. Και άμα χρειαστεί μπορεί να το βάλει στα πλάγια. Είναι γρήγορος, δεξιοπόδαρος. Ο Ηρακλής τον πήρε για ένα χρόνο. Πέρσι ήταν στη Ράκοβ, στην Πολωνία. Όπου
1: έπαιξε.
0: Έκανε... Βέβαια έπαιξε.
1: Έπαιξε.
0: Ναι. Έπαιξε και έκανε και. Στη Ράκοβ ήταν αρκετά χρόνια. Έκανε 170 συμμετοχές με 62 γκολ.
1: Λέει, τα πετάει.
0: Τα πετάει. Ότι τα πετάει, τα πετάει.
1: Τα πετάει.
0: Έχει παρουσία και στο Λεβάντε μια χρονιά.
1: Δεν ξέρουμε αν κάνει πίεση σε pressing.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε αν κάνει τον τρίτο χαφ. Αυτό δεν τα ξέρω.
0: Πάντως,
1: πετάει τα γκολ, τα πετάει.
0: Είναι ένας, στη Λα Λίγκα έχει κάνει καριέρα στη δεύτερη ομάδα της Σεβίλης και στη Χετάφε Βίτα. Όπου και εκεί έβαζε άμα 10 γκολ σε ζώνη για πλάκα.
1: Άμα δεν μαρκάρει, μπορεί να το βάλει τρίτο χαφ. 4-3-1-2. και να πάρεις από αυτό ένα γκολ, αν είναι τόσο καλό στα γκολ.
0: Είναι καλός παίχτης γενικότερα. Έχει περάσει και από Χιχόνο, Βαγιαδολίδ, γυρολόγος στις ομάδες της Σεγούντα. Ναι. Έφυγε από τη Σεγούντα, πήγε στην Πολωνία και εκεί βρήκε ποδοσφαιρική Ιθάκη. Για
1: Πολωνία,
0: να το κάνουμε τα λιράκια.
1: Στην Πολωνία τώρα εντάξει, αλλά είναι και λίγο υποβαθμισμένο το πρωτάθλημα.
0: Σαν το δικό μας.
1: Ναι,
0: όπως το λέω. Ναι. Είναι σαν το δικό μας.
1: Ίσως είναι και πιο κάτω λίγο.
0: Πλέον ίσως να είναι πιο πάνω. Πίστεψε με. Καταρχάς έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τις υποδομές τους.
1: Ναι, αλλά οι ποδοσφαιριστές, η χρηματιστηριακή τους αξία.
0: Εντάξει. Η Πολωνία είναι πιο ψηλά από εμάς η βαθμολογία. Την κυνηγάμε.
1: Σαν χώρα πώς είναι, μας πέρασε.
0: Πώς είναι, πάει Μουντιάλ,
1: εκλεγόμενο. Κάποτε ερχόταν η Πολωνία εδώ, πουλούσαν φακούς.
0: Φακούς, εστρώντα ναι. Εντόνια.
1: Σεντόν,
0: και παίρναμε στρώματα, ναι. Παίρναμε ωραίες γυναίκες όμως. Σου είπα. Θέλω άδεια μου, ξεφεύγουν πράγματα που δεν πρέπει να λέω στο ραδιόφωνο. Άλλο ήθελα να πω.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση. Ότι αυτοί πίνανε πολύ τότε.
0: Πίνανε. Και εμείς γλεντούσαμε.
1: Χτυπούσαν τις γυναίκες.
0: Και μετά τις παρηγορούσαμε εμείς.
1: Και το. Δηλαδή μιλάμε για
0: παρηγορίστρες.
1: Βάναυσους ανθρώπους.
0: Ναι, είναι αλλού για αλλού. Αφού τέλος πάντων.
1: Και δεν τους χωρίζαν κιόλας. Θα μου πεις και οι Ελληνίδες τρώνε.
0: Ήταν άλλες εποχές. Τώρα, εγώ Τσανάη τη έζησα πολύ.
1: Κάτι Λάντα Σάμαρα.
0: Πολωνές.
1: Κάτι Πολωνές. Κάτι Πολωνές. 1500 ναι. Κυβικά 70 άλογα. Κάτι
0: έτσι ακριβώς.
1: Ερχόντουσαν εδώ. Πήγαινα εγώ με τον Γιώργο, τον ξαδελφό μου, να κάνω για του Διερμηνή. Πε, παιδί μου, θέλουμε σεντόνια.
0: Σεντόν. Μόνο του Διερμηνή κάνατε ρεμπαγάς. Εμείς είχαμε πολύ Πολωνία κάτω. Εκεί μετά το 90 ερχόντουσαν κάθε χρόνο, χαμός γινόταν. Λοιπόν.
1: Μα έστελνε. Η Θεία Βάσο.
0: Για μετάφραση. Εσύ είχες και το αγγλικό πολύ εύκαιρο τότε.
1: Την είχα βγάλει παρατσούκλη την καημένη τη Θεία Βάσο.
0: Πώς την έλεγε.
1: Αντώνη την έλεγε.
0: Αντώνη από το Σεντόν. Από
1: όχι, από τον Αντώνη Γεωργιάδη.
0: Είχε γίνει στην κεφάλα, ναι.
1: Αφού λοιπόν, δεν τη λέγαμε η Θεία Βάσο, ο Αντώνης.
0: Το ξέρω ο Λουκά μου, ένα φιλαράκι μου εδώ, μάνατζερ.
1: Τι λέει ο μάνατζερ.
0: Που ασχολείται με παίκτες, έχει παίξει στην Πολωνία. Πλέον μας έχουν περάσει.
1: Σε το ξέρει το παίχτη ο Βίλος.
0: Ναι.
1: Κάνει πίεση στον αντίπαλο.
0: Να το ρωτήσω.
1: Μαρκάρι.
0: Να το ρωτήσω, ναι.
1: Σε μαρκαρίσματα. Αυτό, λίγο αυτό το κομμάτι να πούμε να μας πει.
0: Πολύ καλός παίχτης. Καλός στο pressing.
1: Α, μπράβο.
0: Τον,
1: μπράβο.
0: Ο φίλος μου Λουκάς ασχολείται με Πολωνία.
1: Μπράβο, πολύ. Να μας ενημερώσει το παιδί.
0: Πτωτικός πέρσι, αλλά θέλει παίχτες γύρω του, λέει.
1: Ναι.
0: Να το φτιάχνουν.
1: Ναι.
0: Οι Πολωνοί πλέον ανώτερες σε γήπεδα, υποδομές κόσμου, γενικά στην ποιότητα ομάδων σε μέσο όρο έχουν ανέβει. Και γενικότερα σαν χώρα μας έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Στο ranking.
1: Είναι ντροπή. Για την Ελλάδα.
0: Η ντροπή θέλει δουλειά.
1: Όχι. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ας το ποδόσφαιρο. Είναι ντροπή για την Ελλάδα να σε περνάει η Πολωνία.
0: Η οποία είναι μια χώρα πρώην κομμουνισμό,
1: ναι.
0: Αλλά η άνοδος ήταν ραγδαία. Εγώ πήγα τρεις-τέσσερις φορές τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Κοιτάξαν τον κομμουνισμό και γίνανε άνθρωποι.
0: Δρόμους, γήπεδα, ναι. Πολλή δουλειά. Αμέσως, ρε φίλε. Έχουν πάει στο Θεό.
1: Καπιταλιστικοποιήθηκε και έγινε.
0: Αμέσως. Ναι. Να μας πει πόσους Πολωνούς ξέρει για να εκφράσει άποψη για τις συνήθειές του. Λέει ο Δαράκης. Ο οποίος εμφανίζεται πλέον σιγά-σιγά. Έτσι.
1: Στη γειτονιά είχα δύο Πολωνούς, δέρναν τις γυναίκες τους. Με μαύρα μάτια ήταν Δαράκη. Εκεί που πηγαίναμε στο Αγγελοχώρι να πάρουμε φακούς και ψαλίδια, μαχαίρια, ξέρω εγώ, κουρτινόξυλα αυτά κτλ. Μελανιασμένες ήταν οι γυναίκες.
0: Πέρα κάτι ηλεκτρικές. Ξέρεις γιατί, γιατί πίνανε, ρε, σουρώνανε.
1: Εσύ στην Καλυθέα. Τους Πολωνούς που τους είδες εκεί.
0: Αυτά δεν τους είδε, άσου. Πίνανε σουρώνα. Αυτοί έχουν μάθει από παλιά. Η διασκέδασή τους είναι να πίνουνε. Αυτό. Να πίνουν και μετά ξεσπούσαν στις γυναίκες τους. Και αυτές δεν ήξεραν πώς. Ερχόντουσαν μετά έξω, βλέπανε εμάς ρωματζάδα, αλλιοβασίλεμα. Για πλάκα τις ρίχναμε, χωρίς τίποτα. Τίποτα. Γιατί σου λέει τώρα μας περιποιούνται, μας φροντίζουν.
1: Πρώην Greek lover.
0: Ναι, πρώην Greek lover. Μας φροντίζουν, μας περιποιούνται. Λες κανένα γλυκόλογο, σου λέει τι γίνεται τώρα.
1: Τι καλοί άνθρωποι.
0: Ναι. Εγώ έχω μπλέξον άλλο με δέρνει.
1: Ήταν βάναυση.
0: Ναι, το ξέρω, βάναυση. Το ξέρω. Ναι. Εδώ είμαστε τώρα. Μποντζόρνο, λέει Πασχάλη μου. Έχω το καλύτερο δεξί. Λοιπόν, πριν πάμε, εσύ θέλω να πάω στον Μπάουκ τώρα. Αλλά να τελειώσουμε λίγο με τον συγκεκριμένο παίχτη. Και ευχαριστώ και τον Λουκά που με ενημέρωσε ότι είδε κάνει pressing. Λέει, αλλά κάνει θέλει να στηρίζεται ο παίχτη.
1: Δηλαδή η εξτρέμ του πρέπει να είναι κοντά.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι καλή κίνηση για τον Γυραιό, ο οποίος.
1: Τι θέλει να πει με αυτό, ότι δεν παίρνει ατομικές ενέργειες. Ότι μπορεί να έρχεται από την πίσω γραμμή.
0: Θέλει στήριξη.
1: Ναι.
0: Να πούμε πάντως ότι ο Ηρακλής θα πάει για ακόμα 5 μεταγραφές, από ό,τι γνωρίζω. Ο ένας είναι ένα φορά ακόμα κοντό, γιατί έχει πάρει ένα ψηλό τώρα.
1: Τον άλλο στυλ, ναι.
0: Λούκιτς, πώς το λένε εκείνο, 91-92 που είναι.
1: Αβόδαρο, παίζει πλάτη, ναι.
0: Θα πάρει δύο επιθετικά χάφ ακόμα.
1: Οκταροδέκαρα.
0: Ναι. Ένα δεξί μπακ και ένα σέντερ μπακ.
1: Θα γίνει καλός ο Ηρακλής.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Εγώ εμπιστεύω πάρα πολύ τον Κόντι.
0: Και εγώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι να βγει αυτή η εβδομάδα, ο Ηρακλής θα κάνει κανένα
1: δύο
0: μεταγραφές ακόμα.
1: Μπράβο τον Ηρακλή, μπράβο.
0: Υπήρχε και ο Βιέτο, ο οποίος νομίζω πέρασε και από τη λίστα του ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ.
1: Τον έδωσε δρόμο, ναι.
0: Δεν θέλει μεγάλους πλέον. Αυτή είναι η κοινή γραμμή που
1: πήραμε. Πολύ και ο Μάτο με το Βιερί.
0: Ακριβώς. Ναι. Γιατί λέει πήραμε ήδη μεγάλους, 31. 31.
1: Και μάλλον θέλει center for.
0: Κοντό, μαμούνι.
1: Εργατάκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Πράντο Τόμας, γιατί άμα πάρει ψηλό δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει ο Τάισον. Δεν μαρκάρει ο. Άμα έρθει καλύτερα ο εξτρέμ που τραυματίστηκε. Ναι. Και μαρκάρει ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι αργός ο Μάρκο Αντώνιο, μαρκάρει, αλλά είναι αργός. Ναι. Θα πάθει υπερκόπωση πάλι ο Ζαβίρης.
0: Ο Σάντα Μαρία λες, όχι ο Μάρκο.
1: Ο Σάντα Μαρία και ο Μάρκο Αντώνιο.
0: Ναι.
1: Ο Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία.
0: Ο Μάρκο Αντώνιο ήταν σαν αυτόν εδώ που έχουμε τώρα, αλλά αυτός είναι πιο ψηλός τουλάχιστον. Ο Μάρκο Αντώνιο ήταν ένα. Όχι, τον που τραυματίστηκε. Λεπτός, ναι, 65 κιλά ήταν ο Μάρκο Αντώνιο.
1: Ορίστε.
0: Ναι, τώρα αυτοί οι παίχτες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν. Που πάει στην ένταση,
1: φέρανε,
0: δύσκολα να σταθούν. Πρέπει να είναι πολύ γρήγοροι.
1: Με φέρανε ένα τεχνίτη, ο Λίγκρης, ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Λέει να του βρούμε καμιά ομάδα. Λέω εσύ δεν κάνω
0: τον είδα, τον είδα, τον είδα και τον εγώ. Το είπα. Αμέσως αυτό δεν σου είπα.
1: Κόπηκε λόγω αδυναμίας.
0: Αφού σου το είπα κατευθείαν. Ναι. Εσύ.
1: Τον
0: είδες. Μόλις τον είδα σου είπα. Δεν γίνεται.
1: Αδύναμος.
0: Αδύναμος. Το ποδόσφαιρο θέλει ένταση.
1: Και δεν γίνεται. Σε κάνα χαφ, κάνα μαύρο. Ένα 85.
0: Τους καταπιούνε, ρε,
1: θα πάθει και καμιά ζημιά να πούμε.
0: Επειδή πάω, βλέπω και έξω, σου λέω παιχνίδια σε αυτές τις ηλικίες. Αν δεις κάτι γαϊδούρια, θα πάθεις πλάκα.
1: Ναι.
0: Πας καμιά πράγα, κάτω από ένα 85 δεν υπάρχει.
1: Βόδαρη.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Βόδαρη.
0: Κοντρολαρισμένοι. Το 2004 η Πολωνία είχε 250 δις ΑΕΠ. Η Ελλάδα τότε 260. Φέτος η Πολωνία έχει 1,13. Εμείς 300 το ΑΕΠ μας. Το ακαθάριστο τέτοιο. Αλλά γίνονται. Όλα γίνονται, λέει, όταν σου δώσουν λεφτά. Και εσύ δεν τα τρως, αλλά θα στέλνεις επιδοτήσεις. Το ίδιο γίνεται και στην Πορτογαλία. Σαν να λέει ότι εμείς τα φάγαμε, αλλά αυτοί τα κάναν έργα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κάναν δουλειές. Είμαστε κλέφτες. Λοιπόν. Οι άλλοι πετάξαν τον κομμουνισμό. Ήταν πειθαρχημένοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πειθαρχημένοι και κάναν.
1: Ήταν πιο πατριώτες από εμάς. Εμείς είμαστε κοπρόσκοι.
0: Είναι. Ναι. Ξεστή. Εμείς, ρε φίλοι, είμαστε ανεξέλεκτοι. Εντελώς. Απίθαρχοι, άναρχοι. Αυτοί επειδή έχουν μάθει να ζουν διαφορετικά, είναι στρατιωτάκια.
1: Άμα δώσεις 100 Έλληνες τώρα, ένα εκατομμύριο, οι 95 θα είναι φτωχοί.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Μόνο 5 θα το επενδύσουν.
0: Μόνο 5, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, χαιρετίσματα την Κουμπάρα. Μας ακούει, δει και τη φωτογραφία, γελάει. Χθες τη ρωτούσαν στο TikTok και αυτή και την Αχιλλέα πώς σχολιάζεται, πώς χαρακτηρίζεται τον Κωστή. Τρέλα λέει. Τρέλα, μία λέξη λέει τον Κωστή. Τρέλα.
1: Βλέπει αυτό την Ασημίνα Ιγκλέζα από κάτω.
0: Σοφάει ο Αχιλλέας, λέει. Ο Αχιλλέας έχει τρέλα, δεν το συζητάμε. Πριν μια εβδομάδα μου Πολωνία, ακούω 20 χρόνια μπροστά. Το ξέρω, Σταύρο, το ξέρω. Έτυχε να πάω 4-5 φορές στην Πολωνία.
1: Αφού αποκομμουνιστικοποιήθηκαν.
0: Εσύ, δρόμοι, γήπεδα, εγκαταστάσεις, υποδομές έχουν φύγει, έχουν πάει σε άλλο.
1: Επιχειρήσεις.
0: Ναι, επιχειρήσεις.
1: Παραγωγή. Και παραγωγή, παράγουν.
0: Βέβαια. Είναι πλέον από τις πιο εξελιγμένες. Το ίδιο θα πάει και η Ρουμανία. Καθίστε να δείτε τι θα γίνει.
1: Ήδη ανεβαίνει και αυτό.
0: Ναι. Έχω τελειώσει δημοσιογράφος. Μπορώ να έρθω στη δουλειά το μεσημέρι στο ραδιομέγαρο για δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Θα απαντήσει ο ΣΕΟ.
0: Έλα, φίλε μου, να σε δούμε. Έλα να σε δούμε. Εσύ, και ναι. Αν δώσει το πράσινο φως ο Γρηγόρης μας, να είσαι εδώ πέρα. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, περιμένω να δω την Αμινάρα Τσάκη και το κέντρο που είναι αναβαθμισμένο με αντίπαλο στο Τσουλού σε καμιά Μπαρσελόνα και Ρεάλ. Θα γελάνε και τα τσιμέντα.
1: Καλά,
0: εντάξει, με Μπαρσελόνα θα γελάνε. Φίλε, εντάξει τώρα, μην συγκρίνει τέτοια πράγματα.
1: Τώρα, στο τόπο επίπεδο τώρα, τι θες να κάνει.
0: Εγώ ξέρω τι.
1: Κάνει πρέσι, ξάτω με τη Λίμπα και να κρεμάσει μετά.
0: Και να τρώει 4 και 5, έφαγε. Ολυμπιακό έφαγε.
1: Έτοιμο τον έχουν το με τη Λίμπα.
0: Το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και μια που είπε τώρα, μια που τελειώσαμε με Ολυμπιακό, πάμε με Ηρακλή και είπαμε για τι μεταγραφέ. Πάμε στον Ολυμπιακό. Όπου έχει πολύ γκρινιά και έχει πάρα πολύ μεταγραφολογία, ρε φίλε. Δηλαδή δεν γίνεται να είσαι Ολυμπιακός και
1: αρχίσανε
0: να
1: αλλάξει. Αρχίσανε κάτω να λένε
0: 15 παίχτες κάθε φορά.
1: Γίναμε νότια αμπέ να πούμε. Αρχίσανε το.
0: Φυσικά,
1: την γκρινιά να πούμε.
0: Φυσικά.
1: Γίναμε νότια αμπέ και τέτοια.
0: Δηλαδή διαβάζει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και δεν ξέρει πόσου παίχτες θα πάρει, πόσοι θα έρθουν, ποιε θέσει θε να στείλει.
1: Πάει το πρωτάθλημα και φέτο.
0: Λε. Λοιπόν, ο Σα πάντω πήγε οριστικά στη Χαλ. Πέρασε ιατρικές εξετάσεις.
1: Ο Σα.
0: Ναι.
1: Ήταν μεγάλη.
0: Ο Τζολάκης και λέω.
1: Ο Τζολάκης.
0: Ναι. Ο Τζολάκης. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει τον Γκουστάβο Σα, τον αρχηγό της Φαμαλικάου. Ένα μεγάλο ταλέντο κι αυτός. Πάει να πάει. Δηλαδή, βλέπεις αναρχίες στις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Δεν βλέπεις πλάνο.
1: Όταν βλέπεις ότι ο προπονητής του δίνουν μεταγραφές οι τεχνικοί διευθυντές και τις απορρίπτει, το έργο έχει χαλάσει εκεί. Είναι χαλασμένο το έργο.
0: Εγώ βλέπω αναρχίες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Παίρνει, βάζει, προσθέτει, μετά πρέπει να δώσει, να κάνει.
1: Και θα το μετανιώσουν πικρά που δεν στείλαν το με τη Λίμπαρ πιο μπροστά να φτιάξουν ομάδα, θα χάσουν χρόνο αυτοί.
0: Λες,
1: η Λίμπαρ έχει τελειώσει το έργο εκεί.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Ναι. Βέβαια, αυτούς που παίρνει ο Ολυμπιακός, για να είμαστε σωστοί, είναι όλοι ποιοτικοί.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα, π.χ. να πάρει, ξέρω εγώ, αυτό να τον Γκουστάβο Σα, έτσι. Εκεί σε αυτή τη θέση μπορεί να έχει άλλους τέσσερις. Πού θα το χωρέσει? Άρα σημαίνει ότι κάποιον πρέπει να τον.
1: Να τον αποδεσμεύσει. Να τον αποδεσμεύσει. Να τον πάει δανεικό, να τον κάνει.
0: Ναι. Θα μου πει τώρα κάποιο εσύ, κουλ, αυτό τον παίχτη δεν γίνεται να τον αφήσει. Δεν γίνεται να τον αφήσει. Γιατί είναι παίχτη Water Kid. Ο συγκεκριμένο.
1: Φορτούνη.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Τον θέλει και η West Ham, τον θέλει και η Μπενφίκα.
1: Τον πήρε.
0: Όχι, δεν τον πήρε. Δεν τον πήρε. Εντάξει, αυτό είναι Water Kid ο συγκεκριμένο. Κοιτάζει την περίπτωση του. Αλλά σε αυτή τη θέση Ολυμπιακό π.χ.
1: Δεν τον πάρει.
0: Λοιπόν, σε αυτή τη θέση Ολυμπιακό έχει. Τσικίνιο, άσο για εσείς τραυματίες, Φορτούνη, Καμπέλα, άσο, Παπακανέλο, έχει εξτρέμ μαζέψει τώρα εκεί, Μασούρα, Στρεφέτζα, Αντρέ Λουίς, Μάρτινς, Ρόκα, Ζώτα Σίλβα, έχει μαζέψει πάρα πολλούς παίχτες Ολυμπιακός, κάπου θα πρέπει να κάνει και διαχωρισμό. Στα χάφ έχει Εζέση, Πιόνι, Μπακούλα, Ντάνι Γκαρσία, Μουζακίτη.
1: Χαλάσει και αποδυτήρια έτσι, ξέρεις. Ε.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
1: Έχει χαλάσει και αποδυτήρια με αυτό το σκηνικό να πούμε.
0: Τρία δεξιά μπακ, Μαφέο, Σάλια, Καροντινέη. Τρία δεξιά μπακ έχει αυτή τη στιγμή. Ορτέγκα, ο Νιμαέτσι από την αρχή του καλοκαιριού λέει: δεν θέλω κανέναν, προς τον παρόν τους κρατάει όλους γιατί περιμένει τον Γιαννούλη.
1: Και πώς ο Γιαννούλης, αφού δεν έρθει τον Πάοκ.
0: Ναι, αυτοί περιμένουν. Του λέει: όσο ο Πάοκ δεν δίνει, εγώ περιμένω.
1: Ορτέγκα, έλα να τον πουλήσει.
0: Θέλω να τον δώσει 7 εκατομμύρια. Έχει πάρει στόπερ, Πιρόλα, Κάρμο, Μαϊλοβιτ και τον Ρέτσο. Εντάξει, αυτό πρέπει μια χαρά. Θέλει να πάρει και τον Ταλιαφίκο, λέει. Στα αριστερά. Τον 33χρονο. Α πάρει τον Ταλιαφίκο. Μια χαρά είναι ο Ταλιαφίκο.
1: Για κάνει ομάδα.
0: Δεν θα κάνει λες.
1: Όχι.
0: Μπροστά center four έχει τον Clayton. Έχει τον Ελκαμπή. Έχει τον Γιάρεμτσουκ και τον Ταρεμί. Και οι τέσσερις μαζί δεν γίνεται.
1: Ο Ελκαμπή δεν θα τους παίξει φέτος.
0: 4-4 για ομάδα που παίζει με έναν.
1: 4-2-3-1.
0: Ναι. 4-2-3-1. Πρέπει οπωσδήποτε έναν να ξεφορτωθεί. Οπωσδήποτε έναν να ξεφορτωθεί. Ποιον ξεφορτώνεις από αυτούς τώρα? Τον Clayton που τον πήρες πέρσι. Τον Ελκαμπή δεν γίνεται. Τον Γιάρεμτσουκ τον το δώσεις. Τον θέλω. Να πάω και ένα τέτοιο θέλει.
1: Βέβαια.
0: Ένα Γιάρεμτσουκ θέλει.
1: Θα αφήσει να.
0: Τον Ταρεμί, μάλλον θα φύγει ο Ταρεμί.
1: Να παίζει πλάτη ο Γιάρεμτσουκ και να μπαίνουν μέσα τα οι βολίδες.
0: Μάλλον θα φύγει ο Ταρεμί. Μάλλον θα φύγει ο Ταρεμί. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή έχει παίχτες πολλούς σε πολλές θέσεις.
1: Τώρα σε καμιά εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θα δεις πρωτοσέλιδα τον, με τη Λίμπαρ, θα τον αρχίσουν να τον.
0: Κοίταξε, δεν πήγε καλά. Ευτυχώς δεν έχει Ολυμπιακός παιχνίδια. Θα παίξει αργά κατευθείαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχει πάρει Ζώτα Σίλβα. Δες εδώ τι έχει γίνει. Έχει πάρει καμιά 7-8 και θα πάρει άλλους 10. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Θα τους κάνει ομάδα.
0: Αυτό λέω. Έχει πάρει Κάρμο, Ρόκα, Σμαϊλόβιτς, Μαφέο, Πόποβιτς, Σάλιακα, Σίλβα, Φορτούνι. 8 τώρα. Α, το Μασούρα αυτή του είχε. 8.
1: Τα σημαίνω.
0: Όχι, αυτή, 8 παίχτες έχει πάρει τώρα. Και θέλει να πάρει άλλους 7.
1: Πώς θα κάνει ομάδα.
0: 7-8, 15 παίχτες. Δεν ξέρω.
1: Θέλει κανένα τετράμινο για να τους δέσει.
0: Θέλει αρκετούς. Πήρε και τον Σουρνάρα από τον Ηρακλή. Τον
1: θεματοφύλακα. Καλός.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός. Για τρίτος, ο Πασχαλάκης δείχνει να μένει, έτσι.
1: Ο Πασχαλάκης
0: δεύτερος είναι αυτή.
1: Ήταν στον Άρη. Έχει δουλειές εδώ, κόλπα ιστορίες. Σπίτια νοικιάζει, κάνει ράνι.
0: Καλά, ο θέλει κάτι.
1: Θα κάνει και μια επιχείρηση. Θα μείνει εκεί. Γιατί θα μείνει.
0: Γιατί φεύγει ο Τζολάκης και αυτή τη στιγμή έχει μείνει.
1: Αυτός περίμενε, να σου πω εγώ γιατί θα μείνει. Αυτός περίμενε να φύγει ο Τζολάκης.
0: Έφυγε.
1: Και λέει. Μου έχει πει, αν φύγει ο Τζολάκης θα παίξω εγώ, λέει.
0: Εντάξει, τώρα θα φέρει τον Ορτέγα.
1: Αν φύγει ο Τζολάκης, ποιον Ορτέγα, τον Φάουλη.
0: Α, έτσι λέει. Ορτέγα, Πόποβιτς και Στουρνάρα θα έχει τώρα.
1: Θα τους φάει.
0: Ορτέγα, έναν από αυτούς δύο.
1: Θα τους φάει.
0: Εκτός θα παίξει με Ορτέγα, Πόποβιτς και Στουρνάρα και φύγει. Δεν ξέρω. Πάντως, χθες το φιλικό προχθές που τους έβλεπα, ο Τζολάκης και ο Πασχαλάκης ήταν αλλαγές.
1: Αυτός περίμενε 45 χρονών να γίνει. Να φύγει ο Τζολάκης. Θεωρεί ότι μόνο ο Τζολάκης μπορεί να τον φάει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πως γυμνάζεται ο Πασχαλάκης, άμα τον δεις. Μιλάμε για τρέλα με τη γυμναστική.
0: Mm-hmm.
1: Γυμναστήρια, βάρη, εκρήξεις, πιλάτες, κόλπα, κάτω από εστίς. Είναι πιο γυμνασμένος από ό,τι πριν 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάω να παίξουμε 43, είσαι τρελός, δεν του λέω.
0: Ποιος Πασχαλάκης λένε εδώ τώρα, τι όνειρα βλέπετε, λέει. Εντάξει, πολύ πιθανό να.
1: Ρε φίλε, όταν φεύγει ο Τζολάκης και από μέσα του το πιστεύει, άστο να ζήσει το όνειρό του.
0: Κοίταξε, φεύγει ο Τζολάκης, μένει, το ξαναλέμε, ο.
1: Για πες ποιοι μένουν.
0: Ο Πόποβιτς.
1: Τρίχες.
0: Ο 26χρονος που πήρε ο Μαυροβούνιος, Σέρβος είναι αυτός. Ναι. Και ο μικρός ο Στουρνάρας.
1: Λοιπόν.
0: Και ο Πασχαλάκης.
1: Άντε και παίρνει για τις Νότιχαμ.
0: Ναι.
1: Τι είναι καλύτερο από τον Πασχαλάκη, νομίζεις?
0: Ο Πασχαλάκης πάντως, φίλε, εσύ Νίκο που πουλάς τρέλα, προχθές στο φιλικό με την.
1: Έβγαλε.
0: Με την. Πότε ήταν, νομίζω ήταν στον πάγκο. Ή τον έχει αφήσει εντελώς. συγχωρεί και να τον έχει αφήσει ρε, τον Πασχαλάκη.
1: Όχι, ο Πασχαλάκης δεν έχει φύγει.
0: Νομίζω τον έχει αφήσει. Νομίζω. Κάτσε να δω λίγο. Νομίζω τον έχει αφήσει για να μην λέμε. Περίμενε λίγο. Νομίζω τον έχει αφήσει τον Πασχαλάκη.
1: Δεν βρήκε ομάδα ο Πασχαλάκη.
0: Άρα είναι ελεύθερος. Τον έχει αποδεσμεύσει. Ρε. Ναι, τον έχει αποδεσμεύσει. Από Ελ και Άρης. Αυτή είναι. Από Ελ και Άρης. Από Ελ και Άρης. Είναι ομάδες που τον θέλουν τον Πασχαλάκη. Ο οποίος είναι 37.
1: Πριν ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ κοντά στον Άρη. Δεν ξέρω ναι. τι έγινε μετά και.
0: Και θέλει. Δεν ξέρω, εσύ πάρ' το ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη έχει και δουλειές.
0: Σπίτια. Άρα θα έρθει εδώ. Ναι. Τελειωμένος είναι, δεν παίζει ο Πασχαλάκης, λέει, ούτε με τα πόδια ούτε με τίποτα. Λέει, πλέον σε 37. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να βρει κάπου ομάδα. Μπορεί να βρει.
1: Λοιπόν, Αποέλ τον θέλει ο άλλος.
0: Τον θέλει Αποέλ, ο Αποέλ έχει πάρει παίχτες εδώ. Δεν μπόρεσε να πάρει το Σιώπη, ο οποίος πήγε στην Καραγκιουμρούκ.
1: Ο Σιώπης θα πάρει λεφτά. Ναι. Το τελευταίο του καλό συμβόλαιο θα πάρει.
0: Πέσω να δίπλα ο τερματοφύλακας χωρίς πόδια δεν μπορεί να παίξει λέει, πλέον σε υψηλό επίπεδο. Εντάξει, θα έχει ο Ολυμπιακός αυτούς τους πιτσιρικάδες που είπαμε. Τον Σέρβο, τον Στουρνάρα του Ηρακλή και θα πάρει τον Ορτέγα.
1: Εκεί έχανε ο Πασχαλάκης έναντι του Σολάκη.
0: Πάντως αυτός ο Γκουστάβο Σά που ακούγεται για τον Ολυμπιακό δεν νομίζω να καταλήξει εκεί. Τώρα, αν τον πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι μεγάλος μάγκας. Άμα πάρει αυτό το χάφο.
1: Γράψανε μόνο, εντάξει.
0: Αν τον πάρει θα είναι μεγάλος μάγκας. Πέρσι έκανε πάρα πολύ καλό ξεπέταγμα. Είναι ένας ψηλός δεκάρης στη Φαμαλικάο που έχει potential τρελό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι, και η ίδια η αξία του είναι στα 25 εκατομμύρια.
1: Εγώ ξέρω σκοτωμένοι ο Μεντιλίμπαρ με τους Κοβάσεβιτς και τους άλλους.
0: Ναι.
1: Ο Μαρινάκης θα έχει πάρει στο κρανίο. Η ρεπόρτερ γλύφωνε τον coach για λόγω του ευρωπαϊκού.
0: Εγώ πάντα να σου πω κάτι. Αν ο Μεντιλίμπαρ περάσει τον Ολυμπιακό στο Champions League, δεν κουνιέται ούτε με Κλάρκ. Είναι, ναι. Δεν κουνιέται ούτε με Κλάρκ. Ποιος του την πει. Μπήκε μέσα, μάγκες, σας έβαλα Champions League, σας πήρα άλλα 50 εκατομμύρια. Τι θέλετε τώρα. Ναι. Ναι. Ποιος θα τον κουνήσει μετά. Δεν κουνιέται ούτε με Κλάρκ άμα μπει μέσα.
1: Άμα μπει.
0: Ναι. Και άσε που είναι και σε φάση διαδικασία Ολυμπιακός που μαζεύει και για τα 250 που θα δώσει ο Μαρινάκης για το γήπεδο. Έχει και το μυαλό του εκεί.
1: Βενγκέρ θα γίνει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Πάντως πέρσι πήρε 53 Ολυμπιακός από την Ευρώπη ενώ όλοι οι άλλοι μαζί πήραν 47.
1: Όλοι.
0: Ναι. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Ολυμπιακός είναι άλλο level αυτή τη στιγμή. Όταν παίζει Champions League, όταν πουλάει πολύ καλύτερα.
1: Άμα τους βάλει τώρα πάλι πόσα, κάπου τόσα θα πάρει πάλι.
0: Βέβαια. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, άμα δούμε τι έχει κάνει και τι έχει πουλήσει, και είναι πάρα πολύ μπροστά από όλους τους άλλους. Πουλάει, παίρνει.
1: Άρα αυτοί αντιλήφθηκαν τώρα, και να σου δώσω καταλάβει.
0: Ναι.
1: Αυτοί αντιλήφθηκαν τώρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ότι αυτός κάνει κινήσεις για να μαζέψει κανένα φράγκο για τα
0: Ολυμπιακά. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει. Έχει δώσει αυτή τη στιγμή 16 και έχει σοδέψει 25, αλλά με την πώληση 20 τόσο του Τζολάκη και άλλα 20 του.
1: Είναι στο συν 20 περίπου, ε.
0: Στο συν 30.
1: Συν 30, ναι.
0: Είναι συν 30 πάνω.
1: Συν 30 πάνω.
0: Εντάξει, δεν είναι. Παίρνει, δίνει. Είναι σε άλλη κατηγορία πλέον ο Ολυμπιακός. Απλά αυτό που εμένα θα με προβλημάτιζε είναι ότι αλλάζω πολλούς παίχτες κάθε χρόνο.
1: Ότι κάνει Καρυπίδης δηλαδή.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα έχουμε μεγάλα ποσά. Έτσι.
1: Σε υψηλά επίπεδα.
0: Σε υψηλά επίπεδα, δεν το θυμάμαι.
1: Μικρογραφείο, Άρης.
0: Κούλα να βλέπουμε στο γήπεδο Μασούρα, καλύτερα να πουλήσει στο γήπεδο, λέει. Δεν θέλουμε. Εγώ θέλω να δω και ομάδα, λέει. Εδώ φίλο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, κάποιοι λένε γήπεδο έχουμε.
0: Έχει και τον Πότη Ολυμπιακό, σωστά.
1: Ο Πότη.
0: Ο Πότη, ναι. Μαύρη χωνιά για τον Ολυμπιακό, να ξέρετε, λέει. Πρόβλεψε ένα μήνα πριν ο Ολυμπιακό θα περάσει και θα παίξει η Europa. Α δούμε. Ο Ολυμπιακός μπορεί να περάσει, παιδιά. Έχει το know-how, έχει το καλά, ευρωπαϊκό να περάσει.
1: Αν δεν περάσει με αυτά που γίνονται, πρόβλημα μεγάλο.
0: Ο Ταρεμή πάντως λέει δεν θέλει να φύγει γιατί θέλει να μείνει Ευρώπη και όχι να πάει Βραζιλία. Και παίρνει πολύ καλά λεφτά στον. Ο Μπότσι έφυγε, τον πήγε στην Μπογκόνο, παιδιά. Να το εδώ. Πήγε στην Μπογκόνο ο Μπότσι, στην Πολωνία. Τον τζίμπησαν. Λοιπόν, τελειώσαμε και μετά του Ολυμπιακού. Γίνεται χαμούλης εκεί, έρχονται.
1: Άρα είπαμε Ηρακλή, είπαμε Ολυμπιακό.
0: Είπαμε ΑΕΚ.
1: Είπαμε ΑΕΚ και πάμε μετά.
0: ΠΑΟΚ.
1: Παναθηναϊκό δεν έχει τίποτα.
0: Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα. Έχει το αγωνιστικό μόνο.
1: Το αναφέρουμε. Πάμε ΠΑΟΚ
0: και λίγο Παναθηναϊκό. Ο Χαρούλης μας έστειλε μήνυμα. Ναι, για τον Πότη. Πήγε στην Πολωνία. Ο Πότη, σωστά. Λοιπόν, break θα πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Σμαράγδα μας. Απλά να σας πούμε ότι καλύτερες καλοκαιρινές ώρες ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go Thirty συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go Thirty κάθε Παρασκευή στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.

0: εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Σε ρυθμούς ρεβάνς κινούνται ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εν όψη των ευρωπαϊκών του αναμετρήσεων την προσεχή Πέμπτη. Στις 9 παρατέταρτο το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται Δυναμό Κιέβου στο Open με προβάδισμα το υπέρ του 3-2. Ενώ στις 9.30 οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Μπάξ στο Ολυμπιακό Στάδιο ζωντανά από τον Sky, έχοντας ως παρακαταθήκη την νίκη τους με 2-1 από το πρώτο μάτς. Επισημοποιήθηκε η συμφωνία του ΑΣΥΓΜΑ με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το κλειστό της Πηλαίας μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβεβαίωσε την ταύτιση απόψεων για την μπασκετική έδρα. Παράλληλα, το Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την οριστικοποίηση της συνεργασίας στο Ανδρικό Βόλι με τον Αντώνη Τσαλόπουλο. Στο στρατόπεδο του Άριο, Σεμπαστιάν Παλάσιος ξεκίνησε κανονικά προπονήσεις επιταλικού εδάφους και δοκιμάστηκε ήδη στο δεξιάκρο της επίθεσης από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Λόγω της προηγούμενης θητείας του στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αναμένεται να προσαρμοστεί άμεσα στο νέο του περιβάλλον. Εξετάζεται από τους ανθρώπους του Άρη η περίπτωση του 29χρονου Ολλανδού αριστερού αμυντικού Μες Ντεουίτ, ο οποίος μετράει 118 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλκμαρ. Η μεταγραφή του θεωρείται δύσκολη, καθώς παραμένει ενεργός στέλεχος του Ολλανδικού Συλλόγου, με τη διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης να τσεκάρει παράλληλα και άλλες επιλογές. Ανακοινώθηκε επίσημα από τη διοίκηση του Ηρακλή η απόκτηση του Ήβι Λόπεθ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο 32χρονος Ισπανός επιτελικός μέσος με θητεία στη Λα Λίγκα έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης, έχοντας το ενεργητικό του 62 γκολ σε 6 σεζόν με τη φανέλα της Ράκοφ. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία συμφώνησε με τη Βόλσμπουργκ για την απόκτηση του 28χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114 Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 9:30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως, όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το plug-in υβριδικό NX έως και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη εκεί, παιδιά, θα σας πείσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ και του ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός, θα δούμε και Παναθηναϊκό, μπαίνει σε μούντα αγώνα. Και να ξεκινήσω λίγο με το αγωνιστικό, Ντίνο, λέγοντας κάτι.
1: Σκέφτεται μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Να κάνει καμιά μεταγραφή έξω αριστερά ή θα την βγάλει με Πέλκα τώρα. Άμα θα κάνα μήνα με Τάισον και τέτοια.
0: Θα περιμένουν ένα μήνα να δουν πώς θα πάει η θεραπεία του άλλη.
1: Και θα τη φάνε με τον. Ένα μήνα μην καταστρέψουν τον αυτόνα.
0: Ποιον?
1: Τον Τάισον.
0: Δεν είναι μόνο ο Τάισον εκεί όμως.
1: Ποιον να έχεις εκεί?
0: Έχω κι άλλους, δεν είναι μόνο ο Τάισον. Έχω και τον Σορετήρε. Ο οποίος είναι στην ομάδα κανονικά. Και μπήκε και στις προπονήσεις. Ο Σορετήρε πέρσι έκανε τρομερή χρονιά στην Ολλανδία, να ξέρεις.
1: Σορετήρε.
0: Σιτσβόλε. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Δεν τον έχω σε.
0: Ναι, εντάξει, τον είδαμε μια χρονιά που ήρθε από την Αγγλία, πιτσιρίκος. Πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά και ήταν έτοιμος για μεταγραφή. Αλλά
1: δεν έχει την τέχνη του Κωνσταντέλια.
0: Όχι, εξτρέμ τώρα, αυτό είναι άλλη φάση.
1: Και είναι αλλά... και λίγο, τον βλέπω και λίγο μονοκόμματο λίγο.
0: Θα πάει ο ΠΑΟΚ μέχρι εκεί τα 20 Αυγούστου να δει, να μάθει και πώς θα πάει το θέμα του ώμου με τον άλλη. Θα πάει με Σορετήρε, Τάισον και θα. Σε αυτό μπαίνουν και εκεί είτε ο Χατσίδης από τη μία πλευρά αριστερά με ανάποδο πόδι, είτε ξέρω εγώ κανένας Πέλκας, θα τη βρει την άκρη για ένα μήνα.
1: Για κανένα μήνα.
0: Ναι, μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα.
1: Έχει δηλαδή να βάλει και το Χατζίδι.
0: Μετά έχει και το Χατζίδι και το Σορετήρι. Εγώ πιστεύω θα πάρει χρόνο ο Σορετήρι και θα δείξει πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά θα δει πως θα κολλήσει το.
1: Ωραία. Άρα το καλύτερο.
0: Όμως αλλού. Ναι. Εκεί θα δει ότι ο άλλος θα χάσει κανένα τρίμηνο. Ίσως θα ψαχτεί.
1: Θα ψαχτεί μετά, ναι. Τέλη Αυγούστου.
0: Αν και μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ ήδη ψάχνεται και είναι αρκετά κοντά σε ένα δεκαρό εξτρέμ. Νεαρό ταλέντο. Ένα 20χρονο. Εκεί.
1: Πίτσκο.
0: Ναι, για να μπορεί να κάνει και αυτή την πλευρά. Πάντως, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά με το ΜΑΣ και μετά να πάμε στα μεταγραφικά. Έχουμε εδώ από χθες τους Πολωνούς να σηκώνουν λίγο. Τη σκόνη για το θέμα της σημαίας. Θέλω να δυναμητήσουν λίγο το μάτς οι Ουκρανοί. Έτσι, θέλω να το πάνε κι αλλού.
1: Δεν του συμφέρει.
0: Αυτό του συμφέρει. Να το κάνουν ανάγκατα γιατί είδαν ότι στο χορτάρι υστερούν. Υστερούν να τον πάω.
1: Και εκεί φασαρία. Πετάνε κανένα πανό με κανένα και μάλ.
0: Και μάλ δεν το έχουν αυτοί. Αυτοί έχουν άλλα. Λοιπόν, και δεν θα έχουν κόσμο. Δεν θα έχουν κόσμο.
1: Άμα δεν έχουν κόσμο,
0: ναι, αλλά έχουν εδώ έναν διαιτητή ο οποίος είναι Πολωνός.
1: Και.
0: Το ξαναλέω, για μένα η ΕΠΟ, εδώ θα φαινόταν η ΕΠΟ. Α, ΕΠΟ, ΕΠΟ. Όπως βγήκαν οι Πολωνοί, διαμαρτύρηκαν, έκαναν έρναν, ως θεματοφύλακας του ελληνικού ποδοσφαίρου θα πρέπει να βγει, να πει παιδιά τι είναι
1: αυτά. Πώς αφού τα έχετε χαλάσει με τον
0: τι είναι αυτά που κάνετε.
1: Μα τα έχετε χαλάσει.
0: Μου βάζετε Πολωνό, διαιτητή σε εμάς με Ουκρανό, σηκώνουν το γάντι, άλλοι φωνάζουν, λέει για τα εθνικά. Είναι ρόλος αυτός της ΕΠΟ.
1: Μα δεν τα έχετε καλά με την ΕΠΟ.
0: Θα έπρεπε να το κάνει όμως αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν θέλει να προασπίσει τα συμφέροντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, αλλά.
0: Εδώ βλέπουμε ότι πάνε οι Ουκρανοί να το κάνουν το μάτς να το δυναμητήσουν.
1: Η ΕΠΟ τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και οι ίδιοι διαμαρτύρονται, λένε για τη σημαία, κάνουμε αμούς.
1: Εσείς είπατε
0: πάνω το πάνε αλλού.
1: Τι λέει γι' αυτό.
0: Ο ΠΑΟΚ λέει: εμείς θα πάμε να μιλήσουμε στο χορτάρι. Ναι.
1: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να πάμε στο παιχνίδι. Όχι, έχει πει ότι εμείς παιδιά.
1: Δεν το κάνει πόλεμο.
0: Δεν θέλουμε, δεν μας συμφέρει.
1: Δεν
0: μας συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αλλά και για το ακόμα και για το διαιτητή η ΕΠΟ θα έπρεπε να διαμαρτυρηθεί. Καλά, Πολωνό διαιτητή βάλατε.
1: Πώς θα διαμαρτυρηθεί η ΕΠΟ.
0: Πότε να πάρει μια επιστολή και να πει η UEFA.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι γίνεται τώρα εδώ, εσύ.
1: Πώς, αφού τα έχετε χαλάσει με τον Κακάτσι.
0: Αυτό σου λέω τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Σχέσεις μίσους και πάθους έχετε με τον Κακάτσι.
0: Σχέσεις μίσους και πάθους.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι, αλλά τις ομάδες στη Γάμα Εθνική ήξερε να βάλει όλες τις άλλες β' εκεί να το κάνει. Εδώ θα πρέπει να προασπίσει τα συμφέροντα των ελληνικών ομάδων.
1: Εσύ έχετε δημιουργήσει ένα παρακράτος εκεί.
0: Τέλος πάντων. Παρακράτος και παρακράτος. Εγώ ξέρω κάτι καγκατσίες και αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν έπρεπε να βγει η ΕΠΟ τώρα να προστατεύσει τον ΠΑΟΚΟ που είναι.
1: Εγώ ξέρω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Βγάλατε δύο προέδρους ΕΠΟ. Εσείς.
0: Ναι.
1: Αλλά διαιτησία δεν είχατε.
0: Ποτέ.
1: Είστε κορόιδα.
0: Εντάξει, αυτό ας το κοιτάξουν.
1: Τι να κοιτάξουν.
0: Ας το κοιτάξουν αυτοί που το τρέξανε.
1: Ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή και με τον. Πώς το λέγανε αυτό το φαλακρό τον Αριανό που είχατε πρόεδρο στην ΕΠΟ.
0: Το Γραμμένο.
1: Ο κύριος Γραμμένος. Καλό παιδί.
0: Τι να κάνω καλό παιδί. Εγώ θέλω να είναι σωστή απέναντι μου. Δηλαδή τώρα δεν έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση ΕΠΟ. Να πει όπ, UEFA, οι άλλοι εδώ δυναμητίζουν την ατμόσφαιρα. Μου φαίνεται Πολωνό διαιτητή, το κάνετε ακόμα χειρότερα.
1: Ο κύριος Σαββίδης λοιπόν σε λέει: εγώ ξόδεψα λεφτά για να τους αναδείξω αυτούς.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι, οι συνεργάτες μου τι κάνουν για αυτό το πράγμα.
0: Νίτσκοκο, όπως
1: ανεβάζουν τη Χρυσούπολη, κατεβάζουν την Καβάλα,
0: τον Μπαοξή δεν τον καίγεται καρφί.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει η Χρυσούπολη και η Καβάλα. Ναι. Δεν τον καίγεται καρφί.
1: Ναι.
0: Δεν τον ενδιαφέρει, δεν μας νοιάζει.
1: Σαββίδης, ρε παιδί μου. Ναι. Πήρατε την ΕΠΟ. Ναι. Το κέρδος σας ποιο είναι?
0: Κανένα.
1: Δώσατε στις ενώσεις.
0: Κανένα. Τελευταία αγωνιστική. Σε αδιάφορο παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Σε φάση που δίνεις εύκολα το πέναλτι και δεν θα πει κανένας τίποτα. Ο άλλος είπε παίζεται. Εγώ αυτό δεν το ξεχνάω.
1: Άρα ο μπαμπάς του Γκαγκάτσι, όταν ήσασταν τέταρτη και σας έβγαζε τέταρτους.
0: Δεν το ξεχνάω. Το ξαναλέω. Για μένα η φάση του Παναθηναϊκού, όπου ο ΠΑΟΚ με νίκη με το πέναλτι και έβγαινε Champions League και λέει παίζεται. Σε φάση που το δίνεις εύκολα. Εύκολα. Δεν το ξεχνάω. Τελείωσε για μένα.
1: Άρα δεν σε βοήθησε ο κύριος Γκαγκάτσης.
0: Όχι, δεν με βοήθησε. Με έβαλε και τρικλοποδιές για μένα.
1: Σε έβαλε και τρικλοποδιές.
0: Εγώ αυτό είδα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είδα ότι μπήκαν και τρικλοποδιές. Γιατί φαντάζομαι τώρα να ήταν ο ΠΑΟΚ στη θέση του Ολυμπιακού.
1: Στις επόμενες
0: εκλογές. Ο Ολυμπιακός τώρα και εγώ όταν θέλει αποκλείσει δύναμο.
1: Στις επόμενες εκλογές κοιτάξτε να βγάλετε κανέναν άλλον να πούμε.
0: Ναι, πάντως Γκαγκάτσιες δεν έχανε. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν,
1: ναι, είχαμε...
0: ο Σορετή είναι παιχταράς και έχει χαρακτήρα και μόνο έτσι θα ήσουν αρχηγός στην ΚΑΠΑ 20. Εγώ θα τον έβαζα και βασικό. Δηλαδή ο Σορετή είναι θέλοντας και μη έχει την ευκαιρία μπροστά του. Οι συγκυρίες της ζωής.
1: Σε μια κλειστή άμυνα το Σορετή να την ανοίξει εσύ που στέλνεις το μήνυμα.
0: Οι συγκυρίες της ζωής και το Χατσίδη του δίνεται ευκαιρία τώρα. Και για τους δύο του
1: πιο γρήγορο. Πιο εκρηκτικό. Ναι. Πιο γκολτζή. Τι Σορετήρι.
0: Σίγουρα
1: θα βάλω εγώ το Σορετήρι με το Χατζίδι.
0: Μαζί σου.
1: Μακράν ο Χατζίδι καλύτερο. Τι Σορετήρι να το βάλω. Αργό είναι. Ναι. Μπροστά στον άλλο το πιτσίρικα από την Κοζάνη. Από πού είναι αυτό.
0: Κοζάνη.
1: Κοζάνη.
0: Κοζάνη. Κοζάνη.
1: Ναι. Ωραίο μέρο.
0: Μια χαρά ήταν. Εγώ τα παιδιά εκεί τα χάρηκα που πήγα
1: του Σορετήρι. Πήγα
0: στο Σούρδα Μπεν. Λοιπόν. Αυτά για τα εξωαγωνιστικά. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να ανεβάσει τους τόνους πάντως. Θα μπορούσε η ΕΠΟ να ασχοληθεί λίγο, να δείξει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για τις ομάδες της και το προϊόν της και ότι θέλουμε να περάσουν να προκριθούν. Τώρα, η ομάδα εκτός του Άλλη, που είναι δεδομένα εκτός.
1: Ποιον έχει έξω?
0: Δεσπότοφ και Μεϊτέ.
1: Αλλά Μεϊτέ το ξέρουμε. Ο Δεσπότοφ τι έχει?
0: Ο ΠΑΟΚ έχει δύο μεγάλα προβλήματα πλέον.
1: Ο Δεσπότοφ τι έχει?
0: Το πόδι του δεν έχει τελειώσει ακόμα από την
1: αρχές
0: Αυγούστου, είπα θα μπει.
1: Είναι απώλεια ο Δεσπότοφ.
0: Βέβαια είναι απώλεια.
1: Έχει νούμερα ο Δεσπότοφ.
0: Έχει νούμερα και είναι και παιχταρά στα καλά του. Ο άνθρωπος πέρσι δεν ήταν στα καλά του, είχε πρόβλημα. Είναι σαν να εσύ κάνεις εκπομπή και δεν μπορεί να βγάλεις φωνή σου.
1: Δεν ήμουν με τα.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έχει πρόβλημα το παιδί. Έχει πρόβλημα. Ελπίζω αρχές Αυγούστου, όπως μου είπε και κατηδίαν, μου λέει θα αρχίσω να μπω. Και νομίζω θα είμαι καλά πλέον.
1: Πες την κτηνοτρόφηση να σε κάνει λίγο. Κάνα μασαζάκι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει δύο προβλήματα μεγάλα. Αυτά είναι ο Άλλη, που πρέπει να δει τι θα κάνει, και ο Μεϊτέ. Γιατί ακούω διάφορα και για το Μεϊτέ.
1: Το Μεϊτέ το ξέρατε τι. Ναι, ότι θα κάτσει πάνω στο συμβόλαιο.
0: Έκατσε πάνω στο συμβόλαιο του, αλλά μπορεί να κάτσει και καμιά εγχείρηση άμα δει ότι το ισχύο του δεν. Γιατί προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται και δεν μπορεί να μπει.
1: Όχι. Δεν έχει πιστεί από τον γιατρό ότι θα γίνει καλά.
0: Ναι, αλλά με σου την λέει... αγωγή, άμα δεν μπορεί να μπει, θα πρέπει να μπει με εγχείρηση μετά. Τι να κάνουμε.
1: Θα
0: κάνει και εγχείρηση.
1: Θα πρέπει. Άμα κάνει εγχείρηση, καληνύχτα.
0: Ναι.
1: Ακίνητο κορμί δεν γίνεται καλά με τίποτα.
0: Δεν ήταν μόνο το πέναντι λέμε του Πανεκκούλ και τον γκολ που μας ακύρωσαν. Καλά, άσε τον γκολ. Τραβάει πρώτα τον παίχτη, τον δικό μας τον Κωνσταντέλια, έτσι που εκεί είναι η πρώτη φάση, και μετά που ξαναζαρτζάρουν με τον δικό μας, τότε δίνει το φάουλ. Τότε θυμάται να δώσει το φάουλ. Το είπαμε, ο ιδιαιτής ήταν πάρα πολύ ύποπτος. Για μένα τέλος πάντων, το αφήνω γιατί ανοίξω παρελθόν, δεν θέλω να γυρίζω πίσω παιδιά, αλλά κρατάω να ξέρω με ποιους έχω να κάνω. Να ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω καταστάσεις από εδώ και πέρα. Μεταγραφές. Ναι.
1: Τώρα λες τώρα η ΕΠΟ πρέπει να βγάλει ανακοίνωση.
0: Για μένα πρέπει να έχει βγάλει ήδη.
1: Να πει τι δηλαδή.
0: Ότι... Να διαμαρτυρηθεί στην UEFA, να πει η Δυναμό Κιέβ το πάει το παιχνίδι σε πολιτικά και εξωαγωνιστικά θέματα. Και να κράξει και την UEFA, πει γιατί βάλατε Πολωνό διαιτητή. Θέλετε να το συντηρήσετε αυτό? Είναι απλά τα πράγματα, ρε φίλε. Ένα δηλαδή, και ένα κάνει δύο.
1: Ο Πολωνός με τον Ουκρανό είναι φιλή.
0: Εσύ τι λες. Η Δυναμό Κιέβ 4 χρόνια στην Πολωνία είναι.
1: Ναι.
0: 4 χρόνια εκεί μένουν, εκεί ζουνε, εκεί παίζουν τα παιχνίδια τους τα πάντα. Δηλαδή, άμα μας έκανα Κύπρο διαιτητή, δεν θα κρίνεζαν οι άλλοι.
1: Δηλαδή, οι Κύπροι είναι φίλοι μας.
0: Εντάξει, όσο να είναι φίλοι μας.
1: Αυτή πουλήσαμε την Κύπρο ρε, τότε το 1974. Τι φίλοι μας είναι.
0: Ναι. Εγώ πάντως με την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι είχα 70-30 διαιτησία, λέει. Α, ο Αριανός. Λέει καλύτερα διαιτησία από σένα. Όπα. Καλύτερη διαιτησία είχα. Λοιπόν, με τα γραφικά του ΠΑΟΚ, τι γίνεται.
1: Ο Άρης με τον Κακάτσι δεν έχει πρόβλημα.
0: Μια χαρά ήταν η διαιτησία του.
1: Και ο Καρυπίδης με τον Κακάτσι, να ξέρεις, έχουν καλές σχέσεις.
0: Το ξέρω.
1: Με το είπε ο ίδιος.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κακάτσι.
0: Με τον Κακάτσι, φυσικά. Το ξέρω και οι Αριανοί και δαγκώνονται.
1: Το λέει και με τον Μικρό. Γιατί δαγκώνονται.
0: Δαγκώνονται γιατί σου λέει με τον πρώην ΠΑΟΚΣΙ έχει καλές σχέσεις, αλλά έχει καλές σχέσεις.
1: Και τι να κάνει δηλαδή. Θεσμικός παράγοντας.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να τα έχει καλά. Οι Αριανοί είπανε.
0: Ναι.
1: Αφού δεν τα έκανα με τον ΠΑΟΚ, ρε Αριανοί.
0: Ναι, πάει καλά με τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ο οποίος πλέον έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ, κάνει κάτι άλλο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και τι αφήσει την κονσάρβα, την κάνει μάγκα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Την okay. έχει ο άλλος ακόμα εκεί. Δεν του κάνετε μια κριτική.
0: Την έχει στις διαπραγματεύσεις.
1: Ας έρε τώρα, φύγε.
0: Αυτή είναι στις διαπραγματεύσεις.
1: Έλα,
0: η κυρία Κοντζάρεβα είναι.
1: Κάντε του μια κριτική εκεί πέρα.
0: Η κυρία Κοντζάρεβα είναι στις διαπραγματεύσεις.
1: Ποια κυρία Κοντζάρεβα έχει. Φίλες με τους μανατζέρες, κυρία Κοντζάρεβα τώρα. Κυρία Κοντζάρεβα. Μου κάνει εμένα διαπραγματεύσεις.
0: Μεταγραφές. Στάσιμο το θέμα του Γιαννούλη. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Άντε, πάρτε το δάκτυλο.
0: Τίποτα, εκτός είναι ο Γιαννούλης. Ναι. Ναι. Στάσιμο είναι το θέμα. Δεν, έχει, δεν υπήρχε χθες κάποια κάτι νεότερο. Είμαστε εκεί που είμαστε. Έτσι, ο άλλος έχει παρκαρισμένα τα 5. Ο ΠΑΟΚ έχει πάει 3,65.
1: Ο Γιαννούλης κλαίει.
0: Πιέζει ο Γιαννούλης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι άλλοι λένε άμα δεν μας δώσουν ακριβώς αυτά που θέλουμε. Δεν έχει υπάρξει. Αυτό να ξέρεις, μπορεί να τελειώσει την Παρασκευή. Μπορεί να τελειώσει και τέλεια
1: Αυγούστου. Κυρία Κοντζάρεβα, το έχει πάρει το έργο απάνω τη αυτό.
0: Κυρία Κοντζάρεβα, κάνει διαπραγματεύσει.
1: Τι λέει, φίλε, σοβαρά ναι. μιλά. Καρά ο ΠΑΟΚΣΙ.
0: Όπως σου το είπα, ναι. αυτό.
1: Καλά, τι μας λέγατε ότι θα την υποβαθμίσει.
0: Δεν ξέρουμε τώρα ακόμα τι θα γίνει στην πορεία, θα το δούμε.
1: Θα σου πω κάτι τώρα, ναι. μια αλήθεια τώρα
0: ναι.
1: μεταξύ μα.
0: Ναι, ναι,
1: έπρεπε να την καθαρίσει.
0: Μα πούνε 100.000
1: ευρώ. Ο Παπαδημίκος έπρεπε να την καθαρίσει.
0: Δεν είναι δουλειά του.
1: Άσερε που δεν είναι
0: δουλειά του.
1: Τα πιθιό. Πάρτε την αυτή από εδώ, μου κάνει το κεφάλι καζάνι.
0: Δεν ασχολείται με τα αγωνιστικά ο Παπαδημίκος. Με τα αγωνιστικά δεν ασχολείται, μόνο με το γήπεδο. Αυτά που έλεγε εδώ το πρωί ο Βαραγιάννης που προφανώς δεν ακούει καθόλου ρεπορτάζ. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την παρουσίαση.
1: Άντε ρε, πες θείο, διώξτε την αυτή από εκεί πέρα. Με τους μανατζέρες.
0: Ναι, αλλά είναι η πιο παλιά του συνεργάτηδα.
1: Ναι, είναι λέει.
0: Η πιο παλιά του. Μα αυτήν ήρθε ο Σαββίδης εδώ. Με την Μαρία του Κοντζάρεβα.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν ήταν δίπλα του.
1: Και επειδή.
0: Ναι, είναι παλιά, δεν διώχνει.
1: Εγώ είχα μάθει να τη βάλει.
0: Δεν ξέρω τι θα είχε.
1: Μακεδονία πάλι να καθαρίζει πατάτες. Αυτά είχα μάθει εγώ. Τώρα τη βλέπω χώνεται πάλι με τους μανατζέρες.
0: Είναι αυτή που κάνει διαπραγματεύσει. Δηλαδή, αυτή είναι
1: έχω το Μάτο και το Βιερίνια και μου χώνεται αυτή.
0: Ο Μάτο και το Βιερίνια.
1: Κοίταξε,
0: ξεκινάνε ναι. οι παίχτες από το τμήμα σκάουτινγκ που είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Έχουν αναβαθμιστεί πλήρως.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και αποφασίζει Κοντζάρεβα.
0: Μετά τους παίρνουν ο Βιερίνια με τον Μάτο.
1: Ναι,
0: ο
1: και...
0: Μάτο διαλέγουν, ξεσκονίζουν, ψάχνουν, ρωτάνε.
1: Κουμάτω...
0: Καταλήγουν, λένε στον προπονητή. Προπονητή από αυτού του τρει ποιου θε.
1: Αυτό...
0: Μίλα με αυτού, κάνε τα κόρσου.
1: Και τελικά.
0: Καταλήγουν, λέει ο προπονητή αυτόν.
1: Ναι.
0: Και μετά η Μαρία ξεκινά τις διαπραγματεύσεις. Έτσι πάει.
1: Τότε είστε για τον Κιάδα.
0: Τι σου λέω τώρα, τι γίνεται.
1: Έλα ρε τώρα που θα την έχω εγώ εκεί πέρα αυτή είναι τώρα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα το θέμα του Γιαννούλη.
1: Αφού έχουν παράπονα από πέρσι και πρόπερσι ότι μου τριτώνει.
0: Ναι, okay, εντάξει, μην το τεντώσουμε. Τι νοτό, έχει
1: κάνει μανατζέρι λύκια να πούμε. Την έχει εκεί. Άρα ο Σαββίδης θα θέλει ο πισινός του.
0: Ναι, έχει γίνει αντιληπτό. Τώρα, του Γιαννούλη το ξαναλέω, μπορεί να τελειώσει την Παρασκευή, μπορεί να τελειώσει και τον Αύγουστο. Τέλειο Αυγούστου. Να το πάνε πεισματικά. Ο ένας πεισματικά και ο άλλος. Να παίζουν mind games.
1: Θα κάνει τον τραυματίο ο Γιαννούλης.
0: Ο Γιαννούλης πιέζει το παιδί. Τι να κάνει. Θέλει να έρθει.
1: Α, το κάνουμε.
0: Ο Γιαννούλης, αν είχε κλείσει, ναι. θα ήταν από προχθές εδώ.
1: Ναι, ναι. ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Όταν λέμε κλείνει, ναι. κλείνει μεταγραφή την επόμενη μέρα.
1: Α, το τσάμερο είναι άρρωστο. Ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Δεν έχει τελειώσει το θέμα, παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Ευτυχώς ο Πάκο έχει αριστερά μπακ εκεί. Αυτή είναι η χθεσινή μου ενημέρωση.
1: Ναι, αλλά αριστερά μπακ σαν τον Γιαννούλη δεν έχει.
0: Δεν έχει. Θα κάνει μεγάλο upgrade εκεί ο Πάκο.
1: Αναβάθμιση μεγάλη πέρα.
0: Αμυντικό χάφ από τη Γαλλία.
1: Ναι, γρήγορο είναι.
0: Ναι.
1: Καλός.
0: Καλός.
1: Ταχύτης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Στο. 20. Θα έλεγα το. Από τα 23 ως τα 26 η ηλικία του. Ο Πάκ θέλει να ρίξει λίγο το μέσο όρο.
1: Καλά κάνει.
0: Ναι, θέλει να ρίξει γιατί έχει πάρει λέει, ήδη μεγάλους. Ο Πάκ τα έχει βρει μαζί του. Ο Πάκ τα έχει βρει ήδη μαζί
1: με
0: του.
1: Με την ομάδα του τα βρήκε.
0: Με την ομάδα έχει κάνει πρόταση συγκεκριμένη και περιμένει, διαπραγματεύεται. Μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο να τελειώσει. Μπορεί και την Πέμπτη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί τουλάχιστον τον έναν το χάφ να το βάλει στην επόμενη λίστα, στο επόμενο παιχνίδι. Όπως το ίδιο κάνει και με το φόρο, που επίσης φαίνεται να έχει καταλήξει σε ένα φόρο. Όχι το Χωσέλου που προτάθηκε, ασχολήθηκαν, είπαν ότι είναι μεγάλος. Και ας πάρουμε ένα λίγο πιο μαμούνι, πιο συμμετοχικό. Έχει καταλήξει και εκεί.
1: Το συμμετοχικό ξέρεις
0: τι
1: είναι. Ο Μαρκάρι περισσότερο.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εκεί το βλέπουν το έργο.
0: Ναι, να βγαίνει και έξω.
1: Γιατί
0: να παίρνει την μπάλα. Ναι.
1: Αν είχε ταχυδυναμική ομάδα, πάω χθες θα τον έπαιρνε το σέντερφορ.
0: Πάντως το χάφι είναι ταχυδυναμικό.
1: Ναι.
0: Το εξαροχτάρι.
1: Ναι.
0: Εκεί μαζί δίπλα.
1: Παίζει με Ζαφύρι δίπλα.
0: Σε κάποια μας μπορεί να το βάλει, βέβαια. Είναι πιο ψηλό, είναι σίγουρα πιο ψηλό. Πολύ πιο ψηλό.
1: Πιο γρήγορο από τον.
0: Πιο γρήγορο. Το Ζαφίρ δεν είναι. Από τον Σάντα Μαρία είναι.
1: Το Σάντα Μαρία. Το Ζαφίρ πώ θα είναι πιο γρήγορο.
0: Το Ζαφίρ μπορεί να μην είναι και κανένα πιο γρήγορο στην Ελλάδα.
1: Λογικό είναι.
0: Ναι, μπορεί να μην είναι και κανένα πιο γρήγορο. Δεν υπάρχει τούρμπο, τούρμπο Άρμπαθ. Άρα ο Πάουκ προσπαθεί τουλάχιστον εφόσον του Γιαννούλη είναι μια μεταγραφή η οποία μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ, μπορεί και να τελειώσει το ξαναλέμε. Γιατί μπορεί να ξυπνήσει ο Στρέλ, να πει ο Πάουκ ρε, εσύ, έλα ρε Στρέλ, τώρα να τον πιάσει καλέ σου και να πει να τελειώνουμε. Θα πει βέβαια αυτό πάλι από ό,τι ξέρω, έχω 5 του Ολυμπιακού. Φτάστε στα 5 και σα το δίνω. Αυτή είναι η μόνιμη απάντησή του.
1: 1 εκατομμύριο διαφορά.
0: Λιγότερο. 400.000, κάπου εκεί είναι η διαφορά.
1: Για όλου δίνει κανένα κάτω στάρικο.
0: Άντε πάλι τώρα. Να εσύ θες να το πας εκεί τώρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Πάουκ θα πάρει στόπερ, θα πάρει και δεξί μπακ. Χθες μου στείλανε ένα Ισπανό. Δεν είναι Ισπανός ο μπακ, αυτός ο ελεύθερος από τη Φιωρεντίνα. Γιατί ασχολήθηκα, το έψαξα.
1: Μπακ δεξί,
0: Ένα δεξί μπακ ελεύθερο.
1: Το Λίρατζι πότε το δώσετε.
0: Θα δούμε τώρα. Αλλά ο Πάουκ έχει λυμμένη απόφαση να πάρει.
1: Το Λίρατζι το δώσετε. Αν πάρετε μπακ.
0: Ναι.
1: Εγώ αν ήμουν ο Λίρατζι. Πρώτο θα έλεγα, παιδιά, δώστε με να παίξω.
0: Κάτσε, μην τελειώσει κανένα Γενάρη, λέει εδώ ένα φιλαράκι που ξέρει πράγματα και καταστάσεις.
1: Για ποιον?
0: Για τον. Για τον Γιαννούλη.
1: Αμάν με αυτό το Γιαννούλη.
0: Για τον Γιαννούλη.
1: Αμάν με αυτό το Γιαννούλη. Πάρτε το να ισχυάσουμε.
0: Το φορ πρέπει να έχει καλή ταχύτητα και πρέσεν ψηλά που θέλει να κάνει ο Λύση.
1: Ναι, ρε,
0: ο 36χρονο Χωσέλου πολύ δύσκολο να τα κάνει.
1: Ναι,
0: λέει ένα λιτάρα μου Μελίδη.
1: Ο Μελίδη καλά το λέει. Ναι. Γι' αυτό όμω θέλει Μπράντο Τόμα. Γιατί με Μπράντο Τόμας ο Κωνσταντέλιας έβγαινε πιο πολύ στα φορ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έχω σέντερ φορ που δεν μαρκάρει, ο Κωνσταντέλιας είναι μέτριος έως κακό στο μαρκάρισμα, ο Τάισον είναι 100 χρονών και ο άλλη δεν μαρκάρει, ο Πέλκας είναι 32 χρονών μαρκάρει αλλά θα τον έχω, ο Αντώνιο, πώς το λένε, ο Σάντα Μαρία είναι αργός. Οπότε σωστά σκέφτονται να πάρουν ένα ταχυδυναμικό σέντερφορ. Σωστά σκέφτομαι.
0: Λοιπόν, το φιλαράκι μου που ενημερωνόμαστε διαρκώς από την Άκρου μου λέει: ο Στρέλ δεν έχει ποτέ τις καλές του. Να ξέρεις, μου λέει.
1: Ναι.
0: Είναι στριφνός πάντοτε. Δεν έχει ποτέ τις καλές του.
1: Να τα και καμιά όμορφη αυτή η κοντζάρβα. Να πάει να του πει ρε, παιδί μου.
0: Κοντζάρβα τη χαρακτήρισε άγρια στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι. Ένα, θέλει μια μαλακή. Ναι.
0: Θέλει λίγο μαλαγανιά. Θέλει λίγο γλυφοπατουσάδα. Θέλει λίγο. Θέλει τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλει να τον Γερμανό, να τον δεις και τον. Τον δεις αφιψηλού εσύ και τον υποτιμήσεις, σε έχει διαλύσει, να ξέρεις.
1: Πάμε ρε, οι δυο μας να τον φέρουμε τον Γερμανό.
0: Εμείς θα τον είχαμε φέρει χθες. Χθες θα τον είχαμε φέρει.
1: Πάμε χθες να τον φέρουμε.
0: Χθες. Όχι τώρα, χθες θα τον είχαμε. Λοιπόν.
1: Θα τον πλακώσουμε στα τσίπρα του, πάμε καμιά
0: τσίπρα. Καλημέρα, Σαββίνιο, το βράδυ θα βρεθούμε.
1: Α, το μαγαζί στείλε μας.
0: Στείλε το μαγαζί που θα βρεθούμε το βράδυ.
1: Χθες με τον Τζόλα με πήγε σε ένα ωραίο στη Θέρμη.
0: Σε πήγε,
1: Ναι, ναι, ένα ωραίο, μεγάλο.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω ανοιχτοσιά.
0: Κούλε, έχεις κανένα όνομα να μας δώσεις, παιδιά? Εγώ ξέρω Άνι, κάποια ονόματα, αλλά επειδή δεν θέλω να εκτεθώ, γιατί είμαστε σε στάδιο που μπορεί να μην γίνει μεταγραφή ποτέ, έτσι. Άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα να μην το συζητάμε. Έτσι. Άστο καλύτερα. Λοιπόν.
1: Διάλειμμα.
0: Διαλυματάκι.
1: Τι πάμε μετά, τι έχει το μενού να πούμε?
0: Το μενού έχει λίγο Παναθηναϊκό, έχει λίγο ερασιτέχνη, έχει λίγο μπάσκετ, έχει λίγο βόλι όπου ο Τσαλό αναλαμβάνει.
1: Τσαλό έγινε τώρα.
0: Τσαλόπουλος, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εγγύηση.
1: Ναι.
0: Το βόλι, εντάξει, εγγύηση.
1: Τον παίχτη τον πλήρωσε ο.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι ο Τσαλόπουλος και είναι την άλλη μεριά, έγινε αυτό.
0: Μου έστειλε που θα πάμε το βράδυ. Μην, δεν το λέω στον αέρα. Θα βρεθούμε το βράδυ, θα είμαστε καλή παρέα.
1: Εγώ, εσύ, η Ευγενούλα, ο Πάνος.
0: Ποιο άλλο?
1: Ο Σαββίνιο.
0: Άλλο.
1: Δεν το λέω.
0: Πες το, μα έχει τα γκάτζρε. Πες το.
1: Να το πω.
0: Πες μόνο.
1: Δεν το λέω γιατί μπορεί να με θέλει.
0: Ναι. Άσο, όχι, μην το πει σωστά. Όχι. Λοιπόν, διαφημιστικούλη. Και επιστρέφω να δούμε και τα άλλα. Έτσι, Παναθηναϊκό, ερασιτέχνη, γήπεδα, μπάσκετ. Εμείς φωνάζουμε offside, έχουμε 6.000 διαρκεία. Πέσαμε πάλι 4.500.
1: Offside.
0: Λοιπόν. Εκεί που είσαι κολλημένος τώρα στη Τζιμισκή, βλέπω την πλάτη του λεωφορείου, διαφήμιση, τη μαύρη τρύπα, την καινούργια νεροτσουλίθα της Γότραν και λέω δεν γίνεται, όλοι οι δρόμοι οδηγούν αναγκαστικά στη Γότραν. Τη Γότραν, παιδιά, είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδαση που εκτός από νεροτσουλίθες και πισίνες θα βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, hot dog, καφέδες, χυμούς, γρανίτες, παγωτά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο κορυφαίο υδάτινο πάρκο των Βαλκανίων, φίλες και φίλους, στα Γαράδες, Waterland. Και φέτος, ανανεωμένο φρεσκαδούρα, έρχεται η Παναγιώτα μας τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Το τελευταίο αντίο στην 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ για τον θάνατο της οποίας κατηγορείται ένας 42χρονος στη Σύρο, λένε το μεσημέρι της Τρίτης, συγγενείς και φίλοι. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η μαχαιριά που δέχθηκε της προκάλεσε θανάσιμη διάτρηση στον πνεύμονα, με τις έρευνες της Ελλάς να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ευνηδιαστικά από τη ζωή μετά από ανακοπή που υπέστη, έφυγε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ένας 17χρονος στη Λαμία, ο οποίος κατέρευσε την ώρα που βρισκόταν σε πλατεία μαζί με φίλους του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οικοί του νεαρού αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν αμέσως σε κάρπα, ενώ οι γιατροί του νοσοκομείου της Λαμίας κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν στη ζωή, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει σήμερα στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων ο Αλέξης Τσίπρας, με βασικούς άξονες την αποκέντρωση, την οικονομική ενίσχυση των Δήμων και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο του αυτοφόρου, οδηγούνται σήμερα Τρίτη οι τρισυλληφθέντες για την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε μονάδα παραγωγής στα Εξαμήλια Κορινθίας, προκαλώντας το θάνατο σε έναν 67χρονο εργαζόμενο και τον τραυματισμό ενός ακόμη. Και οι τρεις κατηγορούνται για παραλήψεις και μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχοντας στην κορυφή της ατζέντας του την ενίσχυση της αντιβαλιστικής άμυνας της Ουκρανίας και την επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ θα συμμετάσχει σε τελετή μνήμης στην Ουάσιγκτον προς τιμήν του εκλειπώντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Τέλος, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή συνέχεια.
1: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Πού?
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές!

0: Καλημέρα.
1: Τι ζέστη είναι αυτή.
0: Και αργούν και οι διακοπές.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο την 1η Αυγούστου έχουμε την ίδια ιστορία. Η μισή φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, καταμαράν και άλλη μισή κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες του και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, ρωσιστικά κοκτέιλ και αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Γενέθλιο Πασχαλάκη σήμερα.
0: Α, ναι, γι' αυτό τον βάλαμε στο στόμα μας.
1: Ναι, βάλαμε στο στόμα μας, ναι.
0: Ρε μπαγάζε, στην καλύτερη εκπομπή κάνετε. Ρε κουλ, κάποιοι σας έλεγαν ότι κάνετε σκουριασμένα ρεπορτάζ και ότι είναι ο Γιαννούλης. Παιδιά, αν έχει τελειώσει του Γιαννούλη, θα έπρεπε να ήταν ήδη εδώ.
1: Τι
0: να
1: σας πω. 5 μέρες πριν, ναι, όταν δίνανε τελειωμένο του Γιαννούλη,
0: εμείς βγήκαμε εδώ και είπαμε.
1: Έλεγε ότι ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο.
0: Δεν έχει
1: στάσιμη κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Όχι καν καλύτερα, ήταν στάσιμη.
0: Και χθες το βράδυ, γιατί κάθε μέρα αναγκάζουν να κάνω ένα τηλέφωνο.
1: Πάντως την Παρασκευή ήταν να κάνουν ένα ραντεβού. Ναι. Δεν το κάνανε μόνο.
0: Δεν το κάνανε.
1: Έγινε τη Δευτέρα.
0: Έγινε, δεν βγήκε, δεν βγήκε, άκρη, δεν βγήκε, ναι, καπνός. Όχι, δεν βγήκε καπνός. Είναι στα ίδια. Αυτός επιμένει. Παιδιά, κάθε μέρα παίρνουμε και ρωτάμε τον ίδιο τον άνθρωπο τώρα. Ο άνθρωπος θα δώσει το OK της μεταγραφής. Αν ο Γιαννούλης είχε κλείσει, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να σχολιάζω ποτέ συναδέλφους και ας λένε ότι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, εάν είχε κλείσει ο Γιαννούλης, θα ήταν ήδη, όχι εδώ, θα είχε κάνει και προπονήσεις. Πώς να κλείνει ένας παίκτης αν δεν είναι εδώ?
1: Που πονάει το δάχτυλό του.
0: Θα ήταν στο Σινέα Μεσίβρα και θα έκανε ατομικό.
1: Θα του πέρναγε.
0: Ναι, εντάξει, γελάσαι εσύ τώρα. Λοιπόν, είναι τόσο πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, πού να κάνει πίσω Γερμανάς για τα άσε που εισά λαό είναι τσιγκούνιδες. Βρε, είναι και τσιγκούνιδες, είναι και πιανολάτζε, είναι απ' όλα, είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ πιστεύω
1: το
0: ότι.
1: Το μεγαλύτερο λάθος, ναι, που κάνατε είναι στείλατε την Κοντζάρεβα να κάνει διαπραγμάτευση.
0: Εντάξει.
1: Στείλατε Μουρκ.
0: Ναι, ήθελε κάτι πιο καπάτο να πει τι παιχταράς
1: στο Γερμαναρά, να πούμε
0: τι κορυφαίος που είσαι.
1: Η Ρωσίδα τώρα, να κάνει η Ρωσίδα τώρα, να κάνει σχέδιο τώρα.
0: Ο Αλέξανδρος μας στέλνει ένα μήνυμα που μας στεναχωρεί, αλλά Αλέξανδρε πρέπει να το κάνουμε. Πότε λέει θα γυρίσει από διακοπές, να ξέρουμε πόσο θα κρατήσει η κατάθλιψή μας. Παιδιά, θα φύγουμε με το ραπ 1 Αυγούστου και θα γυρίσουμε
1: 23
0: μετά από το ταξίδι μας, γιατί θα κάνουμε φέτος και διακοπές σε ένα τετραήμερο και μαζί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα πάμε στην Κολονία πάνω εκεί.
1: Κολονία θα είναι το. Κολονία Βούργο, δεν θα είναι το μάτς.
0: Όχι, Βεσφαλία θα είναι το μάτς.
1: Η Βεσφαλία που είναι.
0: Πιο πάνω από την Κολονία. Το Αμβούργο είναι ακόμα πιο πάνω.
1: Α, δεν είναι στο Αμβούργο το μάτς.
0: Όχι.
1: Α, Βεσφαλία είναι.
0: Θα πάμε στο γήπεδο της Ντόρτμουντ να δούμε το Ντόρτμουντ Μπάγκερν.
1: Κάσου, δεν γίνεται σε ουδέτερο έδαφος.
0: Ναι. Αφού αυτές είναι όμως, Ντόρτμουντ Μπάγκερν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εσύ ουδέτερο δεν γίνεται.
0: Γίνεται στο γήπεδο αυτού που δεν πήρε το πρωτάθλημα. Σε καλά, πάμε να δούμε Βεσφάλεια.
1: Τη Βεφαλία, ναι, εντάξει.
0: Πήγε να πει κάτι για τον Γιαννούλη. Παιδιά, δεν ξέρω, μετά και τα χθεσινά, νομίζω ότι θα κρατήσει τον Γιαννούλη. Πρέπει να κάνει υπομονή λίγο το παιδί, γιατί πλέον μπαίνουμε σε φάση όπου ο ΠΑΟΚ σου λέει: εγώ έχω παίχτες. Ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει κάποια στιγμή παίχτες.
1: Έχει παίχτες, αλλά τι δεν
0: είναι. Ναι, δεν ανεβαίνει.
1: Δεν ανεβαίνει επίπεδο. Γιαννούλη τον ανεβάζει.
0: Αν ο Ολυμπιακός πάρει αριστερό μπακ, θα πούνε οι Γερμανοί: όχ, θα μας μείνει αμανάτ.
1: Ναι.
0: Θα μας μείνει αμανάτη.
1: Γι' αυτό δεν πουλάει τον Ορτέγκα ακόμα.
0: Δεν τον πουλάει τον Ορτέγκα.
1: Ναι,
0: παρότι το θέλει
1: ρίβο. Ναι.
0: Θα δούμε. Νομίζω ότι μακάρι να διαψευτώ αυτό. Αυτό είναι δική μου κρίση. Γιατί μπορεί αύριο να βρεθούν και να πούν άντερ μπαγάσεις, ανεβούμε λίγο άλλα 100, να κατεβείτε άλλα 100.
1: Μα ο ίδιος είπε ο Γερμαναράς. Στείλτε μου άλλο διαπραγματευτή.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Λέει, άμα θέλει να μιλήσω με άλλη βάση.
1: Ποιο ήταν. Τι τον πάμε μήκο, ρε, θα τον ψήσει.
0: Κώστα τον είχε ψήσει 10 φορές.
1: Ο κοντός θα τον έψηνε, ναι.
0: 10 φορές θα τον είχε ψήσει. Ναι. Από εδώ έτσι, 10 φορές.
1: Ποιον έχετε ένα, στείλτε το Βιερίνια.
0: Βιερίνια μάτους, εγώ αυτούς θα έστειλα.
1: Αυτούς θα στείλει.
0: Να του δείξουμε και πρεστής και κύρος ότι φίλε, δεν σου στέλνουμε ό,τι να είναι.
1: Τεχνικό DVD.
0: Και στείλτε το και μια εβδομάδα στο Πόρτο Καράζ διακοπές, πέσανε. Άστο με και μια εβδομάδα έλα διακοπές. Να γλυκαθείς εδώ να γουστάρεις. Με πρωινό, με βουτήρατα, με έτσι.
1: Μια εβδομάδα.
0: Ήταν εδώ, σωσάν ήταν. Αυτό είχε ξεκινήσει από. Θυμάσαι πότε είχαμε
1: πάει. Ναι, είχαμε πάει
0: και τρώγαμε
1: το.
0: Όχι, που τρώγαμε το φαγητό μαζί με τον Βοσνιάδη. Από εκεί έχει ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Αρχές Ιουνίου. Έχουμε πάει τέλη Ιουλίου.
1: Α, τότε που ίδρωνε.
0: Τότε που ίδρωνα, γιατί ήταν μια ανάσα από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Πολύ ίδρωσες, ναι.
0: Ίδρωνα τότε. Ναι, ήταν μια ανάσα από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό σας λέμε, παιδιά.
1: Ιούνιος ήταν.
0: Ναι, Ιούνιος ήταν.
1: Αρχές κιόλα.
0: Ναι, 10 Ιουνίου, πόσο
1: αρχές,
0: ήταν.
1: 10, 10, ναι, ναι, ναι.
0: Από τότε
1: πριν κλείσει ο Βοσνιάδης ο Πασεραϊκός.
0: Από τότε κρατάει αυτή η κολόνια.
1: Πριν κλείσει, αρκετά πριν κλείσει το Πασεραϊκό ο Βοσνιάδης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αξι, ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι, ο Λέκος δεν είχε κλείσει. Τι γελάει αυτός.
0: Με ένα ρολεξάκι λέει θα γινόταν δουλειά. Θα ήταν εδώ και 7 εβδομάδες αν πήγαινε ο Στεφανάκος με ένα ρολεξάκι εκεί.
1: Ποιος είναι ο Στεφανάκος?
0: Ένας, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, τελειώσαμε τώρα με το θέμα του Γιαννούλη. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Δεν κατεβαίνει
0: είναι
1: ο Γιαννούλης.
0: Ο Γιαννούλης βέβαια έχει, είναι ταγμένος στον ΠΑΟΚ. Πώς το λέμε, είναι ταγμένος. Και εκεί ποντάρουν όλοι ότι θα γίνει μεταγραφή. Ναι, θα γίνει μεταγραφή.
1: Ο Τολιόπουλος ήταν ταγμένος, αλλά άφησε λεφτά.
0: Ο Τολιόπουλος δεν ήταν ταγμένος. Το Τολιόπουλο, ξέρεις πώς ήταν το θέμα.
1: Το ίδιο ήταν.
0: Ο ΠΑΟΚ κάνει μια προτασάρα, του λέει θα έρθει. Του δίνω του Παναθηναϊκού τα λεφτά που θέλει. Του δίνω αυτού τα διπλάσια.
1: Ποιος Ολυμπιακός κάνει πρώτα? Δεν πάει.
0: Πρόσεξε. Ναι, αλλά τον κάνει πρόταση εκείνη την ώρα ο Άρης.
1: Ναι.
0: Όπου θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Κάτι ανάλογο. Του κάνει ο ΠΑΟΚ το Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Κάτι ανάλογο.
0: Και επέλεξε ο. Εσύ τώρα θες να πεις ότι ο Τολιόπουλος χάρισε.
1: Χάρισε. Ενώ ο Γιαννούλης είναι λίγο σφιχτός.
0: Ναι. Μπορεί έτσι να τελειώσει όντως γρήγορα το θέμα.
1: Πείτε του τον παπά του Γιαννούλη να δώσει κανένα φράγκο εκεί πέρα.
0: Μπορεί έτσι να τελειώσει γρήγορα. Να πει ο Γιαννούλης άντε στα κομμάτια. Μα ούτω ή άλλω φεύγοντα ο Γιαννούλης χαρίζει το συμβόλαιο 2 ετών ουσιαστικά. Τη φετινή και του χρόνου. Αυτά θα τα πλήρωνε η Άγκουσμπου. Είναι άλλα 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Τώρα ρε φίλε, μιλάμε για ένα παίχτη.
1: Ναι,
0: ο Γιαννούλης θα τα πάρει. Μιλάμε για ένα παίχτη που πέρσι, τώρα να το πούμε γιατί το ξέρουμε πολύ καλά το ρεπορτάζ. Η Μπενφίκα που ενδιαφέρθηκε δεν έδωσε 5 εκατομμύρια να τον πάρει. Πέρσι. Πέρσι.
1: Έκανε καλό πρωτάθλημα.
0: Ενδιαφέρθηκε η Μπενφίκα, ναι. Η Άγκουσμπου λέει 5 πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και η Μπενφίκα λέει δεν δίνω 5.
1: Δεν δίνω 5.
0: Δεν δίνω 5. Τότε που είχε πάρει τον Παυλίδη.
1: Ο Γιαννούλης είναι καλύτερο μπακ από τον μπακ της Μπενφίκα. Τον ναι, αριστερό. Ναι. Πολύ καλύτερος είναι.
0: Βέβαια. Θα ήταν. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Γιαννούλης τώρα σε 10.
0: Λοιπόν, πάντως.
1: Λεπτός, καρύ εύκολα.
0: Το σύριαλ του Γιαννούλη μπορεί να κρατήσει πολύ. Μπορεί να, άμα με μία-δύο χειρουργικές επεμβάσεις, να τελειώσει και σε 3 μέρες και σε 2 μέρες και σε 4.
1: Τι βγάζει με τον Γκόμες με τη δύναμο Κιέβ.
0: Έχω και τον. Τέτοιο να ρε. Στον Γκόμες έχω και τον Μπάμπα πλέον. Ο οποίος αυτό πρέπει να το πούμε τώρα γιατί είναι δεκάδα. Ο ΠΑΟΚ πιθανότατα να ξεκινήσει με Μπάμπα τώρα αύριο.
1: Σε τι κατάσταση είναι ο Μπάμπα?
0: Άριστη.
1: Άριστη.
0: Πήγε Μουντιάλ, πήγε διακοπές.
1: Το ξεκούρασε.
0: Γύρισε,
1: τον...
0: βέβαια.
1: Έμεινε καμιά εβδομάδα ξάπλα να πούμε.
0: 10 μέρες.
1: Εντάξει, καλό.
0: Ξεκουράστηκε, μπήκε
1: καλό,
0: τώρα και
1: καλό,
0: μια εβδομάδα.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Πιθανολογώ την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα παίξει με Μπάμπα, Τζότζο Κένι, Χατζηδιάκο και μάλλον Ελουστόντο.
1: Γιατί ο Μιχαηλίδης θα μην παίξει?
0: Χατζηδιάκολο. Μιχαηλίδης και Λουστόντο. Μιχαηλίδης δεν βγαίνει.
1: Ποιος θα βγει ο Μιχαηλίδης? Ο Μιχαηλίδης πρέπει να του κάνετε 800 χιλιάρια
0: συμβόλαια. Θα του κάνουν.
1: Αδικημένος είναι ο Μιχαηλίδης.
0: Μαζί σου.
1: Πριν 2 χρόνια, 2,5.
0: Όπως ήταν και ο Κωνσταντέλιας.
1: Βέβαια ήταν αδικημένος. Τώρα είναι καλά ο Κωνσταντέλιας.
0: Αυτοί οι παίχτες είναι πρωτοκλασάτη. Είναι δεκαδάτη. Θα πρέπει να μεταμείβονται όπως οι άλλοι δεκαδάτη. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Λουστόντο γιατί ο άλλος δεν το βλέπω καλά. Δεν πήγε καλά ο Χατζηδιάκουλας δεν πήγε καλά.
0: Δεν χαρίζει χρήματα ο Γιαννούλης στην Άγκου. 2 μοίρια παίρνει μεικτά εδώ πάνω από 1 μοίριο το χρόνο καθαρά. Πιο πολλά θα παίρνει εδώ. Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πιο πολλά θα
1: παίρνει. Γιατί εδώ δεν έχει την εφορία που έχει εκεί απάνω.
0: Ακριβώς.
1: Το ρουφάει εφορία και δεν μπορεί να έχει σακούλα και τέτοια.
0: Όλα καλά, cool, κουσάρμα, φάνταστε την ομάδα. Στηρίζουμε το νέο αύριο και το μέλλον. Έχουμε κάνει άλματα εξέλιξη, αλλά αυτό το σύλλε κάθε καλοκαίρι με τις μεταγραφές μας ξενερώνει αφάνταστα. Τι θα γίνει με αυτό? Ελπίζω να αλλάξει, φίλε, τώρα με την παρουσία του Μάτος, ο οποίος θες τους μάζεψε, τους μίλησε πάλι. Ο ΠΑΟΚ έχει αθλητικό διευθυντή κοχονάτο, όπως σας το λέω. Γρήγορος,
1: σπιρτόζος. Θα σου πω κάτι.
0: Εμπνέει σεβασμό.
1: Θα πρέπει να παρακάμψει ο Μάτος και ο Βιερίνια την Κοντζάρεβα και να μιλάνε κατευθείαν με τον πρόεδρο. Τελείωσε. Κατευθείαν.
0: Στις διαπραγματεύσεις.
1: Τι κάνει τώρα.
0: Μιλάνε απευθείας με τον πρόεδρο.
1: Τι κάνει το μάνατζερ.
0: Στις διαπραγματεύσεις.
1: Με συγχωρείς πολύ, τι κάνει το μάνατζερ. Κάνει.
0: Εγώ θα το είχα κάνει.
1: Γιατί έχω μάθει ότι έχει φιλίες με μανατζερικά γραφεία.
0: 6 Ιουνίου ήταν το τραπέζι.
1: 6 Ιουνίου.
0: Ναι, 6 Ιουνίου ο Γιαννούλης ήταν με το μισό πόδι στο Ολυμπιακό.
1: Ναι, που είχες υδρώσεις.
0: Είχα υδρώσει, ναι. 6 Ιουνίου. Τώρα έχουμε πάει 26 Ιουλίου.
1: 1,5 μήνα μετά.
0: Σχεδόν 2 μήνες.
1: 1,5 μήνα μετά.
0: Φίλε, πάει να γίνει. Εντάξει, ναι. Πες το διπλανό σου και από το δεξί μπακς Μπεφίκα είναι καλύτερος ο Γιαννούλης. Συμφωνώ, παιδιά. Δηλαδή, Μπεφίκα είναι χαζομάρα που δεν τον πήρε.
1: Δεν τον πήρε, δεν τον πήρε.
0: 5 εκατομμύρια δίνει 180 Μπεφίκα.
1: Μπορεί να είναι λίγο τσιγκούρης, αλλά παιχταράς.
0: Παιχταράς είναι. Παιχταράς είναι. Δηλαδή,
1: δεν αφήνει ούτε ένα εκατοστάρικο.
0: Τι Τάνα, Τατιάνα, είσαι που γιόρταζε κιόλα. Η Τατιάνα χθες νομίζω ήταν τη Τατιάνα. Έτσι, είσαι Τατιάνα μεγάλη. Να πούμε.
1: Έλα, πάμε.
0: Παιδιά, την Πέμπτη προσοχή με τις σημαίες στην Τούμπα. Γιατί είμαστε λογικά υπότροποι.
1: Τι υπότροποι?
0: Που είχαμε σημαία στην Πολωνία.
1: Θα φωνάξετε πάλι Πούτιν.
0: Αυτά τα φώναξε το σύνθημα η οπαδή της Λότζ. Η οπαδή του ΠΑΟΚ με τη Λότζ είναι αδερφοποιημένη. Η μισή που ήταν εκείνη στην κερκίδα ήταν οπαδή της Λότζ. Αυτά τα συνθήματα ο ΠΑΟΚ.
1: 120 άτομα είσαστε.
0: Πήγανε 60 δική μας και 60 της Λότζ. 120-150. Λοιπόν, τώρα, αν έχουμε πάλι σημαίες και τέτοια, λογικά θα φάμε καμπάνα.
1: Θα πληρώσει ο πρόεδρος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο πρόσωπο. Μπορεί να μπουν οι άλλοι εκένωση γιατί είσαι υπέτροπος της θύρας. πρέπει να προσέξουν αυτά τα θέματα εάν θέλουμε να είμαστε στο γήπεδο. Έτσι, εμείς αυτό
1: θέλουμε. Τον κόσμο να εκφραστεί.
0: Όχι. Να εκφραστεί με το στόμα, ας πει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Αν δούμε σημαίες, επειδή θα μας
1: εκφράσουν. Αν φωνάζουν Πούτιν, τι.
0: Ας φωνάξουν.
1: Φωνάξε ρε Πούτιν.
0: Δεν τα λέει αυτά τα σύνθημα κόσμο του πάντα.
1: Να χαρεί και ο πρόεδρο. Ναι.
0: Αυτά τα σύνθημα δεν τα λένε.
1: Πώς δεν τα λένε.
0: Κανά μπακ έχει ακούσει για τον Ολυμπιακό. Καλημέρα. Ναι, βέβαια, ο Ολυμπιακό σε ζαχαρώνει ένα μπακ αριστερό, αλλά δεν το παίρνει. Ένα πολύ καλό κιόλα. Ρε ραπ, δεν έχει βρεθεί σε meeting εταιρείε. Νομίζει βγαίνει άκρη. Ναι, επειδή έχω βρεθεί, δεν βγαίνει εύκολα άκρη. Αν μαζευτούν 7-8 άτομα μαζί.
1: Εγώ δεν έχω βρεθεί σε meeting εταιρείε.
0: Αλλά έχει βρεθεί. Έχει βρεθεί. Τον αδική τώρα εδώ πέρα.
1: Όχι σε ραδιοφωνική.
0: Ναι, εγώ έχω βρεθεί και σε ραδιοφωνικό.
1: Εγώ στα meeting δεν πηγαίνω, δεν με φωνάζουν, ούτε θέλω να πηγαίνω.
0: Καλύτερη δουλειά κάνει.
1: Και όταν με φωνάζα στα άλλα meeting,
0: ναι,
1: στις άλλες δουλειές, πάλι με μισή καρδιά πήγε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, άρα πάμε για Ελουστόντο, μάλλον για βασικό. Μάλλον για βασικό, ίσως. Και ίσως δούμε και Μπάμπα στη θέση του Γκόμες ή μοιραστούν τον χρόνο.
1: Άρα Μπάμπα Κένι.
0: Ναι.
1: Τερματοφύλακας ο Παρτάλο.
0: Ναι.
1: Μιχαηλίδης αριστερό στόπερ και ο Ελουστόντο.
0: Ναι, ο Ελουστόντο φαίνεται λίγο να περνάει το Χατζηδιάκο, ο οποίος ήρθε και πιο μετά, έτσι το παιδί. Θα δούμε, θα γίνει μάχη εκεί στα στόπερ.
1: Τι το παιδί, καλύτερο είναι ο Ελουστόντο.
0: Κάτσε να το δούμε κι αυτό.
1: Τι παιδί,
0: κάτσε
1: το δεν τον είδα εγώ.
0: Ο άλλος είναι πιο ψηλός, είναι πιο δυνατός. Ο Ελουστόντο είναι άλλο πράγμα. Πιο ενδεχομένως ποιοτικός και ο τεχνίτης, θα δούμε. Ζαφίρης και Σάντα Μαρία σίγουρα στα χαφ.
1: Ναι.
0: Εκεί που ο ΠΑΟΚ για μένα έχει το πρόβλημα, αν μου έλεγε ποιον παίχτη θέλω να πάρω αυτήν την εβδομάδα. Κόντρα στο
1: ρεάλ. Το ταχυδυναμικό χαφ.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και α μην έπαιρνα το φορ. Με το φορ θα την παλέψω. Αν και μου λείπει και ένα φορ πρωτοκλασάτο τύπου για κουμάκι.
1: Μιλάνε, θα το παστελώσει ο.
0: Άντε, μην τον έφαγε την επόμενη εβδομάδα, δεν ακούμπησε μπάλα.
1: Θα την ακουμπήσει.
0: Λοιπόν, Σάντα Μαρία Ζαφίρη, Κωνσταντέλια Ζήφκοβιτ, αριστερά.
1: Και Τάισον.
0: Τάισον ή Χατσίδη. Κάτσε, μην πάρει ευκαιρία ο Χατσίδαρο.
1: Ο Χατζίδη δεξιά τον έχω δει να κάνει παιχνιδάρες.
0: Και αριστερά, εγώ τον αριστερά, είδα στο φιλικό, μια χαρά πήγε.
1: Αριστερά να πούμε.
0: Και να μπει φρέσκος ο Τάισον.
1: Να την κάνει την κίνηση με το πόδι το ανάποδο,
0: ναι,
1: ο Χατζίδης.
0: Ναι, γιατί όχι. Την έκανε. Του. Και κορυφή πάλι λογικά ο Μύθου θα ξεκινήσει και αλλαγή θα
1: βάλει,
0: είναι
1: ο Γερεμέγεφ.
0: Όχι, όχι, Μύθου θα βάλει. Μύθου θα βάλει. Λοιπόν, αυτά ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει δύο μεταγραφές μέχρι την Παρασκευή το Σάββατο για να δηλώσει τη Δευτέρα στη νέα του αντίπαλο.
1: Και τρίτη τελειώντα διαρκείας, έτσι.
0: Καλά, ωραία πάσα μου έδωσες. Ωραία πάσα μου έδωσες. Δεν είχαμε ενημέρωση χθες.
1: 12.372.
0: Λογικά θα έχουμε σήμερα γιατί ήταν διήμερο χθες πακετάκι.
1: Χθες ήταν 12.372.
0: Χθες το πρωί.
1: Το πρωί.
0: Τώρα νομίζω ότι έχει περάσει.
1: Μ' αρέσει ο μυστικισμός της ΠΑΕΠΑΟΚ τουλάχιστον δεν υπάρχει στα διαρκεία.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτή ναι, την εξωστρέφεια που βγάζω στα διαρκεία θα πρέπει να τη βγάζω και σε άλλα θέματα.
1: Δεν τη βγάζει.
0: Και σε ιατρικά θέματα. Ακριβώς τι σημαίνει, τι συμβαίνει, για
1: αυτό,
0: να ξέρει ο κόσμος να μην κρινιάζει και κάνει κασίες.
1: Αυτό στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Παπαμίκος το είχε πει.
0: Ναι, το είχε
1: αλλά πει. Το τηρεί μόνο σε ένα κομμάτι μικρό. Ναι.
0: Θα το τηρεί και στο κομμάτι του γηπέδου που βαραγιάζει
1: ναι, γιατί ρε παιδί μου τώρα.
0: Όταν έχει γίνει, που έχει φτάσει ναι, ο ΠΑΟΚ.
1: Όταν έχω ένα παίκτη τραυματία.
0: Βγες και πες ακριβώς τι σημαίνει.
1: Και τον κριτικάρω. Κακό τον παίκτη κάνω.
0: Ναι.
1: Πες μου ότι αυτό το πόδι του.
0: Έγινε ναι, αυτό, ναι, αυτό και αυτό. Ναι. Θα πάμε έτσι ως εκεί. Βλέπουμε,
1: η θεραπεία είναι, ξέρω εγώ.
0: Για να μην κάνουμε εικασίες και κουτσομπολιά. Και θέλει και να φύγει ξέρω, και βαριέται. Ναι. Αυτό που ενδεχομένως να θέλει να φύγει είναι ο Καμαρά.
1: Εγώ τώρα να πούμε το Δεσπότο. Έλα τον Τεμπελχάλα.
0: Όχι. Αλλά έχει πρόβλημα. Αδικήθηκε πάρα πολύ το παιδί. 100-0. Ο ΠΑΟΚ θα τελειώσει και σήμερα την ανανέωση των εισιτηρίων για.
1: Τον κατόχο διαρκεία.
0: Και τα ελεύθερα σήμερα.
1: Και τρίτη τελειώνει στις 5.
0: Αύριο,
1: ναι,
0: αύριο βγαίνουν τα εισιτήρια για τη Δυναμό Κιέβου και την Πέμπτη.
1: Σταματάνε τα διαρκεία.
0: Τα διαρκεία θα σταματήσουν δύο μέρες.
1: Για δύο μέρες, ναι, πάμε Παρασκευή.
0: Γι' αυτό σήμερα το βράδυ λογικά θα ανακοινώσουν.
1: Σάββατο,
0: ξέρω
1: Κυριακή,
0: εγώ 14.500.
1: Σάββατο Κυριακή, ναι.
0: Και μετά μέχρι 4 με το που τελειώνει το μας Δυναμό Κιέβου.
1: Μέχρι
0: 4 Αυγούστου.
1: Στις 5 το απόγευμα.
0: Φορτσάρετε και θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, πού θα φτάσει. Εγώ νομίζω θα φτάσουμε σίγουρα.
1: 16-17
0: σίγουρα. 17 σίγουρα θα πρέπει.
1: Πολύ καλό νούμερο.
0: Ναι.
1: Και με χρονιά κακή. Και με προπονητή έξω. Και με τελικό κυπέλλο από outsider χαμένο.
0: Αυτοί πηγαίνουν.
1: Και με Παναθηναϊκό από 2-0-2-2.
0: Αυτοί φίλε ναι, πηγαίνουν. Ναι, ναι. Καταλαβαίνει πόσο αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Αυτοί αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε οι οπαδοί του
1: πλήθους. Και με υπόνοιος ότι δεν θα γίνει γήπεδο.
0: Το γήπεδο δεν ναι, ξέρω εσείς ναι, αυτοί τι μπορεί να τα λένε, τα τρολάκια. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω ότι ό,τι έχει τηρηθεί ως τώρα πάει με χρονοδιάγραμμα. Είχε πει αρχές Αυγούστου ο Παπαμίκος ότι θα γίνει η παρουσίαση από την εταιρεία. Το έχουμε κάνει αυτό. Είπαμε για την οικοδομική άδεια μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου. Ναι, αυτά περιμένουμε.
1: Τώρα τι θα κάνουν, θα παρουσιαστούν οι εταιρείες ή η εταιρεία που είναι.
0: Ναι, θα παρουσιάσει είναι, το πλάνο του γηπέδου. Πώς ναι, θα είναι, τι θα είναι, με ποια
1: μορφή. Θα κάνει πρεσκοφεράν.
0: Βέβαια.
1: Πρεσκόφεραντ.
0: Πρεσκόφεραντ θα γίνει. Όχι. Ναι. Θα γίνει πρεσκόφεραντ κανονικά. Δεν θα είμαστε δυστυχώς εδώ.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Εσύ θα είσαι, εγώ δεν θα είμαι εδώ.
1: Όχι, ρε, εδώ θα είμαστε.
0: Αφού τώρα την άλλη εβδομάδα γίνει, εγώ δεν θα είμαι εδώ.
1: Πρέπει στην πόλη θα είμαστε.
0: Α, εγώ δεν θα είμαι.
1: Α, δεν θα είσαι στην πόλη.
0: Δεν θα είμαι στην πόλη.
1: Μπορεί να πάω εγώ στην πρεσκοφέρα.
0: Να πας, να πας, βεβαίως. Να πας να ρωτήσεις εκεί πράγματα για το γήπεδο. Έτσι.
1: Α, πουλάκι μου, θα φύγεις.
0: Εγώ θα φύγω, ναι.
1: Θα μια πάρεις κουμπάρα μαζί.
0: Ναι.
1: Oh.
0: Ναι.
1: Εξωτερικό.
0: Ναι. Δεν μένω Ελλάδα, αφού ξέρεις. Δεν προβλέπεται πουθενά και καμιά σημαίνει να αποκλειστούν ομάδες Ευρώπης. Μην υπάρχουν. Ναι, άσο αυτό δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται.
1: Τι λέει, δεν κατάλαβα.
0: Επειδή είπα να μην σηκώσουμε σημαίες, μήπως γίνει κανένα θέμα, φάμε καμιά καμπάνα.
1: Καλά είπα.
0: Ας ενημερώσει ΠΑΕ. Ας ενημερώσει ΠΑΕ τι ακριβώς γίνεται. Μην φάμε καμιά καμπάνα και δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο μάτς με τη Χάμαρμπι ή την Άντελεχτ, εάν προκριθούμε το καλό την Πέμπτη. Έτσι για να κρατάω λίγο
1: και χαμηλά την
0: πάση. Για τούμπα.
1: Έξω θα πας. Το ταξίδι δεν θες να κάνεις.
0: Εγώ το ταξίδι θα πάμε, ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε μετά του ΠΑΟΚ. Τελειώσαμε.
1: Και μετά εσύ μπαίνεις μέσα. Ναι, ο κόσμος θα μείνει έξω άμα θα
0: γίνει. Εσύ εμένα με ενδιαφέρει η τούμπα να έχει κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν κοιτάζω την πάρτι μου. Εγώ ξέρω ότι θα μπω, θα πάω να κάνω δουλειά. Να περιγράψουμε το παιχνίδι.
1: Σέο.
0: Ναι, σέο. Ναι. Να περιγράψουμε το παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Η Δυναμό έρχεται με κάποια ερωτηματικά. Δεν ξέρουμε, έχουν μυστικοπάθει αυτοί πάντως.
1: Αυτοί θα φάνε 4 γκολ.
0: Λες, μακάρι ρε.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Θα ανοιχτούν.
0: Ναι, εκεί θα πρέπει ο Ντέλιας Ζίφκοβιτς εκεί τα άλογα.
1: Να πάρουν. Ξέρεις γιατί θα φάνε 4 γκολ?
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει τη μικρή πάσα αυτός εδώ ο Μουρτζούκος.
0: Ναι.
1: Έχει τη μακρινή.
0: Ναι.
1: Και στη μακρινή τους βρείτε θεάνοιχτους, γιατί κάποια στιγμή θα ρισκάρουν.
0: Ναι, για να δούμε. Ο Μάιερ πάντως έρχεται έτοιμος, παιδιά. Έβγαλε όλη την προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ. Η Βόλφσμπουργκ θα ψάξει να πουλήσει νομίζω και τον Κουλιεράκη. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Και γενικώς, εάν μείνει ο Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ, για μένα θα κάνει λάθος. Να πάει να παίξει τώρα Β' Γερμανία.
1: Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Πτώση στην καριέρα του.
0: Μπορεί
1: να χάσει και τη θέση του στην εθνική κιόλας.
0: Στην εθνική δεν θα τη χάσει.
1: Δεν θα τη χάσει.
0: Μαστηριακή αξία θα χάσει.
1: Θα πέσει, ναι.
0: Βέβαια τώρα.
1: Ποιο είναι η μάνατζερ?
0: Το Πασχάλη.
1: Δεν μας τα λέει καλά ο Πασχάλης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ τώρα θες να πας για το Μήτογλου πάλι θα πεις. Είμαι σίγουρος.
1: Τον έχει εξαφανίσει το Μήτογλου. Πού είναι ο Μήτογλου?
0: Έλατε.
1: Για ψάξε βρέστον.
0: Ο Μήτογλου ήταν στον Ατρόμητο. Μήπως είναι εκεί ακόμα.
1: Έμεινε στον Ατρόμητο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα, κάτσε λίγο να δούμε πού είναι ο Μήτογλου. Και να πάμε...
1: Ναι, γιατί ήταν να πάει, να φύγει, να κάνει, να πούμε.
0: Λοιπόν, ο Μήτογλου, ο Γεράσιμος.
1: Τα στον Ηρακλή να έρθει, δεν πήγε.
0: Είναι στο Ατρόμητο.
1: Έμεινε εκεί.
0: Είναι στο Ατρόμητο. Έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. 1,5 χρόνο έκανε συμβόλαιο. Μισό φέτος.
1: Μισό φέτος και το άλλο.
0: Και άλλο ένα χρόνο, ναι.
1: Θα μείνει εκεί.
0: Κοίταξε, ο Μήτογλου, φίλε, για... ακόμα και στους μεγάλους, για τέταρτο στόπερ είναι μια χαρά. Να
1: ναι.
0: Τον έχεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Σου πετάξει και κάνα γκολ.
0: Κάνα γκολ, ψηλό, δυνατό στον ναι. αέρα. Είναι ακόμα σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Νομίζω ότι έχει αδικηθεί αυτό το παιδί. 26 είναι ακόμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ περίμενα με τον Πασχάλη ότι θα πάρει αναβάθμιση. Αλλά δεν...
0: Εγώ τον Μήτογλου θα τον έπαιρνα στον ΠΑΟΚ. Αλήθεια σου λέω.
1: Τέταρτο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα τον έπαιρνα. Έχει ακόμα.
1: Δηλαδή Χατζηδιάκο.
0: Ναι, Έλληνες θα πω. Μιχαηλίδη.
1: Αντί Μπαταούλα να πούμε.
0: Ναι. Αυτό είναι πιο έμπειρο.
1: Είναι
0: 26 ακόμα.
1: Δεν είναι με 28.
0: 26 χρονών. Ναι. Έχει να δώσει ακόμα πάρα πολύ.
1: Βόδαρο.
0: Βόδαρο. Έχει να δώσει πάρα πολύ. Έγινε να δώσει πάρα πολύ.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, εντάξει, θα το δούμε στον Ατρόμητο φέτος. Αν μακάρι του χρόνου θα είναι ελεύθερος να πάει να διαπραγματευτεί όπου θες. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα μεταγραφικά.
1: Γραμμές.
0: Του Καρέτσα δεν αναφέραμε.
1: Α, μπράβο. Έξυπνος.
0: 33 εκατομμυρία.
1: Πανέξυπνος.
0: Ναι.
1: Πανέξυπνος.
0: Την καλύτερη ομάδα για να αναδειχθεί πήγε.
1: Θα παίξει τώρα που θα πάμε, πάνω να το δούμε.
0: Πολύ πιθανό, βέβαια. Πάνω να το δούμε. Πάνω να δούμε και τον μπαμπά του.
1: Να μας πρίξει με τον ΠΑΟΚ.
0: Μας ακούει, μας ακούει.
1: Να μας πρίξει με τον ΠΑΟΚ.
0: Τον βρήκα στο Καραϊσκάκης. Με την εθνική με κοιτάζει, εγώ δεν τον ήξερα. Κουλ, με κάνει μία λέω και τον λέω. Ξέρω, δεν ξέρω, μου λέει μπαμπά σου Καρέτσα. Έλα ρε φίλε, του λέω. Λέω το Πετρωτό, λέει. Έχουν κολεγές και τέτοια. Τι κάνεις, μαμού. Τα είπαμε, λέω, άμα ανέβω απάνω, πες τώρα μπορεί να βρεθούμε στη Βεσφαλία.
1: Έξυπνη κίνηση.
0: Καλή, καλή κίνηση.
1: Γιατί ανοιχτές τετράδες άμυνας. Θα μπουκάρει, θα κάνει.
0: Θα δώσει 25 ασίστ ο Καρέτσα.
1: Αυτός τώρα θα κάνει 2 χρόνια συμβόλαιο το πήραν το παιδί.
0: Τέσσερα χρόνια έκανε συμβόλαιο.
1: Αυτός τώρα του δίνεται ευκαιρία να γίνει τζόλης. Μόνο αυτός μπορεί να γίνει.
0: Ναι, είναι άλλο στυλ παίχτη βέβαια.
1: Άλλο στυλ.
0: Ναι, είναι άλλο
1: πιο τεχνίτη.
0: Είναι πιο τεχνίτη, πιο μπαλάτο, ναι. Πιο ασισταδόρο. Ο άλλο έχει και τον γκολ πολύ.
1: Ο άλλο είναι πιο δυνατό παιδί. Πιο δυνατό παιδί είναι ο άλλο. Αλλά αν κάποιο Έλληνα είναι να κάνει. Το άλμα.
0: Δες ποιες ομάδες το ζητούσαν. Γαλατά, Μίλαν, Παρί και
1: Ντόρμουντ. Ναι, ναι, ναι. Αυτός τώρα στην Ντόρμουντ, άμα κάνει νούμερα.
0: Θα κάνει.
1: Είναι πιτσιρικάς. Πόσο, 18 είναι.
0: 18, τίποτα.
1: Στα 21 ξέρεις, θα γίνει. Άμα δυναμώσει.
0: Τετραετές έκανε.
1: Πέσε τον μπαμπά του να το δυναμώσουν.
0: Ο μπαμπάς τι έκανε. Τώρα η ομάδα το φτιάξει.
1: Να το φτιάξουν οι Γερμαναράδες.
0: Πέρσι πάντως πρέπει να είχε καμιά 20 assist.
1: Πολύ καλά τελειώματα. Πάρα πολύ καλά τελειώματα.
0: Μπορεί δεν έβαλε πολλά.
1: Και καλά, ενώ είναι, δεν είναι δυνατό. Δηλαδή τα πόδια του είναι πολύ καλά. Δηλαδή μπορεί να σε πιάσει σούντα, σου στείλει το γάμα.
0: Ναι.
1: Είναι, πολύ καλό, πολύ καλό παιχταρά.
0: Είναι διζητικό, μπουκαδόρο.
1: Ναι, και θα βελτιωθεί
0: κι άλλο. Βλέπει γήπεδο, θα βελτιωθεί ακόμα πολύ.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Μπράβο και στον Καρέτσα.
1: Μπράβο τα παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ λέω θα έχουμε και κουλιαράκι στο
1: σπίτι. Α, πάει και αυτή η αρκούδα που θέλει να.
0: Θα πάει. Αυτό δεν αγχώνεται καθόλου. Χατσίδη είναι στυλ τζόλι, νομίζω, κουλ.
1: Ποιο στυλ τζόλι είναι, ναι.
0: Ναι, είναι πιο στυλ τζόλι ο Χατσίδης. Ναι. Είναι πιο ψηλό, βέβαια.
1: Δεν έχει την τέχνη του Κωνσταντέλια με τίποτα.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ πιο δυνατό παιδί. Ναι. Είναι στον γκολ εύκολο.
0: Είναι στον γκολ εύκολο, είναι σημαντικό αυτό.
1: Στον γκολ είναι δηλαδή και από την αντίθετη μεριά να γίνει σέντρα, τον τραβάει πλάτη τον μπακ ή τον στόπερ. Γιατί γελάει αυτό τώρα.
0: Το έχω ακούσει και αυτό. Ο Ραπ δίνει συμβουλές στους μέτρες της Dortmund πώς θα φτιάξουν τον παίχτη. Έχουν φτιάξει όλους τους παίχτες του κόσμου και δίνει συμβουλές. Ναι, ρε, γιατί άμα δώσει.
1: Α, σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Άμα φτιάξουν σωματικά τον Καρέτσα.
0: Να τον κάνουν.
1: Να πάει σε επίπεδα.
0: Θα πάει, θα ανέβει. Ναι. Θα ανέβει. Λοιπόν, διαλυματάκι, επιστρέφουμε γραμμές. Κοροϊδεύει. Ο φίλος μας. Κοροϊδεύει. Δηλαδή, λέει τους ειδικούς της Dortmund. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Dortmund σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ δυνατή, έτσι. Φτιάχνει καριέρες, φτιάχνει παίχτες, πιτσιρικάδες. Δεν αναφέρομαι για τον φίλο μας τον Σιώπη, τον Μανώλη. Ο οποίος έφυγε, πάει Καραγιουμρούκ.
1: Πόσα θα πάρει.
0: Δεν ξέρω, καλύτερα από ό,τι ήταν.
1: Κάνα μισό εκατομμύριο θα πάρει.
0: Θα πάρει μια χαρά ο Σιώπης.
1: Πάντα τα πάρει.
0: Ο Μανολιός, ο φιλαράκι μας, γερό να είναι και με την οικογένειά του.
1: Είναι έτσι. Μικρά τα παιδιά τώρα, πάνω σχολείο.
0: Αγαπάει, μπορεί... έχω πει Μανώλη Σιώπη.
1: Μπορεί να. Δηλαδή είναι μωρά 2-2,5 χρονών.
0: Ακόμα
1: δεν πάει σχολείο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάει εκεί. Αν αρχίσουν τα σχολεία μετά θα σταματήσει και
0: εκεί
1: την μπάλα.
0: Θα είναι και το εντάξει, πρόβλημα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Πάντως καλά που ήταν η Τζέννη και πήρε με τα δώρα γιατί. Πήρα εγώ κάτι από το.
0: Α, εσύ εγώ μου δεν είσαι γιατί. Εσύ και πανές. Άστο. Λοιπόν, εσύ είσαι παιδίλικας. Εσύ είσαι για Waterland τώρα. Να πάμε στη Waterland να γουστάρουμε. Μας έχει μουρλάνει παιδιά φέτος. Πραγματικά έχουμε φάει κόλλημα. Πήγα προχθές, δεν ξέρω πραγματικά πόσες φορές ανέβηκα εκείνα τα σκαλιά για να τσουλήσω πότε από τις καμικάζ και πότε από τις μαύρες τρύπες. Κανα σασέ δεν βρήκατε και να βάλετε παιδιά. Έτσι μας φύγαν τα ποδαράκια. Το κάρντιό μου για φέτος είναι να ανεβαίνω σκάλες για τις νεροτσουλίδες παιδιά και να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες. Μόνο που κάθεσαι κάτω από ένα πλατάνι, πραγματικά με τη φρεντάρα στο χέρι φτάνει. Με τόση ασφάλεια γύρω τριγύρω ξενιάζεις κιόλας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν Waterland. Και το μικρόφωνο πλέον στην Σμαράγδα μας για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο, αφού κάναμε και τη βόλτα μας στην Ευρώπη με Καρέτσα, με Σιώπη, με Τζόλι, με όλα τα παιδιά, με Κουλιεράκι. Γραμμές στα 390.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Σε ρυθμούς ρεβάνς κινούνται ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός εν όψη των ευρωπαϊκών τους αναμετρήσεων την προσεχή Πέμπτη. Στις 9 παρατέταρτο το βράδυ ο ΠΑΟ υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβ στο Open με προβάδισμα το υπέρ του 3-2, ενώ στις 9:30 οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο ζωντανά από τον Sky, έχοντας ως παρακαταθήκη τη νίκη τους με 2-1 από το πρώτο μάτς. Η Δυναμό αναμένεται να βρεθεί από σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πτήση από την Πολωνία, έχοντας ολοκληρώσει εχθές την προετοιμασία της στο Λούμπλιν. Επισημοποιήθηκε η συμφωνία του ΑΣΥ με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το κλειστό της Πηλέας μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιβεβαίωσε την ταύτιση απόψεων για την μπασκετική έδρα. Παράλληλα, το Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την οριστικοποίηση της συνεργασίας στο ανδρικό βόλι με τον Αντώνη Τσαλόπουλο. Στο στρατόπεδο του Άρη, ο Σεμπαστιάν Παλάσιος ξεκίνησε κανονικά προπονήσεις επί ιταλικού εδάφους και δοκιμάστηκε ήδη στο δεξί άκρο της επίθεσης από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Λόγω της προηγούμενης θητείας του στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αναμένεται να προσαρμοστεί άμεσα. Εξετάζεται από τους ανθρώπους του Άρη η περίπτωση του 29χρονου Ολλανδού αριστερού αμυντικού Μες Ντεουίτ, ο οποίος μετράει 118 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλκμάρ. Ανακοινώθηκε επίσημα από τη διοίκηση του Ηρακλή η απόκτηση του Ίβι Λόπεθ για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο 32χρονος Ισπανός επιτελικός μέσος με θητεία στη Λα Λίγκα έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης, έχοντας στο ενεργητικό του 62 γκολ σε 6 σεζόν με τη φανέλα της Ράκοφ. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία συμφώνησε με τη Wolfsburg για την απόκτηση του 28χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Πονός. Σκέψου Κουρτζέλ. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
6: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 191.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 129.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 430.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το φινάλε, ερμάνος μου, στα 45 μετά τις 10, Μετρόπολης ακούτε. Rap and Cool Show στην τελευταία εβδομάδα για τη σεζόν 25-26, για να μπούμε μετά στους 26-27, αντίνω με το καλό.
1: 26,
0: θα έχουμε 27. Κλείσει 25 ετία εδώ. Την επόμενη σεζόν θα κλείσουμε...
1: Εγώ ήρθα το 2, 24 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είμαι στο Μετρόπολης 24 χρόνια.
0: Ναι.
1: Στο Άρτ είμαι 26 χρόνια.
0: Άρα είναι δείγμα ότι είσαι σταθερός στο εργασιακό σου.
1: Έχω περιβάλλον. Το Κόρντομπα 21 χρόνια.
0: Α, είσαι πολύ σταθερός.
1: Μένω στην Τούμπα από μωρό.
0: Ναι, και εγώ. Στην Τούμπα από δεν αλλάζω. Γενικώς δεν αλλάζουμε εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζουμε εύκολα. Εγώ αλλάζω εύκολα αυτοκίνητα.
1: Πήγα από την οδό Χουρμούζη 9.
0: Αλλά δεν αλλάζω τίποτα άλλο.
1: Στο Χουρμούζη 20 και έκανα 1,5 χρόνο να συνέλθω.
0: Να συνέλθεις, ναι.
1: Γιατί δεν έβλεπα την Ανατολική Ισράκη όταν ξυπνούσα.
0: Σόπα, ρε φίλε. Είδες,
1: είμαι κλειστός της γειτονιάς. Ναι.
0: Είμαστε. Αλλά έχουμε πάρα πολλά.
1: Βρίζω τη Θεσσαλονίκη όταν φεύγω, λέω πού είναι η πόλη μου.
0: Ναι, και τη βρεις και μετά λες.
1: Πού είναι η πόλη μου, να πούμε.
0: Πού είναι η πόλη μου. Φίλε, τώρα που το σκέφτομαι, φιλοσοφώ, ακριβώς τα μισά χρόνια της ζωής μου είμαι εδώ.
1: Σχεδόν.
0: 24 προς 25 και με 49.
1: Τα μισά.
0: Είμαι τα μισά χρόνια της ζωής μου εδώ. 24 είχα έρθει εδώ. Πιο μικρός από το Χάρη. Και έμπαινα μέσα με τις πόρτες. Γκρακ.
1: Αν δεν ήταν ο Παρασύρης, τι πιστεύεις θα κάναμε?
0: Θα κάναμε.
1: Κάτι άλλο.
0: Όχι, το ίδιο θα κάναμε. Ναι. Απλά.
1: Μας άνοιξε την πόρτα.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω θα πηγαίναμε γιατί κάναμε πολύ καλά νούμερα εκεί που ήμασταν. Εμένα μου τα έλεγε ο άλλος. Μου λέει ξαφνικά, λέει, το μεσημέρι εκεί που ήταν, γκρακ ανέβαινε.
1: Ναι.
0: Αυτό είδαν και οι άλλοι. Θα μας πέραν άλλα ραδιόφωνα, αλλά μέσα θα βρίσκαμε την άκρη μας.
1: Είχε ένα φίλο Παρασίδη στο Σαλούστρο. Έτσι το λέγανε.
0: Το ψυχιατρίο έπρεπε να ήσασταν όλα αυτά τα χρόνια. Λέει ο Φερέτης εδώ, μας ακούει.
1: Ο Σαλούστρο, καλημέρα Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο Σαλούστρο είχε και με πήγε με στην Περαία, ζούσε τότε με τη γυναίκα του. Η Δέσποινα, δεν τη λέγανε.
0: Δέσποινα, ναι.
1: Η Δέσποινα. Θέλω ένα να τρώει ξύλο μαζί μου, δεν μπορώ να το τρώω μόνο μου. Φοβόταν τα ωράρια. Θα είσαι συνεπής, μου λέει. Λέω, θα είμαι συνεπής.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Και παρά είσαι συνεπής εσύ, έτσι.
1: Μη φοβάσαι, του λέω, θα είμαι
0: συνεπής. Σε θέματα δουλειάς είσαι ορισμός συνέπειας. Και εγώ βέβαια, εντάξει, είμαστε προς, αυτό δεν το συζητάμε. Χάλαντ, Χακίμι, Μπέλιχαμ, Ντεμπελέ, Σάντζο, Λεβαντόσκι, Μπαμεγιάνγκ, Ροζίτσκι, Πούλισιτς. Όλους αυτούς οι Ντόρτμουντ τους έφτιαξε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό
1: θα φτιάξει τον Καρέτσα.
0: Γι' αυτό γελούσαν όλοι. Έχουν περάσει από εκεί.
1: Το είχαμε πει. Το είχαμε πει για τον Καρέτσα όπου έπρεπε να πάει η Μπουντεσλίγκα.
0: Ναι, βέβαια. Έκανε πάρα πολύ καλή μεταγραφή ο Καρέτσας.
1: Πάμε κόσμο.
0: Πάμε κόσμο. Έλα, καλημέρα.
1: Άντε, φίλε, καλημέρα.
0: Να δούμε ποιοι θα βγουν εσύ.
1: Για να δούμε. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε Τρελίδη.
1: Τι έλεγε, να πάμε καμιά Βουλγαρία, να πάρουμε καμιά φόρμα, ρε.
2: Πότε θέλει, ρε.
1: Την άλλη εβδομάδα. Θα με
2: δω, δεν είναι τηλέφωνο, σε έχω πει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Πάρω και τον Κρεοπόλη που έχει άδεια.
0: Ναι.
1: Θα αλωνίσω, θα πάω καβάλες.
2: Θα το πάρουμε και μοσχάρια άμα θέλει.
1: Τι λέει, θα κάνουμε?
0: Μοσχάρια.
2: Άμα θέλει, έχω ένα φίλο, έχει μοσχάρια.
1: Και εμείς έχουμε μοσχάρια.
2: Δεν είναι, ρε.
1: Πάρε τηλέφωνο εκτός αέρα. Κλείσε. Πίτερ Πάκερ, κλείσε.
0: Κάτσε να δούμε, θέλει κάτι να μας πει.
2: Να σε πω βαθμολογία.
0: Για πες βαθμολογία.
2: Λοιπόν, τέταρτος ο Ηρακλής.
0: Εσύ πρέπει να ήπιες κάτι δυνατό χθες.
2: Για πέμπτη θέση θα παλέψει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Θα μ' ακούσεις.
0: Με σ' ακούω, ναι, εντάξει.
1: Μοχή
2: όσο
1: τον
2: για
1: τον
2: μπάσκετ.
0: Ήπιες πολύ
2: όσο
0: χθες.
2: Για τον μπάσκετ θα παλέψει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για την τρίτη θέση. Και να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Ποιος έκανε καλύτερη μεταγραφή, ο Άρης με τον Τολιόπουλο ή ο ΠΑΟΚ?
0: Η καλύτερη μεταγραφή είναι ο Οσμάν στην Ελλάδα. Τι συζητήσουμε τώρα κιόλας. Δεν συζητιέται.
2: Και οι δύο ρεζέρβες ήταν. Οι παοκτζίδες γίνανε τώρα και επασκευτικοί. Να σε κάνω και μια ερώτηση.
0: Ο Οσμάν, κάτσε, τι ρεζέρβες. Ο Οσμάν είχε 14 πόντους μεσόωρο. Τι ρεζέρβες ήταν? Ό,τι θες λες. Ήπιες πολύ χθες.
2: Αφού ξέρεις από μπάσκετ. Μπες στο ΑΕΚ τι σημαίνει. Να πουν οι παοκτζίδες.
0: Ρε εσύ, μην πουλάς τρέλα στους παοκτζίδες. 6.000 διαρκείας κάναν, δεν σε βλέπουν.
2: Μπες λάις τι σημαίνει.
0: Μπες λάις, καταρχάς λέγεται. Μπες λάιν λέγεται, η γραμμή. Όχι baseline.
1: Baseline ήταν μια δίσκο, ρε φίλε.
2: Όχι γραμμή, αυτός που παίρνει την εσωτερική.
0: Την εσωτερική, ναι, περνάει μέσα από εκεί.
2: Φέρνει το πενίξερες.
0: Baseline.
1: Η baseline, η δίσκο.
0: Baseline είπε. Λοιπόν, το μπαγάσα το μπασκετικό. Αυτό το πράγμα με τους παοξίδες.
1: Καλό παιδί,
0: υπέροχος. Τον αγαπάω.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Είναι αθεντικός.
1: Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί.
0: Ο Σωρετήρη, να ξέρετε, έκανε πολύ καλή χρονιά, λέει, πες. Τα είπαμε. Έπρεπε να το ρωτήσω τι είναι το spacing στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, να ξέρεις, οι μπασκετικοί έχουν πάρει όλες τις ατάκες από το NBA
1: χθες,
0: και τις έχουμε μεταφέρει εδώ.
1: Χθες,
0: isolation.
1: Χθες έτσι, πάει ο Γρηγόρης
0: pick and pop,
1: να το παίξει για την εθνική ομάδα από όλο και τα λοιπά. Και τον αρχίζω εγώ, γιατί λέω είμαστε κατάπτυστοι όλοι. Και εγώ τον εαυτό μου βάζω, του λέω μέσα που δεν είμαι. Τέλος πάντων,
3: Και βγαίνει ένας πολίστας. Ο κόκκινος έπαιζε πόλο δίθεν. Του λέει πες μου τις θέσεις. Το σκουφί. Ποιο σκουφί είναι.
4: Βγήκε πολύ σα εδώ.
3: Βγήκε πολύ σα. Λέει πε μα τι θέσει, ρε κόκκινε. Εγώ που να τι ξέρω.
4: Αυτή είναι η μαγεία τη εκπομπή στο μεσημέρι.
3: Ναι, ρε φίλε.
4: Πουλάει γνώση χωρί να έχει. Και μετά γίνεται το πανηγύρι. Έρχεται, βγαίνει ο άλλο, σου λέει ρε φίλε, πε μα. Πε μα.
3: Τι θέσει το πόλο.
4: Ναι, να πουλήσουμε εμεί τρέλα για το πόλο, αφού δεν σου είπα το πριν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
3: Σάμα τι εγώ ξέρω.
4: Ναι, ρε παιδί μου, τι να. Μπορώ να μιλήσουμε για μπάλα όσο θέλει. Όσο θες, για να μιλήσει για τακτική. Ναι, αλλά εκεί έχουμε βαδίνει. Πόλο, πώς θα μιλήσουμε τώρα, αφού δεν ξέρουμε.
3: Πες τις θέσεις, ρε κουφάλα, του λέει.
4: Όχ, δεν τις είπε.
3: Σκουφί. Ένα σκουφί, έλεγε. Μα εγώ άσχετος κι εγώ. Άσχετος, πανάσχετος.
4: Έπαιζε όμως πόλο, αν θυμάμαι παλιά.
3: Τι έπαιζε?
4: Έπαιζε, νομίζω, πόλο ο Γρηγόρης. Νομίζω έπαιζε.
3: Και πώς δεν ξέρει τις θέσεις, άμα έπαιζε.
4: Εντάξει, μπορεί να ήταν τότε, ξέρω τι να σου πω. Μάλλον Τρελίδης, μάλλον λέει, ήπιελε πολύ. Έχουμε κι εμείς μοσχάρια, λέει. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Και να μην το λέγαμε Τρελίδη, πάλι Τρελίδη θα τον καταλάβω ότι είναι τρελός, λέει εδώ.
3: Πάμε.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Νικόλα.
4: Αχ, πήρε αυτός θες.
5: Άκουσα.
4: Ναι.
5: Για το Θόδωρο τον Παρασίδη.
4: Ναι.
5: Μαγκίτες, γκαρντάσια.
4: Μαγκίτες,
5: και
4: ναι.
5: Και με πήγατε όχι πολλά χρόνια πίσω, πολλά έτη. Δεν θα ξεχάσω σαν χτες.
4: Και αν διαφορά τα χρόνια με τα έτη πίσω.
5: Ναι. Η καλύτερη εκπομπή σαν να την άκουγα χτες το μεσημέρι, 3 η ώρα.
4: Mm.
5: 3 η ώρα ξεκίνησε η εκπομπή του.
4: 3 με 4, μία ωρίτσα.
5: Ναι, θυμάμαι.
4: Άσους να με ψάχνουν, κουλ.
5: Άσου να σας πω το, ναι. Τώρα με το Θόδωρο του Παρασίδη να είναι καλά και πάνω που είναι. Ήταν ο διατητής, είχε σπάσει τον ΠΑΟΚ και ήταν από τη Βέρεια. Αυτός είναι μεταξύ ο διατητής, είχε ανθοπολείο στη Βέρεια, ήταν ανθοπόλη. Πότε να το ξεχάσω ρε παιδιά τι τον έκανε. Τον έκανε ρόμπα όχι σε κουμποτή, μιλάμε πολύ ξεφτύλα. Ήταν φοβερός άνθρωπος και ξέρετε τι γίνεται.
4: Ναι.
5: Αλλά το χάλασε με αυτό που έγινε στο τέλος.
4: Φύγε, φύγε, άστο, άστο, άστο, άστο. Εδώ ήσουν παρόν με τον Γκρεγκουάρ που μάλλον παλαιόναμε από Λαμία μέχρι Κορινό και δεν ήξερε να απαντήσει. Σταμάξει. Αυτός ήταν μέσα στο βανάκι ο συγκεκριμένος που στείλε το μήνα.
3: Το τρέλανε τον οδηγό, ε.
4: Το τρέλανε. Το τρέλανε. Πραγματικά το τρέλανε. Έβγαλε σπιτιά ο οδηγός. Δεν ξέρεις. Επαγγελματίας οδηγός σου λέω, ναι, ρε Γρηγόρη. Άχι! Εσύ επαγγελματίας οδηγός, η ζωή του είναι. Τρελάθηκε ο οδηγός, έβγαζε ατμούς. Στατήσει και είπε: εντάξει, πάω πάσο. Πάω πάσο. Ταύρος. Πεισματάρης, ρε φίλε.
3: Ποιος?
4: Ο Γρηγόρης.
3: Απρίλιο είναι, ρε.
4: Ταύρος είναι.
3: Ταύρος.
4: Ταύρος είναι. Ναι. Κούλε, επειδή είμαι αθλητικός, σας πω μια αλήθεια. Πήγα να δω χάτμπολ πάω κάι και ρώτησα ένα φίλο μου αν έχει το χάτμπολ offside. Εντάξει, άλλο το χάτμπολ, ρε φίλε. Το χάτμπολ είναι ένα άθλημα 4-5 εδώ στην Ελλάδα.
3: Πολύ δύσκολο άθλημα.
4: Ναι, και είναι πολύ δύσκολο. Γιατί και εγώ νομίζω ξέρω όλους τους κανονισμούς του χάντμπολ. Τα ίντερ, τα μίντερ, δεν το ξέρω. Τι από το παίξω ξερόλας. Αλλά ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ τα ξέρουμε. Μια χαρά. Εντάξει, ως εκεί. Παραπάνω, πόλο, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε στο πόλο. Για πούμε ψέματα.
3: Άσπρημελα, πόλο.
4: Τα άσπρα πόλο ξέρουμε.
3: Πόλο.
4: Καλημέρα.
3: Μάλιστα.
6: Καλημέρα.
4: Γεια σα, κύριε μου.
3: Μάλιστα.
6: Χαίρετε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
4: Βεβαίως.
6: Επειδή κατεβήκαμε από Γερμανία και ψάχνουμε εισιτήρια για ΠΑΟΚ Δυναμό.
4: Αύριο βγαίνουν, αδερφέ.
6: Αύριο βγαίνουν, ωραία.
4: Κάρτα φιλάθλου πρώτα πρέπει να πάρεις.
6: Τώρα βγήκαν πρώτα η κάρτα φιλάθλου για τα διαρκείας και μετά βγαίνουν με τα 20 ευρώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια, έτσι.
4: Μπράβο, ναι, κάρτα φιλάθλου.
6: Και μια τελευταία ερώτηση. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, προσπαθώ μια εβδομάδα να σας πάω τηλέφωνο, μη γρήπη κάθε μέρα παίρνει.
4: Έλατε. Αυτό στείνεται από νωρίς. Ήταν στην αναμονή κάποιες γραμμές και παίρνει από νωρίς. Λέμε θα ανοίξουμε και παίρνει και καβατζώνεται.
3: Έλα μαγκετή.
4: Έλα μαγκετή.
3: Θα σε κάνω.
6: Και ωραία ήταν στο Σαρί. Καλή σας μέρα.
4: Να είσαι καλά αδερφό μου. Ωραία ήταν στο Σαρί. Τον σύστησε να πάει.
3: Στο Σαρί, στην Καβάλα. Πολύ καλός. Άριστος.
4: Κάνε σχόλιο για τον νέο κανονισμό της ΕΠΟ που θα παίζουν ως κοινοτικοί από χώρες Βόρεια Αφρικής, Μαρόκο, Τινησία, Αλγερία. Ποιος έχει τέτοιους παίχτες? Ολυμπιακός.
3: Μαρόκο,
4: Τινησία, Αλγερία.
3: Αλγερία, ναι.
4: Και παναφέρει τώρα και ένα Αλγερινό ακόμα.
3: Ναι. Έτσι. Ένα τραγούδι από τα Αλγέρια.
4: Άρα τι, ΕΠΟ, τι κάνει τώρα, κάνει πλάτες. Μόνο ο Ολυμπιακός έχει παίχτες Μαροκινούς, Αλγερινούς, θέλει να φέρει τώρα τον ένα χαφ.
3: Τι πλάτη κάνει η ΕΠΟ.
4: Πάμε, καλημέρα.
3: Το Σαράτσι ρώτα.
4: Α, ρωτήσουμε. Καλημέρα, έλα.
3: Καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα.
4: Έλα.
7: Με ακούτε?
4: Σ' ακούμε, παππούλη μου, σ' ακούμε, ναι.
7: Ρένος λέγουμε Παοκάρα, από τη Βόρεια Εύβοια περνώ.
4: Από τη Βόρεια Εύβοια.
7: Αθήναμενο.
4: Μάλιστα.
3: Πού, στον πύργο Ευβοίας είσαι, πού είσαι? Πού?
7: Εγώ στη Νησαία.
3: Α, ωραία.
7: Ακούω το Ραπτόπουλο στο Καραζαφέρι.
3: Πού?
7: Μόλις ανοίγει αμέσως πιάνει αυτό και τα λοιπά. Μερικές φορές με νευριάζει λίγο για το ΠΑΟΚ, αλλά δεν πειράζει.
0: Μας νευριάζει, τα λέει καλά, βέβαια, βέβαια. Αλλά είδες, οι μεγάλοι ηλικίε βλέπουν τηλεόραση. Οι άλλοι βλέπουν TikTok.
3: TikTok, ναι. TikTok έχεις.
7: Ωραίος. Εγώ τον αγαπώ και εσένα, κουλιανές έχω στην καρδιά μου, δεν υπάρχει.
0: Και εγώ σε αγαπώ γιατί είσαι, φαίνεσαι, είσαι ωραίος άνθρωπος από τον τόνο της φωνής.
3: Κάτσε τώρα, ιστιαία ακούς.
7: 80 χρονών είμαι.
0: Να είσαι γερός.
3: Ρώτα τον πώς ακούει.
0: Από τηλεόραση βλέπεις και ακούς ραδιόφωνο, πώς ακούς, από το ίντερνετ ή μας πιάνουμε, πιάνετε.
7: Τώρα στη Βόρεια εδώ σε πιάνει από το Βόλο, κάπου από το Βόλο λέει.
0: Είδες, πάει ευθεία, δεν μας πιάνει στο λιτόχωρο και
3: ναι,
0: πιάνει στο...
3: Γιατί είναι το βουνό.
0: Είναι ναι. Το βουνό, ναι.
7: Ενώ
0: ναι.
7: Στην Αθήνα δεν μπορεί να σπιάσει μόνο ίντερνετ, μέσω ίντερνετ και τα λοιπά.
3: Α, διακοπές είσαι πουλάκι μου.
0: Ναι.
7: Ναι, διακοπές έχω.
3: Ωραία είναι η Βόρεια Ήβια. Ωραία είναι.
0: Να παίρνεις να σ' ακούμε. Να παίρνεις να σ' ακούμε, να λέμε μια καλημέρα. Σ' αγαπάμε πολύ, να ξέρεις.
3: Να σε καλά, να σε καλά.
7: Άρε, πάω κάρα.
0: Πάω κάρα. Αφεντική ψυχάρα, ρε φίλε.
7: Και τώρα αυτό τον αγαπώ, αλλά μην ευρεάζει καμιά φαρμακευτική.
3: Μην ευρεάζει, δεν χρειάζεται. Εντάξει, εντάξει.
0: Είσαι κούκλος, υπέροχος. Να παίρνει, να σα ακούμε. Φιλάκια, αδερφέ μου.
3: Είναι υπέροχη η Βόρεια Εύβοια. Να πάρει.
0: Είναι ωραίο ο τύπος. Είναι ωραία, το γουστάρω. Το γουστάρω. Είναι αυθεντικές ψυχές, αυθεντικές φωνές. Το γουστάρω τον παππού.
3: Τι το ρωτά τώρα, TikTok αν
0: βλέπει. TikTok βλέπω τα πιτσιρίκια. Εγώ το απόγευμα γίνεται χαμό.
3: Μετά από 20 χρόνια βρέσκει άνθρωπο και μου λέει σε βλέπω στην τηλεόραση.
0: Ναι. Είναι μεγάλες τις ηλικίες, βλέπουν τηλεόραση. Ναι. Ναι. Το δικό μου τηλεόραση βλέπει και ραδιόφωνο. Τα άλλα τι να
3: κάνει. Δεν τα κάνει.
0: Ναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βίλε.
8: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Γλυκό αγόρι. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε κολοτούπα με τον Λουτσέσκο εν τέλει, έτσι. Στεναχωρέθηκε στο τέλος.
3: Στεναχωρέθηκε στο τέλος.
8: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Καταρχήν ήρθε η ώρα να βάλουμε έναν επίλογο στην κόντρα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια με τον Ηρώδη. Λοιπόν, γιατί χώριζε κάτι, ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μου γύρναγε τα.
0: Ναι, αλλά στο τέλος είδα μια συμπάθεια.
3: Ναι, στο τέλος ναι.
8: Θα σου πω γιατί, επειδή εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το καλό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
8: Μετά τη δοκαριά που φάγαμε στην Λιβαδιά,
0: ναι.
8: Ο Λουτσέσκου έγινε ο Λουτσέσκου που αγαπάω. Ο Λουτσέσκου που ήθελα να βλέπω. Με το ανοιχτό rotation, με την ευκαιρία σε όλους, με τα επικά παιχνίδια στο εξωτερικό, με το κυνηγά όλα τα μάτς μέσα έξω.
0: Σ' άρεσε μετά.
8: Τελικά, τελικά βέβαια ο επίλογος αυτής της διαδρομής ήταν καταστρεπτικός, γιατί και τα προβλήματα τον λύγησαν, αλλά και οι αιμονές του στο τέλος πάλι τον κάνανε παρακμιακό, με αποτέλεσμα να μην τον αντέξει και ο ίδιος ο Σαββίδης και να τον διώξει. Θα μου πεις, αυτό το Λουτσέσκου που είδαμε σε όλη τη διαδρομή έπρεπε να το δώσει ακόμα μια ευκαιρία. Αυτό θα ήταν ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το απαντήσει ο κύριος Βασαβίτς. Βέβαια, εσύ δεν είδα στο βουτυρά το μάγουλό σου να τρέχει κάποιο δάκρυ.
0: Όχι, μ' αρέσει. Όχι, είμαι πολύ κοινικός. Μα δεν με πιστεύατε. Εγώ με
3: το βουτυρά το
8: ένα κείμενο δακρύβεστο.
0: Αποδείχτηκε λοιπόν ότι εγώ με πάω πάνω απ' όλα. Απλά έβλεπα κάτι άλλο διαφορετικά από εσάς. Βουτυρά το μάγουρο, έτσι. Δεν έχεις αδάκρυ. Δεν έχεις αδάκρυ.
3: Ναι, στη γελιά του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι.
8: Ούτε ρε παιδί μου ένα κείμενο έτσι Ξανθόπουλου στήλα.
3: Έβγαλε στο Facebook.
0: Δακρύβερτο.
8: Δεν υπήρξε αυτό το.
0: Έκανα ένα κείμενο μόνο από χαιρετιστή. Δείγμα σεβασμού και αγάπης και, αλλά και, είμαι πάνω απ' όλα ΠΑΟΚ.
8: Ναι. Και βέβαια κλείνοντας να πω ότι φήμες τώρα λένε
0: Μάστα.
8: Ότι όταν έφευγε από το σπίτι του Λουτσέσκου και είχε κατεβάσει τις βαλίτσες πέρασες με το αυτοκίνητο με το πεζό από εκεί.
0: Δεν έχω πεζό.
8: Τον είδες και δεν τις φόρεσες τις βαλίτσες για το αεροδρόμιο.
0: Άρα δεν έχω πεζό, άρα ήταν φήμες.
3: Άρα λοιπόν
8: η κόντρα αυτή τελειώνει εδώ. Έτσι πάμε για καλύτερα πράγματα. Βλέπουμε να δούμε κάτι καλύτερο με το Λύση που βλέπω ότι έχει τη διάθεση να τον πάει πολύ ψηλά.
0: Θέλει
8: και να
0: τύχη.
8: Δούμε κάτι καινούριο που μας αξίζει.
0: Θα δούμε κάτι καινούριο, πιο γρήγορο παιχνίδι, πιο άμεσο. Θέλει λίγο τύχη στο ξεκίνημα, Νικόλα.
3: Να το κάνει και έξω λίγο.
0: Να σε καλά, γορίνα μου, την αγάπη μας.
8: Όλα καλά. Δείχνει ότι δεν είναι. Δείχνει ότι δεν είναι κλειδωμένο τιμόνι.
0: Όχι.
8: Δείχνει ότι θα παίρνουν αυτοί που είναι οι καλύτεροι τη φανέλα βασικού και όχι στις αιμονές και στο παρακμιακό του παρελθόντος.
0: Έτσι φιλιά, φαίνεται. Φιλιά Νικόλα μου.
8: Στη μάχη.
0: Ναι, εννοείται.
3: Πάρουμε άλλο έναν.
0: Άλλον ένα γρήγορα. Εντάξει, ο Νικόλας είχε πολύ καιρό να βγει. Είχαμε κάποιες διαφωνίες, εντάσεις.
3: Καλώς πολιτής.
0: Παρεξηγήσεις. Καλώς.
3: Καλώς πολιτής. Καλώς.
0: Και ωραίο το βουτυρά το μάλογο όλο.
3: Το βουτυρά το μάλογο.
0: Καλημέρα, ναι.
9: Καλημέρα.
0: Έλα, αδερφέ, ο τελευταίος δεν θα προλάβουμε άλλους, δυστυχώς.
9: Νίκος Ηλιούπολη.
0: Έλα ρε Νικόλα, έλα ρε φιλέ.
9: Την προηγούμενη Τετάρτη στη Χαλκιδική προσπάθησα να βγάλω γραμμή, αλλά δεν γινόταν.
3: Χαλκιδική πήγες. Κατάλαβα.
9: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή με τη δουλειά.
0: Ναι. Ωραίος.
9: Κλασικά.
0: Ωραίος.
9: Τώρα κατεβαίνω την Κατσιμίδη.
0: Πώς πάει η κίνηση, πάντων. Καλά είναι.
3: Δεν έχει.
9: Νικόλα, επειδή πήγα πρώτα στο Ρόκαστρο και έκανα, να μην πω τι, ναι, για να έρθω από τον περιφερειακό. Mm-hmm. Πάνω εκεί πέρα στη Κέση Νεάπολη γίνεται.
0: Πανζουρισμό.
9: Μαλλιοβράσιμο. Ναι. Εχθές με έκανε εντύπωση ότι είχε πάρα πολύ κίνηση στην Τσιμισκή.
3: Κάθε μέρα γίνεται και ένα ατύχημα επάνω στο περιφερειακό. Κάθε μέρα.
9: Δεν ξέρω. Λοιπόν,
3: κάθε μέρα θα χαλάσει αμάξι ή θα τρακάρει. Κάθε μέρα.
9: Για να πειράξω λίγο τον Κωστή πειρά που λέει για τους ποντιακούς γάμους.
0: Ναι, υπέροχος. Πέρασε καταπληκτικά, ναι, στο γάμο του Μελί.
3: Το κεφάλι καζάνι, ναι.
9: Εγώ σε δύο χρόνια που λέμε με το κορίτσι να παντρευτούμε, σε θέλω στο γάμο, ρε φίλε.
3: Τι, ποδιακό γάμο?
9: Ναι.
3: Να με πληρώσετε, δεν έρχομαι.
0: Δεν έρχεται, φίλε, με τίποτα.
9: Σε θέλω μαζί με τον Γκουλ, με τον Μπάγκο, με τον Ζαΐρη.
3: Ποδιακό γάμο. Θα γίνει το κεφάλι μου Παούλο. Παούλο.
9: Λοιπόν,
3: την είχα πατήσει μια φορά με τον ξάδερφό μου, την Παρτάλο, που πήρε την πόντια, να πούμε, και αυτός πόντιος.
9: Και λίγο κάτι για το μπάσκετ.
3: Ναι.
9: Νικόλα,
0: ναι,
9: κυρίως για τον Νικόλα, όλοι αυτοί που οι 7, 8, 10, 30, 150 χιλιάδες που περίμεναν στην ουρά αυτές τις μέρες, ρε παιδιά, πού ήσασταν όλο αυτό το διάστημα που η ομάδα βούλιαζε και ο Χατζόπουλος παρακαλούσε?
0: Καλό είναι και αυτό το ερώτημα, και αυτό είναι καλό, γιατί από τη μία χαιρόμαστε που είχαμε αναμονή και ήταν άλλες 6, 7 χιλιάδες από πίσω για διαρκείας. Αλλά ναι, τελικά
9: δηλαδή
0: αποδεικνύεται ότι
9: ρε φίλε,
0: ο κόσμος θέλει όραμα. Ο κόσμος θέλει όραμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς θέλει να πάει καλά και
9: ναι,
0: να έχει όραμα.
9: Να
0: στα δύσκολα. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Πρέπει στα δύσκολα. Λοιπόν. Βέβαια πέρσι στα δύσκολα το στηρίξαμε τον Χατζόπουλο. 4.500 διαρκείας. Έτσι πήγε.
9: Εννοείται.
0: Καλά. Λοιπόν, να σε καλά, Νικόλα μου.
3: Τέλος.
0: Ο Βουδούρης λέει μπορεί να μην είναι μπαλαδόφατσα, αλλά ο Μπαγάσας έχει τρομερή ατάκα και πουλάει ωραία αυτό που θέλει.
3: Αφού πολιτής είναι.
0: Έχει ατάκα δυνατή. Λοιπόν, τι έγινε.
3: Χρόνια πολιτής.
0: Τι έγινε.
10: Παρακαλώ, κύριε.
11: Κάτοικοι της Ελλάδος, να πεθάνουν οι προδότες.
10: Κόψε τον άμμο, στον επόμενο.
12: Έλα, Θεό.
10: Ναι.
12: Εγώ ας την πω αλλιώς τώρα.
13: Με συγκίνηση στο ούρε.
10: Στον επόμενο.
14: Εδώ φανερός πράκτορος Κούζου.
10: Καληνύχτα. Στον επόμενο.
14: Ναι.
10: Ναι.
14: Ναι.
10: Ναι. Στον αέρα είστε.
14: Εδώ.
10: Κόψτε να.
15: Στον
10: επόμενο.
14: Από κολόνα της ΔΕΗ προς αρχηγείων πρακτόρων. Από κολόνα της ΔΕΗ προς αρχηγείων πρακτόρων.
10: Κόψτε να.
16: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου να το δώσω στον αέρα, παρακαλώ.
10: Καλά, γεια χαρά. Ορίστε.
14: Προσοχή και κοιτάτε εδώ,
10: Κόψτε να. Στον επόμενο.
17: Όλοι είναι δεξιά. Τι κουμπέδες.
10: Πλάκα ρε, μας κάνεις. Βρε τράβα τώρα να.
14: Όχι,
10: άκου. Βρε κάνε. Με πουλάς σε μένα ηρωνία τώρα. Κύριε πρόεδρος, εγώ τώρα, ναι. Πλερουά όλοι. Πρώτη μεταγραφή Γιωργάτος, πονητής ο Μπάγεβης, ο Ψωμιάδης,
17: τα καθιζήματα,
10: ο Μπέος,
17: ο Λιμούργα
10: και Λαμόγιονα, είναι μόνο τα ηλίκη που βλέπω να πούμε, εμένα με ικανοποιεί.
17: Θα πεθάνουνε.
10: Με ένα μπαγλαμαδοπαράγοντα ή με ένα λαμόγιο, αν κάνει κουμάντονε.
17: Έσκος.
10: Σε απάντησα σε αυτό που με είπες. Αν με έλεγες κάτι άλλο, ίσως να σε απαντούσα διαφορετικά.
17: Να πάνε στο διάλο όλοι.
10: Κόψτε να. Στον επόμενο. Ορίστε.
12: Δεν τρώγεσαι με τίποτα, ρε Θεό.
10: Γιατί.
12: Άντε, καληνύχτα.
10: Καληνύχτα. Στον επόμενο.
14: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
10: Ηρωνία με πουλάς.
12: 100%.
10: Καληνύχτα. Παρακαλώ.
17: Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπαντρέου και του Μητσοτάκη τις γραμμές τηλεφώνου.
10: Μαγκιά είναι μαγκιά.
17: Έσκος! Αλητεία! Θα πεθάνουνε!
10: Κόψτε να. Παρακαλώ.
13: Με συγκίνησε στο ούρε.
10: Πράσινα άλογα μάλλον. Στον επόμενο.
14: Εσείς είσαι από πάνω, λέω! Προσέχετε τους από κάτω!
10: Θα μιλάς σοβαρά.
14: Μη με κοιτάς γιατί ματιάζουμε.
10: Στον επόμενο.
17: Ρε συγκεντρών, δεν ανέτρεψε μια κυβέρνηση για να πάρει λίτρα. Να πάνε στο διάλο όλοι.
10: Ποιος θα βγαίνει νικητής? Να ακούσουμε 2-3 διαφημίσεις, μείνετε στις γραμμές σας.
17: Έσκος! Έσκος!
10: Καλά, ακούσουμε τον επόμενο φίλο, ναι. Παρακαλώ.
15: Ναι, καλησπέρα.
18: Γεια σας.
15: Οξύς είμαι εγώ, σου λέω.
18: Δεν νομίζω.
15: Έτσι το βλέπω εγώ.
18: Καλά, στον επόμενο. Παρακαλώ.
19: Ποιος έκλεβε το λαό, ποιος έκλεβε το λαό, εγώ!
18: Ο Ψωμιάδης, ο Μπέος.
19: Αρκουδέιδες!
18: Κόψτε να, στον επόμενο.
15: Οξύς είμαι εγώ, σου λέω.
18: Καληνύχτα, κόψτε να, στον επόμενο.
19: Αστιάβεστε,
20: αγαπητέ κύριε πρόεδρε.
18: Και ποιο μέσο ενημέρωση απέναντι τη θέση.
21: Αλλά σα λέει, μωρέ, βγάλετε το σκασμό να κοιμηθούμε. Φουρ, φουρ, λυσάξτε το, έχει δείχτα.
22: Τραλαλά, τραλαλά, ήρθαμε στα Τρίκαλα, τραλαλά, τραλαλά, είμαστε καλά παιδιά.
0: Λοιπόν, επειδή το μνημονεύσαμε σήμερα αρκετές φορές το συγχωρεμένο, το μέντορα, έτσι δίνω τον άνθρωπο που μας έφερε εδώ. Είχαμε και ένα μίνι αφιέρωμα, έτσι σας αποχαιρετάμε, έρχονται πλακοτελίστες. Αμέσως μετά τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου, DJ Δίτσι, τα σέβη μας. Ερμάνος μου, αύριο θα τα πούμε πάλι.

0: Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλή σας ημέρα. Ομόφωνα απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τα οποία είχαν υποβάλει συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Σε ανακοπή αποδίδεται ο θάνατος του 17χρονου, ο οποίος κατέρευσε το βράδυ της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν με φίλους του στη πλατεία στη Βόρεια Λαμία. Οικοί του νεαρού αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν αμέσως σε κάρπα, ενώ οι γιατροί του νοσοκομείου Λαμίας κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να τον επαναφέρουν στη ζωή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη με ένα νεκρό και ένα τραυματία στα εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο 67χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει σήμερα στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ των βασικών αξώνων του προγράμματος βρίσκονται η οικονομική ενίσχυση των Δήμων αλλά και η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί σήμερα στη ΣΥΠΑ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην κορυφή της ατζέντας του Ουκρανού Προέδρου βρίσκονται η ενίσχυση της αντιβαλιστικής άμυνας της χώρας, αλλά και η στρατηγική συνεργασία Κιέβου και Ουάσιγκτον. Τέλος, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.

0: και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
0: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
0: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγκριματοδότηση.

0: φώτιση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετροπόλης!
7: Και τώρα η πλάκα τέλος. 2 ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με DJ απέναντί μας στην ηχοληψία, με το θηλυκό Καρέτσα δίπλα μου. Πες παντού ρε φίλε.
1: Ωραία.
0: Απλά ο Καρέτσας πήρε μεταγραφή 33 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ήταν μια αύξηση ρε φίλε, τα πάντα κάνει.
1: Τι να τα κάνουμε ρε Γιώργο τα λεφτά. Το έλεγε, ποιος το έλεγε η κυρία, το έλεγε.
0: Προχθές δεν πήγες, πληρώνομαστε.
1: Όπα, μας ξεφωνίζει. Η γλυκερία του το έλεγε. Να τα κάψεις τι τα θες, μήπως τα έχεις και από χθες.
0: Μπράβο.
1: Την υγειά μας να έχουμε, το διτσιράπι να έχουμε, το ζαΐρι να έχουμε, τη λίλα, την κυλιόνι να έχουμε. Και έξω.
0: Και την Πέτρια 65 που είναι ο χορηγός της εκπομπής μας και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Τι ωραία που τα λες.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε αυτούς που μετρούν αντίστροφα για να πάνε διακοπές. Βλέπω, πώς το λέγαμε, απολύομαι και διαλύομαι, λέγανε στο στρατό.
1: Ναι, πράγμα.
0: Στα μουσικά ραδιόφωνα τους βλέπω ήδη παντόφλες. Δηλαδή ήρθα χθες με παπούτσια, σήμερα με παντόφλες. Αύριο θα έρθουμε παντελόνι, θα έρθουμε βερμούδα.
1: Και μεθαύριο με μαγιό.
0: Με μαγιό.
1: Με μαγιό. Εντάξει, ναι, κοίτα. Δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι ήταν. Γίνανε τόσα πολλά αυτή τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Ήταν μια σεζόν πολύ περίεργη, Γιώργο.
0: Εντάξει.
1: Με πολλά γεγονότα, πολλά δυσάρεστα. Έτσι υπήρχε μια. Γενικά στον πλανήτη, έτσι. Όχι. Ήταν δύσκολη σεζόν, όσο να πεις. Και ειδικά τα μουσικά που ασχολούνται και με την ψυχαγωγία και πρέπει τα παιδιά να είναι μέσα στην καλή χαρά. Δεν ήταν και εύκολη σεζόν. Εμείς, ας πούμε, μπορούμε να έρθουμε και με τα μούτρα κατεβασμένα.
0: Ναι, ερχόμαστε με τα μούτρα κατεβασμένα. Ναι, εντάξει, μας επηρεάζουν και τα αποτελέσματα των ομάδων και τα λοιπά και το ένα και το άλλο.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Ναι, εντάξει. Μας βρίσκεται στο Facebook εκεί που έχουμε ποστάρει μια φωτογραφία από μάτς εθνικής ομάδος. Αλλά τι, τον Τζόλι να αγκαλιάζει τον Καρέτσα και να βλέπουμε τις πλάτες του. Με την έννοια, πλέον έχουμε δύο από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία, όχι του ελληνικού ποδοσφαίρου, Ελλήνων ποδοσφαιριστών, έτσι, γιατί και οι δύο αγωνίζονται σε ομάδα του εξωτερικού. Δηλαδή, αριστερά τον Τζόλι της Άρσεναλ και δεξιά τον Καρέτσα της Ντόρτμουντ.
1: Δηλαδή το λες, αλήθεια σου λέω και δεν.
0: Και πίσω από τον Παυλίδη της Μπενφίκα, τον Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ.
1: Να τα.
0: Προσεχώς.
1: Προσεχώς.
0: Εντάξει, δεν έχει πει το παιδί ότι σταματά από την εθνική.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δύο ματσάκια ήταν.
0: Φαντάζομαι να λέγαμε τον Κωνσταντέλια της Στουτγκάρδης.
1: Σταμάτα, σταμάτα, πανάδε μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε ο Ραπτόπουλος τέτοια ίντριγκα.
0: Δηλαδή ο Σπυρόπουλος, πώς, ο αντίστοιχος Σπυρόπουλος της Γερμανίας, πώς θα έλεγε το Χριστός και Παναγία. Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Για σκέψου το.
0: Jesus and. Όχι, Αγγλία είναι αυτό. Jesus and.
1: Ναι, Jesus and Holy Mother.
0: Holy Mother, ξέρω.
1: Ναι, Μαντόνα. Στα Ιταλικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βρήκαμε.
0: Το
1: εκεί,
0: βρήκαμε ναι. Αυτό. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί θα κάνουμε παρέιτσα, όπως και φυσικά με όλη την επικαιρότητα η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει. Προφανώς και επιλέξαμε αυτή τη φωτογραφία γιατί είναι σπουδαία η μεταγραφή του ΠΑΟΚ Καρέτσα. Έγραψε, ποιος το έγραψε, λέει ρε, εσύ Καρέτσα, ούτε κίτρινη μουστάρδα δεν τρώμε ρε φίλε. Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Παοκτσάκι έγραψε. Ούτε κίτρινη μουστάρδα δεν τρώμε, ρε Καρέτσα.
1: Ο Πάοκ, ο οποίος την έχει βρει την Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Και την κέρδισε, νομίζω.
0: 0-1.
1: 0-1.
0: Με όλα τα πανό του Super 3 να μην.
1: Μπράβο, εσύ, Γιώργο.
0: Ναι. Και να κάθονται και να κάνουν τσιγάρο. Χαιρετίσματα στα παιδιά, δεν το λέω τώρα. Απλά επειδή ήμουν εκεί, ρε φίλε, και το είχα περιγράψει και τον γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι. 0-1.
0: Και ήταν απίστευτο παιχνίδι που είχε κάνει το Πάοκ. Θα μου πεις δεν έκρινε πρόκριση, αλλά ξέρεις τώρα πίσω ακριβώς από τη θύρα των οργανωμένων όλα τα πανό, Super 3, Άρης και τα λοιπά, αδελφοποιημένοι.
1: Όχι.
0: Περιμένανε καμιά πεντάρα, εξάρα και τα λοιπά.
1: Και προς.
0: Ήμασταν εμείς που δεν είχαμε φύγει γιατί δεν το πιστεύαμε και αυτοί από την απέναντι. Και κάνανε τσιγάρο. Το θυμάμαι γιατί έγινε μπροστά μου. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο μπορούσε να κάνουν και ο παδί του ΠΑΟΚ. Δηλαδή παίζει ρε παιδί μου Παρτιζάν Άρης.
1: Δεν το συζητάω.
0: Θα είχε πανό του ΠΑΟΚ και ξαφνικά βλέπεις για παράδειγμα 0-1. Και εσύ εκεί θα πάθαινες κοκομπλόκο. Τώρα τι μας κάνανε. Αλλά εμείς το ζήσαμε αυτό με την Ντόρτμουντ.
1: Αλλά όντως το έχεις και αυτό στο παλμαρέσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ποια Ντόρτμουντ, ε.
0: Καλή Ντόρτμουντ.
1: Εκείνη την Ντόρτμουντ που μετά πήρε και το πρωτάθλημα, νομίζω.
0: Και με τριάδα στην άμυνα. Με Πούγκουρα να κάνει παιχνιδάρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα, Γιώργο, Πούγκουρα, τι είπες τώρα.
0: Ναι, νομίζω Πούγκουρας να κάνει παιχνιδάρα. Σε ένα παιχνίδι είχε κάνει παιχνιδάρα ο Πούγκουρας. Ήταν με την Ντόρτμουντ ή με τη Σάλκε. Σίγουρα ήταν γερμανικό ματς με Γερμανούς. Μπορεί εδώ τώρα να κάνω εγώ λάθος. Αλλά ήταν ματσάρα. Και καταρχήν είναι το καλύτερο γήπεδο που σου φεύγει το σαγόνι. Δηλαδή, όταν μπήκαμε μέσα για την προπόνηση και ξαφνικά βλέπουμε το πέταλο και σηκώνει, σηκώνει, σηκώνει, σηκώνει κεφάλι. Όλοι είναι η τούμπα, είναι το πέταλό του μόνο εκείνο. Δηλαδή είναι απίστευτο γήπεδο. Το καλύτερο γήπεδο που έχω δει. Έχω πάει σε πολλά, αλλά σαν γήπεδο τελείωσε.
1: Εγώ βγάζω και το καπέλο στους οπαδούς της Dortmund. Έχουν μεγάλη ιστορία. Οι άνθρωποι χρεοκόπησαν, έκαναν ένα τεράστιο αγώνα.
0: Με την Bayern να τη βοηθά οικονομικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την είχε βοηθήσει οικονομικά η Bayern, είχε δώσει χρήματα. Δηλαδή είναι σαν φαντάσου τώρα, δηλαδή να πέφτει η π.χ. να έχει πρόβλημα οικονομικό ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ και ο άλλος να βοηθάει, γιατί είναι η Βεσφαλία, είναι το ίδιο μέρος. Δεν είναι δηλαδή ο ένας στο Μόναχο, ο άλλος εκεί.
1: Έχεις...
0: Είναι ντέρμπι μίσους, είναι από το μεγαλύτερα ντέρμπι στη Γερμανία.
1: Έχεις δίκιο, αλλά εδώ μου θυμίζει, ξέρεις τι, ότι η Bayern είδε στο βάθος κήπο, με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι αν δεν είναι ανταγωνιστικό και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Χάνει το ενδιαφέρον του και ο κόσμος.
0: Ναι, και επίσης η Dortmund είναι ένα μεγάλο όνομα για το γερμανικό ποδόσφαιρο.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή είναι η ομάδα, εντάξει, η Leverkusen είναι αυτή η οποία κάποια στιγμή πήρε το πρωτάθλημα, αλλά συνήθως η Dortmund είναι αυτή που πάει να παλέψει λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, και παλαιότερα υπήρχε και η Σάλκε για παράδειγμα. Τότε με Στέφενς που είχε χάσει ένα πρωτάθλημα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Είχαν μπει μέσα οι Σάλκε για να πανηγυρίσουν και η Bayern βάζει στο 97 γκολ και χάνει το πρωτάθλημα.
1: Στο τέλος κερδίζουν τα Panzer. Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Αλλά για τον Καρέτσα, μια που το είπαμε, είναι πολύ μεγάλος μάγκας. Γιατί επέλεξε, θα μου πεις, Γιώργο, δεν επέλεξε αυτός μόνο, και αυτός επέλεξε την Dortmund. Γιατί ξέρει ότι είναι η ομάδα που μπορεί να το φτιάξει.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Για μένα ο Καρέτσας θα πάει στα 100 πλάς εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στους Έλληνες ποδοσφαιριστές ταιριάζει η Γερμανία. Δηλαδή κάνουν ένα εφαλτήριο από εκεί.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Βιερίνια, για παράδειγμα, όταν είχε φύγει.
1: Φυσικά, όπως και ο Τζόλης που τα συζητούσαμε χθες.
0: Ο Τζόλης.
1: Και άλλους. Και άλλους.
0: Σάλιακας.
1: Σάλιακας, μπράβο. Με την. Βέβαια.
0: Κουλεράκι, εντάξει. Περιμένουμε να δούμε που θα πάει. Με την έννοια ότι έπεσε η Βόλσμπουργκ. Δεν νομίζω να μείνει εκεί. Αλλά έχει. Κοίταξε, και να σου πω κάτι, είναι και το πόσο θες να δουλέψεις. Δηλαδή, εγώ δεν θα ξεχάσω τις συνεντεύξεις που έδινε ο Βιερίνια, που έλεγε τότε με τον. Ποιος ήταν ο προπονητής της Βόλσμπουργκ όταν πρωτοπήγε. Μάγκατ. Τον είχε σκίσει.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει η προετοιμασία που έκανε με τον Μάγκατ τον βοήθησε για τα επόμενα 5 χρόνια να βγάζει εύκολα όλες τις σεζόν. Για τα επόμενα 5 χρόνια, όχι για την επόμενη σεζόν.
1: Για φαντάσου.
0: Ναι.
1: Γιατί πράγμα συζητάμε.
0: Μπράβο. Δηλαδή τώρα ο Καρέτσας θα γίνει κτηνάκι. Δεν σου λέω θα γίνει Τζόλης, γιατί είναι διαφορετικό
1: η σωματοδομή του.
0: Σωματότυπος. Ναι. Αλλά είναι σίγουρο ότι η Ντόρτμουντ θα τον δυναμώσει.
1: Καταρχάς δεν ξέρω αν θυμάσαι, νομίζω την περσινή σεζόν είχαμε ασχοληθεί με αυτό. Που δείχναμε βιντεάκια από τις προπονήσεις που κάνει η Dortmund με τις προσομοιώσεις. Μιλάμε τώρα για προπονήσεις άλλου επίπεδου, έτσι. AI, που τώρα εμείς το μάθαμε. Είναι, ναι, θα γίνει.
0: Για παράδειγμα, για μένα ο Καρέτσας δεν μπαίνει αμέσως και παίζει. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει με την Genk, οι Γερμανοί λένε θα ετοιμαστείς, θα σε ετοιμάσουμε και θα σε βάλουμε. Δηλαδή, αν δεν δω εγώ τον Καρέτσα βασικό στα πρώτα 10-15 μάτς, δεν σημαίνει ότι απέτυχε αυτή η μεταγραφή. Απλά θέλουν να τον φτιάξουν, ρε παιδί μου. Όπως κάτι αντίστοιχο έγινε με τον Τζόλι. Δηλαδή, ο Τζόλι, εντάξει, με την Νόρτιτς τα λέγαμε χθες, πήγε η Γερμανία, εκτοξεύτηκε, με την Club Brugge τελείωσε. Δηλαδή, εκεί φάνηκε ότι είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Για μένα τώρα ο Τζόλι μπαίνει βασικός με την Arsenal. Εύκολα κιόλα.
1: Και έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνώ και σε αυτό. Γιορτάζουν σήμερα. Πόσο είχε ο μήνας, 28. 28.
0: 28 Αυγούστου. Μακάρι να ήταν Αυγούστου.
1: Όχι, τι μακάρι, θα τέλειωνε η άδειά μου.
0: Ναι, αλλά θα άρχισε η δικιά μου.
1: Κάτσε και εσύ, κάτσε περίπου.
0: Τώρα μετράω, βλέπω, θα πάρω το ημερολόγιο και θα κυκλώσω το 24 Αυγούστου και θα βάζω κάθε μέρα χ.
1: Ωραίο. Ακόμα δεν ήρθες και ονειρεύεσαι το επόμενο, έτσι.
0: Βάζουμε υψηλούς στόχους. Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Γιορτάζουν ο Ακάκιος.
0: Ναι, τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
1: Ακριβώς. Ναι. Η Ακακία λοιπόν, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία.
0: Χρυσοβαλάντης.
1: Χρυσοβαλάντης ποιος έρχεται?
0: Βαλάντης επίθετο ήταν.
1: Βαλάντης ο τραγουδιστής επίθετο. Έχουμε Βαλάντη όμως καλό ακροατάκι, Ηρακλειδέας, ναι. Μες στην καλή χαρά. Κάναν και μεταγραφή καλή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Ο Ιβ Λόπεθ, μια και είπες για Βόλτμπουργκ.
0: Ναι.
1: Έχουμε Βαλάντι, μπορούμε να το πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζει κανείς άλλος?
1: Όχι, και άλλους θες.
0: Ακάκιο. Έχεις κανέναν Ακάκιο? Εγώ μόνο από τη διαφήμιση.
1: Καλή. Ακάκιο μπορώ να φανταστώ μόνο μοναχούς. Δεν ξέρω αν αυτή η διαφήμιση.
0: Ναι, σωστό.
1: Νομίζω ότι είναι όνομα που παίζει.
0: Και Ακακία και αυτή η μοναχή.
1: Ακακίες κάποτε ήταν γεμάτη όλη η Ελλάδα.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ήταν το δέντρο των πόλεων οι Ακακίες. Εκείνα που βγάζανε τα χνουδάκια που όλοι γινόμασταν αλλεργικά και αψού, τα θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Δεν τα θυμάσαι αυτά τα δέντρα?
0: Όχι.
1: Ναι, τώρα έχουμε περάσει στα αρσενικά πλατάνια.
0: Ναι, Ακακία, όχι. Μπορεί να το θυμάμαι, αλλά δεν το θυμάμαι. Για να
1: καταλαβαίνεις, ναι. Έτσι είναι ακόμα σε άδεια. Ναι. Δεν το συζητάω.
0: Μία ερώτηση που θέλω να κάνω, ρε φίλε. Αυτά που είχαν τις νερατζιές, πώς τις λένε αυτά εδώ στην Αθήνα, που είναι γεμάτο και μοσχοβολάνε. Ναι. Και μετά τα πετάνε με ξηράφι όταν έχουν επεισόδια. Πολύ χρήσιμο.
1: Κρύβε λόγια. Ναι.
0: Εδώ δεν έχουμε πολλές, είναι διαφορετικό το κλίμα. Καζομάρα ερώτηση κάνω, αλλά δεν έχουμε τόσο.
1: Δεν έχουμε πολλές.
0: Στην Αθήνα είναι παντού, ρε φίλε.
1: Στην Αθήνα είναι σαν παράδοση, όντως, ναι, έχεις δίκιο.
0: Όλα τα δέντρα είναι.
1: Για το νεράτζι είναι και δύσκολο, δηλαδή δεν μπορεί να κόψει νεράτζι να το φας.
0: Όχι, δεν τρώγεται. Πολύ πίκρο.
1: Μπράβο, μόνο γλυκό του κουταλιού μπορείς να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Ίσως γι' αυτό.
0: Ίδιο. Το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Ρωτάω,
1: νερατζάκι πέρα, γλυκό, αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά όντως, ναι, είναι ψιλοάχρηστα.
0: Ξέρεις όμως πόσο μοσχοβολάνε.
1: Ειδικά.
0: Εσύ μπήκα σε προχθές τώρα. Πού ήταν, σε μία πόλη φύτεψαν 800.000 δέντρα.
1: Ναι.
0: Και έπεσε η θερμοκρασία κατά 12-14 βαθμούς.
1: Τι λες?
0: Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Δηλαδή σκέψου τη Θεσσαλονίκη με 800... Θα μου πεις αέρι τώρα, άντε αγόρι μου πάνε.
1: Ονειρεύεσαι.
0: Ναι. 800.000 δέντρα και έπεσε η θερμοκρασία κατά 10-12 βαθμούς, ενώ και γόντουσαν στις άλλες περιοχές.
1: Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, όταν νομίζεις.
0: Εμείς εδώ κουρεύουμε κόβουμε τα δέντρα. Έτσι.
1: Αυτό. Και όταν νομίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, ναι, έρχονται κάποιες απλές πράξεις και σου αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.
0: Ναι. Πού είναι ο δρόμος εκείνος, ρε φίλε? Δηλαδή, εκείνο το δρόμο, πραγματικά έλεγα ότι άμα έβρισκα σπίτι, θα ήθελα να μείνω μόνο για τα δέντρα. Όπως κατεβαίνεις, η Βασιλίση Όλγας περνά στην Ομαρχία.
1: Ωραία.
0: Για να, είναι ο δρόμος, άντε να το πω, ρε παιδί μου. Όχι Σοφούλη. Που σε πάει, ρε παιδί μου, στο.
1: Εκεί στο Βαφοπούλι.
0: Βαφοπούλι. Όλος εκείνος ο δρόμος από Βασιλίσης Όλγας μέχρι να κατέβεις κάτω Ανθέων. Δεξιά και αριστερά δέντρα.
1: Κώστα Βαραγιάννη, στείλε μήνυμα χθες. Γιατί τα συζητούσαμε. Δεν έχει πολύ καιρό που μου λέγει για αυτή την οδό.
0: Ναι, μόνο δέντρα, ρε φίλε. Γιατί περνάω από εκεί για να πάω στη μάνα μου.
1: Τι ωραίο πράγμα.
0: Ναι. Δηλαδή να σηκώνω στο μπαλκόνι για να μην βρίσκει ποτέ ήλιο. Δηλαδή να ξέρει. Έστω και ένα μικρό μπαλκονάκι να χωράει μια καρέκλα. Και να βλέπει, δηλαδή τώρα φαντάσου αυτό σε όλη τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να γίνει, αλλά στους περισσότερους δρόμους, ρε φίλε. Τι μπορεί να γίνει.
1: Θα άλλαζε όλο το φυσικό της πόλης. Γιατί είναι η πόλη μας, αν είχε αυτό το πράσινο που λες, είναι μια όμορφη πόλη.
0: Ναι.
1: Χάρη στο θερμαϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα άμα τη δεις από πάνω, ας πούμε, τα κάστα με τις κεραίες και τα τσιμέντα και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: ναι,
0: όχι, είναι ωραία πόλη, δεν λέμε τώρα. Φαντάσου. Γι' αυτό μένουμε και εδώ.
1: Φαντάσου να γινόταν
0: αλλά
1: αυτό.
0: Αλλά σου λέω ειλικρινά αυτό και το διάβασα και λέω: κοίταξε να δεις. Ότι η φύση δίνει μόνο τις απαντήσεις. Αλλά μόνο επειδή εσύ δεν τη σέβεσαι τη φύση, ποτέ δεν το σκέφτεσαι αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, και φαντάζομαι ότι το έταξα στους ακροατές, στην εκπομπή την πρωινή βέβαια. Διάβαζα ένα άρθρο. Δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά σίγουρα παίζει και χλώριο. Ρίξανε, λέει, οι επιστήμονες στις ΗΠΑ, νομίζω στον κόλπο του. Δεν νομίζω στον κόλπο του Μεξικού, νομίζω εκεί Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τόνων χλωρίνη κτλ. Κάνοντας ένα πείραμα για να καθαρίσουν τα νερά. Πέρασε ένας χρόνος και τα αποτελέσματα, Γιώργο, είναι συγκλονιστικά. Ξαναγύρισαν τα κοράλια, που αυτό είναι και ζητούμενο,
0: ναι,
1: και καθάρισαν τα πάντα. Δηλαδή είναι αυτό που έρχεται σε συνειρμό με αυτό που είπες με τα δέντρα. Άμα θέλουμε, πολλά μπορούμε να κάνουμε.
0: Καλά, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Θα το βρω.
0: Ωραία. Λοιπόν, μας βρίσκεται εκεί λοιπόν, έχουμε παρέα μαζί σας. Καλή μέρα, πρώτη φορά σας ακούω, τα λεφτά να τα κάψεις, τα θες, το λέει η Ελένη Βιτάλη, ο ελπιδοφόρος. Εμάς μας ακούς πρώτη φορά εσύ.
1: Η Βιτάλη το λέει, ναι, εσύ, ναι. Όντως, μπράβο ρε, εσύ ελπιδοφόρο. Ναι. Και εγώ νόμιζα θα μας πει τίποτα για τον Ακάκιο.
0: Και ένα ακόμα ρε, είναι πολύ παλιό, να τα κάψω,
1: τα ρημάδια τα λεφτά μου.
0: Πολύ παλιά. Όχι ρε, όχι ο Γούναρης, πώς το λέγεις.
1: Κάνει διάλογο με Γιάννη Τσιράπη για το πόσοι τραγούδησαν για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Ναι, πόσοι να τραγούδησαν για τα λεφτά. Μας είπε Βιτάλη, Γλυκερία, Βανδύ.
0: Ναι.
1: Είπες εσύ αυτό, τώρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σκο... Ο Αντύπας για τα λεφτά.
0: Τα κάνεις όλα.
1: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, ναι. Α, μπράβο.
0: Ναι. Έχει πολύ πράγμα.
1: Και τελικά το συμπέρασμα ποιο είναι?
0: Δεν έχουμε.
1: Γι' αυτό το τραγουδάμε.
0: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, περνάει το πρώτο ημίωρο. Παιδιά, να θυμίσω κάτι γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εντάξει, τώρα ακόμα είμαστε σε διακοπές. Αλλά σε λίγο κάποια παιδιά θα σκεφτούν το μέλλον τους και πρέπει να πούμε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείστε τώρα μια ξενάγηση σχολή Δέλτα, που βρίσκεται Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτελούς. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. Delta360.gr στο σελίδα και το τηλέφωνο σημειώστε 2310-22-63-18. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια.

Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τρακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τρακαρού.

0: καλή σας ημέρα. Σε ρυθμούς ρεβάνς κινούνται ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εν όψει των ευρωπαϊκών τους αναμετρήσεων την προσεχή Πέμπτη. Στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβ στο Όπεν με προβάδισμα το υπέρ του 3-2. Ενώ στις 9.30 οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Μπάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο ζωντανά από τον Sky, έχοντας ως παρακαταθήκη τη νίκη τους με 2-1 από το πρώτο μάτς. Επισημοποιήθηκε η συμφωνία του ΑΣ με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και το κλειστό της Πηλαίας μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβεβαίωσε την ταύτιση απόψεων για την μπασκετική έδρα. Παράλληλα, το Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την οριστικοποίηση της συνεργασίας στο ανδρικό βόλεϊ με τον Αντώνη Τσαλόπουλο. Στο στρατόπεδο του Άριο, ο Σεμπαστιάν Παλάσιος ξεκίνησε κανονικά προπονήσεις επιταλικού εδάφους και δοκιμάστηκε ήδη στο δεξί άκρο της επίθεσης από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εξετάζεται από τους ανθρώπους του Άρη η περίπτωση του 29χρονου Ολλανδού αριστερού αμυντικού Μες Ντεουίτ, ο οποίος μετράει 118 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλκμάρ. Ανακοινώθηκε επίσημα από τη διοίκηση του Ηρακλή η απόκτηση του Ιβ Λόπεθ για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο 32χρονος Ισπανός επιτελικός μέσος με θητεία στη Λα Λίγκα έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία συμφώνησε με τη Βόλσμπουργκ για την απόκτηση του 28χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού. Υπεγράφει η διετή συνεργασία του Όφη με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων του 30χρονου Ισπανού Εξτρέμ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο και από τιμές οι καλύτερες για παλέτες New Palette στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Αφού βρήκαμε το δρόμο, καλά είμαστε. Καλά περνάμε και έξω.
1: Κοίτα, εγώ μετρούσα διαρκείας. Εντάξει, έκανα προλογάκο για να υπενθυμίσω στους φίλους ότι σήμερα μέχρι τις 5 είναι η δεύτερη περίοδος έτσι της διάθεσης των διαρκείας.
0: Και ανέβασε και πρόμο βίντεο η ΠΑΕ.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ραχμάν Μπάμπα ο πρώτος, Δεσπότοφ ο δεύτερος, Πάντα Μαρία και Λουστόντο.
1: Περίμενε να δεις πώς το είπανε να δεις. Οι παίχτες στέλνουν μήνυμα. Σας περιμένουμε σπίτι μας, ναι. Είναι το μήνυμα που στέλνουν.
0: Πάμε στο Δεσπότοφ ή Κυπρίνα. Ναι. Πάμε εκεί να το πούμε. Φέραμε γλυκά.
1: Γεια σας. Παιδιά, δεν είναι ένα ώρα
0: τώρα στο σπίτι του Δεσπότοφ απ' έξω και τα λοιπά. Ναι. Ο άλλος έχει πάρει και το φουσκωτό.
1: Άνετα. Δεν μπορεί και ο Λιστότο μια πισινούλα θα την έχει, δεσί, όσο και να πει. Ήρθαμε για τα περαστικά, θα του πούμε. Έχουμε και κίνητρο, κατάλαβε.
0: Ναι. Εσείς το είπατε.
1: Έχουμε τώρα που είπα περαστικά νέα από τον Τάχα. Άλλη.
0: Συντηρητικό πρόγραμμα.
1: Οκ.
0: Τώρα κοίταξε να δεις. Θα φανεί, δηλαδή μπορεί μέχρι την Παρασκευή ή στις αρχές επόμενης εβδομάδας να πούνε πάμε χειρουργείο.
1: Ναι, αυτά που μου έλεγες χθες. Ναι.
0: Εγώ επιμένω και λέω ότι πριν από το δίμηνο αποκλείεται να επιστρέψει ο Ταχάλη.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι αθλητής. Δηλαδή, τύπα ξύλο να το πάθαινα εγώ ή εσύ, θα δέναμε τον ώμο μας, μπορεί να μην χρειάζονταν να κάνουμε το χειρουργείο, λέγαμε ότι θα περάσει. Τώρα μιλάμε για αθλητή. Δηλαδή, όσο πιο σύντομα επιστρέψεις, ο δρόμος δηλαδή της επιστροφής σου γίνεται πιο σύντομος, επιλέγεις και το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για εξάρθρωμα στο νόμο. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα απλό, μια απλή κάκωση.
1: Και εδώ δημιουργείται και μία, αν θέλεις, ένα θέμα. Δηλαδή, δημιουργούνται εύλογες απορίες. Το όταν επιστρέψει.
0: Ναι. Γιατί αν θα του βγαίνει εύκολα όμως.
1: Και αυτό, εντάξει, ή αν θα έχει κάποια φοβία στο να.
0: Καλά, φοβία όλοι έχουν, ρε φίλε. Και εμείς έχουμε φοβία. Άμα δηλαδή στραμπουλήξουμε το πόδι μας και αρχίζουμε και περπατάμε, φοβόμαστε να το ξαναστραμπουλήσουμε.
1: Ναι, και εμείς, εσύ Γιώργο, να μην σε παίζουμε στον ΠΑΟΚ. Σκασίλα τους και τις φοβίες τις δικές μας.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως το ενδεχόμενο μιας χειρουργικής επέμβασης δεν έχει αποκλειστεί. Εγώ το θεωρώ και το πιο πιθανό, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και χθες, επειδή κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ μου είπε, έλειπε σε διακοπές και μάλλον δεν έχεις μάθει. Φίλε, τα έχω μάθει πάρα πολύ καλά. Και βάζω την υπογραφή μου ότι το δίμηνο είναι μέσα σίγουρα στην απουσία του Ταχάλη.
1: Έρχονται και σε επιβεβαιώνουν ο ένας πίσω από τον άλλον. Γιατί θυμάσαι που σου έλεγα και μου λες, πού το είδες αυτό ρε Σμαράγδα για ένα μήνα. Είχαν φαγωθεί όλοι και γράφανε πολύ εύκολα το ένα μήνα. Σήμερα άλλαξε το κλίμα.
0: Καλά,
1: και έρχεσαι και επιβεβαιώνεσαι.
0: Το θέμα δεν είναι να επιβεβαιώνεσαι ή ότι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήσουν ο πρώτος που το είπες, ότι παιδιά εδώ έχουμε δύσκολο πράγμα.
0: Ναι, είναι δύσκολο το πράγμα αυτό. Και το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το παιδί να επιστρέψει υγιής. Επειδή ακούγεται, ρε παιδί μου, και με ρώτησε μάλιστα και ένας φίλος με μήνυμά του χθες το απόγευμα, αν ο ΠΑΟΚ αναγκάζεται να πάει να πάρει τώρα άλλο εξτρέμ. Δεν είναι παιδιά χιαστός να πεις ότι μένω 6 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, άρα μήπως πρέπει να πάω να καλύψω. Γιατί τον άλλη θα τον ξαναδώ το Φεβρουάριο ή θα τον ξαναδώ το Γενάριο. Δεν μιλάμε για τέτοιο τραυματισμό. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κινηθεί για άλλο αριστερό εξτρέμα στην παρούσα φάση.
1: Ναι.
0: Εκτός άμα του προκύψει κάτι πολύ πολύ σημαντικό τον Αύγουστο. Μια ευκαιρία που λέμε που του ήρθε η στιγμή και πει γιατί να μην τον πάρω.
1: Καλά.
0: Αυτή τη στιγμή δηλαδή καλύπτεται με Τάισον, καλύπτεται με Χατσίδη που μπορεί να παίξει και εκείνη την πλευρά. Έπαιξε και στα φιλικά. Υπάρχει ο Πέλκας. Και θα το ξαναπώ και συγγνώμη αν κουράζω κάποιος, για μένα υπάρχει και ως ορετήρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα δεν βλέπω στην και όταν με το καλό επιστρέψει, γιατί είναι στα τελειώματά τον Δεσπότοφ, πιστεύω ότι ο Δεσπότοφ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα μπει στο πρόγραμμα των προπονήσεων αρχικά εν μέρη με την ομάδα και συνέχεια σε φουλ ρυθμούς. Δηλαδή 15 Αύγουστο ο Δεσπότοφ θα προπονείται κανονικά με τον ΠΑΟΚ.
1: Είδες, εσύ τώρα δίνεις ρεπορτάζ. Εγώ πήρα αυτή την αισιοδοξία επειδή, όπως πολύ σωστά μας είπες πριν, είναι στο βιντεάκι. Ο Δεσπότοφ.
0: Ναι,
1: για τώρα ξέρεις, γυναικεία σκέψη, αλλά από όλους τους ποδοσφαιριστές είναι ο Δεσπότοφ, ας πούμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Κατάλαβες. Ναι. Οπότε λέω, όπα, είμαστε κοντά.
0: Το καλό είναι ότι δεν έκανε κάποια διαφήμιση. Ο ΠΑΟΚ συνεργάζεται με το συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο. Ελάτε κι εσείς από αυτό.
1: Σταμάτα, ναι, Γιώργο. Άσε με να σου παρευτώ.
0: Δηλαδή, ο ΜΕΙΤΕ φαντάζει ιατρικό κέντρο. Εδώ περνάω καλά. Ναι. Και ξαφνικά εμφανίζεται από, πώς το λένε, από το Viber ο Λεβέκ, το συνιστώ και εγώ. Εκεί κάπου τελειώνει η κουβέντα, ναι.
1: Αχ, ορδές, λέει, ποδοσφαιριστών έρχονται για ανάρρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, Μια και το έπες. Η δυναμό Κιέβου έρχεται.
0: Σήμερα. Μπορεί και να, τώρα ταξιδεύει, μπορεί και να προσγειώθηκε. Έρχονται πιο σύντομα γιατί εκεί ρε στη Σμαράγδα είχαμε 17-18 βαθμούς και κρύο. Στην Πολωνία.
1: Α, για να προσαρμοστούν, λες.
0: Ναι,
1: ε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ολοκλήρωσε ο Μάτος λέει την προετοιμασία τους εχθές.
0: Με απουσίες έρχονται.
1: Με πολλές απουσίες. Ναι. Γελούσαμε τα επίθετα.
0: Ναι.
1: Έχουν πολύ νικό αυτοί. Στο...
0: Έχουν.
1: Κατάληξη νικό.
0: Ναι, όλοι.
1: Άμα το παρατήρησε.
0: Δεν μπορούσα να δω του Κορεάτε. Κάνω περιγραφή σου Ρωμένου, θα του λέω Λου Λί. Δηλαδή, άμα έχει συνεδεκάδα. Ακούει ο άλλο ραδιόφωνο, έτσι. Και έχει συνεδεκάδα 10 Λί. Υπάρχει περίπτωση να του πει έκανε λάθο το Λί.
1: Αφού
0: Λί το λένε, ρε φίλε.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι, το καλύτερο.
1: Τι λέει.
0: Έρχονται λοιπόν εδώ. Θα κάνουν νομίζω σήμερα το απόγευμα προπόνηση σε ένα άλλο γήπεδο. Όχι στην Τούμπα, έχουν βρει γήπεδο. Και γιατί πρέπει να κάνουν και μια προπόνηση αύριο κανονικά στην Τούμπα. Εντάξει, τους έχει προετοιμάσει και ο Κεντζιόρα. Για τον οποίο διαβάζω ότι επειδή επιστρέφει το δεξί μπακ της ομάδος και μπορεί να είναι διαθέσιμο, μπορεί να τον δούμε στόπερ αυτό το μάτς.
1: Το διάβασα και εγώ στο μέτρο σπορ αυτό.
0: Ναι, θα δείξει τώρα.
1: Για να δούμε.
0: Ναι.
1: Αγαπάμε Κεντζιόρα, δεν έχουμε να πούμε κάτι τίποτα. Έτσι.
0: Τίμιος.
1: Πρόσφερε.
0: Τίμιος.
1: Λέει ο Ελπιδοφόρος της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου είναι και των Αποστόλων Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά. Ο Ακάκιος λέει δεν γιορτάζει σήμερα.
0: Μπράβο, Σμαράγδα.
1: Στο κοσμικό αυτό μου βγάλε.
0: Ναι.
1: Ορίστε, ο Γιώργο, διάβασε.
0: Υπάρχει
1: τι λέει.
0: Υπάρχει μια διαφορά ότι ο Ελπιδοφόρος πίνει μπύρες από τις 6 το πρωί και νομίζω ότι είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι, ναι.
1: Η Νάρση μας λέει καλημέρα. Μπα. Μια φορά έκλαψα για ραδιομπούλινγκ, δεν σας ξανακάνω τη χάρη. Όλοι για τα λεφτά δεν ζούμε. Ο καθένας κουμάντος στην τσέπη του.
0: Ναι.
1: Λέει η Νάνση. Πώς το πήρε,
0: ρε. Το ραδιομπούλινγκ γιατί είπε, από ποιον έφαγε ραδιομπούλινγκ.
1: Από εμάς που λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν το κατάλαβα το μήνυμα.
0: Μήπως κάποιος την έχει, δεν την έχει φερθεί καλά το προηγούμενο διάστημα.
1: Δεν σας ξανακάνω τη χάρη. Όλοι για τα λεφτά δεν ζούμε.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Είναι λίγο, αυτή είναι μια πολύ ωραία κουβέντα που κάνει. Δηλαδή, όλοι για τα λεφτά δεν ζούμε. Γιατί εργαζόμαστε, για τα λεφτά δεν εργαζόμαστε.
1: Μα κοίταξε, έτσι όπως έχουμε διαμορφώσει ρε παιδιά τον πλανήτη και το. Ζούμε υποχρεωτικά για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε τα λεφτά να ζουν για μας, να είναι το εργαλείο μας.
0: Μπράβο, αυτό που λέει κάποιος. Όχι, δεν ζούμε για να δουλεύουμε, δουλεύουμε για να ζούμε.
1: Έχουμε καταντήσει έτσι όμως όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όπως και επίσης. Όλα για τα λεφτά γίνονται.
0: Ρε εσείς Μαράγνα, να σε πω λίγο κάτι. Πάντως υπάρχουν πράγματα δηλαδή που λες συμβαίνουν αυτά στον πλανήτη. Παίζει συνέχεια το πρώτο θέμα πρόμο βίντεο. Γιατί
1: ναι.
0: Κάνανε, παιδί μου, πήγανε δύο δημοσιογράφοι στην Μύκονο.
1: Ναι.
0: Και λένε για τους billionaires, το πώς, τι κάνουν οι διακοπές. Και κάποια στιγμή ρε φίλε, δηλαδή βλέπεις όλα αυτά και λες υπάρχει αυτό το μέρος, όχι το μέρος στον πλανήτη σαν Μύκονος, γενικότερα δηλαδή αυτό το οποίο ζουν. Προχθές είδα ένα βιντεάκι που λέει ρε φίλε ότι σε ένα ξενοδοχείο, προσέξτε τώρα και αυτό είναι και το φτηνό, 18.000 ευρώ η βραδιά, ξενοδοχείο.
1: 18, μπορεί να έχει και πιο ακριβά.
0: Έχει σίγουρα πιο ακριβά. Έχει πιο... Και λένε δηλαδή πόσα μπορούσε να ξοδεύει ο καθένας, κάποιος λέει πήγε στο μαγαζί και έκανε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ένας Ινδός, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και λέει τι τα έκανε, λέει κέρασε όλο το μαγαζί, λέει το κέρασε, σαμπάνια, 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την πλάκα του, κοίταξε η τεράστια δικαιολογία όλων αυτών, ξέρεις ποια είναι, τον billionaire και γενικά των υποστηρικτών αυτού του lifestyle, μα δίνουν δουλειές. Μα δημιουργούν θέσεις εργασίας.
0: Ναι, και βλέπεις στην Μύκονο τα κοντέινερ χωρίς κλιματιστικό για τους εργαζόμενους.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Άστο τώρα αυτό, μην το ψάχνουμε.
1: Ο υπερπλούτος, τον υπερπλούτο ποτέ δεν τον ζήλεψα, Γιώργο, γιατί και θεωρώ ότι και αυτοί οι άνθρωποι επί της ουσίας, ό,τι και αν έχουν, είναι εγκλωβισμένοι σε έναν μικρό κόσμο δικό τους, ζουν το δικό τους παραμυθάκι και πολλές φορές, πες αν ήσουν εσύ, ας πούμε, billionaire, πας μια βόλτα μέχρι το περίπτερο χωρίς το φρουρό σου. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις, δημιουργούμε προβλήματα στη ζωή μας. Δεν το κατανοούμε να μαζέψουμε, να έχουμε δύναμη, εξουσία, λεφτά κτλ. Αλλά επί της ουσίας, τι κάνουμε, χτίζουμε φυλακές.
0: Ναι, κοίταξε, μακάρι να είχα αυτό το δίλημα.
1: Έρε, Γιώργο, μην το χαλάς, αλλά τώρα που είπανε πέστα ρε Σμαράγδα, ενώ εγώ με τη Σαγιονάρα κατεβαίνω.
0: Και του λες και του περιπτερά, γράφτα. Θα σου πει ο άλλος, έχεις κι άλλα. Μπρε γράφτα, κάποια στιγμή θα γίνω billionaire και θα έρθω με το φρουρό μου.
1: Εντάξει, ναι. το ευχάριστο θα ήταν να έχουμε μια ισορροπία στον ναι. πλανήτη, ρε παιδί μου. Και οι πλούσιοι χρειάζονται και οι μεσαίοι χρειάζονται, οι φτωχοί δεν χρειάζονται.
0: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
1: Δεν υπάρχει, αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, μπαίνει στην διαδικασία να λες ότι δεν υπάρχει, ρε φίλε, πλέον μεσαία
1: τάξη. Ναι, τουλάχιστον στη χώρα μας.
0: Εντάξει, στη χώρα μας ίσως υπάρχει ακόμα, αλλά γενικότερα σε αρκετές χώρες υπάρχει πολύ φτωχοποίηση.
1: Εγώ αρέσκομαι να λέω για τους Έλληνες ότι πηγαίνουμε με τις αναθυμιάσεις του αστού, αλλά επί της ουσίας είμαστε νεόφτωχοι που απλά κουβαλάμε μέσα μας την αστική συνείδηση.
0: Πάνετε τώρα.
1: Γιατί έτσι μεγαλώσαμε.
0: Πάνετε τι γίνεται στη Βουλγαρία. Τα προϊόντα είναι πολλές φορές πιο ακριβά από.
1: Από τους μισθούς.
0: Μπήκαν στο ευρώ.
1: Μπήκαν στο ευρώ.
0: Και την πατήσαν. Την πατήσαν. Τώρα δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά ξέρω δηλαδή ότι πήγαν στο Θεό τα.
1: Ναι, θα έχουν.
0: Με βάση το δικό τους εισόδημα, έτσι. Γιατί δεν είναι τα 900 ή τα 1000 ευρώ που μπορεί να παίρνει εδώ ένα. Το μοναδικά πράγματα που παραμένουν φτηνά είναι το πετρέλαιο, η βενζίνη και το αέριο.
1: Δηλαδή αυτό που πηγαίναμε, ας πούμε, σαν Ντάνσκι και παίρναμε μπα.
0: Νομίζω πλέον μπα.
1: Μπα, ε.
0: Πας εκεί μόνο και παίρνεις, βάζεις αέριο και ξαναγυρίζεις στο σιδηρόκαστρο.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά τώρα που δεν υπάρχουν και σύνορα, με την έννοια ότι η διέλευση είναι ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Αξίζει. Και το λέω ειλικρινά και δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι στεναχωρεθούν. Δηλαδή, εγώ αν έμενα σιδηρόκαστρο ακόμα και σέρες, θα πήγαινα εύκολα στη Βουλγαρία να βάλω.
1: Απλά ναι. κάνεις.
0: Ξέρεις πόσο έβαλα αέριο. 0,62. 0,62 το αέριο, το φούλαρα. Το φούλαρα με 17 ευρώ. Που εδώ το φουλάρω με 42.
1: Αυτά είναι. Όχι,
0: και η βενζίνη 1,59. Και στην εθνική
1: εκεί δεν ξέρουν ότι έχει πόλεμο στην Ουκρανία
0: δεν
1: και τη
0: ξέρω.
1: Ρωσία.
0: Είναι μια καλή ερώτηση που μπορεί να είναι απλοϊκή ερώτηση. Αλλά ειλικρινά, και εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή στα 110 χιλιόμετρα από εδώ που είμαστε, αντί να την πάρει 2,1 τη βενζίνη, θα την παίρνει 1,59. Για μένα είναι μια ερώτηση αυτό το πράγμα. Μια πορεία που δεν θα μου τη λύσει κανείς. Κάποιοι μπορεί να βγουν τώρα και να μου πούνε ρε εσύ Γιώργο, εύκολα μπορούμε να στυλίσουμε. Εντάξει.
1: Μπορεί.
0: Δεν λαϊκίζω, απλά το βλέπω μπροστά μου. Εγώ γύρισα για παράδειγμα αυτό το road trip που έκανα για να αποφύγω τα σύνορα. Όπου, δηλαδή στο Σεβζόνο γίνεται ο χαμός.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα διάβασα ότι είχαν 5 ώρες λέει στάση εργασία οι Τελωνιακοί. Εγώ δεν τα βάζω με τους Τελωνιακούς. Άμα είναι να διεκδικούν τα παιδιά χρήματα, διεκδικούν.
1: Και πότε θα διεκδικήσουν 5 όταν
0: ώρες,
1: μπορούν
0: ξέρεις,
1: να πιέσουν.
0: Τι σημαίνει. Σημαίνει επιπλέον 15 χιλιόμετρα ώρα. Γιατί όλοι πάνε. Μπορεί κάποιοι να μην το ξέραν.
1: Ναι.
0: Και έγινε ο χαμός. Εγώ όταν έφυγα από εδώ, παιδιά, για να ξεκινήσω για Ολλανδία για την προετοιμασία που έφυγα 30 του μηνός με το αυτοκίνητο, και 4,5 ώρες έκανα στους Ευζώνους. Και συχτήρισα τον εαυτό μου που δεν πήγα από Βουλγαρία, αλλά δεν περίμενα ότι θα ήμουν 4,5 ώρες στους Ευζώνους. 4,5 ώρες Ευζών, ξέρετε τι 4,5 ώρες, θα ήμουν ήδη Βελιγράδι.
1: Γιατί προτίμησες από εκεί να πας?
0: Γιατί μου βλάκα. Ναι, αλλά γύρισα από Βουλγαρία, όπου και εκεί έφαγα ένα-δύο ωράκι, γιατί όλοι οι Τούρκοι πάνε από εκεί για να φύγουν μετά...
1: Γερμανία και...
0: Όχι, έρχονταν από Γερμανία όλοι. Πήγανε Σόφια,
1: ναι.
0: Και αντί να πάνε προς Θεσσαλονίκη, αυτοί πήγανε προς Κωνσταντινούπολη, προς Τουρκία.
1: Πάντως είναι μεγάλο στοίχημα και εγώ έχω την εντύπωση ότι θα μας απασχολήσει η Βουλγαρία τα επόμενα χρόνια,
0: ναι.
1: Που μπήκε στο ευρώ. Γιατί άμα θυμάσαι κάτι, η ΔΜΕΚ φτωχοποιημένη εδώ στα χρόνια της κρίσης που τα ρίχνανε εδώ πέρα τα λουκέτα και πηγαίνανε και ανοίγαν επιχειρήσεις στη Βουλγαρία.
0: Όπως και νοικιάζαν και διαμερίσματα, ρε.
1: Πολλοί κόσμοι.
0: Υπήρχαν πολλοί εγώ το θυμάμαι, το έκανε ο Αλφα θέμα.
1: Συνταξιούχοι.
0: Πήγαιναν και νοικιάζαν σπίτι στις γειτονικές πόλεις Βουλγαρίας γιατί θεωρούσαν ότι μπορούν να τα βγάλουν τα χρήματά τους πιο εύκολα. Και πραγματικά συνέβη αυτό το πράγμα.
1: Και μας έγινε και συνήθεια να βλέπουμε τους Βουλγαρούς να έρχονται με κάτι αυτοκίνητα. Που εμάς δεν υπάρχουν σαν αντιπροσωπείς να μας τα πουλήσουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ούτε για πλάκα, μόνο στις φωτογραφίες.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Κάποια στιγμή ήμουν εκεί στη Θέρμη και πάω να βάλω βενζίνη και έχουν σταματήσει 4 αυτοκίνητα στη σειρά. Σύνολο πρέπει να ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ το κόστος. Και τα 4 στη σειρά. Δηλαδή δεν ναι. σου λέω αυτοκίνητα που σου φεύγει το σαγόνι. Λες τι ήρθαν να κάνουν. Ήτανε Βούλγαροι.
1: Τώρα ξέρεις ποιοι κυκλοφορούν με τέτοια, ε? Δηλαδή με αυτοκίνητα που δεν τα βλέπουμε. Οι Ρουμάνοι.
0: Ναι, έχει πολύ πράγμα.
1: Πάρα πολύ. Η Βουλγαρία θα ακολουθήσει το δρόμο του ευρώ. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι μισθοί, βέβαια.
0: Ένας φίλος μου προχθές στην Κρυοπηγή μου είπε ότι ζήτημα λέει αν υπήρχαν 2-3 Έλληνες στην παραλία.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Και, λέει, και μου είπε και αυτό το πράγμα, ότι οι περισσότεροι ήταν Ρουμάνοι.
1: Έχει παίζει πάρα πολύ η Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Και αγαπάνε και πάρα πολύ οι Ρουμάνοι το δεύτερο πόδι, έχω να σου
0: πω. Μας αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Είναι καλοί.
0: Ναι.
1: Είναι ευγενικοί. Εγώ έτυχε να κάνω διακοπές στη Σάρτη πριν 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και λέγανε η Σαρδινία εκεί ότι είναι και καλοί πελάτες. Είναι αυτοί που θα πάνε στην ταβέρνα και θα φάνε.
0: Ναι.
1: Θα πάρουν μια χρονιάτικη και μια μπύρα. και αφήνουν και φιλοδορήματα.
0: Είμαι, φεύγω όταν ανέβαινα πάνω Ολλανδία και σταματάω κάπου έξω από το Μόναχο στην Εθνική Οδό. Mm. Έχει τελειώσει το αέριο. Αλλά δεν ξέρω, ο Βλάκας, ότι υπάρχει διαφορετικό. Δηλαδή είναι διαφορετικό το κούμπομα. Πρέπει να πάρεις εξάρτημα.
1: Okay.
0: Τι να κάνω, μπαίνω μέσα και ήταν πολύ μεγάλο μαγαζί, δηλαδή είχε και εστιατόρια.
1: Mm-hmm.
0: Και του λέω, να ξέρεις, έχουν ένα κακό για μας, καλό για αυτούς. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι στα βενζινάδικα. Δεν υπάρχουν. Μόνο σου βάζεις αέριο, μόνο σου βάζεις βενζίνη.
1: Υπάρχει
0: παντού. Παντού. Από Σλοβενία, νομίζω, αρχίζει μέχρι και Ολλανδία. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι, απλά γράφει αντλία 1. Βάζεις μόνο σου βενζίνη, πας στο ταμείο, λες αντλία 1, βλέπει το ποσό πληρώνεις.
1: Μάλιστα. Απλά πρέπει, άμα είσαι πρωτάρης, θα βρίσκεις λίγο σκούρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άμα έχεις βενζίνη είναι εύκολο. Εγώ έχω αέριο, δεν έχω, ρε παιδί μου, το ειδικό, ναι, γιατί είναι διαφορετικό.
1: Mm.
0: Και έχω πάει εκεί και του λέω, ρε παιδί μου, είμαι από Ελλάδα και τα λοιπά. Και ο τύπος ήταν Ρουμάνος. Δεν ήταν Γερμανός. Οι Γερμανοί. Ναι, μύρισε όλος ο πλανήτης.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, πολύ ευγενέστατο. Ναι, μπορεί να έχουν μάθει έτσι, μου λένε, δεν ξέρουμε. Και ο τύπος έχει αφήσει το πόστο του, έχει ενημερώσει την κοπέλα και έχει πάρει όλα τα. Πώς τα λένε αυτά εδώ. Τα εξαρτήματα, για να δει ποιο ταιριάζει για να μου βάλει αέριο. Και του λέω, ρε φίλε, Ρασβάν Λουτσέσκου. και ψιλομιλήσαμε και μου λέει, αγαπώ πολύ την Ελλάδα. Και μάλιστα αυτός πήγαινε Λευκάδα διακοπές. Και μου λέει, του λέω, αυτό που γίνεται εδώ, λέω, να μην υπάρχουν πάλι. Ζούσε 27 χρόνια στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Είπε μια βρισιά για τους Γερμανούς και τα λοιπά. Δεν τη λέω στον αέρα.
1: Όχι,
0: αλλά ήταν μπιφ. Εξυπηρετικός, ρε.
1: Είχαμε μπιφ με τους Ρουμάνους κάποτε. Θα το με πας ιστορικά τώρα και τους ζαλίζω.
0: Ούτε εγώ τα θυμάμαι.
1: Ναι. Ξέρεις ποια φυλή ελληνική καταλαβαίνει ρουμάνικα. Και έχουν. Και... Μπράβο. Ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι και όμορφος λαός. Εμένα μου αρέσουν οι Ρουμάνοι.
0: Εμένα δεν μου την έπεσε. Ναι, αλλά έχουν κολόδρομο, συγγνώμη για την έκφραση.
1: Παλιόδρομο, ίσως.
0: Ναι, παλιόδρομο.
1: Παλιόδρομο. Αυτό είπα, άκουσα εγώ. Τα πεντακάθαρα, παλιόδρομο.
0: Στη Ρουμανία. Και πρόσεξε τώρα να δεις. Η βινιέτα κόστιζε 10 δικά τους. 10 ευρώ πρέπει να κόστιζε πριν από ένα χρόνο που είχα περάσει.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα πήρα βινιέτα για τη Βουλγαρία για 3,6 ευρώ για να διασχίσει όλη τη Βουλγαρία. Αλλά πρόσεξε λίγο να δεις ποια είναι η φάση.
1: Ναι.
0: Ότι ο δρόμος τους από τα σύνορα Σερβίας-Βουλγαρίας
1: mm-hmm.
0: μέχρι και τη Σόφια είναι δρομάρα.
1: Είναι δρομάρα.
0: Ναι. Mm. Από τη Σόφια είτε πας προς την Ελλάδα είτε πας από την απέναντι πλευρά, γεια σας. Πέρυσι είχαμε πάει δηλαδή στο Λουντογκόρετς.
1: Ναι, ναι.
0: Χριστός και Παναγία και βοήθαμε. Δηλαδή στη Ρουμανία, εκεί που πέθαναν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει διπλής κατεύθυνσης δρόμος με την έννοια να έχεις στη μέση μπάρα και δύο λωρίδες και δύο λωρίδες.
1: Δυστυχώς για μας.
0: Γίνονται αβέρτα εκεί ατυχήματα.
1: Τον μάθαμε πολύ καλά δηλαδή, αυτό το δρόμο.
0: Ναι. Τώρα η Βουλγαρία που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω που μπήκε.
1: Περίμενε το, δεν ξέρω που μπήκε, περίμενε το. Δηλαδή πού μπορεί να μπήκε στην Ασία.
0: Όχι, έχουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή όταν μπαίνεις, ρε παιδί μου, στη Βουλγαρία από τη Σερβία, στο δεξί σου χέρι φτιάχνουν αβέρτα γέφυρες. Για μεγάλους δρόμους, δηλαδή να φύγεις κατευθείαν. Και επίσης σε εκείνο το σημείο ήταν το μοναδικό που μένα μου έκανε εντύπωση. Θα φανεί αν έκανα λάθος, αν μου ήρθε κανένα πρόστιμο. Έλεγε όριο ταχύτητας 140. Δεν το έχω ξαναδεί όριο ταχύτητας 140. Σε αυτό το δρόμο.
1: Σε αυτό το δρόμο, ναι. Τώρα με αυτό που είπες εδώ μεταξύ, εμένα μου θύμισες αυτό που είχε κάνει, θυμάσαι, που είχαν έρθει οι G4, ήταν G8, ήταν τότε επισημήτη στη Χαλκιδική, που πήρανε και κάνανε το δρόμο μέχρι εκεί που έστριβε για να πάει στο Πόρτο Καράς.
0: Ναι,
1: μιλάμε, το έβλεπε στον άλλο το δρόμο, ρε παιδί μου, ότι το κόψανε εκεί πέρα που πήγαινε για Βουρβουρού μεριά. Ναι. Αυτό μου θύμισε τώρα με τη Σόφια. Από μέσα κούκλα, από έξω κούκλα, από μέσα πανούκλα.
0: Ναι, μα γι' αυτό και είναι τόσο φτηνά τα διόδια, δηλαδή η βινιέτα του.
1: Γιατί δεν το κατάλαβα εγώ αυτό.
0: Γιατί υπάρχει.
1: Εμείς δηλαδή, γιατί όταν μας κάνουν ένα δρόμο, μας τα κάνουν ακριβά.
0: Ρε, εσύ όμως πρόσεξε να δεις. Με 3,6 ευρώ μπορείς να διανύσεις όλη την χώρα. Αλλά τα 200 της χιλιόμετρα αυτής της χώρας είναι μόνο δρόμοι. Οι άλλοι είναι καρμανιόλες.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να σου λέω εγώ, πήγαινα από εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι να σου
1: από
0: πω,
1: το πέταλο του Μαλλιακού, το παλιό.
0: Όχι, τον παλιό δρόμο Θεσσαλονίκης Έδεσας. 500 χιλιόμετρα θα το κάνεις.
1: Όχι.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν το κάνεις.
0: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ευτυχισμένο σήμερα Κροατή, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γιατί κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να κληρώσουμε και σήμερα αυτό το οποίο μας προσφέρει η E-Way. Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με E-Way. Στην πλάκα τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σας. Μην καθυστερείτε, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site metrosport.gr μαζί με τη λέξη κλειδί Way και είστε έτοιμοι. Και επαναλαμβάνουμε, μία φορά το έχετε κάνει, δεν χρειάζεται να το κάνετε άλλη φορά. Η φόρμα σας ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις. Αν είστε μάλιστα νέος χρήστης, θα λάβετε και το μπομποδέκτη εντελώς δωρεάν φορτισμένο με τα 100 ευρώ. Έτοιμοι για την ανακοίνωση.
1: Εγώ, να το πω εγώ. Ναι, ναι. Πολύ χαίρομαι όταν λέω νικητές. Ναι. Εμμανουηλίδης. Ναι. Ηλίας.
0: Μπράβο. Σε καλή μεριά, καλό ταξίδια. Όχι ξίδια, καλά ταξίδια.
1: Και ξίδια μου, ρε, διακοπές ναι. Θα πάει ο άνθρωπος. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, γιατί ναι. Όχι, και ξίδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα τα οποία μου τα κρύβει το Facebook. Πρέπει να κάνω αυτή την ιδιαιτερότητα. Καλημέρα σας, λέει ο Βασίλης. Ξεχάσατε το τζίμα που επίσης δυνάμωσε στην Γερμανία.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάει με την Νατάσα, αγαπητή.
0: Όχι, μάλλον ήθελα να πει Μαράγδα.
1: Α. Αυτό με τον Νατάσα και τον Σμαράγδα δεν το κατάλαβα ποτέ γιατί τον μπερδεύουν.
0: Τον μπερδεύουν αρκετοί.
1: Και το Μάγδα. Σμαράγδα, Μάγδα και τον Νατάσα. Δεν ξέρω πώς τους έρχεται.
0: Άντε το Σμαράγδα, Μάγδα, εντάξει, τον Νατάσα.
1: Τα τρία αλφα.
0: Σου λέγα το αλφα.
1: Ο πλανήτης μας, λέει, πορεύεται ανεξάρτητα των κοινωνιών μας. Ζει 3,5 δις έτη και προβλέπεται να ζήσει τουλάχιστον άλλα 6 δις χρόνια.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι και οι κοινωνίες, όχι όλες, επιδιώκουν το χρήμα. Ναι, Βασίλη μου, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου.
0: Ναι.
1: Μα καταρχάς ο πλανήτης, παιδιά, ακόμα και αυτό που λέμε για την κλιματική αλλαγή, τραβάει και έναν παγετώνα για καμιά πόσα εκατομμύρια χρόνια γουστάρει και όλα καλά. Και μετά επανέρχεται. Εμείς είναι το θέμα πώς θα επιβιώσουμε.
0: Ναι.
1: Και αν θα επιβιώσει το ανθρώπινο είδος.
0: Με πήρε ο βαφτισιμιός μου να μου πει πως τελικά πήγε εξαιρετικά στις Πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Και περνάει σίγουρα ηλεκτρολόγων μηχανικών.
1: Ναι.
0: Του είπα να μην απογοητεύεται, να μην παρατήσει ποτέ τα όνειρά του για influencer και πως η ζωή δεν τελειώνει επειδή έγραψε καλά.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Διάλειμμα. Κάτσε τι ώρα το βάλαμε το διαγωνισμό. Για δώσε λίγο στιγμή. Όχι, στον αέρα ήμασταν. Μπράβο ρε εσύ. Μπράβο.

0: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλή σας ημέρα. Ομόφωνα απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το πολύ νεκροσιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τα οποία είχαν υποβάλει συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Σεισμός μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στις Καριές του Αγίου Όρους. Όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός προέρχεται από τον εστιακό χώρο και βρίσκεται σε χιλιόμετρο δυτικά βορειοδυτικά των Καριών. Στη σύλληψη ενός 70χρονου, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε και να εγκατέλειψε δικυκλιστή μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Ελλάς. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής στη Φλόρινα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στη μία το μεσημέρι ο ανεξάρτητος μέχρι πρώτος βουλευτής Μιχάλης Κουρδάκης. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης είχε εκλεγεί το 2023 με την πλεύση Ελευθερίας, ενώ αργότερα αποχώρησε και εντάχθηκε στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο νησί Κιουσού στη νότια Ιαπωνία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στα πέτρινα τείχη του ιστορικού κάστρου του Κουμαμότο. Τέλος, γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Πεινάω. Για πού είμαι?
11: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
10: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
12: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
13: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
12: Joyride.
14: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
13: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
15: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
13: Νέα εποχή Waterland.
15: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
17: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
18: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο

Ο διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Με Γιάννη Λελίδη πλέον στην παρέα μας. Γεια σου Γιάννη. Λέγαμε προηγουμένως ρε εσείς μαράκδα για τον Καρέτσα και το τυπάσι Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Η Ντόρτμουντ μέχρι στιγμής έχει κάνει μαζί με τον Καρέτσα 4 μεταγραφές.
1: Mm-hmm.
0: Μεγαλύτερη ηλικία είναι 19 χρονών.
1: Αλήθεια.
0: Και πρόσεξε να δεις. Πήρε τον Γκαντού, κεντρικός αμυντικός από τη Σάλτσμπουργκ, 19,5 εκατομμύρια ευρώ. Το Μπράτες αριστερός μπακ από την Ιντεπεντιέτε, 7 εκατομμύρια ευρώ. Και το Λέρμα επιτελικό μέσο επίσης από την Ιντεπεντιέτε, έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Και παίρνει και τον Καρέτσα στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Περνάει δηλαδή ιατρικά και ανακοινώνεται. Και πάει να πάρει και ένα 19χρονο εξτρέμ, τον Σαΐντ Ελμάλα της Κολονίας. Και καταλαβαίνεις δηλαδή το που το πάει αυτή τη στιγμή η Ντόρτμουντ.
1: Project.
0: Project.
1: Σε κάθαρο project. Σε κάθαρο project, yeah. Και μπορεί αυτό, όλοι αυτοί οι παίχτες που ανέφερες μετά σε κάνα 2-3 χρονάκια να τους πουλήσει τύπου βλέπετε Τζόλι Άρσεναλ, ας
0: μπράβο,
1: πούμε.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Που είναι και ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν είναι δηλαδή το Αμβούργο που να πεις ότι τους παίρνουμε και στόχος μου είναι ξεκάθαρα να τους πουλήσω. Η Ντόρτμουντ θεωρητικά
1: κάνει πρωταθλητισμό.
0: Και είναι ομάδα Champions League. Έτσι. Δεν είναι ομάδα δηλαδή που λες παίζω στο Κόφερες ή στο Europa. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, έχει δηλώσει το ΣΔΟΕΦ ευχαριστεί τον Ιβάν Σαββίδη γιατί σεβάστηκε την επιθυμία του και λέει ότι ο ΠΑΟΚ μου είχε κάνει πρόταση για ανανέωση, αλλά οικογενειακώς είχαμε πάρει την απόφαση να γυρίσουμε στην πατρίδα μας. Πήγε στην Κράσνονταρ.
1: Ναι.
0: Και ευχαριστώ τον Σαββίδη γιατί σεβάστηκε αυτή την επιθυμία μου. Του εξήγησε ότι η επιθυμία μου ήταν να γυρίσω στην πατρίδα μου. Αν και μου έκανε πρόταση. Εμένα θα μου ήταν χρήσιμο ο ΣΔΟΕΦ.
1: Αυτό και εμείς τον ευχαριστούμε τον ΣΔΟΕΦ. Ναι. Είναι και αυτό στην κατηγορία τίμιο παίχτης,
0: ναι,
1: δηλαδή την τίμησε τη φανέλα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται πολύ γρήγορα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είπε και η Σμαράγδα νωρίτερα ότι μέχρι τις 5 σήμερα υπάρχει διάθεση των εισιτηρίων και λογικά ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει τον αριθμό. Λογικά το βράδυ, παιδιά, θα βγάλει ανακοίνωση με την οποία θα λέει ότι από αύριο στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και την έναρξη του αγώνα π.χ. θα απολούνται τα εισιτήρια τα μεμονωμένα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό, δηλαδή είναι fast track διαδικασία.
1: Σε πόσο χρόνο λες να ανακοινώσουμε sold out?
0: Δεν ξέρω, λόγω του καλοκαιριού, ρε γάμο.
1: Α, λες. Γιώργο, γύρισες, δεν είσαι σε διακοπές.
0: Ναι, ρε, σμαράκι.
1: Σοβαρέψου.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, αλήθεια σου λέω.
1: Εγώ γιατί πιστεύω ότι θα είναι γεμάτη η Τούμπα.
0: Μακάρι να είναι γεμάτη.
1: Ειδικά από παιδιά που διακοπίζουν στη Χαλκιδική, στην Κατερίνη.
0: Όσοι γυρίζουν πίσω εύκολα.
1: Μπράβο, Καβάλες, όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι κάτι να έρθουν.
0: Είναι και ευρωπαϊκό το μάτς και κρίσιμο το μάτς. Αλλά κοίταξε, το θέμα η διαρκείας μόνο να είναι στο γήπεδο, 14.000, όπως βάζω, θα πουληθούν και άλλα 6.000 τουλάχιστον.
1: Άνετα.
0: Θα έχει παραπάνω από 17-18.000 κόσμο που λες για. Τέτοια μέρα, είναι και μεσοβδόμαδα δηλαδή, είναι καλά, καλά. Εντάξει, θα φανεί. Και μετά, όπως είπαμε, παιδιά, θα αρχίζει η διάθεση εισιτηρίων την Παρασκευή και πάει μέχρι την άλλη Τρίτη, γιατί όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ θα είναι και παιδούχος 6 του μηνός. Θα βγάλει ανακοίνωση λίγο ο ΠΑΟΚ για την προπόνηση και τις προπονήσεις αύριο και τη συνεντεύξη τύπου των προπονητών. Ποιος θα μιλήσει μαζί με τον Αλέσιο Λύση και μετράμε αντίστροφα για ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπε χθες ο Μάτος μιλώντας στους ποδοσφαιριστές του, η πρόκριση δεν έχει κριθεί. Τους έδωσε συγχαρητήρια για το γεγονός ότι έχει κάνει πολλά βήματα προόδου η ομάδα. Τους είπε ότι υπάρχουν πολλά σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.
1: Ναι.
0: Ότι δουλεύεται καλά με τον νέο προπονητή από την αρχή της προετοιμασίας γιατί δεν έχει χάσει προπόνηση ουσιαστικά ο Μάτος. Και ότι σας θέλω συγκεντρωμένος για να μην υπάρχει εφησυχασμός γιατί δεν έχει η πρόκριση δεν έχει κλειδώσει ακόμα.
1: Και πολύ καλά έκανε ο Μάτος και είναι και η δική μας άποψη ότι όχι απλά δεν έχει κλειδώσει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πάντα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι όταν παίζει με την Δυναμό. Ο Κόσιουκ τώρα έχει αρκετά ερωτηματικά, τα είπαμε και πιο πριν. Δεν μπορεί να υπολογίζει λοιπόν στους Βιβτσαρένκο, Σαχαρτσένκο, Ποπόφ, Σερότα, Καμπάγεφ και Ραμαντάνη, ενώ αμφίβολοι παραμένουν η Μιχαλένκο και Τίμτσικ και συνεχίζουν ατομικό. Και δεν
0: τώρα
1: τους βλέπω
0: μένει να φανεί απλά ποιοι από αυτούς τους αμφίβολους τέλος πάντων ήρθαν Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα το ξέρουμε το απογευματάκι. Έτσι και προφανώς θα αλλάξει και πρόσωπα στην ενδεκάδα. Είπαμε ότι

0: και οι Ουκρανοί δίνουν ότι ο Κετζιόρα πάει για κεντρικό αμυντικό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ δηλώνει τη λίστα του στην UEFA για τα δύο μάτς και μέχρι την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, έχει δικαίωμα για δύο προσταφαιρέσεις.
1: Μέσο ρε τύρε, καθώς όλα φαίνονται και ναι, δείχνουν.
0: Και μάλλον χωρίς Γιαννούλη.
1: Αχ, καλά, ε. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σου. Είδες, καλά που μου το θύμισες. Ναι. Με έκανες να ελπίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Καθόμουν, περίμενα,
0: ναι, όχι,
1: περίμενα. Περίμενα.
0: Αυτό εδώ. Έλεγαν ότι η Παρασκευή είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα, αλλά η Δευτέρα. Αλλά να σου πω κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είπαμε ούτε γράψαμε ποτέ ότι συμφώνησε οριστικά και ότι έρχεται. Άλλοι βιάστηκαν ότι ναι, έκλεισε τον deal. Το λέω αυτό για να είμαστε ξεκάθαροι. Υπήρξαν βήματα προόδου. Mm-hmm. Από την περασμένη εβδομάδα μέχρι και το Σάββατο το πρωί και περιμέναμε όλοι ότι χθες θα τελειώσει. Τα πράγματα δεν λέω ότι έχουν ανατραπεί και ότι ο Γιαννούρης δεν θα φορέσει τα ασπρόμαυρα, okay, αλλά είμαστε ακόμα σε ένα σημείο της υπομονής. Δηλαδή, να δηλωθεί ο Γιαννούρης στη λίστα της UEFA είναι πλέον η έκπληξη. Mm. Δεν είναι το πιο πιθανό ναι, σενάριο.
1: Γιώργο, πιστεύεις ότι αξίζει τον κόπο?
0: Τι εννοείς?
1: Όλα αυτή η Γιαννουρουάδα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και κάπου αλλού μέχρι
0: όχι,
1: να δούμε. Όχι,
0: όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Παίρνει τον καλύτερο αριστερό μπακ του πρωταθλήματος.
1: Μα εγώ δεν αμφισβητώ ότι είναι ο καλύτερος, αλλά τον παίρνω.
0: Αυτό να σου πω λίγο κάτι. Εσύ, θα σου το πω απλά και λαϊκά. Αν δεν ήταν ο Γιαννούλης και ήταν κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ θα τον είχε χάσει.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα πρέπει να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ελπίζει για Γιαννούλη γιατί είναι ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης θα μπορούσε κάλλιστα να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού ήδη.
1: Βέβαια.
0: Ήδη. Mm-hmm. Θα μπορούσε να φοράει τη φανέλα της Coventry ήδη ή οποιασδήποτε άλλη ομάδα.
1: Και πρόσεξε, δεν θα του έλεγε και κανείς τίποτα.
0: Ναι. Όχι, δεν θα του έλεγε.
1: Γιατί θα πηγαίναμε στη λογική ότι οι επαγγελματίες είναι και αυτά γίνονται, τα λεφτά ήταν αυτά
0: το πήρε
1: και τα λοιπά.
0: Πάνω το Βιερίνια, το διαχειρίστηκε σωστά. Είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις και με τον Γιαννούλη όταν έκανε διακοπές στην Κατερίνη ή και στη Θεσσαλονίκη. Και δεν χρειάστηκε πολύ ψήσιμο ο Γιαννούλης αφού τα είχε βρει και τα είχε βρει όλα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά από την άλλη πλευρά, να το πω απλά και λαϊκά, υπάρχει μια ομάδα η οποία δεν είναι κορόιδο. Όταν η συγκεκριμένη ομάδα ζητάει 5 εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm, ζητάει 5 εκατομμύρια ευρώ. Και όταν υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα δίνουν cash αυτά τα χρήματα, ο Ολυμπιακός έδινε cash 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Η Coventry mm-hmm έδινε cash 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Εσύ αν ήσουν Augsburg, τι θα έκανες?
1: Μα αυτό λέω, λογικό δεν είναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο παίκτης είναι, αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, είναι η μεταγραφή που έκανε ο ίδιος ο Γιαννούλης. Δεν το προσπερνάω, πάω και θα δώσει χρήματα. Αλλά για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, τέτοια πλάτη όσα έχει βάλει ο Γιαννούλης δεν έχει ξαναβάλει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του προβλέπεις να ξεμουλαρώσει σε μεγάλα εισαγωγικά και να δώσει κάτι παραπάνω για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία?
0: Μα άμα το δεις, η συμφωνία λέει 3,5 συν 1.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ δίνει σχεδόν τα λεφτά τα οποία ζητάει η Augsburg. Δεν είναι το ποσό. Εκεί που καταλαβαίνω εγώ ότι υπάρχει θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ την Augsburg.
1: Αυτό είναι το θέμα,
0: ναι,
1: πιστεύεις,
0: δηλαδή, αν
1: έτσι,
0: ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έδινε, έτσι, δεν λέω ότι δεν έχει, έδινε 4,5 εκατομμύρια ευρώ κασέρι στο Γιαννούλη, στην Augsburg. Ο Γιαννούλης θα ήταν από την πρώτη μέρα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, όχι στην Ολλανδία, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Εκεί εστιάζει το πρόβλημα. Εσύ βλέπεις κάπου αλλού το πρόβλημα?
1: Όχι.
0: Για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Δεν κοροϊδευόμαστε και γι' αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή, είναι, αυτό που βλέπω εγώ τώρα είναι ότι πάλι φάγαμε πάγο. Μήπως η τακτική αυτή δεν αποδίδει?
0: Τι να αποδώσει? Δηλαδή, η μοναδική τακτική που μπορεί να αποδώσει είναι να πάει στην Augsburg και να πεις πάρτε μια βαρβάτη προκαταβολή και τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή?
1: Όχι.
0: Προφανώς ο ΠΑΟΚ μπορεί να θεωρεί ότι εγώ έχω και άλλη λύση. Γι' αυτό και δεν έχει πάει ο Γιάννουλης σε άλλη ομάδα. Αλλά ειλικρινά σας το λέω ότι αυτό το οποίο φαινόταν το Σάββατο το πρωί ανατράπηκε εντελώς. Όχι ανατράπηκε με την έννοια ότι χαλάει η μεταγραφή, αλλά ότι δεν είμαστε κοντά. Mm-hmm. Μακάρι ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα την Πέμπτη να πάρει την πρόκριση από τη Δυναμό και την Παρασκευή να πει ότι έρχεται ο Γιαννούλης και προλαβαίνουμε να το δηλώσουμε και στη λίστα της UEFA για τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι πατάω F5 για να δω ανακοίνωση της Augsburg, πούλησα το Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ και τον ευχαριστούμε πολύ. Δεν είμαστε πλέον σε αυτό το σημείο.
1: Εγώ δεν θέλω να γίνω Κασάνδρα. Αλλά αν αυτό τραβήξει παραπάνω, μην τυχόν μας φύγει και ο Αύγουστος, μην τυχόν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Όχι, ο Αύγουστος άμα σου φύγει δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφή.
1: Αυτό λέω, δηλαδή πόσο μπορούμε να το τρενάρουμε?
0: Εγώ επαναλαμβάνω και το ξαναλέω ότι με δεδομένο ότι ο Γιαννούλης έχει απορρίψει Ολυμπιακό, έχει απορρίψει Coventry και οποιαδήποτε άλλη πρόταση, Αυτό σημαίνει ότι η μεταγραφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ για μένα θα γίνει. Το θέμα είναι το πότε θα γίνει. Το ότι άργησε να γίνει, άργησε να γίνει. Το ότι στήχησε στον ΠΑΟΚ, δεν στήχησε στον ΠΑΟΚ.
1: Προς το παρόν.
0: Ναι, μακάρι να μην στοιχήσει, αυτό λέω. Εντάξει, δηλαδή τώρα μεθαύριο για παράδειγμα, έχεις τον Γκόμες,
1: ναι.
0: Έχεις και τον Μπάμπα. Δηλαδή ο Μπάμπα με 12 μέρες επιπλέον προπονήσεων στα πόδια του, από τη στιγμή που έπαιζε στο Μουντιάλ και πήρε 10 μέρες άδεια, χτυπάει πόρτα βασικού σε αυτό το μάτς.
1: Και είναι κλισέ αυτό που θα πω, αλλά ο καλός ο Μπάμπα, που μας, τον έχουμε δει. Έχουμε δει το καλό πρόσωπο του Μπάμπα, μπορεί να προσφέρει πάρα πάρα πολλά.
0: Αν και εγώ έχω μία επιφύλαξη και λέω ότι μπορεί να μην τον πειράξει τον Γκόμες γιατί πήγε καλά στο πρώτο παιχνίδι.
1: Για να του ανεβάσει και το ηθικό κτλ. Και επειδή πήγε και καλά,
0: και
1: έτσι.
0: Για να προφυλάξει και τον Μπάμπα γιατί μπορεί να μην είναι απόλυτα έτοιμο. Δηλαδή να το δούμε τον Μπάμπα στα δύο παιχνίδια ή με τη Χάμαρμπι είτε με την Άντερλεχτ, ανάλογα με ποιον θα παίξει.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, μπορώ να σου πω ότι ψυχανεμίζομαι αλλαγή στο κέντρο τη άμυνα.
1: Δηλαδή
0: να
1: πες, βλέπω με ενδιαφέρει αυτό.
0: Με τον Μιχαηλίδη.
1: Ο Ελουστόντο, αυτό ήθελα να σου πω. Τα νέα από Ελουστόντο έχουμε ρεπορτάζ. Είναι
0: για
1: καλά.
0: Να παίξει ο Ελουστόντο έστω και για 20-25 λεπτά προχθές στην Πολωνία σημαίνει ότι είναι καλά. Αλλιώς δεν θα έπαιζε.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ελουστόντο, ποιο είναι το σύν του σε σχέση με τον Χατζηδιάκο? Ότι έχει παίξει και τρία φιλικά παιχνίδια με τον Μιχαηλίδη στην Ολλανδία. Και ότι έχουν κάνει πολύ περισσότερες προπονήσεις οι δυο τους από ό,τι έχει κάνει ο Χατζηδιάκος με τον Μιχαηλίδη. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι θα πειράξει. Στην ενδεκάδα. Δηλαδή, νομίζω ο Παυλέγκα συνεχίζει κανονικά με Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Και εγώ λέω ότι δεν θα μου είναι έκπληξη να ξαναδώ τον Γκόμες εκεί. Καλά, δεν συζητάμε για Σαντα Μαρία Ζαφίρη, αυτό το δίδυμο δεν το ακουμπά, ούτε για Κωνσταντέλια, ούτε για Ζίφκοβιτς, ούτε για Μύθου. Τώρα, αριστερά, ο Τάισον θεωρητικά δεν βγαίνει από την ενδεκάδα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Τώρα, από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει ο Τάχα Άλλη. Έχεις και την επιλογή εκεί του Χατσίδη. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα μοιράσει το χρόνο συμμετοχής ή αν θα ξεκινήσει με το Χατσίδη που είναι λίγο πιο φουριόζος νέος για να πιέσει από την αρχή και ο ΠΑΟΚ να πετύχει και ένα γκολ.
1: Ένα γρήγορο γκολ.
0: Και να τελειώνουμε. Ναι. Όχι ότι καίγεται, αλλά προφανώς δεν θα δώσει χώρο στη Δυνάμο και να έχει και τον Τάισον ως εναλλακτική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για μένα μία είναι η θέση που παίζει, δύο είναι η αριστερή πλευρά. Ναι, δεν υπάρχει ναι. άλλη. Η αριστερή πλευρά αναφέρομαι και σαν μπακ.
1: Ό,τι έχεις πει ορθολογικό ακούγεται μέχρι τώρα και αυτό που είπες εγώ το ακούω γιατί ανασταλτικά ο ΠΑΟΚ είχε θέματα.
0: Είχε θέματα.
1: Έτσι, οπότε δεν μου ακούγεται καθόλου παράξενο να δω τον Ελουστόντο να ξεκινάει το μάτς. Ο Χρήστος είναι μαζί μας. Καλημέρες από Ασπρόμαυρη Όρμα. Αν θέλετε δροσιά, λέει και προτείνει Λουτρά Πόζαρ.
0: Έχει πάει.
1: Έχω. Καλά, είναι δυνατόν να είμαστε από εδώ και να μην έχουμε πάει Λουτρά Πόζαρ.
0: Το λέω ειλικρινά. Ούτε στον Όλυμπο που στο έλεγα.
1: Δεν σε πιστεύω. Είναι δυνατόν να μην έχεις πάει στον Όλυμπο?
0: Ναι, ούτε ο
1: Άντι και ο Λελίδης έξαλλος, ούτε εγώ έχω πάει. Ναι. Χάνεται.
0: Ναι.
1: Χάνεται. Καταρχάς η Όρμα είναι ένα πανέμορφο χωριό, ναι. φοβερό. Έχει τα νερά που τα ακούς να τρέχουν από κάτω, δηλαδή κοιμάσαι και ακούς τα νερά. Αλλά και τα Λουτρά Πόζαρα είναι must. Πρέπει να πάτε. Δεν γίνεται αυτά που λέτε. Δεν γίνονται.
0: Εντάξει.
1: Ηλιοβασιλέματα, λέει ο Τάσος. Η σκοτεινή φιγούρα δεν είναι ο Τάσος ο φύλακας.
0: Την ο οποίος είναι επιστοποιημένος εθελοντίστας ο πυροβέστη Καρίστο. Τρώει και αυτός λούκι. Πέρυσι στην Εύβοια έφαγε πολύ λούκι.
1: Δεν το συζητάμε. Γενικά τρώει λούκι, δεν είναι μόνο πέρυσι.
0: Είναι και οι πρώτοι που πάνε στη φωτιά αυτή η εθελοντή. Είδες τη φωτογραφία που μας έδειξε η Μαρά, η Αλίκη.
1: Η Αλίκη. Είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα τον πρόεδρο και μας είπε, μάλιστα τον ρώτησε ο Γιάννης. Πώς είναι το σωστό, λέει, εποχιακή ή εποχική, και λέει κανένα από τα δύο, συμβασιούχοι.
0: Ναι, ωραίο.
1: Έτσι, ωραίο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Το λέω ηρωνικά.
1: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν μπροστάριδες, είναι συγκλονιστικές. Όντως οι φωτογραφίες. Να τις ποστάρουμε, Γιώργο, να τις δει ο κόσμος.
0: Ναι, θα το κάνουμε και αύριο. Είναι, ρε παιδί μου, ο δασοπυροσβέστης. Ο οποίος είναι ο πρώτος που τρέχει στη φωτιά μέχρι να έρθουν οι πυροσβέστες και οι μάνικες. Και το δείχνει με την μπλούζα του να προσπαθεί. Να προλάβει την εστία, δηλαδή εκεί τις πρώτες φλόγες με την μπλούζα του.
1: Μας είπανε τα προβλήματα τα παιδιά. Ευχόμαστε να αλλάξουν οι πολιτικές σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν είναι ότι α, μπράβο, τι ωραία, συγχαρητήρια, σας αγαπάμε, είστε ήρωες, υπερήρωες κτλ.
0: Με τα ευχαριστώ δεν τρως.
1: Αυτό.
0: Ούτε πληρώνεις νίκη, αυτό. Ούτε τα είσαι τα παιδιά σου. Ό,τι και να λέμε. Και μιλάμε για ανθρώπους που πληρώνουν ήδη τον εξοπλισμό τους, έτσι.
1: Αυτό πάει.
0: Δεν είναι εξοπλισμός 10 και 20 ευρώ.
1: Καλά τώρα, με τη ζωή σου παίζεις καταρχάς.
0: Δηλαδή, από τον εποχικό πυροσβέστη που λες ότι παίρνω 900 ευρώ, μπορεί ο ένας μισθός από τους 7 ή 8 να είναι τα προσωπικά σου, προσωπικό σου εξοπλισμό.
1: Και να ακούς και το ευχαριστώ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Θα έλεγα τώρα. Ο Ιωσήφ είχε γράψει. Α, καλά, γελάω με τον Βασίλη. Συγγνώμη, Σμαράγδα, λέει. Ο κορέκτορας σε νατάσωσε. Τι το θέλουμε, Βασίλη, τον κορέκτορα κι εσύ. Μάθατε τώρα όλοι με τους κορέκτορες. Πού ήταν του Ιωσήφ. Λέει, Γιώργο, λέει, φαίνεται πόσο σου λείπει ο Γιάννης. Το λέω απ' έξω γιατί το όκρυψε πάλι το μήνυμα. Που, γιατί έβαλε τον Καρέτσα στην ανάρτηση. Για το Γιάννη το δικό μας λέει, βέβαια, ότι σου λείπει ο Γιάννης ο Πάγκος, ότι ναι. Σου λείπει.
0: Όχι.
1: Πες ένα ψέμα.
0: Γιατί είναι από ψέμα, αφού είμαι ειλικρινής. Δεν μου λείπει, ρε.
1: Δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Όχι.
0: Ελπίζω να μην ακούσει την Ικαρία τώρα, γιατί. Με τον Πάγκο έτσι πως έβγαλε το πρόγραμμα ο Μπούζος.
1: Ναι.
0: Θα ξανακάνω εκπομπή το Σεπτέμβριο.
1: Είσαι σίγουρος, εγώ δεν το είδα. Είδα το κατεβατό το mail που μας έστειλε για την επόμενη εβδομάδα.
0: Την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί.
1: Πάλι μαζί θα είμαστε.
0: Αλλά την επόμενη εβδομάδα έχει πρωί τρίωρο ο Πάγκος με τον Εμμανουηλίδη.
1: Θα τρελαθώ.
0: Ναι.
1: Ισχύει, ήταν.
0: Και μετά έχω μόνος μου και συνεχίζει ο Πάγκος με τον Εμμανουηλίδη. Δηλαδή, εγώ με τον Πάγκο θα ξαναβρεθούμε Σεπτέμβριο.
1: Τι λες τώρα.
0: Μια χαρά. Το πω,
1: μια χαρά λέει. Δεν τρέπεσαι καθόλου.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά, προσέξτε παιδιά, 50 χρόνια, ούτε 5, ούτε 10, ούτε 20, 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείστε μια ξενάγηση σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. 2310-2263-18. Θα αναλέω το τηλέφωνο. 2310-2263-18. Delta360.gr.
1: Ωραία.
0: Πέρασε στα ψηλά και μια είδηση,
1: ναι,
0: η οποία βγήκε χθες και την έγραψε ο Κώστας Πετρωτός νωρίς και αργότερα υπήρξε και επιβεβαίωση από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟ. Χθες είχαμε συνάντηση, πέρα από αυτό το οποίο πάει να γίνει με τον κύριο Τσαλόπουλο και να αναλάβει το τμήμα βόλη του ΠΑΟ.
1: Νομίζω κλείδωσε, τελείωσε.
0: Ναι, υπάρχουν λεπτομέρειες. Το πιο σημαντικό, παιδιά, γιατί θυμίζω ότι 6 Ιουλίου είχε βγάλει μια επιθετική ανακοίνωση ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟ που είχε προκαλέσει και αντιδράσεις. Μετά λοιπόν από 21 μέρες υπήρξε συνάντηση του Προεδρείου του ΑΣΥΓΜΑ με το Προεδρείο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τα βρήκανε. Τα βρήκανε δηλαδή με ποια άποψη. Για τη χρήση του γηπέδου στο Παλατσάκι για την επόμενη σεζόν, για το πόσα χρήματα θα πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, αλλά και επίσης, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, για τα έργα τα οποία αναλαμβάνει να κάνει άμεσα στο Παλατσάκι ο ΠΑΟΚ, και τα οποία προφανώς στην παρούσα φάση, γιατί δεν προλαβαίνει, δεν αφορούν σε καμιά περίπτωση προέκταση του γηπέδου. Δηλαδή,
1: α, ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί τώρα τι προέκταση να κάνει.
1: Ναι,
0: οι μοναδικές αλλαγές που έγιναν είναι ότι έφυγαν από εκεί τα δημοσιογραφικά, πάνε πίσω από μπασκέτα. Επομένως, έχεις και άλλες 200-300, μπορεί να είναι και λιγότερες θέσεις εκεί. Δηλαδή, τα δημοσιογραφικά έχουν πάει πίσω από μια μπασκέτα.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό το μιλήσει, ξέρεις, αυτές οι γόνιμες διαδικασίες, επιτέλους, παιδί μου, να πάμε όλοι αισιόδοξα. Μπας και γιορτάσει ο ΠΑΟΚ τα 100 του χρόνια πραγματικά.
0: Να σου πω λίγο κάτι.
1: Μέχρι να βγει το 26.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Το λέω ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που έχεις έναν Μιστακίδη στο μπάσκετ και ένα Σαββίδη στο ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να πυροβολείς τα πόδια σαν ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ.
1: Πολύ σωστά.
0: Ξεκάθαρα. Επίσης να πω κάτι. Και το λέω ειλικρινά. Χθες η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τα 6.000 έγραψε είναι μικρό το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι το είναι μικρό το γήπεδο?
1: Ότι θα πάει η επόμενη μέρα το project είναι πάμε για γήπεδο.
0: Μπράβο. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ με το καλό του χρόνου αρχίζει να παίζει Ευρωλίγκα, που είναι και το πιο πιθανό την επόμενη σεζόν, είναι πολύ μικρό το γήπεδο αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και άμα κάνει μια ανακαίνιση με την έννοια προέκταση 10-11.000 θέσεων, πάλι μικρό θα είναι. Δηλαδή, το είπαμε και χθες. Καλά το εντόπισε ο Γιώργος ο Πετρίδης που τον άκουγα και το μνημονεύσαμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν είναι τα 6.000 διαρκεία στο μπάσκετ. Είναι οι 6.000 που περίμεναν.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, αν είχε 12.000 διαρκεία, θα πέραναν 12.000 διαρκεία στο μπάσκετ. Δεν είναι οι 6.000 που πήραν, είναι οι 6.000 που περίμεναν στην ουρά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και για μένα έρχεται το συγκεκριμένο θέμα. Απλά ξέρετε κάτι. Για παράδειγμα, δεν τα έβρισκαν.
1: Mm-hmm.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν κάνει ένα δικό του γήπεδο, ξέρετε τι είναι υποχρεωμένη η ΚΑΕ να πληρώνει μόνο στον ΑΣ.
1: Για πες.
0: Τη χρήση του ονόματος, του σήματος. Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Δικό της γήπεδο θα κάνει.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δικό της γήπεδο θα κάνει. Δικό της γήπεδο. Αν κάνει δικό της γήπεδο, δεν έχει ο ΑΣ εκεί ποσοστό από εισιτήριο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι το δικό της γήπεδο. Απλά έχει τη χρήση του σήματος.
1: Το σήμα. Ναι.
0: Τώρα όμως θα πάρει κάποια χρήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή το ότι θα το βρουν, θα τα βρούνε, νομοτελειακά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Χρειάστηκε όμως να γίνει όλο αυτό με το διχασμό, το να μαλώνουν μεταξύ τους, το να ξεκατηνιάζονται ή οτιδήποτε άλλο, και με αυτή την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο ΑΣ και πήρα κατευθείαν θέση. Όχι. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο να ξέρει ο ΑΣ ότι το όφελό σου είναι να τα βρεις. Με μια ΚΑΕ που ό,τι έργα κάνει μετά δεν θα τα ξυλώσει. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ παίρνω σμαράγδα το σπίτι, κάνω μια ψευδοροφή και την ξυλώνω μετά και την παίρνω, ή δεν θέλω να την έχεις εσύ και θα τη σπάσω γιατί εγώ την πλήρωσα. Ό,τι έργα γίνονται στο παλατάκι μένουν. Για ένα παλατάκι που δεν θα το πω εγκατελειμμένο, αλλά ένα παλατάκι που είχε πολλά προβλήματα.
1: Πάρα πολλά.
0: Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ανικανότητα του Χατζόπουλου ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι είχαν ένα συγκεκριμένο
1: ταβάνι.
0: Και ποτέ κανείς δεν το απαξίωσε αυτό το ταβάνι και τα πράγματα τα οποία έκαναν.
1: Μπορεί αργότερα... σου πω ότι το ξεπέρασαν και το ταβάνι, ναι, του.
0: Μπορεί αργότερα να κάνανε λάθη σε διαχειρισμούς και να βιάστηκαν να κρίνουν ή να προκαταβάλουν πράγματα. Εγώ δεν ξεχνάω, για παράδειγμα, τι έγινε με τις δηλώσεις ότι υπάρχει και άλλος επενδυτής ή καθίστε να τα βρούμε και ότι είναι δύσκολη η υπόρθεση, ενώ σου χτυπάει την πόρτα ένας Μιστακίδης. Που ποτέ δεν μάθαμε ποιος ήταν εκείνος ο Αμερικανός.
1: Κοίταξε, βέβαια, τώρα θα σου πω και εγώ τώρα θα μιλήσω σαν οπαδός του ΠΑΟΚ. Θυμάμαι, αυτές οι διεργασίες καμιά φορά παίρνουν χρόνο. Γιατί είναι αυτό που λένε, όποιος καεί στο γάλα φυσάει και το γιαούρτι. Έτσι, θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Ιβάν Σαββίδης, τι παραφιλολογία υπήρξε και τότε.
0: Δηλαδή, τα ξαναζήσαμε. Ναι, τα ξαναζήσαμε. Αλλά εντελώς είναι διαφορετική η συγκεκριμένη κατάσταση από την άποψη ότι ο Μιστακίδης είχε προηγηθεί ό,τι προηγηθεί με άκοψο, με καλό τρόπο. Και γνωρίζαμε όλη την οικονομική του δυνατότητα. Επίσης, όταν είχες εσύ το Μιστακίδη, δεν έψαξες να το βρεις όπως έψαχνες, για παράδειγμα, παλαιότερα κάτι απίθανος.
1: Να παρακαλάς κιόλας.
0: Και δεν ήξερες καν τι δουλειές κάνουν. Το Μιστακίδη τον ήξερες. Όταν εμένα βγήκε εκεί που ο Χατζόπουλος είναι δύσκολη θέση μου, γιατί έχω και έναν άνθρωπο από την Αμερική, πες μας ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Mm-hmm. Γιατί από τη μία έχεις το Μιστακίδη που ξέρουμε ποιος είναι και από την άλλη Αμερικανό.
1: Καλά, δεν μπορεί να παραβλέψει κανένα ότι γίνανε λάθος.
0: Ή ό,τι έγινε μετά, και δεν θέλω να επανέρχομαι, απλά το θυμίζω, όπου διώχνει το Σντόφτ, λες και διώξαμε το Κωνσταντέλη από το, ή το Λουτσέσκο από το ποδοσφαιρικό τμήμα, και σου φέρνει τον Τρινκιέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Ή έδιωξε π.χ. το Τζέιμς, πώς λεγόταν, το Τζόνς, δεν θυμάμαι, και ξαφνικά σου φέρει Ταϊρή, Άλεν και Μπέβερλι, που πάω και είχε να κάνει μεταγραφή καλαθοσφαιριστή πάνω από 25 χρόνια. Θέλω να πω, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου όλοι κατάλαβαν ποιο είναι το όφελος.
1: Μπράβο, εγώ θα κάνω τώρα λίγο.
0: Και ας μείνουμε σε αυτό το οποίο ζούμε.
1: Το δικηγόρο του διαβόλου για τον κόσμο, που είναι ακριβώς αυτό που σου είπα και το επαναλαμβάνω, ότι όποιος καεί στο γάλα φυσάει και το γιαούρτι, που ήταν επιφυλακτικός, που έβλεπε, που έπεσαν πάρα πολλά δημοσιεύματα, παραπληροφόρηση, κοινοτάλλα και αυτά. Παραπληροφόρηση.
0: Δημοσιεύματα, παραπληροφόρηση.
1: Βεβαίως.
0: Και μονόπλευρα.
1: Και μονόπλευρα και. Τώρα όμως, εγώ τι θέλω να πω, ότι και όλες οι οικογένειες κάποια στιγμή θα μαλώσουν. Το θέμα είναι ο καυγάς αυτός που έγινε να είναι τόσο επικοδομητικός, να λύθηκαν, να περάσαμε σε εποχή λύτρωσης και να πάμε χέρι-χέρι όλοι μαζί.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όπα, πήγαμε 12 και 31, επιστρέφουμε για το τελευταίο.
1: Χέρι-χέρι, μισό λεπτό, Γιάννη Λελή, θα μου δώσεις. Πριν από λίγο, μπράβο, προσδιώθηκε το αεροπλάνο στην Αθήνα με τους παγκόσμιους του Πόλο και αναμένεται πολύ καλή υποδοχή, είδα πολύ κόσμο.
0: Ο Βρούτσης πρώτος.
1: Καλά και εσύ τώρα.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Time for change.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
20: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω λίγο ταλαιπωρημένο το Λελίδη. Γι' αυτό του παραχωρώ την Banana Doll. Το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα, στον καιρό της ακρίβειας, να πάρει τα πάνω του, γιατί ακολουθεί και εκπομπή του Μπούζου και θέλει ενέργεια ο Λελίδης. Γι' αυτό και η Bananitsa Doll σήμερα του ανήκει. Οριστικό. Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας.
1: Όλε!
0: Ναι.
1: Εντάξει, εποχή Ζιντάν, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Didier Deschamps, πετυχημένος απόλυτα. Αλλά είχε κλείσει και ο κύκλος του και πάει ο Ζιντάν. Ζιντάν δηλαδή,
1: ναι.
0: στη Γαλλία και Κλοπ στη Γερμανία.
1: Και Κλοπ στη Γερμανία.
0: Ναι. Και στην Ιταλία γίνεται ένας πανικός. Παραιτήθηκαν όλοι από την Ομοσπονδία γιατί δεν συμφώνησαν εκεί για τον Πίρλο και τα λοιπά και γίνεται ένας χαμός.
1: Ναι.
0: Μια που το είπαμε, ναι.
1: Επιστρέφουμε, λες, στις εποχές που οι Γάλλοι θέλουν Γάλλους, οι Γερμανοί Γερμανούς, οι Ισπανοί Ισπανούς. Πιστεύω ότι θα δούμε και κάτι τέτοιο στην Αγγλία να έρχεται.
0: Να είχαν. Να μην είχαν Γερμανό προπονητή.
1: Ποτέ, ναι.
0: Το ποτέ δεν το ξέρω, αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν συνέχεια Γερμανός.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Καλά, θα μου πεις ότι ο Ντεσάν ήταν πάρα πολλά χρόνια, ρε φίλε. Οπότε δεν θυμάμαι ποιος ήταν πριν. Από αυτό, ναι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αλλά εντάξει, βλέπεις τώρα. Κοίταξε τώρα. Π.χ. ρε παιδί μου, Ζιντάν. Έχει πάρει σερί Champions League.
1: Ναι,
0: έχει πάρει. Σερί
1: ναι, ναι, έχει πάρει.
0: Δηλαδή να πάνε σε μια ομάδα γιατί, αφού είναι χορτασμένο. Δηλαδή το project του είναι η Εθνική Γαλλία.
1: Αυτό ξέρεις πάντα τι μου θυμίζει όταν περνάει κάποια ηλικία. Είναι σαν αυτό που λέμε: έκανα. Κάντε με πρόεδρο της Δημοκρατίας τώρα.
0: Αλλά
1: να τελειώσω.
0: Και, μεγάλος,
1: και
0: είναι,
1: να κλείσω.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, είναι αυτό που λες. Τα έχει πάρει όλα, ρε παιδί μου. Τι άλλο.
0: Οι πρόεδροι της Δημοκρατίας δεν κάνουν τίποτα. Τι είναι αυτό. Συγχωρείς πολλά, αλλά εγώ δεν θυμάμαι έργο του Τασούλα.
1: Ας μην το πιάσουμε τώρα το θέμα. Νομίζω ότι από τους πιο πετυχημένους.
0: Στεφανόπουλο.
1: Ναι. Νομίζω. Ναι.
0: Αυτός που ήταν πιο κοντά στον κόσμο ήταν για μένα ο Στεφανόπουλος.
1: Βέβαια. Και είχε την αποδοχή, είχε την αγάπη, εννοείται. Καταλάβαινες, παιδί μου, τις προθέσεις του. Να το πω έτσι λίγο πιο.
0: Όπως συμπαθής ήταν και ο Παυλόπουλος.
1: Αλήθεια το λες.
0: Ναι.
1: Σου άρεσε.
0: Ναι, συμπαθείς. Αν και με εκνεύρισε κάποια στιγμή μια συνέντευξη που είχε δώσει αφού είχε τελειώσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπου είχε πει, δεν θυμάμαι στο Θοδωράκι, ήταν δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί δεν έχουμε πάει στα 12 ναυτικά μίλια την ΑΟΣ μας.
1: Ναι.
0: Τώρα de facto. Και σκέφτηκα, ρε μεγάλε, σαν πρόεδρο Δημοκρατία, γιατί την έκανε αυτή τη δήλωση.
1: Έλαντε.
0: Και μου την κάνει τώρα.
1: Είδε τη.
0: Ναι, δηλαδή αυτό σημαίνει, ανεξάρτητα από το αν προσβάλλω, ότι είσαι ένα διακοσμητικό στοιχείο σαν πρόεδρο τη Δημοκρατία. Δεν έχει δηλαδή λόγο και ρόλο. Να σε βλέπουμε να συναντά, π.χ. το Μητσοτάκη ή τον όποιο πρωθυπουργό μια φορά το μήνα, να συναντιέσαι και με του πολιτικού αρχηγού αντε καμιά άλλη φορά, να πηγαίνει στι παρελάσει κτλ. Μπορεί να το αδικό, έτσι. Αλλά αυτό με τον Παυλόπουλο πραγματικά με είχε εκνευρίσει. Δηλαδή βγαίνεις και λες έπρεπε να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Εγώ δεν εξετάζω αν πρέπει ή δεν πρέπει. Εξετάζω το πότε το λες. Δηλαδή αυτή την άποψη δεν την είχες στα 10 χρόνια που ήσουν πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ξέρεις τι.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Πάρα πολύ. Ξέρεις τι με απογοήτευσε τρομερά εμένα. Καταρχάς δεν θεωρώ ότι είναι διακοσμητικοί. Διακοσμητικούς τους κάναμε εμείς.
0: Ναι, δεν λέω σαν χαρακτήρες, το... ναι. Δεν λέω ορτινάτσες, ο ρόλος τους. Γιατί... δεν λέω σαν προσωπικό.
1: Ναι. Γιατί το πολίτευμα έχει ρόλο.
0: Ναι,
1: το ότι είμαστε προεδρευόμενη δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, δηλαδή, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, αν θέλει, να ρίξει κυβέρνηση.
0: Σωστό.
1: Την έχει αυτή τη δύναμη. Το διακοσμητικό είναι επειδή πολύ απλά επιλέγουμε μαριονέτες ως συνήθως. Δεν λέω συγκεκριμένα για κάποιον. Στα χρόνια του μνημονίου περίμενα πραγματικά από τους προέδρους που πέρασαν παρήλασαν τέλος πάντων της Δημοκρατίας να είναι πιο ενεργοί που στο διπλωματικό κομμάτι όταν άκουγε ο Έλληνας που του είχαν πάρει τη δουλειά που του είχαν πάρει τα σπίτια που του είχαν πάρει την αξιοπρέπεια να τον βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και να το λένε τεμπέλη θα ήθελα έναν πρόεδρο να μην έχει σταματήσει να ταξιδεύει αυτά που μπορεί από το θόκο του έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Να επικοινωνεί τον πολιτισμό μας, το ποιοι είμαστε, το τι είναι αυτά που λέτε κτλ. Εκεί απογοητεύτηκα πάρα πολύ και εκεί τους βάφτισα και εγώ μαριονέτες. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν ο Στεφανόπουλος ήταν αυτή την εποχή, θα είχαμε να λέγαμε διαφορετικά πράγματα.
0: Να πούμε μια μεταγραφή η οποία ολοκληρώνεται στην ΑΕ, γιατί σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα πάει στο Άμστερνταμ ο Μάγερ. Τον αποκτά τον μέσο από τη Βόλσμπουργκ, 6 εκατομμύρια ευρώ στη Βόλσμπουργκ.
1: Είναι πιο ακριβή μεταγραφή αυτή φέτος.
0: Δεν ξέρω ακόμα. Να σου πω, δεν τις έχω δει όλες τις μεταγραφές ΣΑΕΚ, αλλά ξέρω ότι θα πάρει και 2 εκατομμύρια ευρώ ετήσιες αποδοχές.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Καλώς τον.
0: Ναι. Θα πάει στο Apeldoorn. Εκεί δηλαδή που κάνει προετοιμασία η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, φίλε, κάνει 3 εβδομάδες προετοιμασία στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Δηλαδή θα γυρίσει ο παίκτης, θα έκανα μωρό 3 μηνών και θα πει ο άλλος και θα βάλει τα κλάματα. Ποιος
1: εσύ. Εντάξει, έχει το περιθώριο, μπράβο τη. Πανάξια πρωταθλήτρια περσινή. Ό,τι θέλει κάνει. Ο Ηλιόπουλος έχει τη δικιά του τη γλυκιά την τρέλα.
0: Ναι.
1: Τους έχει εκεί πέρα, σου λέει. Εντάξει, ξεκαλοκαιριάστε.
0: Όχι, είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Είναι.
0: Καλά, και ο Πάουκ έχει κάνει 3 με 4 εβδομάδες προετοιμασίες και με Άγγελο Αναστασιάδη.
1: Ναι.
0: Τσερί όμως εκεί. Είχαμε χαζέψει. Μιλούσαμε με τα δέντρα.
1: Και ξεκίνησε το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Κάτι έπρεπε να κάνω, παιδί Σμαράγδα.
0: Τώρα πρέπει να παίξει ένα εξώγαμο να προέκυψε. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Απλά το θέμα είναι ότι και με τον Αμπέλ Φερέιρα έρχεται 2 εβδομάδες προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Γυρίζουμε πίσω. Και ξαναφεύγουμε. Το είχαμε μοιράσει τότε με τον Πετρωτό. Άλλη μία-μιάμιση εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην προετοιμασία.
0: Κοίταξε για του ποδοσφαιριστέ είναι λίγο δύσκολα.
1: Είναι.
0: Και νεαρή ηλικία, τα βραντισμένα τα παιδιά και τα λοιπά τώρα. Ναι, τώρα 3-4 εβδομάδες αποχείρες η Σμαράγδα.
1: Κάτσε ρε, γιατί δηλαδή.
0: Εντάξει, μην κοιτάς, είσαι παντρεμένη.
1: Ευκολάκι, ξέρεις. Τι είναι αυτό που λες.
0: Ναι, ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: έχουμε παράσημα. Άμα έχεις και μωρά στο σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι και όταν επιστρέφουν από την προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως δεν είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα γιατί έχουν αγώνες κτλ.
0: Ναι, αλλά κοιμούνται σπίτι του.
1: Αυτοί που είναι παντρεμένοι. Είναι αυτό
0: γιατί
1: που λέει.
0: Οι άλλοι δεν κοιμούνται σπίτι του.
1: Σπίτι του κοιμούνται, αλλά δεν είναι δεδομένο τους. Ότι έχουν συμβία.
0: Αχ, ναι, είναι δυσκολεύονται να βρουν. Είσαι τώρα ποδοσφαιριστής εσύ τη ΣΑΕΚ.
1: Σωστός.
0: Σωματαράς και τα λοιπά. Και δεν υπάρχουν τώρα.
1: Καμία ναι, περίπτωση. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Όταν έχεις, έχεις. Τι να σου πω. Τι πως το είπες, κοντέψαμε να μιλάμε με τα δέντρα. Εύχομαι ο Γιώργος ο Στράτζελης να μην μιλάει με τα δέντρα. Λίγο θα λείψει ο Άρης.
0: Ναι, και έχουν και φιλικό και ο Ηρακλής έχει την προετοιμασία του. Απλά τα αφήνουμε αυτά γιατί θα βγάλει και Στράτζαλη προφανώς και Τσερβίνη για το ρεπορτάζ του Άρη και του Ηρακλή και θα το πούν αναλυτικά τα παιδιά. Εμείς φορτίσαμε χθες να ακούσουμε και το Βοριαζίδη, να ακούσουμε και το Γρηγορίου για το πώς γίνεται. Αλλά περισσότερο στο ρεπορτάζ είναι ο Μπούζος αμέσως μετά με την εκπομπή και αν υπάρχουν και άλλες μεταγραφές εκεί στον.
1: Ωραία. Και εκτός από τον Μάγερ και ο Όφη ανακοίνωσε τον Αϊτόρ Καταλαπιέντα. Υπεγράφει διετή συνεργασία δηλαδή.
0: Καλός παίχτης.
1: Και χρήσιμος. Γιατί ο Όφη μας απογοήτευσε λιγουλάκι.
0: Χειρονομίες, το θυμάσαι.
1: Πανάθεμα. Θέλω να γιάσω και δεν με αφήνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άσε να φύγει λίγο από πάνω μας το ξυκότη μας περιλάβουν τώρα.
0: Ρε παιδί μου, ήταν ο Αϊτόρ, παιχτούρα.
1: Ναι.
0: Στα 24 του.
1: Mm.
0: Έπαιζε στον Παναθηναϊκό, έκανε ό,τι έκανε. Δηλαδή και σου έλεγε Αϊτόρ στον ΠΑΟΚ. Τι θα έκανε.
1: Με τίποτα.
0: Λες.
1: Με τίποτα.
0: Εύκολα εγώ.
1: Τα ξεπερνάς τόσο πολύ τα.
0: Ξεπερνάω, εντάξει, δεν σου λέω τώρα τα ξεπερνάω.
1: Δεν νομίζω ότι έχω σχωρέσει άνθρωπο που έδειξε ασέβεια μέσα στην Τούμπα. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Τον εαυτό μου δηλαδή. Εκτός αν μου ξεφεύγει κάποιος. Δεν νομίζω όμως. Δηλαδή τους έχω όλους πολύ δυνατά. Έτσι, και δεν θα τους ήθελα. Ναι,
0: κοίταξε,
1: θα.
0: Είναι ανάλογα και το ποιος παίχτης είναι. Για παράδειγμα, είχε ακούσει τα απίστευτα ο Σαλπικίδης. Γύρισον.
1: Κοίταξε, ο Σαλπικίδης δεν έδειξε ασέβεια.
0: Όχι, δεν λέω για ασέβεια. Λέω ένας άνθρωπος που πολλοί λέγανε δεν το θέλουμε πίσω. Και όμως γύρισε το παιδί και καλά έκανε. Και εγώ πάντα τον ήθελα πίσω.
1: Ναι, τώρα εσύ το πας αλλού. Εσύ το πας σε παίχτη του ΠΑΟ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, άλλο αυτό. Όχι, εγώ τον Δημήτρη και τον αγαπώ και τον ήθελα.
0: Ναι.
1: Και τα έβρισκα πολύ.
0: Και άδικα. Άκουσε πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Και ήρθε και έπαιξε και πρόσφερε κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όχι, όχι. Καλά, το έχω ξαναπεί. Φανέλα με όνομα παίχτη. Δεν ξαναπήρα ποτέ στη ζωή μου από τη φάση με το Κουχού. Το Κουχού τον είχα τρέλα.
0: Ναι.
1: Τρέλα, αρρώστια, αρρώστια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Για πες, δεν το ξέρω.
1: Ήταν σε μια εποχή που ήμουν και πολύ πιτσιρή και εγώ και πιο.
0: Παλιά.
1: Παλιά. Πολύ παλιά και. Φανταστικός είσαι, δε. Και τι γίνεται, επειδή ακόμα σκεφτόμουν πολύ πιο γυναικεία τότε, πολύ ρομαντικά, μου άρεσε ο Γιάννης για το λόγο του ότι. Ήταν η εποχή που τους παίρνανε συνέντευξη τους ποδοσφαιριστές και τους λέγανε τι κάνεις, κουκιάς παίρνω και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλά, μπάλα. Ναι. Και ο Γεωργιάδης είχε αυτό το εγκεφαλικό. Τον έβλεπα πολύ εγκεφαλικό παίχτη και με εντριγκάριζε αυτό το
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Και πληγώθηκα πάρα πολύ. Ήταν η μοναδική φανέλα που είχα με όνομα και από τότε έδωσα όρκο βαρύ να μην ξαναμπεί όνομα παίχτη σε φανέλα.
0: Δηλαδή του Κωνσταντέλια δεν την έπαιρνε.
1: Τώρα μην με κάνεις έτσι.
0: Το παράδειγμα σου.
1: Τώρα μην με κάνεις έτσι. Κοίταξε, μπορώ να πω και άλλους παίχτες. Δηλαδή θα μπορούσα άνετα να φορέσω του Βιερίνια.
0: Του Μιχαηλίδη.
1: Και του Μιχαηλίδη. Πολύ σωστά.
0: Και,
1: αλλά...
0: και του Ζήφκοβιτς.
1: Τώρα στο τέλος θα του βάλουμε όλους.
0: Δεν εγώ, όχι όλοι.
1: Κοίταξε, και άλλοι.
0: Ναι.
1: Και άλλους μπορώ να σκεφτώ. Έτσι, με την ψυχή μου που καταθέσανε ψυχούλα. Του ναι. Μάτος.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Και άλλα παιδιά, αλλά είπα ότι ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και τα ονόματα μετά.
0: Ναι, σωστό αυτό. Εντάξει. Και έχεις και μια φανέλα που να τη φοράς συνέχεια.
1: Ολόσωστο.
0: Σαν παχύνιση.
1: Να πετάχτηκε και ο κύριος Ερυθρόλευκος. Εσείς τι κάνετε εκεί στον Ολυμπιακό? Όλα καλά.
0: Έχει υπάρξει και μια ροή, έτσι. Γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί που είχαν προαγοράσει την επαιτειακή. Θυμάσαι που στέλνανε και μηνύματα και μάλιστα έστειλε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απολογιστικό. Όχι απολογιστικό. Ήθελε να απολογηθεί, λάθος αυτό που χρησιμοποιήσατε. Ήθελε να απολογηθεί σε κάποια παιδιά που τους είπε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με την εταιρεία και τα λοιπά, αλλά σύντομα θα την έχετε και τα λοιπά. Είχαν εκφραστεί πολλά παράπονα από παιδιά. Δηλαδή ότι εμείς την πληρώσαμε τον περασμένο Μάρτιο και ακόμα δεν την έχουμε. Ελπίζω να υπάρχει πλέον ροή και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορούμε να συνδεθούμε λίγο, αδερφέ μου, με το Sky?
1: Αν γίνεται, Γιάννη, γιατί έφτασαν στην Αθήνα οι χρυσοί πρωταθλητές του Πόλου και κάνουν και δηλώσεις.
2: Το είδαμε αυτό και τις προηγούμενες μέρες που βγήκαν ζωντανά και στα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ αλλά και σε εκπομπές. Και είδαμε.
0: Προτιμώ ο Sky γιατί κάνει δηλώσεις παίχτης. Τώρα τον συνάδελφο, τι να τον άκουσε. Αν μπορείς. Sorry κιόλας, γιατί τώρα συμβαίνει αυτό ακριβώς μπροστά μας. Να ακούσουμε έτσι και δύο-τρεις ατάκες από τα παιδιά τα οποία μας έκαναν υπερήφανος. Κλισέ λέξη, αλλά μας ξαναέκανε υπερήφανος.
3: Μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό μας νομίζω ότι το βάζουμε εμείς. Γιατί νομίζω ότι κανένας δεν θέλει περισσότερο από εμάς να κατακτήσουμε το χρυσό. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα ότι το κατακτήσαμε, ήρθε το πρώτο χρυσό και θέλουμε κι άλλο τώρα. Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν είναι μόνο να το λέμε στα λόγια. Αλλά νομίζω ότι με ακόμα περισσότερη δουλειά θα το καταφέρουμε.
22: Ήταν αυτό που έλειπε για να δώσει όθηση για τη συνέχεια?
3: Σίγουρα. Και νομίζω ότι μας δίνει πάρα πολύ όθηση για να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.
22: Γλεντήσατε στο Σίδνεϊ, εδώ στην
3: Αθήνα? Ναι, στο Σίδνεϊ το γλεντήσαμε, στην Αθήνα δεν ξέρω. Εντάξει, νομίζω ότι σχεδόν όλοι θα φύγουμε κατευθείαν για διακοπές. Δεν έχουμε και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ναι, και στο Σίδνεϊ ήταν φανταστικά. Είχε πάρα πολλούς Έλληνες. Μας υποστηρίξαν όλοι.
23: Νικό, ήταν σαν να έπαιζαν εντός έδρας τα παιδιά.
3: Ένα λίγο μας ήταν φανταστικά. Ήταν πραγματικά υπέροχο.
1: Τους καταχάρηκα.
3: Πραγματικά, σαν να ήμασταν εντός έδρας.
22: Κώστα, σας ευχαριστούμε όλους πολύ για τη χαρά που μας δώσατε και ελπίζουμε στο επόμενο ραντεβού πάλι εδώ με κάποιο μετάλλιο. Ήταν ο Κώστας Κάκαρης.
0: Ωραία, αν υπάρχει κάποια ακόμα δήλωση, έτσι το ελέγχει και ο Γιάννης, το ελέγχουμε κι εμείς.
1: Τα καταχάρηκα, Γιώργο, τα παιδιά. Αυτούς τους τσολιάδες πραγματικά. Και είναι όλα τους τόσο όμορφα. Και δεν το λέω με την έννοια όμορφο, ξέρεις. Α, τι ωραία παιδιά. Όμορφοι, ωραίοι ως Έλληνες. Ρίξανε κάτι ζεμπέκες. Αυτό που λες, ρε παιδί μου, τώρα καταλαβαίνω γιατί υπάρχει το ζεμπέκικο. Δηλαδή που δεν, αυτά που ζούμε στα μπουζούκια, να μετά από τα αεροπλάνα, ξέρεις. Και
0: να το δείχνει και πλάνο. Για βάλε λίγο ήχο.
24: Κάτω στο Σίδνεϊ που βρέθηκαν, βρήκαν ελληνική ταβέρνα, σας πληροφορώ, και το γλέντισαν μέχρι ίσως και σήμερα το πρωί, έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν ήταν το ταξίδι ή η νίκη που κουράστηκαν τόσο. Τους είδαμε να αγκαλιάζονται και να τραγουδάνε «Ελάς, ολέ, ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ». Και δικαιολογημένα, έτσι ήταν η πρώτη νίκη που πήρε η εθνική ανδρών σε διεθνές τουρνουά. Και μάλιστα έκλεισαν ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο.
23: Λέμε, οι εικόνες θα μπορούσαν να είναι
24: στην Ελλάδα.
23: Στην Ελλάδα, ναι, στο μοναστηράκι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
24: Παντού υπάρχει μια ελληνική ταβέρνα,
0: νομίζω. Παντού υπάρχει μια ελληνική ταβέρνα.
1: Καλά, άμα δεν υπάρχει στο Σίδνεϊ, ρε παιδιά, τι λέμε τώρα. Η μισή Αυστραλία Έλληνες είναι. Εντάξει, το Σίδνεϊ, ίσως, δεν ξέρω, έχουμε πολλούς ακροατές. Νομίζω η Μελβούρνη είναι το άνδρο του ελληνισμού.
0: Ναι, έχει πολύ κόσμο, ναι. Γενικότερα. Πάρα στο ζεμπέκικο είναι ωραίος αθλητής.
1: Μα καταλαβαίνεις τι είναι το ζεμπέκικο καταρχάς και για ποιο λόγο.
0: Το μπακαγιόκο. Λοιπόν, για αυτά τα ζεμπέκικα. Θα θυμάσαι ένα ζεμπέκικο. Το κέντρο της άμυνας και γενικότερα. Και εκεί το θέμα είναι ότι πληρώνεις για να το δεις κιόλας. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος και θέλουμε συνεχώς να σας το θυμίζουμε, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείστε σήμερα μία ξενάγηση σχολή Δέλτα Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε 2310-2263-18 και φυσικά τα πάντα στο delta360.gr για την ενημέρωσή σας.
1: Ωραία μας τα είπες Γιώργο, απολαύσαμε. Ήταν συγκινητική πάντως πραγματικά και η παρουσία των Ελλήνων από Αυστραλία. Δεν τα αφήσαν τα παιδιά μόνο τους σε καμία των περιπτώσεων, όταν όλοι εμείς οι Ελληναράδες ασχολούμασταν με το Μουντιάλ, με το Μέση και τα άλλα παιδιά.
0: Κοίταξε, είναι ρε παιδί μου το οξυγόνο αυτό όλο των Ελλήνων.
1: Έτσι
0: να
1: είναι.
0: Βλέπουν κάτι ελληνικό από κοντά.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή βλέπεις και τώρα ανεβάζει ο Άρης φωτογραφίες από την Ιταλία. Ανθρώπους που ζουν στην Ιταλία και πηγαίνουν εκεί με τα παιδιά τους για να δουν την προπόνηση του Άρη. Κάτι αντίστοιχο στον Ηρακλή. Εμείς που το ζω, εγώ που το ζω κάθε χρόνο στην Ολλανδία. Δεν είναι το ότι θέλουν να δουν τον ΠΑΟΚ απλά ή τις ομάδες τους. Είναι ότι θέλουν, ρε παιδί μου, να πάρουν λίγο από Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Γιατί ξέρεις ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία μπορεί να έρχονται και μία και δύο φορές μόνο το χρόνο. Έτσι. Και ειδικά κάποια παιδιά μπορεί αυτό να το συνδυάζουν απλά καλοκαιρινές διακοπές γιατί έχουν οικογένεια, παιδιά και άρα τα σχολεία όταν είναι κλειστά. Mm-hmm. Δεν μπορούν δηλαδή να βρεθούν στην Τούμπα ή στο Κλεάνθης Μικελίδης ή στο Καφτατζόγλιο, τώρα μια που μιλάμε για Θεσσαλονίκη, τρεις και τέσσερις και πέντε φορές το χρόνο.
1: Καταρχάς, επειδή είσαι και πάρα πολύ. Θα κάνω ένα ηρίστο εμπαρόδο, γιατί πέρασε.
0: Πώς το κάνεις, με ρόδι είναι, τι είναι αυτό.
1: Πέρασε από την οθόνη. Έχουμε πάρα πολύ. Τώρα το άλλαξαν.
0: Να
1: πάρα πολλές διακρίσεις στον αθλητισμό. Ναι, ο Κωνσταντίνος Χαρίσης, Ζίου Ζίτσου.
4: Νιώθετε ότι κάνατε το πρώτο βήμα. Μετά από 5 χρόνια που ήρθαν και άλλα μετάλλια, που ήρθε και το χρυσό. Τώρα πώς νιώθουμε?
5: Καταρχήν νιώθουμε ότι είμαστε μια πολύ συνεπής ομάδα. Κάθε χρόνο σχεδόν κατακτούμε ένα μετάλλιο, εκτός από το 24 που δεν καταφέραμε να βγούμε στο βάθρο. Αυτό σημαίνει συνέπεια και σημαίνει ότι αρκετά πράγματα συνεχίζουμε και τα κάνουμε σε πολύ υψηλό καλό βαθμό. Δεν είχε έρθει ένα χρυσό, δεν ξέραμε πότε θα έρθει η στιγμή αυτή, δεν ξέραμε πότε θα είναι η στιγμή μας. Και πιστεύω αν καθυστερούσε κι άλλο μπορεί να γινόταν αιμονή και το να έχεις αιμονή για κάτι νομίζω λειτουργεί αρνητικά. Πιστεύω ότι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή εν ώψη των επόμενων δύο χρόνων που είναι πολύ σημαντική γιατί πλησιάζουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 28. Αυτό το χρυσό μετάλλιο θα μας έδειξε καταρχήν το δρόμο, το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις και τον τρόπο, το καταφέραμε, το είδαμε ποιος είναι ο τρόπος αυτός, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και αγωνιστικά θα μπορούμε να αποδώσουμε πολύ καλύτερα στη συνέχεια χωρίς να έχουμε πλέον και αυτή την ερώτηση πότε θα πάρουμε το χρυσό. Οπότε πάει αυτή η ερώτηση.
4: Πάει αυτή η ερώτηση, ήρθε.
5: Ναι.
4: Αλλά βάλατε ψηλά τον πύχη.
5: Βέβαια, εντάξει. Μα έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη εδώ και χρόνια. Το ότι δεν ήρθε ένα χρυσό δεν πάει να πει ότι. Εγώ καταρχήν επιμένω σε αυτό που πιστεύω ότι μπορούμε να ερχόμαστε σχεδόν μετά από κάθε διοργάνωση με ένα μετάλλιο. Ασχέτου χρώματος. Είναι μεγάλη επιτυχία για το δικό μας άθλημα και για εμάς τους ίδιους. Δεν μπορεί να έχεις πάντα τα χρυσά και δεν μπορείς και στη συνέχεια να κερδίσεις και μετάλλιο.
4: Μας καλομάθατε όμως πλέον, γιατί είναι 5 χρόνια γεμάτα επιτυχίες.
5: Εντάξει. Εμείς θα προσπαθήσουμε, αυτό μπορούμε να προσπαθούμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι σε τέτοιους ρυθμούς, να ονειρευόμαστε και να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και να καταφέρουμε, να μπορούμε να καταφέρουμε κάθε χρόνο να διεκδικούμε την κορυφή.
0: Λοιπόν, αυτές είναι μερικές από τις δηλώσεις που κάνει τώρα ζωντανά στα κανάλια ο κύριος Βλάχος. Να σου πω λίγο κάτι.
1: Ίσως είναι πριν το πεις, η πρώτη φορά που τον ακούω τόσο άνετο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει φύγει από πάνω του ένα τεράστιο βάρος. Για πες.
0: Δεν θέλω να αδικήσω προπονητές, αλλά αυτός και ο Μπούτσκος κάθεσε και τους ακούς και γαλινεύει η ψυχή σου.
1: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο τρόπος που μιλάνε, ρε παιδί μου, και ο τρόπος που εκφράζονται και τα λόγια που χρησιμοποιούν.
1: Μπράβο, δεν είναι σύνθετοι, ναι, είναι πολύ δηλαδή, απλά όλα.
0: Ναι, δηλαδή και ο Μπούτσκος, ειδικά στην τελευταία και μετά τα όσα είπε, και τον Βλάχο τον ακούς. Δηλαδή τώρα αυτό που μου άρεσε που είπε, λέει ότι αποφύγαμε το να φτάσει να γίνει αιμονή ένα χρυσό μετάλλιο, γιατί το πήρανε.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, όχι ότι τώρα δεν θα ξαναπάνε για χρυσά, αλλά ξέρεις, ήταν η ομάδα που έλεγε εσύ πιο πετυχημένη, αλλά σου λείπει ένα χρυσό. Λοιπόν, το χρυσό μετάλλιο πάει Τσιφτσίρ Μεζέ, νομίζω ότι εκεί δεν
1: είναι. Εκεί, όλε.
0: Τώρα τι θα γούσταρες δηλαδή από Τσιφτσίρ Μεζέ, ψάρι ή κρέατι?
1: Ψάρι.
0: Ψάρι, ε.
1: Ψάρι, καλοκαιράκι.
0: Ναι, δηλαδή αυτή η σαρδέλα που έχει, ρε φίλε.
1: Παναγία μου, ναι, πες κι άλλα, πες.
0: Τραψαλάκι μισή λέξη και γάνι.
1: Αυτό φίλε. Είναι η αδυναμία μου αυτό.
0: Εμένα.
1: Και, το ξέρω, δεν αφήνεις τίποτα.
0: Και μάνα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί λερώνονται με τα τράπεζα. Τα μανίκια μανίκι μόνας.
1: Τα παράπονά σου θα του πεις το τσιρτσίρ.
0: Μπράβο, τσιρτσίρ με ζε παιδιά, γιατί υπάρχουν μαγαζιά που απλά λες πά να φάω, αλλά υπάρχουν μαγαζιά που λες ότι θα και θα φάω και θα περάσω καλά. Και μόνο στο τσιρτσίρ με ζε βρίσκουμε αυτό το πράγμα. Προσέξτε, στο Αμμοδιάνο κέντρο και στον Εύωσμο, τσιρτσίρ με ζε είναι ένα σημείο συνάντησης. Στον Εύωσμο είπαμε ότι είναι Καραολί και Δημητρίου 9. Φίλοι, παρέες, στιγμές που γίνονται αναμνήσεις. Μαθαίνετε από τη μάνα σας ότι έχει φακί. Πάτε, φάτε μόνο σας εκεί. Δεν υπάρχει
1: τίποτα. Έτσι είναι.
0: Ναι. Καλό φαγητό, ζεστή ατμόσφαιρα, χαμόγελα στο τραπέζι. Τα χαιρετίσματά μας στον Ιωσήφ, στο Θάνος, όλα τα παιδιά εκεί. Δεν είναι μεζεδάδικο, παιδιά. Είναι τρόπος να περνάς καλά και τα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Εκείνο που έλεγα και διακόψαμε για τις δηλώσεις του.
0: Διακόψα.
1: Έκανε τώρα. Και άργησες. Άργησες να παίρνεις φόρα. Από αύριο δεν θα μιλάω καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αυτό έλεγα. Μπράβο, Γιάννη Λελίδη.
0: Για το
23: μάλιστα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να συνεχίσεις και εσύ να κατακτάς μετάλλια και να μας κάνεις υπερήφανους. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, Κωνσταντίνος Χαρίσης, τον είχε ζωντανή σύνδεση ο Sky.
1: Πρώτος Έλληνας που κατακτά Brazilian Jiu-Jitsu χρυσό εκτός Ευρώπης. Έτσι, ναι. Τεράστια διάκριση. Να τα τώρα, η Δημητσάνα, η περιοχή που γεννά πρωταθλητές στις πολεμικές τέχνες. Να και κορίτσια.
0: Δηλαδή πας εκεί σε καφετήρια και πληρώνεις. Δεν είσαι ο Κούτρας, γιατί μπορεί να δουλεύει μια φωνή.
1: Ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σούρθει. Μισό λεπτό να πάρω την κόρη μου να κατέβει λίγο, κύριε.
0: Ναι.
1: Είχαμε πάρα πολλές διακρίσεις. Είναι πολύ ευχάριστα αυτό που συμβαίνει στον ελληνικό αθλητισμό. Η αλήθεια είναι. Και προσδοκούμε και σε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Τα καλύτερα έρχονται. Πάντως είδα ότι η Εθνική Πόλο, γιατί μπήκα να σκανάρω λιγάκι έτσι συλλόγους, είναι λίγο ερυθροπράσινη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, λογικό. Πολύ λογικό, αλλά πολύ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και άλλες και ομάδες εκεί βουλιαγμένοι, Γλυφάδα, και αυτοί έχουν καλούς παιδιούς. Αλλά εντάξει, είναι. Ναι. Είναι το φυσιολογικό, ρε εσύ. Και υπάρχουν και παιδιά που παίζουν και στο εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε από Φερετσβάρος.
0: Και Μαρσέη.
1: Και Μαρσέη έχει φυσικά, φυσικά. Ο Στάθης ο Καλογερόπουλος είναι στη Μαρσέη.
0: Πώς μπορεί να έμαθε πόλο άμα τον κυνηγούσαν οι Μασσαλοί με τον Πάο και έπεσε να σου βγει εκεί στη Μασσαλία.
1: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Εκπομπή τέχνης και λόγου.
0: Ναι, μπράβο, λοιπόν. Και ήταν η εκπομπή πλάκα τέλος με την υποστήριξη της B365. Ευχαριστούμε, Δίτζη. Ευχαριστούμε, Λελίδη. Ευχαριστούμε, κοπελιά, πώς λένε έξω. Λίλα Γκουλιώνη.
1: Έλα λίγο.
0: Ναι. Ευχαριστώ, ρε Σμαράγδα. Τα ξαναλέμε αύριο. Εμείς θα είμαστε με Σμαράγδα σερί μέχρι και την άλλη Παρασκευή.
1: Καλό κουράγιο να έχουν οι ακροατές, να μας αντέχουν.
0: Μπράβο. Ακολουθεί ο Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του. Και επαναλαμβάνουμε, ευχαριστούμε και την B365 γιατί η εκπομπή ήταν με την υποστήριξη της B365. Να περνάτε καλά.
7: Καταπληκτικά νέα από την B365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο Τετάρτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός θα παρευρεθεί στις 10 το πρωί στα εγγένεια του νέου αμφιθεάτρου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά θα παραθέσει συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό έργου των αστυνομικών υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πυρκαγιά σε αύριο χώρο αγροτικής αποθήκης ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στη Λιτή Θεσσαλονίκη στο σημείο για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία έσβησε μέσα σε 30 λεπτά, έσπευσαν 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Σε σπινθήρες λόγω εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης αποδίδεται η έκρηξη με ένα νεκρό και ένα τραυματία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα Εξαμήλια Κορινθίας. Για το τραγικό περιστατικό οδηγήθηκαν πριν από λίγο στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της μονάδας. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στη μία το μεσημέρι ο ανεξάρτητος μέχρι πρότινος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης είχε εκλεγεί το 2023 με την πλεύση Ελευθερίας, ενώ αργότερα αποχώρησε και εντάχθηκε στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο νησί Κιουσού στην Νότια Ιαπωνία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στα πέτρινα τείχη του ιστορικού κάστρου του Κουμαμότο αλλά και μαζικό blackout. Τέλος, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η διεσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Πονός, σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση, σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.

0: 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα! Εδώ είμαστε! Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον Γιάννη Ελίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Γιάννη Διτσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories, Μετρόπολης 955, Γκάλοπ και σήμερα για σας. Το Γκάλοπ που έρχεται να αποθεώσει αυτά τα σπουδαία ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καρέτσα στη Dortmund με 35 εκατομμύρια ευρώ. Κρατήστε ότι ο Καρανδρίκας, ένα παιδί από τον Ατρόμητο Περιστεριού, πάει στην Bayern Β. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε ένα νέο step-up όπου οι ομάδες πλέον ψάχνουν να βρουν ταλέντα, να τα πάρουν μικρά, να τα βάλουν στις δεύτερες ομάδες τους, να δημιουργήσουν ένα προθάλαμο και από εκεί να τα σμπρώξουν επάνω στην πασαρέλα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο και επίσης είναι και ένα στρατηγικό πλάνο, μια στρατηγική απόφαση της ΠΑΕΠΑΟΚ. Μια στρατηγική απόφαση που έχει να κάνει με επιλογή νεαρών παικτών οι οποίοι θα έρχονται, θα προστίθενται, θα τους αγοράζει ΠΑΕ και θα γίνεται μια επένδυση πάνω σε

0: αυτούς. Οπότε μην παραξενευτείτε αν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δείτε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, το δείτε να αγοράζει νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Είναι το νέο τρέντ στην Ευρώπη, όπου όλοι ψάχνουν να βρουν χρυσάφι όπου και αν βρίσκεται για να το αναδείξουν. Λοιπόν, με αυτό αφορμή το ερώτημα για σας το εξής. Ποιος σας κάνει μεγαλύτερο γκέλ? Μην πω ποιος είναι ο καλύτερος, γίνει παρεξήγηση. Ποιος σας κάνει μεγαλύτερο γκέλ? Σας κάνει ο Τζόλης, ο οποίος πήγε στην Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια. Σας κάνει ο Καρέτσας με 35 εκατομμύρια στην Ντόρτμουντ. Σας κάνει ο Κωνσταντέλιας? Ποιος σας κάνει μεγαλύτερο γκέλ στο ποδοσφαιρικό θυμικό σας? Παράδειγμα, Χρήστος Τζόλης, η μεγαλύτερη ever, η πιο ακριβή ever μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή με 40 εκατομμύρια στην Άρσεναλ.
1: Και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα ευκαιρία. 3-0! 3-0 ο Τζόλης στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η εθνική, γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημίχρονου! Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς! Στα 16 δευτερόλεπτα! 0-3 ο Τζόλης! Ουδείς το πιστεύει, ούτε ο ίδιος που το έβαλε! Ασύλληπτο και αυτό! Ό,τι γίνεται απόψε πια είναι 3 σποτ τάρκετ και 3 γκολ. Ο Ράλστον αλουπατάγανου βρίσκεται. Και η μία πάσα μετά την άλλη εδώ είναι λάθος. Και κλέβει ο Κωνσταντέλιας που έχει γκολ και 2 ασίστ. Και πασάρει ο Κωνσταντέλιας. Και μέχρι να καταλάβουν οι Σκοτσέζοι ότι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, είναι 0-3. Είναι φοβερός ο Κωνσταντέλιας από το πρώτο λεπτό μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, μία επιλογή για σας, Χρήστος Τζόλης. Δεύτερη επιλογή, Κωνσταντέλιας από ΠΑΟΚ Τζόλη. Πάμε σε ΠΑΟΚ Κωνσταντέλια.
2: Για να δούμε αυτή τη φάση με τον ΠΑΟΚ να κλέβει την μπάλα. Ζίφκοβιτς πετάει, ωραία την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Το έβαλε! 1-1! Ωραίο το τελείωμα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εκπληκτική πάσα που του έβγαλε εκεί ο Ζίφκοβιτς. 1-1 με Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Και από Κωνσταντέλια σε Καρέτσα, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ή όχι, και οι τρεις, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, είναι σε ασπρόμαυρο φόντο. Ο Τζόλης φόρεσε τη φάνελα του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας τη φοράει. Ο Καρέτσας δήλωσε ότι είναι ΠΑΟΚ, όπως ο πατέρας του είναι ΠΑΟΚ. Έκανε τη μεγάλη σπουδαία μεταγραφή στην Ντόρτμουντ. Τρίτη επιλογή για σας, Καρέτσας.
1: Πάσα για τον Γιαννούλη του Μουζακίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, η ευκαιρία, Κωνσταντέλιας πάσα. Ο Καρέτσας, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσας θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Λοιπόν, το γκάλωπ είναι εκεί για σας. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Ποιος σας κάνει μεγαλύτερο γκέλ στο ποδοσφαιρικό σας θυμικό, στο παιδισφορικό σας συνέστημα? Προσεκτικά διατυπωμένο τον γκάλωπ, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Τζόλης, Καρέτσας ή Κωνσταντέλιας. Πάρτε μέρος, ψηφίστε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Instagram stories, Μετρόπολης 95. Το γκάλωπ είναι εκεί. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Και καθώς έλεγα για ΠΑΟΚ, θα πάμε σε λίγο στον ΠΑΟΚ, καθώς πάμε σε αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι με την Δυναμό. Και καθώς έρχονται τα παιχνίδια με την Δυναμό, το ένα πέρασε, το άλλο βρίσκεται πρώτον πυλών, θα ακούσετε τον Γιώργο Καστάνη πως ο Λύση αλλάζει ήθη και έθιμα παγιωμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό από το Ρασβά Λουτσέσκου. Ό,τι ακολουθούσε ο Λουτσέσκου πάει στην άκρη. Ο Λύση ανοίγει το ψυγείο, το βάζει στη βαθιά κατάψυξη και πηγαίνει σε νέα ήθη. Ποια είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την προετοιμασία της ομάδας πριν από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι? Τι ίσχυε επί Λουτσέσκου, τι αλλάζει ο Λύση, τι αλλάζει και τι θα ισχύει από εδώ και πέρα? Γιώργος Καστάνης, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Και καθώς λέω για το παιχνίδι με την Δυναμό, εδώ υπάρχουν δύο λεπτά σημεία. Το ένα, οι Πολωνοί διαιτητές για τους οποίους στον ΠΑΟΚ διατηρούν συγκεκριμένες επιφυλάξεις. Και το δεύτερο, αυτή η ανακοίνωση της Δυναμό, το ουκρανικό ζήτημα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια σημαία που απλώθηκε, όλα αυτά όμως άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο η πολιτική. Εδώ είναι τούμπα, ένα πράγμα θέλουν όλοι, ο ΠΑΟΚ να περάσει στην επόμενη φάση. Τελεία, παύλα. Ρεπορτάζ λίγο αργότερα από Γιώργο Καστάνη. Και επειδή ρωτάτε για τα μεταγραφικά, το να πω ότι υπάρχει μια στασιμότητα, διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας, όμως θα ακούσουμε επίσης λίγο αργότερα το ρεπορτάζ. Θα σας πάμε λίγο αργότερα στην Ιταλία. Θα πάμε Ιταλία, καθώς ο απεσταλμένος του ομίλου μας, ο Γιώργος Τράντζαλης, είναι εκεί. Μπορεί να έχουμε κάτι νεότερο από την Ιταλία, θα μας τα πει ο Γιώργος λίγο αργότερα. Πάντως, αν υπάρχει κάτι το οποίο κερδίζει πραγματικά πόντους, εκτίμηση, έδαφος, είναι αυτό το δίδυμο που σκορπίζει πάρα πολλές υποσχέσεις, το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ. Ανταπόκριση λίγο αργότερα από την Ιταλία, από τον Γιώργο Στράντζαλη. Για τον φίλο που ρωτά για το Μωρόν, δεν νομίζω ότι ο Μωρόν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Άρης θα ήθελε να τον πουλήσει. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να πιάνει σήμερα ο Μωρόν. Γιατί άλλο να είσαι στα ντουζένια σου, να είσαι η αποτίμηση να είναι στα 5-6 εκατομμύρια, και άλλο να έχεις συγγύσει εδώ και καιρό με αποτέλεσμα να περνάς σε δεύτερο πλάνο. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και για τον Ηρακλή με Ήβι Λόπεθ, αυτόν τον 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος υπόσχεται πάρα πολλά πράγματα, και θα έχουμε και μια συνέντευξη για τον Ηρακλή λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κυριάκο Θωμαίδη, να δούμε πώς μεταναστεύουν οι ανακριτές όταν οι υποθέσεις καίνε. Η μία υπόθεση ήταν του Νουρ Ουάν και εδώ η ανακρίτρια έφυγε εκτός Ελλάδος. Υπάρχει μια δεύτερη υπόθεση, την ακούσε τώρα από τον Κυριάκο, όπου εδώ υπήρξε... Τι υπήρξε, Κυριάκο, συνταξιοδότηση, καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, όχι συνταξιοδότηση, καλησπέρα. Νεότατη είναι η κυρία ανακρίτρια, ναι. Η κυρία Θεοδόρα Τραγιανίδου, που είχε αναλάβει πρώτη την υπόθεση του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού, αλλά αποφάσισε μετά την ανάληψη της υπόθεσης και την αποχώρησή της να αποχωρήσει πλήρως από το δικαστικό σώμα. Είναι από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που ένας δικαστής παρετείται, ναι, παρετείται από το δικαστή, μετανασεύει σπίτι του.
0: Μπράβο, ούτε σύνταξη ούτε τίποτα.
3: Ναι, η ανακρίτρια του Νουρ Ουάν μετανάστευσε στην Αμερική.
0: Ναι.
3: Η κυρία του κυκλώματος στιγματισμού μετανάστευσε σπίτι της, έδωσε την υπόθεση σε μια άλλη ανακρίτρια, την κυρία Σαραντοπούλου, η οποία επί δύο χρόνια δεν κάλεσε σε απολογία ούτε έναν από τους 183 κατηγορούμενους. Την έδωσε την υπόθεση τώρα στην κυρία Ειρήνη Κουτρουμπή, τρίτη ανακρίτρια, η οποία την πήρε εν μέσω των θερινών της διακοπών,
0: ναι,
3: και προήχθη ήδη,
0: ναι,
3: άρα την εγκαταλείπει, μας αποχαιρετάει και η κυρία Κουτρουμπή,
0: ναι,
3: και το Σεπτέμβριο θα αναλάβει τέταρτος ανακριτής, την ώρα που σε αυτή την υπόθεση, επειδή είναι διεθνές το κύκλωμα, στις άλλες πέντε χώρες που διερευνήθηκε, η υπόθεση έχει κλείσει, έχει τελεσιδικήσει. Και είμαστε υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όπως η υπόθεση του Νουρ Ουάν που ήταν εσωτερική. Η υπόθεση του Νουρ Ουάν ήταν εσωτερική και τελείωσε εδώ μέσα. Αλλά εδώ βρισκόμαστε υπό το άγρυπνο μάτι της κυρίας Κοβέσου.
0: Κυριάκο, ο κόσμος σας λέει σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Όταν μια ανακρίτρια φεύγει για να πάει σπίτι της, όταν η άλλη φεύγει με προαγωγή, όταν φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, εδώ σου λέει ο κόσμος κάτι συμβαίνει. Κάποιοι προσπαθούν τεχνιέντος να κολυσιεργήσουν, να φρενάρουν την εξέλιξη υπόθεσης. Δεν θέλουν να πέσει φως.
3: Να σου πω, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνουν την ετοιμιγωρία. Δηλαδή, τα πλημελήματα θα παραγραφούν. Δεν προλαβαίνουν να τα δικάσουν. Τα κακουργήματα θα καταπέσουν σε πλημελήματα. Και σας θυμίζω ότι η πιο πρόσφατη εκδίκαση υπόθεσης κυκλώματος στοιχηματισμού ήταν το διαβόητο Πανιόνιος Δυναμό Τυφλίδας 5-2 του κυπέλλου ΕΦΑ που έγινε το 2004. Δικάστηκε 19 χρόνια αργότερα το περίφημο διπλό ημίχρονο άσος τελικό που έγραψε ιστορία και που είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος της ΕΦΑ, ο Λέοναρντ Γιόχανσον, το μάτι ήταν στημένο, ο πρόεδρος του ΕΦΑ. Και όμως μετά από 19 χρόνια η ελληνική δικαιοσύνη απεφάνθη ότι πράγματι το αδίκημα υπήρξε, ότι πράγματι στήθηκε το μάτς, ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε κανείς για τον απλούστατο λόγο ότι τα πάντα είχαν παραγραφεί. Είχαν περάσει ήδη 19 χρόνια από την ημέρα του αγώνα.
0: Αυτό, Κυριακό, αυτό λέγεται ξεφτύλα σε απλά ελληνικά και δεν ξέρω ποιος μπορεί να αισθάνεται έστω και έχει μια τσίπα επάνω του να αισθάνεται έστω και ένα ίχνος ντροπής. Όταν εσύ έχεις πάει μάρτυρα σε αυτήν την ιστορία, πόσες, 14 φορές. Χωρίς να γίνει.
3: 21
0: φορές χωρίς να γίνει το δικαστήριο. 19 χρόνια περνούν για να τελειώσει μια υπόθεση. Είναι αυτή η δικαιοσύνη. 8 στους 10 Έλληνες δεν την εμπιστεύονται.
3: Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, διότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης μέσω της ψηφιοποίησης. Κάτι αδιανόητο για το απαρχαιωμένο δικαστικό σύστημα. Την πέτυχε την ψηφιοποίηση. Δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής την γρήγορη έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Οφείλει να το κάνει, διότι όσο πάμε προς τα εκεί, καθεύδουμε δηλαδή, όσο δεν βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις, ο κόσμος, το 8 στους 10 που λες εσύ, το 80% που λέει δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, θα γίνει 90 και 95, είναι σίγουρο.
0: Ναι. Και να σου πω κάτι, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί κάτι να αλλάξει αυτή τη στιγμή. Ό,τι και αν συμβεί, όσο και αν προχωρήσει η ψηφιοποίηση, ό,τι και αν γίνει, τα πράγματα δυστυχώς θα μείνουν όσο έχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Πρέπει να το πιστέψουμε, να το πιστεύουμε όμως ειδικά εμείς, γιατί αν απογοητευτούμε κι εμείς, θα σταματήσουμε τις δημοσιογραφικές έρευνες και δεν θα προχωράει τίποτα. Θα πηγαίνουν όλα στην κερκίδα. Τουλάχιστον να πάει στην κερκίδα το 50%.
0: Κυριάκο, με ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε λίγο αργότερα ξανά. Πάμε, βλέπετε τι γίνεται με τις υποθέσεις που καίνε. Και το ρωτάει ο άνθρωπος που μας ακούει στο πεζοδρόμιο, σου λέει τι γίνεται. Αν ήμουν εγώ, θα με είχαν βάλει στον Παλαούρο, θα ήμουν μέσα. Και έρχονται εδώ 19 χρόνια. Η μπάλα καραμπόλα από εδώ, εκεί, μέσα, έξω. Ξέρετε τι είναι μια υπόθεση. 19 χρόνια στη δικαιοσύνη. Μα οι δράστες μπορούν να έχουν αποδημήσει ισκύριο. Οι βασικοί μάρτυρες μπορούν να έχουν επίσης αποδημήσει ισκύριο. Είναι αυτή η δικαιοσύνη? Νομίζω το ερώτημα είναι ρητορικό. Καθένας μπορεί να απαντήσει μόνος του. Λοιπόν, θα τα δούμε. Έχουμε και μία αποκάλυψη λίγο αργότερα από Κυριάκο Θωμαίδη. Θα την ακούσουμε λίγο αργότερα. Έχει να κάνει με αυτό το σκάνδαλο, την απόφαση της ΕΠΟ για την παρουσία ομάδων της Super League 1, των Β' ομάδων, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Καθώς μιλάμε για μεταγραφές, υπάρχει μια μεταγραφική βόμβα. Την πυροδοτεί η ΑΕΚ. Ο Σούπερ Μάριο, Μάριος Ηλιόπουλος, εκταμιεύει 6 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει τον Λόβρο Μάγερ, αυτόν τον 28χρονο διεθνή Κροάτη. Τον παίρνει από την Βόλσμπουργκ. Όπως όλα δείχνουν, θα είναι στην ΑΕΚ ο Αντί Πινέδα.
4: Meister in den Niederlanden und Italien, Cupsieger in England und Torvorbereiter für Lovro Majer. 3-0, zweites Saisontor für den Kroaten.
5: Mähle, Sko Olsen, Fischer, wieder Mähle in der Mitte, Majer eben fast das 1-2, jetzt das 2-1. Klasse gemacht von Wolfsburg, spielerisch den FC auseinander.
0: Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα, γιατί είναι οι ομάδες μας, είναι οι ομάδες οι υπόλοιπες, πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για όλα. Ρεπορτάζ λίγο αργότερα από Αθήνα για τον Λόβρο Μάγερ. Αυτή, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η ακριβότερη μεταγραφή ever στην ιστορία της ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγερ της Βόλσμπουργκ. Η Βόλσμπουργκ υποβιβάστηκε. Η ΑΕΚ δίνει 6 εκατομμύρια, φέρνει τον Μάγερ στην Αθήνα. Ο Νίκολιτς τον προορίζει στη θέση του Πινέδα. Προχωράμε. Υπάρχει ένα παλιρροϊκό κύμα ενθουσιασμού. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όλο αυτό πηγάζει μία από τις κινήσεις του Τέλη Μιστακίδη και έρχεται να εδράσει στην τεράστια ανταπόκριση του κόσμου του ΠΑΟΚ, ο οποίος εξαφάνισε κατάπιαν ρηπή οφθαλμού 6.000 εισιτήρια διαρκείας. Το είπαμε και χθες, το παλατάκι πραγματικά μοιάζει μικρό για να στεγάσει τα όνειρα του νέου μπασκετικού ΠΑΟΚ, αλλά και μοιάζει μικρό για να χωρέσει όλο τον κόσμο του ΠΑΟ που θέλει να είναι παρόν στην αφετηρία μιας νέας εποχής. Δεν ξέρω εδώ αν υπάρχουν σκέψεις για την κατασκευή ενός νέου γηπέδου, το δεν το ξέρω ειλικρινά, αλλά θεωρώ βάσιμα ότι με βάση την κοινή λογική σίγουρα η σκέψη ενός νέου γηπέδου θα έχει περάσει από το μυαλό του Τέλη Μιστακίδη. Γιατί όταν θέλεις να πας στην Ευρωλίγκα, όταν θέλεις να κάνεις μια μεγάλη ομάδα, τότε θέλεις χωρητικότητα, να ικανοποιήσεις τις ανάγκες, να ικανοποιήσεις την τεράστια ζήτηση που θα υπάρχει, άρα το παρατάκι θα είναι μικρό, άρα εσύ θέλεις κάτι μεγαλύτερο. Γίνονται αυτά πράγματα. Είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να έχει ένα δικό του παλατάκι, όμως να πάει να κατασκευάσει ένα γήπεδο πολύ πολύ μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο? Είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, νομίζω, Γιάννη Ελίδη, να πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ στο διαφημιστικό διάλειμμα για να είμαστε on time με τις διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε, θα πάμε σε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, θα δούμε για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, θα έχουμε Γιώργο Στράντζαλη από την Ιταλία, θα έχουμε συνεντεύξεις, χρωστάμε την αποκάλυψη του Κυριάκου Θωμαίδη. Και αυτό που είδα το πρωί, ότι λέει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ υπερβαίνουν το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί ζουν καλά και εμείς χειρότερα. Και μάλιστα έχουν κάνει και το εξής, προκειμένου οι τραπεζίτες να τους δίνουν αφιδώς τα δάνεια στα κόμματα, εκεί να τα γράφουν όλα στο χιόνι, το ακαταδίωκτο σε τραπεζικά στελέχη. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πει ένα τραπεζικό στελέχος, για έλα εδώ, σε έδωσε στη Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα, λέω 100 εκατομμύρια και στο ΠΑΣΟΚ έδωσε άλλα 70. Με τι έχει έγκυα? Τι έβαλες υποθήκη? Πώς είσαι σίγουρος ότι θα τα πάρεις πίσω? Και προκειμένου να τους προστατεύσουν αυτούς, τους έβαλαν το ακαταδίωκτο. Βέβαια, αν ήσταν εσείς, εγώ και 5.000 να χρωστάτε και ένα χιλιάρικο, κινδυνεύει ακόμα και το σπίτι σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.
10: θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
17: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε να δούμε λίγο πώς η εποχή Λουτσέσκου πηγαίνει στην άκρη, πώς έρχεται ο Λύση, αλλάζει πρόσωπα, πράγματα, τακτικές, καταστάσεις και πώς φέρνει νέα ήθη ακόμα και στην προετοιμασία της ομάδας. Γιατί διαφορετικά προετοίμαζε την ομάδα ο Λουτσέσκου πριν από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, διαφορετικά την ετοιμάζει ο Λύση. Άλλα πράγματα υιοθετεί ο Λουτσέσκου, άλλα ο Λύση. Τώρα, τι είναι αυτό που αλλάζει ο Λύση, ακόμα και στον προγραμματισμό, τι αλλάζει ο Λύση, ποια είναι τα νέα ήθη που φέρνει. Γιώργος Καστάνης στη γραμμή, λίγο να μας βοηθήσει να μάθουμε τη νέα τάξη πραγμάτων. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Εντάξει, είναι καθαρά θέμα του κάθε προπονητή το μοτίβο ή το πλάνο το οποίο θα εφαρμόζει.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια με τον κύριο Λουτσέσκου, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πριν από κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι, εντός έδρας και εκτός έδρας, να ακολουθούνται κάποια δεδομένα, τώρα αυτά βλέπουμε ότι διαφοροποιούνται. Ήδη το διαπιστώσαμε από τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα που έδωσε ο ΠΑΟΚ στο Κίεβο, στην Πολωνία, ναι, διορθώνω, στη Λούμπλινα Αρένα, με αντίπολο τη Δυνάμο Κίεβου. Εκεί θυμίζω ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ προπονήθηκαν στην Λούμπλινα Αρένα την παραμονή του αγώνα. Τα προηγούμενα χρόνια με τον κύριο Λουτσέσκου οι προπονήσεις την παραμονή του αγώνα, ναι, του ευρωπαϊκού διεξάγονταν στη Θεσσαλονίκη και ύστερα, ναι, ταξίδευε η ομάδα με πτήση τσάρτερ με προορισμό την πόλη όπου θα έδινε τον αγώνα της. Η πρώτη διαφοροποίηση λοιπόν, η οποία προφανώς θα εφαρμοστεί και στα επόμενα παιχνίδια, είναι ότι στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια οι προπονήσεις των παικτών του ΠΑΟΚ θα γίνονται στις έδρες των αντιπάλων κανόνας. Και παράλληλα θα διεξάγονται και συνεντεύξεις τύπου.
0: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, αυτό μου ακούγεται και πιο λογικό να κάνω προπόνηση εκεί.
1: Ναι, λογικό είναι, σαφέστατα, αλλά και το άλλο που έκανε και ο κύριος Λουτσέσκου δεν μπορώ να πω ότι απήχε από την λογική. Γι' αυτό λέω, είπα στην εισαγωγή μου, ότι κάθε προπονητής έχει τα δικά του στάνταρ, τα δικά του πλάνα. Το αποτέλεσμα μετράει στην προκειμένη περίπτωση.
0: Άρα με Λύση τι γίνεται όταν η ομάδα πάει να παίξει έξω?
1: Με Λύση όταν η ομάδα πάει να παίξει έξω, οι παίκτες θα προπονούνται στην έδρα του αντιπάλου, όπως κυρίως ορίζεται από την UEFA. Γιατί,
0: ωραία,
1: αυτό θυμίζω ίσχυε επί σειρά ετών και το...
0: Μισό λεπτό. Ενώ ο Λουτσέσκου δεν τους έβαζε καθόλου να προπονηθούν εκεί για να καταλάβουν τι γίνεται.
1: Συνήθως επί Λουτσέσκου οι προπονήσεις διεξάγονταν στην Θεσσαλονίκη. Το πρωί της παραμονής του αγώνα, στη συνέχεια ταξίδευε η ομάδα με πτήση τσάρτερ, για παράδειγμα στη Βουδαπέστη, λέω τυχαία ένα προορισμό. Γινόταν εκεί η συνέντευξη τύπου, διεξάγονταν η συνέντευξη τύπου και ψυχολογικά.
0: Γιώργο, μου ακούγεται πιο λογικό να πάω να παίξω κάπου. Έχω μπει στο χόρτο, το έχω πατήσει, έχω μυρίσει λίγο την ατμόσφαιρα, βλέπω το γήπεδο, αλλάζω πέντε πάσες, από το να πάω για πρώτη φορά και να μπω μέσα. Μου φαίνεται πιο λογικό να είμαι προετοιμασμένος, να έχω ξαναπεράσει από εκεί.
1: Άκου και την άλλη διαφοροποίηση. Για τα εντός έδρας παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Συνηθίζαμε και λέγαμε ότι οι προπονήσεις των παικτών του ΠΑΟΚ την παραμονή ενός εντός έδρας ευρωπαϊκού αγώνα, ναι, γίνονταν στη 9 Μεσημβρία, στο αθλητικό κέντρο που, ναι, έχει το ΠΑΟΚ εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θα γίνει η αυριανή προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ στη 9 Μεσημβρία.
0: Ναι.
1: Πληροφορηθήκαμε ότι θα γίνει στην Τούμπα το απόγευμα της Τετάρτης. Δηλαδή ο κύριος Λύση θέλει οι παίκτες του να πατήσουν το χορτάρι της Τούμπας.
0: Και αυτό μου φαίνεται λογικό.
1: Ναι, να ολοκληρώσω λίγο σε παρακαλώ και κάνεις την κρίση σου. Ένα 24ωρο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, να βρεθούν εκεί, στον ίδιο αγωνιστικό χώρο θα βρεθούν λίγο νωρίτερα, αν το λέω καλά, και οι παίκτες της Δυνάμο Κίεβου. Αλλά σε κάθε περίπτωση η διαφοροποίηση είναι αυτή. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα είναι στην Τούμπα, θα γνωρίσουν την Τούμπα, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη γνωρίσουν,
0: ναι,
1: την παραμονή του αγώνα, ενώ συνήθως η προπόνηση πραγματοποιούνταν στη 9 Μεσημβρία. Αυτή είναι η δεύτερη επίσης σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε και άλλες, γιατί κάθε φορά,
0: ναι,
1: πρέπει να... ο κύριος Λύση είναι καινούριος, είναι κοντά 40 μέρες, 35 στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ενεργός εννοώ, ναι, από τη στιγμή που έχει υπογράψει συμβόλαιο και ανακοινώθηκε και εργάζεται ο άνθρωπος εδώ. Άρα περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα δικά του τα θέλω και πώς θα τα εφαρμόζει.
0: Ξέρεις τι, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την άλλη πλευρά, να ακούσω τον Λουτσέσκου, να μου πει για ποιο λόγο να μην προπονηθώ στο γήπεδο της αντιπάλου ομάδος ώστε να το γνωρίσουν οι παίκτες μία μέρα πριν. Άρα και εδώ υπάρχει μία, θα υπάρχει μία σκέψη. Αλλά είναι άγνωστη, δεν μπορώ να την φανταστώ ποιο είναι το κίνητρο εκεί. Ενώ από την άλλη πλευρά λες, εδώ θα παίξω, είναι προτιμότερο να πάω να δω τι γίνεται, να προσαρμοστώ. Γι' αυτό και μερικές φορές οι ομάδες πριν παίξουν πάνε αντί για 24, επιλέγουν 48 ώρες πριν να εγκλιματιστούν.
1: Αυτό κυρίως γίνεται στα μακρινά ταξίδια. Όταν δηλαδή η απόσταση είναι μεγάλη, αν θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα στον Ευρωπαϊκό Βορρά, ψηλά, Σουηδία, Νορβηγία.
0: Σωστό, και με τις κλιματολογικές συνθήκες. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Γιώργο, έχεις δίκιο.
1: Και εκεί το ταξίδι με πτήση τσάρτερ διαρκεί 3 ώρες. Okay. Ή όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, όταν είχε παίξει για παράδειγμα στο Καζακστάν, θυμίζω ένα άλλο προορισμό που διαρκεί 5 ώρες η πτήση.
0: Ναι. Η πτήση δεν μπορείς να πας την προηγούμενη, έχεις δίκιο.
1: Φυσικά. Έχεις δίκιο. Πώς να πάει ο ποδοσφαιριστής την παραμονή και να μπορέσει να αποδώσει την ημέρα του αγώνα.
0: Ωραία. Γιώργα, ρε, κράτα δυνάμεις, θα επιστρέψουμε σε λίγο, γιατί έχουμε τους Πολωνούς διαιτητές που είναι στο παιχνίδι με την ρεβάνς της Δυναμό, αλλά και μια ανακοίνωση ένθεν και κήθεν για ουκρανικό-ρωσικό πόλεμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργα. Ρε, τα λέμε
2: και
0: σε
2: εγώ,
0: λίγο.
2: Και εγώ.
0: Προχωράμε. Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε άλλο ρεπορτάζ καθώς πάμε σε αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι με την Δυναμό. Αλλά θα έχουμε και μεταγραφικά σε λίγο με Γιώργο Καστάνη. Πάμε στο μπάσκετ με την Κοσμογονία. Να εξαφανίζονται 6.000 διαρκείας μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Και εδώ δεν είναι ότι πουλήθηκαν 6.000, περίπου 10-12.000 συνολικά περίμεναν για να πάρουν ένα διαρκείας στην ουρά, ψηφιακά, για να πάρουν μία θέση στον ήλιο. Δεν τα κατάφεραν. Αυτό σημαίνει ότι το γήπεδο είναι μικρό ή φαντάζει μικρό. Και δεν ξέρω ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, κύριος Απόστολης Κονομίδης, πώς υποδέχεται αυτόν τον ενθουσιασμό και την κοσμογονία που ζούμε τώρα. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
3: Είμαι καλά. Πρέπει να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
3: Γιατί αυτά που πρέπει να ακούσει ο κόσμος, ναι, είναι ότι το καλοκαίρι, από το τέλος του 1925, ναι, θυμάσαι μία κατάσταση που δημιουργήθηκε όσον αφορά τον κύριο Μιστακίδη και τον κύριο Σαββίδη,
0: ναι,
3: που άκουγα διάφορα να διχάζουν τον κόσμο.
0: Ναι.
3: Είχα πει στον κόσμο,
0: ναι,
3: ότι είναι ευλογία το γεγονός ότι έχουμε δύο ανθρώπους, τον έναν τουλάχιστον 10-12 χρόνια,
0: ναι,
3: και τον άλλον μόλις τον είχαμε γνωρίσει στον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
3: Είπα, είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ το ότι έχει αυτούς τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για τον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
3: Και κάλεσα τον κόσμο να είναι ήρεμοι, να απέχουν από όλες τις ιστορίες,
0: mm-hmm,
3: και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά.
0: Mm-hmm.
3: Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή,
0: mm-hmm,
3: να με δικαιώσει η όλη μου κατάσταση και η θέση που είχα κρατήσει όσον αφορά στη διαμάχη ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ΠΑΕΠΑΟΚ και τον κύριο Μιστακίδη,
0: mm-hmm,
3: πριν ανακατευθεί και βάλει το θέμα και διαφέρθηκε και το έκανε και πήρε τον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
3: Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μιστακίδης με όλες τις κινήσεις έχει καταλάβει, έχει δώσει το όνειρο που περίμενε ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ, να καταλάβει ότι θα είμαστε και στο μπάσκετ η ομάδα του 90-91 με τους τίτλους που έκανε,
0: mm-hmm,
3: επανήλθε μετά, ήρθε μετά ο κύριος Σαββίδης, μία δεκαετία έκανε. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο,
0: mm-hmm,
3: ρώτησέ με ό,τι θέλεις,
0: mm-hmm,
3: αλλά να ξέρεις ότι εγώ είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος.
0: Ναι, και όχι μόνο εσείς, φαντάζομαι είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, και γι' αυτό δεν ξέρω, όταν φεύγουν
3: οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, είναι στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστό. Σωστό.
3: Μην τα ξεχωρίζουν.
0: Όχι, επειδή μιλούσαμε για το μπάσκετ, έχετε δίκιο.
3: Ξέρεις ότι εγώ διετέλεσα του όλου ΠΑΟΚ πρόεδρος, διετέλεσα του μπάσκετ πάλι με τον ΠΑΟΚ μπροστά,
0: mm-hmm,
3: και πάει και κάποια άλλα πράγματα. Πες μου λοιπόν.
0: Λοιπόν, μήπως λέει, έκανε ένα είπε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι το γήπεδο είναι μικρό πλέον για να στεγάσει αυτό τον ΠΑΟΚ. Το παλατάκι είναι μικρό. Δεν ξέρω αν στο μυαλό Τέλη Μυστακίδη περνάει καμιά σκέψη να κάνει νέο γήπεδο.
3: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή, αλλά αποδεικνύει με τις ενέργειές του ότι θέλει τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Τώρα πώς θα εκφραστεί αυτό? Την ομάδα που έκανε,
0: ναι,
3: το όνειρο που έβαλε να σκέφτεται ο Παουτσής,
0: ναι,
3: οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κύριος Μυστακίδης.
0: Σας βλέπω στο παλατάκι, κύριε Πρόεδρε. Τώρα λιτόχωρο είστε, βλέπω θα κάνετε τη διαδρομή κάθε Σάββατο λιτόχωρο Θεσσαλονίκη.
3: Εντάξει, μακάρι να γίνει και αυτό. Και εγώ το θέλω και το ξέρεις και είναι κάτι που με χαροποιεί.
0: Ναι. Πείτε μου μια κουβέντα για τη μεταγραφή του Οσμάν, γιατί είχαμε πολύ χρόνο, χρόνια να δούμε κόσμο να υποδέχεται έναν παίκτη. Αυτό είχε συμβεί παλιά, θυμάστε, με Γαλακτερό, με παίκτη που φέρνατε εσείς. Πέρασαν πολλά χρόνια για να το ξαναδούμε.
3: Ναι, καλά. Αυτό ήταν διότι πήρε από το πολύ επάνω ράφι, από το πρώτο ράφι του επαγγελματικού μπάσκετ, έναν παίκτη που γνωρίζουμε τις ικανότητες και δυνατότητες του και ο ΠΑΟΚ τρελάστηκε. Και μην ξεχνάς ότι και τη δεκαετία του 90 πήραμε εμείς, φέραμε παίκτες πρωταθλητάς από το NBA. Εγώ θυμάστε την ιστορία του 92 με τον πρωταθλητή τον Cliff Livingston, άσε και τον αν πούμε μετά και για το θέμα του Γαλακτερού, τα εκατομμύρια αν τα βάλεις στη μέση,
0: ναι,
3: είναι τα σημερινά που δίνονται.
0: Αλήθεια είναι.
3: Εκείνης της εποχής.
0: Αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι μεγάλοι παίκτες που ήρθαν τότε. Και πώς εσείς, αυτή επίσης η μεγάλη αλήθεια, ήσασταν ερασιτέχνες παράγοντες. Αυτή είναι
3: έτσι
0: η αλήθεια.
3: Ακριβώς. Έτσι
0: και
3: ακριβώς.
0: Βάζατε τα ωραία σας τα λεφτά προκειμένου να μεγαλώνουν οι ομάδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Οικονομίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναπούμε.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε, όχι, βλέπω τα μηνύματα που έρχονται. Μου λέτε για νέο γήπεδο. Εντάξει, εδώ ο καθένας μπορεί. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα πει κάποιος, μα μισό λεπτό, εδώ έχουμε ένα παλατάκι. Μήπως είναι τρέλα να πάμε να κατασκευάσουμε ένα νέο γήπεδο? Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο θέμα. Μήπως αυτά που είναι να δώσουμε, να κατασκευάσουμε ένα νέο γήπεδο, είναι καλύτερο να τα επενδύσουμε στη δημιουργία μιας ακόμη μεγαλύτερης ομάδας? Μήπως είναι προαπαιτούμενο, αν θέλω να έχω μια πολύ δυνατή ομάδα στην Ευρωλίγκα, μήπως είναι πραγματικά προαπαιτούμενο να έχω ένα γήπεδο αντάξιο της διοργάνωσης και αντάξιο των φιλοδοξιών μου? Είναι θέματα που μπαίνουν μαζί. Και εδώ πρέπει να συνυπολογιστεί και κάτι ακόμη, ότι όταν έχω ένα μεγάλο γήπεδο, τότε έχω μια πολύ μεγαλύτερη πηγή εσόδων. Όσο μεγαλύτερα τα έσοδά μου, τόσο μεγαλύτερο το μπάτζετ της ομάδας, τόσο μεγαλύτερες οι φιλοδοξίες μου. Λοιπόν, προχωράμε. Μένουμε, πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί πάμε σε ένα νέο πρόσωπο, Σάντα Μαρία, ο οποίος σκόραρε προχθές, ο Γάλλος της Βαλένθια. Ο Μπερτράν Ρομπέρ είναι στην γραμμή. Ας μας πήγε Σάντα Μαρία, μας πήγε Αμεϊτέ λίγο. Μπερτράν, τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα σας, τέλεια, τέλεια.
0: Τέλεια είσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Ή όπως καλά λένε, λίγο καλύτερα από τέλεια,
1: Παρόλο που οι Γάλλοι δεν πήραν το Μοντιάλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Όπω.
1: Απίστευτο. Όμως έμαθα που μαλώσανε μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και αυτό έλεγα, μάλλον υπάρχει κάποια πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και τελικά αυτό ήταν, μαλώσανε στα ποδητήρια.
0: Ναι.
1: Και μετά χάλασε το κλίμα της ομάδας και, ναι, έγινε αυτό που έγινε.
0: Γιατί μαλώσανε, Μπερτράν?
1: Γιατί κάποια παιδιά δεν είχαν καθόλου λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν παίξανε καθόλου, ας πούμε ο Κόντε, κάποια παιδιά παίξανε μόνο 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Όλο το Μοντιάλ και πήρανε λίγο στραβά.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ κρίμα γιατί ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αλλά δυστυχώς στο ποδόσφαιρο συμβαίνει αυτό. Δεν σημαίνει που είσαι καλός και θα κερδίσεις όλα τα μάτς. Mm. Αυτό είναι ένα πολύ καλή εμπειρία για τις ομάδες, για τα επόμενα χρόνια. Γιατί κάθε φορά πρέπει να βελτιώνονται, να μην γίνει ξανά.
0: Okay. Λοιπόν, ας αφήσουμε την Γαλλία, γιατί πέρασε αυτό τώρα με το Μουντιάλ. Στεναχωρηθήκατε, εσύ γελάς σήμερα, εσύ λες λίγο καλύτερα από τέλεια. Οπότε αυτά είναι last year. Πάμε λίγο να μου πεις, Σάντα Μαρία, νέο πρόσωπο στον ΠΑΟΚ. Από τη Βαλένθια, τι εικόνα σου δίνει, Μπερτράν?
1: Βασικά, για το πρώτο μάτς που παίξανε,
0: ναι,
1: από την αρχή τρόμαξα που φάγαμε τον γκολ. Λέω, όχι, όχι. Και μετά είδα που πήγαμε καλύτερα. Χάρηκα πάρα πολύ ειλικρινά για τον ίδιο, γιατί όταν είσαι ξένος και πας σε άλλη ομάδα έτσι και βάζεις γκολ, αμέσως σε βοηθάει ψυχολογικά όλα και ο κόσμος αγαπάνε περισσότερο. Και είμαι σίγουρος που θα το βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Ο κόσμος θα είναι από πίσω του.
0: Ναι.
1: Και μακάρι όλα αυτή τη χρονιά να πάει καλά και ακόμα για το μάτς, το επόμενο μάτς τώρα, να βάλει ακόμα ένα γκολ στην έντρα για το κόσμο να τον αγαπάει ακόμα περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι τέλεια.
0: Άρα σου άρεσε ο Σάντα Μαρία?
1: Πολύ ωραίος.
0: Λες, γιατί
1: να πάρετε ακόμα άλλος Γάλλος,
0: ναι,
1: θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Εμένα πάρουν και εσένα να κάνεις τη μετάφραση εκεί. Θα είστε μια χαρά.
1: Να βοηθήσω.
0: Να βοηθήσει και ο Μπερτράν. Καμαρά, τον βλέπω να φεύγει. Τι λες, απώλεια ή να πάει στο καλό?
1: Εγώ προσωπικά μου αρέσει. Μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Όμως αυτός ο παίκτης, θυμάμαι από την αρχή, δεν είχε καθόλου ρυθμό,
0: ναι,
1: δεν ήταν τόσο καλός. Μετά όταν βρήκε τα πατήματα του, έπαιξε πάρα πολύ ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Θα ήθελα να μείνει, αλλά εντάξει, μετά υπάρχει ο Ποποτής, πρόεδρος αυτοί θα πάρουν την απόφαση τους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει κάποιος άλλος να είναι ακόμα καλύτερα, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καλύτερος, αλλά βλέπουμε.
0: Άρα εσύ θέλεις, λες, να μείνει ο Καμαρά.
1: Ναι, προτιμώ, γιατί πέρσι είχαμε λίγο θέμα από πάνω αυτό. Άμα έχεις στο μυαλό σου, είμαστε πάρα πολύ καλοί, δεν αλλάξαμε την ενδεκάδα ή αυτοί που μπήκανε δεν βοήθησανε τόσο πολύ. Πιστεύω από πάνω αυτό χάσαμε το πρωτάθλημα. Όταν παίζεις Ευρώπη, κύπελο, σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πάει μη τελικό ή τελικό κύπελο της Ελλάδας. Έχεις τόσα δύσκολα μάτς. Μετά το play-off θέλουμε τον πόγκο να υπάρχει περίπου 15-18 παίκτες να μπορούν να παίξουν μέσα την ενδεκάδα. Άμα παίρνεις κάποια παιδιά για να συμπληρώσει μόνο εσύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει.
0: Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει ότι τους έχω για να συμπληρώνω την ενδεκάδα. Άμα τους έχεις να συμπληρώνεις, άρα δεν πας πουθενά. Καμένεις εκεί που είναι. Σωστό, Μπερτράν.
1: Έτσι ήταν. Όποιος έμπαινε, ήταν καλύτερο από το πρώτο.
0: Έτσι πρέπει. Αν έχω κάποιον για να συμπληρώνω την ενδεκάδα, τότε αυτοί που παίζουν έχουν τη φανέλα στο σπίτι τους. Ουδής νιώθει ανταγωνισμό. Ουδής νιώθει την καυτή ανάσα του άλλου από πίσω. Είναι καμένη ιστορία. Πες μου κάτι και σ' αφήνω. Περνάει ο ΠΑΟΚ Δυναμό ευκολάκι ή όχι?
1: Στην έντρα μας πιστεύω ναι. Μετά ένα μάτσι δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αλλά σίγουρα ο κόσμος θα γίνει, ας πούμε, θα είμαστε 12 στο κήπεδο, δεν θα είμαστε 11.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα βοηθήσουν περισσότερο και οπωσδήποτε, εντάξει, τα παιδιά πρέπει να παλέψουν για την ομάδα. Πρέπει να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι για να περάσουμε.
0: Μάλιστα. Μπερτράν, φίλε μου καλέ, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Au revoir, Μπερτράν, au revoir.
1: Bonjour,
0: mais à vous. Au revoir. Γεια σου, Μπερτράν. Λοιπόν, πάμε στη Γιώργο Καστάνη. Γιώργο, βλέπεις, εξελίσσουμε από τα ιταλικά, πάω στα γαλλικά, ε. Να πάμε στη Γιώργο Καστάνη.
2: Πόσον ανακάλυψες τον Ρομπέρ? Πόσον ανακάλυψες?
0: Επιστράτευσα τις γαλλικές μου γνώσεις. Επιστράτευσα γαλλικές γνώσεις. Έχω τη γαλλική παροικία, κάνω λίγα μαθήματα εκεί. Παρλεμού Φρανσέ και το τα βρήκα.
2: Είσαι γλωσσομαθής.
0: Δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, επειδή μας είπε ότι περνάει η ομάδα τον Δυναμό, αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα. Βλέπω κάποιες επιφυλάξεις στον ΠΑΟΚ για τους Πολωνούς διαιτητές και υπάρχει αυτές οι ανακοινώσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με αφορμή το πανό εκεί, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πάει λέγοντας.
2: Ας μην επιτρέψε μου άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Διαβάζω για τους ορισμούς των Πολωνών διαιτητών ρεπορτάζ από το metrosport.gr, δημοσιεύτηκε 26 Ιουλίου,
0: ναι,
2: τώρα, προχθές,
0: ναι,
2: δύο μέρες νωρίτερα, με την υπογραφή του αγαπητού συναδέλφου Γεωργίου Ζαϊρή, όπου ανέφερε ότι ο Πολωνός Silverstruck είναι αυτός που θα έχει βοηθούς, είναι ο Πολωνός που είχε διευθύνει τον αγώνα Eintracht Frankfurt's ΠΑΟΚ, αλλά και τον περσινό αγώνα της πρώτης αγωνιστικής στον πλήγωφ ανάμεσα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Για το συγκεκριμένο διαιτή ή γενικότερα για τους Πολωνούς υπάρχει ένας προβληματισμός. Εγώ έτσι θα τον χαρακτηρίσω και έτσι θα τον προσεγγίσω. Γιατί? Θα βάλουμε μια νέα παράμετρο. Διότι οι Πολωνοί με τους Ουκρανούς θεωρούνται αδελφοί λαοί,
0: ναι,
2: εισαγωγικά. Ναι. Όπως είμαστε εμείς με τους Κύπριους.
0: Ναι.
2: Αν δηλαδή όριζε η UEFA ένα Κύπριο διαιτητή σε αγώνα ελληνικής ομάδος, στην προκειμένη περίπτωση αγώνα του ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά θα είχαν δικαίωμα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά να φωνάζουν λίγο οι Ουκρανοί και να πούνε.
0: Άρα εδώ το ίδιο συμβαίνει και τώρα, λες?
2: Ναι, εδώ υπάρχουν επιφυλάξεις, κυρίως διότι ο συγκεκριμένος διαιτητής είχε διευθύνει έναν αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των play-off. Εκεί, εντάξει, okay, είχαν γίνει ορισμένα λαθάκια και δεν νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε σε αυτά. Κυρίως στην Φραγκφούρτη είχε ακυρωθεί ένα γκολ του Έκονγκ, διαβάζω και από το αναλυτικό ρεπορτάζ του Γεωργίου Ζαϊρή, με το οποίο ο ΠΑΟΚ τότε θα έπαιρνε προβάδισμα 2 τερμάτων. Εν τέλει ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι κέρδισε. Το 2023 κέρδισε με 1-2 και προχώρησε. Νομίζω όμως ότι οι προβληματισμοί έγκυται στο γεγονός ότι ο Πολωνός όσες φορές βρέθηκε στον δρόμο του ΠΑΟΚ δεν έδειξε δείγματα γραφής ισονομίας, να το χαρακτηρίσω έτσι. Ας ελπίσουμε ότι στο μεθαυριανό αγώνα αυτά τα δείγματα γραφής θα είναι διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, τέθηκε και ένα θέμα,
0: ναι.
2: Να ή μάλλον
0: μέσα. Έστω για να το κλείσουμε.
2: Ναι, από ερωτήσεις που κάναμε και τα λοιπά και λάβαμε, κυρίως με ανθρώπους από το χώρο της διαιτησίας. Αν μια ομάδα έχει ένσταση για έναν διαιτητή,
0: ναι.
2: Και καταθέσει αυτά τα παράπονα της στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, μπορεί να αλλάξει,
0: ναι.
2: αυτός ο διαιτητής?
0: Η απάντηση
2: όχι, απάντηση.
0: Όχι.
2: Δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση κάποιοι προβληματισμοί ευθύς εξ αρχής και για τους ορισμούς μπορούν, ειδικά όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στις οποίες συμμετέχουν ελληνικές ομάδες που θέλουν τους βαθμούς που είναι απαραίτητοι για την Ελλάδα, μπορούν να ανατεθούν αυτοί οι προβληματισμοί ακόμα και από την αρμόδια ομοσπονδία, δηλαδή την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, που έχει άκρες και έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την UEFA, προκειμένου να μην υπάρχουν και αυτοί οι εν μέρη προβληματισμοί. Παραμονές ενός σημαντικού αγώνα στην προκειμένη περίπτωση για τον ΠΑΟ,
0: okay,
2: που έχει ένα προβάδισμα και θέλει να προκριθεί στην επόμενη φάση.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά με τους προβληματισμούς στην Τούμπα. Εδώ ζητήσουμε ένα συγγνώμη τώρα, γιατί έχετε ένα καθιερωμένο, κλεισμένο ραντεβού με Μπέτσο και Μιχάλη Βραζιλιάνο. Μια ανηλυμένη όμως, ανυπέρβλητο εμπόδιο, μας αναγκάζει να το μεταφέρουμε λίγο πιο νωρίς. Πάμε τώρα σε Μπέτσο και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
3: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Δεν θα χάναμε με τίποτα τις προτάσεις του Μιχάλη. Μισελ, καλησπέρα φίλε μου.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ωραίο μενού σήμερα με Champions League, έχει μέσα Conference League, έχει Αργεντινή, Βραζιλία κτλ. Έχω ανεβάσει ήδη τη στήλη μου στο betshow.com να ρίξουμε ματιά τα παιδιά και στις υπόλοιπες στήλες των άλλων παιδιών. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια πολύ μεγάλη απόδοση, θα ρισκάρουμε αρκετά. Παιχνίδι του Champions League, 10 παρατέταρτο, Hearts, Stuttgart, Χ2, goal, goal και over. Δίνουν φαβορή την Hearts, έφαγε ένα τετράμπαλο εκεί στην Αυστρία από τη Στουρμ. Ας τη δίνουν τη φαβορή την Hearts, εγώ πάω με την ποιότητα, Χ2, goal, goal και over. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσουμε εκπομπή, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
3: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, αυτά, καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
16: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Πεινάω. Για πού είμαι? Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
20: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και διακοπές.
21: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, θέλεις να έχεις ίντερνετ και μάλιστα να φεύγει σφαίρα, να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Αλλά είσαι σε ένα σημείο που δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Παράδειγμα, είσαι σε ένα νησί, βουνό, χωριό, όπου κι αν είσαι και θέλεις γρήγορο ίντερνετ. Δεν υπάρχει οπτική ίνα. Τι κάνεις? Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει λύση, τη φέρνει η Cosmote Telecom, γιατί φέρνει το Cosmote 5G Wi-Fi και σου προσφέρει ταχύτητες μέχρι και 300 Mbps.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε σε λίγο στον Άρη. Θα έχουμε ρεπορτάζ από Ηρακλή. Δεν ξέρω αν είδατε πώς ο Ολυμπιακός δίνει τον Τζολάκη στην Χαλ. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τερματοφύλακες. Και άρα εδώ θέλουμε έναν επαϊόντα Σύφης Δασκαλάκη στη γραμμή. Ο Τζολάκης πάει στη Χαλ. Ο Ηρακλής έχει πάρει τον Αθανασιάδη. Ο Πάοκ έχει Παυλένκα Τσιφτσί. Και ο Σύφης είναι στη γραμμή. Σύφη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλά, εσύ?
0: Ωραία, φίλε Ηράκλειο, τώρα πρέπει να έχεις εσύ. Τρέχεις και δεν φτάνεις, ε?
1: Έτσι, έτσι. Τώρα είναι εποχή μου, εμένα.
0: Όπου εποχή σου. Θυμάμαι σωστά, Σύφη, ότι νοικιάζεις αυτοκίνητα, κάνω λάθος?
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία, φίλε. Οπότε είμαστε hot. Πώς πάει η περίοδος τουριστική?
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Ο κόσμο έχει. Απλά η κρίση έχει επηρεάσει όλη την Ευρώπη. Δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, τέλος πάντων, δεν ξοδεύουν πολύ χρήμα. Προτιμάνε το ξενοδοχείο, να κάτσουν μέσα, τα έχουν όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, γίνεται δουλειά. Δόξα τω Θεώ. Μην κλαίμε.
0: Όχι, μην κλαίμε. Ξέρεις τι, το ακούω συνέχεια κάθε χρόνο. Δεν πάμε καλά, δεν έχει κόσμο, δεν. Υπάρχει μια απεσιοδοξία. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα ή όχι.
1: Έχει δώσει αλήθεια στην πραγματικότητα, αλλά εντάξει. Να κλαίνει χείρες, να κλαίνει παντρεμένε.
0: Πώς το είπες αυτό? Λοιπόν, πάμε με Τζολάκη που πάει στη Χαλ. Τι λες εδώ, να πάμε στο σπορτιέρο, όπως και εσύ?
1: Ναι, να πάει το παιδί, μπράβο του, να κάνει το επόμενο βήμα και να κάνει και επόμενο μετά από εκεί. Πάει σε μια ομάδα νεοφώτιστη, θεωρώ ότι θα πάρει τις ευκαιρίες του, μπορεί να καθιερωθεί. Είναι πάρα πολύ καλός στρατοφύλακας. Το έδειξε όλα αυτά τα χρόνια, σε μικρή ηλικία μάλιστα, που αν σκεφτούμε μόνο πέρυσι στην αρχή της σεζόν έκανε κάποια λάθη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τον είχαν ψηλοδικάσει κιόλας. Και ο κόσμος και
0: αλήθεια είναι, ναι,
1: οι δημοσιογράφοι. Και αυτό που είχα πει εγώ τότε στους φίλους μου και όπου μου δίνονταν ευκαιρία είναι ότι το παράδοξο ήταν ότι δεν έκανε λάθη τόσο καιρό. Στην ηλικία δηλαδή των 20 χρονών που πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference, που ήταν βασικό μέλος κλπ. Δεν έκανε λάθη το παιδί αυτό. Αυτό ήταν το περίεργο. Όχι τώρα που κάνει λάθη. Δεν γίνεται να μην κάνει λάθη. Πόσο μάλλον στις πρωτοφύλακα. Άσε που τα λάθη σε κάνουν και καλύτερο.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Διαφορετικά δεν μπορείς να πας πουθενά.
1: Έτσι.
0: Χωρίς λάθη δεν πηγαίνεις πουθενά.
1: Και ήταν και το καλό timing, θεωρώ, να κάνει το βήμα το παραπάνω. Να ανοίξει σταθερά το παιδί να. Εγώ τον έχω για πολύ μεγαλύτερα πράγματα από τη Χαλ.
0: Σοβαρολογείς τώρα?
1: Ναι,
0: για πού τον έχεις δηλαδή?
1: Δεν θα του βάλω τα βάνη του παιδιού. Δηλαδή εντάξει. Νομίζω ότι οι πληρείς του υποθέσεις θα φτάσει όπου ονειρεύεται. Τι είναι αυτό, Ρεάλ? Ρεάλ. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα εδώ. Πάμε λίγο εδώ στη γειτονιά μας. Αθανασιάδης φεύγει από τον Άρη, πάει στον Ηρακλή. Τι λες για τον Τζόρτζ?
1: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει αυτό το στρατοφύλακα, σοβαρό παιδί.
0: Ναι.
1: Έδειξε και στον Άρη πολύ καλά στοιχεία. Τώρα για την απόφαση αυτή να κάνει τη μετακίνηση, προφανώς το παιδί γνωρίζει καλύτερα. Για να το κάνει κάτι τα ξέρει. Καλό στρατοφύλακα, Έλληνας, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ηρακλής έχει καλύψει τη θέση αυτή με το παλικάρι.
0: Άρα είναι μια χαρά. Και για τον εσωτερικό ανταγωνισμό, Παυλένκα Τσιφτσί στον ΠΑΟΚ.
1: Κοίτα, η εμπειρία του Παυλένκα έχει ένα προβάδισμα, ωστόσο ο ΠΑΟΚ θα έχει πολλά παιχνίδια και θα μπορεί να διαχειριστεί ο προπονητής να παίζουν και τα δύο αυτά παιδιά. Αλλά από τη στιγμή που μένει η εμπειρία θα έχει τον πρώτο λόγο, θεωρώ.
0: Ποιος δηλαδή?
1: Ο Παυλένκα.
0: Παυλένκα. Άρα λέει, ανάμεσα σε Παυλένκα Τσιφτσί εσύ δίνεις προβάδισμα στον Παυλένκα?
1: Εγώ δίνω προβάδισμα. Αν με ρωτάς θα ήθελα να παίζει ο Τσιφτσί που είναι Ελληνόπουλο.
0: Ναι.
1: Και έχει έδειξε το παιδί πέρυσι ότι μια χαρά στέκει και τα καταφέρνει.
0: Άρα, αν αποφάσει με την καρδιά σου, θα έλεγε Τσιφτσί. Αν αποφάσει με το μυαλό σου, θα έλεγε Παυλένκα.
1: Ναι.
0: Μας μπέρδεψες τώρα. Μας μπέρδεψες, Σύφη, μας μπέρδεψες.
1: Θέλω να σου πω πώς σκέφτονται οι προπονητές. Από τη στιγμή που έμεινε ο Παυλένκα στην ομάδα, τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο Παυλένκα. Δεν πάει να κάνει ο Τσιφτσί όρια. Αφού έτσι λειτουργεί το πράγμα.
0: Να.
1: Ο ξένος έχει προβάδισμα δυστυχώς ακόμα. Τι να κάνει.
0: Πες μου κάτι τώρα. Εθνική ομάδα, Τζολάκης ή Βλαχοδήμος?
1: Νομίζω Τζολάκης. Ο Βλαχοδήμος δεν έχει μια σταθερή παρουσία όσον αφορά αγωνιστική παρουσία, εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Το παιδί είναι σε υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια.

0: το συζητάμε αυτό. Αλλά δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Οπότε αν αύριο έπαιζε η Εθνική, θα προτιμούσα τον Τζολάκη.
1: Σύμφη, έχω μια αίσθηση ότι δεν βγάζουμε τερματοφύλακες όπως βγάζαμε παλιά. Συμφωνείς αυτό ή όχι? Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτοί που είναι σήμερα ίσως υπολείπονται σε αξία, ανάλογα και με την εποχή βέβαια, με αυτούς που υπήρχαν.
0: Ναι, έχει να κάνει και με την εποχή, σαφέστατα. Αλλά το πρόβλημα πάντα ήταν ένα. Ότι δεν δίνονται ευκαιρίες εύκολα στους τερματοφύλακες, πόσο μάλλον στους Έλληνες. Κάθε ομάδα, αν τα βάλεις κάτω, έχει ξένο τερματοφύλακα. Είναι κανόνας από παλιά.
1: Ναι.
0: Όλες οι ομάδες έχουν ξένο τερματοφύλακα. Ο ξένος έχει προβάδισμα. Το είπα και πριν μου κάνεις την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Φαντάσου που ανέφερα τον Παυλένκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να πάρει την ευκαιρία του, οι κάρτες, οι κόκκινες, ή τραυματισμό, για να πάρει την ευκαιρία ο Έλληνας.
1: Ναι.
0: Να πάρει κάποια παιχνίδια, να αποδείξει και πάλι, γιατί τα πέρασα κι εγώ στον Ρωκοτέλη, ας πούμε, όταν ήμουνα.
1: Ναι.
0: Ενώ είχα παίξει μια χρονιά ολόκληρη και σωθήκαμε κιόλας με καταπληκτικές εμφανίσεις. Στην πρώτη στραβή έπρεπε να μπει ο ξένος. Έτσι το ένιωθα εγώ, ότι έπρεπε να μπει ο ξένος. Αφού μια χαρά πήγαινα, ήμουν Ελληνόπουλο, ήμουν κριτικός, έπαιζα στην κριτική ομάδα, να στηριχτούν οι Έλληνες. Ταλέντο υπάρχει. Δεν υπάρχει όμως ευκαιρία να το δείξουν. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Ναι. Προτιμάνε τους ξένους, Για τερματοφύλακα προτιμάμε ξένο.
0: Νομίζω, ναι. Υπάρχει αυτό ακόμα.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, Σύμφη μου, σ' αφήνω εκεί να νοικιάσεις κανένα αυτοκίνητο. Μη σου κλέβουμε τη δουλειά. Υγεία σου εύχομαι, φίλο. Φίλε, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σύμφη μου. Αφήνουμε την Κρήτη, αφήνουμε Σύμφη τα σκαλάκι. Πιάσαμε λίγο του πορτιέρο με αφορμή την μετακόμιση του Τζολάκη στην Χαλ. Και από την Κρήτη πάμε δυτικά, πάμε βόρεια, πάμε Ιταλία, πάμε Τζόρτζιο Στράντζαλι, κομεστά, σινιόρε. Βαμπένε.
2: Μποτζόρνο. Ακόμη μποτζόρνο, λέμε.
1: Μποτζόρνο, πριζιπέσα. Τι γίνεται, Γιώργα, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
1: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Ωραία, μια χαρά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, σου είπα και χθες, ξέρεις τι, έχω μια αίσθηση ότι κάτι πολύ καλό γίνεται εκεί στον Άρη. Με όλα αυτά που σε ακούω να μεταφέρεις, τον τρόπο που τα μεταφέρεις, χωρίς να έχουμε το μεγάλο μεταγραφικό μπαμ, χωρίς να έχουμε, βλέπω ότι υπάρχει κάτι, ότι γίνεται κάτι συγκροτημένο.
2: Έτσι, και χωρίς να υπάρχει, και χωρίς να πρέπει να υπάρχει ακόμη ο ενθουσιασμός. Έτσι, ο ενθουσιασμός αφορά τους ποδοσφαιριστές, το κομμάτι της προετοιμασίας, το κομμάτι της δουλειάς. Η ομάδα ακόμη δεν είναι έτοιμη, δεν έχει σηματοποιηθεί το ρόστερ, λείπουν σημαντικά κενά, αλλά η δουλειά που γίνεται εδώ στην Ιταλία, τη δουλειά την οποία παρακολουθούμε, έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση, όπως παρακολουθήσαμε και το φιλικό κόντρα στην Αταλάντα, αυτό είναι που μας βγάζει αυτή την αισιοδοξία, γιατί δουλεύονται συγκεκριμένα πράγματα και δουλεύονται και σε επαναλήψεις για να βγουν αυτοματισμοί.
1: Ναι.
2: Ο Μιχάλης Γρηγόριο έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αν θέλεις, Γιώργο, που περιμένει και θέλει να δώσει στην ομάδα του.
1: Mm-hmm.
2: Όπως για παράδειγμα η σημερινή πρωινή προπόνηση, γιατί είχε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις προηγούμενες που παρακολουθήσαμε, γιατί δεν είναι μόνο ότι δόθηκε έφαση στις στατικές φάσεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό, γι' αυτό είναι ιδιαιτερότητα της σημερινής προπόνησης. Η δουλειά έγινε με μεγάλη λεπτομέρεια και κάλυψε σχεδόν κάθε πιθανό σενάριο, Μιχάλης Γρηγόριο. Από εκτελέσεις κόρνερ κεφάλου μέχρι ακόμη και οργανωμένες εκτελέσεις πλαγίων. Είδαμε με συγκεκριμένες κινήσεις, επιλογές και τοποθετήσεις, σωστή επαναφορά τόσο στην επιθετική όσο και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Είναι λεπτομέρειες, ξέρεις, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Και επειδή το λένε και πολλοί προπονητές, και θα το κλέψω, το έχω ακούσει που το λένε, ότι η βελτίωση μιας ομάδας πηγάζει μέσα από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στις στατικές φάσεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει την διαφορά. Και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δόθηκε τόσο μεγάλη έμφαση και οι λεπτομέρειες πάνω στις οποίες δούλεψε ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Ναι. Πες μου κάτι. Αυτό που μεταφέρεις για Καντεβέρε Κουαμέ, ότι σκορπίζουν πολλές υποσχέσεις, είναι έτσι?
2: Αυτή είναι πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, ότι σκορπίζουν ενθουσιασμό, αισιοδοξία, ακριβώς γιατί το είδαμε και στο φιλικό και το βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις, ότι και οι δύο έχουν μια τρομερή επικοινωνία, έχουν αναπτύξει μια τρομερή επικοινωνία μέσα στο γήπεδο. Είναι από τα δύο limit up, θα έλεγα, της προετοιμασίας στην Ιταλία. Και ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε, ενέργεια, ο Κουαμέ εντάσεις, πολύ καλύτερη σωματική κατάσταση, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά παιχνιδιού που μπορεί να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, έχουν αναπτύξει ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας στο γήπεδο και ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό ο προπονητής του Άρη. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, Σάββατο επιστρέφετε, Γιώργο?
2: Ναι.
1: Τι έχουμε μέχρι το Σάββατο?
2: Την Πέμπτη είναι το τελευταίο φιλικό, κόντρα στην Μόντσα και Κυριακή. Την Κυριακή, λέω, την Παρασκευή η ομάδα θα αναχωρήσει, εμείς επιστρέφουμε Σάββατο.
1: Μάλιστα. Έχεις κάτι από μεταγραφές? Γιατί ξέρεις τώρα μεταγραφική περίοδος, όλοι θα πούνε μεταγραφές, θα πούνε τώρα.
2: Προφανώς και αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι ακόμη το ρόστερ του Άρη δεν είναι έτοιμο προφανώς. Ακόμη λείπουν σημαντικά κενά τα οποία αφορούν την άμυνα. Δηλαδή ο Άρης θα πρέπει να τρέξει, έπρεπε να έχει ήδη τρέξει. Όσο περνάει το διάστημα και δεν έρχονται οι επιλογές στον προπονητή, αντιλαμβάνεσαι ότι γίνεται πιο δύσκολο και για αυτόν. Mm-hmm. Όσο πλησιάζουμε στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να τρέξει, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, έναν βασικό αριστερό οπισθοφύλακα και ένα ακόμα ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα δώσει βάθος και στη δεξιά πλευρά και στην αριστερή. Αυτό ψάχνει ο Άρης. Mm-hmm. Απλά δεν έχει καταλήξει ακόμα στις βασικές του επιλογές. Γίνονται επαφές, γίνονται κάποιες συνεργασίες, επαφές με ποδοσφαιριστές, με εκπροσώπους ποδοσφαιριστών, με ομάδες, αλλά ακόμη δεν έχει καταλήξει ο Άρης σε αυτό που θέλει. Βέβαια ο χρόνος περνάει, έτσι.
1: Ναι.
2: Και αυτό πλέον αρχίζει και πιέζει την κατάσταση. Ελπίζουμε, με βάση τα όσα γνωρίζουμε κιόλας, ότι στα επόμενα 24 ώρα ο Άρης θα καταλήξει σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργα Ρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήνουμε την Ιταλία, αφήνουμε τον Γιώργο Στράτζαλη. Προχωράμε και πάμε σε μια αποκάλυψη. Πάμε στην αποκάλυψη του Κυριάκου Θωμαίδη, που έχει να κάνει με την απόφαση σκάνδαλο της ΕΠΟ να τοποθετήσει ομάδες, τις δεύτερες ομάδες Super League 1 στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εξορισμού σκάνδαλο όμως. Κυριάκο, τι κάνεις? Καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ουδής ενδιαφέρεται, ουδής θα δηλώσει συμμετοχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου.
1: Ναι.
3: Φαίνεται ότι τζάμπα κόπος και τζάμπα φασαρία,
1: ναι.
3: Διότι πληροφορούμε ότι καμία από τις ομάδες, τις μεγάλες ή και τις μικρότερες,
1: ναι.
3: οι οποίες μετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 1 και δεν έχουν συμμετοχή στη Super League 2 με τις δεύτερες ομάδες,
1: ναι.
3: καμία από αυτές δεν προτίθεται να δηλώσει συμμετοχή. Άρα λοιπόν είναι βέβαιον ότι το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής θα γίνει με τις ομάδες που ξέρουμε και όχι με κάποια από τις ΠΑΕ, από τις δεύτερες ομάδες των ΠΑΕ της Super League
1: 1. Έχω την αίσθηση ότι εδώ ακολουθήθηκε μια ανάποδη, αντίστροφη, ανάποδη διαδικασία. Κανονικά πρέπει να πάω στις ομάδες να σου πω, παιδιά, ενδιαφέρεστε εσείς να πάρετε μέρος εδώ? Είναι κάτι που υπηρετεί τα συμφέροντά σας? Μπορείτε να το στηρίξετε οικονομικά? Έχετε τη δυνατότητα να παίξετε εδώ? Και αν πουν ναι και υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, τότε να πάω και να πω πάμε έτσι. Εδώ πάμε ανάποδα. Πρώτα βάζουμε τις ομάδες να παίξουν και μετά μαθαίνουμε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
3: Ναι, και δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό, ποιος έκανε την εισήγηση,
1: ναι.
3: διότι δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει ένας πρόεδρος ομάδας
1: ναι.
3: να ξοδέψει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως για να στηρίξει μια ομάδα δεύτερη που θα παίζει στην τρίτη εθνική. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, για να σας καταλάβετε τα μεγέθη,
1: ναι.
3: η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ,
1: ναι.
3: να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ,
1: ναι.
3: κοστίζει στον Ιβάν Σαββίδη 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα για είναι να πάω να λεφτά. Παίξω στην τρίτη εθνική, θέλω πόσο, κυρία, δεν θέλω κανένα εκατομμύριο για να πάω να παίξω?
3: Πάνω από ένα εκατομμύριο. 100-200 εκεί.
1: Ναι. Και ποιος θα τα βάλει αυτά τα λεφτά?
3: Και γιατί να τα βάλει? Όχι, το ερώτημα είναι γιατί,
1: σωστό,
3: να τα βάλει.
1: Σωστό, γιατί να τα βάλει.
3: Γιατί να τα βάλει? Είτε μιλάμε για τον Καρυπίδη, είτε για τον Μενομπασιώτη, είτε για τον Αλαφούζο ακόμα. Γιατί να τα βάλει?
1: Mm-hmm.
3: Δεν έχει λόγο. Άρα λοιπόν μην περιμένετε συμμετοχή από ΠΑΕ τη Super League στην τρίτη εθνική. Παρότι η καταληκτική ημερομηνία, επαναλαμβάνω, είναι 31 Ιουλίου.
1: Ναι.
3: Θέλω να με σταθεί σε αυτό.
1: Ναι.
3: Αυτή την ημερομηνία δώσει τουλάχιστον η ΕΠΟ.
1: Ναι.
3: Απλώς μοιάζει ακατανόητο το για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό.
1: Mm-hmm.
3: Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει η ΕΠΟ να αναθεωρήσει. Δηλαδή το πιο έξυπνο τώρα
1: ναι.
3: είναι στην επόμενη προκήρυξη.
1: Ναι.
3: Τώρα έγινε ό,τι έγινε, τελείωσε.
1: Mm-hmm.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν θα υπάρχουν ομάδες
1: mm-hmm.
3: από την πρώτη κατηγορία.
1: Mm-hmm.
3: Στην επόμενη προκήρυξη να προβλεφθεί ότι δεν μπορούν ομάδες ανωνύμων εταιριών να ανταγωνίζονται ομάδες της, του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της κατηγορίας.
1: Mm-hmm.
3: Δεν νοείται αυτό. Δεν mm-hmm. νοείται. Και γιατί να γίνει, για να υπάρξει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, για να αλλοιωθεί στο τέλος το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι, δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Πόσο περισσότερο όταν οι ίδιες ομάδες, στις οποίες απευθύνεται, δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση και να παίξουν και να το στηρίξουν. Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η αποκάλυψη από τον Κυριάκο Θωμαίδη, ότι οι ίδιες ομάδες τους λένε πάνε παίξτε, λένε παιδιά, συγγνώμη, εμείς δεν θέλουμε να πάνε να παίξουμε, γιατί αυτό έχει κόστος και δεν είμαστε διατεθειμένοι αυτό το κόστος να το αναλάβουμε. Αυτό εκθέτει αυτούς που πήραν την απόφαση. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε γρήγορα σε Ηρακλή, ο οποίος έχει σούπερ μεταγραφή με Ιβι Λόπεθ, αυτόν τον 32χρονο Ισπανό μεσοπιθετικό, εκτός αν ο Γιάννης Σερβίνης κάτι πάει λάθος. Αλλά Γιάννη, αφού σου δώσω μια καλησπέρα, μ' ακούς?
4: Καλησπέρα, σας ακούω.
1: Να δώσω λίγο το διαγωνισμό που έχουμε για να προχωράμε ταυτόχρονα. Καθώς, προσέξτε τώρα, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τρεις μέρες για δύο άτομα στο Ιρένες Resort. Τι είναι αυτό, ένα τετράστερο ξενοδοχείο που βρίσκεται μια ανάσα από τα Λουτρά Πόζαρ. Τι προσφέρει? Δύο εξωτερικές πισίνες, ονειρεμένο σπα, πλούσιο πρωινό, χαλάρωση, ονειρεμένες διακοπές και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Έχετε 10 λεπτά από τώρα για να καλέσετε στο 2310-90-90-90 για να μπείτε στην κλήρωση. Τον νικητή θα το ανακοινώσουμε αύριο, την Παρασκευή. Κύριε Αγκουλιώνη, alert παρακαλώ. Γιάννη, συγγνώμη, πάμε στις μεταγραφές του Ηρακλή. Συμφωνείς ότι είναι πολύ καλή αυτή με τον Λόπεθ?
4: Εγώ αποφεύγω και στις μεταδόσεις και γενικά όταν μιλάω με συναδέλφους
1: ναι.
4: και στην εκπομπή που κάνουμε με τον Μιχάλη Τσαρό
1: ναι.
4: που τα κλισέ.
1: Ναι.
4: Όλα θα φανούν στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο κτλ.
1: Ναι.
4: Αλλά μόλις είδα τα νούμερα
1: ναι.
4: του Λόπεθ,
1: ναι.
4: ζαλίστηκα.
1: Ζαλίστηκες?
4: Ναι, ζαλίστηκα.
1: Άμα ζαλίζεσαι και εσύ, είναι σοβαρά τα πράγματα.
4: Εγώ είμαι πάρα πολύ μετριοπαθής.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα. Αν ζαλίζεσαι
4: και εσύ. Δεν ενθουσιάζομαι εύκολα, ούτε απογοητεύομαι εύκολα. Αλλά ο Λόπεθ νομίζω ότι είναι ίσως η πιο δυνατή μέχρι τώρα μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή.
1: Ναι.
4: Ξέρω ότι έχει γίνει και μια οικονομική υπέρβαση.
1: Ναι.
4: Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή 32 ετών, γεννηθής στην Μαδρίτη, Ισπανός είναι, Χετάφε, Βαγιαδολίδη, Χιχόν, Ουέσκα. Αλλά μου κάνει εντύπωση στο βιογραφικό του
1: ναι.
4: ότι τα 6 τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στη Ράκοφ στην Πολωνία. Για όσους δεν γνωρίζουν, το πολωνικό πρωτάθλημα έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ ωραία γήπεδα, έχει ρίχνει πάρα πολλά λεφτά. Η Ράκοφ βέβαια δεν είναι μια μικρή ομάδα. Πέρυσι βγήκε τέταρτη. Για ένα
1: ναι.
4: βαθμό έχασε την έξοδο της Champions League. Θα αγωνιστεί στο Conference League. Με
1: ναι.
4: τη Ράκοφ λοιπόν ο Λόπεθ πήρε ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα, δύο Super Cup. Αλλά αυτό που πραγματικά κύκλωσα στα στοιχεία που σημείωσα, στη σημειώση μου, είναι ότι έπαιξε 172 παιχνίδια, έβαλε 62 γκολ και έδωσε 39 assist. Και πρόσεξε Γιώργο, δεν είναι φορ, είναι επιτελικός. Έτσι, δεν
1: ναι.
4: είναι επιθετικός, δεν είναι καθαρό όμως. Είναι δεκάρι και να λάστε και στα άκρα. 62 γκολ, 39 assist, 172 παιχνίδια και 6 χρόνια σε μια ομάδα. Αυτό εμένα μου δείχνει, πέρα από την ποιότητά του, ότι τον κράτησε η πολωνική ομάδα, ότι δεν είναι γυρολόγος. Ότι κάτι μου δείχνει για το χαρακτήρα του, ότι έμεινε σε μια ομάδα 6 χρόνια. Να σου πω και μια μικρή ιστορία,
1: πώς
4: να σου τρώω το χρόνο.
1: Καθόλου.
4: Πριν από 4 χρόνια ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον ήθελε στον Παναθηναϊκό
1: ναι.
4: το 2022 το καλοκαίρι.
1: Ναι.
4: Δεν προχώρησε η μεταγραφή του, δεν προχώρησε γιατί τότε είχε συμβόλαιο με την πολωνική ομάδα και οι απαιτήσεις της δεν κρίθηκαν ότι μπορούν να καλυφθούν από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήθελε να δώσει τα χρήματα τα οποία ζητούσε η πολωνική ομάδα. Σεβαστό, και ο ποδοσφαιριστής έμεινε στην Πολωνία. Τώρα θα είναι παίκτης του Ηρακλή. Τις επόμενες μέρες θα ανέβει και αυτός στο Μπολτζάνο. Η 15η μεταγραφική κίνηση, όχι όμως η τελευταία, μίνιμουμ. Μίνιμουμ. Θα γίνουν ακόμα 4.
1: Ναι.
4: Και λέω μίνιμουμ γιατί θα είναι το λιγότερο το 4.
1: Ναι.
4: Δεξιός οπισθοφύλακας, στόπερ, επιθετικός και τουλάχιστον ακόμα ένας μέσος. Ένα όνομα το οποίο υπάρχει στη λίστα των ανθρώπων του Ηρακλή και μεταφέρεται και από κυπριακά δημοσιεύματα είναι ο Νιγηριανός επιθετικός, ο Πίτερ Ολαγίνγκα, ο οποίος πέρσι ήταν ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Πρόπερση έπαιξε για μια διετία στον Ερυθρό Αστέρα στην Σερβία. Παίζει ως αριστερός εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και φορ. Βέβαια, η χρηματιστηριακή αξία του σύμφωνα με το Transfermarkt ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό το ποσό φυσικά, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν μπορεί φυσικά να δοθεί από τον Ηρακλή. Mm-hmm. Αλλά καμιά φορά η χρηματιστηριακή αξία που υπάρχει στο Trust Act είναι και λίγο, δεν θα έλεγα ότι αντικατοπτρίζει πλήρως το συγκεκριμένο ποσό την αξία ενός ποδοσφαιριστή. Είναι,
1: δεν έχουμε όμως κάτι άλλο να την υπολογίζουμε.
4: Ναι,
1: δεν έχουμε άλλο σημείο αναφοράς.
4: Όχι, όχι. Απλά το αναφέρουμε γιατί το Trust Act είναι ένα.
1: Το μοναδικό που υπάρχει.
4: Μπράβο, το μοναδικό που υπάρχει και είναι ένα. Μέσω το οποίο ουσιαστικά βλέπουμε για να ενημερωμάσουμε και εμείς για κάποια πράγματα. Mm. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν τελευταία, ο Χρωμάτιδας, ο Ρος και ο Κόλιτς, είναι ήδη στην Ιταλία, ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ο Ηρακλής αύριο στις 5 ώρα Ελλάδος θα δώσει το δεύτερο του φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Παλέρμο. Οι τρεις που σου ανέφερα πριν νομίζω ότι εξαιρετικά δύσκολα θα αγωνιστούν γιατί χρειάζεται ένας χρόνος να ακολουθήσουν ένα ατομικό πρόγραμμα για να μπουν μετά σε ομαδικό ρυθμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει σημασία το τι θα πω εγώ ήδη. Mm. Τι θα πιθανολογήσω, αλλά τι θα αποφασίσει ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος
1: ναι.
4: Πλέον βλέπει το ρόστερ να γεμίζει, πάρα πολύ και έχει πλέον ο ίδιος την ευθύνη ως προπονητής να φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο όσο γίνεται γρηγορότερα. Δεν θα είναι έτοιμος ο Ηρακλής ούτε στην πρεμιέρα ούτε στη δεύτερη αγωνιστική προφανώς, αλλά να εξελίσσεται και να αποκτά μια χημεία σταδιακά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Πες μου κάτι, περιμένουμε κάτι ακόμη.
4: Ίσως σήμερα υπάρξει κάποια ακόμα ανακοίνωση και το επόμενο διάστημα στόχος των ανθρώπων του Ηρακλή είναι να γίνουν τουλάχιστον ακόμα 2-3 μεταγραφές για να ανέβουν και αυτοί στην Ιταλία και ίσως να μείνει το κερασάκι στην τούρτα για την επιστροφή, από την επιστροφή της ομάδος στην Ελλάδα. 4 το λιγότερο, 5 πιθανολογώ το περισσότερο όσον αφορά τις μεταγραφές που απομένουν.
1: Για να δούμε. Ευχαριστώ Τζον, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Τώρα, για σας που θέλετε απίστευτες ταχύτητες ίντερνετ μέχρι και 300 Mbps, έχετε λύση, επιλέξτε το COSMOTE 5G Wi-Fi, γιατί έχετε πανεύκολη σύνδεση με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, άρα δεν επηρεάζεστε από καιρικές συνθήκες. Όλα αυτά με τη δύναμη, την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, το οποίο έχει βραβευθεί ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας με βάση τις μετρήσεις της Ookla και της Open Signal. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε τώρα στο cosmote.gr. Πάμε διαφημίσεις ή φύγετε, επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: Μυρίζει λουκουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
16: Μαμά!
15: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
24: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Προχωράμε για εσάς που θέλετε γρήγορο ίντερνετ και δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική να στην περιοχή σας. Νομίζω ότι υπάρχει λύση. Είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι. Δεν χρειάζεσαι δορυφορικό πιάτο και απολαμβάνεις ταχύτητες που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 300 Mbps. Plus απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Έχεις δωρεάν εξοπλισμό και πραγματικά έχεις τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Όλα αυτά με βάση τις μετρήσεις της Όκλα και της Open Signal. Αν θες να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Ποιο λέτε να έχει ανακηρυχθεί ως το καλύτερο γκολ του παγκοσμίου κυπέλλου? Θα το μάθουμε σε λίγο, γιατί δεν θέλω να αφήσω τον κύριο Γιώργο Σπανέα να περιμένει στην γραμμή, γιατί θα ήθελα και ένα δικό του σχόλιο, πρώην διαιτητής και πρόεδρος εκεί, συνδικαλιστής, να δούμε και την οπτική τη δική του σε αυτό το σκάνδαλο με την παρουσία ομάδων της Super League 1, των δεύτερων ομάδων, στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εδώ μιλάμε για ανώθευση του ανταγωνισμού. Αφήστε που είχαμε και την αποκάλυψη του Κυριάκου Θωμαίδη πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι οι ομάδες της Super League 1 δεν ενδιαφέρονται να παίξουν εκεί, γιατί αυτό κοστίζει. Καλησπέρα κύριε Σπανέα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και στους ακροατάς σας.
0: Πείτε μου πώς το βλέπετε εσείς.
1: Δεν ξέρω, εξεπλάγινε. Είναι κάτι, τι να σας πω τώρα, είναι λίγο αφύσικο, ήταν κάτι ξαφνικό, ήταν κάτι που δεν είχε διαρρεύσει, αν θέλετε, γιατί κακά τα ψέματα, πόσο ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, σημαίνει, επειδή εγώ είμαι και λάτρης της παράλληλης, αν θέλετε, ύπαρξης μεταξύ διαιτησίας και ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, με βίους παράλληλους, ομιλώ με προέδρους ενώσεων και τα λοιπά και ομάδων πολλές φορές. Δυστυχώς έχουν πλήρη άγνοια. Όπου και αν ρώτησα, δεν κατάλαβαν τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, από τη στιγμή που δεν εκλήθηκαν ούτε οι ίδιοι να συζητήσουν.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω κι εγώ πραγματικά με τι σκεπτικό, γιατί αν αφήνουμε κενό για τη διαιτησία, κενό για τα παιχνίδια που θα προκύψουν από εκεί και θα χρησιμοποιηθούν και διαιτητές, καταλαβαίνετε ότι διωγγώνεται η αναξιοπιστία, γιατί δεν μπορεί να γίνονται έτσι τα τυφλά ξαφνικά ένα τέτοιο γεγονός, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Εδώ δεν συμπληρώνονται μια θέση, δύο κενές που υπάρχει από τη Β' τη Super League 2. Δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς έγινε. Οι περισσότεροι έχουν πλήρη άγνοια από ό,τι λένε. Ισχυρίζονται ότι δεν θα προσφέρει κάτι, γιατί στην ουσία θα έχεις μια ομάδα η οποία θα παίζει εκ του ασφαλούς, γιατί δεν θα έχει προβλήματα, δεν την απασχολεί η άνοδος και τα λοιπά, αλλά θα μπορέσει να αφήσει, αν θέλετε, κενά στην αξιοπιστία, ότι ενδεχομένως μπορεί η Θεσσαλονίκη κάποια ομάδα, θα το πω σε πόλεις, δεν θα πω ομάδες, γιατί θα αρχίσουμε να λέμε για τους Big Four, Big Zero
0: και πάει λέγοντας.
1: Ναι, γιατί Big Four τελικά ένας, θα ήθελα να το πω και αυτό, ο κύριος Μαρινάκης από κάτω είδα ότι έκανε κάτι και αρχίζει να τον βλέπω στα μάτια μου για Big. Έδωσε ενίσχυση στην ένωσή του, για τους υπόλοιπους δεν βλέπω που είναι Big, τέλος πάντων.
0: Εν πάση τόση, και ξέρετε ποιο είναι το πιο σκανδαλώδες από όλα? Μας έλεγε ο Κυριάκος πριν από λίγο ότι δεν ενδιαφέρονται οι ΠΑΕ να παίξουν οι Β' ομάδες τους εκεί. Οπότε πώς παίρνεις μια απόφαση χωρίς να ρωτήσεις τους άμεσα ενδιαφερόμενους αν θέλουν ή δεν θέλουν? Άμα αυτό δεν θέλω εγώ να παίξω, γιατί να υπάρχει μια απόφαση? Άρα είναι μια απόφαση που πηγαίνει κατευθείαν στο κενό.
1: Μα αυτό είναι το σημαντικό. Είναι δυνατόν να υποθέσουμε να μην ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και να μην γίνει, αν θέλετε, ένα ΔΣ το οποίο να πάρει μια απόφαση με την, αν θέλετε, την έγκριση ή τη μη έγκριση? Δηλαδή θα βάλεις υποχρεωτικά, ας υποθέσουμε τώρα, τις ομάδες αυτές να φτιάξουν ομάδα, να την βάλουν να παίζει με τα αεραστεχνικά? Ποιο είναι το όφελος? Γι' αυτό σας λέω ότι αρχίζει και κλονίζεται η αξιοπιστία τελείως. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή η ΕΠΟ έχει ανθρώπους μέσα οι οποίοι έχουν εμπειρία από τις διάφορες διοικήσεις που πέρασαν, ξέρουν πολύ καλά τι έφερε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο, σε αυτή τη σχέση, η διαιτησία, όλα αυτά που έχουν συμβεί. Θα μπορούσαν, αν μη τι άλλο, να προστατεύσουν την αξιοπιστία. Γιατί ο φίλαθρος, ο Έλληνας φίλαθρος, δεν πείθεται εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν οι φίλαθροι γιατί έγινε αυτό, με ποιο σκεπτικό. Και δεν είδα και καμία, αν θέλετε, απάντηση σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Γιατί και εγώ ακούω, δεν έχω εικόνα. Σας λέω ότι με όσους έχω μιλήσει, γιατί και εγώ χαθμιάστηκα. Σκέφτηκα ότι θα χρειάζονται περισσότεροι διαιτητές. Καλό αυτό τουλάχιστον θα παίζουν στα μικρά διαιτητές. Και...
0: Καλά, οι διαιτητές θα παίζαν ούτως ή άλλως. Είτε παίζανε δύο ομάδες της Δενικής.
1: Έτσι όμως αυξάνουν τα παιχνίδια τελείως διαφορετικά. Αρχίζει και μετά γίνεται και εμπειρία περισσότερη, αλλά δεν έχει νόημα. Τη στιγμή που αυτοί που θα παίξουν στα παιχνίδια, που αν θα παίξουν γιατί δεν το βλέπω, δεν έδωσαν το OK. Απ' την άλλη μεριά δεν κλήθηκαν να δουν από την ΕΠΟ εάν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν.
0: Ναι.
1: Είναι, τι να σας πω τώρα, αποφασίζομαι και διατάσσομαι μου δείχνει κάπως, αλλά δεν ξέρω πώς έχει γίνει και τι θα υποθεί τώρα ή ποια θα είναι απάντηση από την ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο περίεργο.
0: Άρα είστε αντίθετος και εσείς.
1: Εγώ θα πω την άποψή μου, σαν θέλετε ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, νομίζω δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει κανένα όφελος. Ενδεχομένως προβλήματα μπορεί να υπάρξουν, αντιπαλότητες, κρίσεις και επικρίσεις, φθορά και όχι κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω τώρα πώς. Βέβαια θα μου πείτε έχουμε συνηθίσει τώρα. Εδώ υπάρχουν πρόεδροι σε ενώσεις οι οποίοι έτσι αφιλογερδώς λένε ότι δικούνε, λέει, όπως το Βατικανό. Ναι, το Βατικανό όμως άμα το ανοίξει έχει παιδεραστία και ληστεία χρημάτων. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, από το πουθενά? Κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτό. Είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι καθόλου φυσιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Απορώ δηλαδή πώς έτσι και ξαφνικά έγινε. Δεν Μάλιστα. ξέρω τώρα και κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ο X υπεύθυνος ή κάποιος που ήταν αρμόδιος.
0: Για να το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σπανέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: υγεία και τύχη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Υγεία.
1: Εύχομαι πάνω απ' όλα αυτοί που το διοικούν το ποδόσφαιρο να συνεχίσουν να το διοικούν, γιατί τέλειωσε και η γη της ελιάς, δεν έχουμε τι να δούμε τελικά εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακουμπήσαμε τις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί είναι πάρα πολλές, πάρα πολλοί θίγονται εδώ. Αναδείξαμε το πρόβλημα, αναδείξαμε πώς βάλαμε το αλέτρι μπροστά, το κάρο μπροστά από το άλογο, φοβερά πράγματα. Και ακούσαμε και την αποκλειστικότητα του Κυριάκου Θωμαίδη. Νομίζω ότι το κλείσαμε το θέμα, ήμασταν εκεί που έπρεπε. Προχωράμε. Πάμε λίγο να αφουγκραστούμε εσάς. Ο Παλμός ο δικός περνάει μέσα από το μικρόφωνο του Μετρόπολης και έχουμε αναπτύξει μια έκτη αίσθηση να αφουγκραζόμαστε ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό το πιάνουν και οι κεραίες του κ. Δημήτρη Βασιλιάδη με την interview, την εταιρεία δημοσκοπήσεων που αφουγκράζεται τις τάσεις της κοινής γνώμης. Τα θέλω. Το ναι και το όχι. Και εδώ είδα και μια πολύ καλή δημοσκόπηση για το μετρό. Οπότε για να δω τι πιστεύετε εσείς, καθώς έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ. Ένα, να πάμε στην Καλαμαριά. Είχα πρέπει να λειτουργήσει, δεν λειτουργεί ακόμα. Δύο, το εισιτήριο, να μπαίνω με το ίδιο εισιτήριο στο λεωφορείο του ΟΑΣ και στο μετρό, δεν υπάρχει ακόμα. Καλησπέρα κύριε Βασιλιά, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα κύριε Μπούζο, καλά είμαστε, εντάξει, όλα καλά, βαδίζουμε στο καλοκαίρι, ακόμα κάνουμε έτσι κάποιες δημοσκοπήσεις.
0: Κάνετε ακόμα, ακόμα και εν μέσω θέρους κάνετε?
2: Κοιτάξτε, τώρα εγώ σταμάτησα με αυτήν που θα σχολιάσουμε,
0: ναι.
2: αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να κάνεις, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάει να κάνεις το χειμώνα και να μην κάνεις το καλοκαίρι. Τα δείγματα είναι μονίμως διαθέσιμα,
0: ναι.
2: οι μεθοδολογίες έχουν εξελιχθεί, έχουμε φύγει από το σταθερό τηλέφωνο, έχουμε πάει στο κινητό, έχουμε πάει στις χορηγούμενες, έχουμε πάει στα email, δηλαδή οπουδήποτε και αν είσαι, αν θες να απαντήσεις, θα απαντήσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην αντιπροσωπευτικότητα επειδή είναι καλοκαίρι, ούτε επειδή είναι διαφορετική η διάθεσή μας, είναι άλλα τα αποτελέσματα το καλοκαίρι, άλλα το χειμώνα. Εγώ βέβαια πάντως θα κάνω 15 μέρες διακοπές. Αυτό το δηλώνω.
0: Λοιπόν, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση, εύχομαι. Πείτε μου, τι λένε οι Θεσσαλονικείς λοιπόν για το μετρό τώρα?
2: Κοιτάξτε, για το μετρό, για το μετρό, εντάξει, τώρα την Καλαμαριά θα γίνει, θα μπει σε λειτουργία. Τώρα είναι θέμα ημερών, νομίζω, δεν ξέρω, δεν είμαι
0: ειδικός. Ναι, ημερών, ημερών.
2: Είναι θέμα ημερών, οπότε νομίζω ότι το αναγκρινιάζουμε τώρα δεν έχει κανένα νόημα. Όπως δεν είχε και κανένα νόημα που γκρινιάζαμε και για το άλλο το μετρό, το αρχικό, γιατί έγινε και εκείνο.
0: Ποιο μετρό,
2: το αρχικό, τα πρώτα χιλιόμετρα που έγιναν. Το μετρό.
0: Το κανονικό, το μετρό. Το κανονικό. Το μετρό. Περιμέναμε 40 χρόνια, μετά από 40 χρόνια το κάναμε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, το προλάβαμε εν ζωή, κύριε Μπούζο, και εσείς και εγώ. Οπότε.
0: Άμα είναι το στίχημα να το προλάβουμε εμείς εν ζωή, τελειώσαμε. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Έβαλα ένα γκάλωπ εδώ στους φίλους ακροατές και είπα, τους οφείλουμε ένα ευχαριστώ που μας έκανε το μετρό ή μας οφείλουν μία συγγνώμη που το έκανα μετά από 40 χρόνια. Ξέρετε τι απάντησαν? Μας οφείλουν μία συγγνώμη. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα κόμματα. Όποιοι διαχρονικά όσοι ήταν. Συγγνώμη, λέει, μας οφείλουν.
2: Τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Προχωράμε μπροστά.
0: Πάμε.
2: Δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω τώρα.
0: Όχι, προσέξτε κάτι. Αν δεν κάνουμε κριτική, τα 40 θα γίνουν 80, τα 80 120 και ούτε τα εγγόνια σε ζωή θα προλάβουν το άλλο project.
2: Όχι μόνο κριτική θα κάνουμε, δεν ξεχνάμε και την ιστορία του μετρό. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τη ζημιά που έκανε στα καταστήματα της Εγνατίας εκεί πέρα, τα οποία ήταν για πόσα χρόνια, 10-15 χρόνια με τις λαμαρίνες αυτά. Ναι. Δεν τα ξεχνάμε.
0: Τι έδειξε τον Γκάλουπ που κάνατε τώρα, για να πάμε σε αυτό.
2: Τον Γκάλουπ, κοιτάξτε, εντάξει, τον Γκάλουπ τι δείχνει, ότι αν υπάρχει το δίλημα μετρό δυτικά ή μετρό προς αεροδρόμιο, η κοινή γνώμη λέει δυτικά. Πρώτον, γιατί είναι και απολύτως λογικό, είναι πιο φιλολαϊκό να το πας εκεί, γιατί εξυπηρετεί πολύ μεγάλο πληθυσμό και μάλιστα εργατικό πληθυσμό, ο οποίος θα το χρησιμοποιεί, άρα θα έχει και πιο γρήγορες αποσβέσεις. Επίσης, το μετρό έχει αποδειχθεί παντού, οπουδήποτε έχει γίνει μετρό. Ξέρετε, το χρησιμοποιούν οι πλούσιοι, το χρησιμοποιούν οι κανονικοί άνθρωποι.
0: Όλοι.
2: Από το φτωχό έως το μεσαίο. Ναι, οι πλούσιοι όχι. Οι πλούσιοι επιμένουν να πηγαίνουν το αυτοκίνητό τους, κύριε Μπούζο. Έκανε ο γιος μου μια διπλωματική για το μετρό, ήταν η τελευταία διπλωματική πριν τη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης και τα είδαμε αυτά. Ναι. Τα ψηλά πορτοφόλια, τα μεγάλα, τα φουσκωμένα πορτοφόλια δεν το χρησιμοποιούν. Ναι. Αυτά βέβαια όμως δεν είναι πολλά. Τα πολλά πορτοφόλια που το χρησιμοποιούν είναι τα φτωχαδάκια, είναι οι φοιτητές, είναι οι καθημερινοί εργαζόμενοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να το πας από εκεί στο αεροδρόμιο, γιατί υπάρχει το αντεπιχείρημα ότι δεν πάρει σοβαρή πόλη χωρίς να έχει μετρό και χωρίς να έχει σύνδεση με το αεροδρόμιο.
0: Ας λύσουμε.
2: Το δεχόμαστε, το ακούμε, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το μετρό θα βοηθήσει την ανάπτυξη, στην ουσιαστική ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν αυτοί που το σχεδιάζουν νομίζω το έχουν πάρει το μήνυμα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι το λένε μόνο οι Θεσσαλονίκοι μέσα από τις μετρήσεις μας. Είναι ότι γιατί και αυτοί έχουν καταλάβει ότι το μετρό πρέπει να πάει προς τα εκεί. Είναι απαραίτητο και η άμεση προτεραιότητα.
0: Άρα. Το συμπέρασμα είναι, ο κόσμος λέει, παιδιά, ανάμεσα σε επέκταση στο αεροδρόμιο ή προς δυτικά, εύωσμο και πάει λέγοντας, προτιμάμε δυτικά, σωστά.
2: Πρέπει να γίνει πρώτα δυτικά, ναι. Δεν αποκλείει κανείς και το αεροδρόμιο, αλλά αν έχεις το δίλημα δυτικά ή αεροδρόμιο, σίγουρα επιλέγεις δυτικά για να ικανοποιείς όλο αυτό το μεγάλο όγκο ανθρώπων, εργαζόμενων ανθρώπων, ή και μη εργαζόμενων ανθρώπων που μπορεί να κατεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να ψάχνουν να βρουν δουλειά ή οτιδήποτε, πρέπει να πάει δυτικά, να εξυπηρετήσει εκεί τα λαϊκά στρώματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση.
2: Εσείς, ανταποδίδω, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς τώρα πρέπει να στείλουμε για Λελίδη φιλιά. Μπορούμε να στείλουμε φιλιά.

0: Το κρατάς χαμηλά, Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, Summer Edition. Μιτσάρα, καλησπέρα. Summer Edition, Summer. Χρυσοχοΐδης με παγάκια.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι. Τελειώσαμε πολύ πάγο. Βάλε εκεί ένα Χρυσοχοΐδη. Σήκωσε το μου λίγο αυτό, να τα ακούμε.
1: Θέλει. Μα με τέτοια ζέστη, θέλει παγάκια βράδυ.
0: Θέλει παγάκια. Πώς το έχεις κάνει τώρα αυτό, Χρυσοχοΐδης, Summer Edition?
1: Έγραψα ένα τραγούδι κάποια στιγμή ο Μπουζουξής μου, ναι. Ο Σπύρος ο Καδιώτης. Και στιχάκι είναι της κόρης του, της ημέρης της Καδιώτη.
0: Μπράβο.
1: Και ήταν να το δειγματίσουν τέλος πάντων σε μια τραγουδίστρια και λέω για να τα ακούσω.
0: Ναι.
1: Το ακούω και λέω άστο, θα το πω εγώ. Μου λέει σίγουρος, λέω άστο. Μ' αρέσει, λέω, είναι δροσερό, καλοκαιρινό, δεν έχω πει τέτοιο τραγούδι ποτέ.
0: Ναι.
1: Και ήταν ευκαιρία έτσι να κάνω μια δοκιμή και το αποτέλεσμα νομίζω είναι πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό. Λες, δεν έχω πει ποτέ τέτοιο τραγούδι. Τι εννοείς, δεν έχεις πει ξανά?
1: Εννοώ, συνήθως τα τραγούδια που επιλέγω είναι μπαλάντες, ζεμπέκικα, ρούμπες, ναι. Τυφλεντέλια, είναι αμιγώς λαϊκά.
0: Ναι.
1: Αυτό το θεωρώ πιο μοντέρνο, πιο αυτό.
0: Κάτσε φίλε, εσύ έχεις κάνει και με τον Ταραξία, δεν έκανες ένα...
1: Με τον Ταραξία κάναμε μία ρούμπα, εκείνο ήταν ένα ντουέτο,
0: ναι.
1: Το οποίο έγινε πριν κάποια χρόνια,
0: ναι.
1: Και τώρα δεν ευκαιρία να πω κάτι μόνος μου.
0: Ναι. Για, σήκωσε μου λίγο, σήκωσε λίγο.

0: Χρυσοχοίδης Summer Edition. Ε, καλό, Χρυσοχοίδης Summer Edition 2026. Θα σου στέλνω φιλιά. Δεν μπέσαι με τίποτα.
1: Γιουργάκη, να μου τα λες όλα στα ελληνικά, αγόρι μου, γιατί και τα ελληνικά σπαστά τα μιλάω τώρα, προσπαθώ να μάθω καλύτερα τώρα.
0: Ποντιακά καταλαβαίνεις, να πάμε στα ποντιακά λίγο τα πιάσουμε.
1: Απλά δεν καταλαβαίνω, απλώς δεν καταλαβαίνω.
0: Τι ετοιμάζεις τώρα, αυτό είναι το τελευταίο σου, τι άλλο ετοιμάζεις Δημητρή?
1: Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι και τώρα το χειμώνα θα δούμε μια τυπωστή και πρώτα πέφτουμε σε αυτό γιατί μ' άρεσε πολύ στο τραγούδι. Όσον αφορά το κομμάτι της διαφήμισης, θα κάνουμε κάτι το Σεπτέμβρη και με την Panic.
0: Ναι.
1: Και βλέποντας και κάνοντας. Φέτος μπορεί να κατέβουν και στην Αθήνα. Παίζεται να
0: κατέβουν. Αμά. Και όλοι εδώ που σε αγαπάνε, τι θα κάνουν? Κάτσε, φίλε. Θα πας Αθήνα, αυτούς που σε αγαπάνε εδώ, τι θα κάνουν?
1: Καλά, μήπως δεν θα ξαναγυρίσω. Δύο μέρες θα πάω Αθήνα, θα είμαι και τις υπολείπεις πέντε Θεσσαλονίκη.
0: Α, εντάξει. Άμα το κάνεις έτσι, έχεις το ελεύθερο να πας.
1: Δεν το συζητώ. Για να κάτσω μόνιμα να πείσω την πόλη, αποκλείεται. Δύσκολο.
0: Πώς θα περάσεις καλοκαίρι τώρα, τι κάνεις? Σε πέτυχα διακοπές, σε τίποτα Μαλβίδες, είσαι Νασό, πού είσαι, σε Ιχέλες, πού είσαι?
1: Ουρανούπολη μεριά, Διδεμία.
0: Ναι.
1: Ένα πρώτο πόδι που πήγα στο Κάζα Μερσέντες, γιατί είναι φίλος ο Δημήτρης που το έχει.
0: Ναι.
1: Αυτά. Και αν τύχει τώρα να ξαναπάω, πάλι στο Δημήτρη θα πάω, γιατί και το μαγαζί μου αρέσει και η ποιότητα του φαγητού κτλ. Το Κάζα Μερσέντες θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα μαγαζιά που έχει Χαλκιδική.
0: Άρα έχεις αγκυροβολήσει, εκεί είσαι Ουρανούπολη και να σε φανταστούμε πολύ ψάρεμα, γιατί είσαι και φοβερός ψαράς εσύ.
1: Γιουργάκη, να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι ζεστά τα νερά,
0: ναι,
1: ακόμη κάναμε δύο ψαρέματα, αυτά όλο και όλο,
0: ναι,
1: πήραμε ψαράκια για να φάμε. Δε, κοίταξε, τώρα μας σου πω τώρα τα μουσμούλια, δεν τα ξέρει ο κόσμος, θα νομίζει ότι λέω μουσμούλα, κατάλαβες. Ο πολύς ο κόσμος δεν τα ξέρει,
0: ναι,
1: αλλά είναι ίσως τα πιο νόστιμα ψάρια που υπάρχουν για μένα στη θάλασσα. Αυτά είναι στο Άγιο Όρος φυσικά. Παίρνουμε και ευλογία. Και παίρνουμε και
0: είναι όλα τα Άγια παιδιά ευλογία. Σαν και εσένα, εκεί θα πάνε. Πού θα πάνε, φίλε? Εμείς αμαρτωλοί δεν μπορούμε να πατήσουμε το πόδι μας. Δώσε μου λίγο, θα σου στέλνω, φιλιά. Σήκωσε το λίγο.

0: Και κλείνουμε με την κρίσιμη ερώτηση στο Ξεχοίδη. Αν πήρες καθόλου χρώμα, πήρες. Δύσκολες ερωτήσεις σου κάνω, βλέπεις.
1: Εννοείται, αδερφέ, σου στείλω βίντεο.
0: Ομόρφινα,
1: ρε. Έχει ώρα με δει, ε.
0: Ναι, ομόρφινε. Άμα ομόρφινε, είσαι επικίνδυνο. Ξεκλίνω γρήγορα.
1: Τώρα η μάνα μου είσαι το ωραιότερο παιδί στην οικοδομία, αλλά μέναμε σε μονοκατοικία.
0: Μιτσάρα, να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Υγεία σου εύχομαι. Καλά ψαρέματα εκεί. Σήκωσέ μου, σαν μερεντήσει ο Δημήτρης Ξεχοίδη. Γεια σου, Μιτσάρα.
1: Την αγάπη, γεια, Γεωργάκη. Γεια.

0: Λοιπόν, έτσι υποδεχόμαστε one and only Χρήστο Στεφανή. Τι άλλο, Χρήστο, να κάνουμε για σένα. Καλησπέρα.
1: Όχι. Παράπονο δεν έχω.
0: Είπαμε πως έχεις και παράπονο.
1: Όχι, όχι. Εδώ
0: με μουσική σε υποδεχόμαστε. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, αλίμον. Εντάξει, να είμαστε και λίγο στο καλοκαιριάτικο μου.
0: Ναι. Είπαμε Summer Edition Χρυσοχοίδης, Summer Edition Χρήστο Στεφανής.
1: Θα μιλήσουμε για ευχάριστο θέμα. Μιλάω για την έκθεση. Ναι. Διέρεση, παρουσιάστηκε χθες.
0: Ναι.
1: Το ρημοτομικό σχέδιο για τη νέα ΔΕΘ. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ΔΕΘ μπαίνει σε μια νέα εποχή. Θα αλλάξει η όψη. Από τα 161 στρέμματα, που είναι όλος ο χώρος αυτός εκεί που γνωρίζουμε ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τα 120 και πλέον θα είναι πάρκο και ελεύθερη χώρη. Μόνο τα 30.
0: Συγγνώμη, από τα 160 στρέμματα τα 120 θα γίνουν πάρκο.
1: Έτσι λέει το σχέδιο, ναι. Θα γκρεμιστούν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις πλην του Βελιδίου, του Αλεξανδρίου,
0: του Πύργου.
1: Του Αλεξανδρίου Μελάφρε, εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του μουσείου, του τόξου της ΔΕΘ και της...
0: και του Πύργου
1: τότε. Σωστά. Και του Πύργου τότε. Όλα τα υπόλοιπα θα γκρεμιστούν, θα κατασκευαστούν δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια πολυόροφα για να στεγάσουν σε αυτά τα 35-40 στρέμματα τους εκθεσιακούς χώρους που θα είναι ίσοι με αυτούς που έχουμε, απλά θα είναι συγκεντρωμένοι σε δύο σημεία και όλο το υπόλοιπο, Γιώργο, σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι ελεύθερη χώρη και Μητροπολιτικό πάρκο. Ένα πάρκο το οποίο μακάρι να γίνει, να κατασκευαστεί, θα αποτελέσει πνεύμονα για την τόσο θέληψη πρασίνου κέντρο Θεσσαλονίκης, κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό που απομένει τώρα είναι κάποιες από αυτές τις εκτάσεις που ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης να παραχωρηθούν για 99 χρόνια, είναι συμβάσεις που θα γίνουν για 99 χρόνια στη ΔΕΘ, ώστε να τις διαχειριστεί αυτή στο γενικό της πλάνο και να ξεκινήσει. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε νέα στην τελευταία, την επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός εν ώψη και εκλογικής χρονιάς. Θα έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα δηλαδή για το τι ακριβώς και πώς θα γίνει. Να ξεκινήσει η κατασκευή αυτής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία να τελειώσει και γρήγορα, να το δούμε και ολοκληρωμένα, να μαζευτεί λίγο και αυτό το χάος εκεί στο κέντρο της πόλης, με περίπτερα, μικρότερα, μεγάλα, άλλες κατασκευές ανάμεσα στα περίπτερα, κιόσκια και λιώμενα, τα οποία βέβαια χρειάζονται σε κάθε διεθνή έκθεση που έχουμε, αλλά ωστόσο παραμένουν για όλη τη χρονιά μέσα στο κέντρο της πόλης και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο έχει κατασκευαστεί πριν από 100 χρόνια.
0: Το
1: 1926 έγινε η πρώτη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: 100 χρόνια.
1: Ναι, βέβαια δεν έγινε στο... Έχει γίνει νομίζω, αν δεν με αποτάει η μνήμη μου, στο πεδίο του Άρεος, αλλά ωστόσο λίγα χρόνια μετά ξεκίνησε να κατασκευάζεται αυτός ο χώρος. Ήρθε ο καιρός για μια πιο σύγχρονη προσέγγιση.
0: Χρήστο, όλο αυτό πότε θα είναι έτοιμο, δηλαδή
1: αυτό,
0: η νέα ΔΕΘ?
1: Νομίζω έχει δοθεί ένα πρωτοχρονο διάγραμμα. Από τη στιγμή που έχουμε ήδη όμως το ρημοτομικό σχέδιο, απομένουν κάποιες άδειες που φαντάζομαι ότι θα τρέξουν γρήγορα, Γιώργο, αν δεν βρουν. Ξέχασα το σημαντικότερο,
0: ότι
1: σε αυτό το χώρο που το καινούριο προβλέπεται υπάρχει και πρόβλεψη για 1000 θέσεις στάθμευσης υπόγειες.
0: Τι λες?
1: Οπότε είναι σημαντικό και αυτό, γιατί θα λύσει ένα πρόβλημα που είναι τόσο έντονο στο κέντρο της πόλης. Οπότε, Γιώργο, νομίζω με το που θα επεξεργαστούν, θα κατατεθούν όλα αυτά, θα τρέξει το έργο και ελπίζω σύντομα θα τα ακούσουμε και από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Πιστεύω πολύ σύντομα, ωστόσο, θα έχουμε, δηλαδή σε κάποια 2-3 χρόνια, δεν ξέρω πόσα θα απαιτηθούν, θα έχουμε το νέο εκθεσιακό κέντρο στο κέντρο της πόλης και κυρίως το νέο πάρκο που έχουμε ανάγκη και όχι τόσο.
0: Ευχαριστώ, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Εσείς μην το ξεχνάτε, μαζί μας οι Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο, στο σχολείο. Λοιπόν, πιάσαμε το σφιγμό, τον παλμό της επικαιρότητας και όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι και γύρω-γύρω. Δεν φεύγετε, Μετρόπολης μένετε, καρφωμένη 95,5 non-stop. Έρχονται τώρα Κόκκινος Ραπτόπουλος και αμέσως μετά στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Μπαίνεις τσουλώντας.
15: Βγαίνεις περπατώντας.
16: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
17: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τα άφηνα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια στην περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Της κακομοίρας.
24: Άκουσε τη ζουλιά.
23: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
25: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
23: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
24: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
23: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραρτόπουλος και Γρηγόρης Κοκκινός στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνουν την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδερφή Κωνσταντίνη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστεύεται τους ειδικούς που κάνουν τη διαδικασία απλή και άμεση. Αν λοιπόν θέλετε να ξενιάσετε, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Σελίδα μου στο Facebook προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια.

0: Κακά παιχνίδια, παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάσα στο γυβλού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη βάση, κατέβασε το Σαβίκο app και βρες τις άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το παιχνίδι. Σαβίκος, παιδιά, σε τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Σαλόνικα, τώρα και στην Αθήνα, στη Βαρχιστέλους 43. Καλησπέρα, Κωστή.
1: Μάλιστα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Βαριέμαι.
0: Βαριέσαι?
1: Πολύ.
0: Ξεκινάει η άδεια.
1: Βαρετή. Ευτυχώς έχουμε μάτς. Αν δεν είχαμε μάτς αυτή την εβδομάδα, θα ήταν πολύ βαρετή η εβδομάδα. Ευτυχώς έχουμε αυτά τα δύο μάτς, τα οποία βέβαια πιστεύω ότι.
0: Δείχνουν καθαρισμένα.
1: Δεν είναι καθαρισμένα,
0: δείχνουν.
1: Αλλά δείχνουν, ναι.
0: Είμαι σαφής.
1: Είσαι σαφής.
0: Γιατί οι ομάδες είναι στο ξεκίνημα, οπότε δεν ξέρει τι γίνεται. Μπάλα είναι. Αλλά δεν σε, δεν σε τρομάζουν και οι αντίπαλοι.
1: Οι αντίπαλοι, όχι, δεν με τρομάζουν.
0: Δηλαδή, ούτε η Παξί.
1: Ούτε η Παξί, ούτε.
0: Ούτε
1: η
0: Δυναμό Κιέβου.
1: Για τέσσερα γκολ ήταν η Παξί. Ούτε οι άλλοι είναι.
0: Ούτε η Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή, όχι. Περισσότερο ήταν οι αδυναμίες του ΠΑΟΚ και στην άμυνα παρά οτιδήποτε άλλο.
1: Α, μπροστά ο ΠΑΟΚ πετάει, δεν έχει.
0: Δεν είπε κανείς. Γι' αυτό
1: πετάει γκολ, ένα-δύο γκολ.
0: Αυτό είναι σαφή στην άμυνα.
1: Θα βάλει πιο πολλά εδώ.
0: Πολλά γίνονται.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν υπέβαινε στην αντίληψή σου το βιντεάκι και τα όσα είπε ο Γιάννης Κόντης για τον Ηρακλή και τις μεταγραφές.
1: Τους έσχισε, να πούμε, ναι.
0: Τους έσχισε. Γιατί, ρε φίλε, κάτσε.
1: Τι, γιατί.
0: Δεν έπρεπε να μιλήσει.
1: Τι να πει.
0: Αυτά τα οποία είπε.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Με τις μεταγραφές που θα έκανε και με τις πράξεις που θα έκανε. Αυτός τώρα πήρε το μέρος της διοίκησης.
0: Δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Με συγχώρεις. Η δουλειά του ποια είναι?
1: Να φέρνει παίκτες.
0: Σύμβουλος του Μονοδασιώτη.
1: Ναι.
0: Και κατά επέκταση να φέρνει ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Το κάνει χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν έπρεπε να εξηγήσει το σκεπτικό του, να στηθεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο κόσμος του Άρη τον γνώρισε.
1: Τι να συστηθεί, ρε. Θα φέρει παικταράδες και θα συστηθεί με τους παίκτες που θα φέρει.
0: Σωστά.
1: Τι να συστηθεί, δηλαδή. Δεν το ξέρουμε, ναι, τον Κόντι. Τόσα χρόνια δηλαδή στον χώρο.
0: Εμείς το ξέρουμε.
1: Πώς και οι άλλοι δεν το ξέρουν.
0: Οι φίλοι όλων των ομάδων πρέπει να ξέρουν.
1: Πώς το Κόντι δεν το ξέρουν. Και από την πολιτική του
0: πορεία
1: και από την ποδοσφαιρική,
0: ναι,
1: του πορεία.
0: Άλλο το ξέρεις σαν όνομα για κάποια αυτά που λέει,
1: ναι,
0: και άλλο όταν, γιατί κατ' ουσία ήταν σαν να κάνει μια κατάθεση της δουλειάς του για το πώς λειτουργεί, πώς διαλέγει παίκτες, με ποιο σκεπτικό και πού αποσκοπεί.
1: Εντάξει, καλό ήταν, παιδί μου, εντάξει, περισσότερο.
0: Δεν νομίζω ήταν άδειασμα.
1: Άδειασμα ήταν. Τους άδειασε κανονικά. Δεν τους άδειασε, την άφησες όλη τη συνέντευξη.
0: Όλοι. Είναι πολύ πιο έμπειρος.
1: Φρέα, τους άδειασε.
0: Ένα-ένα.
1: Άντε πάλι τέτοια.
0: Είναι πολύ πιο
1: έμπειρος. Τους άδειασε.
0: Να το...
1: Βρε, είναι έμπειρος.
0: Να το αποσαφηνίσουμε.
1: Τους...
0: Όταν λέει ότι εγώ παίρνω τον Ρατόπουλο, ο οποίος έχει κάνει, έχει θητεύσει στις μικρές εθνικές ομάδες.
1: Τι είπε για τους άλλους δύο?
0: Είπε ότι οι παίκτες οι οποίοι ερχόταν,
1: ναι,
0: δεν είχαν αυτά τα οποία χρειάζεται η ομάδα και αυτά,
1: τους
0: αυτά που βλέπει ο ίδιος.
1: Δεν τους άδειασε. Τους άδειασε.
0: Ρε φίλε.
1: Ρε φίλε.
0: Αν εσύ έχεις έναν συνεργάτη.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος δεν σου κάνει τη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Όταν πεις δεν πλήρω ότι εμένα δεν με κάλυπτε θα, ναι, θέλουν, τον αδειάζεις.
1: Τι το κάνεις.
0: Δεν τον αδειάζεις.
1: Γιατί δεν το πεις.
0: Λες. Δηλαδή. Ναι. Τι πρέπει να
1: δεν
0: το
1: τον αδειάζεις δηλαδή.
0: Εμείς ήμασταν με την απορία. Και λέγαμε ότι προφανώς η κυκλοθυμικότητα του μεγαλοματόχου του Ηρακλή είναι η βασική αιτία που φεύγουν οι δύο άνθρωποι αυτοί.
1: Ξέρεις, κατάλαβα εγώ. Ότι ο Κόντης αναλαμβάνει.
0: Γενικός Δερβέναγκας.
1: Γενικός Δερβέναγκας, καπελώνει τον Δέλκο. Καπελώνει τον.
0: Το Δέλκο, όχι.
1: Ρε, άκουσε τώρα τι σου λένε. Καπελώνει τον Δέλκο, καπελώνει τον.
0: Το Δέλκο είναι γραφείο τύπου. Είναι. Ίδια,
1: γραφείο τύπου, δεν έπρεπε να πήγε αυτούς τους δύο. Τι έγινε, τι δεν έγινε.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι, και γιατί το πει ο Κόντι.
0: Τώρα αναλαμβάνει ο.
1: Α, τώρα, αφού είχε αναλάβει εδώ και 10 μέρες.
0: Να μου πεις για τον Αγγελή, ναι.
1: Πράστο να τη βάρκα, Μαρίτσα τη σκούνα, Βαγγελή. Άστο να τώρα. Άστο Βαγγελή να πούμε.
0: Αγγελή.
1: Άστο να Αγγελή τώρα. Άστο να Αγγελή. Καπελώνει τον Μονεβασιώτη, σαν να του λέει κάτσε, μη μιλάς, αναλαμβάνω εγώ. Καλύτερα.
0: Καθαρίζω εγώ.
1: Καθαρίζω
0: να μην φάνει κακός.
1: Ναι. Κατάλαβες.
0: Καλά έκανε.
1: Είναι γενικός Δερβέναγκας τώρα. Αδειάζει τον Πασινάκια τον άλλονε, καπελώνει το γραφείο τύπου και βγαίνει ηγετικά μπροστά. Είναι μια ηγετική παρουσία σαν ένα καλωσόρισμα του Κόντι στον εαυτό του, στον Ηρακλή και στον κόσμο.

0: Τελείως.
1: Εφόσον η ομάδα πάει καλά.
0: Βρε, άστα τα σάλια.
1: Ένα.
0: Εφόσον η ομάδα πάει καλά και πάει κακά. Τώρα τους άδειασε.
1: Για μένα
0: τους καπέλωσε.
1: Απάντησε. Δεν είναι πάντα άδειασμα.
0: Πώς δεν είναι άδειασμα, ρε.
1: Άδειασμα είναι όταν προσπαθεί να πείσει για
0: ρώτα κάτι. Τους τώρα, τώρα πάρτε τηλέφωνο τον Πασινά και τον Αμανατίδη και ρώτα τους. Σας άδειασε, τι πιστεύεις. Τι απούνε για τον Κόντι, καλό λόγο.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ο Αμανατίδης, τι βιογραφικό έχει στο κομμάτι των μεταγραφών για να πεις ότι κάτσε ρε φίλε, αυτός έκανε αυτό, αυτό, αυτό και σε εκείνες τις ομάδες. Μη με αναγκάζεις να παίρνω το μέρος κάποιου. Σε ρωτάω, έχει να δείξει έργο μετά από χρόνια και να πεις ότι τον άδειας, τον άδειας. Ο Βασιλιάς έκανε μια καλή χρονιά με την Καλυθέα. Αλλά ο Αμανατίδης τι έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα, δεν το ξέρω τώρα.
0: Ρε, θα με βγάλεις καρκίνο. Τώρα σ' άδειασε ρε με αυτά που είπε, ναι, όχι. Σκάς γαϊδούρες στον ανήφορο, ρε. Δεν είναι φοβερό πράγμα.
1: Ξεκίνησε βλακίες σου,
0: πάλι. Σκάς γαϊδούρες στον ανήφορο.
1: Ξεκίνησε βλακίες σου.
0: Ναι. Όχι, δεν τους άδεια.
1: Αν οι παίκτες είναι καλοί και η ομάδα παίζει καλά και δεν κινδυνεύει.
0: Ναι.
1: Και έχει μια λογική και φυσιολογική χρονιά, δεν έχει αδειάσει κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν δείξουν έτοιμοι ποδοσφαιριστές να βοηθήσουν την ομάδα, να είναι ομάδα, τους έχει αδειάσει.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρχει κάτι λάθος στο
0: τέλος. Δεν κάνω τώρα, θα βγάλω άκρη μαζί σου τώρα μεσημεριάτικα. Δεν θα βγάλω άκρη. Πάμε παρακάτω. Εντάξει.
1: Το λάθος που.
0: Σε έχει σκίσει κανονικά. Όχι, τους άδειασε. Σε έχει κάνει ρόμπες. Α το πω έτσι πιο απλά.
1: Ρόμπες γιατί.
0: Ρόμπες τους έκανε.
1: Είπε ονόματα. Είπε ότι μου φέραν το Ρατόπουλο και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Ή το κόκκινο που ήταν υπέρβαρο.
0: Τι είπε για τον Πασινά και τον. Πάλι τα ίδια. Ξανά από την αρχή. Τι είπε για αυτούς.
1: Είπε ότι οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Που φέρανε,
0: μάλιστα.
1: Δεν καλύπταν τα θέλω του Ηρακλή.
0: Τι θες να πει, ότι τραβάνε το, αυτό τους με τα δύο χέρια, τι να πει δηλαδή. Τι ήθελες να πει, τι άλλο να πει δηλαδή.
1: Τι λέγαμε
0: με ευγένεια δηλαδή.
1: Τι λέγαμε τόσο καιρό.
0: Τι λέγαμε τόσο καιρό.
1: Ήρθανε άνθρωποι να στελεχώσουν την ΠΑΕ. Οι παίκτες πότε θα έρθουνε. Ακούγαμε ονόματα, ακούγαμε για παίκτες από την Καλυθέα, από την Κηφισιά, από εδώ, από εκεί. Δεν ήρθε κανείς. Από κάπου δεν βγαίνανε αυτά ονόματα.
0: Hey. Ένας λόγος παραπάνω.
1: Και σου λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι κρίνει. Άδεια θέλω να το πεις. Πες το άδεια.
0: Εσύ πώς το λες, γέμισμα. Πώς το λες εσύ, δηλαδή με τη δικιά σου λογική, με το δικό σου το μυαλό, πώς το λες.
1: Όταν κάνω κάτι το οποίο επηρεάζει πράγματα και καταστάσεις και υπηρετώ μια ομάδα, απαιτείται.
0: Κύριε Κουλιανό, σε άδειασε.
1: Σε ποιο θέμα.
0: Στον Πέτσο που είπε. Θα διώξω κόσμο. Και μετά βγήκε εσύ και τον είπε ΣΕΟ. Δεν αδειαστήκατε δηλαδή.
1: Εγώ πώς τον αδειάσω.
0: Τι τον έκανε, το γέμισε.
1: Εγώ δεν είπα θα διώξω ένα.
0: Αυτό είπε.
1: No, και
0: δεν σε άδειασε.
1: Εγώ πώς τον αδειάζω.
0: Εσύ δεν τον άδειασε, ξέρω ότι λέγε ΣΕΟ να πούμε.
1: Αν πει ότι είναι ΣΕΟ, είναι άδειασμα.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι ΣΕΟ. Είπα κάτι που δεν είναι.
0: ΣΕΟ ξέρει τι σημαίνει.
1: Είναι ΣΕΟ.
0: Τι σημαίνει ΣΕΟ.
1: Αποφασίζει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αποφασίζει αυτός.
0: Δεν νομίζω.
1: Όταν βγαίνει και λέει εμένα δεν μου κάνει.
0: Ναι.
1: Δείχνει ότι αποφασίζει αυτός.
0: Άρα σε άδειασε.
1: Ρε φίλε, ό,τι θέλει ας κάνει.
0: Βρε, σε άδειασε.
1: Εγώ δεν τον άδειασα πάντα.
0: Πάντα, πάντα. Βρε, αυτός σε άδειασε.
1: Εδώ είμαι ακόμα.
0: Πάντα, πάντα. Ω, αυτός σκάει γαϊδούρι.
1: Κάνε μόνο σε κουβέντα.
0: Ρε εσύ τι μόνο σε να κάνει.
1: Κάνε τι βλάκε μου πατέτα.
0: Τι σημαίνει αδειάζω, ξέρεις.
1: Αγόρι μου καλό, είμαι εδώ.
0: Τι σημαίνει αδειάζω.
1: Είπα εγώ τον ίδιο.
0: Με τα λόγια.
1: Το είπε.
0: Με τα λόγια.
1: Με έδιωξε.
0: Με τα
1: λόγια. Με έδιωξε.
0: Άντε πάλι.
1: Με έδιωξε, ρωτάω κάτι, απλό είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο. Με έδιωξε. Είμαι εδώ ακόμα. Το είπε, ας πει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Πώς το λαμβάνει ο κόσμος υπόψη του.
1: Ρε φίλε, με έδιωξε.
0: Άντε πάλι. Όταν λέει...
1: Γιατί δεν απαντάς, με έδιωξε.
0: Ο Παπαπέτσος όμως έδιωξε.
1: Πώς με έδιωξε.
0: Σε έδιωξε.
1: Πώς με έδιωξε.
0: Πώς έδιωξε.
1: Υπάρχει κάποια απόδοση που την ξέρεις και την γνωρίζω εγώ. Πες το μου, αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν το ξέρω και δεν μου έχει ανακοινωθεί.
0: Με βάζεις δύσκολα τώρα.
1: Ποιο είναι το δύσκολο για πέρα.
0: Με πιέζεις τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Αυτά ούτε οι Λουκριτίες τα κάνουν.
0: Ναι. Τώρα με βάζει δύσκολα.
1: Δεν απαντάς τα ίσια.
0: Ναι, ναι, σε έδιωξε.
1: Εντάξει και.
0: Ναι. Άρα σε αδειάζει αν το κάνει. Όπως ο Κόντης, το ίδιο πράγμα.
1: Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει και κάνει.
0: Ναι. Όπως ο Κόντης, το ίδιο πράγμα έκανε.
1: Θα κριθεί με τη δουλειά του. δεν τους απέλησε. Τους όθησε παρέμβαση.
0: Εάν μένανε ο Μπασινάς με τον αυτόν και έλεγε αυτά ο Κόντης, δεν τους αδειάζει. Άσχετα.
1: Αν μένανε, ναι.
0: Ναι. Τώρα που φύγανε.
1: Τώρα που φύγανε τα είπε. Γι' αυτό σου λέω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που φύγανε τα είπε. Είναι διαφορετικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει διαφορά.
0: Δεν ξέρω. Εγώ αλλιώς τα βλέπω τα πράγματα.
1: Ρε, δεν είπα γιατί τα βλέπεις. Εγώ δεν σε βάζω λόγια.
0: Εγώ ούτε, τα βλέπω τα πράγματα αλλιώς.
1: Ούτε σε κατηγορώ γιατί τα βλέπεις έτσι. Δεν τα είπε όταν ήταν εδώ. Φύγανε και λέει τα δικά μου τα θέλω, δεν τα καλύπτανε.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα θα κάνουμε για τον Ηρακλή. Αυτός δεν μετράει η ακροματικότητα. Θα φάμε μισή ώρα αν τον άδειασε ο Κόντης ή δεν τον άδειασε και αν εντάξει.
1: Εσύ μου είπες ότι σου άρεσε πάρα πολύ ο παίκτης που έπαιξε τον Ηρακλή. Ο Λόπε.
0: Μπράβο.
1: Γίνονται τόσο πολύ μεταγραφές στα Θεσσαλονίκη.
0: Δεν γίνονται.
1: Συγγνώμη, ο Ηρακλής δεν έχει μερίδιο κάποια στιγμή να μιλήσουμε, να πούμε πέντε πράγματα τι γίνεται.
0: Τώρα
1: γίνεται,
0: που είναι Ιούλιος, μίλα.
1: Πώς πάει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και το Σεπτέμβριο, αν πηγαίνει καλά, δεν θα μιλήσουμε.
0: Άμα πάει καλά, μιλήσουμε.
1: Αν δεν πηγαίνει καλά, πάλι θα μιλήσουμε.
0: Όχι, δεν θα μιλήσουμε.
1: Εσύ δεν λες ότι ήττα φέρνει γκρίνια, φέρνει ακροματικότητα, φέρνει κλειδιό.
0: Ανάλογα, ποιος την κάνει.
1: Ε, τι είπε εμείς.
0: Άμα χάσει ο Ηρακλής από τον Ολυμπιακό στο Καφτατζόγλιο.
1: Δεν μπορεί να χάσει τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει. Δεν φέρνει.
1: Άμα χάσει από κάποια ομάδα την οποία δεν θεωρούμε μεγάλη, θα υπάρχει γκρίνια.
0: Ναι.
1: Δεν λέω αν χάσει ο Ηρακλής από την ΑΕΚ πρεμιέρα. Αλλά άμα χάσει από έναν υποδέστερο αντίπαλο, αν κούφια η ώρα διασυρθεί με κάποιον μεγάλο και φάει πολλά γκολ, δεν θα έχει γκρίνια.
0: Μπορεί να έχει γκρίνια.
1: Δεν θα έχει κόσμο ο οποίος θα αγανακτεί.
0: Πόσο
1: θα έχει...
0: κόσμος θα είναι.
1: Τι είναι πόσο.
0: Πόσοι θα γκρινιάξουν δηλαδή.
1: Μπορεί να το μετρήξεις.
0: Είναι άλλο να πεθάνει ένας που δεν έχει παιδιά, δουλειά, ξέρω εγώ, να είναι διάσημος κτλ. Και άλλο να πεθάνει ένας, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι κοινωνικότητα μεγάλη.
1: Δεν ακούς.
0: Ναι.
1: Πολύ γκρίνια για το ποδοσφαιρικό Άρη. Σημαίνει ότι ο Άρης δεν έχει κόσμο.
0: Ναι. Δεν ασχολείται με τον.
1: Δεν άλλο ασχολείται. Δεν ασχολείται, ναι. Και άλλο δεν έχει κόσμο.
0: Δεν έχει κόσμο. Θα το δεις και στο γήπεδο.
1: Θα δεις αν πάει καλά.
0: Πόσο καλά να πάει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή όταν λες καλά, πώς το εννοείς.
1: Εμένα κάποιες κινητότητες δεν κάνει πολλές μεταγραφές. Δεν με ενοχλεί. Mm. Μπορεί να το βγει σε πάρα πολύ καλό.
0: Δηλαδή πόσο καλά να πάει.
1: Πόσο καλά να πάει.
0: Πού να πάει δηλαδή ο Άρης.
1: Να χτυπήσει τετράδα.
0: Τετράδα τι.
1: Δεν λέω ότι θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Λέω να χτυπήσει τετράδα. Να, mm. να παίρνει αποτελέσματα, να προχωράει, να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Mm. Ενώ δεν έχει διαρκείας.
0: Ναι.
1: Θα έχει κόσμο στο γήπεδο. Αν ο άλλος βλέπει την ομάδα του να κερδίζει και περνάει καλά, πηγαίνει. Αυτό συμβαίνει παντού. Mm.
0: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω ότι απατήσει άνθρωπος εκεί.
1: Σήμερα που μιλάμε.
0: Σήμερα και αυτό. Αύριο και. Και ναι.
1: Στο μπάσκετ. Mm. Είδανε όραμα, πήραν. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έκανε ποτέ τόση διαρκεία στο μπάσκετ όσα έκανε τώρα.
0: Έκανε.
1: Πότε.
0: Με τον Χατζόπουλο έκανε.
1: Ήταν πολύ πιο φθηνό η διαρκεία.
0: Τα έκανε.
1: Ναι, ρε φίλε. Εγώ το λέω για μείωση στον κύριο Χατζόπουλο. Με αυτά που είχε, με αυτά την πάλευε. Τώρα ανεβήκανε.
0: Τώρα τι συγκρίνει τώρα τον κόσμο του ΠΑΟΚ με του Ηρακλή σε.
1: Σε...
0: Τι συγκρίνει τώρα.
1: Τη στάση σου.
0: Οι άλλοι θα κάνουν 17.000 διαρκές, εσύ έχεις 2.
1: Δηλαδή, αν γεμίζει την Αγία Σοφιά, γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Και στο μπάσκετ δεν γεμίζει το γήπεδο. Τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν έχει κόσμο στο μπάσκετ.
1: Δεν βλέπουν κάτι να του συγκινεί για να πάνε.
0: Είναι οπαδοί της νίκης, ναι, όλοι.
1: Αυτό ισχύει για όλους. Αλήθεια, μεγάλη κουβέντα είπε.
0: Οπαδοί της επιτυχίας είναι. Γιατί και της ψυχικής τους ανάτασης έναντι του αντιπάλου.
1: Γιατί ο Ηρακλής, άμα λέμε ότι αυτό το οποίο μοιάζει απίθανο, κερδίζει την ΑΕΚ πρώτη αγωνιστική. Κερδίζει και δεύτερη αγωνιστική. Και έρχεται να παίξει την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αν ήταν να έχει 5, 6, 7, 8 χιλιάδες, θα έχει 15.
0: Πού να τους βρει 15 χιλιάδες.
1: Πού να τους βρει.
0: Πού να τους βρει.
1: Να δουλεύεις.
0: Πού να τους βρει 15 χιλιάδες.
1: Τότε τα λες σοβαρά ή θες να
0: προκαλείς. Πού σοβαρά τώρα. Πού να τους βρει 15 χιλιάδες.
1: Πού να βρει.
0: Πού να τους βρει.
1: Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Κάθε μέρα πεθαίνει ένας Ηρακλειδέας. Γεννιέται κανείς.
1: Ναι.
0: Πού.
1: Γεννιούνται.
0: Πού γεννιούνται.
1: Όσοι
0: σε ποια κλινική είναι. Ντάχτυρ, τι κάνει καμιά γιαγιά, κάνα Ηρακλειδέα που γεννήθηκε.
1: Άλλο,
0: δεν βλέπω να μην.
1: Άλλο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα οποία περάσανε που κάνανε κάποιους να κρυώσουν και να απέχουν από το γήπεδο.
0: Δεν με απαντάς.
1: Απαντάω.
0: Χρησιμοποιείς εκεί λέξεις ωραίες. Πεθαίνουν 10 Ηρακλειδείς, πόσοι γεννιούνται.
1: Πόσοι γεννιούνται.
0: Ναι.
1: Όχι όσους του πάω και των υπόλοιπων.
0: Άλλο σε ρωτάνε. Άλλο σε ρωτάω, άλλο με απαντάς. Πεθαίνουν 10 Ηρακλειδείς. Πόσοι γεννιούνται.
1: Έχει στατικό.
0: Άμα σε περάσω μια βόλτα στα σχολεία της Θεσσαλονίκης και της επαρχίας, θα δεις ότι δεν γεννιούνται.
1: Δεν έχει.
0: Και αργιανούς θα δεις ότι δεν γεννιούνται.
1: Αλήθεια λες.
0: Οι άλλοι γεννιούνται όμως.
1: Αφού παίρνουν τίτλους.
0: Τι διαφορετικό λέω εγώ.
1: Ναι,
0: άρα η πελατεία σου μειώνεται.
1: Άλλο μειώνεται, άλλο εξαφανίζεται.
0: Σιγά σιγά θα εξαφανιστείς. Δεν σε ρίξαν μπαϊγκόν.
1: Σιγά σιγά. Το σιγά είναι σχετικό.
0: Ναι. Σε 10 χρόνια ο Άρης και ο Ηρακλής θα έχουν λιγότερο κόσμο από ό,τι έχουν τώρα.
1: Αν δεν
0: οι άλλοι θα έχουν περισσότερο κόσμο.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι.
0: Τι να αλλάξει δηλαδή.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Τι πώς να αλλάξει.
1: Τι
0: για πες ένα πράγμα που μπορεί να αλλάξει.
1: Να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάθεση, ναι. Κρίματα.
0: Ναι. Ξέρεις πολλούς ηλίθιους να πούμε.
1: Ηλίθιοι.
0: Ναι.
1: Πώς είναι στον ηλίθιο.
0: Τον ηλίθιο να έρθει να επενδύσει κάπου που δεν έχει προοπτική.
1: Δηλαδή με τη λογική τη δική σου.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο δεν παίρνει τίτλους εδώ και 16 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έχει ένα πρόεδρο ο οποίος βάζει λεφτά, αλλά τίτλους δεν παίρνει.
0: Μειώνεται ο κόσμος.
1: Πώς μειώνεται.
0: Τι πώς μειώνεται.
1: Δεν βλέπω να μειώνεται.
0: Για πες με στα στατιστικά να δεις. Και με μπάσκετ το οποίο παίρνει τίτλους και Ευρωλίγκες. Μειώνεται ο κόσμος.
1: Πόσο.
0: Έχει μειωθεί.
1: Δηλαδή από 2 εκατομμύρια πόσο να πει.
0: Πήγε 1.900. Μειώνεται ο κόσμος. Και με μπάσκετ που. Μαμάει και δεν.
1: Έχει πάρει του περισσότερου φίλου, περισσότερε Ευρωλίγκε από την Ευρωλίγκη. 7.
0: Αναλογίστηκε ποτέ ο Αριανός και ο Ηρακλειδέας πόσο κόσμο έχουν χάσει και ότι δεν υπάρχει σε σχολεία και σε επαρχία. Δεν έχετε κάνει καινούριο. Ναι. Αυτοί δεν πεθαίνουν, δεν πεθάνουμε εμείς. Από πίσω θα έρθουν άλλοι. Ναι, δεν έρχονται.
1: Δεν είναι τόσο δραματικά όσο το παρουσιάζει.
0: Πολύ δραματικά είναι.
1: Δεν είναι.
0: Πολύ δραματικά είναι.
1: Διαφωνώ. Όπως είδε στο μπάσκετ του Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ήτανε παιχνίδι από πάρα πολλά νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και μικρά παιδιά.
0: Mm.
1: Έχει γονείς οι οποίοι τα κάνουν κατήχηση στα παιδιά τους, τα πηγαίνουν στο γήπεδο, τα κάνουν να γίνουν οπαδοί της ομάδας. Κακό είναι αυτό.
0: Βρε, δεν λέω ότι είναι κακό ή καλό.
1: Ο ΠΑΟΚ όταν δεν είχε Σαββίδη και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Τι πουλούσε.
0: Θα σου πω τι πουλούσε.
1: Αδικία.
0: Ναι. Είχε ένα μπούζα εκεί, τις παραμύθιαζε να πούμε ότι τους αδικούνε.
1: Πουλούσε.
0: Βέβαια, εσείς τι πουλάτε. Σάμαλι. Είχε τον Μπούζα, ήταν 30 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό, τους έφερνε ότι ο Ολυμπιακός είναι εχθρός τους.
1: Χάσαμε το πρωτάθλημα για να πέρα.
0: Το πιστεύανε αυτοί γιατί είχαν χαμηλό το IQ τους και τελείως βαζέρε, δημιουργήσαν κόσμο.
1: Να τους μηδένεις όλους.
0: Ψέματα λέω δηλαδή.
1: Οι άλλοι παιδαίων, οι άλλοι έχουν χαμηλό IQ, οι άλλοι.
0: Τι ψέματα είπανε. Άμα σε περνάει μια ομάδα 30 πόντους και πείθησε εσύ το λαό από κάτω τους πελάτες σου ότι έχασες το πρωτάθλημα γιατί σε αδίκησαν, δεν έχει χαμηλό IQ άλλος. Τι υψηλό έχει.
1: Αυτό σου είπα.
0: Δεν πρέπει να καταλάβω. Τι, γιατί σοκάρεσαι δηλαδή με αυτά που σου λέω. Δεν το καταλαβαίνω το πράγμα.
1: Με εσένα δεν σου κάνω με τίποτα.
0: Γιατί σε φαίνεται παράξενο, ας πούμε.
1: Καθόλου παράξενο. Σου εξηγώ πως κρατούσε κόσμο.
0: Δεν κρατούσε κόσμο.
1: Τι.
0: Ή δεν είχε. Δηλαδή, εσείς έχετε κανένα δημοσιογράφο σαν τον Μπούζα να πούμε. Είχατε ποτέ. Δεν είχατε.
1: Δεν έχουν παδούς οι οποίοι κρατάνε.
0: Βρε, συγκεκριμένα μιλάω.
1: Οι είχατε... οπαδοί του Ηρακλή κάνουν την πόνη για να κρατήσουν.
0: Οι οπαδοί του Ηρακλή είναι στην άκρα αριστερά, κόκκινε και είναι
1: όπου
0: εκεί πέρα. Άσε τώρα, οι οπαδοί του Ηρακλή είναι ένα κομμάτι που αν δεν ήταν θα ήσασταν μηδέν.
1: Προσπαθούν.
0: Καλά που είναι και αυτοί.
1: Ο Σούπερ 3 τη δεκαετία του 80 που το ποδόσφαιρο του Άρη.
0: Τι έκανε ο Σούπερ 3 δεκαετία του 80.
1: Κρατούσε.
0: Έδερνε του παράγοντε για να πάρει
1: τον. Κρατούσε σπυρωμένο τον Άρη.
0: Τίποτα δεν κρατούσε. Κάνανε ο Σούπερ 3 τη δεκαετία του 80 θέλανε να δέρουν του προέδρου για να πάρουν την ομάδα αυτή τζάμπα. Άσε Super 3 τώρα του Σαουρίδη. Πράσε το παραμύθι τώρα
1: αυτό
0: Super 3.
1: Το
0: και ο Μούπερ 3 τώρα και ο Σίπερ. Άσε το παραμύθι τώρα.
1: Καταρχήν όπου μπερδευθήκανε.
0: Ρε ελληνικά. Άλλα σε ρωτάνε ρε. Είχατε έναν άνθρωπο σαν τον Μπούζα.
1: Όχι.
0: Ο Άρης είχε.
1: Όχι.
0: Όχι. Είχατε πολιτικό σαν τον Βενιζέλο.
1: Όχι.
0: Όχι. Ο Άρης είχε. Όχι. Είχατε παραμυθά. Σαν τον Νικόλα και τον Μανάβη που κάνανε ένα λαό να τους κοιτάει στα μάτια. Όχι. Δεν είχατε. Τι να κάνουμε. Ομάδα είχατε. Όχι. Τι να σε κάνω τώρα εγώ δηλαδή. Με τα μάτια που μου ήρθε σλιμμένα εδώ που ο Ηρακλής να πούμε. Τι να σε κάνω. Η πόλη αυτή έχει παοκοποιηθεί. Αν το έχεις καταλάβει όχι.
1: Σε τι βάθμο.
0: Στο 75% έχει παοκοποιηθεί. Είναι παοκοποιημένη. Ελέγχει δήμους, κοινότητες, εφορίες, αστυνομίες, πολιτικούς. Γιατί να μιλήσω τώρα, συγκρίνω τον πάω σε εσάς, σε κόσμο αυτό, πελάτες. Κάναν αυτή διαρκείας χάσανε πρωτάθλημα, χάσανε Champions League και τρία φάγανε από τον Όφη και τους λένε δεν έχει λεφτά ο πρόεδρος, θα φτωχεύσει ο πρόεδρος, οι άλλοι από την άλλη τη μεριά και έχουν και φίλιο και κάνανε 15.000 διαρκείας. Τι να συγκρίνω τώρα, εσένα με τον άλλον.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο του. Να με βάλει σε σύγκριση, τι να
1: συγκρίνω. Είπε κανείς. Καταρχήν δεν έκανε καμία.
0: Άμα πας σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, δεν θα βρεις Ηρακλειδέα μαθητή. Και άμα βρεις ένα Αριανό, είναι επειδή είναι Εβραίος ο μπαμπάς του, είναι ξέρω εγώ, μεγαλοαστός ο μπαμπάς του και τον έκανα. Άσε με τώρα, τα λέμε αλήθειες τώρα ή δεν τα λέμε.
1: Γιατί είπα κάτι το οποίο δεν είναι.
0: Τι μας λες τώρα, δεν συγκρίνεις, τι να πω. Τι συγκρίνεις, ανώμια πράγματα.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Μα τι είπε, λέω κάτι λάθος.
1: Είσαι υπερβολικός.
0: Υπερβολικό λέει.
1: Δεν είπα ότι λες λάθος.
0: Εντάξει.
1: Σ' αρέσει να βάζεις σάλτσα.
0: Τώρα σάλτσα σε πείραξε λίγο τώρα.
1: Τι λίγο ρε. Το μπουκάλι άδειες.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
12: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.
16: Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikris Ever GT στο Zikris Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikris, time for change.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τη κακομοίρα γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκαρίτσα, Δελφών 109 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85-27-27. Από το Στέργιο Πετκαρίτσα και του συνεργάτες του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23-10-85-27-27, αφού σε περίπτωση που το χρειαστείτε, είναι δικό σας 24-24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54-301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Για εσένα που σχεδιάζει να βάζει γυμναστήριο ή μόλις τελείωσε το γυμναστήριο, πάει με μια μπανάνα ντόλ για να έχεις ενέργεια. Έχουμε και μεταγραφές που γίνονται αν την Ελλάδα. Ο Ζωάκης πλέον κανονικά στη Χαλ.
1: Πλακία έκανε.
0: Γιατί?
1: Πήγε στη Χαλ να πέσει κατηγορία.
0: Κάτσε, εσύ έλεγες ότι καλά κάνει και πάει στη Χαλ.
1: Εντάξει, είναι ρίσκο. Άμα πάρει...
0: Γιατί από εκεί θα πάρει μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα.
1: Ναι, αλλά άμα πέσει.
0: Άλλαξες.
1: Είμαι μεταξύ των δύο.
0: Είμαι...
1: Το σκεπτικό του σου είπα ότι είναι να παίξει εκεί καλά και να τον πάρει η Arsenal μετά. Να τον πάρει, ξέρω εγώ, η Liverpool μετά.
0: Λέει, συγγνώμη.
1: Να δείξει.
0: Περίμενε.
1: Αν πέσει κατηγορία.
0: Ο Κουλιαράκης.
1: Ο Κουλιαράκης έπεσε.
0: Πήγε στη Βόλφ.
1: Πήγε.
0: Φταίει αυτός που έπαιξε στη Βόλφ.
1: Και αυτός φταίει.
0: Γιατί φταίει και αυτός.
1: Δεν συμμετείχε στην ομάδα.
0: Ναι, δεν φταίει ποτέ ένας.
1: Φταίει και αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν έπεσε. Δηλαδή όταν κάνει ένα παιδί και του πει το παιδί του μπαμπά που έπαιξες. Έπαιξα στη Βόλφ. Τι τερματίσατε, πέσαμε κατηγορία θα του πει. Τι θα του πει ότι εγώ ήμουν καλός αλλά ήταν η άλλη μάπα. Δεν θα το πιστέψω με τις ειρικάς. Εδώ άμα κατατροποθούμε ή απεθεωθούμε, ένας θα το κάνει ή πολλοί όλοι μαζί.
0: Συνολικό είναι πάντα.
1: Άρα λοιπόν τι.
0: Ομαδικό είναι το άθλημα.
1: Εδώ τι είναι, ραδιόφωνο δεν είναι. Ένας κάνει εκπομπή,
0: δηλαδή,
1: 10 κάνει.
0: Αν το δεις να παίρνει μεταγραφή σε καλή ομάδα τώρα ο Κουλιαράκης.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλά ακούγονται.
1: Ναι.
0: Θα βγει χαμένος.
1: Θα βγει χαμένος. Αλλά έχει τη ρετσινιά ότι έριξε τη Βόλφσμπουργκ.
0: Ρετσινιά λες σε ένα παίκτη ο οποίος κάνει κάποια λάθη τα οποία κοστίζουν.
1: Πόσα γκολ έφαγε η Βόλφσμπουργκ.
0: Δεν έχω την άκρη.
1: Δεν συμμετέχουν στην τριάδα της άμυνας στα τρία στόπερ ο Κουλιαράκης.
0: Ρε φίλε, συμμετέχει. Ναι.
1: Άρα λοιπόν φταίει και αυτός.
0: Θυμάσαι συμμετέχει. Εσύ να έκανε ατομικά λάθη που να κόστησαν την ομάδα του.
1: Τώρα αυτό θα ψάξουμε να βρούμε.
0: Δεν παίζει ρόλο και αυτό.
1: Τι παίζει ρόλο δηλαδή. Ήταν ο Κουλιαράκης ο βράχος και οι άλλοι ήταν η μάπα.
0: Έχεις δύο ομάδες,
1: ναι,
0: που ο τερματοφύλακας δίνει τόσους βαθμούς, mm, που η ομάδα είναι τέτοια ούτως ώστε ο παίκτης, ναι μεν δεν κρατήκες στην κατηγορία, αλλά ο παίκτης πάει σε μεγαλύτερη.
1: Αυτό τι σημασία έχει? Μπορεί να πάει και ο Κουλιαράκης σε μεγαλύτερη.
0: Την αξία του τι δείχνει.
1: Ναι. Υπάρχουν μάτς που ο τερματοφύλακας
0: έφαγε
1: φάνε 8 γκολ και έβγαλε 50.
0: Μπράβο.
1: Ένα μάτσο ο Χριστίδης έφαγε 9 και έπρεπε να φάει 30. Ξέρεις όταν γύρισε τι του λέγανε? Έφαγε 9 γκολ του λέγανε. Έπρεπε να φάει 30.
0: Είναι δίκιο αυτό?
1: Ωραία, δίκιο, άδικο.
0: Ρωτάω εσένα.
1: Άντε πάλι τα ίδια. 30 γκολ έπρεπε να φάει. Έφαγε 9 ο άνθρωπος.
0: Εγώ δεν λέω ότι έχεις άδικο.
1: Ναι.
0: Λέω, δεν είναι άδικο γι' αυτό αυτό που του λένε?
1: Όχι. Τα έφαγε. Αυτό θα κοιτάξει όλος. Δεν κοιτάξει τα 30 που έβγαλε.
0: Αυτοί που δεν έχουν παίξει μπάλα και τα βλέπουν εύκολα.
1: Ρε, έπεσε η ομάδα, ρε.
0: Ναι.
1: Έπεσε. Έπεσε η ομάδα. Είναι στην ομάδα αυτός βασικός. Δεν την έριξε και αυτός στην ομάδα.
0: Συμμετείχε.
1: Συμμετείχε. Mm-hmm. Τελειώσαμε. Πέφτει η αξία του.
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα μείνει τώρα ένα χρόνο εκεί ακόμα, δεν πέσει η αξία του.
0: Ναι. Ναι. Αν δεν πάρει τη μεταγραφή που ακούω, ναι, και από Πορτογαλία, θα πέσει.
1: Στο βιογραφικό του είναι η μαύρη σελίδα αυτή.
0: Είναι.
1: Είναι. Αυτό είναι. Λέμε.
0: Αν όμως πάρει μια μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα.
1: Πάλι υπάρχει η μαύρη σελίδα. Η μαύρη μπογιά εκεί.
0: Ανάλογα με την πορεία που θα κάνει. Δηλαδή, αν πάει τώρα στην Μπενφίκα που ακούγεται συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Που η Μπενφίκα παίζει, έκανε μια οξύμορη.
1: Τετράδα παίζει η Μπενφίκα, δεν παίζει.
0: Περίμενε,
1: μέτρηση,
0: ναι. Έκανε μια οξύμορη πορεία. Χωρίς να γνωρίσει η ήττα, δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε τίποτα. Λοιπόν, αν πάει Και κάνει και δύο έτσι, αλλά πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτομάτως δεν κλείνει αυτό το κεφάλαιο το προηγούμενο.
1: Όχι, δεν κλείνει.
0: Φίλε, δεν παίζει ρόλο σε ποια ομάδα είσαι.
1: Πώς?
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ο Τενές ανέβασε ομάδες.
0: Και το κάνει τώρα ο Βοσνιάδης.
1: Την Κέρκυρα την έριξε τότε με τον Ηρακλή. Έπεσε.
0: Δεν γράφτηκε. Αυτός την έριξε.
1: Φρε, στα χέρια του δεν έπεσε.
0: Και.
1: Τι και. Έπεσε στα χέρια του. Η άνοδος γράφτηκε στο βιογραφικό του.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί να την ανέβασε ο πρόεδρος με τη διαιτησία. Γράφτηκε.
0: Έτσι δεν λέμε συνήθως.
1: Λοιπόν.
0: Μην γινόμαστε αφοριστικοί, αυτό λέω.
1: Ποιος γίνεται ρε αφοριστικός?
0: Εσύ.
1: Γιατί γίνομαι αφοριστικός?
0: Λέω
1: έπεσε
0: ότι...
1: ρε στα χέρια του η Κέρκυρα.
0: Έπεσε.
1: Έπεσε. Την άλλη την ομάδα την ανέβασε στα χέρια του.
0: Ναι.
1: Γράφτηκαν οι ιστορίες αυτές.
0: Ναι.
1: Και ωραία, τελείως. Τώρα αν φταίγε, δεν έφταιγε, έγραψε η ιστορία.
0: Ναι, έναν δεν το γνήσα από μια χρονιά, το γνήσα από τη γενικότερη πορεία του. Από την όλη την πορεία έναν ποδοσφαιριστή τον κλείνεις. Όχι από μία χρονιά. Αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Η γενικότερη εικόνα σε είναι αυτή η οποία μένει σε αυτόν ο οποίος θέλει να το βλέπει το ποδόσφαιρο όσο είναι. Όχι όπως θα ήθελε να. Μάλιστα. Αν διαφωνείς κάπου, το δέχομαι.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ο παίκτης ο οποίος έκλεισε η ΑΕΚ. Εντάξει, κλείνει η ΑΕΚ παίκτη από τη Βόλφου, ο οποίος λένε ότι είναι εξαιρετικός.
1: Να... Την έριξε τη Βόλφου όμως.
0: Δεν το δέχομαι όπως το λες.
1: Μα το δέχεσαι.
0: Μπορώ να έχω διαφορετικό
1: ζωή. Ε, λέγε, τι θες.
0: Λοιπόν, δηλαδή ο Ηλιόπουλος ή ο Ριμπάλτα.
1: Ναι.
0: Που ρίχνουν 6 εκατομμύρια για να τον πάρουν, χαζί είναι.
1: Τι είπα εγώ, τι χαζί.
0: Προφανώς κάτι τα βλέπουν.
1: Ναι.
0: Κάτι ταξίζει.
1: Άμα βγει τρίτος με την ΑΕΚ και ρίξει τη Βόλσμπουργκ, θα πούμε βγήκε τρίτος με την ΑΕΚ, δεν πήρε πρωτάθλημα και πέρυσι τη Βόλσμπουργκ. Τώρα τα ατομικά ρεκόρ καλά είναι και αυτά.
0: Δεν μιλάω για ατομικά.
1: Και ο Κουίς έβγαινε πρώτο σκόρερ και δεν πήρε τίποτα με τον Άρη. Πρωτάθλημα κύπελλο.
0: Και ο Χατζηπανέγκης είναι ο καλύτερος παίκτης πέρασε από την Ελλάδα και δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: Σε μικρή ομάδα. Τι να κάνουμε.
0: Και τι αυτό το κάνει μικρότερο ποδοσφαιριστή.
1: Και δεν το κάνει μικρότερο ποδοσφαιριστή.
0: Όχι.
1: Αν έπαιζε δηλαδή στον Ολυμπιακό ή στην Ίντερ, δεν θα έπαιρνε περισσότερα λεφτά, δεν θα έπαιρνε τίτλους. Δεν θα είχε περισσότερους οπαδούς, δεν θα είχε μεγαλύτερη φήμη.
0: Λοιπόν, αυτό δεν το μειώνει σαν παίκτη.
1: Δεν το μειώνει.
0: Για την αξία.
1: Πώς δεν το μειώνει.
0: Όχι.
1: Πώς όχι.
0: Τεράστια αξία
1: στο Στυλιανόπουλο τις έκανε τις τρίπλες και στον Ταράση. Πήγε σε κανέναν Ιταλό αμυντικό να τις κάνει. Αν τις έκανε και στον Ιταλό, μπορεί να τις έκανε. Θα λέγαμε ρε, τι έκανε αυτός.
0: Υπήρχε περίπτωση να μην τις κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι γνώμη έχεις.
1: Πού να ξέρω.
0: Τι πιστεύεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πιστεύεις.
1: Και ο Αναστόπουλος πήγε στην Αβελίνο και εδώ έβγαζε 25 γκολ και εκεί δεν έκανε. Έβαζε ούτε 2 γκολ δεν έβαλε. Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: και ο Σιδέρης έβαζε 30 γκολ εδώ. Το πατέρα μου είχε αντίπαλο. Όταν πήγε στο Βέλγιο είχε άλλους να το μαρκάρουν. Δεν έκανε. Τι με κοιτάς.
0: Τότε υπήρχαν και οι προηγούμενες προπονήσεις που
1: δεν ξέρω τι υπήρχαν και τι δεν υπήρχαν. Το αποτέλεσμα ποιο είναι.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Α, τι.
0: Και βλέπεις ότι οι παίκτες οι Έλληνες
1: ναι.
0: Δεν παίρνανε μπάι. Ο Τζόλης είναι στην Άρσεναλ. Ο Καρέτσας πριν από λίγες ώρες υπέγραψε στην Ντόρτμουντ.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, δεν είναι πολύ καλή κίνηση για την καριέρα του.
1: Φυσικά. Να το φτιάξουν λίγο το σώμα.
0: Περίμενε. Την Γκένγκ δεν τη λες την υπερομάδα που ήταν που αγωνιζόταν. Εντάξει. Πήγε σε μια καλύτερη ομάδα.
1: Εδώ θα φανεί.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Πήγε σε μια ομάδα η οποία έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές.
1: Ένα κάρο.
0: Και ξέρει να πουλάει και ακριβά.
1: Ένα κάρο, και αυτό τον πήρε.
0: Είναι να σκαλεί και να πουληθεί.
1: Τι πήγε, για να πάρει τίτλους, δεν θα πάρει ποτέ τίτλους.
0: Μπορεί να πάρει κύπελο με την Ντόρτμουντ.
1: Πότε θα, τι θα πάρει κύπελο. Τώρα πάω να πάρει κύπελο. Τέσσερα θα φάει.
0: Θα πάει εσύ.
1: Δεν θα πάω Μπάγερν Ντόρτμουντ.
0: Πού να το ξέρω, ρε φίλε. Ναι. Μου είπε σε μένα ότι θα πας Μπάγερν Ντόρτμουντ.
1: Θα πάω τώρα 21 του μηνός, παίζει Μπάγερν Ντόρτμουντ.
0: Να πας. Να το βάλουμε διπλό.
1: Βάλ' το διπλό, πάρεις κανένα σπίτι, ξέρω εγώ, κανένα
0: χωράφι. Να τη μαγαρίσεις την πάγινη, δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Ντόρτμουντ έχουν πάει πολλοί παίκτες. Και πολλοί παίκτες κάποια στιγμή κάναν κοιλιά. Δηλαδή...
1: Και που μπήκαν οι κοιλιά.
0: Όχι,
1: καθόλου. Μιλάς για μπάλα μιλάμε.
0: Πρέπει να μιλάμε και για μπάλα.
1: Ναι, τέλη Ιουλίου τώρα είναι.
0: Δεν μιλούσα. Ο Ντεμπελές αρέσει.
1: Ο Ντεμπελέ μ' αρέσει.
0: Ο Ντεμπελέ.
1: Ναι, μ' αρέσει, ναι.
0: Το ξέρεις ότι έφυγε όσο από τη χώρα την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, δεν πήγε καλά, δεν έκανε νούμερα.
0: Ναι. Το ότι βρήκε τα κουμπιά του ο προπονητής που έχει στην Παρή και βλέπουν, το βλέπεις ότι ξεδιπλώνεται και κάνει πράγματα. Τι σημαίνει, ότι δεν είναι καλός παίκτης ή είναι ότι έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα?
1: Δεν τέριαξε στην Παρή.
0: Α, μπράβο. Ναι.
1: Για να βρίσκει χώρους.
0: Υπάρχει και το δεν τέριαξε.
1: Και τι συμπαίκτες έχει εκεί?
0: Υπάρχει και το δεν τέριαξε.
1: Η τετράδα
0: του. Στην Μπαρσελόνα τι παίκτες συμπαίκτες και τις πλάκας.
1: Εντάξει, δεν είχε.
0: Δεν είχε λίγους. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
1: Η κουβέντα ρε που καταλήγει. Για να καταλάβω. Κάνουμε 45 λεπτά μια κουβέντα. Πού καταλήγει? Ξεκινήσαμε με τον Φουκαρά τον Ηρακλή.
0: Φουκαράς είσαι και φαίνεσαι.
1: Φουκαράς. Και πού πάμε την κουβέντα? Ότι σε τι? Πού θα καταλήξει η κουβέντα? Ότι τι?
0: Ότι γίνονται μεταγραφές, ρε φίλε. Υπάρχει ζήμος.
1: Καλοκαίρι είναι κόκκινο. Δεν θα υπάρχουν μεταγραφές. Λογικό είναι.
0: Ο Ολυμπιακός πουλάει αβέρτα, αλλά δεν με συγκινεί με αυτά που παίρνει. Πώς τον βλέπεις?
1: Ο Ολυμπιακός θέλει να διώξει τον. Καταρχήν καίει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το πατάς γιατί έχουμε βγάλει. Άντε, πάτα τον Βρωμόκουμπο εκεί πέρα να πάρει μπροστά.
0: Το πήγα πιο γρήγορα.
1: Ναι, άντε, πάτα τον. Τώρα δουλεύει.
0: Φίλε, ήταν στο medium και το πήγα στο high.
1: Δεν υδρώνεις, ρε, δεν ζεσταίνεσαι. Δεν σε πιάνει,
0: δηλαδή. Εγώ είμαι ακριβώς στο κάτω. Εσύ έχεις δίκιο να διαμαρτύρεις και δεν είσαι από κάτω. Εμένα με χτυπούσε λίγο.
1: Α, και το έκανες απάνω για να μην σε χτυπάει.
0: Δεν το έκανα τίποτα, δεν το είχα πειράξει καν.
1: Να βγάλουμε δηλαδή μπέμπελι εδώ πέρα. Τέλος πάντων.
0: Σε αδίκησα.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει να διώξει τον Μεντιλίμπαρ.
0: Θέλει
1: και θέλουν να το διώξουν. Και ήδη και αυτός έχει αρχίσει να κάνει θέματα.
0: Αυτός είναι που δεν κάνει καλή δουλειά για μένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπω κάποιες αιμονές που δεν τις διορθώνει.
1: Ο Ολυμπιακός έχει θέματα, διαμαρτύρεται ο κόσμος. Νότιχαμ Β' μας κάνανε. Θέλουν να κάνουν το γήπεδο και πουλάνε παίκτες. Αυτό ακούς κάτω στο.
0: Όπα. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Για πες μου.
1: Τι το έχεις ακούσει?
0: Από σένα το ακούω.
1: Δεν παίρνεις μέσα στα Facebook, στα Instagram κτλ.
0: Φίλε, μπαίνω.
1: Σε σελίδες να πούμε.
0: Υπάρχουν κάποια. Δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε όλα.
1: Τι να προλάβεις?
0: Αυτό που λες από σένα το ακούω.
1: Δηλαδή πήρε χαμπάρι ότι διαμαρτύρεται ο κόσμος του Ολυμπιακού.
0: Ότι διαμαρτύρεται είναι αυτό.
1: Μα έκανε Νότιχαμ Β' και τέτοια. Ναι.
0: Το έχω ακούσει. Αυτό ότι μαζεύει λεφτά για να κάνει το γήπεδο. Από σένα το ακούω.
1: Εγώ δεν το λέω. Αυτοί το λένε.
0: Είπα εγώ.
1: Από το Μαρινάκι. Ολυμπιακός δεν είμαι.
0: Αυτό δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχουν πράγματα που σκέφτονται εσένα.
1: Δεν τα πάνε καλά δηλαδή.
0: Το ξέρω. Δεν υπάρχουν πράγματα που σκέφτονται. Αυτό δεν το είδα που θα είναι γραμμένο ότι μαζεύει λεφτά. Δηλαδή σου δίνει την εντύπωση ο Μαρινάκι ότι έχει ανάγκη να
1: μαζεύει. Μίλησε με 100 φίλου του Ολυμπιακού. Αν μιλήσει, αν θε να βγάλει ο
0: παππού,
1: όταν ανοίξουμε γραμμέ, πε πάρτε. Κάνε ένα άνοιγμα στους φίλους του Ολυμπιακού να μας πούν τι πιστεύουν. Μας ακούν και στην Αθήνα, μας ακούνε και πολλοί.
0: Πάντου.
1: Σε όλη την επαρχία μας ακούνε. Οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Πλέον φίλοι του Ολυμπιακού. Με το ίντερνετ θα ακούνε σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραία, ρώτησε τους. Πώς βλέπετε φέτος τη χρονιά? Είστε ευχαριστημένοι από το Μαρινάκι? Τι πιστεύετε για το Μεντιλίμπαρ? Γιατί το ψωμί δεν το έχει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Το ψωμί στη Φασαρία τώρα το έχει ο Ολυμπιακός. Εκεί πρέπει να κατευθυνθεί, θα πούμε.
0: Εγώ γιατί άνοιξα κουβέντα για τον Ολυμπιακό?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί άνοιξα κουβέντα για τον Ολυμπιακό?
1: Δεν ξέρω γιατί άνοιξε κουβέντα για τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι τυχαία.
1: Πού να ξέρω εγώ τι σκέφτεσαι?
0: Είχα επιφύτηση.
1: Τι να έχει?
0: Επιφύτηση.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μίλησε με τον Παΐσιο πριν έρθει εδώ πέρα. Ξέρω εγώ να
0: κάνει
1: κανένα διαλογισμό. Δεν μιλάω.
0: Δεν μιλάω.
1: Δεν μιλάω. Άμα δεν μιλάς. Ο Βελόπουλος μιλάει όμως.
0: Καλά κάνει.
1: Προηγείται.
0: Ό,τι είπα εγώ ότι μιλάω. Πώς προηγείται? Προηγείται κάποιο γιατί αν μιλά και εσύ? Εγώ δεν είπα ότι μιλάω με κανέναν.
1: Τσενικάει δηλαδή. Το πνευματικό κομμάτι.
0: Μιλάω με κάποιον. Εγώ είπα ότι μιλάω με κάποιον.
1: Όλο και με κάποιον θα μιλάς, αφού είσαι πνευματικός άνθρωπος. Θρησκευτικός. Υποθέτω. Άμα είσαι όπως είμαι εγώ, τι θα το κάνεις?
0: Υπόθεση κάνει.
1: Εγώ δεν μιλάω με κανέναν.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Με κάτι πατουσάκια σε είδα να μιλάς τελευταία.
1: Καλύτερα. Από το να μιλάω με τον Παΐσιο, καλύτερα να μιλάω με τα πατουσάκια.
0: Οπότε.
1: Δεν πιο υγιές είναι.
0: Δεν σε κατηγόρησα εγώ γιατί μιλάω με πατουσάκια. Μα ό,τι μπορεί, μιλάει ο καθένας.
1: Ό,τι μπορεί, κάνει ο καθένας.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, οι φίλοι του Ολυμπιακού που βγήκαν όλα τα πράγματα.
1: Βγάλε τους να ρωτήσουν.
0: Τη μεγαλύτερη ευθύνη τη ρίχνουν στο Μεντιλίμπαρ ή στο κύριο
1: Μαρινάκη? Στο Μαρινάκη τη ρίχνουν.
0: Το βλέπεις, το γράφουνε, είναι Μαρινάκη ή δεν κάνει δουλειά? Δηλαδή, για να με βάλεις στο πνεύμα.
1: Δεν μπορούν να βγουν σε ραδιόφωνο να πούνε, θα τους κόψουν εκεί πέρα. Κατάλαβε. Δεν υπάρχει χούντα δημοσιογραφική, να πούμε.
0: Εδώ έχουν χούντα.
1: Εδώ για τον Ολυμπιακό δεν έχουμε χούντα. Όχι. Γιατί προς τι ο γέλωτας δηλαδή?
0: Γιατί είσαι γελίος γι' αυτό?
1: Εγώ είμαι γελίος.
0: Γεννήθηκες γελίος.
1: Βρε, γιατί γελάς?
0: Γιατί είσαι γελίος.
1: Εντάξει. με ρωτάς.
0: Την ατάκα την έχεις, την περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, την πετάς. Και εγώ τι θα τα κάνω, να κλαίω?
1: Γιατί έχουμε χούντα για τον Ολυμπιακό εδώ μέσα.
0: Φυσικά και όχι.
1: Άρα μπορούν να πάρουν εδώ τηλέφωνο.
0: Πού δεν μπορεί να πάρουν τηλέφωνο, θα είναι δύσκολο τώρα. Για,
1: για τον Ολυμπιακό δεν μιλάμε.
0: Ναι, πού δεν μπορεί να πάρουν τηλέφωνο.
1: Τι που δεν μπορεί να πάρουν τηλέφωνο.
0: Πες ένα μέρος που δεν μπορεί να πάρουν τηλέφωνο.
1: Οι Ολυμπιακοί, όλοι, σε όλη την Αθήνα δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Τους κλείνουν.
0: Οι ρεπόρτερ μιλάνε.
1: Οι ρεπόρτερ τώρα πήρανε γραμμή.
0: Πήραν γραμμή.
1: Ναι, να σκίσουν το Μεντιλίμπαρ σιγά σιγά. Γιατί φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Κάτι. Οι οπαδοί, οι φίλαθλοι είναι αντίο του Μαρινάκη. Οι ρεπόρτερ παίρνουνε, περιμένουν την εντολή από
0: γιατί τον Καραπαπά.
1: Περιμένουν από τον Καραπαπά πού θα πάνε να δώσουν την
0: εντολή. Να πάρουν τον Λίλο.
1: Η εντολή είναι σκίστε το Μεντιλίμπαρ. Σε μια εβδομάδα.
0: Εσύ τι πιστεύει? Φταίει ο Μεντιλίμπαρ ή ο Μαρινάκης?
1: Τι φταίει?
0: Ποιο φταίει από του δύο?
1: Ο Μεντιλίμπαρ φταίει.
0: Α, πήρε γραμμή και εσύ.
1: Ναι.
0: Ομολογεί.
1: Ο Μεντιλίμπαρ φταίει.
0: Πιο πολύ ποιο φταίει? Αν τα βάζει μια ζυγαριά και ποιο έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη?
1: Ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ο κ. Μαρνέκη δεν είναι ο μεγαλό του.
1: Γιατί δεν του έχει.
0: Αυτό έχει.
1: Το υλικό του Ολυμπιακού δεν ξέρει.
0: Ρε φίλε, αφού βλέπει ότι ο άλλο δεν του κάνει τη δουλειά του όπω θα έπρεπε να την κάνει. Ναι. Γιατί το κρατάει?
1: Είναι λάθο που το κρατάει.
0: Είναι παράλογο.
1: Όχι, όχι. Ο Μεντιλίμπαρ έπρεπε να φύγει Μάρτιο μήνα, Απρίλιο μήνα, να έρθει ένα Θανάση
0: τη εποχή
1: να πάρει την ομάδα.
0: Για ποιο λόγο το κρατάει?
1: Γιατί είναι φελό. Ποδοσφαιρικά. Τα αντανακλαστικά του, θα σου πω γιατί το κρατάει. Γιατί βλέπει.
0: Λες, φελό, ναι, έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Που καταφέρνει και πουλάει έναν ποδοσφαιριστή.
1: Ποδοσφαιρικά
0: για αυτό. MLS 20 εκατομμύρια.
1: Γι' αυτό το κομμάτι είναι φελός, ρε. Γι' αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό το κομμάτι του προπονητή.
0: Είναι εγωισμός.
1: Όχι. Έχει λογική. Επειδή είναι αγαπητός ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει τον κόσμο με το μέρος του. Λόγω του Ευρωπαϊκού.
0: Επειδή πήρε το κόφερες.
1: Ναι. Αυτό τον τρώει τώρα το Μαρινάκι με το Μεντιλίμπαρ. Και εξαντλεί το περιθώριο ο Μαρινάκης. Εξαντλεί το περιθώριο τη. Υπομονή του ή τη ασυλία κτλ. Και θα είναι πολύ άδικο τώρα για τον Μεντιλίμπαρ από εκεί που είχε ασυλία να έχει, να πούμε, τη μήνυ σιγά σιγά. Η μήνυ των ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Ωραία.
1: Γιατί ο κάθε ρεπόρτερ παίρνει την εντολή του. Δεν υπάρχουν.
0: Επειδή εγώ δεν είμαι ήσυχο και είμαι διεστραμμένο,
1: ναι,
0: ρωτάω το εξή.
1: Μια χαρά είσαι. Ήσυχο είσαι.
0: Διεστραμμένο.
1: Τι είσαι.
0: Άκουσα.
1: Ναι.
0: Τα φέρνει ο ποδοσφαιρικό θεό έτσι.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει ο Ολυμπιακό στου ομίλου του Σάβιο Λίνκ.
1: Ναι.
0: Πώ τον διώξει?
1: Πώς?
0: Πώς τον διώξει?
1: Πώς θα το διώξει?
0: Ναι.
1: Όταν μείνει 10 βαθμούς πίσω από το πρώτο, θα το διώξει.
0: Εσύ, ναι, μου λες είναι για να φύγει.
1: Ναι.
0: Και η ομάδα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Κερδίζει και στο πρωτάθλημα και μπαίνει στου ομίλου του Champions League. Ξέρεις, σημαίνει όμιλοι Champions
1: League. 50 εκατομμύρια.
0: Μπράβο.
1: 50 εκατομμύρια.
0: Πολλά
1: λεφτά αυτά είναι. Ναι.
0: Πώς διώχνεις κάποιον που σου φέρνει 50 εκατομμύρια?
1: Θα το φάει στη μάπα τώρα μετά και θα χάσει πάλι το πρωτάθλημα.
0: Πάμε πάλι.
1: Θα δεν το διώξει.
0: Κάτι παράξενο.
1: Όχι, δεν θα,
0: παράλογο.
1: Δεν θα τον διώξει. Θα το φάει στη μάπα και θα χάσει ξανά το πρωτάθλημα. Αυτό θα γίνει.
0: Για να το πάρει.
1: Κόκκινε. Τι να σου πω τώρα. Κι αν εσύ βγάλει γκόμενα την. Ξέρω εγώ τη σκορδά που ξέρω εγώ. Γίνονται και τέτοια.
0: Δεν ξέρω γιατί να πίσω.
1: Ναι. μα τώρα κι αν και αν.
0: Δεν θα τα ακούς.
1: Σήμερα η λογική λέει ότι.
0: Επειδή σου έχει μπει αποθυμένο η ΦΕΗ τώρα, είναι δυνατόν.
1: Εσένα είναι να σου μείνει.
0: Εσένα σου.
1: Εμένα γιατί τι.
0: Εγώ να ξαναγυρίσω πίσω τώρα.
1: Α, δεν πάει.
0: Δεν κάνω πίσω γύρισμα.
1: Δεν κάνει. Δεν πα πίσω εκεί που.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ποτέ ναι. Αυτό, παρένθεση. Αυτό το ψέμα το λένε οι γυναίκες. Αυτό το μεγάλο ψέμα. Κάνε μια παρένθεση.
0: Αυτό δεν είναι ψέμα, ρε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό φιακυλίκι.
1: Ότι εγώ.
0: Αυτό είναι παραμούτι.
1: Όχι, ρε.
0: Φιακυλίκι.
1: Ότι εγώ τα είχα με κάποιον. Αλλά δεν κοιτάω πίσω τίποτα κτλ.
0: Δεν ξέρω τι κοπέλα παίξει.
1: Ναι, ναι. Αυτό το παραμύθι το λένε οι γυναίκες. Και το 90%.
0: Με αποκαλεί θηλυκό μυαλό, λένε τώρα.
1: Το 90% το επαναλαμβάνει.
0: Για να το εμπεδώσουν οι άλλοι.
1: Εγώ δεν γυρνάω πίσω εκεί που γέρισε. Και όταν δει την ερωτική
0: εκεί
1: ζωή.
0: Εκεί που φτύνω δεν γλύφω.
1: Ναι, ναι. Όταν δει την ερωτική τη ζωή, όπως ο Αλέφοντος πήγε 3 φορές στον Ολυμπιακό και ο Δανίλη 5 φορές στην Καλαμαριά, πάνε, έλα, πάνε, έλα, έχουν πάει.
0: Αλλά πρωτάθλημα δεν πήρε.
1: Έχουν πάει, έχουν χωρίσει, ξαναγύρισαν πίσω. Πήγαν, ξαναχωρίσαν.
0: Αλλά πρωτάθλημα δεν πήρε.
1: Ναι, ναι. Και λέει, εγώ δεν γυρνάω πίσω. Πώς αφού χώρισες και γύρισες 3 φορές. Το ψέμα αυτό είναι γυναικεία.
0: Ήθελα να σου.
1: Ναι. Δεν είναι αντρικό αυτό.
0: Τώρα υπενέσαι κάτι για μένα, αυτό, είναι μομφίλα.
1: Αυτό, όχι, όχι, όχι. Αυτή την ψεματάρα που έχουν οι γυναίκες ότι εγώ. Τα έχω φτιάξει και έχω διαγράψει
0: ωραία
1: το παρελθόν. Αυτό είναι ψέμα!
0: Ρε, εσύ, είναι ωραία. Ψέμα. Αυτά δεν σου λέω. Δεν μου λες.
1: Το Μούχαλη στο Σκάι τον είδες. Ίδιος είναι. Όχι αυτός τώρα. Θα δείξει ένα, είναι ίδιος ο Μουχαλής. Νάτος. Στα νιάτα του.
0: Όχι.
1: Ίδιος.
0: Όχι.
1: Ρε πάρτονα να το δεις. Αυτός 30 χρονών είναι ο Μούχαλη. Ίδιος του Sky. Παρακάτω. Έχεις ακούσει χειρότερο ψέμα? Από το εγώ διαγράφω.
0: Υπάρχει το ψέμα για το κατά συνθήκη.
1: Άσταρε τη συνθήκη. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην ξαναγύρισε πίσω, το 90% γυρνάνε και ξαναφεύγουν. Και λένε μετά στους φίλους και στους επόμενους.
0: Αυτό έλεισα από εμπειρία.
1: Και από πλευράς δικής μου και από πλευράς. Εγώ τρεις φορές είχα μια.
0: Τι βρήκε την εμπειρία, γιατί χάσουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι ψέμα τώρα, συγγνώμη.
1: Τρεις φορές γύρισε και έφυγε. Με εγκατέλειψε, έφυγε με άλλον, ξαναγύρισε, ξανάβγε με άλλον. Επιχειρηματίες όλοι.
0: Τρεις φορές.
1: Τρεις φορές.
0: Ποια?
1: Κάποια συμμαθήτρια που ήμασταν μαζί καιρό.
0: Συμμαθήτρια.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό τη συμμαθήτριά σου της έχεις την μπούκα.
1: Ποια συμμαθήτριά
0: σου? Γενικά, για τη συμμαθήτριά σου λες.
1: Όχι, οι συμμαθήτριές μου είναι το 20% κούκλες και το 80% έχουν αφαιθεί. Αφημένες.
0: Το παράλογο που είναι.
1: Το παράλογο είναι σε μια σύγχρονη
0: αυτό
1: κοινωνία.
0: Αυτό με ζωή είναι.
1: Ότι το 80% έπρεπε να είναι κούκλες και το 20% να είναι αφημένες.
0: Ρε φιλέ.
1: Στη ζωή. Οι άντρες, οι συμμαθητές μου, είναι το 80% κούκλοι. Πραγματικά. Και ελάχιστοι. Αν είναι κανένας αφημένος, ψάξε βρες κάποιον.
0: Από αυτούς τους κούκλους.
1: Ναι.
0: Πώς είναι χωρισμένοι?
1: Η μισή. Ναι, τι θες να πεις με αυτό?
0: Παίζει ρόλο.
1: Γιατί οι κούκλες δεν είναι χωρισμένες?
0: Οι
1: πανούκλες.
0: Περίμενε.
1: Οι πανούκλες δεν χωρίσανε.
0: Περίμενε, ρε.
1: Τι
0: ο χωρισμένος.
1: Ναι.
0: Θέλει να δείξει.
1: Γιατί οι χωρισμένοι δεν θέλει να δείξει? Σε πάω στο γυμναστήριο, έχει κάτι χωρισμένες εκεί.
0: Εμεινόπαυση.
1: Ναι.
0: Απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Ψυχολογική διάθεση.
1: Εσύ προστάτη δεν ανεβαίνει στην ουροδοχοκίστη? Όχι εσύ,
0: δεν έχω,
1: ο άντρας.
0: Ακόμα δεν έχω.
1: Το 80% βαράει ο προστάτης στην ουροδοχοκίστη. Άρα και ο άντρας προστάτη και η γυναίκα εμεινόπαυση. Εσύ δεν γερνάς δηλαδή? Όχι εσύ. Εμείς.
0: Για τη γυναίκα λένε ότι την αναστατώνει τις ορμόνες και την κάνει.
1: Όχι, άλλο είναι το μυστικό. Θα σου πω εγώ ποιο είναι το μυστικό.
0: Α, έχεις και
1: θα σου πω ποιο είναι το μυστικό για να τελειώνουμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούστε λοιπόν τον δόκτωρο.
1: Τα ορμονολογικά θα σου πω εγώ τώρα. Η γυναίκα πέφτει απότομα και εμείς πέφτουμε σιγά σιγά. Η ερωτική μας πτώση εμάς είναι σταδιακή, σιγά σιγά. Ενώ αυτή η γυναίκα, η ανάλογη της ηλικίας μας, πέφτει απότομα. Αυτό είναι το. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς πέφτουμε σιγά σιγά. Ενώ αυτές πέφτουν απότομα. Αυτό είναι το.
0: Δεν νομίζω ότι είναι
1: πανάκι. Η μόνη διαφορά αυτή.
0: Δεν νομίζω ότι είναι πανάκι αυτό. Είναι αναλόγως τι θα συμβεί στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν
1: μπαίνουν και αρρώστιες, μπαίνουν και.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, μπαίνουν
0: οι ερωτικές και απογοητεύσεις ή
1: και άλλα. Η ερωτική απογοήτευση περνάει με άλλο.
0: Φίλε, ναι. Είναι κάποια με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει παιδιά.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι αυτός είχε διπλή ζωή.
1: Ναι.
0: Αυτή ζούσε σε ένα παραμυθένιο κόσμο.
1: Θα βρει ένα άλλο κόμμα αυτή.
0: Άλλο λέω.
1: Θα
0: άλλη βρίσκει άλλο κόμμα.
1: Ναι, άλλη τι κάνει.
0: Άλλη γκρεμίζει το σύμπαν.
1: Σιγάρε. Έχει δει και ένα γκρεμισμένο σύμπαν από καμιά, ναι, που την άφησε ο άντρα τη. Φύγει από εδώ πέρα.
0: Μεγαλώνεις παιδιά. Μεγαλώνεις παιδιά.
1: Ότι...
0: Δεν μου λες μεγαλώνεις παιδιά.
1: Ναι, μεγαλώνει παιδιά η γυναίκα.
0: Και εσύ.
1: Ναι.
0: Ή εγώ.
1: Ναι, και.
0: Και ξαφνικά ανακαλύπτεις τα παιδιά δεν είναι δικά σου.
1: Ναι.
0: Που δικά σου είναι. Δεν είναι δικά σου βιολογικά.
1: Ποτέ το καταλάβεις δηλαδή.
0: Κάτι συμβαίνει και όταν ανακαλύπτεις.
1: Πώς θα το καταλάβεις.
0: Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα καταλάβεις από τα μούτρα του παιδιού ότι.
0: Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα σε ανθρώπους. Και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι δεν είσαι παιδί αυτού που νόμιζε ότι είσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος δεν κρεμίζει τόσο κόσμο.
1: Καλά, ρε κόκκινε.
0: Δεν απότομη.
1: Πόσες μήθος. Φορές γίνεται αυτό τώρα. Εντάξει.
0: Δεν είπα ότι γίνεται.
1: Θα
0: σιγά.
1: Πάει στο μπάτζελο η άλλη με τον μαύρο και θα βγει μαύρο το παιδί.
0: Θα σου πω και στο διάλειμμα
1: το
0: για τα μπάτζελο για να καταλάβει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια του νέου αμφιθεάτρου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης μεταβαίνει αύριο Τετάρτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός θα παρευρεθεί επίσης στη συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό έργου των αστυνομικών υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μήνυμα από το 112 έλαβαν λίγο πριν τις 3 οι κάτοικοι 4 οικισμών στην Πάρο μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβέστες από Πάρο, Νάξο και Σύρο, ενώ συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Νέα αυτοψία στο σημείο όπου εξέπνευσε η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ζήτησε η ανακρίτρια εξέλιξη που δεν αποκλείεται να καθυστερήσει τις απολογίες των 2 κατηγορουμένων, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Σε γραμμή πλήρους άρνησης των αποδιδόμενων κατηγοριών κινήθηκε η απολογία του δεύτερου ψαρά, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του κατηγορούνται για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 8 Σεπτεμβρίου με την αγόρευση του εισαγγελέα της ένδρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρή έκρηξη με τουλάχιστον 50 τραυματίες και άγνωστο αριθμό νεκρών και εγκλωβισμένων σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τον σεισμό 7,1 Ρίκτερ που καταγράφηκε σήμερα στο νησί Κιουσού στη Νότια Ιαπωνία. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για προβλήματα στην παροχή φυσικού αερίου, διακοπές στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και ζημιές σε γέφυρες και δρόμους. Τέλος, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Λίγο μετά από τις 4 Μετρόπολης ακούτε και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γενό. Το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε όσα μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.

0: Τις αποχρώσεις για υψηλή στοιχείς αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex και ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και ατομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί εκεί στα καταστήματά του η εξέλιξη συνεχίζεται. Όλη η φάση του Μουντιάλ και των Ευρωπαϊκών Αναμετρήσεων παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με Άπεκτο Μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το παιχνίδι με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ στο Σαβίκο και Ευρώπη στο Σαβίκο Άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα στην Περιστέλου 43 στο κέντρο των Αθηνών. Κόκκινε δημοσιοσχετίστα, φοβάσαι να πεις ότι η μεταγραφή του Βραζιλιάνου στην Αμερική έγινε με μη ποδοσφαιρικά κριτήρια. Τον είδες να αξίζει 20 εκατομμύρια ή παίζουν άλλα πράγματα, μη φοβάστε. 2026 έχει φτάσει να βουίζει ο κόσμος, αν κάποιος κάνει την Ντακότα, κουράστε. Εσύ ξέρεις κάτι που δεν το ξέρουμε οι υπόλοιποι?
1: Για ποιο λες ρε, για ποιο λέει?
0: Για τον Βραζιλιάνο που έστειλε στην Κάνσας ο Ολυμπιακός. Με 16 εκατομμύρια συν 3,5 πόνους.
1: Ποιον τον, αυτόν τον ψηλό, με τα καλιά.
0: Τον Αντρέ Λουίς κάπως.
1: Ναι, ναι, τον ψηλό. Τον εξτρέμ που δεν μπορεί να στρίψει.
0: Και τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Ναι.
0: Αυτό που λες μπορεί να το αποδείξεις?
1: Τι να αποδείξεις?
0: Ο φίλος.
1: Ναι, τι να αποδείξει, ό,τι.
0: Έχουμε δει παίκτες που λέμε αυτός που παίρνει μεταγραφή. Πώς γίνεται, πολλούς παίκτες.
1: Ο Μαρινάκης μπορεί να πουλήσει πάγο σε σχημό.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Έχει το Μπραντ να πούμε να πουλάει. Το κατηγορούν στον Ολυμπιακό οι φίλαθλοι ότι θέλει να βγάλει τα λεφτά για το γήπεδο. Δεν θέλουμε γήπεδο, θέλουμε ομάδα. Υπάρχει ένα κίνημα, ένα μικρό κίνημα, μεγάλο. Υπάρχει ένα Ολυμπιακό, έχει πολύ λαό. Εντάξει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο λαός του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δυσαρεστημένος με το Μαρινάκι. Εντάξει.
0: Έχει λογική αυτό.
1: Και έχω και πληροφορία και αντιλαμβάνομαι κιόλας ότι ο Μαρινάκης έχει παράπονα από το Μεντιλίμπαρ. Άρα έχουμε τον κόσμο του Ολυμπιακού να κράζει Μαρινάκη και ο Μαρινάκης να τα έχει βάλει με το Μεντιλίμπαρ. Αυτό το τρίγωνο εγώ βλέπω. Τώρα εσύ αν βλέπεις κάτι άλλο ή αν μαθαίνεις κάτι άλλο, πες το να τα ακούσουμε. Θα ήθελα να ανοίξουμε γραμμές αρκετό κόσμο του Ολυμπιακού. Ορίστε.
0: Δεν θα αρχίσουμε.
1: Ναι, θέλω κόσμο του Ολυμπιακού να μου πει τη γνώμη του.
0: Συμφωνώ.
1: Θα ήθελα πολλούς φίλους του Ολυμπιακού να πάρουμε έτσι ένα.
0: Μαζί σου.
1: Να πάρουμε έτσι μια.
0: Να ετοιμάζεστε.
1: Ναι, ωραία.
0: Διαβάζω είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Πριν 200.000 ευρώ του Αλαφούζου στην Εθνική Ομάδα Πόλο.
1: Ναι.
0: Σκέψου τώρα, η Εθνική Ομάδα Πόλο.
1: Ναι.
0: Πήρε 70.000 δολάρια.
1: Ναι. Αυτά που έλεγε χθες. Με δικαιώνει ο Αλαφούζος.
0: Και τους δίνει 200.000 ευρώ.
1: Ναι, άλλα 200 έπρεπε να τους δώσει, ξέρω εγώ, ο Σαββίδης.
0: Άλλα
1: 100 Ηλιόπουλος να τα μαζέψουν.
0: Αλλά
1: αφού η πολιτεία δεν τους βάζει στο δημόσιο, να πούμε.
0: Μπαίνουν.
1: Τι μπαίνουν?
0: Στρατό.
1: Για ρωτήματική.
0: Ρώτησες. Ρώτησα, ναι. Μπαίνουν έχουν μπει πριν από 2 χρόνια στο στρατό.
1: Είναι όλοι στο στρατό.
0: Δεν ξέρω αν είναι όλοι. Μπαίνουν στο στρατό.
1: Πήραν τώρα παγκόσμιο. Θα μπουν.
0: Ρε φίλε, έμαθα.
1: Ξέρεις.
0: Ξέρω ότι πριν από 2 χρόνια μπήκαν στο στρατό. Κάποια παιδιά πήγαν.
1: Άλλο σε μιλάνε, ρε. Πήρανε πρωτάθλημα τώρα. Βγήκαν πρώτοι στον κόσμο.
0: Τώρα βγήκαν πρώτοι, ναι.
1: Ωραία. Δεν πρέπει να πάρουν ένα πρίμα από την πολιτεία. Δεν πρέπει να του βάλουν στο στρατό να κάνουν του τεμπέληδε εκεί. Να κάνουν στην αστυνομία κάπου. Να μην πηγαίνουν
0: για
1: να
0: πάρουν. Φυσικά και πρέπει.
1: Ωραία. Είσαι σίγουρο ότι θα μπουν?
0: Όχι.
1: Ε, τότε τι μα λε?
0: Αφού το έχουν κάνει στο παρελθόν, γιατί να μην το κάνουν?
1: Ρε κόκκινε, έχει πληροφορία ότι θα μπουν? 100%.
0: Ξέρω τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και λέω ότι εφόσον αυτό είναι ο κανόνα, το κάνουν και με αυτού.
1: Είσαι σίγουρο ότι θα μπουν αυτοί αύριο?
0: Όχι.
1: Ε, τότε πώ το λε?
0: Μα το έχουν κάνει στο παρελθόν. Γιατί να μην το κάνουν τώρα? Δεν είχαν βγει πρώτοι και του βάλανε. Τώρα γιατί δεν μου του βάλουν?
1: Έχει ρεπορτάζ ότι αυτοί εδώ.
0: Όχι,
1: με
0: ρε
1: την φίλε. Παίρνουν ένα
0: να λέω αλήθεια ή να λέω ότι να είναι.
1: Άρα προτρέπουμε τον πρωθυπουργό να του βάλει.
0: Δεν είπα ότι κακό το λε το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά λέω ότι.
1: Τι του έρχεται στο πέταμα.
0: Εφόσον έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί να μην το κάνουν τώρα?
1: Πού να ξέρω, ρε κόκκινα, γιατί δεν ξέρω τι να σου πω. Ξέρω, μπαίναν παλιά. Αστυνομία, στρατό του βάζανε.
0: Σου λέω πριν 2 χρόνια, αφού το ξέρω, τι έγινε πριν 2 χρόνια. Δηλαδή έγινε πριν 2 χρόνια που δεν ήταν πρώτοι και δεν θα το κάνουν τώρα. Μου φαίνεται παράνοια να μην το κάνουν. Αυτό λέω. Τι δεν καταλαβαίνεις?

0: Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε γραμμές.
1: Άνοιξε να πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Αν μας ακούει κανείς.
0: Όποιοι θέλουν.
1: Σε αυτό το ραδιόφωνο ακούνε Ολυμπιακοί. Το να 20... δούμε πόσοι Ολυμπιακοί ακούνε.
0: Το 23-13. Όσοι θέλουν να μας πάρουν.
1: Μπορεί, παιδί, μπορεί να πάρουν όσοι θέλουν. Ε.
0: Μπορεί να παίρνουν ρακλίδισμο. Το ξέρεις. Ναι. Μπορεί να παίρνουν μόνο Αργιανοί.
1: Ναι. Εγώ θέλω σήμερα πολλούς Ολυμπιακούς.
0: Τα θέλω.
1: Να με πούνε τι σκέφτονται για το Μαρινάκι που δεν τους αφήνουν να πούν σε άλλα ραδιόφωνα στην Αθήνα γιατί τους κλείνουν. Έτσι.
0: Κατανοητό.
1: Γιατί εκεί τους ρίχνουν τη γραμμή.
0: Το 23-13-90 είναι δικά σας.
1: Ωραία.
0: 9.55 και το μηνύμα στο 54-301. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Ένας πήρε, άλλοι Ολυμπιακοί δεν ακούνε. Πάμε σε αυτό να μην το χάσουμε.
1: Πού να ξέρεις άμα είναι Ολυμπιακός κι αυτός.
0: Σωστό. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Πάμε, την καλησπέρα μας.
2: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα.
1: Ακούμε.
2: Αυτό που είπατε για την εισαγωγή στις στρατιωτικές στα σώματα ασφαλείας ισχύει μόνο για τους Ολυμπιονίκες.
0: Έχουν μπει και από την Εθνική Ομάδα Πόλο.
1: Πώς, ποιος μπήκε?
2: Πολύ παλιά έχουν μπει, γιατί η Εθνική Ομάδα Πόλο...
0: Πριν από δύο χρόνια μπήκανε.
2: Με μετάλλια στους Ολυμπιακούς. Διαβάστε την νομοθεσία, δεν ισχύει από παγκόσμιο. Δεν ισχύει από παγκόσμιο. Το παγκόσμιο έχει μόνο πριν.
1: Τι πριν τους δώσανε, $70,000.
2: Ολυμπιονίκες.
1: Ναι. Ωραία.
2: Ορίστε.
1: Δεν θα έπρεπε να μπουνε.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, παλιά μπαίνανε.
1: Ναι.
2: Έχει αλλάξει ο νόμος και μπαίνουν μόνο με Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Άρα λεφτά δεν παίρνουνε, στο δημόσιο δεν παίρνουνε, τσάμπα αθλούνται στο πόλο. Να μην πάνε τα παιδιά στο πόλο. Να μην πάνε τα παιδιά στο πόλο. Γιατί άμα πάνε 30 χρονών γίνουν μπράβοι στα μαγαζιά μετά. Από το φούσκωμα να πούμε. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλό απόγευμα. Πάμε.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Ακούω μια είδηση, βασικά διαβάζω μια είδηση, ο Ολυμπιακός λέει σπάει τον Ταμία και παίρνει τον Κουστάβο, την Πορτογαλία, τον αρχηγό της Φαμεκάου. Βγαίνουν από Πορτογαλία και λέει ο Ολυμπιακός παίρνει το παίχτη δανεικό μέσω Νότιχαμ. Δηλαδή ποιος έδωσε τα λεφτά τώρα, ο Ολυμπιακός, η Νότιχαμ, τι γίνεται εδώ?
1: Γι' αυτό φωνάζουν και λένε γίναμε Νότιχαμ μπε. Κάποιοι... Ο παδί του Ολυφίλη,
3: εδώ μάλλον, στην
1: του
3: Ελλάδα γράφουν, στην Ελλάδα γράφουν, λέει ο Ολυμπιακός τον πήρε. Από την Πορτογαλία βγαίνουν και μέσω Νότιχαμ τον
1: πήρε. Είναι δανεικός από την Νότιχαμ. Ναι. Ποιο να πιστέψουμε εμείς, τους ξένους δημοσιογράφους.
3: Λες,
1: θα πιστέψεις τους ξένους δημοσιογράφους, όχι του Ολυμπιακού.
3: Άμα το κάνεις κανένας άλλος πρόεδρος, τι θα λέγανε. Εκεί δεν θα βγίζουν, βλέπω.
1: Ναι. Σωστά μιλάς.
3: Εντάξει, Ελλάδα είμαστε όπως το είπες. Απλά να προσέχουμε τι διαβάζουμε και ποιον.
1: Σωστά.
3: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Σωστά.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτή.
0: Να, Ολυμπιακού, έδειλες τα γραφεία. Τι άλλο θέλεις.
1: Ναι, ωραία. Ξέρω,
0: από τα γραφεία.
4: Εγώ κύριε Ραπτόπουλε δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτά που υπόθηκαν από το προφορικό σας λόγο, διότι είμαι έμισθος πρώην υπάλληλος. Έτσι. Εγώ όμως άλλο θέλω.
0: Και νυν.
4: Ναι, και ναι, μάλιστα. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε, αν τελικά τα περιοδικά Σκοπιά και Ξύπνα μοιράζονται στη λαϊκή αγορά της Τούμπας.
0: Αγώθηκες.
4: Και εφόσον αναφέρατε χθες για τον Εθνικό Καμάρας κύριε Ραπτόπουλε, ναι, οφείλατε να πείτε και έτος ιδρύσεως. Είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της πόλης.
1: Η πρώτη είναι.
0: Το διαβασμένο.
4: Η πρώτη το 1906. Ή 4 ιδρύθηκε. Δεν ενθυμούμε καλά.
1: Ναι, ναι, εκεί κάπου, ναι. Ναι.
0: Προηγήθηκε ο Ηρακλής όμως.
1: Ως μουσικός σύλλογος.
4: Προηγήθηκε ο Εθνικός Καμάρας του Ηρακλέως, κύριε Κόκκινε. Δεν τα ξέρετε καλά.
0: Ο Ηρακλής ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Πέρα, και μετά ήρθε εδώ, σαν όμιλος φιλομουσών, και μετά έγινε ό,τι έγινε και έγινε.
1: Μουσικάριος ήταν.
4: Ναι, όπως και η μορφωτική νεολαία Τούμπας που διαλύθηκε. Ναι. Θα μας πει ο κύριος Ραπτόπουλος σε άλλη εκπομπή γιατί διελήθη η νεολαία Τούμπας και με ποιανού διαταγή και πού έπινε καφέ, σε ποιον ημιόροφο έπινε ο Αχιλλέας από τα Μουδανιά με το Λάζαρο από το Πανόραμα.
1: Ρε φίλε, τότε κάνανε επιχούντας ό,τι θέλανε.
4: Ναι, όχι ό,τι θέλανε, γι' αυτό ανδρώθηκε και ο λογιστής του Λάζαρο.
1: Θες να σε πω πως σώθηκε η Καστοριά από υποβιβασμό?
4: Τα ξέρουμε αυτά, κύριε Ραπτόπουλε.
1: Δεν σας πω παρασκήνιο επιχούντας.
4: Δεν τα λέτε όμως, κύριε Ραπτόπουλε.
1: Τι να πω, ρε,
4: δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά να πάρει.
0: Κότα είναι, βρε, κότα είναι.
1: Τώρα μιλάγαμε για. Άκου λίγο τώρα. Μιλάγαμε για δημοσιογράφους με δυναμική. Και λέγαμε ότι ο Άρης και ο Ηρακλής δεν είχαν ποτέ κανέναν. Ξέρεις πως σώθηκε η Καστοριά επί Χούντας.
4: Ναι,
1: από δωροδοκές και από αυτά. Λοιπόν, άκου.
4: Ναι.
1: Είναι προπονητής στην Καστοριά ο Μίτσος ο Καλογιάννης. Ο πρώτος έρωτας της Μαρινέλλας.
4: Και παλέμαχος ποδοσφαιριστής.
1: Του ΠΑΟΚ.
4: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε. Ναι. Γίνεται αυτή η ιστορία. Πάει ο Καλογιάννης στον Μπούζα. Και του λέει. Ακούς. Ρε, τι θα γίνει. Προπονητής στην Καστοριά. Λέει. Του έρχεται φλασιά του Μπούζα. Φλασιά, γιατί είναι πανέξυπνος. Δεν λέει με τη Μαρινέλα αφού τα. Κάτσε να πάρω τη Μαρινέλα. Μιλάμε, λέει, τώρα έχουμε χωρίσει και τα λοιπά. Mm. Μαρινέλα κολλητή με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού επί Χούντας, τον Ασλανίδη. Μπαμ, μπαμ, τηλέφωνο. Ακούς. Παίρνει η Μαρινέλα τον Ασλανίδη, σώνεται η Καστοριά. Καθάρισε ο Μπούζας.
4: Να μας πείτε όμως.
1: Και με λέει τώρα ο Κόκκινος. Γιατί δεν έχει κόσμο η Ηρακλής Κάρης.
4: Κύριε Ραπτόπουλε,
1: μιλάμε, μιλάμε τώρα για γάτο. Μιλάμε για πανέξυπνο, ναι, άνθρωπο τώρα. Αυτοί είχαν τον Καράβαλη.
4: Εμείς, κύριε Ραπτόπουλε,
1: ένας περιπτεράς εκεί στην Αμουδανιά είναι Ηρακλειδέας. Και άλλοι τον Μπούζαν.
4: Τι να πω. Εμείς σας θεωρούμε μεγάλο ανοιχτευτή ταλέντων στα Ερυτζιανά. Αλλά ο μεγαλύτερος τριπλαδόρος που έχει ξεπεράσει και τον Βασίλη Χατζηπαναγή στα Ερυτζιανά είναι ο συνεργάτης ο κύριος Γρηγόριος Κόκκινος. Και κλείνω με αυτό, σας παρακαλώ. Δεν μου λέτε εκεί στο τμήμα marketing που έχετε στον Όμιλο, αν έχουν βαλσαμωμένο πουλί στα χέρια θα τους πετάξει.
1: Γιατί είναι το λες αυτό?
4: Πείτε για τη διαφήμιση του Σαβίκου, κύριε. Το Μουντιάλ έχει 15 μέρες που τελείωσε, κύριε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σας παρακαλώ για τους
4: χωρικούς. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο.
0: Δεν σε επιτρέπω τώρα για τους χωρικούς.
1: Παρακαλώ. Πάμε, πάμε. Κόβεσαι. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα.
5: Χαίρετε.
1: Μάλιστα.
5: Γιώργος, πάω από Ολλανδία, τι κάνετε?
0: Καλώς τον. Καλά.
5: Καλά, είστε καλά. Λοιπόν, επειδή ακούω σήμερα για Ολυμπιακό, ρε, εσύ Ραπτόπουλε, θα τα απευθύνω σε σένα. Δεν θεωρείς ότι είναι υποτιμητικό για εμάς να υποτίθεται να είναι Ολυμπιακό σε κρίση, με βαρύ κλίμα, με αυτό, Νότιχαμ Μπέι, Σέι, το ένα, το
1: έτσι
5: άλλο.
1: Λένε αυτοί, δίνετε, ρε, ναι, έτσι λένε αυτοί,
5: ρε. Και να δίνετε πρώτο φαβορή από τις στοιχηματικές για το πρωτάθλημα.
1: Και πέρσι τον είχαν πρώτο. Τι πάνε πει αυτό?
5: Αυτό δεν σημαίνει ότι οι στοιχηματικές δεν λαμβάνουν υπόψη της κρίσης του Ολυμπιακού, γιατί ξέρουν ότι πάλι θα είναι πάνω από το νερό?
1: Γιατί πέρσι δεν ήταν πάνω στο νερό?
5: Εμάς που κάθε παρανυχίδα του Γιαννούλη κάθε τώρα μέρα μας φέρνει μια μονάδα πίσω.
1: Βρε τώρα.
5: Από τα δάχτυλα.
1: Βρε τώρα,
5: δηλαδή αυτό το πράγμα αυτή ξεφύλλα με το Γιαννούλη που γίνεται. Δεν μας προβληματίζει εμάς όλους. Εγώ ξέρω, Ραπτόπουλε, από τις 11 Οκτωβρίου του 2025 ότι στο Ρασμά Λουτσέσκου υποσχέθηκαν τον Γιαννούλη για τον Ιανουάριο του 2026. 110% στο λέω.
1: Ο Κόκκινος ξέρει λεπτομέρειες για τον Γιαννούλη.
5: Τον υποσχέθηκαν στο Ρασμά Λουτσέσκου για τον Ιανουάριο.
1: Ναι.
5: Και ακόμα φτάσαμε Ιούλιο και πάμε από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μέρα σε μέρα και όχι στα 400.000 όχι στα 500 και πάνε εδώ στα επιτέλους να τελειώνουμε, ρε φίλε, να πούμε. Υποτίθεται ότι θα κάνει στο γήπεδο της Τούμπας, αυτό θα δώσεις 200 εκατομμύρια, στα 400.000 κόλλησες. Πάνε εδώ στα να τελειώνουμε. Δεν καταλαβαίνεις ότι με αυτό ήδη έχεις χάσει το 33% των διαρκείες των περσινών από τις ανανεώσεις. Από τα 18 πήγαμε στα 12 και περιμένεις να φτάσεις 18 με καινούργιους κατόχους. Δεν το καταλαβαίνετε δηλαδή. Ένα πράγμα με κάνει σε φέτος και ελπίζω μόνο, Ραπτόπουλε. Και
1: πέτω
5: το λέω εγώ, ναι, που θεωρούμε ένα από τα μεγαλύτερα ρασβανόσκυλα όλων των εποχών. Ένα πράγμα με κάνει και ελπίζω. Ο Λύση, η ομάδα του και ο Μάτος. Είναι οι μόνοι σοβαροί άνθρωποι, γιατί τους έζησα κάθε μέρα εδώ στην Ολλανδία στην προετοιμασία. Έχω εντυπωσιαστεί από τον Λύση. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι προπονητάρα. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου επιμονή ακόμα και στα πλάγια για το πώς θα εκτελούνται. Τόσο πολύ λεπτομέρεια έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, για να καταλάβετε δηλαδή ότι πάνω απ' όλα για μένα είναι ο ΠΑΟ και τίποτα άλλο. Μόνο σε αυτούς ελπίζω. Λύση, η ομάδα του και ο Μάτος. Όλοι γύρω γύρω, όλοι στη μέση ο Μανώλης είναι τετράδα τον ένα και φεύγει, και να μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Δηλαδή με αυτό το Γιαννούλη μας έχετε βγάλει το ξύδι από το Μίγκι. Πάνε ρε φίλε και δώστε τα 400 χιλιάρια και πάτον. Ο άνθρωπος ψυχολογικά κάνει ό,τι έχει. Τα δάχτυλά του τον πονάνε. Πάει έρχεται στα αυτό. Δηλαδή τον ίδιο τον παίχτη δεν τον λυπάστε ρε. Δεν τον λυπάστε τον ίδιο τον παίχτη που τόσο πολύ θέλει να δει στο πάω και κάθεστε εσείς με την κοτσάρευα εκεί και μετράτε τα 50 κάθε μέρα. Κάντε έναν έρανο να μαζέψουν 400 χιλιάρια το πάρουμε εμείς ρε παιδιά. Και εσύ μου μιλάς για Ολυμπιακό τώρα και για Νότιχαμ Φόρεστ και αυτά. Νούμερο ένα στις στιγματικές είναι. Δεν έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Εμείς τι κάνουμε. Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ.
1: Κάνουμε κανένα έρωνο.
0: Εμείς. Είμαστε ΠΑΟΚ.
1: Τα πάρουμε εγώ με τον Τζόρνταν μετά.
0: Το πιο λίγο.
6: Κάνουμε κανένα έρωνο.
0: Τα βάζει τσουφλάκι και σουζουκάκια.
1: Μάλιστα.
7: Πού είστε ρε πρόστιχα αγόρια.
0: Πρόστιχα.
7: Συγκινήθηκα πάρα πολύ με το δράμα του Λουτσέσκου που είχε στείλει δανεικό του Γιαννούλη στο Ανατρόμητο και το τάξη τον φέρουν πίσω μετά και δεν τον αγοράσανε τώρα εντάξει. Η προσωπολατρία πάει στο γόνατο του προηγούμενο, τον έχουμε μάθει εντάξει τώρα.
0: Είπε για το Λύση τα καλύτερα όμως, μην είσαι άδικος.
7: Ναι, και εγώ τα καλύτερα λέω για το Λύση. Δεν είμαι κολλημένος πρόσωπα. Αυτός όποιος είναι προπονητής.
0: Μα δεν είναι κολλημένος, είπε ότι ο
7: Λύση. Αυτό. Εγώ πήρα γιατί με στεναχωρεί ο Ραπτόπουλος που σε κράζει συνέχεια σε ίσα σκηνιά τελευταία. Ενώ δεν καταλαβαίνει ότι εσύ το που λένε και ότι εσύ χάρη σε εσένα κάνει νούμερα και έχουμε γέλιο. Το πόσο γελάω, το πόσο ευχαριστήμαι τις εκπομπές δεν υπάρχει. Με μια ατάκα του, μια δικιά σου, λύνομαι στα γέλια μόνο στο σπίτι. Έχεις το πριν το άλλο, το κάρο το αργό, ξεκινάει από τις 8 και πάει 9 και 4.
0: Όχι κάρο, Σέο, σε παρακαλώ. Σέο,
7: κάρο. Δεν φαντάζεσαι πόσο κουραστικός είναι ο άλλος. Ραπτόπουλε, η κουβέντα της μάνας είναι ιερή να το θυμάσαι το πράγμα αυτό. Κάτι σου λέει η μάνα σου, να το ακούσει το πράγμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να αγαπάει πολύ τη μάνα σου. Μη γελάς. Μη γελάς. Λοιπόν,
0: πέρα να πληρωθείς. Πέρα να πληρωθείς.
7: Θα πούμε για τον ΠΑΟΚ και 9 και 35 να μου λες 5 λεπτά για τον ΠΑΟΚ.
0: Πέρα να πληρωθείσει.
7: Όχι ρε φίλε, θα έρθω εντάξει, τα έχουμε κανείς στη γρήγορη κόκκινα. Λοιπόν, το γέλιο που βγάζουμε μαζί δεν υπάρχει ρε φίλε. Πραγματικά, μη γελάς. Κάτσε, κύριε Βίλη. Κόλλησε.
0: Άγια τα 200 που σου έταξα λίγε, 500 πρέπει να πάρεις.
1: Πάμε,
7: εγώ
1: πάμε.
7: Θέλω κάποια στιγμή να εκτιμήσει το πόσο καλό δίδυμο είναι μαζί σου. Αυτό να το ξέρει κάποια στιγμή. Ραπ, πρέπει να το αναγνωρίσει κάποια στιγμή. Το τι γέλιο βγάζει δεν υπάρχει. Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Επόμενη γραμμή, ναι.
8: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
8: Γεια σου, Κωστή, γεια σου, Γρηγόριο. Θέλει από Καρδίτσα, είμαι, τι κάνετε.
1: Γεια σου, καλά.
8: Ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τον νέο ιδιοκτήτη της αναγέννησης που είναι από Θεσσαλονίκη, αν ξέρετε κάτι.
0: Δεν έχω ιδέα ποιος είναι και τι.
8: Είναι ο μεγαλομέτοχος του Καμπανιακού, κύριος Μουρμούρας, Θωμάς Μουρμούρας.
1: Έχετε προποτσίδικα στην Καρδίτσα.
8: Έχει πάρει την Καρδίτσα μαζί με τον νυν μεγαλομέτοχο.
1: Ναι. Κοίταξε
8: δεν
1: να
8: δεις. Δεν το ξέρω προσωπικά.
1: Ο Ιησούς Χριστός με τον Απόστολο Παύλο να την πάρουν την Καρδίτσα δεν πρόκειται να ανέβει ποτέ αλφαεθνική.
8: Δεν σου λέω για αλφαεθνική Κωστή, σου λέω δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος καταρχήν, είναι επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη, τι είναι.
1: Ναι. Δεν μπορώ να πω στον αέρα. Εγώ σε ρώτησα αν έχετε προποτσίδικα στην Καρδίτσα. Άλλο σε ρωτάω εγώ.
8: Κατάλαβα, άστο. Δεν είναι να πάμε γήπεδο φέτος. Το κατάλαβα. Τώρα, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
8: Εμένα προσωπικά, σαν Ολυμπιακό, δεν με περάζει καθόλου παίχτη που χρηματιστηριακή αξία είναι 25 εκατομμύρια ευρώ να τον παίρνει Νότιχαμ για να τον δίνει στον Ολυμπιακό. Ας το κάνουν κι άλλοι αν μπορούν. Γιατί ο Γκουστάβο Σα αυτή τη στιγμή έχει απορρίψει η φαρμαλικά πρόταση 23 εκατομμύρια από την Μπενφίκα και τον πήρε Νότιχαμ και το δίνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο άλλος ο Ελτραουή, ο Βέλγος που παίρνει τώρα που κλείνει 10 εκατομμύρια κι αυτός. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε γιατί να μην περάξει αυτό το πράγμα, ας το κάνουν κι άλλοι αν μπορούν. Αν μπορούν να φέρουν παιχταράδες, γιατί αγόρασε τον Κάρμο 14 εκατομμύρια, τον έδωσε στον Ολυμπιακό. Του σπεράζει ο Κάρμο. Γιατί του σπεράζει. Δεν είναι καλός ο Κάρμο. Είναι πολλά στόπερ στην Ελλάδα σαν τον Κάρμο.
1: Υπάρχουν πολλοί που φωνάζουν. Φωνάζουν.
8: Φωνάζουν Κωστή, αλλά φωνάζουν οι αντίπαλοι περισσότερο. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν κλείσει τώρα τον Γκουστάβο Σα και κλείσει και τον άλλον τον Βέλγο που είναι κοντά, το αμυντικό χαβ, ανεβαίνει επίπεδο. Πήρε και το Ζώτα που είναι παιχταράς. Για μένα, μέσω Νότιχαμ κι αυτός. Μας περάζουν δηλαδή να έρχονται παιχταράς μέσω Νότιχαμ. Πήρε και τον Ορτέκα, τον τερματοφύλακα, τον Γερμανό. Μέσω Νότιχαμ κι αυτός. Στη Μάντσεστερ ήταν. Αλλά θέλω να σου πω ότι ας έρχονται παιχταράδες και ας είναι μέσω Νότιχαμ. Ας πάρουν και άλλοι διοκτήτες.
0: Έκανε δίκτυο λες δηλαδή.
8: έκανε μεγάλο δίκτυο Γρηγόρη, γιατί παίχτες δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα ούτε για διακοπές. Ο Πιτσιρικάς τώρα 22 χρονών που κοστολογείται με 25 εκατομμύρια, αν δεν υπήρχε Νότιχαμ, δεν περνούσε ούτε από το αεροδρόμιο απ' έξω.
0: Έχει λογική.
8: Εννοείται αυτό.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
8: Έγινε, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Διάλειμμα και να ερχόμαστε.
6: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Autovision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
12: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
13: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
15: Μυρίζει λουχουδιά!
16: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
15: Πού πήγε πάλι!
16: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
19: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
18: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
20: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, το 2310 και 390 είναι και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. 955 κενό. Το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη ακρίβεια της αγοράς. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, εσείς που είστε του γραπτού και όχι του προφορικού, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Αλέξανδρε, εσύ?
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Βρήκα άκρη τελικά.
0: Με τι απ' όλα?
1: Δικαστήρια, γενικά στα δικαστήρια. Όλα στα δικαστήρια θα λυθούν. Για μου κάνω δικαστήριο Ολυμπιακός, θα τον κάνω μήνυση κι εγώ. Θα τον με έκανε δικαστήριο ΠΑΟΚ, θα φορθώ και μετά βλέπουμε. Το θέμα είναι ότι άμα χάσεις τους γονείς σου, χάνεις τα πάντα.
2: Πέτα το τρελόχαρτο ρε στο δικαστήριο, αν τελειώνεις και εσύ τώρα.
1: Το τρελόχαρτο ρε φίλε, πιο τρελόχαρτο. Έχω μπλέξει άσχημα με σένα. Έλα εσύ στην Κόνα, πάω εγώ στη Λίμνο. Εγώ θα έρθει στην Κόνα το καλοκαίρι. Σε ψάχνουν όλοι, παρακαλά να έρθει.
2: Στη Ρόδο θέλω να πάω.
1: Στη Ρόδο. Πάνε στη Ρόδο, θα με βρει στη Ρόδο.
2: Από λεφτά πώς είσαι, ρε?
1: Από λεφτά, να φάγει γιγόντες. Έχω λεφτά, μη στεναχωρίες.
2: Εντάξει, ωραία είσαι, εντάξει, ωραία.
1: Βολεύτηκα.
2: Σπίτι, το φτιάξες, το σπίτι το φτιάξες με τα νερά εκεί πέρα.
1: Άκου να σου πω, άκου να σου πω. 14.000 αναδρομικά μπήκαν εδώ και 2 χρόνια. Τα έδωσα όλους τους στοχούς και δεν μασάω τίποτα.
2: Τι στοχούς
1: ήταν? Από τότε που ήρθα στο Μετρόπολης, έμπαιξα άσχημα. Με είπες κλέφτη, με είπες χασικλή, δεν είμαι ούτε κλέφτης ούτε χασικλής. Και να κοιτάξεις ένα πράγμα. Άμα χάσεις τους γονείς σου, χάνεις τα πάντα. Εσύ μανούλα έχεις, εγώ δεν έχω. Έχω 2 αδελφές που μου κλείσαν μέσα. Καλή συνέχεια και ό,τι και αν κάνετε να είστε αγαπημένοι και όλοι. Η Ομόνια και η Ειρήνη, η Μην, γιατί ο Πούτυρος Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε και δεν το ξέρετε. Καλή σας νύχτα.
0: Επόμενη γραμμή, ναι.
2: Τώρα αυτά τα 14.000 είπε τα έδωσε στους φτωχούς. Ποιους φτωχούς τα έδωσε? Ναι. Τα φάγανε.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα ρε φίλε.
3: Για τον Μεντιλίμπαρ πήρα να πω, αφού είναι το θέμα της συζήτησης κλπ. Για μένα είναι ζήτημα το αν θα βγάλει Αύγουστο. Γιατί μετά τα παιχνίδια με την Αιμέγεν εγώ τον βλέπω δύσκολα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ προβλέψιμος και σε άμυνες οι οποίες θα είναι σφιχτές δεν μπορεί να δημιουργήσει. Γιατί για μένα έχει μόνο το full press.
2: Θα επιστρατεύσει το Φορτούνι φίλε.
3: Και πάλι, και άμα βάλω και συνδυασμό με τις δηλώσεις που έκανε ο Καραπάς πράγμα, δεν ξέρω άμα τις ακούσατε.
2: Πάντα πάντα. Ναι.
3: Που παράδειγμα τώρα για τον Λιβάκοβιτς λέει ότι ο κύριος Μεντιλίμπαρ δεν μας τον ενέκρινε. Εγώ βλέπω και λίγο ότι δεν τον αφήνει να κάνει τη δουλειά.
2: Δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους.
3: Μπράβο.
2: Τα σπάσανε αυτοί μεταξύ τους.
3: Άνα μπράβο.
2: Το διαζύγιο... Και η Φουρτούνα έρχεται.
3: Συμφωνούμε.
2: Η ομάδα δεν τραβάει, πίσω ανοιχτή. Τερματοφύλακας χάνει στο 30%. Θα έρθει τώρα άλλος 35 χρονών από την Νότια, από τερματοφύλακας Κλάι Μάιν. Στόπερ αργή. Άσε. Πρόβλημα.
3: Τώρα έχουν πάρει παίκτες για μένα αλαχία. Και στο πρώτο 0-0 με το Λεβαδιακό, με τον Ατρόμδη κλπ. Που θα πάνε στο Καραϊσκάκι όλοι αυτοί και θα κλειστούν πίσω. Αντίο. Αν θα φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο. Για μένα, μετά τα παιχνίδια με την Αιμέγεν, ίσως έχει θέμα ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν πείθει, δεν έχει, απόλυτα τίποτα δεν έχει δείξει στην προετοιμασία.
2: Αγωνιστικό γενικά... πλάνο απαρχιωμένο.
3: Μπράβο.
2: Αγωνιστικό πλάνο απαρχιωμένο. Φυσική κατάσταση μέτρια. Προπονητής που μαλώνει με το team για παίκτες. Τι να σου πω ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν ξεκίνησε.
3: Πατάνε πάνω στο ότι πήρε ο Μεντιλίμπαρ το ευρωπαϊκό, ότι έχει άνευ, ότι είναι ο Θεός κλπ.
2: Και αυτός πατάει εκεί φίλε.
3: Ναι.
2: Και οι ρεπόρτερ του κάνουν σκιώδη κριτική.
3: Ποιος θέλουμε να βγει να μιλήσει και τι να πει.
2: Μόλις τώρα πάρουν την εντολή σε καμία εβδομάδα θα δεις τι θα γίνει. Περίμενε. Μόλις πέσει το χαρτάκι να πούμε, μόλις πέσει το χαρτάκι περίμενε να δεις. Φως. Πώς τα λένε τα άλλα, Sport Time. Θα δεις τα πρωτοσέλιδα. Μόλις δεις τα πρωτοσέλιδα τα πρώτα θα καταλάβεις πότε ξεκινάει η ιστορία. Έτσι.
3: Αυτά.
2: Πάμε. Επόμενος.
0: Ναι.
2: Πάμε, καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
4: Κωστή, καλησπέρα. Γρηγόρη, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
4: Να τα πάρουμε λίγο ρε Κώστα την αρχή, επειδή μιλάμε για Ολυμπιακό.
2: Πάμε, πάμε.
4: Εσένα ποιος σου τα είπε ρε Κωστή, ότι έχει τσακωθεί με η διοίκηση με το Μεντιλίμπαρ? Βγες, αφού το λες, και εσύ γουστάρεις να τα λες, όταν τα ξέρεις, βγες και πες ποιος το είπε. Να ξέρουμε και εμείς που ζούμε στον Πειραιά, που είμαστε Ολυμπιακοί, που πηγαίνουμε στο γήπεδο.
2: Δηλαδή
4: να
2: το
4: μάθουμε
2: ακούσει.
4: Από σένα την αλήθεια, ρε Μάγκα.
2: Συγγνώμη, ρε φίλε, συγγνώμη. Εσύ δεν το έχεις ακούσει, δηλαδή.
4: Όχι, εγώ δεν ακούω. Ένα σου πω κάτι. Ναι. Εγώ δεν σταθώ στους γκρινιάρδες του διαδικτύου, Κώστα, να πω ότι α, όλοι ήρθε η καταστροφή για τον Ολυμπιακό. Γιατί και εσύ το έχεις δηλώσει, ξέρεις για ποια ομάδα μιλάμε, ειδικά στην Ελλάδα. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό, δεν μιλάμε για τη σκουριά Φαλήρου.
2: Ακόμα χειρότερα, ότι είναι μεγάλη ομάδα και έχει απαιτήσει ο κόσμος.
4: Ένα λεπτό. Βγαίνει και λες. Ένα λεπτό, να τα πάρουμε όπως είναι. Βγαίνεις και λες, ο Μαρινάκη, ο κόσμος γκρινιάζει το Μαρινάκη. Έτσι γκρινιάζει ο κόσμος με το Μαρινάκη. 19 τίτλοι στο ποδόσφαιρο με δύο ευρωπαϊκά, ένα στους
2: νέους. Το Κόκαλης πήρε, φίλε, 15 τίτλους και του βρίζανε τη μανούλα στο Καραϊσκάκι.
4: Θες να μ' ακούσεις. Ο Κόκαλης τα άκουσε μετά από 15 χρόνια στο Καραϊσκάκι.
2: Και αυτός 15 χρόνια.
4: Και με λιγότερα, και πέρσι που τα ακούσαν οι παίχτες, τα ακούσανε για κάποιο λόγο και σε ένα παιχνίδι που ήταν κομβικό. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για συνολική προσφορά. Δεν μιλάμε πιανόμαστε από ένα γεγονός.
2: Ο φίλαθλος ο Έλληνας δεν κοιτάει τη συνολική προσφορά, κοιτάει.
4: Ωραία,
2: το τώρα.
4: Και εγώ είμαι φίλαθλος και οπαδός Έλληνας και κοιτάω όμως. Δεν είναι μόνο.
2: Πρέπει να είσαι εξαίρεση.
4: Ξέρουμε ότι πουλάει το αρνητικό, αλλά δεν είναι πάντα τα από τη μία πλευρά τα
2: μπορεί
4: πράγματα.
2: Μπορεί να είναι σε φωτεινή εξαίρεση. Εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι μέσα στον Πειραιά. Να
4: σου πω κάτι. Ναι. Επειδή μιλάς, ένα λεπτό, επειδή μιλάς και για το Μεντιλίμπαρ. Και εγώ που πηγαίνω κάθε χρόνο στο γήπεδο με διαρκεία και είμαι εκεί παρόν. Πες μου πότε άκουσες το γήπεδο να είναι εναντίον του Μεντιλίμπαρ. Με ό,τι αποτέλεσμα να ήρθε. Ας πω εγώ που είμαι μέσα παρόν. Ποτέ. Για,
2: ποτέ.
4: Ποτέ. Ναι. Λοιπόν, λέμε για το Μαρινάκι.
2: Τα ου που ακούγονται πού πάνε δηλαδή, στον πρόεδρο?
4: Πάνε γενικά, γενικά στην ομάδα.
2: Γενικά.
4: Όταν κάτι δεν πάει καλά.
2: Το ούρε παιδί μου, ναι, πού απευθύνεται? Γιατί είσαι εκεί, εγώ δεν αμφιβάλλω. Δεν ναι, σε μειώνω.
4: Όταν ναι. Δεν πάει κάτι καλά, το ου επιμερίζεται ακριβώς σε όσο αναλογεί στον καθένα, Κώστα. Αυτό συμβαίνει παντού, όχι μόνο στον Ολυμπιακό στις ομάδες και αυτά. Καταλάβεις, δηλαδή αν εσείς έχετε μια κακή χρονιά στο ράδιο, θα ακούσετε όλοι το ου. Δεν θα ακούσεις εσύ ή ο Γρηγόρης ή ο Νίκος
2: δεκτό,
4: ή ο Ανδρονίκος.
2: Δεκτό, αλήθεια λες. Ωραία. Αλήθεια λες, ναι.
4: Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα, γιατί να τελειώνουμε κιόλας. Από όλους τους προέδρους εδώ τον ΠΑΕ, ποιος είναι πιο οπαδός της ομάδας του από μικρό παιδί και έχει στηρίξει την ομάδα του?
2: Μιλάς για Θεσσαλονίκη?
4: Όχι, μιλάω για όλη την Ελλάδα.
2: Για όλη την Ελλάδα, μόνο ο Μαρινάκης.
4: Ωραία, φεύγουμε από αυτό.
2: Ήτανε ball boy 10 ωραία. Χρονών. Και το είσαι το έργο από μωρό, φυσικά.
4: Ωραία,
2: μόνο
4: ωραία. Επειδή ναι. Λοιπόν είμαστε και συνομήλοι και έχουμε μικρή διαφορά, θυμάμαι και εγώ γεγονότα. Λοιπόν.
2: Τον έβαζε για τερματοφύλακα.
4: Για τον Κουστάβο Ζα που πήρε ο Ολυμπιακός μέσω Νότιχαμ. Και καλά έκανε και τον πήρε μέσω Νότιχαμ. Από τι δυνατότητα έχει κάνει αυτό το
2: γιατί,
4: πράγμα που έχει κάνει.
2: Γιατί να υπάρχει ψέμα ότι, ότι.
4: Όχι, δεν υπάρχει ψέμα, γιατί και πριν που μπήκα, πριν μιλήσουμε, σας άκουγα και έμπαινα στα site και έβλεπα. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάληξη ή από τους Πορτογάλους ή από αυτούς.
2: Ξέρεις τι με ενοχλεί μωρέ τώρα και θα σου πω και τι με ενοχλεί και σε εμάς εδώ.
4: Και να σου
2: γιατί
4: πω,
2: η είδηση, λίγο, 10 δευτερόλεπτα, μόνο 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Με ενοχλεί που την είδηση τη βγάζει ο ξένος δημοσιογράφος και όχι ο δικός μου.
4: Πολύ σωστά, αλλά μέχρι όμως να.
2: Αυτό είναι ενοχλητικό για μένα. Γιατί ξέρω ότι όπως και οι διαιτητές έχουν μεγάλο ταλέντο και οι δημοσιογράφοι έχουν μεγάλο ταλέντο, να μένουν πίσω από τέτοια πράγματα.
4: Ρε Κωστή, άκου ένα λεπτό, και για μένα ενοχλητικό είναι, αλλά κάποια στιγμή θα μαθευτεί ακριβώς τι ισχύει και ποιος είχε δίκιο ή όχι. Ωραία.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, ένα λεπτό. Υπάρχει περίπτωση, γι' αυτό για την κρίνια που λες, γιατί υπάρχει. Εγώ διαβάζω στο διαδίκτυο, εγώ δεν σου κάνω το άσπρο μαύρο, σε ένα τεράστιο όγκο όπως το λαό.
2: Αυτό είπα και προηγουμένως. 2,5 εκατομμύρια κόσμο σε όλη τη γη έχει.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και γκρίνια. Πολύ φυσιολογικό.
2: Φυσικά,
4: αυτό το
2: ναι.
4: Πράγμα.
2: Μα εγώ τι να. Κάτι. Κάτσε τώρα να μιλήσουμε σαν να είμαστε κολλητοί. Εγώ τι θες να πουλήσω τώρα, το δικό σου το καλό ή το άλλο τώρα.
4: Ρε, μα το είπα και πριν. ότι και βέβαια θα κατανοώ, θα βγάλει την γκρίνια, γιατί αυτό θα πουλήσει, ρε φίλε.
2: Τι είναι αυτό, το μυστικό
4: ζω,
2: να σου πω.
4: Δεν ζω στον τρίτο παράλληλο και εδώ στην Ελλάδα ζω. Ακούσε με λίγο τώρα για να τελειώνουμε. Για το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ. Καλό ή κακό.
2: Ποια είναι η άποψή σου προπονητικά για τον Μεντιλίμπαρ?
4: Θα σου πω ένα πράγμα. Θα σου πω ένα πράγμα. Θα το πω αλλιώ πρώτα και θα σου πω. Αν βάλει ο Μεντιλίμπαρ την ομάδα στη League Face του Champions League, θα βγάλει όλη τη χρονιά. Να σου πω γιατί. Το γράψα και στον Νίκο το πρωί σε μήνυμα.
2: Αυτό το είπε και ο Κόκκινο και έχει δίκιο και εσύ και ο Κόκκινο.
4: Άκου λίγο, γιατί το γράψα και στον Νίκο το πρωί σε μήνυμα, σε προσωπικό μήνυμα και το είπε ο Νίκο.
2: Το ανέφερε ο Νίκο, ναι.
4: Άκου λίγο. 53 εκατομμύρια πήρε ο Μαρινάκη πέρσι από την Ευρώπη. Και 47 πήραν όλοι οι άλλοι μαζί.
2: Αυτό το διάβασε το πρωί ο Νίκος. Κι άλλα 50 θα πάρει αν μπει τώρα. Σωστά.
4: Εγώ του το έστειλα του Νίκου. Ναι. Λοιπόν, Άκου λίγο. Και να πούμε για το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ, καλός ή κακός, στραβός το ένα ή το άλλο, έχει βγει από πέρσι και έχει δηλώσει, μαγκές, εγώ αυτό παίζω. Για μένα αυτό είναι τίμιο. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, είναι τίμιο. Σου λέω, εγώ φίλε, αυτό παίζω. Αυτό θα δεις. Αν πιάσει, έπιασε. Αν πιάσει, δεν έπιασε. Κατάλαβε τι γίνεται.
2: Good. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Ο Αύγουστος κοντά είναι. Τα λέμε.
4: Okay. Έλα,
2: καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
2: Τι γράφεις εκεί, στην κόμμενα.
0: Πού γράφεις.
2: Δεν βλέπω εκεί. Έχεις γύρει από τη μια μεριά και γράφεις.
0: Άκου λίγο μήνυμα.
2: Για μήνυμα, μισό λεπτό.
0: Ενώθηκα να τον πήρε και τον άνθρωπο ιδανικό στον Ολυμπιακό. Αλλά για να τα λέμε όλα,
2: ναι.
0: Έχει χρηματιστεί διαρκή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ. Παικτάρα είναι.
2: Ναι.
0: Ο Μάντριος τώρα.
2: Ναι. Όχι, όλη, η φασαρία είναι γιατί γράψανε ότι είναι μεταγραφή ενώ είναι ιδανικό. Οι άλλοι γράψανε ότι είναι. Ναι, γιατί το κρύβεται, λέει.
0: Στα λογιστήρια δεν είμαι.
2: Στα λογιστήρια δεν είσαι εσύ, ούτε κανένα είναι στα λογιστήρια, αλλά γιατί να γράψει ο άλλο ότι είναι ιδανικό και ο άλλο να γράψει ότι το
0: γιατί
2: πήρε.
0: Δεν είμαι στα λογιστήρια, ούτε
2: μπράβο,
0: εσύ.
2: Μπράβο. Γιατί ξεγελάτε ο κόσμος, την αλήθεια θέλει. Έλα, φίλε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Ελαδέρε, παιδιά, συγγνώμη τώρα. Είναι ώρα των ακροατών, έτσι. Λέει ο Γρηγόρης, παρακαλώ. Γεια σου, Γρηγόρη, γεια σου, Κώστα. Πώς γίνεται ώρα των ακροατών να κάνετε εκπομπή πάνω στον ακροατή.
2: Πάμε παρακάτω.
5: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Είμαστε τρεις παοξίδες.
2: Ναι.
5: Κουμπιώτες κιόλας. Καταλαβαίνεις τώρα. Και αποφασίσαμε να κάνουμε διακοπές στη Θάσο. Με το που πατήσαμε το πόδι στο νησί, είναι για να πλακωθεί στο ξύλο.
2: Σε μένα το λέει, φίλε.
5: Δεν ξέρω.
2: Φασαρία θα ψάχνουν να βρουν οι ντόπιοι φασαρία. Εγώ δεν πάω εκεί.
5: Έχουν
2: πολλοί άνθρωποι εκεί, έχουν παραβατική συμπεριφορά. Ναι.
5: Ναι. Μα ναι. Έχει ένας φίλος μας ένα Peugeot 208. Τώρα, τι αμάξι, τώρα το πήρε το μεταξύ του 16 τάχα. Στην ξάπλα είναι τώρα.
0: 10 χρόνια αυτοκίνητο τώρα το πήρε.
5: 10 χρόνια αυτοκίνητο τώρα το πήρε και το χρυσοπλήρωσε κιόλας. Με δώσει το πληρώνει κιόλας. Αλλά άκου να δεις τι γίνεται. Κάτι παθαίνει στις ανηφόρες, βγάζει μια ένδειξη στο καντράνερ, ρε παιδί μου, και δεν δίνει γκάζι. Και έχουμε μείνει δύο φορές πρώτη μέρα στην ανηφόρα. Βγήκαμε σαν πολιτισμένοι, ρε κάμα. Τώρα είμαστε του πιώτες, παοξίδες κτλ. Βγήκαμε σαν πολιτισμένοι. Βγάλαμε το τρίγωνο και μας έχει κορνάρει το μισό νησί. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα.
2: Κάτσε να πας στο θεολόγο να φας να δεις τι θα πάθεις.
5: Πλάκα κάνεις, εμείς σκεφτόμαστε γιατί λένε ωραία κράτη.
2: Το καζαβίτι θα πας να φας ρε. Να πάτε να φάτε στο καζαβίτι.
5: Καλά είναι εκεί.
0: Το εξασφάλισαμε το γεύμα.
2: Στο καζαβίτι θα πας, ναι.
5: Καζαβίτι, καλά.
2: Θα πας όποιο εστιατόριο εκεί θα περάσει καλά. Πάνω ψηλά δύσκολος είσαι.
5: Πάμε στο άλλο.
0: Αν πήγαινε στο μαζί θα δει μια φωτογραφία του Ρατόπουλου που τρώει αστακούζοκι.
2: Δεν έχει αστακούζι θα
5: σου. Καλά, κανένα θα τρώει αστακό στην κράτη του ταβέρνα. Κερασμένο τα ακούζε.
0: Το καλύτερο στου αστακού είναι κερασμένο, ρε φίλε.
5: Καλά, εννοείται, εντάξει.
2: Ξέρει ο κόκκινο.
5: Καλά, πέρα από τον κόκκινο που νομίζει θα βγει Ευρώπη του χρόνου, να πείτε λίγο για τον ΠΑΟΚ.
0: Ποιο είπε θα βγει Ευρώπη.
5: Ξέρω, εσύ έχετε και υψηλέ. Πώ τα λέτε. Ανεβήκατε τώρα κατηγορία και γκρινιάζετε άμα δεν βγείτε πρώτοι.
0: Άκουσα να λέω τη λέξη Ευρώπη.
5: Όχι εσύ, όχι εσύ. Η αλήθεια είναι όχι εσύ. Αλλά δεν ξέρω γιατί σας έχει φτιάξει ο Φούρναρης κάτι προσδοκίες. Λες και θα βγείτε Champions League να πούμε.
2: Εντάξει, έχουν με τον Κόντι τώρα ισορροπήσει. Εντάξει, είναι αισιόδοξη.
0: Να δω την ομάδα.
2: Καλή και μεταγραφή, δεκάρι. Πίσω από το Φόρ. Εντάξει. Δεν άσχημο ο
5: Ηρακλής.
2: Ναι. Καλά το πάει, καλά το πάει ο Ηρακλής. Καλά το πάει.
0: Εμένα ο Νταλκάς μου είναι 7η αγωνιστική.
2: Όπα.
5: 7η, ε.
0: Ναι.
5: Και το πάει εκεί.
0: Τούμπα, τούμπα.
5: Στην Τούμπα ή στο δεύτερο γήπεδο μου όταν θα φτιάχνουν την Τούμπα.
0: Σε ποιο είναι το δεύτερο γήπεδο σου.
5: Όταν θα φτιάχνουν την Τούμπα, ποιο θα είναι το γήπεδο.
0: Θα σε φιλοξενήσω, να λες και ευχαριστώ.
5: Ναι, ο Δήμος θα με φιλοξενήσει.
0: Όχι, εγώ θα σε φιλοξενήσω, να λες και ευχαριστώ.
5: Όχι, ο Δήμος θα με φιλοξενήσει.
0: Βρε αχάριστε, να λες και ευχαριστώ.
5: Πώς το λένε. Ποιος, πέρα από την πλάκα, ο Κόντης τι ρόλο έχει. Γιατί θυμάμαι ότι ο Κόντης ήταν στους Σπαρτιάτες, ήταν στον Άρη, δεν θυμάμαι τι ήταν στον Άρη, να πω την αλήθεια.
2: Τι μάνατζερ ήτανε.
5: Τι μάνατζερ.
2: Βέβαια.
0: Τώρα είναι σύμβουλος του Μοναδασιώτη.
2: ΣΕΟ του Μοναδασιώτη.
5: Τα βρίσκουνε.
0: Ναι.
2: Τα βρίσκουνε. Πώς ξέρει ο Κόντης, θα τον ρεγουλάρει.
0: Ο Κόντης ξέρει
2: τον βάζει την μπαταρία, τον βγάζει από την μπαταρία, είναι σαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο τον έχει κάνει.
5: Πώς τα βρίσκει με τον Μοναδασιώτη.
2: Κοίταξε ρε φίλε. Ο Κόντης είναι μάγος. Ο Κόντης είναι μάγος.
5: Εδώ κοντέψαμε να τον ψηφίσουμε, εντάξει.
2: Γιατί να μην το ψηφίσεις, με την Καριστιανού καλύτερη είναι.
5: Καλά, τώρα γενικά τέλος πάντων αποδείχθηκε αυτό το κόμμα πάτη, αλλά τέλος πάντων.
2: Πάμε, πάμε. Επόμενη γραμμή. Προσέξτε τα μάξι.
0: Δεν είναι ότι με τέτοια πράγματα. Κανένα κόμμα δεν απάτη.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Κανένα κόμμα δεν απάτη. Έτσι. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
6: Καλησπέρα και στους δύο.
2: Ακούμε.
6: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Βεβαίως.
6: Ας απαντήσετε και ίδιο αν θέλετε. Ποια ομάδα νομίζετε ότι έχει κάνει τις πιο στοχευμένες μεταγραφές μέχρι στιγμής?
0: Η ΑΕΚ.
2: Νομίζω η ΑΕΚ.
0: Λίγες και μετρημένες.
6: Και εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ είμαι φίλαθλος του ποδοσφαίρου, υποστηρίζω ομάδα, αλλά δεν είμαι από τους οπαδούς που θα είμαι καρφωμένος στην ομάδα μου. Αν δω κάτι καλύτερο από κάποια άλλη ομάδα, όπως αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ.
0: Και μετά είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Μετά, σωστά, σωστά.
6: Ακριβώς.
2: Σωστά.
6: Αυτός εκεί ο καμαράρε φίλε που πήρε ο Παναθηναϊκός, τι μηχανάκι είναι αυτός? Το είδε προχθές το φιλικό.
0: Είναι λίγο αρτσούπαλος όμως.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει.
6: Εντάξει, είναι λίγο σαπατσούλης, αλλά φίλε είναι μηχανάκι.
2: Άστριφτος
6: είναι. Όλο το... Ναι. Βέβαια η ΑΕΚ τώρα με την προσήκη που έκανα με τον Κροάτη, αλλάζει level αρκετά.
0: Αν δεν πάρει Αντιπινέδα, δεν πάει να μου λένε εμένα ότι Αντιπινέδα είναι ο Κροάτης. Αν δεν πάρει Αντιπινέδα.
6: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Μπράβο.
6: Τα χαρακτηριστικά του Πινέδα δεν έχουν καμία σχέση.
0: Ακριβώς. Πρέπει να πάρει έναν Αντιπινέδα.
6: Αν πάρει η ΑΕΚ, παιδιά, έναν Αντιπινέδα και ένα τρίτο center back.
2: Και στα center back και στην τετράδα εκεί θέλει. Ρεγουλάρισμα η ΑΕΚ, στην τετράδα εκεί.
0: Γιατί πήρε παίκτη δίπλα στο Ρώτα?
2: Ούτε παίκτη στο Ρώτα πήρε.
0: Δηλαδή,
2: και ο αριστερός ο μπακ του 7 είναι και ο ένας και το 7 είναι και ο άλλος. Άντε, εκεί κοντά είναι.
6: Αν η ΑΕΚ δηλαδή κάνει τρεις στοχεύματα.
2: Είχε θέλει αναβάθμιση η τετράδα της. Ναι, σωστά.
6: Ναι, μία αντιρώτα, μία αντιμουκουντή ή Έλβας και έναν αντιπινέδα. Δύσκολα θα αντιμετωπίζετε. Έτσι πιστεύω, δεν είμαι.
2: Έχει ένα πιτσιρικά στόπερ και το Βίντα 40 χρονών.
6: Ναι, αυτό λέω, αλλά και πάλι.
2: Πρωτάθλημα κύπελο Champions League δεν τη βγάζουνε. Ο Βίντα με τον
0: Ρεβάν. Εσύ, ναι. Βίντα, Φορτούνη, Τάισον είναι για να παίζουν με μικρού αντιπάλου.
2: Βίντα,
0: Φορτούνη, Τάισον είναι για να παίζουν με μικρού αντιπάλου.
6: Γρηγόρα, αλλά πιστεύω, ρε φίλε, ότι και πάλι όμω έχει κάνει πιο στοχευμένε. Του ΠΑΟΚ και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό.
0: Φίλε, ο ΠΑΟΚ...
6: Έτσι πιστεύω εγώ, τώρα δεν ξέρω.
0: Ο ΠΑΟΚ, φίλε, πολύ ησυχία επικρατεί, δεν τον υπολογίζουν και εγώ να μετράω διαφορετικά τα πράγματα.
6: Ξέρεις τι, εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο εντάξει μπορεί να ακουστεί λίγο χαζουμάρα. Έτσι όπως είδα λίγο τα χαρακτηριστικά και τα προηγούμενα χαρακτηριστικά των παιχτών που πήρε, δεν είναι παίχτες πρωτοκλασάτη αυτοί. Ήτανε πολύ λιγότερα παιχνίδια από ένα βασικό, ο Σάντα Μαρία ας πούμε και ο άλλος που πήρε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Δεν τα παίχνεις δηλαδή με γεμάτες χρονιές.
2: Ναι.
6: Δεν ξέρω τώρα κατά
0: δεν πόσο λέει πάντα την αλήθεια αυτό το πράγμα, να ξέρεις.
6: Εντάξει, δεν λέει την αλήθεια, αλλά σε ένα προτάσμα...
0: Δεν λέει πάντα την αλήθεια αυτό.
6: Εντάξει, ναι. Σε ένα προτάσμα που είναι μαραθώνιος με κύπελο, Ευρώπη... Και ελληνικό πρωτάθλημα που στην ουσία είναι τα καλά χρόνια του Ολυμπιακού που το έπαιρνε σβηστά και τώρα θα παλεύουν τέσσερις μπορεί και πέντε αν ο Άρης ή ο Ηρακλής δυναμώσουν. Χρειάζεται παίκτες οι οποίοι φαντάζομαι να φτασμένοι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα επεξέλθουν αυτοί τώρα στον ΠΑΟΚ.
0: Είδαμε. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
7: Κύριε Ραβδομπουλέ.
2: Μάλιστα.
7: Το ανέκδοτο της ημέρας το ακούσατε?
2: Ποιο είναι?
7: Πολιτισμένος παοξής από Τούμπα. Γελάν και τα τετράγωνα από τη Θάσο. Και ξέρεις τώρα, Θάσο Λίμνος είναι πολύ αριανά χωριέ νησιά αυτά εκεί. Έχουνε θέμα αυτοί, τους πήρανε χαμπάρι, γι' αυτό τους κορνάρανε από πίσω. Και από πίσω τους κορνάρανε, γι' αυτό. Θα ρωτήσω λίγο. Η μεταγραφή Γιαννούλη τελείωσε, έγινε το δάχτυλο.
2: Το δάχτυλο ανέγινε.
0: Ποιο απ' όλα.
2: Το πήγα σε ποδολόγο.
0: Γιατί ξεκινάει το αριστερό, μετά πάει το...
2: Σε
0: ποδολόγο
2: πήγε, ρε.
7: Σε ποδολόγο πήγε,
2: ναι.
7: Έγινε καινούργιο εκεί στο πανόραμα, στα σπίτια μέσα στον οικισμό, να τον πάνε εκεί.
2: Έχει ποδολόγο, ρε, πήγε στον ποδολόγο. Πονάει το δάχτυλο.
7: Το μεγάλο αριστερό. Θα φέρουν το μεγάλο αριστερό μπακ και τσουτσουριάσαμε εκεί πέρα τώρα. Έχουμε σηκωθεί η τρίχα μας.
2: Όχι, είναι μπακάρα είναι. Γιατί το λες αυτό?
7: Μπακάρα είναι. Μπακάρα, ναι, μπακάρα, μπακάρα. Και θα φύγει από τη μεγάλη ομάδα.
0: Κάτσε να πει καμία γαρή κουβέντα, μην πες κάτι τηλέφωνο, ρε. Κάτσε, καλά κάνει και λέει.
7: Λοιπόν, δεν μου λες εσύ που πήρες τον Κόντι, τον Ιωάννη Κόντι.
0: Ναι.
7: Που κάνει τις 157 μεταγραφές στον Άρη. Είσαι σίγουρος ότι θα παραμείνει στην κατηγορία, θα πας και στην Ευρώπη?
0: Δεν μίλησε για Ευρώπη.
7: Και βλέπω σαν τη Λάρισα να πέφτεις πρώτο.
0: Μην βγάζεις τα θέλω σου.
7: Όχι. Γιατί έκανε συμμαχία με τους δυο εχθρούς σου χρόνια.
0: Τι έκανα?
7: Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Δεν στα πάνε καλά.
7: Ο πρόεδρος σου είπε το ευχαριστώ.
0: Να ρωτήσω κάτι.
7: Και μετά είπε και ευχαριστώ στον κύριο Βαγγέλη.
0: Τώρα λες χαζομάρα για ένα πολύ απλό λόγο.
7: Δεν λέω καθόλου χαζομάρα.
0: Γιατί ψήφισε, αφού είναι με τον Ολυμπιακό, γιατί ψήφισε Παναθηναϊκό?
7: Ψάξε λίγο τη δήλωση.
0: Δεν απαντάς.
7: Τη δήλωση
0: αφού πήγε με τον Ολυμπιακό, γιατί ψήφισε Παναθηναϊκό?
7: Θα σου απαντήσω. Ψάξε λίγο τη δήλωση Μονεβασιό τη Δεκέμβριο τη περασμένη χρονιά. Να δεις τι είπε και όταν σύνησε η αυτόνομη που και καλά πήγε να το πάρει πίσω. Λοιπόν, πρώτον, δεύτερον.
0: Αδίκως σύνησε.
7: Ψήφισε Παναθηναϊκό γιατί η πλατφόρμα του Παναθηναϊκού του έδινε 500 χιλιάρικα παραπάνω. Από ότι η πλατφόρμα του Μαρινάκη που την έχει μαζί με τον κύριο Βαρδιλογιάννη.
0: Καλά έκανε.
7: Γιατί είσαι φτωχός. Είσαι φτωχός, ψωμιά πουλάς και κουλούρια.
0: Ενώ πάτα εσύ παλέτες πουλάς και έχεις το τάλιρο.
7: Εγώ σε κάνω πλάκα μου.
0: Κάνε μου όσο θέλεις και εγώ σου λέω. Και εσύ με τις παλέτες. Δεν προλαβαίνεις.
7: Επειδή όλοι εμένα με έχετε ότι θα πέσω. Θα παίξω στο 9-12.
0: Ποιος το είπε αυτό?
7: Σαν πέρσι που με πέρναγε ο Λεβαδιά. Ο διπλανός σου. Σαν πέρσι που έλεγε θα παίξω, θα με περάσει Λιβαδιά. Ο Όφιο Κυπελούχος. Αλλά ήρθαν όλοι και φάγανε από μια τριάρα στο τέλος. Και ο Άρης τελείωσε πάλι πέμπτος. Ο φτωχός Άρης του Καρυπίδη θα τελειώσει τεταρτοπέμπτος. Επειδή είναι ξεκούραστος από όλους, δεν έχει ούτε Ευρώπες, άλλαξαν τα χαρακτηριστικά του. Κοιτάξτε, μην τρομάξετε, γιατί πολύ στην απέξω τον έχετε.
0: Τα διαρκεία άλλα λένε.
7: Δεν με ενδιαφέρουν τα διαρκεία. Δεν μας ενδιέφεραν ποτέ τα διαρκεία. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις.
0: Ούτε τετραψήφιο νούμερο δεν έκανες ακόμα, κάτσε.
7: Δεν με ενδιαφέρει, μπορείτε να με περνάτε και οι δύο στα διαρκεία και να βγαίνετε κάθε μέρα στα σπορ του Βορρά σαν μπλούζα. Τηλεφωνάζετε 12-6-37,
0: 12-6-38,
7: μπορείτε να
0: φωνάζετε. Κλείσε ρε σατανά, κλείσε.
7: Δύο χρόνια προσπαθούσατε να βγείτε Champions League και δεν κουνήσατε ποτέ σε ντόνι. Το Πεδροπόταμο τα πουλάνε με την ΟΚΑ. Άρτε ένα να ξανακουνήσετε φέτος.
0: Κλείσε ρε τράβα στη Λίμνο ρε τράβα.
7: Και πού είσαι, κάνατε και μαγκές του κρανούς. Προσέχετε για την Κυριακή.
0: Τι κάναμε ρε εμείς?
7: Δύσκολο το μάτι.
0: Μπερδεύεσαι. Πέμπτη είναι το παιχνίδι.
7: Εσύ φιλαράκι με τους παοξίδες είσαι, άσπα.
0: Με τι είμαι?
7: Εσύ πιο πολύ μιλάς για τον ΠΑΟΚ παρά για τον Ηρακλή.
0: Εγώ γιατί μιλάω?
7: Πιο πολύ μιλάς για τον ΠΑΟΚ παρά για τον Ηρακλή. Δεν σε έχω ακούσει εκπομπή.
0: Δεν τολμάς να πεις αυτά που έχω πει εγώ, άστο.
7: Για τον Λόπεθ δεν έχεις πει καθόλου. Δεν έχεις πει για κανένα παίχτη του Ηρακλή.
0: Είδες που είσαι αδιάφορος. Θα βρούμε τον κηδεμόνο σου. Με αυτό ξεκινήσαμε.
7: Κάτι Γάλλους που δεν τους ξέρει η μάνα τους. Τους πήρατε στα χαφ. Τους έφερε ο Κόντις.
0: Μη σε κάνουν κουδούνι αυτοί. Πρόσεκε.
7: Τι να με κάνουν?
0: Μη σε κάνουν κουδούνι αυτοί. Πρόσεκε.
7: Θα σου πω κάτι τελευταίο. Ο Άρης μεσοεπιθετικά σε σχέση με Ολυμπιακό, Αθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχει καλύτερο κέντρο και επίθεση. Ψάξτε να βρείτε τι έχει ο Άρης και τι έχουν οι άλλοι τέσσερις.
0: Αφού είναι τόσο καλά και δεν παίρνει διαρκείες.
7: Ελάτε να μας τους πείτε.
0: Αφού είσαι τόσο καλά και δεν παίρνει διαρκείες.
7: Δεν θέλω διαρκείες. Δεν γουστάρω να πάρω διαρκείες. Δεν μας αρέσουν τα διαρκείες εμάς. Δεν έχουμε βίτσιο με το διαρκείες. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Και στα καλά μας χρόνια διαρκείες δεν παίρναμε. Τι να σας πούμε τώρα δηλαδή? Εσείς που παίρνετε διαρκείες, δεν μου λες. Στον Ηρακλή πόσο σου έβαλε το διαρκεία στην αυτονομή, 500 ευρώ?
0: 300 το φθηνότερο.
7: 300 πουρε, να δεις τι. Να δεις τι. Το Μάναλι. Το Μάναλι και να γράφει φούρνη Βενέτη.
0: Ο Μάναλι δεν είναι στον Ηρακλή. Ξέρεις τι λέει ο λαός,
7: Να σε ρωτήσω.
0: Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τελείωσε η εκπομπή. Εσύ θες εκπομπή να κάνεις. Πάνε εδώ στο ΣΕΟ. Πάνε εδώ στο ΣΕΟ. Κάνε ένα δοκιμαστικό. Να πάρεις εκπομπή.
7: Από τον Ευγενείο τις πήρατε τις συμμετοχές.
0: Τις έχεις στα χέρια του.
7: Ποιος ρε. Ποιος. Αφού στα δικαστήρια σας πάει 1 Σεπτεμβρίου.
0: Και πώς πήρε άδεια αφού δεν τις έχει.
7: Πρεάστε τώρα, πληρώσατε για να πάρετε, γιατί δεν τα λες κανονικά.
0: Άλλο το πρόστιμο και άλλο πλήρωσε. Άλλο το πρόστιμο και άλλο πλήρωσε.
7: Πλήρωσες πρόστιμο.
0: Ναι, φυσικά.
7: Γιατί πλήρωσες πρόστιμο.
0: Γιατί υπήρχε κάποιο λάθος.
7: Ποιο λάθος, δεν έχεις πάρει μετοχές γι' αυτό.
0: Λάθος κάνεις.
7: Πρόστιμο στα δικαστήρια. Εγώ, ψάξτε το λίγο καλά να το δεις.
0: Καλά.
7: Περιμένετε τον Ευγενείου να δείτε τι θα σας κάνει.
0: Καλά, καλά.
7: Να το χρωστάτε. Καλά, καλά. Περιμένετε, άντε σαν τη Λάρισα κι εσείς. Εκεί που ανήκετε όλοι. Εκεί, για τα χωριά. Άντε καληνύχτα.
0: Και καλό ξημέρωμα. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Βαρβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πατρωτό. Πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
8: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψτε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
18: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
19: Ο Δίας σε καλεί.
20: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια.

0: Ιβκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο. Μόλις έχει αρχίσει με ένα καυτό δίλημα. Ποιος είναι πιο παλιός, ο Μάντζιος ή ο Μπασμπαρέλλας?
1: Όχι,
0: ή ο Θανάσης ο
1: πολίτης. Δεν είναι αυτό. Ο πολίτης, ο Μάντζιος ήρθε μετά, ρε.
0: Μετά ήρθε.
1: Το θέμα είναι αν είναι πιο παλιός ο Θανάσης ή ο Μάντζιος. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Αυτό είναι το δίλημα. Ποιος είναι τελικά?
1: Αυτοί είναι και οι δύο πιο νεότεροι από μένα.
0: Δημήτρης είναι ήρθα το
1: όταν απολύθηκα από την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, είχα έρθει κατευθείαν εδώ.
2: Τι ημερομηνία πες μας?
1: Μια εβδομάδα πριν να ανοίξει η εφημερίδα περίπου.
2: Εντάξει, ήρθα εγώ μία μέρα πριν να ανοίξει η εφημερίδα.
0: Πόσο ήσουν τότε, πόσα χρόνια είχες του Κουρμπέτ όταν ήσουν Θεσσαλονίκη?
1: Είχα κάνει Αθλητική Μακεδονία Στράκης και Θεσσαλονίκη.
0: Πόσα χρόνια, ρε παιδί μου?
1: Γύρω στα 2 με 2,5 χρόνια.
0: Πρόλαβες και απολύθηκες.
1: Ναι.
0: Και μετά στέργησες.
1: 6 μήνες.
0: Το...
1: κάθισα μόνο στην
0: ήταν
1: γραφτός, Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν το γραφτός να στέργησες εδώ στο μέτρο.
1: Β' εθνική, Α' εθνική θυμάμαι. Ναι.
0: Oh, το ίδιο κάναμε. Ίδια διαδρομή είχαμε.
1: Και στην Αθλητική έγραφα τα πάντα. Ξέρεις, από Εψιμή μέχρι.
0: Έτσι πάει.
1: Μέχρι Ηρακλή.
0: Έτσι πάει, φίλε. Τι γίνεται, καλησπέρα. Τάνια,
1: όλα εντάξει.
0: Κώστας Πεδροτός στα μικρόφωνα, Θανάσης Πουλίτης στην ηχοληψία, ο Κωνσταντίνος είναι πίσω.
1: Όχι, Γιάννης Λελίδης.
0: Ο Γιάννης ο Λελίδης δεν τον είδα και ζητώ συγγνώμη. Λίλα Ιγκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 με όλη την αθλητική επικαιρότητα και την έρδη εδώ μπροστά μας θα τη βλέπουμε που μας δείχνει αγώνες σε Μουντιάλ για να τους εμπεδώσουμε.
2: Σε επανάληψη, ναι.
0: Ποιο μάτς
2: να...
0: είναι αυτό? Αυτό είναι.
1: Αγγλία-Κονγκό.
0: 0-1
1: στο 26.
0: Πόσο είχε λήξει αυτό?
1: 2-1 με ανατροπή. Με τα δύο γκολ του Χάρι Κέιν. Ο οποίος δεν μας έκανε το χατήρι να γίνει πιο σκόρ. Ποιος?
0: Ο Χαρικίν δεν έβαλε άλλο.
1: Νομίζω μετά. Άλλο ένα πρέπει να βάλει.
0: Ναι, έβαλε στην αρχή και τι έκανες.
1: Εντάξει, βγήκε πρώτο σκόρ ο Μπαπέ. Ο δικτάτορας που το λέει ο μικρός μου γιος.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο θέμα τώρα που λέμε για ποδόσφαιρο? Εάν θα πάει ο Βινίσιος στην Άρσεναλ.
1: Ναι, υπάρχει θέμα, το έχουμε και στο site.
0: Γιατί του κάνει ανανεώσει, προτάσει για ανανέωση.
1: Κάνει ο Λίνι Ρεάλ.
0: Και θέλει η Άρσεναλ να τον πάρει. Επειδή ακούω διάφορα, εντάξει, λένε κάποιοι, ας πούμε, OK, θα πάει ο Τζόλης και άμα πάει ο Βινίσιος, ακυρώνει η μεταγραφή. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Όταν πας σε τέτοια ομάδα, δοκιμάζεις τη μεγάλη σου ευκαιρία να σταθείς σε τόσο υψηλό επίπεδο. Δεν μπορεί
1: καταρχάς,
0: να πει κανείς.
1: Γνωρίζεις, Κώστα, από πριν ότι ο ανταγωνισμός θα είναι.
0: Τεράστιος,
1: μάλλον
0: ναι.
1: Ο συναγωνισμός. Γιατί όταν είσαι σε μια ομάδα, είναι συναγωνισμός. Είναι θετικός ο ανταγωνισμός. Ξέρεις πολύ καλά ότι καταρχάς πας στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Πρώτον.
1: Ένα αυτό. Είναι. Δεύτερον, είναι η ομάδα που πήγε στο φιναλίστ, που πήγε τελικό Champions League. Άρα γνωρίζει εκ των προτέρων.
0: Σίγουρη θέση δεν υπάρχει κανένα.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι κανένα μεταγραφή. 40 εκατομμύρια για την Arsenal είναι σαν να κάνει μεταγραφή μια ελληνική ομάδα πόσα. 3, 4.
1: Και παραπάνω.
0: 5
1: εντάξει,
0: εκατομμύρια.
1: Βάλε τα μισά περίπου από μια μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι, κάνει, είναι μια μεγάλη κίνηση, αλλά είναι σε μια συνηθισμένη για την Arsenal μεταγραφική βάση, ας πούμε. Έτσι, αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την επιτυχία του Χρήστου Τζόλη να πάει εκεί και να είναι η ακριβότερη πόλη σε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αλλά σίγουρα όταν πας εκεί, ξέρεις ότι πρέπει να δώσεις μεγάλο αγώνα για να πεις ότι καθιερώνω.

0: Και έτσι έχει πουλήσει και Χάλαντ, έχει
1: τα πιο
0: πουλήσει
1: Μπέλιγχαμ.
0: Και Μπέλιγχαμ, δηλαδή μιλάμε για ο Μπαμιγιάνγκ, πάρα πολύ.
1: Έχεις δει τα βίντεο του πώς δουλεύει, με τι συστήματα δουλεύουνε. Εκείνο ειδικά που είσαι σε ένα τοίχο, μάλλον είσαι σε ένα κλειστό δωμάτιο μέσα και βγαίνουν μπάλες από παντού. Και πρέπει εσύ να μην χάνεις μπάλες. Να κάνεις όλες πάσεις, είναι τρομερό.
0: Και καταρχάς θα παίξεις και σε ένα γήπεδο το οποίο είναι, θα είναι γεμάτο.
1: Γηπεδάρα, το καλύτερο που έχω πάει.
0: Με 20.000 πέταλο.
1: 20.000 δηλαδή πέταλο ορθίων. Δηλαδή χάνετε ευκαιρία και τους έβλεπες κατεβαίναν κύμα. Και σε μάτς που για αυτούς ήταν OK, normal match. Dortmund Pauk. Τρέχανε. Φαντάζομαι τώρα και να είναι κανένα ντέρμπι με την Bayern ή κανένα ημιτελικό στη Champions League, να μπαίνει κανένα γκολ στο 80, τι γίνεται εκεί πέρα στην κερκίδα.
0: Πάμε να κάνουμε 20.000. Μια κτηνογραφία λοιπόν των θεμάτων που έχουμε για σήμερα στην εκπομπή. Έτσι, μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ. Έχουμε εθνική πόλο, έτσι.
2: Σωστό. Επέστρεψε σήμερα το μεσημέρι.
1: Τριαμβευτές. Έχουμε συνέντευξη σημαντική νομίζω για τα μάτια.
2: Ναι, γιατί μετά θα πάνε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Έχουμε να ασχοληθούμε με τον ΠΑΟΚ και την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου. Ξέρουμε και το πρόγραμμα, όλα θα γίνουν αύριο το απόγευμα 6 και 4.
0: Ναι, συνέντευξη τύπου, έχουμε λύσει.
1: Είδες πως το κανόνισε.
0: Το κανόνισε
1: εσύ. Έστειλα ένα μνηματάκι εγώ εκεί πέρα.
0: Καλά είναι, ναι. Και δεν ξέρουμε ποιος παίχτης θα είναι στο πλευρό.
1: Μεταγραφικά θα δούμε ΠΑΟΚ, όπως θα δούμε τα μεταγραφικά και των υπολείπων ομάδων και του εξωτερικού, αυτά που λέμε τώρα για τον Καρέτσα και όλα τα υπόλοιπα. Με δύο δεκάρια παίζει η Ντόρτμουντ, να ξέρεις. Το ένα θα είναι ο Καρέτσας. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Θα παίζει δεκάρι, δεν
1: παίζει. Δύο δεκάρια. Ναι. Θα παίζει υποτίθεται γραμμή, αλλά είναι ουσιαστικά δύο δεκάρια. Είναι το σύστημα τέτοιο. Ναι. Και θέλει να παίξει με δύο.
0: Θα κάνουμε και σύνδεση με Ιταλία, γιατί μου έλεγε ο Γιώργος για τη δουλειά έτσι του Γρηγορίου. Θα έχουμε και μπασκετάρι, γιατί έχουμε δεδομένα για Μήτρου Λόγκ και Νουά.
1: Σωστό. Έχουμε και μεγάλη είδηση και στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ χθες που ουσιαστικά μπήκαν οι βάσεις για την οριστική συμφωνία με τον Αριστείχνη. Ένα θέμα που ταλαιπώρησε αρκετά, η αλήθεια είναι,
0: ναι,
1: τον κόσμο. Που, αλλά βρέθηκε λύση. Όταν υπάρχει καθαρό μυαλό και ηρεμία και συνένεση, καταλήγεις να βρίσκεις μια λύση και να προχωρήσεις για να ξεδιπλωθεί όλο το πλάνο.
0: Το έβαλες και στα κοντά έτσι και στα γρήγορα. Δεν το είχε άλλο site επειδή έβλεπα και την επικαιρότητα εκείνη τη στιγμή. Έτσι το είχαμε ως θέμα πιο μπροστά από όλους. Έχουμε και ποδόσφαιρο Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλή συνεχίζει τις μεταγραφές. Χθες δώσαμε εδώ την επίσημη ανακοίνωση όταν βγήκε ακριβώς με τον Ίβι Λόπεθ. Σήμερα έχουμε ένα νέο όνομα, έτσι, Πίτερ Ολαγίνκα, Νιγηριανός, ο οποίος έπαιξε μπάλα στην Ευρώπη, όχι σε μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Καλός παίκτης είναι,
1: δυνατός. Έπαιξε στην Τσεχία.
2: Απλά, ναι, ναι, Σλάβια Πράγας.
1: Είχε παίξει για τον ΠΑΟΚ πριν 2-3 χρόνια.
2: Αλλά είχε ένα τραυματισμό. Ακριβώς. Γι' αυτό και η χρονιά του στον Απόλλη δεν έχει καμία σχέση
0: ακριβώς,
2: με τις άλλες. Αλλά
0: αν
2: δεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν
1: καλός,
2: πολλά γκολ και τρομερές ασίες.
0: Ακριβώς, το ψάξα λίγο, το έχω ετοιμάσει.
2: Με πάρα πολλές συμμετοχές στη Σλάβια Πράγας, στο Βέλγιο.
1: Για πέρυσι ήταν αυτό, έτσι. Προτάθηκε στον ΠΑΟΚ πέρυσι. Το είχαμε αποκαλύψει,
0: ναι,
1: ο Λαγίνκα, πέρυσι που γινόταν η διαπραγμάτευση και τελικά η συμφωνία.
0: Ναι, ήταν συμπαίκτης με τον Ζαφίρι, ήταν και συμπαίκτης με τον Χρωμάντα.
1: Ήθελα να τον πάρει από πέρυσι. Είχε προταθεί στον ΠΑΟΚ, δεν προχώρησε αυτή η περίπτωση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, επαναλαμβάνω, είχε παίξει. Έχει ένα background σημαντικό, ένα background ενός ποδοσφαιριστή με ικανότητα. Εντάξει, είπαμε το θέμα με τον Ηρακλή, είναι οι παίκτες που παίρνει, επειδή προέρχονται κάποιοι από τραυματισμούς. Να του βγει το ρίσκο. Αυτό ο ρίσκο. Αν έχει πολύ καλή
2: χρονιά. Είχε παντοσύχη χρονιά. Καλή. Απλά, ναι, δεν ήταν σε σχέση με τις πρώτες χρονιές.
1: Σωστό.
2: Που ήταν, έτσι,
1: αν έχει σωστή πληροφόρηση και για το χαρακτήρα και για το ιατρικό ιστορικό ενός παίκτη και για το πώς πήγε. Και μερικές φορές μπορεί να φαίνονται κάποια πράγματα ότι είναι ένας παίκτης που δεν έχει προοπτική. Αλλά αν ξέρεις παραπάνω λεπτομέρειες, να σε οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι αξίζει να του δώσεις την ευκαιρία. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό.
2: Να πούμε ότι ο Ζιντάν θα είναι ο νέος προπονητής Εθνικής Γαλλίας μέχρι το 2030, ανακοινώθηκε.
1: Και είπε ότι απέρριψε προτάσεις από συλλόγους, γιατί η μόνη του θέληση ήταν να πάει και να δουλέψει στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Ο Ζιντάν για μένα είναι τυχερός και είναι και έξυπνος, γιατί πάει σε ομάδα με τρομερό υλικό. Που σίγουρα μπορεί να παίξει καλύτερα η Γαλλία. Είναι δεδομένο αυτό. Αν βρει και δύο χαφ που να τα σταντάρει και να προσεγγίζουν το δικό του επίπεδο, μπροστά είναι φωτιά, όπως και πίσω. Και βάζω ερωτηματικό στο τι θα πετύχει ο Κλόπ, όχι ότι δεν είναι μεγάλος προπονητής, απλά το υλικό της Γερμανίας μένα δεν με πείθει.
2: Πάντως από αυτό το Μουντιάλ φύγανε πάρα πολλοί προπονητές, έτσι. Ήταν ηλεκτρική καρέκλα για πολλούς.
1: Έτσι πάει, κλείναν και πολύ την θητεία τους όπως και να έχει. Το θέμα είναι, ανάλογα με το υλικό που έχεις, να μπορείς να παρουσιάζεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω αυτό το κάνει η Εθνική Ομάδα Πόλων τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει πάρα πολύ καλό υλικό σε επίπεδο αθλητών, έχει έναν πανέξυπνο προπονητή, έχει έναν άνθρωπο που

0: ξέρει Δημήτρη Μπασμπαρέλα το άθλημα στον προεδρικό φόκο της Ομοσπονδίας.
1: Ήταν παλιότερα αθλητής, ήταν παλιότερα στην εθνική ομάδα και εδώ και χρόνια είναι στο τιμόνι έτσι, της εθνικής ομάδας πόλο, στην προεδρία μάλλον της Ομοσπονδίας. Πάμε Αθηνά, πάμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Κυριάκο Γιαννούπλο. Πρόεδρε, τι κάνεις?
2: Ο οποίος ήταν και μαζί με την αποστολή, ήταν στο Σίδνεϊ.
1: Ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τα μετάλλια έτσι ό,τι καλύτερο.
0: Συγχαρητήρια.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Mm-hmm. Να σημειώσω, εγώ ήμουνα βέβαια στην Αυστραλία, αλλά ήμουνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία και όχι με την Εθνική Ομάδα, άσχετα αν.
2: Συνέπεσε γι' αυτό, ναι, βέβαια, γιατί έχετε για αυτή την ιδιότητα.
1: Εντάξει, ήσασταν πάντως ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε πρώτα τα μετάλλια, έτσι, στα παιδιά.
3: Βεβαίως, και, ναι, γιατί έχω αυτή τη θέση και χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάμε μαζί, γιατί ξέρετε, εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, έχω πολλούς λόγους να συνδέομαι και συναισθηματικά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πόλο εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά, γιατί δεν έχουμε πισίνες. Είναι τεράστιο το πρόβλημα.
0: Αυτό ίσως είναι το επόμενο στοίχημα του πρόεδρου της Ομοσπονδίας. Αυτό να σηκώσει και τη Θεσσαλονίκη.
3: Δυστυχώς.
0: Τον Υγρό Στίβο.
3: Ναι, ναι. Να σας πω, εφόσον το θέσατε το θέμα, επειδή το παρακολουθώ όσο γίνεται περισσότερο και πιο κοντά, πράγματι μετά την αναγκαστικό κλείσιμο του Εθνικού Κολυμπητηρίου, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά για λόγους ασφαλείας. Αμέσως προέκυψε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την προπόνηση αλλά και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των αθλημάτων που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθήσαμε πέρσι και ήμασταν φιλοξενούμενοι στο ανοιχτό κολυμπητήριο στο Ρεόκαστρο. Mm-hmm. Φέτος θα πάμε στην Περαία, στο Θερμαϊκό, στο ΚΑΠΑ. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι λύνεται το πρόβλημα. Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από τουλάχιστον 3 ακόμα κολυμπητήρια για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες, γιατί πλέον τα παιδιά δεν χωράνε στην κυριολεξία. Έχουν ήδη δρομολογηθεί η κατασκευή 2 κολυμπητηρίων, ένα από το Υπουργείο Αθλητισμού και ένα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτά θα τρέξουν πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, και ενδεχομένως να έχουμε και καλά νέα σε ό,τι αφορά το Εθνικό Κολυμπητήριο και πιο συγκεκριμένα την ανοιχτή δεξαμενή, όχι το κλειστό. Όχι πως θα
1: την πενιντάρα πισίνα λες, έτσι.
3: Ναι. Ακριβώς. Όχι πως θα λύσουμε το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο θα δοθεί μια λύση ώστε τα σωματεία να μπορούν να προετοιμάζουν τους αθλητές.
2: Όχι τίποτα άλλο μόνο. Και οι καταδύσεις νομίζω γίνονται μόνο στο Εθνικό Κολυμπητήριο, Πρόεδρε.
1: Δεν έχει το Ποσειδόνιο καταδύσεις.
3: Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, είναι μόνο στο κλειστό κολυμπητήριο. Ναι.
2: Γι' αυτό έχει δημιουργήσει και δεν πάβει να είναι και Ολυμπιακό.
0: Πρόεδρε, τώρα επειδή σε καλέσαμε για το πόλο, γιατί πιστεύεις ότι η Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε ποτέ να έχει μια πολύ δυνατή ομάδα στο πόλο? Δεν έχουμε την κουλτούρα, η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν έχουμε τα κολυμπητήρια? Τι είναι αυτό που μας κράτησε μακριά? Ενώ η Αθήνα, ας πούμε, ο Πειραιάς εκεί πέρα γίνεται χαμός. Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη. Οι κορυφαίες ομάδες.
3: Εγώ θα έλεγα η παραλιακή ζώνη της Αθήνας.
0: Ναι, η παραλιακή ζώνη της Αθήνας. Ναι.
3: Ακριβώς. Δηλαδή που ξεκινάει.
1: Βουλιαγμένη, Γλυφάδα παλιότερα.
0: Μα και εμείς στην παραλία λέμε, γιατί έχουμε παραλία, αλλά δεν. Θα μπορούσε η Καλαμαριά, ας πούμε, να έχει μια πολύ καλή ομάδα. Λέμε τώρα.
3: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να ξέρετε ότι πολλά από τα παιδιά του ΠΑΟΚ αγωνίζονται με τις εθνικές ομάδες μικρότερων κατηγοριών. Μπορεί να παίρνει τη δόξα και την επικοινωνία η Εθνική Ομάδα των Ανδρών και η Εθνική Ομάδα των Γυναικών, αλλά έχουμε και άλλες εθνικές ομάδες.
0: Μικρές, σωστό.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει υποδομές, ειδικά τα τελευταία χρόνια δουλεύει πολύ.
3: Όχι μόνο υποδομές, έχει και πάρα πολλούς καλούς αθλητές, οι οποίοι. Κάποιοι εξ αυτών ήρθαν στην Αθήνα και πρωταγωνιστούν με τις ομάδες της Αθήνας. Νομίζω όμως, αυτή είναι προσωπική μου άποψη, ότι λείπει ο ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, έχει και ο Άρης κανένα δύο περιπτώσεις. Εγώ έχω γείτονα που. Ναι, ο εγγονός του είναι στις μικρές εθνικές.
3: Ο Άρης θα μπορούσε να έχει ακόμα περισσότερο. Ναι. Να καταληφθεί ακόμα και το δικό του κολυμπητήριο που έχει.
2: Σωστά, ναι.
3: Το κολυμπητήριο του Χαριλάου, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί. Πιστεύω ότι το χειμώνα θα έχει πάρα πολλά παιδιά και μέσα από εκεί να ξεκινήσει να φτιάχνει και τις υποδομές του αλλά και μια ομάδα ανταγωνιστική. Θέλουμε και τον Ηράκλειο να πρωταγωνιστήσει, θέλουμε και τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης να μπει και αυτό στο παιχνίδι. Μέσα από τον ανταγωνισμό και οι ομάδες θα γίνουν καλύτερες και θα υπάρχει και ένα κίνητρο για το ποιος θα είναι ο καλύτερος, ας πούμε, στην πόλη. Εγώ πιστεύω πολύ στο ταλέντο των παιδιών της Βόρειας Ελλάδος. Η σωματοδομή τους ευνοεί το να, μετέχουν σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, και έχουμε βγάλει και αθλητές. Ο Άγγελος ο Βλαχόπουλος από εδώ, Θεσσαλονικιός. Τον είχαμε και χθες και κάναμε κουβέντα.
3: Ναι, και όχι μόνο. Ναι. Ο Άγγελος ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές που έχει βγάλει η ελληνική δασοφέδηση.
0: Ναι, ναι.
3: Και όχι μόνο. Πιστεύω πάρα πολύ και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένα κρυμμένο διαμάντι το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Μάλιστα.
3: Και θα το κάνουμε.
0: Πάμε λίγο στην επιτυχία. Είναι αυτό που λέμε το γεροφέρναμε το χρυσό και τελικά το πήραμε. Δηλαδή...
3: Μα έτσι δεν είναι. Ναι. Έτσι δεν είναι τελικά. Και ξέρετε, μου έχει δημιουργήσει και εμένα προσωπικά ένα άγχος, άσχετα δεν το έλεγα. Γιατί έλεγα ρε γαμώ το. Τη συγγνώμη τώρα που χρησιμοποιώ.
2: Όχι, κάνουμε μία ανάσα.
3: Αλλά εντάξει, δεν είναι.
0: Στην καθομιλουμένη έχει περάσει, το πέρασε η βούλα Πατουλίδα αυτό.
3: Δεν είπα και κάτι το τρομερό. Ζητώ συγγνώμη τέλος πάντων. Λέω λοιπόν ότι μήπως δεν το αξίζουμε. Γιατί μπαίνουν και τέτοιες ιδέες ναι. μέσα στο μυαλό.
1: Ναι, αλλά πρόεδρε, να σας πω κάτι. Εδώ και χρόνια η εθνική ομάδα αυτή, έτσι, και στις γυναίκες, αλλά τώρα αφού μιλάμε για τους άντρες. Όταν είσαι όμως σε ένα σταθερό επίπεδο ψηλά και φτάνεις εκεί, το παλεύεις, το κάνεις.
0: Είσαι κοντά.
1: Είσαι κοντά. Κάποια στιγμή θα έρχονταν. Δηλαδή για μένα η εθνική ομάδα του πόλου των άντρων είναι η πιο πετυχημένη σε ομαδικό έτσι, ελληνικό άθλημα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Όντως το γυροφέρναμε πολλά.
1: Μα η αλήθεια είναι.
3: Το γυροφέρναμε πολλά χρόνια. Είτε από ατυχία, είτε από κακές επιλογές δικές μας, είτε γιατί πάλι μας στη δεδομένη στιγμή ήταν καλύτερη από εμάς, δεν μπορέσαμε να το καταφέρουμε.
0: Ναι.
3: Επειδή όμως δεν πρέπει να μένουμε στη δικαιολογία της ατυχίας, ούτε στη δικαιολογία ότι ένα κακό σχήριγμα, μακριά από εμάς αυτές οι δικαιολογίες, γιατί αν θέλεις να γίνεις καλός πρέπει να κοιτάς την αλήθεια κατάματα. Δουλέψαν τα παιδιά πολύ και δουλέψανε και σε κομμάτια τα οποία μας έλειπαν, τα οποία μας είχαν στερήσει σημαντικές επιτυχίες, σημαντικές νίκες στο παρελθόν.
0: Πού ήμασταν δηλαδή βελτιωμένοι που δεν το είχαμε παλιότερα, ας πούμε?
3: Είχαμε σε επιμέρους στοιχεία στα τελευταία λεπτά.
0: Mm-hmm.
3: Να σας θυμίσω ότι χάσαμε την πρόκριση στους ημιτελικούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες από γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
3: Να σας θυμίσω, άρα κάτι δεν κάναμε σωστά.
0: Ναι, σωστό.
3: Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι η ικανότητα του αντιπάλου, μπράβο του, αλλά και εμείς από τη δικιά μας τη μεριά κάναμε αυτό που έπρεπε ώστε να το αποτρέψουμε. Όχι, δεν το κάναμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Στη Σιγκαπούρη πέρσι, που πάλι δεν προκριθήκαμε στο τελικό, από γκολ στο 0, ακριβώς στο 0, που μας ισοφάρισαν οι Ισπανοί. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όλα αυτά πρέπει να τα δουλεύεις, να τα αναλύεις, να κοιτάς πώς μπορείς να τα διορθώσεις και πώς μπορείς να αντιδράσεις τη δεδομένη στιγμή. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, επειδή αυτή ήταν και η ερώτηση και εδώ απαντώ,
0: mm-hmm.
3: Νομίζω ότι δουλέψαν τα παιδιά, δουλεύεις με την τεχνική ηγεσία. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα της υποστήριξης εντός και εκτός νερού των παιδιών. Η επιστημονική μας ομάδα είναι μία από τις καλύτερες, μπορώ να σας πω, και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν τη δόξα αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο και στην πορεία των εθνικών ομάδων μας. Και από εκεί και πέρα έχουμε στήσει ένα ολόκληρο οικοδόμημα πανελληνίως, το οποίο έχει υπό την παρακολούθησή του 450 παιδιά. Σε mm-hmm. σημείο ότι τα παρακολουθούμε στα σχολεία.
0: Άρα έχει κλιμάκια αυτό που βλέπαμε παλιά στο μπάσκετ να γίνεται.
3: Βεβαίως. Έχουμε 450 παιδιά με ένα σύστημα πρωτοποριακό, το οποίο έχει η Κολυμπητική Ομοσπονδία, με την κωδική ονομασία Θαλής. Και έχουμε πλήρη φάκελο, εντός εισαγωγικών, έχουμε φακελωμένους 450 αθλητές, τους οποίους παρακολουθούμε. Δεν σημαίνει αυτό ότι κάποιος δεν μπορεί να μπει μέσα ή κάποιος δεν βγαίνει έξω. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή και μέχρι την ηλικία των 14-15 ετών υπάρχουν 450 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία σε όλη την Ελλάδα παρακολουθούνται και κοιτάμε την εξέλιξή τους σε όλα τα κομμάτια, όχι μόνο μέσα στο νερό, αλλά και τη συμπεριφορά τους και τη διαγωγή τους και την πρόοδό τους στα μαθήματα, σε όλα τα επίπεδα.
0: Mm.
3: Και δεν είναι μόνο να κοιτάς την συγκεκριμένη εθνική ανδρών, η οποία είναι και νέα τα παιδιά μας, δηλαδή έχουν μια ηλικία που πολύ εύκολα μπορούν να φτάσουν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 32. Πρέπει να κοιτάς και πίσω τις υποδομές του.
0: Ναι.
3: Δεν είναι υποδομές σου.
1: Πρόεδρε,
0: ο coach...
3: Αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν είναι τυχαίο, επιτρέψτε μου να πω ότι πέρσι πήραμε 8 μετάλλια σε Ευρώπη και παγκόσμια πρωταθλήματα στις υποδομές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάτι δείχνει αυτό. Εγώ απλά ήθελα να σε ρωτήσω για τις ηλικίες των παιδιών αυτών των 450 έτσι, αθλητών που είναι στο προθάλαμο, ας το πούμε έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
3: Βεβαίως.
1: Γιατί ηλικίες μιλάμε.
3: Ξεκινάμε από ηλικία 11, 12, 13, 14 και καταλήγουμε στα 15.
1: Από τόσο μικρές ηλικίες, λες τώρα.
3: Βεβαίως.
2: Βέβαια, αυτό είναι τα κλιμάκια.
3: Δεν αφήνουμε τίποτε στην τύχη. Πιστέψτε με στην διαλεξία και κάποια στιγμή καλό θα είναι να το παρουσιάσουμε και το πρόγραμμα έτσι πως θα εφαρμόζουμε. Δεν αφήνουμε τίποτε στην τύχη, γιατί σήμερα ο αθλητισμός κρίνεται στις λεπτομέρειες.
1: Ναι.
3: Δεν ανακαλύψαμε εμείς αυτά τα κομμάτια ως ομοσπονδία ή ως άνθρωποι του αθλητισμού. Αυτά έχουν παρουσιαστεί επανειλημμένως και σε διεθνή συνέδρια, αλλά και οι μεγάλες ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούσαν κατά καιρούς, όχι μόνο στο δικό μας σπορ, αλλά σε όλα τα σπορ, βασίζονται πάνω σε τέτοιου είδους αναλύσεις. Επομένως, εμείς δεν κάναμε κάτι το καινούριο, απλώς το εφαρμόσαμε. Και το εφαρμόσαμε βάζοντας μέσα και τη δικιά μας τη γνώση και τη δικιά μας την εμπειρία.
0: Πρόεδρε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ο Θοδωρής ο Βλάχος πόσο μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας του ανήκει? Και αν δεν κάνω λάθος, είναι από το 22 που είναι αποκλειστικά στην εθνική. Γιατί μέχρι τότε, από το 14 μέχρι το 22, αν θυμάμαι, ήταν και στον Ολυμπιακό παράλληλα.
3: Ναι, ναι,
0: πόσο
3: ναι,
0: σημαντικό είναι να έχει αποκλειστική συνεργασία ένας ομοσπονδιακός με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα?
3: Εμείς το εφαρμόσαμε αυτό.
0: Ναι, επειδή είναι επί των ημερών σας, νομίζω.
3: Προφανώς ο Θοδωρής ο Βλάχος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και είναι, θα έλεγα, το μεγαλύτερο κομμάτι των επιτυχιών ανήκει σε αυτόν. Ο Θοδωρής ο Βλάχος, τουλάχιστον όσο καιρό είμαστε εμείς διοίκηση, θα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των εθνικών μας ομάδων. Έχει και διαφορετικούς ρόλους, δεν έχει μόνο το ρόλο του coach μέσα στην εθνική ομάδα των ανδρών.
0: Είναι manager της εθνικής.
3: Έχει και την επίβλεψη και πιο κάτω. Mm-hmm. Είναι αυτός που συζητάει με τη διοίκηση. Και όπως και να το κάνουμε, επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των επιτυχιών βασίζεται σε αυτόν. Είναι αυτός που ανέδειξε πολλά παιδιά και αυτός που βγάζει καινούργια φιντάνια ξαφνικά από τη φερέτρα του, εκεί που δεν το περιμένει κανένα.
0: Ναι, γιατί μας είπε ο Άγγελος Βλαχόπουλος, συμφώνησαν, του είπε, δεν θα κατέβεις τώρα πέρυσι, θα πας στους Ολυμπιακούς.
3: Δεν ξέρω αν έχει γίνει τέτοια κουβέντα, ναι. Το ακούω πρώτη φορά. Είναι κάτι το οποίο...
0: Όχι, το έχει δηλώσει δημόσια γι' αυτό.
3: Ποιος, ο Θοδωρής ο Βλάχος?
0: Ναι, ο Άγγελος ο Βλαχόπουλος. Είπε ότι είπαμε ότι να μείνω πίσω και να επανέλθω στους Ολυμπιακούς κάπως.
3: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει, okay.
3: Δεν το ξέρω. Μπορεί
0: έχει γίνει κάτι. Έχει υποθεί σε δήλωση, ναι, γι' αυτό λέω.
3: Ναι, είναι κάτι το που ξέρετε, εμείς σαν διοίκηση, αυτό που κάνουμε και αναγνωρίζεται από όλους είναι ότι δεν επεμβαίνουμε σε κανένα μας προπονητή.
0: Ναι, σωστό. Αυτό είναι θέμα αγωνιστικό, καθαρά.
3: Αυτό είναι θέμα του προπονητή.
2: Mm-hmm. Πρόεδρε, αυτό το χρυσό μετάλλιο τώρα μας δίνει η όθηση, γιατί το 2028 έχουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που νομίζω ότι είναι και ο μεγάλος στόχος.
3: Να σας πω κάτι. Εμείς, ξέρετε, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας μετά το Παρίσι για 4 χρόνια.
2: Mm-hmm.
3: Ο πρώτος μας στόχος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι να προκριθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Σωστά.
3: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα έχουν δρομολογηθεί ποια θα είναι η πορεία μας αν προκληθούμε. Και πότε θα προκληθούμε, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Γιατί η διαδικασία της πρόκλησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι ότι πας και παίζεις ένα αγώνα και τελείωσες. Η διαδικασία έχει πολλές φάσεις, mm-hmm. τις οποίες πρέπει να περάσουμε για να φτάσουμε στο Λος Άντζελες. Εμείς λοιπόν θα πάμε βήμα-βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Πρόεδρε, ήθελα να σε κάνω, δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Επειδή ήσουν αθλητής, ήσουν και στην εθνική, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να ρωτήσω τα παιδιά, θα μπορούμε να έχουμε κάποια συνέντευξη αργότερα τις επόμενες μέρες. Εσένα σε ενοχλεί το γεγονός ότι σε θυμόμαστε ή σας θυμόμαστε πάντα σε τέτοιες έτσι στιγμές, σε τέτοιες μεγάλες επιτυχίες, μετά από μεγάλες επιτυχίες?
3: Έχω την εντύπωση, όχι, δεν με ενοχλεί.
1: Ναι.
3: Έχω την εντύπωση ότι είμαστε λίγο υπερβολικοί σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι το πόλο έχει τη θέση στο στερέωμα του αθλητισμού, mm-hmm. που πρέπει να έχει.
0: Ναι.
3: Εμένα γενικά δεν μ' αρέσει η γκρίνια. Δεν μ' αρέσει να σχολιάζουμε ύστερα από κάποια επιτυχία. Εμείς πρέπει να κοιτάμε το ρόλο που έχουμε μέσα στο αθλητικό στερέωμα και πάνω σε αυτό το κομμάτι να δουλεύουμε.
1: Ναι.
3: Το να καθίσουμε και να λέμε οι δημοσιογράφοι μας ξεχνάνε, οι φίλοι μας ξεχνάνε, οι οικογένειές μας ξεχνάνε, δεν είναι αλήθεια.
0: Και όχι, πείτε.
3: Αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, φυσικά.
3: Η υδατοσφαίρη στην Ελλάδα έχει δύο παιχνίδια εβδομαδιαία στην κρατική τηλεόραση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Λοιπόν, μπορεί να ξεχαστεί η υδατοσφαίριση όταν επί εβδομαδιαίας βάσεως βλέπουμε ένα παιχνίδι ζωντανά ανδρών και ένα παιχνίδι γυναικών.
2: Και βλέπουμε και όλες τις υποχρεώσεις εθνικής ομάδας από
0: την Ελλάδα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι το κοινό του Πόλο είναι μαζεμένο στην Αθήνα. Γιατί εκείνοι οι μεγάλες ομάδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχουμε. Από εκεί ξεκινάει. Αν είχαμε μια ομάδα να δημιουργήσει και πυρήνα φιλάθλων, θα δημιουργούνταν και κοινό. Η αλήθεια είναι ότι βουλιαγμένοι, ο Εθνικός, ο Ολυμπιακός δημιουργούν κοινό. Γλυφάδα, έχουν κοινό χρόνια. Εμείς δεν έχουμε.
3: Δεν θα διαφωνήσω
0: αυτό. Έτσι, αυτό είναι μια αλήθεια τώρα.
3: Και η πραγματικότητα θα ήταν ότι αν υπήρχε ένας ισχυρός πόλος στη Βόρεια Ελλάδα, θα είχε μεγαλύτερη άφηση στη υδατοσφαίριση. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι η Εθνική Ομάδα των Ανδρών στην προκριματική φάση για αυτό το παγκόσμιο κύπελλο που πήγαμε τώρα στην Αυστραλία έπαιξε στην Αλεξανδρούπολη.
2: Και εκεί έχει πολλά παιδιά και φυτώρια και κολυμπητήριο.
1: Ήταν και κατάμεστο και το γήπεδο, έτσι, ήταν κατάμεστο.
3: Πάρα πολλά, δεν υπήρχε το κολυμπητήριο, δεν μπορούσες να μπει μέσα, κλείσαμε τις πόρτες. Λέω λοιπόν ότι η Εθνική Ομάδα την αγαπάει ο κόσμος και δεν την αγαπάει τυχαία, την αγαπάει γιατί το αξίζει και την αγαπάει διαχρονικά. Επομένως, για να γυρίσω πάλι στο προηγούμενο ερώτημά σας, δεν νομίζω ότι μας αδικεί κανένας.
1: Ωραία.
3: Είμαστε εκεί που αξίζουμε, πρέπει να είμαστε και τίποτε παραπάνω.
2: Και η εθνική ομάδα είναι τόσο συνεπής που κάθε φορά είναι στο βάθρο των νικητών.
0: Δεν είστε εσωστρεφείς. Έχει εξωστρέφει αυτή η διοίκηση και είναι καλό. Εγώ νομίζω αυξάνεται.
3: Αυτή η διοίκηση, για το μόνο το οποίο δεν μπορεί να κατηγορηθεί, είναι ότι δεν έχει εξωστρέφεια.
0: Έτσι.
3: Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Ναι.
3: Και την κριτική μας αρέσει να έχουμε.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε, πρόεδρε. Πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μήνυμα της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Πεινάω. Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Και κάτσα να δώσω και ένα διαγωνισμό, έτσι, να δώσω κανένα δωράκι στους ακροατές μας, γιατί φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με E-Way. Το Μετρόπολης 95 και 5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπες τώρα στο metrosport.gr, βρες τη σχετική ανάρτηση και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί E-Way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση. Εκεί θα μάθεις από τον Γιάννη Πάγκου και τον Γιώργο Ζαΐρη αν είσαι τυχερός.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχει δοθεί μια παράταση για την διάθεση, τη δεύτερη περίοδο διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα έχουν τη δυνατότητα για να επιπλέον χρόνο για να ανανεώσουν το εισιτήριο διαρκείας στην προνομιακή τιμή ανανέωσης ή να αποκτήσουν νέο εισιτήριο, γιατί σε αυτή την περίοδο και είναι οι κάτοχοι, αυτοί που θέλουν να γίνουν οι κάτοχοι αγοράζουν εισιτήρια διαρκείας. Ήταν πολύ ωραία κίνηση της ΠΑΕ να στείλει δωράκια και να στείλει και χειρόγραφες επιστολές παικτών. Έχω δει κανένα δύο φωτογραφίες με χειρόγραφη επιστολή του Γιάννη Κωνσταντέλια που ευχαριστεί τους κατόχους προσωπικά τον καθένα για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας και για το γεγονός ότι θα είναι στο πλευρό της ομάδας του Αλέσιο Λύση. Και νομίζω είναι μια θετική αύρα η οποία υπάρχει. Παραμονές ενός πολύ κρίσιμου αγώνα, βέβαια με ένα σημαντικό νικηφόρο αποτέλεσμα να υπάρχει ως πρίκα από το πρώτο παιχνίδι. Και με μια ψηφοφορία πριν από λίγο που ολοκληρώθηκε, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να αναδεικνύεται κορυφαίος εκείνου του αγώνα του πρώτου επίσημου της χρονιάς με την Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, συγκέντρωσε το 70,27% των ψήφων ως MVP της αναμέτρησης, αφήνοντας πίσω το Χρήστο Ζαφίρη με 16,40 και τρίτο τον Τζόναθαν Γκόμες με 4,14. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Δημήτρη τον Καπετανόπουλο. Δημήτρη, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Πώς φαίνεται ο Κωνσταντέλια στο πρώτο μάτι της χρονιάς να παίρνει 70% ως κορυφαίος?
2: Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα πλέον για αυτό το παιδί. Είναι χαρισματικό, ό,τι και αν κάνει είναι εξαιρετικό με την μπάλα στα πόδια. Γενικά χαίρεσαι να βλέπεις τέτοιους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι μοναδικό.
0: Επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ ο ελεύθερος ρόλος που ενισχύθηκε με τον Λύση, γιατί ελεύθερο ρόλο είχε και με τον Λουτσέσκου, δεν είναι νομίζω παίκτης ο Κωνσταντέλιας που θα τον περιορίσεις σε συγκεκριμένο χώρο. Είδες λίγο κάποια διαφορετικά πράγματα, τον είδες να κινείται ακόμη πιο ελεύθερα?
2: Εντάξει, γενικά η ομάδα ήταν λίγο πιο ελεύθερη και ο Κωνσταντέλιας είχε ακόμα περισσότερο ελεύθερο ρόλο. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο τυποποιημένη όπως ήταν το παιχνίδι του. Αλλά σίγουρα είναι και ο βαθμός ετοιμότητας αυτή τη στιγμή, που δεν νομίζω ότι καμία ομάδα αυτή την περίοδο δεν είναι στην καλύτερη της.
0: Πάντως είχε φρεσκάδα ο ΠΑΟΚ για πρώτο μάτι της χρονιάς. Έδειξε να έχει φρεσκάδα. Δεν ήταν ομάδα δηλαδή που έλεγες πιασμένα τα πόδια τους.
2: Εντάξει, τώρα όλοι οι προπονητές προσαρμόζουν τις προπονήσεις να είναι έτοιμοι όταν πρέπει να αγωνιστούν σε τέτοιου είδους τόσο απαιτητικά παιχνίδια. Νομίζω ότι προσπαθούν να έχουν όσο δυνατόν πιο έτοιμη και φρέσκια την ομάδα.
1: Mm-hmm. Γενικότερα, Δημήτρη, είδες κάποια νέα στοιχεία με τον Λύση στον πάγκο?
2: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είδα συγκλονιστικές αλλαγές. Σίγουρα έτσι πιο ελεύθερο νομίζω παιχνίδι. Δεν ήταν τόσο τυποποιημένο και τόσο τακτικά δομημένο όπως βλέπαμε τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Mm-hmm. Σίγουρα υπήρχαν και αρκετά κενά, είδαμε στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Γενικά νομίζω ότι η πρώτη εντύπωση, η πρώτη εικόνα είναι θετική, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να κριθεί και το στυλ παιχνιδιού του προπονητή και γενικά η ομάδα τώρα να γίνει προπονητή στη τάξη της. Νομίζω ότι θέλει πολύ χρόνια, είναι και πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς και χρονικά έτσι.
0: Άρα είσαι της άποψης που λέμε για το καλοκαίρι, ότι το καλοκαίρι σημασία έχει να παίρνεις τα αποτελέσματα για να προχωράς?
2: Καμία ομάδα δεν είναι δυνατόν να είναι σε υψηλό επίπεδο αυτή την εποχή. Νομίζω ότι τα παιχνίδια αυτά τα παίρνουν η ποιότητα κάποιων προσφυγιστών και δόξα τω Θεώ πάω και έχει αρκετούς τέτοιους.
0: Mm-hmm. Πλην Κωνσταντέλια, ποιος ήταν αυτός? Γιατί τον Κωνσταντέλια τον περιμένουμε και όλας είναι νομίζω κοινώς αποδεκτό ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ και ίσως και που αγωνίζεται στα ελληνικά γήπεδα. Ποιον άλλον είδες έτσι και τον ξεχώρισες?
2: Εντάξει, και ο Ζήφκοβιτς είναι.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι. Του περιμένει, ρε παιδί μου, είναι το κλασ. Το Ζαφίρι, ας πούμε, τον βλέπεις διαφορετικό σε σχέση με πέρυσι.
2: Αρχίζει να δείχνει όντως την στοιχεία ότι αρχίζει και προσαρμόζεται ακόμα καλύτερα και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί αυτό νομίζω ότι φέτος θα είναι η χρονιά του, έτσι πιστεύω.
3: Mm-hmm. Δημήτρη, στην αριστερή πλευρά, επειδή έπαιξες πολλά χρόνια έτσι, αριστερό back half, κυρίως back, πώς τους βλέπεις... Τζόναθαν Γκόμεζ, επιστροφή.
0: Ο Γκόμεζ έπαιξε, ναι. Γιατί ναι.
3: Έχει μπάμπα. Τώρα ο Τέιλερ λένε ότι μπορεί να φύγει, να πάει Celtic. Δεν ξέρω, πώς τη βλέπεις εκεί την αριστερή πτέρυγα.
2: Εντάξει.
0: Και υπάρχει και το θέμα του Γιαννούλη, έτσι. Το οποίο
3: σωστό.
0: Είναι σε κρεμότητα.
2: Αν έρθει και ο Γιαννούλης θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Τώρα ο Γκόμεζ, εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει δείξει αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να ανεβάσει και με τον αγωνισμό και με τον Μπάμπα. Δηλαδή, περιμένεις μόνο από τον Μπάμπα ουσιαστικά ναι. τα κρίσιμα παιχνίδια.
0: Προχθές είχε θετικό πρόσημο πάντως ο Γκόμεζ. Αν και δεν ανέβηκε πολύ, έμεινε λίγο πιο πίσω, κάλυπτε τα νότα του, αλλά είχε θετική παρουσία. Και πολλοί κόσμοι είπε ότι τον είδαμε καλύτερο στην επιστροφή του από δανεισμό.
2: Εντάξει, όταν πήγε εκεί που πήγε, πιστεύω ότι πήρε τα παιχνίδια. Ναι. Δεν έχω παρακολουθήσει. Mm-hmm. Αν είχε πάρει τα παιχνίδια, σίγουρα οι παραστάσεις μέσα από τα παιχνίδια είναι ότι καλύτερο μπορεί να κάνει ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, είναι αυτά που σε οριμάζουν, έτσι. Δεδομένο είναι αυτό.
2: Φυσικά. Δεν έχει καμία σχέση η προπόνηση με το παιχνίδι. Mm-hmm. Τώρα, όπου δεν παρακολούθησε καθόλου, νομίζω ότι αν έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια, σίγουρα θα έχει γυρίσει.
0: Ναι, εντάξει, πήγε σχετικά καλά. Είχε κάνει στην Αλμπαθέτε συνολικά 42 παιχνίδια. Δεν έκανε λίγα. Έκανε 37 στο πρωτάθλημα, δεύτερη κατηγορία βέβαια, και άλλα 5 στο κύπελο.
2: Εντάξει, δεύτερη κατηγορία Ισπανίας είναι.
0: Είναι δυνατό πρωτάθλημα, ναι.
2: Αλφαδική μας είναι εξαιρέσει στις 4-5 μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Παίζουν μεγάλες ομάδες της Ισπανίας.
0: Άρα έχει λογική μετά από γεμάτη σεζόν να παρουσιάζει αυτή την εικόνα.
1: Υπάρχει κάποια θέση που βλέπεις μεγάλο κενό και πρέπει να υπάρξει άμεσα ενίσχυση?
2: Εντάξει, νομίζω ότι η κορυφή της επίθεσης φωνάζει λίγο παραπάνω.
0: Σεντερφόρε.
2: Σίγουρα, ναι. Και ο Μίθου και ο Γερεμέγεφ είναι παίκτες που έχουν βοηθήσει την ομάδα και γενικά είναι, ειδικά ο Μίθου είναι εξελίξιμος, αλλά νομίζω ότι θέλει και έναν παίχτη που να μπορεί να σκοράει με περισσότερη ευχέρεια.
1: Μας καλόμαθε και πέρυσι ο Γιακουμάκης.
2: Το κατά πόσο, ναι, και δεν ξέρω το κατά πόσο θα στο χώρο του κέντρου εκεί θα είναι πολύ αισθητή
0: η απουσία
2: και του Οσντόεφ και του...
0: Του Μεϊτέ που δεν έχει παίξει ακόμα γιατί είναι τραυματίας. Ναι. Ναι. Δημήτρη, επειδή είπες προηγουμένως ότι ανασταλτικά είχε κάποια κενά ο ΠΑΟΚ, ποιο ήταν αυτό που σου έκανε, δηλαδή... Το εστιάζει σε θέμα χημίας που πρέπει να αποκτήσει η άμυνα ή λείπουν κάποια χαρακτηριστικά, λείπει κάποιος παίκτης, ενδεχομένως κάποιος στόπερ δυναμικός?
2: Εντάξει, όταν έχουν αλλάξει τα 2/3 πλέον της άμυνας, νομίζω ότι σίγουρα χρειάζεται χρόνος.
0: Ναι.
2: Χρόνος για να υπάρξει αυτή η ομοιογένεια που είχε η ομάδα. Θέλει λίγο οι παίκτες να γνωριστούν μεταξύ τους, να συνηθίσουν ένα στο παιχνίδι του άλλου. Γενικά, νομίζω ότι.
0: Αν είναι θέμα περισσότερο χημίας που πρέπει να βρει η ομάδα.
2: Περισσότερο προσαρμογής, ναι. Δεν ξέρω. Οι παίκτες που έχουν έρθει νομίζω ότι είναι ευνοσμένες αξίας και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερο θέμα.
0: Θα είσαι μεθαύριο στην Τούμπα?
2: Ναι. Τώρα, έτσι όπως είναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εδώ έχουμε πάρει και τη μεγάλη ομάδα του Ηρακλή Λάρισας που είναι στη Γάμα Εθνική. Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε.
0: Αρχίζετε προετοιμασία, αρχίζετε.
2: Θα αρχίσουμε προετοιμασία από εβδομάδα, ναι. Οπότε ακόμα δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει και το ρόστερ εδώ. Ασχολούμαστε λίγο με πιο μικρές κατηγορίες, βέβαια.
0: Άρα είσαι σε φάση που σχεδιάζει την ομάδα τώρα και είναι δύσκολο. Τι είσαι, τρεχάματα.
1: Στο τρέξιμο.
2: Την ομάδα για την Ακαδημία τρέχουμε. Ναι, είναι λίγο δύσκολη περίοδο τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ταλέντα υπάρχουν, έχετε?
2: Δόξα τον Θεό, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ταλέντα. Το θέμα είναι να αξιοποιούνται σωστά και να τους δίνονται ευκαιρίες και να τα εμπιστεύονται οι προπονητές. Και ειδικά οι προπονητές που είναι σε τέτοιες ομάδες, γάμα, β' εθνικής, να χρησιμοποιούν νέα παιδιά, γιατί αυτά είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
2: Κάποτε και εμείς από αυτές τις ομάδες βγήκαμε.
0: Σωστό. Σωστό. Δημήτρη, πες μας κάτι τελευταίο από το μεταγραφικό παζάρι που έχει μια κινητικότητα φέτος. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γίνονται μεταγραφές στην Ελλάδα. Σου κάνει εντύπωση κάτι, βλέπεις κάποια ομάδα να ενισχύεται ιδιαίτερα, ειδικά ομάδες κορυφής?
2: Μπορώ να πω ότι δεν βλέπω κάτι το... Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ και πάρα πολύ, αλλά δεν έχω δει έτσι κάτι το εξαιρετικό, κάτι να μου κινήσει το...
0: Ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, το ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι προσπαθεί να πάρει πάρα πολλούς προσφέρεσες, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι.
0: Το θέμα είναι η εικόνα στο γήπεδο.
2: Ορίστε.
0: Το θέμα είναι η εικόνα στο γήπεδο.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι οι στοχευμένες κινήσεις, ειδικά αυτή την περίοδο, είναι πολύ, πολύ σημαντικές.
0: Να σου κάνω και ερώτηση για τον μπάσκετ, γιατί σε θυμάμαι στο τελευταίο μάτσο που έχεις έρθει οικογενειακός εκεί. Τον μπάσκετ του
2: Πάουκ. Ο γιος μου παίζει μπάσκετ, το αρέσει πάρα πολύ και θέλει να ασχοληθεί. Μακάρι να τα καταφέρει. Mm-hmm. Το μπάσκετ νομίζω ότι είναι αυτό που πάει να γίνει και έγινε μάλλον, είναι ό,τι καλύτερο για να... Να υπάρχει ανταγωνισμός και να επιστρέψει και τον μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Σου ζήτησε καμιά φανέλα ως μόνο πιτσιρικάς?
2: Όχι ακόμα, αλλά σίγουρα. Τώρα θα θέλει να ερχόμαστε πιο συχνά.
0: Ναι, τώρα θα τραβιέσαι πιο συχνά. Πότε ποδόσφαιρο, πότε μπάσκετ. Σε βλέπω στα χιλιόμετρα. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη τον Καπετανόπουλο, ο οποίος έχει αυτό εκεί το φόρτο δουλειά με τον Ηρακλή Λάρισας, αλλά έρχεται όποτε μπορεί στον ΠΑΟΚ και μου έκανε εντύπωση τότε που τον είχα πετύχει στο Παλατάκι, αλλά μας εξήγησε το λόγο. Ο γιος είναι φαν. Τώρα με ρωτάει ο φίλος ο Νίκος ο Κόκκινος εδώ, αν πιστεύουμε ότι μέχρι τις 5 Αυγούστου θα έχουν τελειώσει όλες οι τρύπες που θέλουμε. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει όλο το σχεδιασμό του μέχρι 5 Αυγούστου. Είναι πολύ φιλόδοξο να πεις ότι τελειώνει μεταγραφές μέχρι 5 Αυγούστου. Και αν θέλεις, μπορεί να μην είναι και τόσο παραγωγικό, υπό την έννοια ότι πάντα στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, γιατί τώρα μεταγραφές πάνε μέχρι 11, αν θυμάμαι καλά, Σεπτεμβρίου, πάντα υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, κάποιοι παίκτες που ενδεχομένως περιμένουν να πάνε Champions League και δεν τα καταφέρνουν και σου δίνει τη δυνατότητα να πάρει. Το θέμα είναι, εάν οι παίκτες που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ και που θα προσθέσει, γιατί υπάρχει κινητικότητα για να προσθέσει παίκτες στο ρόστερ και να κάνει μια νέα λίστα την Παρασκευή το βράδυ για το επόμενο ζευγάρι ευρωπαϊκών αγώνων, αν αυτοί οι παίκτες είναι αρκετοί για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει τα βήματα μπροστά και να διασφαλίσει ότι θα είναι σε league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ακόμη καλύτερα στο Europa League που είναι και ο στόχος του. Αυτό θα φανεί στην πράξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η ομάδα θέλει ένα center forward. Αν τον πάρει και τον δηλώσει, ας πούμε, Παρασκευή βράδυ, θα είναι πολύ σημαντικό. Ή μέχρι την άλλη Τετάρτη το βράδυ, παραμονές του πρώτου αγώνα, θα είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική κίνηση ενίσχυσης. Αλλά θα δούμε λίγο τις πράξεις τις επόμενες μέρες.
3: Πώς το είπε αυτό ο Δημήτρης Καπετανόπουλος, φωνάζει λίγο.
0: Φωνάζει, ναι. Θέλει ένα σεντερφόρο ΠΑΟΚ. Γιατί όλοι συγκρίνουν και με τον Γιακουμάκη.
1: Το θέμα είναι ότι τα φόρ είναι και τα πιο ακριβά και εκεί υπάρχει δυσκολία, έτσι.
0: Τραυματίστηκε και ο Τσάλοφ, θα μου πει, πότερε ο Τσάλοφ. Υπήρχε μια διάθεση να του δοθεί μια ευκαιρία.
1: Πάλι.
0: Τι να πω. Πάμε στον Ηρακλή τον Τζίκινη για να κάνουμε λίγο κουβέντα για διαιτησία, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες οδηγίες από την UEFA. Γενικώς υπάρχει μια συζήτηση για το πώς πήγαν και οι κανονισμοί, οι αλλαγές στο παγκόσμιο κύπελλο. Ηρακλή, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Τι διαφορετικό βλέπεις να, να έχουμε το χρόνο?
4: Αν και υπάρχει, εδώ θα πω ότι υπάρχει μια διένεξη διαφορετικότητας όσον αφορά τη χρήση του VAR από Κολίνα και UEFA και FIFA. Δηλαδή η UEFA δεν θέλει τόσο πολύ να είναι παρεμβατικό το VAR όπως το είδαμε στο παγκόσμιο. Εντάξει, η βάση είναι ότι θέλουν να μειώσουν πάρα πολύ τις καθυστερήσεις των αγώνων που αυτό θα εφαρμοστεί. Δηλαδή θα χρονομέτρηση, αντίστροφη χρονομέτρηση στο πλάγιο, στο out, στο όταν ο Βρέκας κλαίνει την μπάλα. Αυτά που είδαμε δηλαδή και στο παγκόσμιο.
0: Αυτό ήταν προς σωστή κατεύθυνση, νομίζω.
4: Αυτό ήταν προς σωστή κατεύθυνση, ναι. Και μπορώ να πω ότι είδαμε βελτίωση πάρα πολύ στο χρόνο καθυστέρησης. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, απλά η UEFA δεν θέλει να δώσει τόσο μεγάλη βάση παρέμβαση στο VAR όπως έκανε η FIFA στο VAR. Δηλαδή το VAR τώρα θα παρέμβει, όπως ξέραμε στο πρωτόκολλο, με πιο σύντομες διαδικασίες παρέμβασης. Δηλαδή θα στέλνει το διαιτή σε μια λάθος απόφαση που θεωρητικά έχει πάρει, να βλέπει αμέσως και να παίρνει την απόφαση χωρίς να καθυστερεί. Καθώς επίσης και όταν συνταυτοποίηση, μάλλον ενός παίχτη που έχει κάνει λάθος, δώσει λάθος κάρτα.
0: Ναι.
4: Μέχρι εκεί.
0: Αυτά ήταν καλές διορθώσεις, σημαντικές.
4: Αυτές ήταν καλές διορθώσεις και θεωρώ ότι αυτό που δεν μου άρεσε εμένα ήταν αυτό το διάλειμμα στο 23ο λεπτό του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, αυτό που έκοπε το.
0: Ερακλή, αυτό είναι καθαρά εμπορικό. Αύξησε τα είσοδα τώρα, να μην γελιόμαστε. Ναι. Αυτό το κάνανε οι Αμερικανοί που είναι μάστερ στο marketing. Εγώ το βλέπω να καθαιρώνεται σιγά σιγά.
4: Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις γι' αυτό, ξέρεις, ναι. Κώστα, γιατί ενδέχεται να μην το θέλουν και οι προπονητές αυτό. Δεν το έχουν.
0: Αλλάζει το άθλημα σίγουρα. Να σου πω κάτι, εγώ ας πούμε τι άποψη έχω. Θεωρώ ότι οι Αργεντινοί Εάν δεν υπήρχαν τα hydration breaks.
3: Πες cooling breaks, σιγά,
0: δεν θα έφτανε μέχρι το τέλος. Γιατί ήταν μια ομάδα βιολογικά σε μεγάλη ηλικία. Και το είδαμε στο τέλος που έπαιξε μια φοβερή ομάδα όπως η Ισπανία, ότι είχε θέμα.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Αυτά τα διαλύματα βοηθούσαν τις ομάδες που έχουν μεγάλο όρο ηλικίας.
3: Να πάρουν
0: ανάσεις.
3: Να,
0: πάρουν
3: να
0: ανάσεις,
3: κερδίσουν ναι. Χρόνο.
4: Σε μια ανάλυση που διάβασα της FIFA, αυτό είχε βγει σαν αστερίσκος που έλεγε ακριβώς αυτό που λες, ότι βοηθάει αυτό να παίρνουν ανάσεις ομάδες ηλικιακό πάνω όριο.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο άθλημα. Αλλά εγώ βλέπω εκεί που μπαίνει το χρήμα και το βγάζεις και εύκολα. Γιατί τώρα σκέψου τα μάτια του Champions League με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Να σου λέει υποχρεωτικά ένα λεπτό διάλειμμα. Υποχρεωτικά. Yeah. Πόσο θα πολλούνται οι διαφημίσεις.
4: Νομίζω ότι αυτό λίγο θα καθυστερήσει να γίνει. Ναι, έχεις δίκιο ότι μπαίνει το χρήμα μέσα. Αλλά έρχεται και η προφητεία του Μαραντόνα που είχε πει ότι το πρόσφατο θα έχει 4 ημίχρονα. Ναι. Κάποτε. Γιατί το βλέπω ότι θα γίνει αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι οι βασικές οδηγίες πια της UEFA και θα τις δούμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στα παιχνίδια που θα παίξουν οι ομάδες μας ελληνικές έξω. Θα είναι αυτές που είδαμε και στο παγκόσμιο. Ναι. Δηλαδή, μεγάλη απαγόρευση στην καθυστέρηση του χρονοκαθυστέρηση των καθυστερήσεων, καθώς επίσης και στην ταυτοποίηση, απόλυτη γρήγορη ταυτοποίηση του διαιτητή στο VAR.
0: Μάλιστα. Τι βλέπεις εδώ τώρα για τη νέα σεζόν?
4: Εντάξει, βλέπω ότι πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, δηλαδή στην καθιέρωση και των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με VAR ξένο, αυτό που λέγαμε και εμείς.
0: Ναι, το έχεις πει πρώτος.
4: Πρώτος το μοντέλο της Κύπρου.
0: Το ανέλησες πάρα πολύ, νομίζω μέτρησε αυτό το πράγμα.
4: Ναι, νομίζω και ότι είναι πολύ καλό γιατί φιλτράρεται 100% πια η απόφαση μέσα από το VAR. Οπότε και ένα λάθος μεγάλο του διαιτητή από Έλληνα διαιτητή και θα φιλτράρεται από τον βαρίστα και θα διορθώνεται. Ναι. Εντάξει, εκτός κάποιων εξαιρέσεων που μπορεί να γίνουν κάποια λάθη, τα έχουμε δει αυτά. Αλλά βασικά νομίζω ότι θα δοθεί έτσι ευκαιρία να επανέλθουμε λίγο στην κανονικότητα. Το είδαμε και στο Κύπρο αυτό πώς καλά πήγε. Βέβαια θα θέλει λίγο και την ανοχή των παραγόντων. Δηλαδή όχι στο πρώτο λάθος θα βγουν τα κουμπούρια και θα γυρίσουμε πάλι στους ξένους διαιτητές.
0: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ανεβάζουν τους τόνους στα play-off. Άρα θα έχουν λίγο χρόνο να βρουν τα πατήματα.
4: Ναι, σωστό. Σε πρώτο
0: δηλαδή
4: χρόνο,
0: στα ντέρμπι που είναι κανονική διάρκεια δεν πολύ γκρινιάζουν.
4: Όχι,
0: όταν πάμε στα play-off αρχίζει εκεί πέρα.
4: Και νομίζω ότι κατά την άποψή μου ότι θα πάει καλά αυτό.
0: Ναι.
4: Θα πάει καλά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Κοιτάξτε, από πολλές πλευρές συμφέρει και διαιτητές να βγάζουμε και λεφτά λιγότερα να ξοδεύει η Ομοσπονδία. Δεν χρειάζεται να έρχονται ξένα να παίρνουν τα μεροκάματα. Αν μπορούν να τα παίρνουν Έλληνες. Το θέμα είναι να μην υπάρχει αυτή η καχυποψία και
4: ακριβώς.
0: Αυτό το πράγμα πρέπει πρώτα οι ίδιοι διαιτητές να το σπάσουν. Ότι η νέα ακριβώς. Φουρνιά διαιτητών δεν είναι όπως κάποτε, ας πούμε.
4: Πρέπει να δουλέψουν πολύ στην εξωστρέφεια οι Έλληνες διαιτητές και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε να έρθουμε σε μια καλή κανονικότητα να βγάλουμε και νέους διαιτητές. Πρότυπα υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν πρότυπα Ελληνών διαιτητών για να βγουν και νέοι διαιτητές. Αυτό είναι εξυπακούεται.
0: Μάλιστα. Ωραία, Ερακλή. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, Τάνια, υπάρχει ένα δημοσίευμα στη Ρωσία που λέει πως ο Λιβάη Γκαρσία ζήτησε από το μάνατζερ του να του βρει ομάδα. Θέλει να αποχωρήσει από τη Σπαρτάκ Μόσχας. 1,5 χρόνο είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Ψάχνει να φύγει, λέει, από τη Μόσχα. Ο 28χρονος, τα 28 είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ζήτησε από τον ατζέντη του να αναζητήσει νέο σύλλογο επειδή δεν παίζει όσο θα ήθελε στην Σπαρτάκ. Το Γενάρη του 25 η ομάδα της Μόσχας είχε δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ για να αγοράσει τον Γκαρσία. Ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο 28. Πέρυσι είχε 25 μάτς, 5 γκολ και 3 ασίστ. Ενώ όταν ήταν στην ΑΕΚ είχε 160 εμφανίσεις, 56 γκολ και 27 ασίστ. Έχουν πέσει τα νούμερα. Νομίζω το μεγάλο θέμα.
1: Εντάξει, ήταν και οι τραυματισμοί.
0: Είναι οι τραυματισμοί. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Διαφορετικά είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Δεν ξέρω αν αυτή η είδηση μπορεί να φέρει κάτι διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει με ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων, γιατί έχει παίξει το όνομα του κατά καιρούς και για τον ΠΑΟΚ έπαιξε και για επιστροφή στην ΑΕΚ έπαιξε και για Ολυμπιακό θυμάμαι ότι έπαιξε, αλλά με τόσους τραυματισμούς.
1: Τώρα να επιστρέψει στην ΑΕΚ το θεωρώ λίγο δύσκολο.
0: Δύσκολα τώρα. Όπως είναι η ΑΕΚ, δεν πιστεύω να γυρίσει πίσω.
1: Τουλάχιστον σε αυτή τη θέση δεν έχει πρόβλημα η ΑΕΚ.
0: Μία είδηση που αφορά στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι ουσιαστικά μία κίνηση προς την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μάγερ. Ο οποίος έφτασε στο Άπελντον της Ολλανδίας που είναι η αποστολή της ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ, ο Κροάτης διεθνής 28χρονος που τον πήρε η ΑΕΚ από τη Βόλσπουργκ με 6 εκατομμύρια ευρώ. Έχει περάσει λέει τα ιατρικά είδη γιατί πήγε στην Ολλανδία νωρίτερα και τώρα ταξιδεύει για το προπονητικό κάμπ της ΑΕΚ. 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα παίρνει ο Μάγερ, μια μεταγραφή ποδοσφαιριστή ο οποίος έρχεται από την Bundesliga, από τη Wolfsburg, ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρουμε και από τις εμφανίσεις εθνικής ομάδας της Κροατίας. Μια μεταγραφή η οποία φαίνεται, και θα τα συζητήσουμε και μετά γιατί έχουμε κουβέντα πάνω στο μεταγραφικό παζάρι στην Ελλάδα.
1: Πάντως δείχνει, Κωστή, ότι η ΑΕΚ κάνει στοχευμένες μεταγραφές. Και ακριβές, αλλά και μεταγραφές στοχευμένες.
0: Φαίνεται ότι έχει πολύ καλή χημεία ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Δηλαδή βγήκε ο Νίκολιτς προχθές, λέει: περιμένω άμεσα δύο παίκτες, μέσους. Ο ένας είναι πιο επιθετικογενής, φωτογράφησε τον Μάγερ, ήρθε και θα έρθει άμεσα. Περιμένω και το δεύτερο, πιο αμυντικογενή, επειδή ο Ριμπάλτα είναι αυτός που έφερε τον Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Υπάρχει καλή χημεία. Και η αλήθεια είναι, εδώ παίζουν ρόλο τα στελέχη, ότι η ΑΕΚ από την ώρα που πήρε το Λισάνδρο, το Δέδε και γενικώς οργανώθηκε σε τμήματα, βλέπεις ότι και ο Ηλιόπουλος με τα αγωνιστικά θέματα δεν πολύ ασχολείται. Θα τον δεις εκεί που πηγαίνει το τρόπαιο της ΑΕΚ και το κάνουν
1: τουρ
0: σε διάφορα μέρη και βγαίνει και κάνει ομιλίες. Εκεί πλέον βλέπεις τον Ηλιόπουλο. Δεν ασχολείται όπως την πρώτη χρονιά που κάθε τρεις και λίγο έλεγε την ομάδα. Έχει σεταριστεί.
3: Μιλάει όμως. Έχει μιλήσει σε αυτά τα όλες τις πόλεις που
0: είπες. Μιλάει και λέει διάφορα.
3: Έχει τοποθετηθεί.
0: Στα θέματα του πώς δουλεύει η ΑΕΚ δεν βλέπεις να εμπλέκεται.
3: Ναι.
0: Πρώτη χρονιά ήταν λίγο πιο περίεργη η κατάσταση.
1: Τώρα ναι, γιατί του βγήκε και ο Νίκολιτς, του βγήκε και ο Βάργκας.
3: Ο Ριμπάλτα του βγήκε από την αρχή.
1: Ναι, από εκεί αυτό ήταν η αρχή.
3: Που στην ουσία του έδωσε τα κλειδιά.
0: Και αυτό που έχει καταφέρει η ΑΕΚ, εγώ επειδή παρατηρώ τις μεταγραφές, είναι η ομάδα η οποία καμία μεταγραφή της μέχρι τώρα δεν έχει διαρρεύσει τον τύπο. Καμία. Ναι. Διαβάζει άλλα ονόματα και ξαφνικά παπ, σου λέει αυτό.
3: Εντάξει, μιλάμε
1: βέβαια,
3: τώρα.
1: Η απώλεια του Πινέδα είναι πολύ σημαντική.
3: Σωστό.
1: Μιλάω
3: σωστά.
1: Γιατί άλλο η ΑΕΚ με Πινέδα και άλλο η ΑΕΚ με Πινέδα.
0: Όμως, γιατί διάβασα ρεπορτάζ που είπε ότι ο Ριμπάλτα εισηγήθηκε ότι πρέπει να τον πουλήσουμε τώρα που είναι 30.
1: Εντάξει, μετά θα δούμε
3: θα πέσει η αξία.
1: Θα δούμε πώ θα είναι η ΑΕΚ. Θα δούμε ποιο θα φέρει στη θέση.
3: 6 εκατομμύρια. Ο Κροάτης που φέρνει πάντω, που έφερε σχεδόν στην ουσία.
0: Εδώ θα κρυθεί.
3: Όσοι ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όμω, παιδιά, το γνωρίζουν εδώ και χρόνια.
1: Απλό Πινέδα είχε μια φαντασία, είχε κάτι διαφορετικό. Ήταν εντάξει.
3: Okay,
1: ποιος δεν τον ήθελε στην ομάδα του.
3: Συμφωνώ, αλλά είναι και αυτό που λέει ο Κώστας. Μάλλον προφανώς
0: είπε ότι πρέπει να
3: την απόφαση να τον πουλήσουν.
0: Να πάρουν τα λεφτά μας πίσω. Παραπάνω από ότι τον πήρε. Τον είχε πάρει, νομίζω, ήταν η ακριβότερη μεταγραφή που έκανε ο Μελισσανίδης στην ιστορία της ΑΕΚ. 6,5 εκατομμύρια. Και τον παίρνει, πουλήσει 8. Δηλαδή πήρε αγωνιστικά πράγματα.
3: Πήρε πολλά αγωνιστικά.
0: Και βγάζει και τα λεφτά σου, παίρνει και 1,5 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Δεν το λες κακή κίνηση, αλλά θα εξαρτηθεί από το που θα πέσουν τα λεφτά.
3: Βέβαια, για μένα είναι λίγα τα λεφτά που πήρε. Έτσι,
0: okay,
3: στην
0: αυτό
3: ουσία
0: είναι άλλο,
3: με τα λεφτά που
0: άλλο
3: έδωσε.
0: Κομμάτι, ναι, αλλά το θέμα είναι πού θα πάνε αυτά τα 8 εκατομμύρια τώρα. Εκείνη...
3: Σωστό. 6 δίνει στον Μάγερ.
0: Εκεί θα κρυθεί. Λοιπόν, πάμε.
3: Έδωσε 4 στον άλλον. Δηλαδή τα δίνει τα λεφτά. Δηλαδή κάνει μεταγραφές, έτσι. Δεν παίρνει παίχτες ελεύθερους. Λοιπόν,
0: πάμε.
3: Είμαστε, ναι, 6 ώρα. Είναι πολιτικό δελτίο μετά 9 Δήμου, διάλειμμα και πάμε μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες που επιχείρουν στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 10 πυρασβέστες με 5 οχήματα και από αέρος 3 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος ανακοίνωσε ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση των πιστοποιήσεων. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα. Στην ιστορία περνούν από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου οι μπλε ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Έως τότε οι σημερινές ταυτότητες θα γίνονται δεκτές ως ταυτοποιητικά έγγραφα, δίνοντας με τον τρόπο αυτό χρόνο σε όσους ακόμα και τώρα δεν έχουν προγραμματίσει να εκδώσουν νέου τύπου δελτίο, να το κάνουν, αφού σε διαφορετική περίπτωση από το Σεπτέμβριο του 2027 οι μπλε ταυτότητες θα έχουν μόνο αξία ενθυμίου. Μία έγκυος γυναίκα γέννησε το μωρό της στο πίσω κάθισμα ταξί κατά τη διάρκεια διαδρομής προς το Μεευτήριο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Μητέρα και νεογνώ μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Μεευτήριο και χαίρουν άκρας υγείας σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικοδίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
16: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
18: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
20: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να πούμε βέβαια ότι όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, η εκπομπή είναι μια, έχει συντροφιά την Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Και να πάμε στο Γιάννη τον Τζερβίνη, γιατί ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ ενεργός στα μεταγραφικά. Γιάννη, καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Γεια σου Γιάννη.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
3: Μετά την απόκτηση του Ίβι Λόπεθ, του 32χρονου Ισπανού, έτσι μέσου, ο Ηρακλής συνεχίζει την μεταγραφική του αναζήτηση. Σήμερα έχει προκύψει και ένα νέο όνομα, ενώ είδα και το θεματάκι Γιάννη με τις φωτογραφίες στο metrosport.gr. Πραγματικά η Μίκρα, το κτίριο αλλά και τα γήπεδα, όπως βλέπω, παίρνουν μια νέα τροπή, παίρνουν μια διαφορετική έτσι εικόνα, πολύ όμορφη θα έλεγα, με βάση και τις εικόνες τις οποίες βλέπω στο metrosport.gr, που δείχνουν ότι έτσι έπρεπε να είναι.

0: είναι καθημερινά οι βελτιωτικές εργασίες στους αγωνιστικούς χώρους, προκειμένου με την επιστροφή της αποστολής σε λίγες μέρες να μπορούν απρόσκοπτα τόσο ο Βάλτερ Ματσάρη και συνεργάτες όσο και οι ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν τη δουλειά εν όψη της έναξης της χρονιάς, αρχικά στο θεσμό του κυπέλου και έπειτα στο πρωτάθλημα. Είναι κάτι το οποίο είχαμε πει Δημήτρη πάρα πολλές φορές, ότι ο Ηρακλής από τη στιγμή που επέστρεψε στη Super League 1 πρέπει να αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς και όχι μόνο όσον αφορά τα αγωνιστικά, μεταγραφικά, αλλά γενικότερα τη λειτουργία τόσο ομάδα, η οποία ήταν προβληματική τα προηγούμενα χρόνια και τα προβλήματα έτσι και αλλιώς ήταν γνωστά, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική κατάσταση. Τώρα όσον αφορά τα...
1: Γιάννη, πριν πάμε στο μεταγραφικό κομμάτι, ξέρεις την μέρα και την ώρα που θα βρίσκεσαι στην All Win Arena για το match με την ΑΕΚ?
0: Δεν γνωρίζω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος αν θα είμαι στην πρεμιέρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει βγει το πρόγραμμα, έτσι, είναι πλέον οριστικό. Ο Ηρακλής θα παίξει και από ό,τι βλέπω είναι και ο Ηρακλής και ο Άρης Κώστα και Τάνια. Κάνουν κίνηση στη φετινή χρονιά, εκτός έδρας και οι δύο. ΑΕΚ Ηρακλής Σάββατο 8 η ώρα, Καλαμάτα Άρης 8 η ώρα επίσης Σάββατο.
0: Μάλιστα. Χωρίς να γνωρίζω πάντως κάτι, έχω μια αμφιβολία, δεν θέλω να δημιουργήσω προβληματισμό, απλά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή
1: μπορεί να αναβληθεί,
0: λες, το πρόγραμμα βλέπω ότι πέφτει, συμπίπτει μεταξύ των δύο αγώνων της ΑΕΚ και τα play-off του Champions League, που το διακύβημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί αν η ΑΕΚ προκριθεί μπαίνει σε ομίλους του Champions League. Και θυμάμαι κάτι αντίστοιχο πέρυσι στην πρεμιέρα, αν θυμάστε και εσείς, Τάνια, Κώστα και Δημήτρη.
2: Που είχαν δικαίωμα οι ομάδες να μεταφέρουν παιχνίδι.
0: Άλλο θέλω να πω για την πρεμιέρα, ότι υπήρχε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός τότε έπαιζε με τη Λανς. Ήταν στα play-off για να μπει σε ομίλους. Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει
1: χρήση του
0: δικαιώματος του. Το παιχνίδι είχε αναβληθεί και αν θυμάστε διεξήχθη αρκετά αργότερα. Δηλαδή κάτι μου λέει μέσα μου ότι ενδεχομένως η ΑΕΚ είναι πολύ πιθανό να ζητήσει.
3: Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Ξέρετε πώς το κρίνει ο Νίκολιτς, αν βολεύει να έχει ρυθμό.
0: Σίγουρα, απλά επειδή λέω ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, γιατί μιλάμε ότι αν η ΑΕΚ προκριθεί, μπαίνει σε ομίλους Champions League. Έτσι, και ενδεχομένως ο Σέρβος τεχνικός, λέω εγώ τώρα.
3: Όχι, αυτό θα κρίνει τη χρονιά για την ΑΕΚ τώρα.
0: Μπορεί να πει το Σάββατο να μην γίνει ο αγώνας, να είναι πιο φρέσκα η ομάδα, πιο ξεκούραστη, να μην έχει κάποιο τραυματισμό εν ώψη του δεύτερου αγώνα.
2: Άρα δε στη δεύτερη αγωνιστική, Δημήτρη, να του πει που θα πάει.
0: Στο Βόλο πάει,
1: Πανθεσσαλικό πάει. Αφού έχει δύο εκτός έδρας.
2: Πήρε ο Ηρακλής
1: κλειδάριθμο για να μην έχει θέματα και με το να κερδίσει χρόνο με το Καφτατζόγλιο. Και ο ΠΑΟΚ παίζει Κυριακή 23.
3: ΠΑΟΚ 9 η ώρα το βράδυ.
1: 9 η ώρα το βράδυ,
3: Βαρβαδιακό.
1: Πάμε με τα γραφικά, Γιάννη.
0: Με τα γραφικά. Το όνομα του Πίτερ Ολαγίνγκα είναι στο προσκήνιο. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο όνομα μεταφέρθηκε από Κυπριακή στο σελίδα, και λέω από Κυπριακή γιατί ο ποδοσφαιριστής, ο Νιγηριανός 30 ετών, ήταν πέρυσι ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ το δεύτερο εξάμηνο. Βλέποντας τον ποδοσφαιριστή και το βιογραφικό του, είναι επίσης ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό με πολύ γεμάτες παρουσίες. Στη Σλάβια Πράγας με 183 παιχνίδια, 50 γκολ, 26 ασίστ. Στον Ερυθρό Αστέρα με 65 συμμετοχές, 10 γκολ, 15 ασίστ. Στη Ζούλτε Βάρεγγεν παλαιότερα στο Βέλγιο με 40 συμμετοχές, 11 γκολ, 15 ασίστ. Στον ΑΠΟΕΛ πέρυσι, επαναλαμβάνω, το δεύτερο εξάμηνο από τις 15 Φεβρουαρίου και μετά, όταν ξεκίνησε να αγωνίζεται, είχε 14 συμμετοχές και 3 γκολ, ήταν σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια βασικός. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται, η βασική του θέση είναι αριστερό εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και στην κορυφή
2: της επίθεσης.
0: Και λέω εξτρέμ γιατί το πλάνο του Ματσάρη, το οποίο υποστηρίζει το 3-5-2 ή το 3-4-2-1, δεν περιλαμβάνει εξτρέμ, αλλά το είχαμε πει και με τον Δημήτρη στο Heracles View, ότι υπάρχει η ανάγκη, θεωρώ, να υπάρχουν και εξτρέμ. Πρώτον, γιατί μπορεί να υπάρξει αλλαγή του συστήματος σε κάποιο παιχνίδι. Δεν είναι θέσφατο το 3-5-2, έτσι, ή το 3-4-2-1, και στην απευταία περίπτωση, ελπίζω να μην ισχύει, που φύγει ο προπονητής για τους χύψη λόγους, ο νέος που θα έρθει μπορεί να μην παίξει το συγκεκριμένο σύστημα και να χρειάζεται.
3: Πρέπει να έχεις επέκταση της γραμμής.
0: Και τον προβληματισμό μου αυτόνα, των προηγούμενων ημερών και του Δημήτρη, ήταν να τον επιβεβαιώσει ο Γιάννης Κόντης με το βίντεο το οποίο έκανε, έτσι, προημερών. Ίσως και γι' αυτό γίνεται η στόχευση ο Ηρακλής να ψάξει να βρει παίκτες οι οποίοι να μπορούν να παίξουν δύο θέσεις, τόσο στα αριστερά της επίθεσης όσο και στην κορυφή. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι ένας εξ αυτών, αλλά πρέπει να πω ότι και το Transfermarkt, το οποίο βέβαια δεν λέει πάντα την αλήθεια, αλλά είναι σίγουρα ένα εργαλείο που μας βοηθάει και εμάς να έχουμε μια εικόνα για τη χρηματιστηριακή του αξία.

0: τον έχει στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, θεωρώ απίθανο ο ΑΠΟΕΛ να έδωσε τόσα χρήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί έτσι έως αντιμετωπίζει και οικονομικά προβλήματα, από όσο γνωρίζω. Αλλά
1: σωστό.
0: Γενικά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ένα υψηλό κασέ. Είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα. Τη βλέπουν οι άνθρωποι του Ηρακλή, οι οποίοι τις επόμενες μέρες, εάν όλα πάνε καλά, είναι πάρα πολύ πιθανό να ανακοινώσουν μία, ίσως και δύο μεταγραφές, να ανέβουν ακόμα δύο ποδοσφαιριστές στην Ιταλία, στον Μπολτζάνο, να έχει ο Ματσάρι και άλλες επιλογές. Δεξιός οπισθοφύλακας, ένα στόπερ με ερωτηματικό, ένα φόρο οπωσδήποτε και ένα ακόμα μέσος. Είναι οι τέσσερις μεταγραφές μίνιμουμ που θα γίνουν ακόμα για
1: minimum.
0: Τον Ηρακλή.
1: Μετά από τόσες λέμε μίνιμουμ. Γιάννη, τι ρόστερ θέλει να έχει, 25, 27, πόσα άτομα?
0: Θέλει να έχει τουλάχιστον 27, 28 παίκτες. Ναι.
2: Καταρχάς, Γιάννη, Τάνια και Κώστα, να πούμε ότι οι μεταγραφές πλέον είναι στις 14, έτσι. Οι νέοι ποδοσφαιριστές είναι 14. Ναι. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα μείνει και ο Κούστα, έτσι, 15, και περιμένουμε τις εισηγήσεις του Ματσάρη από τους
1: παίκτες. Και 4-19.
2: Ναι, από τους παίκτες του ρόστερ της περσινής χρονιάς, ναι, περιμένουμε τις εισηγήσεις του Ματσάρη.
0: 19, οι οποίοι ουσιαστικά, Δημήτρη, είναι 21, γιατί παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί και επίσημα, αλλά νομίζω ότι και ο Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος ήρθε από την Κηφισιά και τον έφερε ο Πατσινά, αλλά και ο Καρακασίδης, ο οποίος έμεινε ελεύθερο του Παναθηναϊκού πέρσι, αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού, θα συνεχίσει.
2: Είναι ο τρίτος θερματοφύλακας.
0: Νομίζω ότι έχοντας δίδυμο Αθανασιάδη Τσιντόντα, δεν μπορεί. Δεν
1: άρα 21 και άλλους 4-25 λες μήνυμο. 25 μεταγραφές.
0: Εκεί το βλέπω. Εκεί το βλέπω.
2: Συν τους παραμένοντες που μπορεί να μείνουν κάποιοι.
1: Αυτούς που θα αξιολογήσει ο Ματσάρη.
0: Επίσης θεωρώ πάρα πολύ πιθανό ότι κάποιοι από την περσινή ομάδα, όταν επιστρέψει η αποστολή και θα έχει εικόνα ο Ματσάρη, είναι πολύ πιθανό να μην συνεχίσουν.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Έγινε, Γιάννη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν,
1: να πούμε
2: όλα.
1: Μια καλησπέρα για να μην το ξεχάσω. Επειδή κάθε μέρα μας στέλνει ο άνθρωπος, ο Αναστάσης ο Χατζήλας από την Ουρανόπολη Χαλκιδικής, και σήμερα μας στέλνει καλησπέρα. Να τον καλησπερίσουμε. Είναι
2: Συντάνια έστελνε, κύριος,
1: πιο πιστός στα μηνύματα ο άνθρωπος και πρέπει να το πούμε ευχαριστώ. Και ιδιαίτερα από την Τάνια, φίλε. Έτσι δεν είναι? Έτσι, Τάνια, διαφωνείς?
3: Όχι, εννοείται. Χαιρετίζουν στον άνθρωπο να περνάει καλά στην Ουρανόπολη.
1: Να πούμε βέβαια και την Γκιος Δεπέ και τον Γκουγκεσασβίλη που πάνε να κάνουν μια συνεργασία για μια χρονιά ως δανεικός ο Κεριανός τερματοφύλακας από τον ΠΑΟΚ, 27 στα 28. Από ό,τι λένε στην Τουρκία, απέμεναν μόνο τα ιατρικά, άρα δεν αποκλείται να έχει φύγει κιόλας και να ενημερωθούμε για τον Γκουγκεσασβίλη. Εγώ το έβλεπα λογικό, γιατί φαίνονταν από πέρυσι ότι δεν είχε κουμπώσει καλά ο Γκουγκεσασβίλη. Και μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία, ούτε αυτή είναι επιβεβαιωμένη, ότι ο ΠΑΟΚ στο buyout θα βάλει στη ρήτρα αγοράς μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού, το ποσό θα φτάνει στις 900.000 ευρώ. Είναι περίπου το ποσό που βάσει αυτών που ξέρουμε, που είχαν βγει προς τα έξω, είχε δοθεί στον Πανσεραϊκό για να τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο κάνεις και απόσβεση της μεταγραφής.
2: Για Κωνσταντέλια είπατε, παιδιά, έτσι.
3: Μπράβο στον Γιάννη Αλαφούζο, που δίνει 200.000 ευρώ στην Εθνική Ομάδα
2: Πόλου. Αυτό πώς προέκυψε?
1: Θα μας πει ο Γιάννης Σερέτης που κάνει και ρεπορτάζ. Ξέρει και από ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είναι τόσο κοντά στην Εθνική Ομάδα Πόλου, στην υδατοσφαίριση, ο Γιάννης Αλαφούζος? Γιατί έδωσε το πριν σήμερα και μας έκανε εντύπωση.
4: Γενικώς δίνει πριν.
1: Δίνει, Έχει δώσει και σε άλλα αθλήματα, δηλαδή. Πλην, δίνει, λέω, και σε άλλα αθλήματα πλην ποδοσφαίρου.
4: Δίνει. Δίνει. Σε αστέχνη Παναθηναϊκό δίνει πάρα πολύ. Έχει δώσει πάρα
1: καλά,
4: πολύ.
3: Μπράβο του, μπράβο του. Τώρα τι να συζητάμε, γιατί. Πολύ καλά έκανε.
1: Φαίνεται ότι είναι η χρονιά που θα τα κυνηγήσει όλα. Δηλαδή θα τα παίξει όλα για όλα για να πάρει τον τίτλο τουλάχιστον.
4: Νομίζω πάρα πολλά που δεν γράφονται τώρα. Αυτό δεν νομίζω ότι ήθελε να γραφτεί.
1: Ναι, αυτό εδώ το συγκεκριμένο λες, ε?
4: Ναι, δεν νομίζω ότι ήθελε, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
4: ούτε αυτά που δίνεις ο Αστέχνη θέλει να γράφονται, τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια τακτική δική του.
4: Εντάξει.
1: Προφανώς ο ίδιος ξέρει τι και πώς και γιατί. Γιάννη, θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα για το μεταγραφικό παζάρι, το οποίο είναι ενδιαφέρον, νομίζω συμφωνείς. Είναι ενεργή, όχι... πολύ εντυπωσιακά με την έννοια να έχουμε κάθε μέρα μεταγραφές, αλλά είναι ενεργοί και οι τέσσερις μεγάλοι.
4: Όλοι είναι ενεργοί.
1: Ο Ολυμπιακός ίσως είναι περισσότερο σε επίπεδο νοματολογίας.
4: Ο Άρης είναι ενεργός που πήρε τον Παλάσιος.
1: Είναι ενεργός, τελευταία είναι ενεργός ο Άρης. Πέρασε μεγάλο διάστημα όμως.
4: Ο Αστέρας που είχε δώσει 400 χιλιάρικα ετησίως στον Κουρμπέλη.
1: Σωστό γι' αυτό. Και ο Αστέρας κάνει κινήσεις, απλά εμείς βλέπουμε τον Big Four, ας πούμε, περισσότερο. Η αλήθεια είναι.
4: Ναι, εντάξει, προφανώς. Λέω, γενικά είναι ωραίο καλοκαίρι. Mm-hmm. Και είναι και νωρίς. Έχουν γίνει πολλά πράγματα νωρίς. Εγώ θεωρώ θα γίνουν πάρα πολλά ακόμα.
1: Ναι.
2: Και Όφη πήρε, παρόλοι Γιάννη, και τον Αϊτόρ πήρε και τον Νικολάου πήρε δανεικό από την Παλέρμο. Δηλαδή άρχισε να κινείται και Όφη τώρα.
1: Ναι.
4: Όφη, γιατί ο Αϊτόρ που πήρε Όφη.
2: Ναι, πήρε Αϊτόρ.
4: Δηλαδή ο Λεβαδιακός δεν πήρε πολύ καλό προπονητή.
1: Γι' αυτό είπα και ο Λεβαδιακός από την ώρα πήρε το Χαραλάμπους. Μπαίνει και αυτό στο παζάρι. Με παίκτες από τη Ρουμανία που τους ξέρει ο Χαραλάμπους. Ανοίγει μια αγορά.
4: Ακριβώς.
1: Σημαντικά νομίζω.
4: Προπονητάρα έχει πάρει ο Λεβαδιακός.
1: Και νούμερο 1 Ερακλής, έτσι. Φτάνουμε 19, έχει και 2 stand-by να τους κάνει 21. Και πάει για άλλους 4-25.
2: Εντάξει, νέα ομάδα.
4: Δικαιολογείται εντός εισαγωγικών γιατί είναι μια ομάδα η οποία ανεβαίνει από τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Οπότε συνήθως αυτές οι ομάδες και η Καλαμάτα έχει κάνει ναι. πόσες, 15-16.
3: Και που είχε παίκτες οι οποίοι δεν ήταν για Super League 1. Εντάξει, είχε παίκτες απλά για να ανέβει κατηγορία.
4: Ναι, συνήθως είναι τόσο μεγάλη διαφορά που αυτό... αυτές οι ομάδες αναγκάζονται να αλλάζουν όλο το ρόστερ.
1: Επιβεβαιώνεται η τεράστια διαφορά Β και Α εθνικής. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Ναι, ισχύει.
2: Πέρσι Γιάννη ΑΕΛ είχε κάνει 21 μεταγραφές στην περίοδο του καλοκαιριού. Απλά
4: δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό για τις ομάδες.
2: Ναι, θέλει χρόνο.
1: Πρέπει να ενισχυθεί. Θα δούμε τώρα με τον ένα όμιλο βέβαια, Super League 2, αν καταφέρει να παρουσιάσει πιο δυνατές ομάδες όταν ανεβαίνουν στην πρώτη
4: κατηγορία. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν ανάγκες ακόμα.
1: Ναι. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρο ότι έχει ανάγκες. Έχει και ένα σημαντικό.
4: Δηλαδή, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει από 4 μεταγραφές. Έχουν ανάγκες.
3: Και ήδη ο ΠΑΟΚ έχασε έναν, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχασε και έναν με τραυματισμό που δεν ξέρουμε σε πόσο καιρό θα επιστρέψει.
4: Σωστά.
3: Ο άλλος τραυματίστηκε. Θα μείνει εκτός ίσως και 6 μήνες.
4: Σωστά. Ο ΠΑΟΚ για μένα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή τις μεγαλύτερες ανάγκες από το Big Four.
1: Mm-hmm. Με πρώτη, Γιάννη.
4: Αλλά για μένα είναι ανεξήγητο και αυτό που κάνει η ΑΕΚ εκτός. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτό που κάνει στην άμυνά της.
1: Που δεν παίρνει μπακ εννοείς.
4: Ναι. Δεν παίζει στο Conference League.
1: Ναι, παίζει στο Champions League.
4: Πάει να παίξει στο Champions League.
1: Άρα λες ότι πρέπει να πάει για αριστερό δεξί μπακ. Να πάρει δύο μπακ ακόμα.
4: Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο Ριμπάλτα και
1: Νικολίτς.
4: Και ο Νικολίτς, αλλά νομίζω ότι είναι η ομάδα που έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στη θέση του Φόρ συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους, ακόμα και συγκριτικά με τον Ολυμπιακό θα έλεγα. Mm-hmm. Με αυτή την τριάδα.
3: Όχι, είναι γεμάτη η ΑΕΚ εκεί.
4: Ναι. Με Βάργα Γιώβιτς Ζήνη.
1: Ναι.
4: Εξτρέμ έχει. Μέσους πήρε, θα πάρει και ενδεχομένως να πάρει άλλο ένα. Είναι πολύ γεμάτη.
1: Έχει ευαισθησία στους μέσους ο Νικολίτς, το λέει συνέχεια.
4: Συμφωνώ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που κάνει με τους δύο μπάκτες.
1: Ναι. Πόσο θα αντέξει ο Ρώτα, δηλαδή, να ανεβοκατεβαίνει και σε παιχνίδια Champions League και σε παιχνίδια πρωταθλήματος.
4: Ναι, εντάξει. Champions League δεν ξέρω αν θα παίζει, γιατί είναι ανίσχυρη, θα είναι.
1: Ναι.
4: Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Αν πάει, ας πούμε, θα είναι τουλάχιστον η Europa, γιατί το Europa απαιτητικό είναι. Το είδαμε και πέρσι τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ψέμα αυτό.
4: Ο Ολυμπιακός πάει σε μια λογική επίσης μεγάλης αλλαγής από ό,τι βλέπω. Αυτό που έχει περάσει ίσως κάπως κάτω από τα ραντάρ είναι ότι έχει ήδη συνάψει συμφωνίες για έσοδα 55 εκατομμυρίων στις πωλήσεις του. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό ποσό αυτό.
1: Τζολάκης ένας.
4: Γιανκόν, Τζολάκης, Κωστίνια, Λουίς, 55 εκατομμύρια. Έχει πάρει 9 παίχτες. Νομίζω ότι θα πάει να πάρει άλλους 2 σίγουρα.
1: Γιάννη, βλέπεις μια διαφορά απόψεων διοίκησης προπονητή στον Ολυμπιακό? Συζητιέται γι' αυτό.
4: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Γιατί για κάποιες επιλογές που βγαίνουν στο προσκήνιο λένε ότι μετά κόβονται, δεν υπήρχε συμφωνία. Δεν ξέρω αν ισχύει και το κατά πόσο.
4: Σε όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Απλώς επέλεξε ο Καραπαπάς να τις δημοσιοποιήσει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά και αυτό έχει μια αξία τώρα να το ψάξεις.
4: Αυτό
1: γίνεται,
4: είναι το θέμα εκεί, ότι τις δημοσιοποίησε.
1: Ναι.
4: Γιατί το λες.
2: Άρα γιατί το έκανε.
1: Ναι, γιατί το λες. Γιατί το λες. Γιατί το φωνάζεις ότι έχουμε διαφορά απόψεων. Ναι.
4: Δεν ξέρω. Εγώ δεν αρμηνεύσω. Απλά αυτή είναι η διαφορά. Σε όλες τις ομάδες υπάρχουν διαφορές.
1: Ναι.
4: Στον Παναθηναϊκό ήθελε ο Νίστου τρεις Σκανδιναβούς σε θέσεις που πήρε άλλους παίκτες τελικά ο Κοτσόλης.
1: Ναι.
4: Δεν βγήκε κανένας να το πει.
2: Ο Παναθηναϊκός Γιάννη έχει τελειώσει.
4: Ο Νίστου ήθελε άλλο φορ. Πήρε άλλο φορ ο Κοτσόλης.
1: Ναι.
4: Πήρε το Ράστοντερ.
2: Έχει τελειώσει ο Παναθηναϊκός.
4: Πήρε το Φαντρόγγελεν. Ναι, δεν συμφωνούσαν σε όλα. Ήθελε το Γένσεν. Δεν πήρε το Γένσεν ο Παναθηναϊκός. Πάει αλλού.
1: Εντάξει, αυτό λέει ότι δεν του βγήκε αυτή η περίπτωση, γιατί δεν ήθελε και ο Γκουτσάκος.
4: Ναι, αλλά είχε χάσει ο Παναθηναϊκός 2-3 παίκτες λόγω της επιμονής του Νίστρουμ στο Γένσεν, ναι. 1,5 μήνα.
1: Ναι.
4: Δεν είναι δύσκολες αυτές οι διαδικασίες. Σε καμία ομάδα δεν πιστεύω ότι υπάρχει, ξέρεις, συμφωνία 80 ή 90% μεταξύ του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή. Το θέμα είναι πάντα.
1: Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει αυτό.
4: Λίγο πίσω, άλλο λίγο πίσω.
1: Στην ΑΕΚ δεν έχουν μια.
4: Ανάλογα, ανάλογα και με το timing. Δηλαδή, αν ένας προπονητής είναι πολύ ισχυρός και πολύ στα φάη του, θα του περάσουν και ένα-δύο πράγματα παραπάνω.
1: Ναι.
4: Τα μεταγραφικά.
1: Γιάννη, δεν θεωρείς ότι η ΑΕΚ έχει τη μεγαλύτερη ταύτιση απόψεων προπονητή με τεχνικό διευθυντή? Επειδή ήταν και δική του
4: επιλογή. Νομίζω ναι. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω πραγματικά.
3: Στον Παναθηναϊκό τι βλέπεις τώρα?
1: Στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι τον πρώτο λόγο έχει ο Μάτος και ο Βιερίνια, θα έλεγα εγώ. Και ότι ο προπονητής, ως νέος προπονητής, νομίζω περισσότερο τον ενδιαφέρει το έργο που θα παρουσιάσει παρά να κάνει αυτός επιλογές παικτών.
4: Ναι.
3: Γιάννη, τον Παναθηναϊκό πώς το βλέπεις φέτος?
4: Θα χρειαστεί χρόνο ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει αλλάξει όλους τους βασικούς παίκτες της μεσαίας γραμμής του. Είναι μεγάλη αλλαγή αυτή. Το να πας από μια τριάδα Τσιριβέγια Τσέριν Μπακασέτα ή Τσιριβέγια ας πούμε Κουντούρι Μπακασέτα σε μια τελείως διαφορετική τριάδα. Στην άμυνα του ξεκινάει με 4 στους 5 διαφορετικούς, 2 στόπερ διαφορετικοί, τερματοφύλακας καινούριος, δεξιός μπακ λόγω του τραυματισμού του Καλάμπρια καινούριος ο Τσάπρας. Μόνο ο Κυριακόπουλος έχει μείνει. Έχει μεγάλες αλλαγές στο μεσοαμυντικό του κομμάτι και σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου, στον τρόπο παιχνιδιού του.
1: Παράγει φάση ο Παναθηναϊκός.
4: Ήταν μια ομάδα η οποία σε γενικές γραμμές ήταν φοβική,
1: ναι.
4: Επιράφα, προσπαθούσε να κρατήσει την μπάλα και να παίξει με βαθιές πάσες στον ΤΤΕΙ. Θέλει να είναι μια ομάδα κανονική. Νομίζω ότι ευάλωτος θα είναι αμυντικά ο Παναθηναϊκός στο πρωτοχρονικό διάστημα αρκετά. Άρα θα είναι και πιο δημιουργικός και πιο παραγωγικός.
1: Ναι, βγάζει φάση. Αλήθεια είναι αυτή. Το είδαμε και με την Πάξη. Θα μου πεις η Πάξη.
4: Δηλαδή, νομίζω ότι είναι, σε αυτό μοιάζει με τον ΠΑΟΚ σε κάποια πράγματα, που είναι επίσης πολύ δημιουργικός και παραγωγικός, αλλά είναι και πολύ ευάλωτος. Τουλάχιστον αυτό μου έδειξαν εμένα στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια τα δύο. Και το ίδιο περιμένω και στις ρεβάνς, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, στοιχηματικά εγώ θα το έπαιζα γκολ και over και τα δύο πάλι.
1: Ναι. Δεν αισθάνεσαι απόλυτα σίγουρος, ας πούμε, ότι το ελέγχουμε απόλυτα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ελέγχουν την τύχη τους απόλυτα?
4: Νομίζω ότι η Πάξη είναι μια ομάδα που μου έδειξε άπειρη.
1: Ναι.
4: Οπότε αν θεωρήσουμε ότι γίνεται η στραβή, δηλαδή το 0-1, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές πιθανότητες να το γυρίσει. Νομίζω η Δυνάμο Κιέβο εγώ έχει κάπως πιο έμπειρο ρόστερ, είναι άλλη φανέλα σίγουρα. Οπότε πάλι εκεί, αν στραβώσει το μάτι τον ΠΑΟΚ, λίγο θα είναι πιο δύσκολο συγκριτικά, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αν προηγηθούν και οι δύο, έχουν την πείρα και την ικανότητα να το καθαρίσουν.
1: Να το καθαρίσουν, μάλιστα.
4: Αν προηγηθούν.
1: Γιάννη,
4: να μην κινδυνεύσουν.
1: Κάτι τελευταίο.
4: Και φυσικά είναι και ένα μεταγραφικό παζάρι, παιδιά, που. Εντάξει, τώρα τι να πω, ότι θα έχουμε 5 Έλληνες στην Premier League.
1: Ναι, σε επίπεδο.
4: Δηλαδή, 2 παιδιά που έχουν ξεκινήσει από τον ΠΑΟΚ και 3 παιδιά που ξεκίνησαν τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο.
4: Η μεταγραφή του Καρέτσα.
1: Νομίζω η ωφελημένη του καλοκαιριού είναι η εθνική ομάδα, όσο και να μην θέλουμε να το δούμε αυτό, γιατί είμαστε περισσότερο οπαδοί. Η εθνική ομάδα αναβαθμίζεται. Η παίκτες της, δηλαδή, τώρα σκέψου να έχεις Τζόλι Άρσεναλ, Καρέτσα Ντόρτμουντ, Παυλίδη Μπενφίκα. Και είναι και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι στον ΠΑΟΚ, είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ταλαντούχος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το είχαμε ποτέ αυτό σε τόσο υψηλό επίπεδο. Να έχουμε, ναι, παίκτες επιθετικούς, έτσι. Μιλάω για επιθετικούς.
4: Ναι. Αλλά στη μεσαία γραμμή, Κουρμπέλη Αστέρα Τρίπολη, Σιωπή Καραγκιουμρούκ.
1: Ναι.
4: Και.
1: Θέλουμε χαφ.
4: Μόνο το Ζαφίρι έχουμε σε υψηλό επίπεδο.
1: Μόνο το Ζαφίρι είναι. Σωστό.
4: Εκείνη το πρόβλημα δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είχαμε πρόβλημα ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση.
1: Γιάννη,
4: το πρόβλημα της εθνικής
1: είναι τα χαφ, ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν το συζητάμε.
4: Γι' αυτό και εκεί δοκιμάζει συνεχώς παίκτες ο Ιβάν. Ψάχνουν να βρούνε και σκευάζει και τον Τριάντι. και ποιον άλλον είχε βάλει, και τον Ντόι, τον πρώην
1: του
4: Ολυμπιακού. Εκεί ψάχνεται. Γιατί εκεί δεν έχει ανάλογου επίπεδου ποδοσφαιριστές όπως έχει στα εξτρέμ ή στους φόροι.
1: Το 2004 αφήναμε εκτός τον Ζήκο, τον Σολτίδη κλπ. Και τώρα δεν έχουμε να βάλουμε, έτσι.
4: Γι' αυτό λοιπόν και τον Κοντούρη.
1: Έτσι. Ο Κοντούρης είναι.
4: Τώρα ο Κοντούρης είναι ένα παιδί.
1: Είναι σημαντικό να εξελιχθεί.
4: Για τον Ιωάννη. Σεζόν, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη ομάδα κλείθηκε στο. Γιατί υπάρχει ανάγκη εκεί.
1: Ναι, σωστό.
4: Γιατί υπάρχει ανάγκη.
1: Γιάννη.
4: Κάτι στο Ζαφύρι εκεί πέρα δεν υπάρχει άλλο τώρα σε κάπω πιο ψηλό επίπεδο.
1: Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
4: Περιμένουμε.
1: Λέμε φαβορή για τον τίτλο ή περιμένουμε για τι επόμενε μεταγραφέ για να βάλουμε αυτή την
4: ταμπέλα. Φαβορή.
1: Δεν ξέρω.
4: Όχι,
1: κανένα.
4: Όχι.
1: Περιμένουμε.
4: Τι, να περιμένουμε βέβαια, να περιμένουμε.
3: Κάτσε να τους δούμε, να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους κιόλας.
1: Ναι ρε παιδί μου, μπορεί να θεωρεί ο Γιάννης ότι κάποια ομάδα έχει προβάδισμα όπως και να έχει, γι' αυτό το λέω.
4: Ναι, όχι, εντάξει, σωστό είναι το ερώτημα, αλλά δεν βλέπω εγώ κάποιον να ξεχωρίζει, όχι.
1: Ωραία, να είσαι καλά.
4: Ξέρεις, είναι και... Οι δυο από τους τέσσερις έχουν και καινούργιους προπονητές.
1: Σωστό.
4: Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ έχει τώρα μια πολύ σαφή φθορά. Πολύ καθαρή φθορά. Δηλαδή, αν με ρωτήσει κάποιο αν θα τη βγάλει τη φωνιά με την Λίμπρα, εγώ θα έλεγα δεν θα τη βγάλει τη φωνιά.
1: Είναι ο πιο πιθανός να φύγει αυτή τη στιγμή.
4: Είναι, αυτός είναι ο πιο πιθανός.
1: Εγώ γι' αυτό σε ρώτησα για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Εγώ βλέπω μια αμφισβήτηση στο με την Λίμπρα. Από την ώρα που έχασε το πρωτάθλημα, δεν είναι όπως ήταν.
4: Προφανώς, γιατί οι εμφανίσεις του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα ήταν
1: κακές,
4: πολύ διαφορετικές συγκριτικά με τις εμφανίσεις του στο Champions League. Υπήρχε τεράστια διαφορά.
1: Σωστό.
4: Και αυτό είναι ότι επειδή δεν είναι ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παίκτες, είναι όλη η ομάδα. Εκεί όταν είναι όλη η ομάδα, το ρίχνει στο πνευματικό. Δηλαδή ότι δεν μπορούσε να τους δημιουργήσει κίνητρα, άρα αυτό ο προπονητής.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να σε καλά,
4: έχουμε
3: Γιάννη.
4: Δρόμο,
3: έχουμε. Γι' αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ελπίζω να βρει.
4: Έτσι,
1: καλές διακοπές και εσύ. Να σε καλά. Κάπου εδώ κλείνουμε. Πάμε σε τίτλους αθλητικών ειδήσεων και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
9: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του νέου πρωταθλήματος. Η αυλαία θα ανοίξει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τα παιχνίδια ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 8. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Λεβαδιακό την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9. Ο Σόλας Ορετήρες συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων του ΠΑΟΚ και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να συμπεριληφθεί στη λίστα της UEFA εν ώψη του τρίτου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αύριο ο Δικέφαλος θα προπονηθεί για τελευταία φορά πριν τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στις 7 το απόγευμα στην Τούμπα, ενώ νωρίτερα στις 6 και 4 ο Αλέσιο Λύση και ένας ποδοσφαιριστής θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο Λούκα Γκουγκεσασβίλη βρίσκεται μία ανάσα από την μετακίνησή του στην τουρκική Γιοστέπε με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Στον Άρη, η προετοιμασία συνεχίζεται με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις στατικές φάσεις εν ώψη του φιλικού με την Μόντσα. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως το φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί στις 8 Αυγούστου αντί για τις 5. Στον Ηρακλή στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Πίτερ Ολαγίνκα, ο 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Αποέλ, φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των Κιανόλευκων. Ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Γκουστάβο Σά, πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού από την Νότιχα, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη ο έμπειρος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Στο μπάσκετ, στον Άρη εξετάζεται ο δανεισμός του Μήτρου Λόγκ μετά την ενίσχυση της περιφέρειας με τον Βασίλη Τοιόπουλο, ενώ αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Νουά παρά το συμβόλαιό του έως το 2029. Στο πόλο, πριν ύψους 200.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Γιάννης Αλαφούζος για την Εθνική Ομάδα Ανδρών ως επιβράβευση για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο. Οι διεθνείς επέστρεψαν σήμερα στην Αθήνα, όπου γνώρισαν θερμή υποδοχή από τον κόσμο. Ολοκληρώνουμε με το διεθνές ποδόσφαιρο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Γαλλίας. Όπως δήλωσε, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας του. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι τέλος επιστρέφει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση. Μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και η καλύτερη.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πριν πάμε Ιταλία και σε σύνδεση με Γιώργο Στράτζελ να ακούσουμε τα νέα του καζίνο από τον Γιώργο Μαντζίου.
13: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 191.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.000 29.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 430.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
12: Λοιπόν, πάμε Γιώργο Στράτελ να πάρουμε τα νέα του Άρη. Γιώργο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Γιώργο.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα.
12: Λοιπόν.
16: Ακούτε.
12: Σ' ακούμε, Γιώργο.
16: Α, ωραία, ωραία. Εντάξει, η προετοιμασία συνεχίζεται. Σήμερα είχαμε, είναι η τελευταία διπλή προπόνηση που θα κάνει η ομάδα. Τώρα κατευθύνουμε προς το προπονητικό κέντρο, το αθλητικό κέντρο που διεξάγονται οι προπονήσεις για την απογευματινή. Και αυτό γιατί αύριο θα γίνει μία μονή προπόνηση, αφού υπάρχει φιλικό παιχνίδι με την Μόντσα την Πέμπτη. Θα είναι το δεύτερο και τελευταίο για την ώρα τουλάχιστον επί ιταλικού εδάφους φιλικό προετοιμασία στον Κίτρινο Μαύρο. Και λέω για την ώρα γιατί υπάρχει φυσικά το προγραμματισμένο πολύ μεγάλο φιλικό απέναντι στην Νάπολη. Στις 12 Αυγούστου θα επιστρέψουν οι Κιτρινόμαυροι στην Ιταλία. Mm-hmm. Και μιας και αναφέρομαι στα φιλικά, να πούμε ότι υπήρξε μία αλλαγή, καθώς το φιλικό με τον Πασαραϊκό θα γίνει τελικά στις 8 Αυγούστου και όχι στις 5 όπως είχε ανακοινώσει αρχικά ο ίδιος ο Πασαραϊκός. Το φιλικό είναι προγραμματισμένο για τις 8 και ο Άρης ψάχνει σε αναζήτηση αντιπάλου μήπως δώσει και ακόμη ένα φιλικό.
15: Εκείνη την ημερομηνία. Ναι.
16: Στις 5 Αυγούστου ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τουλάχιστον τα αγωνιστικά νέα, ήταν μια σημερινή προπόνηση, η πρωινή τουλάχιστον ξεχώρισε και είχε μια ιδιαιτερότητα, γιατί μπορεί όλο αυτό το διάστημα να βλέπουμε μια επανάληψη, να το πω, με σκοπό φυσικά να δημιουργηθεί ένα αυτοματισμό από τον Μιχάλη Γρηγορίου πάνω στην ανάπτυξη της ομάδας. Το τραζίσιο παιχνίδι που θέλει, την γρήγορη κίνηση, γρήγορη σκέψη από τους ποδοσφαιριστές του στην τελική απόφαση. Σήμερα είδαμε κάτι διαφορετικό και είχε ενδιαφέρον, γιατί η ιδιαιτερότητα της σημερινής πρωινής προπόνησης αφορά στις στατικές φάσεις και το γεγονός ότι δεν είδαμε μόνο κόρνερ και φάουλ, αλλά είδαμε και ιδιαίτερα, να το πω έτσι, μαθήματα του Γρηγορίου προς τους παίκτες του στα πλάγια out. Κάτι το οποίο σε τόσες προετοιμασίες δεν θυμάμαι να το ξαναείδα. Μόνο ο Άκης Μάτζιος να το δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, corner foul, όλοι οι προπονητές δουλεύουν. Είναι ούτως ή άλλως μια λεπτομέρεια που δείχνει και την βελτίωση μιας ομάδας. Αυτό λένε πολλοί προπονητές, ότι στατικές φάσεις είναι ένα σημείο που μια ομάδα μπορεί να δείξει ότι έχει βελτίωση στο παιχνίδι της. Και μια λεπτομέρεια που ανά πάσα στιγμή στα παιχνίδια μπορεί να κάνει την διαφορά. Αλλά τα εντατικά μαθήματα σε πλάγι out για το πώς θα κινούνται οι ποδοσφαιριστές, το πώς θα πρέπει να πάρουν την πρώτη τους απόφαση αυτοί που θα πάρουν από τον παίκτη, από τον αμυντικό που εκτελεί τα φάουλ, δεν θυμάμαι έτσι να το είδα σε τόσο μεγάλο βαθμό, γι' αυτό λέω ότι είχε και την ιδιαιτερότητά της σημερινή πρωινή.
15: Θέλει αυτοματισμός πάντως ο Γρηγορίου, αυτό φαίνεται.
16: Και
15: έτσι.
16: Παλεύει καθημερινά, δουλεύει πάνω σε αυτούς και το βασικό. Και αυτό που τον βοηθάει, το πλεονέκτημα αν θέλετε παιδιά πάνω σε αυτό, είναι ότι έχει παίκτες κορμού αυτή τη στιγμή στην ομάδα από πέρυσι, τον ξέρουν, τους ξέρει, ξέρει τι μπορεί να δώσει ο καθένας. Άλλωστε σας είχα μεταφέρει και μια ατάκα προς τους ποδοσφαιριστές του τα πρώτα 24 ώρα εδώ στην Ιταλία, ότι ξέρω από τον καθένα σας πότε μπορεί και ποιο είναι το 100% που μπορεί να δώσει. Και αυτή η ατάκα ήρθε σε μια στιγμή προπόνησης όπου κάποιοι παίκτες δεν έδιναν αυτό το οποίο περιμένει ο Γρηγορίου και ξέρει ότι μπορεί να το δώσουν. Γι' αυτό και ακούστηκε και είναι και ένα μήνυμα ότι σας ξέρω, έτσι, ότι ξέρω τον καθένα σας και με ξέρετε κι εσείς. Είναι ένα πλεονέκτημα για τον προπονητή του Άρη αυτό. Φυσικά δεν είναι, αποτελεί πλεονέκτημα το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη στόπερ και αριστερό μπακ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει μια καθυστέρηση πάνω σε αυτό τον τομέα της ενίσχυσης σε δύο θέσεις κλειδιά, καθώς βαδίζουμε πλέον και στα τέλη Ιουλίου, Αύγουστο αρχίζουν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις οι επίσημες, οπότε νομίζω ότι ήδη έχει καθυστερήσει η ομάδα να ενισχύσει το ρόστερ σε αυτές τις θέσεις. Θα πρέπει να τρέξει με τα κίνηση.
12: Γιώργο, για να μην το αφήσουμε
16: κρεμότητα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη για να δώσουμε.
12: Ναι, κατάλαβα το. Κοίταξε, επειδή έληξε άδοξα η προσπάθεια απόκτηση αριστερού μπακ που ήθελε να πάρει τον ποδοσφαιριστή.
16: Για τον Γιούρισιτς. Είναι ένας παίκτης
12: Ναι. Είναι λογικό να θέλει τώρα χρόνο να ξανανοίξει μια άλλη υπόθεση, να την πάει μέχρι το σημείο της συμφωνίας.
17: Ναι, προφανώς.
12: Δεν είναι εύκολο.
17: Εντάξει, έχουν γίνει επαφές, έχουν δει ποδοσφαιριστές και για το αριστερό μπακ και για το κεντρικό αμυντικό, αλλά ακόμη δεν έχουν καταλήξει σε κάποια συμφωνία. Απλά, αν θέλεις για εμάς, για τον κόσμο, η επιλογή του Γιούρισιτς που ναυάγησε όχι λόγω του παίκτη της διαπραγμάτευσης ή λόγω του Άρη, αλλά λόγω των όσων ζητούσε ο δικηγόρος του, ο οποίος, θυμίζω, είναι δικηγόρος του Πάβησης. Σας το έλεγα και ο Άρης είναι στα δικαστήρια με τον Πάβησης. Δεν ξέρω αν παίζει, αν έπαιξε ρόλο και αυτό σε αυτά τα επιμέρους, τους επιμέρους όρους που ζητούσε συνεχώς ο δικηγόρος του Γιούρισιτς και χάλασε τη μεταγραφή. Αλλά δείχνει την κατεύθυνση που θέλει να έχει ο Άρης σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Δηλαδή, πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά κινείται και ψάχνει ποδοσφαιριστές για να φέρει τον αριστερό μπακ. Τα χαρακτηριστικά που είχε δηλαδή και ο Γιούρισιτς, ένας παίκτης σε καλή ηλικία, κοντρολαρισμένος, με παραστάσεις που μπορεί να βοηθήσει και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Όλα αυτά τα στοιχεία παίζουν ρόλο και πάνω σε αυτό το πλαίσιο ψάχνει ποδοσφαιριστές.
12: Γιώργο, για να το κλείσουμε, να μην έχουμε αυτή την εκκρεμότητα. Τι ώρα είπες είναι με Μόντσα, δεν είπες μάλλον ώρα γι' αυτό.
17: Με Μόντσα είναι στις 6 ώρα. Ιταλίας 7 η ώρα Ελλάδος. Το φιλικό και θα είναι και τηλεοπτικό, έτσι. Θα είναι το πρώτο τηλεοπτικό.
12: Α, είναι τηλεοπτικό. Κανονικά αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Ωραία. Από ποιο.
15: Από την Νόβα νομίζω. Νόβα,
17: Θα είναι τηλεοπτικό από την Νόβα.
12: Νόβα. Ωραία. Εντάξει, να έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του Άρη να δουν το παιχνίδι, γιατί νομίζω
15: και
12: είναι σημαντικό.
15: Να έχουν όλοι και μία άποψη. Έτσι,
12: να πάρουν εικόνα από την ομάδα του και από αυτά που δούλευε ο Γρηγορίου. Ωραία. Να είσαι καλά.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
12: Να πω πριν πάμε στο Βασίλη το Μάστορα ότι αύριο η εκπομπή θα είναι προσαρμοσμένη και στο pre-game του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου, διότι 4.30 ώρα είναι η προπόνηση των, η συνέντευξη τύπου, συγγνώμη, της Δυναμό, 5 η ώρα είναι η προπόνηση, θα έχουμε και Χάρη Μανουηλίδη, 6 και 4 είναι η συνέντευξη τύπου του Λύση με έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, όλα αυτά στην Τούμπα, όπως και η προπόνηση του ΠΑΟΚ που θα αρχίσει στις 7 η ώρα. Θα έχετε βέβαια πλήρη ενημέρωση από εδώ και από το metro.gr με βίντεο και όλα τα στοιχεία τα οποία θα δώσει αυτή η τελευταία προπόνηση πριν το πολύ κρίσιμο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Πάμε σε Βασίλη Μάστορα τώρα να πάρουμε το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα. Βασίλη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Βασίλη.
18: Καλησπέρα σας. Να μιλήσουμε για πόλο, αν δεν έχετε αντίρρηση.
15: Βεβαίως.
12: Να μιλήσουμε. Το αρχίσαμε την εκπομπή σήμερα με τον Κυριάκο Γιαννόπουλο.
18: Το άκουσα. Λοιπόν, ανάπτυξη, γιατί σαφώς η κατάκτηση ενός παγκοσμίου κυπέλου είναι μία πρόκληση. Η εικόνα μπαίνει μέσα στα ελληνικά σπίτια. Νεαρά παιδιά αρχίζουν και προσεγγίζουν καλύτερα το άθλημα, γιατί είναι ελκυστική εικόνα ότι κατέξει ένα παγκόσμιο κύπελο η ομάδα του Πόλο. Αλλά το ερώτημα μπαίνει σε ποιες πισίνες, έτσι. Το είπε και ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, δεν υπάρχουν πισίνες στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχει κλείσει και το εθνικό, άρα δεν μπορούμε να έχουμε παραγωγική διαδικασία. Το δεύτερο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει μόνο μία ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως έχει το μισό μπάτζετ από ό,τι έχουν οι ομάδες της Αθήνας. Ένα δεύτερο ζήτημα που μπαίνει. Και από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι θα πρέπει το Πόλο Θεσσαλονίκης, όταν θα λύσει το πρόβλημα των υποδομών, όταν αρχίσουν να υπάρχουν πισίνες, θα πρέπει να επενδύσει, γιατί πιστεύω ότι δύσκολα θα βρει παράγοντες ισχυρούς οικονομικά στο μέγεθος των ομάδων της Αθήνας, που είναι παραδοσιακά ομάδες του Πόλο, ώστε να μπορέσει να τις ανταγωνιστεί η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην παραγωγική διαδικασία, κάτι που γινόταν τη δεκαετία του 80 και του 90. Εκεί όμως μπαίνει ένα άλλο θέμα. Μπαίνει ένα θέμα που έχει να κάνει με την ελεύθερη μεταγραφή που παίρνουν τα ταλέντα των ομάδων της Θεσσαλονίκης, χωρίς κανένα απολύτως ανάγχωμα, διότι πηγαίνουν έχοντας καλύτερες προσφορές. Δηλαδή υπάρχουν αθλητές οι οποίοι έφυγαν από ομάδες της Θεσσαλονίκης, από τον Όμιλο Φιλοθαλάσσης, έφυγαν γιατί ήταν πενιχρές οι αμοιβές και πήγαν σε ομάδες της Αθήνας και έβραν 6.000 το μήνα.
15: Θα σου δώσω παράδειγμα χαρακτηριστικό, Βασίλη. Οι αδελφές Πλευρίτου, που ήταν στον Ηρακλή, έτσι, και είχε γίνει ολόκληρος δώρος τότε όταν είχαν πάει στον Ολυμπιακό. Τα κορίτσια ξεκίνησαν από τις ακαδημίες του Ηρακλή, παίζαν πόλο στον Ηρακλή.
18: Άρα λοιπόν, που καταλήγουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και υποδομές, αλλά δεν είναι αρκετές. Θα πρέπει να υπάρχουν και budget για να μπορούν να μένουν οι αθλητές ή οι αθλήτριες στις ομάδες της Θεσσαλονίκης όταν πλέον θα αρχίσουν να είναι σε επίπεδο να κάνουν οι ομάδες τους αν όχι πρωταθλητισμό, να έχουν μια αξιοπρεπή παρουσία στα εθνικά πρωταθλήματα. Δηλαδή μπορεί να πετύχουν υποδομές, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν τους αθλητές και τις αθλήτριες οι ομάδες Θεσσαλονίκης στην πόλη, διότι θα, τους, θα έχουν καλύτερες προτάσεις από τις ομάδες Αθήνας. Και ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Εθνική Κροατίας έχει μια ομάδα με μέσο όρο 20,4 χρόνια ηλικίας, κάτι που σημαίνει ότι επενδύει και θα τη βρούμε μπροστά με περισσότερες εμπειρίες σε 2-3 χρόνια. Αυτή η Εθνική όμως, η οποία κέρδισε 3 παιχνίδια στο γκολ, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα στους Ολυμπιακούς στο Λος Άντζελες το επόμενο καλοκαίρι να βάλει στην τροπαιοθήκη της και το χρυσό μετάλλιο, αυτό που είναι νομίζω το μοναδικό μετάλλιο που λείπει από την τροπαιοθήκη της ελληνικής ομάδας της Εθνικής Πόλο. Και ξέρετε, άνθρωποι που γνωρίζουν το άθλημα, γιατί συζήτησα με κάποιους που ξέρουν καλά το άθλημα του Πόλο και μου έδωσαν κάποια στοιχεία, είναι θετικό ότι έχει από πίσω υποδομή, δηλαδή και οι νέων και οι παιδών. Ναι. Είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν την εθνική ομάδα αντρών. Άρα έχει μέλλον, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και το εθνικό μας άθλημα, το Πόλο. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι πάντα στην κορυφή, είναι πάντα μέσα στα μετάλλια.
12: Ευχαριστούμε πολύ.
18: Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά, Βασίλη. Θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβουμε να ακούσουμε λίγο δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου ως παίκτη του Άρη πλέον, γιατί λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Σε ένα βίντεο που ετοίμασε η ΚΑΕ Άρης, υπάρχει μια είδηση που αφορά σε ένα σχέδιο του Ινφαντίνο, ο οποίος θέλει να ιδιωτικοποιήσει το παγκόσμιο κύπελο. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να δημιουργήσει, λέει, μια εταιρεία όπου η FIFA θα κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών και ένα μειοψηφικό ποσοστό να πάει σε ιδιώτες επενδυτές. Έτσι θα αντλούνται σημαντικά κεφάλαια που θα αυξήσουν τα έσοδα και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Αυτό έχει φέρει αντιδράσεις από την UEFA, η οποία λέει ότι ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να περάσουν. Η UEFA παίρνει εξαιρετικά σοβαρά αυτό το θέμα. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος, πρωταθλήματα, σύλλογοι, παίκτες, οπαδοί, κυβερνήσεις και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση, ειδικά με μηδενική διαφάνεια ως προς το ποιος κερδίζει οικονομικά. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι της FIFA να το πουλήσει. Υπάρχει δηλαδή μία κόντρα πλέον μεταξύ FIFA και UEFA. Ο Ινφαντίνο, ο οποίος είδε πάρα πολλά έσοδα να έρχονται στα ταμεία της FIFA από την απόφαση να γίνει το Μουντιάλ με 48 ομάδες, και νομίζω λίγο έχει ξεσαλώσει από ένα σημείο και μετά, γιατί ψάχνει οτιδήποτε μπορεί να φέρει χρήματα παραπάνω.
15: Είναι, το έχει κάνει καθαρά
12: business.
15: Είναι
12: αμφιλεγόμενο.
15: Το έχει κάνει καθαρά business.
12: Το οποίο είναι αμφιλεγόμενο στο τι μπορεί να φέρει. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι και νομίζω μπορούμε να κλείσουμε με αυτές τις δηλώσεις. Θανάση, πόσο είναι του Βασίλη? Α, 1,25. Εντάξει, άρα θα ακούσουμε και θα κάνουμε μετά αποφώνηση. Βασίλης Τολιόπουλος, ένα βιντεάκι της ΚΑΕ Άρης, οι πρώτες δηλώσεις του ως καλαθοσφαιριστής των Κιτρίνων.
19: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά και εύχομαι σε μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα. Νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο από όλους. Οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ υγεία και σαν το σπίτι. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι τις προηγούμενες χρονιές που ήμουν εδώ και το 19 και την προηγούμενη τριετία. Η ομάδα κάθε χρόνο ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια στο τι επίπεδο βρίσκεται σε όλους τους τομείς και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ για να ζήσω αυτή τη νέα πορεία της ομάδας, τη νέα εποχή που όλα θα είναι πιο εύκολα, πιστεύω, και σίγουρα θα είμαστε και πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε όλα τα πρωταθλήματα που θα ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε ότι, διότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική, το περιμένω πως εκεί. Ξέρω ότι ο coach Πανούλης είναι ένας πολύ δίκαιος coach, θέλει να νικάει και εγώ θέλω να νικάω, οπότε περιμένω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο και εγώ ειδικά ανυπομονώ να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του γήπεδου, να ξέρουν ότι θα δίνουμε το 1000% σαν ομάδα για για να παίρνουμε την νίκη σε κάθε αγώνα και θα βλέπουν 12 παίχτες που πραγματικά θέλουν να κερδίσουν.
12: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες δηλώσεις από έναν καλαθοσφαιριστή όπως είναι ο Βασίλης Οντολιόπουλος, που είναι ξεκάθαρο ότι γύρισε για να γίνει ηγέτης του Άρη. Τα έχει αυτά τα στοιχεία ούτως ή άλλως.
15: Άκουσες τι είπε, δίκαιος προπονητής ο Σπανούλης.
12: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχει εξαιρετική σχέση. Νομίζω είναι και από τους βασικότερους λόγους που επέλεξε να έρθει στον Άρη. Μαζί βέβαια με την πολύ σημαντική οικονομική προσφορά που έκαναν και οι κίτρινοι στον Παναθηναϊκό, γιατί κανείς δεν χαρίζει κανέναν παίκτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα δούμε μέσα στο γήπεδο πώς θα λειτουργήσει στην τρίτη θητεία του στους κίτρινους, τον τρόπο και το ρόλο τον οποίο θα έχει ο Βασίλης Οντολιόπουλος μέσα στον ανταγωνισμό. Σίγουρο ο Άρης θα είναι από τις ανταγωνιστικές ομάδες της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ, να δώσουμε απλά αυτή την πληροφορία που έχει να κάνει με την συμφωνία που έρχεται για Ερασιτέχνη και ΚΑΕΠΑΟΚ. Έγινε χθες μια συνάντηση στα γραφεία του Ερασιτέχνη. Αμέσως μετά ακολούθησε και διοικητικό συμβούλιο για την διοίκηση του ΑΣ. Εκεί πήγαν εκπρόσωποι της ΚΑΕΠΑΟΚ, έγινε συζήτηση πάνω σε μια συγκεκριμένη φόρμουλα οικονομικής συμφωνίας, στην οποία πέρα από το ποσό που θα υπάρχει από τα δικαιώματα του Ερασιτέχνη, θα αναλάβει η ΚΑΕΠΑΟΚ και όλα αυτά τα έργα που αφορούν στη συντήρηση του συστήματος πυρασφάλειας. Είναι αρκετά σημαντικό το ποσό, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις. Και φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Επιβεβαιώθηκε γιατί βγάλαμε την είδηση και λίγη ώρα αργότερα ήρθε και ενημέρωση από τον Ερασιτέχνη σχετικά με την κοινή γραμμή, που σε πολλά θέματα έχουν και τις κοινές ιδέες Ερασιτέχνης και ΚΑΕ. Άρα φαίνεται ότι πάμε προς οριστική συμφωνία, η οποία πιθανόν να κλείσει την Παρασκευή. Αυτό λένε οι πληροφορίες, να πάρει δηλαδή νομική μορφή. Και το θέμα το οποίο αμέσως μετά συζητήθηκε πέρα από αυτή την συμφωνία ήταν και η ανάληψη του τμήματος βόλεϊ από τον Αντώνη τον Τζαλόπουλο.
15: Η οποία επί της ουσίας πέρασε από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίθηκε.
12: Με λευκή ψήφο του Άλκη Σαϊάδη. Δεν ξέρω τι σημαίνει το λευκό του Άλκη Σαϊάδη. Ήταν αυτή η τοποθέτησή του. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ένα μεγάλο θέμα, γιατί θα ήταν το πιο μεγάλο θέμα για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, τι θα γίνει με το τμήμα του βόλεϊ, πλέον έχει λυθεί. Άρα έχει την δυνατότητα η διοίκηση του Ερασιτέχνη να ρίξει όλο το βάρος και όλο το ενδιαφέρον στα υπόλοιπα τμήματα για να οργανωθεί, ξέροντας πλέον τι έσοδα περιμένει από την ΠΑΕ, τι έσοδα περιμένει από την ΚΑΕ, κάτι που θα επισημοποιηθεί, και να πάει σε μια έναρξη νέας περίοδου με τα θέματα τα βασικά λιμένα. Νομίζω θα μου πεις τώρα, η συμφωνία από ό,τι φαίνεται θα είναι για ένα χρόνο. Αυτό εντριγκάρει, τι θα γίνει με το γήπεδο, γιατί είναι ξεκάθαρο, το είδαμε με τα διαρκείας του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ότι το γήπεδο είναι μικρό και ότι έχει ανάγκη ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, όπως εξελίσσεται, όπως μεγαλώνει τώρα με Τέλη Μιστακίδη ιδιοκτήτη, να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο γήπεδο προδιαγραφών Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω απάντηση θα δοθεί από τις κινήσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ το επόμενο διάστημα. Κλείνω λέγοντας ότι σύμφωνα με ενημέρωση του Ερασιτέχνη, στις 8 το βράδυ θα βγει προς διάθεση η κάρτα φιλάθλου αγώνων, που είναι απαραίτητη για τα εισιτήρια του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, για τα μεμονωμένα εισιτήρια. Όποιος θέλει να πάρει εισιτήριο για τον αγώνα με την Δυναμό, πρέπει να πάρει αυτή την κάρτα, κοστίζει 20 ευρώ. Κάρτα φιλάθλου στα διαρκέ ήταν 30 ευρώ, για μεμονωμένα εισιτήρια είναι 20 ευρώ, γιατί κάποιος μπορεί να μην πάει σε όλα τα μάτς. Οπότε 8 η ώρα ανοίγει το σύστημα, να μπορεί ο κόσμος να παίρνει την κάρτα φιλάθλου και μετά να προμηθεύεται και το εισιτήριο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά, ραντεβού και πάλι αύριο. Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων και ακολουθούν Γιάννης Τσερβίνης με Μιχάλη Σαρόπουλο. Φαντάζομαι θα σας πούν και για τον Κουκουρέγια, που έβαλε τατουάζ το πρόσωπο του Ντελαφουέντε, τηρώντας την υπόσχεση που είχε κάνει προς τον ομοσπονδιακό προπονητή της Ισπανίας. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.
20: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
21: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
22: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
23: Τίτλοι επικαιρότητας.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Πειραιά, τη Σύρο και την Άξο μεταβαίνουν στην Πάρο προκειμένου να βοηθήσουν στη μάχη με τις φλόγες στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και αυτή την ώρα επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς φορά. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών Νίκος Ταχιάος ανακοίνωσε ότι η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση των πιστοποιήσεων. Στην ιστορία περνούν από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου οι μπλε ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Έως τότε οι σημερινές ταυτότητες θα γίνονται δεκτές ως ταυτοποιητικά έγγραφα, δίνοντας με τον τρόπο αυτό χρόνο σε όσους ακόμη και τώρα δεν έχουν προγραμματίσει να εκδώσουν το νέο τύπου δελτίο να το κάνουν, αφού σε διαφορετική περίπτωση από το Σεπτέμβριο του 2027 οι μπλε ταυτότητες θα έχουν μόνο αξία ενθυμίου και δεν θα γίνονται δεκτές για κανέναν λόγο και σκοπό. Μία έγκυος γυναίκα γέννησε το μωρό της στο πίσω κάθισμα ταξί κατά τη διάρκεια διαδρομής προς το μεευτήριο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Μητέρα και νεογνώ μεταφερθήκαν με ασφάλεια στο μεευτήριο και χαίρουν άκρας υγείας σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
22: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Hey, ChatGPT,
8: πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ήρθε αυτή η περίοδος που περιμένατε. Ήρθε η περίοδος που αδειμονούσατε.
1: Που λαθαρούσατε.
0: Ήρθε απέναντι μας ο Θανάσης Ερέτσο Βαρκάδης. Είναι τρομερό. Και στα μικρόφωνα βρίσκονται ο Γιάννης ο Τσερβίνης και ο Μιχάλης Σαρόπουλος. Αυτά είναι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του της εκπομπής. Στο production βρίσκεται μια άλλη

0: Λόπες, το γνωστό και ως Σταλελέ. Σταλελέ μας είμαστε τελευταία. Εσύ φεύγεις την άλλη.
1: Τι άλλη να φεύγω.
0: Εβδομάδα.
1: Όχι, την άλλη είμαι μόνος. Αυτό θα λείψεις εσύ.
0: Άρα εγώ είμαι.
1: Την επόμενη, ναι.
0: Εγώ είμαι, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απολύω.
1: Θα σηκώσω το βάρος την επόμενη εβδομάδα.
0: Απολύω με ψαρούκλες.
1: Το βάρος.
0: Από πού λες να βγει και αυτό.
1: Ποιο.
0: Το απολύω με ψαρούκλες, επειδή δεν μπορείς να αφήσεις τα μαλλιά του μακριά, φαντάζομαι, φαντάρος. Mm. Αν και στο ναυτικό λέει ότι μπορούσες να είσαι και μουσάτος, μουσαδόρ.
1: Βέβαια. Περιποιημένο μουσάτο. Όχι.
0: Δηλαδή.
1: Τις γωνίες σου έτσι, ωραία, όχι αξιριστιά.
0: Τριμαρισμένος.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ή Ροβινσόνας Κρούσος, δηλαδή μέχρι κάτω μουσι.
1: Όχι, τριμαρισμένος. Όπως βλέπεις και στις παρελάσεις,
0: ναι.
1: Όταν παρελάβουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, και η μονάδα υποβρυχίου καταστροφών, είναι όλοι ξυρισμένοι, αλλά οι διοικητές έχουν το μουσάκι τους κανονικά.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί είναι διοικητές.
0: Προβλέπετε για την εσό
1: τους. Για το σχολείο τους, ναι. Είναι εκπαιδευτές. Και οι εκπαιδευτές έχουν δικαίωμα στα ΜΙΚ.
0: Τώρα. Ξέρω ότι δυσκολεύεσαι και ναι. Είναι μέρες δύσκολες, το καταλαβαίνω, παράμαλα τέτοια.
1: Αν μπορείς...
0: Μόνο αυτό θέλω να έχεις στο νου σου.
1: Τις πετονιές, το δόλωμα το νου σου και λίγο το τραγουδάκι και... να παίζει πίσω.
0: Και αν μπορείς να μας βγάλεις μια μερίδα ατζούγια, ένα γάβρο μαρινάτο, μια καυτερή πιπεριά και ένα τσίπουρο χωρίς, εγώ θα σε χιλιοευχαριστούσα. Λοιπόν, άρα προβλέπετε από την εσώ τους να είναι αξίριστη.
1: Ναι, προβλέπετε κανονικά.
0: Όχι οι φαντάροι, οι διοικητές.
1: Ναι, εκπαιδευτές.
0: Εκπαιδευτές, α ναι, εκπαιδευτές σχολείου. Mm. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε και αυτά, τα φανταρικά. Θα σταθούμε πάρα πολύ και στην εβδομάδα η οποία κυλά με πληθώρα αθλητικών ειδήσεων. Δηλαδή νομίζω ότι βρήθη ο τόπος από αθλητικές ειδήσεις. Όπως επίσης, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή είναι η μέρα του νησιού. Η εκπομπή.
1: Όχι, Πέμπτη, μην βγάλει την.
0: Ναι, γιατί βγάλει την.
1: Πέμπτη, μία ώρα θα είμαστε εδώ.
0: Γιατί? Το μάτι σε 10 η ώρα είναι. 9 η ώρα είναι.
1: 9 παρατέταρτο.
0: Θα έρθει μία ώρα.
1: Στο ώρα θα έρθει ο Πασχάλης.
0: Πώ το λέω. Ενημερώθηκε ήδη. Άμα τα έχει καλά.
1: Από τον Πασχάλη.
0: Άμα...
1: Ο Πασχάλης μου το είπε χθε.
0: Άμα το έχει κάνει το δεύτερο ώρα που πατητήρι.
1: Έτσι είναι.
0: Γερό να σε γιάνω μου.
1: Όταν είσαι κάπου πολλά χρόνια, έχει το δικαίωμα να πυροβγαίνει όπου θέλει.
0: Πε και ένα καλό λόγο για μα.
1: Έχω πει. Έχω πει για
0: σένα. Πε ένα καλό λόγο για μα και μην
1: φοβάσαι. Δεν είναι στο δικό μου χέρι. Για να το λέγατε κλασικά. Πε και ένα καλό. Δεν είναι στο δικό μου χέρι, αδερφέ. Είπα, αλλά. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Αισιοδοξία. Πίστη.
0: Αισιοδοξία. Ναι. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε σε ένα πιο χαλαρό μου, όπως έχετε καταλάβει, με την θερινή ραστόνη να πλήττει. Γενικά νομίζω ότι είμαστε μέσα σε. Ξεκάθαρα περίοδο διακοπών για τον περισσότερο κόσμο. Και αν έτσι μπορούσες και έκανες μια προσπάθεια να πιθανολογήσεις, πόσος κόσμος πιστεύεις έφυγε μακρύτερα από 150 χιλιόμετρα από το σπίτι του? 1%.
1: 1.100.000.
0: Μακριά από 150 χιλιόμετρα από το σπίτι του.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω. Η Χαλκιδική που μπορούσε Σαββατοκύριακο με μια πρόχειρη εκτίμηση που έκανα είχε 750.000
0: κόσμο. Τι λες, έχει τόσο.
1: Έχει.
0: Άρα δηλαδή μια χαρά, σου κάνουμε ζωάρα.
1: Ναι, φυσικά κάνουμε ζωάρα.
0: Από αυτή την κυβέρνηση.
1: Νοείται.
0: Μια χαρά είσαι κούκλος.
1: Διακοπώ δάνεια, ιστορίες. Κόψουμε λίγο από εδώ, κόψουμε λίγο από εκεί. Κοινόξτα δεν έχει τώρα αυτή την περίοδο ούτε αέρια ούτε τίποτα.
0: Οικονομισχές.
1: Οι λογαριασμοί μπαίνουν λίγο πιο πίσω. Αλλά αράξτε λίγο τώρα, θα πιώσω εγώ κινητό τώρα και χαζά τώρα και νερό. Μετά πάμε διακοπούλες. Και μετά το 15 Αύγουστο, μετά τις 20 Αυγούστου. Εκεί αρχίζουν και σφίγγουμε λίγο.
0: Είναι το γνωστό και όλους. Έχει ο
1: και μετά είναι η λεγόμενη σφιχτική.
0: Ο Αύγουστος πόσο πάει?
1: 31.
0: Ου, μπαμπάτσικος είναι Αύγουστος.
1: Ναι, είναι μπαμπάτσικος. Αρχίζουν μετά τα σχολεία, ιστορίες.
0: Περίμενε. Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, Απρίλη, Μάη, Ιούνι. Ιούλη 31. Και ο Ιούλη και ο Αύγουστο 31.
1: Ναι, 31.
0: Εδώ και χρόνια.
1: Όχι, είναι το τελευταίο μοντέλο. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει αλλάξει. Είναι ανά 3 χρόνια βάζω.
0: Φίλε, πάρα πολύ ο Αύγουστος.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει, πολύ είναι. Ας να κάτσεις.
0: Ναι, αλλά θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα 22 του μηνός.
1: 23-24.
0: Οπότε, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έχει εδώ ψωμί τυρί.
1: Τι θα έχει ψωμί.
0: Θα έχει ψωμί τυρί, θα έχει
1: κοντιλόι. Όχι, καλά, 22-23 είναι, λάθος.
0: Εντάξει, δεν πειράζει και τα λάθη όλα για τον άνθρωπο.
1: Γιατί ο Άρης 22 παίζει, ναι, σωστά. Θα θυμώσουν.
0: Στη μαγευτική Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Άμπε είναι αυτοκίνητο.
1: Τρία μάτσα Σάββατο, τα άλλα Κυριακή. Θα τα πούμε μετά το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, άρα ο Αύγουστος κοίται μακράν.
1: Ναι.
0: Πάω σχέτε μακράν.
1: Και μετά.
0: Και κείτε φτωχάν.
1: Μάζα μας σπίτι, όσοι έχουν παιδιά, πάμε στα γνωστά προκαταστήματα.

0: μάντες ιστορίες. Ένα μπάτζετ, τι γίνεται, ξένες γλώσσες από εδώ από εκεί. Αρχίζουν λίγο μετά να. Τα τηλέφωνα χτυπάνε, κάτι νερά δεν πλήρωσες, κάτι ρεύματα.
1: Γιάννη!
0: Ναι.
1: Η κυρία Τέτα είμαι.
0: Η κυρία Τέτα είμαι. Απ' κυρία Τέτα είμαι.
1: Έχετε αφήσει τα κοινόχρηστα από τον Ιανουάριο.
0: Είμαι δύσκολα, κυρία Τέτα. Σου πει είσαι δύσκολα, αλλά είδα φωτογραφία σου στην άξονα σου, κύριε Γιάννη.
2: Μόρι μου. Στην άξονα μου πήγε, πες. Κυρία Τέτα, τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες των οικογενειών. Ο κόσμος φεύγει διακοπές, όσοι μπορούν, όσοι δεν μπορούν. Εδώ.
0: Ο Παντελής.
2: Μπαλκόνιος νήσους. Παντελής, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Λέει, χθες ρε κουφάλα, όσο άκουσα, χίλιους Παντελίδες αναφέρεται από μένα, αλλά άκουσα κανένα δεκάλεπτο. Κοίταξε, τον Παντελή, ο Παντελής, ο φίλος μου, ο οποίος είναι στο καζίνο. Ο παδός του Άρεος. Παντελάρα μου, εννοείται.
2: Σφάλαμα μας.
0: Όχι ότι δεν σε αναφέραμε κακώς. Ήθελα να σε πάρω για τηλέφωνο γιατί κάνεις και μια ανάρτηση και θα σε πάρω μετά να μου πεις λίγο τι και πώς. Χρόνια πολλά. Ναι, όχι, ένα θέμα δικό του. Χρόνια πολλά. Με υγεία και στον Παντελή το γίγαντα.
2: Ναι.
0: Που και στον Παντελή στο καζίνο είναι μορφή εκεί πέρα.
2: Ναι,
0: για όσους ξέρουν.
2: Ναι.
0: Τι άλλο έλεγε.
2: Είμαστε μαζί του.
0: Ναι.
2: Για το κομμάτι,
0: ναι, για το κομμάτι των εξόδων που επανέρχονται εκεί στα τέλη Αυγούστου όταν σφίγγουν τα γάλατα.
2: Συζητούσαμε ένα φίλο πρόσφατα, ο οποίος μου έκανε μια κουβέντα ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα υπολογίζει και προσπαθούσε να με πείσει ότι αυτός η κόρη του και η σύζυγός του για 6 μέρες για 6 μέρες στοιχείο θα τρών τη μέρα ημερήσια έξοδα 35 με 55 ευρώ.
0: Πού θα τον σακάει. Είναι στρατιωτικός ο φίλος σου. Αν είναι στρατιωτικός αλλάζει, ναι, μπορεί να είναι τόσο. Αν δεν είναι στρατιωτικός, μάλλον ο φίλος σου μας δουλεύει.
2: Δεν τον λέω. Συνόνιμο. Όχι, μου λέει, έχω.
0: Τι έχει, κονσέρβες. Πώς το έχει φτιάξει, τι θα τρώνε.
2: Τον ρώτησα, έχει μήπως πρωινό το κατάλημα.
0: Ναι.
2: Μου λέει έχει. Ναι, του λέω και πρωινό που έχει. Δηλαδή, τρία άτομα όταν θα βγείτε.
0: Ναι.
2: Δεν θέλετε ένα 20-25 το κεφάλι για να φάτε.
0: Ναι.
2: Στην ξεφτύλα.
0: Εννοείται, τι θα τρώτε. Το να τρώνε από ένα σάντουιτς. Αν τρώνε από ένα σάντουιτς και το βράδυ καμιά βόλτα η μικρή. Κοριτσάκι έχουν.
2: Ναι,
0: η μικρή, καμιά κρεπούλα. Και ο ίδιος παίρνει καμιά σοκολάτα από το περίπτερο να τη μοιραστεί με τη γυναίκα του. Έτσι βγαίνει το 35 με 55. Αλλιώς δεν βγαίνει. Γιατί εγώ το ίδιο είπα που πήγα διακοπές. Ναι, η κατάσταση είναι μη θεραπεύσιμη. Λοιπόν, έλεγα ένα budget στα 100 ευρώ, βέβαια χωρίς πρωινό και με ένα γεύμα.
2: Πρωινό σούπερ μαρκετίστικο, δηλαδή το έχεις αγοράσει και τα έφτιαχνες εσύ.
0: Είχαμε και στο ψυγείο, δηλαδή μου μπορούσα να φτιάξει δηλαδή και τα τοστάκια σου και τη γαλοπούλα σου.
2: Ναι,
0: και το, ναι, αλλά και από το φούρνο, ας πούμε, ρε παιδί μου, μέσο όρο εκεί στο 7-8 ευρώ δηλαδή.
2: 7-8 ευρώ.
0: Ναι.
2: 4 άτομα. Ή 7-8 ευρώ.
0: Τι εντάξει, εγώ ρε παιδί μου ένα κουλούρι τρώγα. Ο Γιώργος ήθελε κουλούρι, δεν ήθελε κάτι άλλο. Αλλά έπαινε και κάτι άλλο η σύζυγος, ρε παιδί.
2: Ρώτα, ας πούμε, μια διπλό λουκάνικο μεγασέρι.
0: Εντάξει, μπορούσα να
2: πει
0: και κάνα ψωμί, καμιά τυρόπιτα, κάνα τέτοιο, κάνα εξτραδάκι. Αλλά έβαζα και ένα μέσο όρο αυτό που είπε. 60-65 ευρώ τουλάχιστον το μεσημεριανό σου.
2: Ναι.
0: Δεν έβγαινε, ρε φίλε. Γιατί μετά προκύπτει το βράδυ, καμιά βόλτα, κάτι να πάρει. Τα παιδιά να θέλουν κάτι. Δεν έβγαινε το κατοστάρι, δεν έβγαινε. Μπορούσε να βγει, αλλά. Δεν θέλεις να βγει κιόλας πολλές φορές. Δεν θέλω.
2: Να διάμα σε πιάσει καμιά τρέλα εκεί που είσαι έξω το βράδυ και πιείς από 4 κοκτέιλ με τη γυναίκα σου.
0: Τι θα πεις. Α, έχουμε περάσει το budget. Είμαστε 105. Πάρουμε ένα, το μοιραστούμε. Μια κουμπάλη, ένα κουμπάλι μπρε.
2: Με δύο καλαμάκια.
0: Με δύο καλαμάκια. Το πάρουμε μαζί. Ναι, με τον 9.
2: Ναι.
0: Ναι, να πάμε στα 114.
2: Απ' την άλλη όμως και να πιείς 8 κοκτέιλ δύο άτομα.
0: Όχι. Υπερβολή. Αλλά θέλω να σου πω ότι λίγο φεύγει. Το budget του φίλου σου είναι για μένα. Μη εφικτό.
2: Ουτοπικό.
0: Μη εφικτό. Μη εφικτό. Δεν με πείθει δηλαδή.
2: Αχείο κιόλα.
0: Να σε, πείσει, ναι. Για αχείο. Για πρώτη φορά.
2: Ό,τι θα γινόταν.
0: Θα γινόταν ένα παρακακάο. Αλλά. Έκανα μια πολύ ωραία τρίπλα, αλλά κούστα. Θα την πάω στα δίχτυα τη ΑΕΚ στην πρεμιέρα.
2: Ηχείο γενικά είναι ευθυνόνιση. Δεν το.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει στη χείο. Αλλά ό,τι και να είναι, ρε φίλε, διακοπέ
2: πα. Λέσβο είστε Μυτιλίνη, έχει πάει.
0: Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, να σου πω την αλήθεια, όχι.
2: Έχω πάει στη Λέσβο, αλλά όχι στη, αλλά όχι στη Μυτιλίνη.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να το κάνει και χειρότερα. Θα μπορούσε να πει, ας πούμε, ρε παιδί μου, η Χαλκίδα και η Εύβοια.
2: Μπράβο, σωστό.
0: Το έσωσε ο Αλέξης, ο Τσίπρας.
2: Γενικά, θεωρώ ότι αυτά τα νησιά, Λέσβος, Χίος, Λίμνος,
0: Σάμος,
2: Σάμος,
0: Βόρειο Αιγαίο.
2: Είναι οικογενειονήσια.
0: Είναι.
2: Αν μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση. Δηλαδή, ναι, αν μπορείς να φτάσεις. Δηλαδή, πόσο θέλει, όχι οικονομικά, να πάει το βαπόρι Θεσσαλονίκη Χίο. Πάει πρώτα απ' όλα βαπόρι Θεσσαλονίκη Χίο.
0: Δεν νομίζω.
2: Ή πρέπει να...
0: Πάει Θεσσαλονίκη Χίο.
2: Ή πρέπει να κατέβω.
0: Από Καβάλα, λέει.
2: Θεσσαλονίκη Χίο, το ρωτάμε, πάει και λέει ναι, από Καβάλα.
0: Ναι. Είναι μεταπόκριση.
2: Ξέρετε, χρειάζεσαι δύο μήνες ψάρεμα χωρίς ακίστρια.
0: Άστο, Θανάση, άστο. Κάνε εκεί τα δολώματά σου και άστα το. Πάρουμε μόνιμα. Εντάξει.
2: Θεσσαλονίκη Χίο.
0: Ναι.
2: Ακτοπλοϊκά. Α!
0: Έχει. Θέλω πάει με τον Λάζαρο που λέει.
2: Ακτοπλοϊκά Θεσσαλονίκη Χίο.
0: Για να δούμε. Καμιά 17 ώρες στο αμπάρι μέσα.
2: Αναχώρησε με τη Θεσσαλονίκη προς Χίο. Ναι, λέω εγώ
0: για
2: τώρα.
0: Βάλε ημερομηνία.
2: Μια ημερομηνία.
0: Βάλε πότε... τώρα. Βάλε Αύγουστο, αρχές.
2: Βάλε, ας πούμε.
0: Βάλε
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου.
0: Μπράβο, ναι.
2: Και επιστροφή.
0: Α, την επιστροφή. Το θέμα είναι άμα πάει το πλοίο.
2: 14.
0: Ναι.
2: Να βάλουμε τώρα.
0: 7 μέρες, φαντάζομαι κάνω. Λοιπόν. Αναζήτηση.
2: Δεν βρέθηκαν δρομολόγια την ημερομηνία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Άρα δεν θα έχει.
2: Σάββατο 8 δεν βρέθηκαν. Δοκίμασε Κυριακή 9. Να το Χίο Θεσσαλονίκη έχω.
0: Α.
2: Ωραία, λοιπόν. Κυριακή.
0: Με το Διαγορά.
2: Κυριακή 9 η ώρα.
0: Ναι.
2: Από μια εταιρεία δεν θέλω να πω. Φεύγεις.
0: 4 το απόγευμα.
2: Θεσσαλονίκη 4 το απόγευμα και φτάνεις την άλλη μέρα 8 και 45 το πρωί.
0: Τι καλύτερο.
2: 16 ώρες και 45.
0: Τι καλύτερο. 16. Πρόσεξε. Άκουσε όμως λίγο. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Τρεφέ, άκουσε. Με 36 βρουδάκια είσαι κούκλος. Πρόσεξε. Στις 36 προφανώς είναι χωρίς καμπίνα, έτσι. Μιλάμε τώρα για πατητήρι. Κάτω.
2: Κάτσε ρε φίλε.
0: Τι, απευθείας δρομολόγιο σου λέει.
2: Απευθείας δρομολόγιο, δεν μπορεί ρε παιδιά.
0: Τι είσαι, ούτε στάσου ούτε τίποτα. Κατευθείαν σε πάει καρφί, στοιχείο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, Νίκο.
2: Ναι, προσέχω. Τι...
0: 16 ώρες, τι μπορείς να κάνεις στο πλοίο. Εδώ είναι. Εδώ είναι το ζουμί. Εδώ να βάλουμε...
2: Αν δεν παίζω κουμάρι, θα ξεκινήσει
0: λοιπόν,
2: σίγουρα.
0: Πάμε, ξεκινάμε. Αλφα.
2: Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι, γράψε.
2: 16 ώρες.
0: Και θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου.
2: Λοιπόν, εδώ ξεκινάει.
0: Σου βγάζω το θέμα εκπομπή.
2: Θεσσαλονίκη Χίος, 16 ώρες με το βαπόρι.
0: Ναι, προτείνω εγώ. Κάνω μάλλον τις προτάσεις μου. Αλφα, το είπες εσύ.
2: Θεσσαλονίκη, γράφω Χίος.
0: Λοιπόν, Αλφα.
2: Αλφα.
0: Στείνεις χαρτάκι.
2: Παπά!
0: Αυτό σου λέω, το είπες εσύ. Αυτό σου λέω. Ξεκινάμε. Στείνεις χαρτάκι. Χωρίς λεφτά, φιλικά κτλ. Να τη βρούμε αλλιώς.
2: Τι αλλιώς θα τη βρούμε.
0: Να τη βρούμε αλλιώς, θα σου πω. Στείνεις χαρτάκι. Θα μου πεις πόσες ώρες. Δεν πειράζει. Απέξεις μία-δύο ώρες, μετά κάνεις ένα διάλειμμα. Εκεί, μέχρι να φτάσει Χίο. Να δεις τα φώτα τη Χίου. Ή μάλλον να δεις τα φώτα γιατί φτάνει 9 παρά το πρωί. Λοιπόν, δεύτερο.
2: Γράφω κοινωνικοποίηση.
0: Κοινωνικοποίηση. Δεύτερο.
2: Κοινωνικοποίηση.
0: Δεύτερο. Με τον αστερίσκο, πηγαίνεις παρέα, δηλαδή αγοροπαρέα, που δύσκολο τώρα νεαροί να πάνε στοιχείο σε αυτό το τέτοιο, δεν υπάρχει, αλλά λέμε, πας αντροπαρέα.
2: Πας λοιπόν, ναι, αντροπαρέα.
0: Φλερτ.
2: Τι φλερτ.
0: Αχαλήνωτο.
2: Όχι μετάξει.
0: Όχι μετάξει. Πεσηματική.
2: Α, πεσηματική.
0: Σε ανάλογες παρέες γυναικών. Θα κάνεις φλερτάκι.
2: Ναι, θυμίζεται το Θεσσαλονίκη Χίος για γυναικοπαρέες.
0: Ναι, μην το λες καθόλου. Γιατί πάνε και οι νούσες μετά. Γιατί κάποιοι θέλουν να γίνουν και. Σύζυγοι καπεταναίων.
2: Πεσηματική.
0: Πρόσεξε τώρα. Αν δε σε αυτόν τον αστερίσκο υπάρχει ανταπόκριση, το 16ωρο, στο λέω εγώ, βγαίνει αέρας. Ζουμερότατο.
2: Για να κατεβώ σε άλλο λιμάνι, δηλαδή.
0: Ανταπόκριση. Άλλο λιμάνι.
2: Ανταπόκριση, δεν λες.
0: Όχι, ρε. Αν υπάρχει ανταπόκριση στο φλερ.
2: Αν όχι, ανταπόκριση στο.
0: Ναι, θα πας στο Κουσάνταση θα βγεις. Λοιπόν, τρίτο. Πας ζευγάρι χωρίς παιδιά. Υποσημείωση. Πας ζευγάρι είτε.
2: Όχι ακόμα, Κατερίνα μου, όχι ακόμα.
0: Είτε στα μέλια.
2: Ναι.
0: Είτε στα μέλια, είτε σαν σχέση ή και ακόμα σαν γάμο.
2: Ναι.
0: Με τον σύντροφο.
2: Γάμα.
0: Με τον ή τη σύντροφο.
2: Ζευγάρι, ναι.
0: Ερωτικές περιπτώσεις. Αχαλώνω το σεξ.
2: Ή βιδολόγος.
0: Βιδολόγος.
2: Μέσα στο καράβι.
0: Γιατί?
2: Σχήμα. Ακαμπίνωτος.
0: Πρόσεχε λίγο με τα καμπίνωτα και αυτά.
2: Λοιπόν,
0: εδώ με πρόλαβες και βάζουμε ένα αστερίσκο και λέμε ότι το 36 βγαίνει λίγο πιο ακριβό γιατί πρέπει να πάρεις καμπίνα. Δεν γίνεται τώρα που στο κατάστρωμα.
2: Όχι, 36.
0: Η ταινία του Σιρινάκη θα γυρίσουμε.
2: Λοιπόν, έχουμε κόσμο. Φέρ τους, Κατερίνα.
0: Ναι, φέρ τους.
2: Φέρ τους, Κατερίνα.
0: Φέρ τους. Εορτάσεις καλοκαιρινό.
2: Συγγνώμη, αδερφέ μου. Εγώ έκανα λάθος. Πάμε. Στο λαό. Στο λαό με το λαό. Αν τους έχει η Κατερίνα να τους περάσει. Να τους στείλει.
0: τους περάσει.
2: Αλλά τους περάσει εδώ το τηλεφωνικό κέντρο. Θέλουν να προτείνουν για το Θεσσαλονίκη Χίος. Τι μπορείς να κάνεις, μπορείς να ψαρέξεις
0: ώρες.
2: Συρτή.
0: Ναι, από πάνω. Δεν απαγορεύεται.
2: Ναι, εντάξει.
0: Okay. Και κερνάς και τον καπετάνιο μετά.
2: Πάρε ένα φίλο. Ναι.
3: Χαίρετε, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καταρχήν το έχω κάνει αυτό.
2: Ποιο, Θεσσαλονίκη Χίος.
3: Θεσσαλονίκη Χίος, ναι.
2: Χριστό και Απόστολο.
3: Ακαπίνωτος, χωρίς να ξέρω.
2: Όπα,
3: έχω φύγει, λοιπόν. Δούλευα οικοδομή με τον πατέρα μου, 22 χρονών, και έχω ένα φίλο στοιχείο που το γνώρισα αυτή την κατάσταση.
2: Ωραίος.
3: Και έχω σκάσει στην οικοδομή και λέω, δεν ξέρω, δεν είναι κλείνω αεροπορικό, έρχομαι τώρα, είδα τη διαφήμιση και λέω, έρχομαι τώρα με το πλοίο. Πάω, παίρνω το εισιτήριο. Φεύγω μετά τη δουλειά, δεν ήξερα ούτε πόσες ώρες είναι, ούτε τίποτα.
2: Μπήκα στο βαπόρι έτσι, σκέτος.
3: Ναι, ναι. Και έχω κάνει παρέα με Βραζιλιάνους, με χορεύτριες, με παραδοσιακό σύλλογο της Ικαρίας, κάτι πηγαίνα για κάτι χορευτικά. Με κάτι ολόκληρο δεν ξέρω πού βρήκανε. Κοιμόμουν κάτω από τις σωστές λέμβους.
0: Δικαιώνω
2: κάτω.
3: Ήτανε λίγο extreme. Αλλά αξίζει να το κάνεις στα 22.
2: Στα 22 αξίζεις. Στα 42 ψοφάς λογικά στο βαπόρι.
3: Με τίποτα, με τίποτα. Επίσης είχε ανοιχτή κουζίνα 24 ώρες. Αυτό μας βόλεψε. Μπορεί να ξόδεψα το μισό μου budget να τρώω κάθε 2 ώρες. Γιατί έτρωγα κανονικά, αλλά έφαγα τουλάχιστον καλά.
2: Σε κάνει στάση αυτό στα λιμάνια έτσι και τσιμπάει κόσμο.
3: Ναι, σε κάθε λιμάνι, φόρτωμα, ξεφόρτωμα.
0: Φίλε μου, να σου κάνω μια ερώτηση λίγο. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι πριν ότι έφαγες. Έφαγες και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
2: Όπα, τον άνθρωπο.
3: Μεταφορικά με τίποτα μέσα στην απλησιά και αυτά, ούτε σε ερωτικές ταινίες του 80. Μέσα στην πίχλα και μέσα αυτά. Ούτε ήθελε να πας για κατούριμο, όχι να κάνει.
2: Να χαράει τα βαπόρια έτσι μετακάθαρα. 16 ώρες.
3: Αλλά ήταν ωραία εμπειρία και την ευχαριστήθηκα. Για χαρτιά που λέτε, έφαγα το άλλο μισό μπάντερ. Με τους Βραζιλιάνους δεν παίζεις ούτε χαρτιά, ούτε παπά, ούτε 21. Με τους Βραζιλιάνους εκεί που κοιμότανε πάνω στα χαλιά.
0: Σε δάγκωσες.
3: Αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
0: Το δάγκωσα.
3: Αυτά παιδιά για
0: αυτό. Να σε καλά, να σε καλά παλικάρε.
3: Να σε καλά φίλια.
0: Για χαρά, έχουμε ακόμα ένα.
2: Ακόμη ένα τυχερό έχουμε. Ναι.
0: Στα είπα, δικαιώθηκα για γνωριμίες, κοινωνικοποίηση.
2: Ναι, δικαιώθηκες, ναι.
0: Παρακαλούμε. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Επειδή μόλις μπήκα στην κουβέντα, καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλησπέρα.
2: Χαρά.
4: Η Χίος πώς αναφέρθηκε τώρα ή μιλάμε για το καράβι.
2: Έγινε μια κουβέντα.
4: Είμαι πρόσφατα αφιχθής από Χίο γι' αυτό.
2: Πήγατε με καράβι.
4: Όχι, με το πουλί.
2: Α, με το πουλί, άμα πήγατε είναι πολύ διαφορετικό. Συζητούσαμε για το πώς μπορεί να πας στη Θεσσαλονίκη Χίο με καράβι και είναι 16,5 ώρες. Και λέγαμε τι μπορεί να κάνεις 16,5 ώρες μέσα στο βαπόρι.
4: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι, με χαρά.
4: Δηλαδή ρε φίλε, γιατί τον έχεις δίπλα σου. Δώσ' μου ένα λόγο και πες μου για ποιο λόγο είναι δίπλα σου. Να βρω, να μου πεις μια καλή δικαιολογία να το πιστέψω. Για ποιο λόγο είναι δίπλα σου ο Αγλάος. Τι να πας ρε Τσερβίνη, αντροπαρέα στοιχείο να κάνεις. Να τα λες με τη μαστίχα. Τι να κάνεις ρε αγόρι μου στοιχείο αντροπαρέα. Στοιχείο να πάει κάνα καπί, να πάνε στο μουσείο της μαστίχας. Να πάνε να πιούνε κανένα λίκερ μαστίχα. Τι να πάνε να κάνουνε ρε Τσερβίνη δυο αγόρια στοιχείο.
2: Δυο αγόρια μόνα.
0: Δυο αγόρια μόνα δεν ξέρουμε.
4: Το πολύ τα αγόρια να είναι τίποτα να πούμε μυστικοί πράκτορες. Να πάνε να βρουν τίποτα Τούρκους απέναντι του Τσεσμέ που περνά. Να τα πούν για τα F-35. Είπαμε ρε φίλε, δηλαδή κάπου έλεος για το Θεό.
2: Για το Θεό πια!
0: Για το Θεό ρε παιδιά.
4: Κάπου να έχουμε δηλαδή ένα μέτρο.
2: Κάπου ανθρώπινα είμαστε κάπου.
4: Έχει ζέστη ρε παιδιά, 38 βαθμούς, λιωτήρι, κάψον.
2: Κάψον, κουφόβραση.
4: Κουφόβραση δηλαδή.
2: Σας ευχαριστούμε για την
4: άποψή σας. Κύριε Τσερβίνη, πάτε καλά.
0: Να είστε για χαρά.
2: Θα πάρουμε και τον άλλον, θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Έχουμε και δελτίο, δεν έχουμε.
2: Τον παίρνω γρήγορα, πάμε. Εμπρός.
5: Εγώ.
2: Εσείς.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, η δικιά μου εμπειρία είναι λίγο τραυματική.
2: Παρακαλώ.
5: 10 μήνες φαντάρος ηχείο, καιρό ημείων. Με τα ήμια.
0: 96.
5: Το έκανα το δρομολόγιο αρκετές φορές. Λοιπόν, ξεκινούσε τότε 12 η ώρα το βράδυ Κυριακής από Θεσσαλονίκη και έφτανε 9 το βράδυ Δευτέρας. Λοιπόν, οπότε τώρα οι 16,5 ώρες είναι τέλειες.
2: Βούτυρο.
5: Βούτυρο. Σταματούσε Λίμνο, Μυτιλίνη, Χίο.
2: Πάλιουρα.
5: Και πήγαινε Σάμο, ναι.
2: Oh,
5: λοιπόν, λεφτά για φαγητό όπως το άλλο παλικάρι, ας πούμε, δεν υπήρχε για να τρώω ένα δύο ώρες.
2: Σωστό.
5: Είχαμε σαντουιτσάκια από το σπίτι, mm-hmm. οπότε περνούσα τις ώρες μου πηγαίνοντας στο φουγάρο μαυρίζοντας και μετά πήγαινα στην τουαλέτα και πλενόμουν. Ξαναπήγαινα πάνω μαύριζα και ξαναπλενόμουν.
0: Ερώτηση φίλε μου.
5: Είχε φουγάρο. Τότε ήταν το ΣΑΟ, συγγνώμη σε διακόπτω,
2: ναι.
5: Ήταν το ΣΑΟ τότε, το οποίο ήταν ένα καριδότσουπλο. Έλεγες τώρα θα κολυμπήσω στα νερά του Αιγαίου. Ύστερα θα κολυμπήσω.
0: Το ΣΑΟΣ, αυτό έκανε και το με Σαμοθράκη πήγαινε αυτό.
5: Είχε το ενωνομοσία, αλλά δεν περνούσε από Σαμοθράκη.
0: Όχι. Δεν περνούσε. Λέω ότι πρέπει να κάνει το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη παλαιότερα. Ερώτηση, ακαμπίνωτος αυτές τις ώρες. Ακαμπίνωτος.
5: Ρε φίλε, φαντάρος.
2: Φαντάρος, λέει.
0: Α, φαντάρος, ναι.
2: Οριακά δεν τον είχαν δέσει στο φουγάρο, να ταξιδέψει πάνω στο φουγάρο.
5: Ποια καμπίνα, τι ήμασταν.
0: Σωστά.
2: Τι να καταλάβει.
5: Με το μαύρο. Με το μαύρο νύχι.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Άντε, γεια.
2: Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
6: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή. Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του νέου πρωταθλήματος. Η αυλαία θα ανοίξει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τα παιχνίδια ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 8, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Λεβαδιακό την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9. Αύριο ο Δικέφαλος θα προπονηθεί για τελευταία φορά πριν τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στις 7 το απόγευμα στην Τούμπα. Ενώ νωρίτερα στις 6 και 4 ο Αλέσιο Λύση και ένας παίκτης θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου. Στο μεταγραφικό μέτωπο ο Λούκα Γκουγκεσασβίλη βρίσκεται μία ανάσα από τη μετακίνησή του στην τουρκική Γκιοσδέπε με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Στον Άρη προετοιμασία συνεχίζεται με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις στατικές φάσεις εν ώψη του φιλικού με τη Μόντσα. Παράλληλα έγινε γνωστό πως το φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί στις 8 Αυγούστου αντί για τις 5. Στον Ηρακλή στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Πίτερ Ολαγίνκα, ο 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Αποέλ, φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των Κιανόλευκων. Ο διεθνής Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Γκουστάβο Σά, πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού από την Νότιχαμ, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη ο έμπειρος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Στο μπάσκετ, στον Άρη εξετάζει το δανεισμό του Μήτρου Λόγκ μετά την ενίσχυση της περιφέρειας με τον Βασίλη Τοϊόπουλο, ενώ αβέβαιο παραμένει το μέλλον του ΝΟΑ παρά το συμβόλαιό του έως το 2029. Στο πόλο, πριν ύψους 200.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Γιάννης Αλαφούζος για την Εθνική Ομάδα Ανδρών ως επιβράβευση για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο. Οι διεθνείς επέστρεψαν σήμερα στην Αθήνα, όπου γνώρισαν θερμή υποδοχή από τον κόσμο. Ολοκληρώνουμε με το διεθνές ποδόσφαιρο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Γαλλίας. Όπως δήλωσε, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας του. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνη επιστρέφει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας. Βόμβα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από τους Times που αποκαλύπτουν σχέδιο του Τζιάννη Ινφαντίνο για πώληση μεριδίου των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή του Μουντιάλ και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγου, σε ιδιώτες. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
13: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
14: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, μια αμφικτιονία, μια κουβέντα.
1: Παρότι λιδωρήθηκα για τυχείο και αν δεν μπορεί να πάει αντροπαρέα,
0: ναι.
1: Το παρακάμπτω και συνεχίζει το.
0: Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, έχουμε κάνει μια κουβέντα για το 16ωρο ταξίδι Θεσσαλονίκη-Χίο και ζητάμε από εσάς να μας πείτε τι μπορεί να κάνει μια αντροπαρέα ή ένας άνθρωπος στο βαπόρι 16 ώρες ολομοναχόπουλος ή με παρέα.
1: Άνθρωπος γενικά είπαμε.
0: Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Ναι. Έχει μείνει ένας φίλος ο οποίος περιμένει καρτερικά, θα τον επάρουμε. Και προχωράμε, παρακαλώ. Ναι, ναι.
2: Θεσσαρός.
0: Έλα, γόρι μου.
2: Είμαι στο λιμάνι της Κόγια, πάω για λέρο.
0: Πόσες ώρες είναι αυτό.
2: Πόσες ώρες κάνει. Λοιπόν, ήμουνα...
0: Πόσες ώρες κάνει, ναι.
2: Πόσες ώρες κάνει, τώρα θα πει 8 η ώρα από Ρόδο. Το περιμένουμε 8 η ώρα και πάει 4 ώρες κάνει.
0: Το λιμάνι της Κόγια δεν είναι ποτέ.
1: Περιμένει το πλοίο από τη Ρόδο να πάει στην Κό. Και να το πάρει από την Κόγκ και να πάει στη Λέρο.
0: Αφού είναι στο λιμάνι της Ρόδου.
2: Πριν κανένα κουσαριάτε, το μάλλον το 95, πήρα το Θεσσαλονίκη, το Κάμηρο. Το Κάμηρο, ναι.
0: Ποιο το?
1: Το Κάμηρο.
0: Α, το Κάμηρο.
2: Κάμηρο. Το 95 να δω το σπίτι μου που περιμέναν τη Σατούβλα ήταν το βασικό. Και έκανε 24 ώρες, ήμουν κατάστροφα. Γνωρίσαμε εδώ από πρώτη και πρώτη, ήταν πολύ ωραία.
0: Όλο το βράδυ κολούσατε.
1: Μια χαρά.
0: Όλο το βράδυ κολούσες.
1: Σβήσε, άναψε, κόλλησε.
0: Πατητήρι κανονικό.
1: Δεν έχουμε μεγάλα, έχουμε μικρά.
0: Φέρτε τρία μικρά καλύτερα.
2: Ήταν πολύ αγκρίσιο που λέει ο λαός.
0: Ναι.
2: Ο λαός τραγούδι φέρει.
0: Τα είναι τα προβλήματα.
2: Και επειδή τα συμβήματα είναι... Για το στρατό, το επειδή δεν μπορούσε, έτσι για το λόγο της επιδέξα, θέλω τους αντρόπους, θέλω σπαθάνε.
0: Έγινε ρε Άλεξ, δεν έχεις καλό σήμα, δεν έχεις καλό σήμα, πασά μου, φιλιά.
1: Έχει ανέμουσα, αστικό.
0: Φιλιά.
1: Λοιπόν, είπαμε, τρία, εμείς είπαμε, το στείνεις με χαρτάκι, επί τραπέζια και τα λοιπά παιχνίδια. Δεύτερον, γίνεται ένα φλερτάκι, ή αντροπαρέα, ή γυναικοπαρέα, γίνεται σουσού και τα λοιπά. Τρίτο είναι, αν είναι σε ζευγάρι, έχει έντονο το σεξουαλικό κομμάτι, δηλαδή αν έχει καμπίνα.
0: Ναι, όχι βιδολόγο. Αν έχει καμπίνα.
1: Βιδολόγο, ρε φίλε, εντάξει. Στις 16 ώρες θα γίνεις και βιδολόγος.
0: Α, θα έχει λογοπαρτίδα.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε σε ένα φίλο ακόμα, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα τα παιδιά.
0: Καλώς τον έλεγα.
3: Επιτέλους άνοιξατε γραμμές.
0: Επιτέλους μαζί.
3: Ναι, γεια. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω για πλοίο, θα πω για καρπουνιάρα.
0: Οπα.
3: Από Θήβα Γκατζωρία, παιδιά, Ιανουάριο μήνα.
0: Πόσες ώρες?
3: Φτάσα, δεν θυμάμαι πόσες ώρες κάναμε.
0: Θήβα.
3: Όλοι άντρες, τα παγόνια, τίγκα. Τίγκα, φαντάρι, τίγκα. Τσιγάρα, άλλοι κάναν ντουμάνια.
0: Περίεργο κιόλας.
3: Παράξενο, ναι, ναι, και εμένα.
0: Απροσδόκητο τελείως.
3: Πρώτη φορά μου ξανασυνέβη να τα μιλήσω εκεί πέρα. Ο χαμός του χαμού και φτάνουμε επάνω, όταν μιλάμε Ιανουάριο στον Εύρο. Καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν βλέπαμε την τύφλα μας. Την τύφλα. Ομίχλη, χιόνια, παγωνιά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Χίλιες φορές πλοίο. Χίλιες φορές και σκάβουν 25 ώρες.
0: Φορές πλοίο.
3: Την αγάπη μου να γραμμές. Βάμος Αργιανάρα, εσύ έψομαι.
0: Αγόρι
3: να πάρεις πιο μεγάλο αμάξι, γιατί δύσκολα να χωράσεις μέσα στο σμαρτ. Άμα θα πω κι εγώ μαζί. Θα κάτσει όλο.
0: Η καλύτερη διάδα στον πλανήτη θα είμαστε. Η καλύτερη διάδα στον πλανήτη.
3: 132 εγώ, εσύ.
0: Ού, κι εγώ έχω βγει από τα FM εδώ και καιρό.
3: Χιλιά
0: πολλά. Καλή δύναμη, γεια σου, πασά μου.
1: Όχι τώρα, ο Μιχάλης είναι αδυνατισμένος. Έχει χάσει και τα κιλάκια. Και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και συνεχίζει κανονικά.
0: Θήβα, Γκατζωρία και αυτό δύσκολο. Αλλά θέλω να μείνουμε λίγο.
1: Το παλιό, το καρβουνιάρι, όχι τώρα.
0: Δηλαδή υπήρχε άνθρωπο ο οποίο έμπαινε στο πλοίο για να πάει Θεσσαλονίκη Ρόδο. Η Θεσσαλονίκη Κρήτη.
1: Ναι, έμπαινε, γιατί δεν μην πει. Τι θα κάνεις.
0: Κάτσε, Ριγάνη, το Θεσσαλονίκη Κρήτη πόσες ώρες ήταν.
1: Δεν θα είναι κανένα 24 ώρες και αυτό.
0: Τι 24, 16 είναι στη Χίο, Ριγάνη.
1: Το γρήγορο πάει.
0: Πιο γρήγορο, Ριγάνη, πάει στη.
1: Πάζει, πρώτη Δευτέρα φεύγει κατευθείαν ευθεία.
0: Τουρμπίσιο είναι.
1: είναι μανίσιο.
0: Αυτό έχει πρόγραμμα.
1: Έχει άλλη υποδύναμη.
0: Έχει πάει στο Λευτέντο. Κάτσε να φύγει από Θεσσαλονίκη. Φεύγω από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ρε, πάρ το χάρτη, σκέψου. Μια ευθεία, ρε. Βάζει πρώτη Δευτέρα, έφυγε ο καπετάνιος. Τελείωσε. Από πάνω περνάει.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε γραμμές όμως.
0: Πάρε τον κόσμο, πάρε τον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Τι έγινε, αγουράκι μου.
4: Πού είστε, Αλάνια?
0: Εδώ είμαστε.
1: Τι έγινε τώρα?
4: Καπετάνιος.
0: Έλα ρε, καπτά. Το μικρό σου όνομα ποιο είναι?
1: Μιχάλης.
4: Κώστας.
0: Καπτά Κώστα, τι έγινε?
4: Όλα τέλεια, όλα μπορεί.
0: Όλα μπορεί. Για λέγε, για κάνα μας σοφότερους.
4: Καμπίνα μόνο, παιδιά, δεν υπάρχει. 16 ώρες δεν παίζεται.
0: Γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο.
4: Τι θα κάνεις? Πόσο θα τζογάρεις με το χαρτάκι που είπε το παιδί του Ηρακλή?
0: Πόσο θα τζογάρεις?
1: Το παιδί του Ηρακλή.
4: Και χωρίς λεφτά κιόλας.
0: Και χωρίς λεφτά κιόλας.
4: Βέβαια.
0: Πραγματικά χωρίς λεφτά κιόλας.
4: Πόσο θα φας δηλαδή?
0: Ναι, εδώ είναι το ερώτημα. Γι' αυτό ρωτάμε κάποιον που το έχει κάνει. Γιατί εγώ δεν νομίζω να το έκανα. Δηλαδή θα προτιμούσα.
4: Πείτε μου να σας ανοίξω τα κλειστά ματάκια σας.
0: Παρακαλώ. Πόση ώρα είναι το Θεσσαλονίκη Ρόδος? Παπόρι.
4: Μία μέρα και κάτι.
0: Μια μέρα και κάτι είναι.
1: Τι.
4: Θεσσαλονίκη Ηράκλειο που είχε παλιά Μινώα Λάιτ Ελ Γκρέκο. 24 ώρες ακριβώς. Το τελικό Ελ Γκρέκο.
1: Τίποτα. Με το Ελ Γκρέκο σε μια μέρα. Φίλε, πότε πηγαίνει με το Ελ Γκρέκο. Είναι παράσημο για σένα.
0: Ναι, είχαν και καφετιέρα αυτό μετά.
1: Μην είσαι τώρα. Μην κάνει χαζατρό. Μια χαρά. Μια μέρα περνάει.
4: Καμπίνα μόνο, παιδιά. Καμπίνα, εντάξει, καμπίνα βοηθάει πολύ. Λύνει θέματα.
0: Και σταματούσε σε πόσα μέρη πήγαινε καρφί Ηράκλειο?
4: Σε όλη την Ελλάδα. Για να φανταστείς, δεν θυμάμαι που Μύκονο ή κάπου αλλού κατεβήκαμε και πήραμε σάντουιτς από Γυράδικο στη Μύκονο.
1: Αγανάκτησε.
0: Θυμίζεται και τη Μύκονος για τα Γυράδικα.
1: Αγανάκτησε.
4: Νούμερο ένα, ναι.
0: Νούμερο ένα, να το. Κοίταξε, η αλήθεια είναι.
4: Αυτό την πότερη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τα Κώστα μας. Υγεία, έτσι, υγεία ευχόμαστε.
4: Να είστε καλά, καλά να περάσετε, να ξεκουραστείτε και να μας κάνετε να γελάμε συνέχεια, παιδιά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αυτό που λέμε, καλές θάλασσες.
0: Καλές θάλασσες.
1: Στον καπιτάν Κώστα.
0: Πάμε, στον επόμενο τυχερό. Ναι.
5: Ναι, χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας.
5: Λοιπόν, Σίβα Κατζολία πάλι.
0: Σίβα Κατζολία, δεύτερη. Ναι.
5: Άκου τώρα. Πρωί τη μία μέρα, παράδειγμα Δευτέρα.
0: Πρωί Δευτέρα.
1: Πρωί Δευτέρα, σημειώνουμε.
5: Τρίτη βράδυ με ξημερώματα Τετάρτης.
0: Πού πες τον Οβοσυμπήρης, πήγες.
5: Δεν κατεβαίνεις πουθενά σε όλες τις στάσεις.
0: Πού να κατέβεις
1: ακόμα. Υπερσυμβηρικό.
5: Γιατί Θεσσαλονίκη που έκανε στάση, μάνα μου με το ζόρι πρόλαβε το ταπεράκι να με προλάβει.
0: Γιατί να φας
5: το παράθυρο.
0: Τι να φας κι άλλωστε.
5: Το πρόβλημα είναι ότι άντε στο καράβι κάνεις και λίγο βόλτα. Και τι να κάνεις ρε παιδιά. Με όλα τα φαντάρια με λουκάνικα μέσα, πού να πας βόλτα στο βαγόνι, κράκα κούκα. Μια εβδομάδα άκουγα τις γραμμές, ντουκου, μετά που φτάσαμε. Μια εβδομάδα το βράδυ άκουγα το θόρυβο.
0: Πρέπει να είναι ερωτική εμπειρία, ερωτική εμπειρία, υπέροχη.
5: Ερωτική εμπειρία, ναι, μετά από τόσα χρόνια και τώρα ο προηγούμενος που πήρε με θύμισε μεγάλες στιγμές. Είναι απίστευτο δρομολόγιο πάντως.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Πάμε σε ένα ακόμα. Παρακαλώ. Σε ο τόπος εδώ.
0: Εσείς.
1: Γεια σας.
6: Έλα, Σαρά.
0: Έλα, με Γιάννη.
1: Γεια σας. Πάμε.
0: Μέσω ίντερνετ είναι. Πάμε.
1: Πάμε. Ξανακάλεσε, φίλε, γιατί από Καλιφόρνια πρέπει να πάμε.
0: Καλησπέρα σας.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
6: Αυτός που κάνει τέτοια δρομολόγια 16 και 20 ώρες με καράβι, πρέπει να μην πηγαίνει και τόσο καλά. Τα καράβια δεν τα έχω καθόλου σε εκτίμηση. Η μεγαλύτερη μου εμπειρία είναι κεραμωτή θάσος 20 λεπτά.
0: Μα εκεί αυτό δεν είναι καράβι. Με κανό είναι αυτό. Ουσιαστικά πηγαίνει πατιούτ.
6: Κεραμωτή θάσος και πολύ ήταν. Άμα μπορούσα να το κολυμπήσω θα το έκανα, αλλά δεν έχω αντοχές.
0: Άμα μπορούσα να το κολυμπήσω. Πηγαίνει συχνά ή έχει πάει μια φορά?
6: Χαλκιδικούλα με το αυτοκινητάκι και Άγιος ο Θεός.
0: Δηλαδή αμουλιανή δεν θα πήγαινες?
6: Δεν έχω πάει, θα πήγαινα, αλλά
1: τι
6: δεν έχει τύχει.
1: Αμουλιανή από την Αλούπολη τι είναι ρε? Τίποτα, δίπλα είναι.
0: Διάπορο?
6: Όχι, τίποτα. Νησιά δεν τα μπορώ καθόλου, με πιάνει η κλειστοφοβία. Νιώθω φυλακισμένος εκεί. Θέλω να μπορώ να πάρω το αυτοκίνητό μου και να φύγω όποτε θέλω.
0: Κομμένα τα νησιά. Χαλκιδικά να
6: μου. Κομμένα. Σε ένα νησί έχω πάει και αυτό ήταν η Λευκάδα.
0: Να, καρφί. Με τη γέφυρα και κούκλος, ό,τι πρέπει.
1: Από το Άκτιο, κατευθείαν.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλό, πολύ.
0: Πολλά. Πάμε σε ένα ακόμα τυχερό, ναι.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, αγαπητέ.
7: Γεια σας, μαζί μιλάμε.
0: Ναι, μαζί.
7: Μαζί μιλάμε, λέω.
0: Ναι, μαζί.
7: Ναι, έχω κάνει Θεσσαλονίκη Ρόδο με το πλοίο.
0: Παναγία, τσακστά. Πόσες ώρες?
7: 25 ώρες.
0: Ζουμερά.
1: Άρα ξεπεράσαμε τη μέρα.
0: Ζουμερά.
1: Πήραμε και από την άλλη μέρα λίγο.
0: 25 ώρες στο βαπόρι, τι κάνατε αγαπητέ μου κύριε?
7: 25 ώρες συγκεκριμένα με το Blue Star Ferries, τότε είχε δρομολόγιο. Με την εργατική εστία είχε δρομολόγια τότε. Έτσι οι διακοπές μας έδινε, τώρα κατεργηθήκαν βέβαια αυτά. Είχα και την κόρη μου μικρή, ήταν 8 χρονών.
0: Πρέπει το παιδί μέσα στο καράβι να πάθε...
7: Μέσα χωρίς καμπίνα, ευτυχώς είχαμε sleeping bags, θυμόμασταν κάτω στις μοκέτες. Οι πιο τυχεροί αν είχαν βρει καναπέδες όταν ανεβήκαμε. Το πρωί ερχόταν και μας ξυπνούσαν οι βαθμοφόροι γιατί απαγορεύεται να είσαι ξανά κάτω. Το βράδυ μας αφήνανε, έκαναν τα στραβά μάτια. Εγώ φρόντισα και πέρα ένα μπουκαλάκι ουίσκι και την έβγαζε για να κάνω το θαλαμοφύλακα.
0: Και έδωνα και λίγο και στην κόρη μου. Και να δει, το χρονό το κοριτσάκι.
1: Ωχ, τραυματική εμπειρία.
7: Δηλαδή, ήταν μια εμπειρία. Πήρε γραμμή όλα τα δωδεκάνησα, τα κατέβηκε μέχρι την Κάλυμνο κάτω, έκανε παντού στάσεις. Σταμάτησε Ρόδο και μετά συνέχισε για Κρήτη.
0: Τίποτα. Ένα γκάζι. Η ζωή μας μια βόλτα.
1: Ιδανικό ταξίδι.
0: Ιδανικό ταξίδι για παιδιά.
7: Και επιστροφή το ίδιο.
0: Και επιστροφή. Αγύρισες και με το ίδιο. Πώς θα γυρίσει?
7: Ναι, βέβαια.
1: 50 ώρες Οδύσσια.
0: Ποιος είναι όλα,
1: ποια κοινωνική αιστεία και να χαρώ εγώ.
7: Στον κόπο είχαμε μείνει στο Ρόδο Παλάς, ένα ωραίο
1: ξενοδοχείο. Χαλάλη δηλαδή τα λεπόρια.
0: Δεν έφυγε να γίνει.
7: Ναι, μία εβδομάδα πέρασαμε καλά. Μια χαρά. Ήταν ωραία.
0: Να είστε καιρός να το θυμάστε, αγαπητέ, την αγάπη μας, φιλιά πολλά.
1: Τι ωραία, 25 ώρες.
7: Κάπου σας άκουσα πρώτη φορά, πήρα, σας ακούω κάθε απόγευμα να ξέρετε.
1: Να είστε καλά. Μας,
0: να είστε καλά. Πάμε σε ένα ακόμα κύριο, τυχερό η κύρια βέβαια.
8: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, γεια αγαπητέ.
8: 1987, από τον πανέμορφο Λαγκαδά, με το φίλο μου πάμε Ρόδο, πάμε πρώτα Πειραιά και παίρνουμε το καραβάκι και μας κάνει 22 ώρες. Σαντορίνη. Ηράκλειο Κρήτης, Κάρπαθο, Ρόδο, τρελάθηκα. Φτάνουμε στη Ρόδο, να μην, έγινε η αλλαγή του ριστό να μην έχει ξενοδοχεία. Πεθαμένη. Μετά από 4 ώρες βρήκαμε ένα ξενοδοχείο και το περιμέναμε 2 ώρες για να φύγει ένα ζευγάρι Ολλανδών.
0: Γιατί δεν μείνετε με τους Ολλανδούς? Μείνετε και εσείς μέσα με τους Ολλανδούς. Όλοι μαζί.
1: Όλοι μέσα. Και το 87, μετά, το, μετά το ευρωπαϊκό. Μετά το ευρωπαϊκό.
0: Έλα.
8: Έλα. 2 μέρες θυμόμαστε. Τέτοια κούραση.
0: Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία.
8: Τέτοια κούραση.
0: Αυτές είναι μνήμες. Βαθύ Πασόκ.
1: Αυτό λέμε. Αυτές είναι οι εκδρομές.
8: Αλλά, αδερφέ, οι καλύτερες μου διακοπές. 12 μέρες καθίσαμε. 5.000 θυμάμαι, ξέχασα το δωμάτιο. Το δείχνω με το φίλο. Αξέχασε διακοπές.
0: Πήγα
8: σε πολλά νησιά, αλλά αυτές τις διακοπές δεν θα τις ξεχάσω. Ήμουν 22 χρονών. Ούτε... 23, το 64 θυμηθείτε με. Απίστευτες.
0: Να είστε καιρός να τα θυμάστε πάντα μια ζωή. Την αγάπη μας, σας ευχαριστούμε. Έτσι, φιλιά πολλά.
1: Μόνο από το Λαγκαδά μπορεί να το
0: ζήσουμε. Μόνο από το Λαγκαδά. Ένας είχε φύγει από το Ζακλιβέρ και πήγε στην ΚΟ. Με αμάξι.
1: Το κατακόκκινο Λαγκαδά. Ξεχάσαμε να πούμε τον κύριο.
0: Πάμε στο φίλο, παρακαλώ.
9: Γεια σας.
0: Γεια σας.
9: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εξαιρετικά εσείς.
1: Πολύ καλά.
9: Και εμείς πολύ καλά. Λέτε για κάτι ώρες και κάτι τέτοια. Climb mine. Εγώ ξεκίνησα το 99 φαντάρωστικό και έφτασα το 2000. Ξεκίνησα πέρσι και έφτασα του χρόνου.
0: Δεν υπάρχουν αυτά πουθενά. Δεν υπάρχουν, κύριοι.
1: Μήπως έφυγε το 31...
9: 31-12 του ξεκίνησα, έπρεπε να μπω μέσα και έφτασα μία πρώτου το 2000, Millennium άλλαξα και...
1: Τι ωραία. Millennium, ναι, μπράβο, το Millennium ήταν το 2000, μπράβο, ναι, σωστά. Μπράβο.
9: Ναι. Και 20 χρονών παιδάκι τώρα...
0: Τι έκανες για να περάσει η ώρα?
9: Τίποτα, κλαίγαμε τη μοίρα μας τώρα, Millennium, και εμείς πηγαίναμε φαντάρι. Και μετά όταν έφτασα παίρνω τη μανούλα μου τη σκορημένη και με λέει έλα μωρε βούτυρο μπεμπέ. Εγώ πήγα Αυστραλία 32 μέρες με το καράβι.
0: Τι?
9: Ναι. 32 μέρες πήγα.
0: Σοκαριστικό.
1: Ναι. Παλιά πώς ταξιδεύαν Αμερική και Αυστραλία τόσο? Ένα μήνα.
0: Σοκαριστικό. Σοκαριστικό. Απίστευτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Αυτά παιδιά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Καλή δύναμη. Πάμε σε ένα ακόμα. Ναι.
1: Πρέπει να μας πιάνει το καράβι τώρα ο κύριος.
0: Αυτό είναι από εδώ.
1: Αυτό τώρα πρέπει να είναι Κάρπαθο.
0: Κάλυμνο, εμπρός. Πάμε. Έπεσε το κέντρο. Έχουμε μια ώρα. Πάμε να πάρουμε τον
1: Ραστούνη τώρα. Έλα, πάμε.
0: Ναι.
1: Εσείς είστε.
10: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Σας παίρνω από την περιοχή που πριν από λίγο που κινητικά κάποιοι τη χαρακτηρίσαν σαν καντζολία. Το χαρακτηρίσατε κι εσείς.
0: Ναι.
10: Και λυπάμαι πραγματικά για το χαρακτηρισμό που υιοθετήσατε για την περιοχή μου.
0: Έγινε, φύγε. Καλό απόγευμα. Να σε καιρό, φίλε. Καλό απόγευμα. Κάνουμε τώρα, θα λιώσουμε την ψυχολογία της εκπομπής τώρα. Καθίστε φρόνημα.
1: Άμα δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι το χιουμοριστικό της εκπομπής που λέμε γκατζολία, που λέμε εδώ χάμο, που λέμε τη συμπρωτεύουσα την ερωτική Θεσσαλονίκη, κοροϊδεύουμε που είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Να σε γερός, φίλε. Καλή.
1: Δηλαδή, άμα πούμε παγουράδες χιουμοριστικά του Γιαννιώτη, πρέπει να μας φάνε ο Γιαννιώτη, μας πει γιατί μας είπαν παγουράδες.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι είναι αυτή.
0: Δεν μπορώ.
1: Τρέλα αυτή.
0: Στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο. Με τίποτα λιγότερο, γιατί εδώ η εκπομπή διδάσκει, Γιάννη Τσερβίνη. Αυτό πρέπει να
1: διδάσκει, ναι.
0: Κρατημένο στο μυαλό σου. Έχουμε κόσμο που έχει επικοινωνήσει με την εκπομπή και μηνυματικά, θα έλεγα, και πρέπει να τα διαβάσουμε και αυτά. Να δώσουμε την καλησπέρα μας που εδώ. Ποιος εδώ. Κάτσε, γιατί τα έχω χάσει, είναι πάρα πολλά. Ο φίλος σου ρίχνει τσαπαρί, λέει ο Σύφης. Ρίχνει τσαπαρί. Συρτή! Ο φίλος ο Βαγγέλης, έχω κάνει τα Θεσσαλονίκη Κρήτη και πίσω μια φορά χωρίς καμπίνα και Θεσσαλονίκη Ρόδο δυο φορές χωρίς καμπίνα για έναν πολύ απλό λόγο. Αυτοκίνητο. Ό,τι τι. Δεν μπορώ, δεν παρακολουθήσει. Πάμε ξανά το μήνυμα.
1: Κάμπι στο λίγο. Γιατί έβλεπα κάτι σε ειδήσεις.
0: Ναι. Έχω κάνει τα Θεσσαλονίκη Κρήτη και πίσω μια φορά χωρίς καμπίνα και Θεσσαλονίκη Ρόδο δυο φορές χωρίς καμπίνα για έναν πολύ απλό λόγο, αυτοκίνητο. Τι μου εννοεί εδώ ο ποιητής.
1: Υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ. Μια ασάφεια.
0: Μια δημιουργική.
1: Την οποία δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δημιουργική ασάφεια.
1: Αυτοκίνητο, τι αυτοκίνητο. Το βάλε στο πλοίο μέσα και την έπεφτε στο αυτοκίνητο και κοιμότανε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν μπορεί να σου ξαναστείλει ένα ακόμα μήνυμα για να το κάνει λίγο πιο διευκρινιστικό, θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Το γνωστό και ως please elaborate.
1: Ναι. Πάντως, σου πω εδώ, πριν πάμε στο διάλειμμα, ναι, ότι μια ανάλογη εμπειρία είχα και εγώ στην πενταήμερη. Για όσους μαθητές μου παλιούς μας ακούνε τώρα, να το επιβεβαιώσουν. Όταν πήγαμε το 98 πενθήμερη στη Ρόδο, ο εκ του θαύματος, κάτι είχε συμβεί, δεν μπορώ να θυμηθώ πριν από τόσα χρόνια, κάτι με τις αεροπορικές εταιρείες. Και φύγαμε οδικός για τον Πειραιά. Και από τον Πειραιά πήραμε πλοίο για τη Ρόδο. Ήμασταν, πιστεύω, το μοναδικό σχολείο που έγινε, συνέβη αυτό. Ή τουλάχιστον από τα λίγα εκείνη την περίοδο που δεν μπορούσαν. Κάτι υπήρχε με τις αεροπορικές εταιρείες. Πήγαμε, φίλε, ήταν όντως πάρα πολύ ταλαιπώρια, αλλά τότε ήμασταν 18. Oh. Και η επιστροφή το ίδιο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό που είπε ο φίλος, ότι πόσες μέρες κοιμόταν μετά, ότι όταν γύρισα σπίτι, άφησα τα πράγματά μου, τα έβαλε η μάνα μου για πλήσιμο, πλυντήρια κτλ. Και έπεσα να κοιμηθώ. Και θυμάμαι ότι η μητέρα μου κάποια στιγμή μετά την 11η, 12η ώρα συνεχόμενη που κοιμόμουν, ήρθε στο δωμάτιο να δει αν ζω ή αν
0: ζει,
1: πέθανα.
0: Με καθρεφτάκι.
1: Ναι, δηλαδή μου λέει, Γιάννη, λέω, ναι, 12 ώρες όταν ήταν 13 πόσες κοιμόμουν σε ρί, σου λέει, κάτι γίνεται, κάτι έπαθε το παιδί. Όσο και κούραση και να έχει από την πενταήμερη, κάτι θα πάθει, δεν γίνεται. Το φυσιολογικό είναι, κοιμάται 8-9 ώρες, άντε να κοιμηθεί 10.
0: Θα πω ότι το έχεις ανάγκη.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει, λέει, 14 χρονών το Θεσσαλονίκη Χίος και Τούμπαλινγκ το 99 με το Θεόφιλος. 20 ώρες ταξίδι σε αεροπορικού τύπου θέσεις είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ειδικά το πήγαινε, το έλα από την κούραση κατασχέσεως με προσκόπους, κοιμόμουν, λέει, 16 από τις 20. Λέει ο φίλος ο Αναστάσης. Γεια σου, ρε Αναστάση.
1: Ναι, ο Θεόφιλος έπαιξε πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Είναι γνωστό πλοίο. Δεν παλεύετε, παιδιά, δεν παλεύετε. Πέρα την πλάκα, 20 ώρες δεν γίνεται. Σε κάθισμα τώρα για τα λεπτά δεν είναι ατελείωτες οι ώρες. Να περάσει μία, να περάσει δύο, να φτάσει τέσσερις, να δει το ρολόι πέντε. Δεν παλεύεται με τίποτα. Με τίποτα.
0: Λοιπόν, διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και επανερχόμαστε, Δημήτρη, εντός ολίγου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
0: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
5: Πεινάω. Για πού είμαι?
6: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
5: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί θα πάμε έως και τις 9. Έτσι, για να νομώ.
1: Ναι. Επίσης σκέφτηκα σε αυτές τις 16 ώρες που δεν περνάνε βέβαια, εννοείται, αλλά λέμε τι μπορεί να κάνεις. Θα μπορούσα να βάλω σίγουρα να διαβάσεις τουλάχιστον 2 βιβλία. Μεγάλα μπαμπάτσικα, 300-400 σελίδες.
0: Ο μοναχός που ήρθε τη Φεράρτο, ας πούμε.
1: Εντάδε, έφυγε η Ζαρατούστρα. Τι να σου πω τώρα. Ναι, εντάξει, οκ. Θα διάβασε 2 βιβλία. Ο άνθρωπος θέλει να διαβάσει μια μυθοπλασία. Ένα Βίπερ, ξέρω εγώ. Πώς?
0: Βιπερνόρα.
1: Βιπερνόρα, ναι. Άλλος μπορεί να θέλει να διαβάσει ένα ιστορικό. Άλλος μπορεί να διαβάσει ένα θρησκευτικό. Λέω. Πλέον το 16ωρο στην εποχή της τεχνολογίας, ένα μέρος αυτής της οδύσσιας
0: μπορεί
1: να περάσει, ναι, με ταινία. Βεβαίως, αν έχεις ένα τάμπλετ, αυτά να το στήσεις. Με το κινητό σου να χαζέψεις λίγο από εδώ. Μου πεις πόσο να χαζέψεις. Λέμε, να, μία ώρα από εδώ, 2 ώρες από εδώ. Ο φίλος από τους πρώτους που πήρε έκανε ωραία σύνδεση, είπε ότι γνώρισε Βραζιλιάνους, γενικά ξένους.
0: Εννοείς.
1: Μπλα μπλα και την ιστορία.
0: Νομίζω ότι είναι, εννοούσε. Κορυτίμπα.
1: Ναι, ούτε εγώ πιστεύω. Από την Κορυτίμπα. Γιατί μετά είπε για ψηριστική.
0: Για ναι. Γιατί βλέπω, το λες με πάθος ότι την γνώρισε Βραζιλιάνους. Δεν ήταν από την Παΐα οι άνθρωποι.
1: Μπορεί να ήταν από την Κοίμπρα. Να ήταν μισή Πορτογάλη. Γιατί για τους Πορτογάλους τους λέμε καμιά φορά Βραζιλιάνους.
0: Ούτε Σάο Σεμπαστιά. Ούτε από την Βραζιλία ήταν. Μάλλον δεν εννοούσε αυτό. Ο καλός φίλος ακροατής. Έτσι. Πάντως μπορείς να δεις και ένα ταμπλετάκι, να ράξεις, να δεις καμιά ταινία μα έχεις κατεβάσει. Να παίξεις. Πώς το λένε, Uno.
1: Α, μια χαρά.
0: Το άλλο το. Που έψαχνες να βρεις ποιος έχει κάνει το φωνικό. Αλλά αυτό θέλει παρέα.
1: Εστιαίο στο Πεκίνο.
0: Όχι, ρε, που κοιτιέστε, ρε.
1: Α, ναι. Που το όχι το πλέντο.
0: Όχι, κοιτιέστε, ρε, δεν έχει χαρτιά, ρε.
1: Α, okay.
0: Που κοιτιέστε και κλείνει το μάτι ο δολοφόνος στον. Στον τέτοιον και υπάρχει ένας αστυνομικός και υπάρχει και ένας ρουφ.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπαθεί ο αστυνομικός να στείλει. Ο δολοφόνος να στείλει το ρουφ. Μάλιστα. Πριν το πιάσει ο αστυνομικός.
1: Ερώτηση σου
0: έχω. Έχω μηνύματα, τι ερώτηση.
1: Διάβασα, γιατί θέλω να σου πω κάτι για το 16ωρο που λέμε για το πλοίο ότι είναι δύσκολο για το Θεσσαλονίκη Χίος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το 16ωρο. 16ωρο.
0: Τι είναι αυτό, 16ωρο, τι είναι.
1: 16ωρο, είναι δικιά μου τέτοια από τη Βραζιλία.
0: Τι 16ωρο.
1: Το 16ωρο.
0: Σαμπάιο, Κορέα!
1: Χωρίς καμπίνα που λέμε στο πλοίο. 16 ώρες. Στο πουλί, κοινός αεροπλάνο, με μία θέση, έστω και διαφορετική, στα μεγάλα αεροσκάφη όταν κάνεις υπερατλαντικό ταξίδι.
0: Ωραία.
1: Είναι πιο εύκολο.
0: Όχι, δεν. Κοίτα μισό.
1: Τι κοίτα μισό.
0: Να πω, δικαίωμα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε τα μηνύματα του λαού και μετά να σου απαντήσω.
1: Πρώτα ο λαός.
0: Την αγάπη μου στον φίλο τον Νίκο, ο οποίος πλέον θα φορέσει
1: τον Μπερέ.
0: Τη φανέλα, άλλη φανέλα. Ήταν εδώ και θα φοράει άλλη φανέλα. Δεν μπορώ να πω για να μην αποκαλύψω τι και πώς. Καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα. Το φίλο τον ακροατή. Λοιπόν, για διάβαζα μόνο Άρλεκιν λέει, γιατί με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι τόσες ώρες. Καλά, σωστό αυτό, Σίφη, δεν έχει κάτοικο. Το πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Το Παλέρμο ήταν το παιχνίδι.
1: Okay.
0: Ο φίλος ο Κώστας. 2005 φοιτητής, φύγαμε 8 άτομα από Θεσσαλονίκη για ακόμα το Άι Δημήτρης.

0: Λε και φεύγει καρφί, θα με σκαστεί. Τώρα για το ταξίδι που λες.
1: Ναι.
0: Θα σου πω, έχω κάνει δύο τέτοια ταξίδια. Το πρώτο ήταν Κωνσταντινούπολη. Όχι, το πρώτο ήταν Γερμανία-Μαϊάμι. Ναι. Δεν ήταν τόσο μεγάλο. Ήταν το 2005 αυτό. Ήταν το 2005.
1: Ναι, 10 ώρα εκεί λέω.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πρέπει να ήταν κοντά στις 10 ώρες.
1: Ωραία.
0: Το δεύτερο. Γερμανία-Μαϊάμι, ναι. Γερμανία-Μαϊάμι. Το δεύτερο, που ήταν και πιο πρόσφατο και το έχω στο μυαλό μου, ήταν το Κωνσταντινούπολη-Παναμάς.
1: Πόσες ώρες?
0: Μία νότα και μία μέρα.
1: Πόσες ώρες?
0: Ήταν, πρέπει να ήταν 14 ώρες.
1: Ωραία. Πώς πέρασαν δηλαδή οι 14 ώρες πιο εύκολα στο αεροπλάνο από ό,τι στο πλοίο? Σε μία θέση η οποία ήταν οικονομική. Δεν ήσουν στα VIP.
0: Σίγουρα.
1: Που έχει εκείνα που ξαπλώνεις και όλα και σου φέρνουν τα σεντονάκια τα ωραία.
0: Και μάλιστα ήμουν και στη μέση εγώ.
1: Ναι. Ωραία, είδες ταινία.
0: Αριστερά Λαβού, δεξιά μια κοπελίτσα από το Μαρόκο.
1: Ωραία. Από το Φεζ. Είδες ταινία. Σου φέραν και 2-3 γεύματα.
0: Βλέπεις ταινία, παίζεις σκάκι.
1: Ναι.
0: Κάνεις, παίζεις παιχνίδια.
1: Αυτά μπορεί να τα κάνεις στο πλοίο.
0: Μπορείς να κάνεις. Είναι άρα πιο άνετη η θέση, πρώτον.
1: Okay.
0: Και δεύτερον, κάποια στιγμή όταν πιάνεσαι.
1: Σηκώνεσαι.
0: Σηκώνεσαι και αρχίζεις και περπατάς.
1: Ναι, στο πλοίο τι κάνεις, κάθεσαι. Περπατάς.
0: Θα σου πω ποια είναι η δυσκολία, γιατί είσαι θρασίστορ, είσαι ταμός.
1: Ναι, ναι. Γιατί βλέπω ότι υπερασπίζεις πολύ το αεροπλάνο.
0: Ναι. Η δυσκολία του αεροπλάνου είναι ότι άμα πεις ότι με έπιασε τρέλα, δεν θέλω να πάρω αέρα, δεν βγαίνω πουθενά έξω, δεν μπορεί να πάω πουθενά.
1: Α, μπράβο, στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Ενώ στο πλοίο μπορεί να βγει λίγο κουβέρτα και να πάρει μια ανάσα. Βέβαια, οι ανέσεις που παρέχονται στο αεροπλάνο είναι πολύ μεγαλύτερες ακόμα και σε μια νορμάλ θέση από αυτές που είναι στο βαπόρι. Και μιλάω για μια φυσιολογική σύγκριση. Γιατί πάντα στο βαπόρι μπορεί να πληρώσεις καμιά θέση περίεργη και να είσαι πούδρα. Ή να είσαι σε κανένα κρουαζιερόπλο. Δεν λέμε για κάτι τέτοιο, λέμε τώρα για το.
1: Ναι, δεν λέμε για το Θεόφιλο, λέμε για ένα πλοίο κανονικό.
0: Λοιπόν, ναι. Άρα θα πω ότι και πάλι, αν είχα τη δυνατότητα, θα διάλεγα το αεροπλάνο.
1: Μάλιστα.
0: Όντας και ως δόκιμο σε καράβι, βέβαια εκεί είχα καμπίνα κανονικά. Είναι λίγο δύσκολο στο καράβι, όχι όταν πιάνει ο κανονικός ο κυματισμός, όταν πιάνει το σουέλ. Δηλαδή αυτό το πλάγιο το κύμα, όχι το μπροστινό, το μπροστινό το ψιλοαντέχεις. Όταν αρχίζει εκείνο το πλάγιο. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά τώρα στο πλάγιο. Που σε πιάνει ένα μελέ, μια αναγούλα. Ένα τα βλέπεις όλα κολλιόμενα. Που πρέπει να είναι βιδωμένες οι καρέκλες στο πάτωμα. Να πούμε και οι μπουλμέδες, πιάνεις από τις μπουλμέδες για να μην φύγεις. Το πλάγιο, το κύμα είναι δύσκολο. Το κανονικό την παλεύεις τσουκουτσούκου. Αν σε χτυπάει από το πλάι είναι ταλαιπωρία. Ειδικά άμα είναι 3-4 μέρες οι πρώτες ανελέτες. Δηλαδή θυμάμαι τώρα, είμαστε στο πλοίο, έχω πάρει το καράβι από το Freeport, τις Βαχάμες. Και είναι δεμένο και έχει πλάγιο κύμα. Και τα έχω πάθει όλα. Όλα. Κουνάει τώρα σαν να μην σου πω. Και μέχρι να πάμε στον κόλπο του Μεξικό, τα έχω πάθει. Είναι για να φύγουν. Και μου λέει ο γραμματικός, καλή τώρα, Παπαμικρούλης, νομίζω τον λέγανε, ένας από τον πύργο, μου λέει: αγόρι μου, θα ταΐσουμε τα ψαράκια. Θα κάνεις, θα τα δώσεις όλα. Καλός άνθρωπος και αυτός. Τέλος πάντων, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ο φίλος ο Νίκος. 16 ώρες με το αεροπλάνο πας στη Θεσσαλονίκη Ρίο Τεντζανέιρο και σε τέτοιες περιοχές 16 με το πλοίο μπορεί να μην έχει βγει καν από Ελλάδα. Τι συζητάμε. Ισχύει γιατί έχει πάει ο φίλος σε Ρίο Τεντζανέιρο, έχει παίξει και στην Βραζίλ. Δεν τίθεται θέμα σύγκριση, συμφωνώ Νικόλα μου 100%. Να δώσω την καλησπέρα μας στον Αλιούτα. Όχι, έχει δίκιο για ακόμη μια φορά ο φίλος του Γιάννη Σερβίνης. Όχι, στο πλοίο δεν μπορεί να σηκωθεί, είσαι δεμένος. Ενώ στο αεροπλάνο μπορεί να τρέχει ανέμελα. Ειρωνεύεται. Τι ακούμε, Γιάννη Βαρέκεν, τη γυνά, ζητά, υπογράφω. Ο Αλιούτα, ο οποίος παίρνει θέση σου. Τι εννοείς δηλαδή? Ότι στο πλοίο μπορείς να βγεις έξω στο κατάστρωμα, να πάρεις λίγο αέρα. Αυτό, παιδιά, εννοείται. Για κάποιους που είναι κλειστοφοβικοί, παίζει ρόλο.
1: Πάει, δεν υπάρχει καλύτερο, φίλε. Γιατί δεν παίρνεις καθαρό αέρα.
0: Ναι, στο αεροπλάνο δεν έχει. Η κουμπάρα σου, κάποια στιγμή είμαστε πάνω από τον Ατλαντικό και λέει, Αλιούτα, θέλω να κατέβω.
1: Ναι.
0: Και τη λέω, τι να
1: κάνω μια στάση.
0: Στο πιλότο. Να βγούμε να παραγγείλεις κιόλας.
1: Κάνει μια προσγείωση.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι. δεν κλαίγομαι, είσαι σε μια χαρά.

0: Αυτά είναι απλά το βαπόρ, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή το να πας Θεσσαλονίκη Ρόδο με πλοίο. Εδώ αυτοί οι συγκεκριμένοι έχουν πάει Σάμου με καράβι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Η Σάμος δεν ξέρω πόσες ώρες.
1: Ταξιδάρα.
0: Ποιο το Θεσσαλονίκη Σάμος.
1: Θα είναι 20.
0: Θα είναι 20 ώρες το Θεσσαλονίκη Σάμος.
1: Δεν θα είναι. 16 είναι για Χίο. Θα είναι 20 για Σάμο.
0: Ναι, μα στο αεροπλάνο αυτό λέμε ότι δεν βγαίνει στο φτερό. Αυτό λέμε, ρε Γιάννη, ότι έχει αυτή τη δυσκολία το αεροπλάνο. Αυτό συζητάμε, ότι έχει αεροπλάνο. Λοιπόν, κλείνει αυτή η παρένθεση, αλλά μια χαρά ήταν, λέει, πριν τις 7 Οκτωβρίου. Ναι, σωστό, σωστό και αυτό. Μακράζει. Κλείνει το μεγαλύτερο ταξίδι που είσαι κάνει με βαπόρι, που ήταν.
1: Αυτό που σου είπα.
0: Γεια.
1: Θεσσαλονίκη Ρόδος και Θεσσαλονίκη Κρήτη. Ηράκλειο.
0: Αφρικά λέω.
1: Θεσσαλονίκη λέω, sorry ρε. Πειραιάς, Πειραιάς.
0: Η επιστροφή λέει από Σάμο ήταν με το Ροδάνθη 23 ώρες.
1: Εμπειρία, ζωής. Βλέπεις ότι το θυμάται. Το θυμάται. Αν έκανε φίλε ο φίλος που σε έστειλε ένα ταξίδι 3-4 ώρες, δεν το θυμότανε. 23 ώρες. Θυμάται και το όνομα του πλοίου.
0: Το Ροδάνθη. Ναι, είχα μια μαθήτρια έτσι.
1: Ναι, αυτό ναι, και εδώ είχαμε ένα μαγαζί έκλειση.
0: Ναι, πάει,
1: πιο πάνω. Άρα αυτό έμεινε στη μνήμη του.
0: Ναι,
1: στη συνείδησή του. Δεν το ξεχνάει. Κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται. Το ποδήλατο. Το ξύλο το πολύ άμα φας. Αυτό που είπε ο Θανάσης.
0: Και αν έχει την ψυχή. Αν ήταν τα δυνατά τα ναι, ακουστικά.
1: Τα ακουγόταν.
0: Πήγαμε φυλακή όλοι.
1: Όχι όλοι. Ο Θανάσης πήγαινε.
0: Όχι.
1: Και αν θέλεις και έχεις την ψυχή, άνοιξε το μικρόφωνο και πες αυτό που είπες. Δεν είναι κακό.
0: Και το χρέος δεν ξεχνιέται.
1: Και το χρέος επίσης, ναι.
0: Το χρέος δεν ξεχνιέται. Και βασικά δεν το ξεχνάνε αυτοί που χρωστάς. Βέβαια υπάρχει και μια.
1: Θα το θυμίσουνε.
0: Μπράβο. Υπάρχει και μια φράση η οποία λέει αν δεν χρωστάς, δεν μετράς. Δηλαδή πρέπει να.
1: Καλό. Ωραίο. Θα το υιοθετήσουμε.
0: Πρέπει, λέει οι άλλοι,
1: απλά
0: να εύχονται να είσαι καλά για να πάρουν
1: ναι,
0: τα λεφτά.
1: Αν δεν χρωστάς. Αν δεν χρωστάς.
0: Δεν
1: μετράς. Απλά μετά υπάρχει και μια άλλη παράφραση να που λέει μετράς. Μετά θα μετράς κλωτσικές και μπουνιές. Έτσι. Οπότε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά δεν... οι άλλοι σκέφτονται ότι άμα είναι καλά, αυτός θα πάρει τα λεφτά μου.
1: 100%. 100%.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσο χαμηλά που έχει πέσει η αξία της ανθρώπινης ζωής, πλέον μπορεί να χρωστάς ελάχιστα και να γίνει καμιά στραβή και να σε βρουν στο σεξου σε κανένα προπαγκάζι. Από το πουθενά. Οπότε.
1: Αυτό καλύτερα.
0: Οπότε. Αφήστε το καλύτερα. Διαβάζω μερικά μηνυματάκια. Ναι, διαβάζω μερικά μηνυματάκια. Έχω κάνει 18 ώρες Θεσσαλονίκη Σάμο. Ρε φίλε, πολύ χοντρό. 19 ώρες Ηράκλειο Αθήνα με απεργία πλοίων και στάση σε κάθε νησί με πλάγιο. Άνεμο καθόλου τη διάρκεια μας γονάτισε. Το 14,5 ώρες Κωνσταντινούπολη Κούβα έμοιαζε σαν χαλαρή μπιρίμπα μεσημέρι Κυριακής.
1: Κωνσταντινούπολη Κούβα, ε.
0: Ναι. Ρε φίλε, εντάξει. Το καταλαβαίνω. Απευθείας Κούβα είμαι στάση. Εμείς πήγαμε μέσω Παναμάγιο Δομήνικο και πήραμε δηλαδή άλλες 2,5 ώρες, πόσο ήταν, 3. Αλλά είναι πολλές ώρες πάλι.
1: Όχι, δεύτερο. 16 ώρες στον αέρα τώρα. Τι τρελή είστε, ρε.
0: Και μια ερώτηση, Δημήτρη, μιας που έστειλε στο μήνυμα. Μπιρίμπα με αρσενικές ή χωρίς.
1: Με θηλυκές.
0: Ξέρεις τι με τρομάζει, ότι τόσο καιρό μαζί έκοβε, δεν έμαθες να παίζεις μπιρίμπα.
1: Εδώ τάβλι έξω να παίζω, μπιρίμπα.
0: Δεν ξέρεις τάβλι.
1: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το τάβλι. Μόνο τα βραχάκια παίζα παλιά, τα βατραχάκια.
0: Βατραχάκια, ποια βραχάκια.
1: Αυτό εδώ βατραχάκια παίζα.
0: Ούτε φεύγα, ούτε πλακωτώ.
1: Ούτε φεύγα, ούτε έλα, ούτε πλακωτώ, ούτε ξεπλακωτώ, ούτε.
0: Δεν ήσουν ποτέ έτσι. Ούτε με το χαρτί.
1: Με εκνευρίζουν κιόλα αυτά τα καντούκα, τα καντούκα. Με σπαντάνε.
0: Καλά, δηλαδή να σε πω. Υπάρχει πιο ωραίο θόρυβο από το να αφήσει ο άλλο παραμαμά.
1: Άμα είναι για παραμαμά, ναι.
0: Πιο ωραίος θόρυβος να αφήσει όλος παραμάνα ανοιχτή. Κλείσε λίγο το χαλί, σε παρακαλώ. Θανάση με ένα δευτερόλεπτο. Και να ακουστεί ένα ΤΑΟΥ στην παραμάνα. Από να το κολλήσει στην παραμάνα. Και να πινάκλει μετά. Και να γίνει το κλάμα. Ή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να παίζεις φεύγα και ο άλλος να μην μπορεί να βάλει το πουλί μέσα.
1: Τι βάλει?
0: Να μην μπορεί να βάλει το πουλί μέσα και να κάνει. Να φέρνει τρία τσάσο να έχει κάτσει εκεί στη γωνία και να στρώνεσαι ωραία. Και να μην μπορεί να βάλει ο άλλος το πουλί μέσα και να το λες εδώ, Κατσαβακουλάκο μου, άλλος δεν το έλεγε, περίμενε, θα έρθει και η σειρά σου. Θα έρθει και η σειρά σου, θα έρθει και η σειρά σου και να μην μπαίνει ποτέ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
1: Τι λες, ελληνικά μιλάς τώρα, ρε. Τι είναι αυτά που μου λες. Το πουλί μέσα, παραμανάκο μου.
0: Έτσι όπως τρώνει, έτσι όπως τρώνει το, φεύγα, το πλακωτό εδώ, βάζεις τα δύο στη μάνα σου. Όχι στη μαμά σου.
1: Για ξενιά.
0: Όχι.
1: Α, το χαιρετίσματά μας.
0: Το πρώτο πουλί που μπαίνει μετά είναι η παραμάνα. Στο τρία άμα θα βάλεις πουλί, ένα, δύο, τρία.
1: Στο τρία.
0: Ναι, ψάνει από χέρι με πεντάρες. Μία, δύο, τρεις. Τέσσερις.
1: Και σιρτή μετά, ναι.
0: Όχι σιρτή, πιάνει με πεντάρες από χέρι. Κάου και ακούγεται κανονικά και αρχίζει και έρχεται ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σπαστικό να παίζει τάβλε και να σε λέει ο άλλος, αυτό τώρα το 4-2 δεν το βάζει σωστά εδώ. Δεν το παίζει σωστά, πρέπει να γίνει πόρτα. Και φεύγει και γιατί να το κάνει. Και κάθονται, βάζουν τα χέρια και πίσω από τη μέση και λένε, σχολιάζουν. Δες. Όχι, δες. Παίξτε.
1: Και στα χαρτιά το κάνουν αυτό.
0: Στάνια τα.
1: Και στα χαρτιά το κάνω αυτό, ρε φίλε. Οι περίεργοι έρχονται από πίσω σου και σου λένε δεν παίζει σωστά, έτσι. Δεν έβγαλε. Έχει άλλο φίλο που μπορεί να ρίξει.
0: Ναι,
1: το δεκάρι έπρεπε να ξεφορτωθεί.
0: Εδώ δεν πα. Καμιά φορά πάει ο κόσμο καμιά φορά στο Ζήνο και κάθεται στην 21 και έχει η μάνα φιγούρα και ο άλλο σταματάει στο 14. Σταματάει στο 14 ο άλλος. Τι σταματάς, ρε φίλε. Είμαι εγώ, ναι. με τέτοιο έχει τριάρι μάνα. Έχω κάνει εγώ 12 και με λέει, σε λέει τράβα. Τι τράβα, ρε, πού απάμε, ρε, με τριάρι κάτω η μάνα. Ατραβήγω το εδώ, απάμε πού με το τρία. Έχει εξάρι, κάνω εγώ 14 και στο 14 θα τραβήξω με 6 μάνα κάτω. Σταμάτα, αγόρι μου.
1: Κάτσε, γιατί το 6 δεν είναι καλό που έχει μάνα.
0: Όχι. Δεν στρώνει. Δύσκολα στρώνει το 6. Βέβαια έχουμε δει
1: και. Άμα βγάλει μετά 9, σε περνάει. 15-14 θα πάει.
0: Ναι, αλλά πρέπει να, μέχρι, από, 17, από 17 πρέπει να. Μέχρι να φτύρει 17 πρέπει να τραβάει.
1: Α, μάλιστα.
0: Και όχι soft. Πρέπει να το σκληρύνει το 10.
1: Πώς?
0: Τέλος πάντων, το ζήτημά μας ποιο είναι. Ότι. Δεν είναι.
1: Αν πάω καμιά ομόνια, εγώ θα με ψηρίσουν για να με ξεφτυλίσουν. Ναι, για
0: δεν πες. Είναι σωστό όταν ο άλλος παίζει. Να πηγαίνεις από πάνω
1: και να μουρμουρίζεις
0: και να μιλάς.
1: Ναι.
0: Μη μιλάς πάνω στο χέρι, μη μιλάς πάνω στο χέρι, ρε. Είτε μπιλιάρδο παίζεις.
1: Ναι.
0: Είτε κουμάρι, είτε τάβλι. Είτε. Μην μιλάς πάνω στο χέρι. Μην μιλάς. Είναι άσχημο πράγμα. Ή μην κάθεις από πάνω τώρα. Έχω τώρα έχω πάρει τον πυρυμπάκι πεζόμενο. Δηλαδή κολλάω.
1: Τι σημαίνει πεζόμενο?
0: Ρε παιδί μου, είναι τα πυρυμπάκια έτσι. Βγαίνεις και μπορείς τον πυρυμπάκι να το παίξεις. Είναι πεζόμενο τον πυρυμπάκι. Ωραία.
1: Ναι, παρακάτω.
0: Και προσπαθώ να τον πιάσω με φύλλα στα χέρια. Να με κοιτάει το μεταξύ. Όπως κοιτάει η αγελάδα το τρένο στην Οδόπολη που δεν και τι καταλαβαίνει τι είναι αυτό που περνάει. Από.
1: Συνέχισε.
0: Και με λέει αυτός που το βάζεις αυτό έτσι, δεν παίζεται αυτό έτσι. Το που το βάζω.
1: Το που το βάζω, να μην σου πω που το βάζω.
0: Ναι, Γιάννη μου, αυτό
1: και άμα εκνευριστείς.
0: Αυτό χρειάζεται. Αυτό μάλιστα. Χρειάζεται. Την αγάπη μας στο φίλο του Δημήτρη, που είσαι πανέρχεται και λέει, απευθείας λέει στην επιστροφή, είχε στάσει για ανεφοδιασμό στο Καράκας. Μπυρίμπα πάντα και με αρσενικές και εκείνος που δεν ξέρει φεύγα, πες το ότι μπορεί να ανοίξει την πόρτα και να φύγει για πάντα. Καλά.
1: Δεν αργεί γι' αυτό, αλλά ας το καθιερίσουμε λίγο. Ας το απολαύσουμε όσο,
0: ας το απολαύσουμε, όσο κρατάει. Καλησπέρα στο φίλο το Διονύση που λέει μεταδίδημα στο πάρκο ποδήλατο και το Μετρόπολη στα ακουστικά. Την αγάπη μας. Και ακούγεται ένα πολύ ωραίο θέμα.
1: Τα διδυμάκια του.
0: Ναι, ελπίζω να μην ακούνε τα διδυμάκια τώρα που
1: λέγαμε. Να είναι γερά.
0: Άμα το τραφήξει από 14 στο 6.
1: Όχι.
0: Τις βασικές αρχές, ας πούμε, και τα σπλίτ και τα λοιπά. Ας τα αποφεύγουμε.
1: Ποια σπλίτ, το μόνο σπλίτ που ξέρω είναι στην Κροατία. Ναι.
0: Όταν έχει φιγούρα. Δηλαδή το 20 δεν το σπλιτάρεις ποτέ. Δηλαδή φέρνεις 2 και 5 να έχει όλο σκοπό.
1: Άμα έχει και 5.
0: 6 να έχει μάνα και 5.
1: Ναι. Δεν σπλιτάρει.
0: Το 20 δεν σπάει ποτέ. Το κράτησε το. Σαν φυλαχτό.
1: Ο Μιχάλης Ταραμάς. Οδηγίες.
0: Never.
1: Προς δαυτιλωμένους. Ναι.
0: Δεν σπλιτάρουμε τα δεκάρια ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Κράτησε το σαν φυλαχτό. Αν okay. θα βρεθείς κάποια στιγμή.
1: Αν με βγάλει δρόμο μου.
0: Λοιπόν. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιάννη, ο οποίος κράζει και λέει: μας έχεις φάει όλα τα μάτια στο στοίχημα. Θα στο διαβάσω γιατί είναι δικός μας άνθρωπος.
1: Για να ακούς.
0: Στοίχημα μας έχει φάει όλα τα μάτς. Και όχι τίποτα. Ξέρουμε τι έχουμε παίξει και περιμένουμε να ποντάρεις ένα ευρώ στο αντίθετο για να μας πεις ότι έχεις ένα όμως συμφέρον. Ξέρει τι άνθρωπε.
1: Σένα το λέει. Φυσικά,
0: ναι. Σε σένα.
1: Ναι.
0: Ξέρει
1: τι σχέση έχω.
0: Τι έχουμε, έχουμε μάτς. Προκληματικά τι είναι. Κάτι...
1: εντάξει, κάτι κόφερες λίγκα έχει. Τέσσερα ματσάκια έχει.
0: Κάνα σοφότερου.
1: Βασικά τη Τετάρτη, Πέμπτη έχει τα περισσότερα. Champions League προκριματικά και Europa League. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη σου για το Conference και ο Πάου για το Europa League. Και οι δύο κέρδισαν. 2-1 ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία την Πάξη. Ο Πάου 3-2 στην Πολωνία την Δυνάμο. Και είναι τα μεγάλα φαβορί για να προκριθούν. Υπάρχουν και φιλικά παιχνίδια που βλέπω σε εξέλιξη. Καμπούρ Βόλος βλέπω εδώ 1-1. Στην Ολλανδία πήγε και ο Χιλέας Μπες με το ποδηλατάκι.
0: Με το ποδηλατάκι του. Θα ασχοληθούμε τώρα τελευταίο μισάωρο. Θα πάμε σε λίγο ποδοσφαιρικά, σε λίγο μελέ. Θα τα πιάσουμε όλα αυτά. Αχιλέας Μπες με ποδηλατάκι. Εσείς θα πρέπει να με προλαβαίνετε. Εγώ
1: ναι, ναι. Σαν το Βόλο δεν έχει. Ωραία η Ολλανδία κτλ. Τα γνωστά εφιολογήματα.
0: Τα βολιώτικα. Οπότε θα, σιγά σιγά όταν θα διηγηθούμε σε διάλειμμα έχουμε να ασχοληθούμε με βίντεο κόντι. Σωστό. Θα κάνω. Θα πούμε πέντε πραγματάκια για βίντεο κόντι. Έχουμε να ασχοληθούμε με προετοιμασία ΠΑΟΚ εν ώψη της προσεκούς αναμέτρησης. Έχουμε να δούμε πού βρίσκεται ο Άρης αναφορικά με τις προσθήκες, με το στάδιο της προετοιμασίας, με τα φιλικά τα οποία έρχονται. Έχουμε να δούμε μια ψηλή στο κομμάτι του μπασκετικού Παναθηναϊκού.
1: Τώρα όλα αυτά που μου λες τώρα με δουλεύεις, σε 20 λεπτά μέσα τα πούμε.
0: Ναι, τι.
1: Α, από 4 λεπτά καθένα δηλαδή.
0: Θα βάνει.
1: Εντάξει, okay. Με κόφτη ναι, το κάνουμε.
0: Με κόφτη. Οπότε πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα να προλάβουμε να μαζέψουμε λίγο τα παράμαλα και τα δολώματα λίγο γιατί έχουν πέσει κάτω τα δολώματα εδώ του Θανάση του Πολίτη και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η Super League γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του νέου πρωταθλήματος. Η αυλαία θα ανοίξει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τα παιχνίδια ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 8, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Λεβαδιακό την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9. Αύριο ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί για τελευταία φορά πριν τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στις 7 το απόγευμα στην Τούμπα. Ενώ νωρίτερα στις 6 και 4 ο Αλέσιο Λύση και ένας παίκτης θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου. Στο μεταγραφικό μέτωπο ο Λούκα Γκουγκουτσισασβίλη βρίσκεται μία ανάσα από τη μετακίνησή του στην τουρκική Γκιοζδέπε με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Στον Άρη προετοιμασία συνεχίζεται με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις στατικές φάσεις εν ώψη του φιλικού με τη Μόντσα. Παράλληλα έγινε γνωστό πως το φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί στις 8 Αυγούστου αντί για τις 5. Στον Ηρακλή στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Πίτερ Ολαγίνκα, ο 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των Κιανόλευκων. Ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και σήμερα ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Γκουστάβο Σά, πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού από την Νότιχαμ. Ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη ο έμπειρος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Στο μπάσκετ, στον Άρη εξετάζει το δανεισμό του Μήτρου Λόγκ μετά την ενίσχυση της περιφέρειας με τον Βασίλη Τοιόπουλο, ενώ αβέβαιο παραμένει το μέλλον του ΝΟΑ παρά το συμβόλαιό του έως το 2029. Στο πόλο, πριν ύψους 200.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Γιάννης Αλαφούζος για την Εθνική Ομάδα Ανδρών ως επιβράβευση για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο. Οι διεθνείς επέστρεψαν σήμερα στην Αθήνα, όπου γνώρισαν θερμή υποδοχή από τον κόσμο. Ολοκληρώνουμε με το διεθνές ποδόσφαιρο. Βόμβα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από τους Times, που αποκαλύπτουν σχέδιο του Τζιάννη Ινφαντίνο για πώληση του μεριδίου των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή του Μουντιάλ και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, σε ιδιώτες. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι είναι τώρα?
1: Πάμε για να προλάβουμε.
0: Λοιπόν, να πάμε σε αναλυτικό πρόγραμμα Super League.
1: Μπράβο. Για την πρώτη αγωνιστική μόνο βγήκε, μετά θα βγουν για τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική. Σάββατο 22 Αυγούστου. ΑΕΚ Ηρακλής. Εδώ επιμένω. Εγώ έχω ένα αστερίσκο. Μήπως η ΑΕΚ στήσει αναβολή. Κανονικά.
0: Με εισιτήρια.
1: Δεν ξέρουμε. Γιατί αν κανονικά γίνει το παιχνίδι, που είναι να γίνει, έτσι. Λέω εγώ, αν δεν ζητήσει αναβολή η ΑΕΚ. Έχω κολλήσει με αυτό. Μπορεί να είναι και ιδέα μου. Κουβαλάει μια τιμωρία η ΑΕΚ από πέρυσι, να είναι κλειστό το πέταλο των οργανωμένων, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αν έχει λιγότερο κόσμο, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα εισιτήρια κτλ. Και αν θέλει η ΑΕΚ να δώσει για να λάβει στον δεύτερο γύρο. Επίσης το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, και αυτό το παιχνίδι. Καλαμάτα Άρης στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Εκεί που όλοι περιμένουν να δουν το Ισταντανέ, λογικά.
0: Πρασά,
1: Πρασά, Καρυπίδη, αγκαλιές, φιλιά κτλ. Να δουν το μάτς και ο καλύτερος να κερδίσει. Που θα πούνε πριν την έξω του αγώνα στις δηλώσεις που θα κάνουν. Επίσης το Σάββατο, αλλά στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Ατρόμητος.
0: Το ντέρμπι των ντερμπιών.
1: Γιώργος Καραϊσκάκης.
0: Δεν χάνεται.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Δεν
1: χάνεται. Βαγγέλης Μαρινάκης εναντίον. Πιάνου είναι εκεί. Σπάνου.
0: Σπάνου.
1: Εντάξει. Ωραία. Κυριακή 23 Αυγούστου 7.30 Όφι Βόλος.
0: Όφι Βόλος.
1: Βόλος. Στις 9 Παναθηναϊκός Κηφισιά. Στις 9 επίσης στην Τούμπα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και το πρόγραμμα θα κλείσει. Γιατί καλύτερο, βάζουν 9.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου, θα έχουν γυρίσει και κάποια διούχοι να κάτσουν να γουστάρουν, να βάλουν το ποτάκι τους, το κοκτέιλάκι τους, να δουν Πανετολικός Αστέρας.
0: Δεν θα το δουν ούτε οι γονείς τους.
1: Το αγρίνει.
0: Θεωρητικά πάντα μιλώντας.
1: Θεωρητικά. Μπορεί να είναι και το παιχνίδι το οποίο θα έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα της πρωταγωνιστής.
0: Έτσι όπως το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ας αφήσουμε έξω την επαγγελματική ενασχόληση. Τα έβλεπες κάποια από τα μάτς? Αν είσαι ο φίλος του ποδοσφαίρου. Βγάλετε ο... Δηλαδή και σαν και οι φίλοι που ακούν, βγάζουν έξω την ομάδα της καρδιάς τους. Ποιο μάτς θα βλέπανε από αυτά τα πώς είναι, 3 και 3-6? Ναι, ναι. Ποιο μάτς θα βλέπανε?
1: Αν βγάλουμε τον Ηρακλή που έτσι
0: γυρίζει. Βγάλει τον Ηρακλή, ας βγάλουν, ο καθένας σας βγάλει έξω την ομάδα της καρδιάς του.
1: Ναι, πόσα μάτσα από αυτά να διαλέξει?
0: Ένα μάτσα διαλέξει.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Το Καλαμάτα Άρης θα βλέπω.
0: Θα το βλέπεις,
1: ναι, θα το βλέπω. Θα το βλέπω. Και σε δεύτερη ανάγνωση θα βλέπα το Όφι Βόλος.
0: Όφι Βόλος, αυτό θα βλέπω.
1: Όφι Βόλος.
0: Το Όφι Βόλος θα βλέπα. Το Κυπελούχο θα βλέπω.
1: Όφι Βόλος.
0: Θα βλέπα τον Κυπελούχο με τον Βόλο.
1: Αυτά.
0: Έχω ενδιαφέρον για το τι ομάδα θα παρουσιάσει φέτος Όφι.
1: Ο Κυπελούχος Όφι.
0: Ενέργεια. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Το Ευρωπαίος.
0: Κανονικά. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για τον Όφι να παρατάξει κάτι ιδιαίτερο. Και όταν λέω ιδιαίτερο, δηλαδή να μετουσιώσει την περσινή επιτυχία σε να αφήσει ένα κέρδος. Έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε με το πρόγραμμα της Super League. Θέλω να πάμε μια ψηλή σε Γιάννη Κόντι.
1: Ναι.
0: Μεγάλο βίντεο.
1: Ναι, ήταν 16 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, στο TikTok.
0: Τι είναι αυτό τώρα με το TikTok?
1: Δεν ξέρω, μάλλον αυτό το βολεύει. Αυτό έκανε ο Γιάννης Κόντις. Εντάξει, ουσιαστικά έκανε μια...
0: Ψηλεπιθυσούλα.
1: Όχι, ψηλεπιθυσούλα. Είχε
0: κοντρεπιθέσου
1: καρφιά για τον... περισσότερο πιστεύω για τον Γιάννη Αμανατίδη, για να μην κρυβόμαστε αυτά λέξεις, αλλά και για τον Πασινά. Απάντησε, γιατί και η συνέντευξη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος ήταν άφαντος, η αλήθεια είναι, το διάστημα που ήταν εδώ πέρα στον Καζέτα, υπονοούσε τις επιλογές των Ισπανών του Γιάννη Κόντι, τους δύο που έφερε, ότι δεν απενούσαν έξω και ήταν στη Γάμα Εθνή κτλ. Ανέλησε το πλάνο του Ματσάρη, την ανάγκη να υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι extreme, το τι θέλει για την ομάδα κτλ. Το τι έκανε στο παρελθόν στον Άρη με τους παίκτες που έφερε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έφερε καλούς παίκτες στον Άρη και βγήκαν κάποιοι από αυτούς, αλλά έφερε και άλλους οι οποίοι δεν ακούμπησαν, έτσι.
0: Αλήθεια, λες.
1: Άρα, στον Ηρακλή ευελπιστούν όλοι οι επιλογές του Γιάννη Κόντι να έχουν όσο γίνεται
0: μεγαλύτερο
1: ποσοστό επιτυχίας. Έτσι. Εντάξει, άρεσε σε πολλούς το γεγονός ότι έτσι μίλησε στρωτά, ωραία, ποδοσφαιρικά.
0: Κοίτα, γενικά έχει το κομμάτι της ομιλίας και του λόγου.
1: Το έχει.
0: Είναι δηλαδή σε πείθει. Έχει τον τρόπο να σε πείσει. Το θέμα είναι ότι όταν τραβάμε τη γραμμή και ζητάμε λογαριασμό και λέμε αδερφέ, θα μας κάνεις λίγο μια λογαρία στο 2. Τι έχουμε πάρει εδώ, δύο πατάτες, μια μπριζόλα χοιρινή, κάτι τσουτζουκάκια, μια πατζάρια. Εκεί όταν θα τραβήξεις τη γραμμή και θα πεις εδώ, για πες με εδώ τι γίνεται, εκεί είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά εκεί στο ξεκαθάρισε όμως, στο βίντεο, αν το είδες όλο. Λέει ότι προσπάθησα να και εγώ να ασχοληθώ, αλλά λόγω των υποχρεώσεων που έχω και στη Βουλή, με τους νόμους κτλ., δεν ασχολήθηκα όσο έπρεπε. Υπήρχαν για αυτό το κομμάτι ο Άγγελος Βασινάς, ο Γιάννης Αμανατίδης,
0: ναι.
1: Εγώ, ενεπλάκη στους νέους ποδοσφαιριστές, ταλαντούχους, εξελίξιμους, όπως αυτούς τους δύο που έφερα. Έτσι. Θα προσπαθήσω να δω και κάποιους ακόμα.
0: Ο Μουνιώθ είναι ο ένας.
1: Ο Μουνιώθ και ο Μορένο.
0: Το Μορένο.
1: Ναι. Θα προσπαθήσω να δω και κάποιους ακόμα. Δεν ασχολήθηκε ενδελεχώς με αυτό, δεν είχε το τέτοιο. Οπότε, όταν θα γίνει ο λογαριασμός, αν του πεις ότι. Κύριε Γιάννη, εσύ τι κάνεις εδώ,
0: εγώ
1: θα σου πει ότι εγώ το ξεκαθάρισα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν ήταν αυτή η δουλειά μου, δεν ασχολήθηκα με αυτό, δεν είμαι τεχνικός διευθυντής.
0: Σύμβουλος διοίκησης είμαι.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ αυτό ήθελα να. Αυτό κατάφερα να φέρω, αυτόν έφερα.
1: Και παρόλα αυτά, για να κλείνουμε αυτό το κομμάτι, στη συνέντευξη του Γιάννη Αμανατίδη, που δεν ξέρω αν έχει δίκιο σε άδικο σε πολλά, μπορεί να έχει σε πολλά δίκιο, σε πολλά άδικο, είπε ότι έφερε με τον Άγγελο Μπασινά και 6 παίκτες, έτσι. 6 από τους 11. Που πάρθηκαν στην αρχή.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή ένα ποσοστό πάνω από 50% παιχτών έφερε. Πέρασαν οι επιλογές.
0: Οι προτάσεις.
1: Οι προτάσεις τους, μάλλον. Ναι, προτάσεις πάνω από επιλογές.
0: Σωστό.
1: Okay. Απάντως, από την ημέρα που έφυγαν οι δύο συγκεκριμένοι, αποχώρησαν, κοινή συνενέση, βλέπουμε ένα μεταγραφικό ντεμαρά στον Ηρακλή με 4 ποδοσφαιριστές.
0: Για τους δύο εκ των οποίων ο Αναντίδης άφησε καρφιά. Για τον στη συνέντευξή του.
1: Ναι, ποιοι τους επέλεξαν.
0: Γενικά.
1: Υπήρχε μια δυσλειτουργία γιατί ήταν αρκετά άτομα τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή ΑΕΚ η κατάσταση. Ριμπάλτα
0: και τέλος.
1: Νικόλιτς.
0: Ναι. Δεν είναι, όχι.
1: Έτσι. Αυτό προσπάθησαν στον Ηρακλή, τώρα προσπάθησε ο Παναγιώτης Μουραπάσκετ να το αλλάξει τώρα. Βέβαια έχει έρθει ο Τάκης Γιαννόπουλος, δεν έχει παρουσιαστεί επίσημα. Ο οποίος εξειδικεύεται εξ όσων γνωρίζω στην αγορά της Αργεντινής γιατί είναι και ατζέντης παικτών. Οπότε μπορείς να δεις κάποιον Αργεντίνο. Πάντως
0: Αργεντίνο μέχρι τώρα δεν έχει. Τις εθνότητες που βάλαμε μέχρι τις προάλλες δεν είχε μέσα Αργεντίνο.
1: Πάντως η τελευταία χρονικά μεταγραφή ο Ίβι Λόπεθ, εμένα σαν βιογραφικό, νομίζω ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή στα χαρτιά μέχρι στιγμής του Ηρακλή. Ποδοσφαιριστής ο οποίος τα τελευταία 6 χρόνια στην ίδια ομάδα. Όχι γυρολόγο,
0: ναι,
1: στην ίδια ομάδα.
0: Ναι.
1: Στην Πολωνία με τη Ρακόφ πήρε 5 τίτλους, πρωτάθλημα, 2 Κύπρα, 2 Super Cup και έχει 172 αγώνες, 62 γκολ και 39 assist. Κάνοντας τη διαίρεση στα 6 χρόνια, βλέπεις ότι έχει 30 plus παιχνίδια, 10 γκολ τη σεζόν και περίπου 7 assist μέσω όρο.
0: Ναι,
1: για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι επιτελικός μέσος.
0: Μαζί σου
1: δεν είναι φορ. Αν αυτά τα νούμερα ή λίγο μικρότερα τα κάνει στον Ηρακλή, νομίζω θα είναι από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές του Ηρακλή.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες για το κομμάτι του δεν είναι γυρολόγος.
1: Ναι, όταν μένεις 6 χρόνια σε μια ομάδα, ρε φίλε, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάτι
0: δείχνεις
1: πέρα
0: ένα...
1: την προσφορά
0: ναι.
1: ότι σε κρατούν.
0: Ζάτη
1: γιατί
0: βάση.
1: Τον ήθελε και ο Παναθηναϊκός το 22, λέει, αλλά ζητούσε η πολωνική ομάδα μια χρήματα τα οποία δεν μπορούσε να δώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν δέχτηκε να τα δώσει. Εμένα δείχνει κάτι και το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή αυτό ότι μένεις 6 χρόνια σε μια ομάδα. Δεν φεύγεις εύκολα.
0: Σωστό.
1: Γιατί βλέπουμε κι άλλους. Ένα βιογραφικό φίλε πατάς εκεί στο Google, βλέπεις σε 15 χρόνια 17 ομάδες. 20 ομάδες.
0: Τι να σε κάνω σε ένα λεψί.
1: Λες τι γίνεται τώρα. Αυτός τώρα λίγο κάτι προβληματίζει.
0: Έψαχνε τη γη της ποδοσφαιρικής του επαγγελίας.
1: Είναι καλό αυτά. Γιατί φεύγει κάθε χρόνο από την ομάδα. Κάτι συμβαίνει.
0: Τι μας κρύβουν.
1: Ναι. Νεφέλη.
0: Κάμερα σε μένα.
1: Ναι. Άλλες 4 μίνιμουμ μεταγραφές στον Ηρακλή.
0: Για να πάμε στο 27-16.
1: Σίγουρα. Θα υπάρχουν και κάποιες περικοπές βέβαια, κάποια κοψίματα θεωρώ από το
0: του ματσάρι. Ποιοι είναι, γιατί δεν μπορεί να μην περάσει
1: κανέναν. Ο Νταουσίλιο ο Ιταλός πέρασε.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, και αυτό που είπε ο Κόντης, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και το έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που έχω συζητήσει και προπονητές και όχι μόνο. Ο τεχνικός διευθυντής επιλέγει τους παίκτες με βάση τα θέλω του προπονητή, τους προτείνει και λέει αυτά τα στοιχεία έχουν.
0: Μαζί σου.
1: Μπράβο. Δεν επιλέγει απόλυτα ο προπονητής. Δεν λέει θέλω το Σαρόπουλο, θέλω το Ζερβίνη κτλ.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι. Αυτή είναι η δουλειά του τεχνικού διευθυντή. Ενός όμως, ένας να ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Να πάρει για την ευθύνη.
0: Γι' αυτό και στην Ελλάδα ο προπονητής δεν λέγεται manager. Ενώ στην, ναι. στο,

0: Premier League λέγεται manager. Όταν αναλαμβάνει και όλο αυτό το κομμάτι και του επιτελείου. Και το επιτελείο του. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι στα δικά μου μάτια δεν θα έπρεπε να φτάσει 28 Ιουλίου να βγαίνει ο Μανατής να λέει αυτά που λέει στη συνέντευξή του, μετά να βγαίνει ο Κόντης να λέει αυτά που λέει στο TikTok. Το ιδεατό είναι να αποφεύγονται αυτά. Το ιδεατό. Από την άλλη, αυτό που λες είναι ότι καλύτερα από ένα τρένο που πηγαίνει στο λάθος προορισμό, το σημαντικό είναι να κατέβεις όσο πιο νωρίς γίνεται στη στάση, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν έφτανε αυτό να γίνει το Νοέμβριο και γινόταν αυτό το ομάδο. Τέλος πάντων, αυτό το παρακακάο. Και φτάνανε τότε όλα αυτά εν μέσω πρωταθλήματος, θα ήταν χειρότερο από να γίνει τώρα.
1: Σωστό.
0: Οπότε θα πω ότι το μη χείρον βέλτιστο στην προκειμένη περίπτωση, όσο και αν δημιουργεί μια ψιλοάσχημη εντύπωση, περισσότερο γιατί άνθρωποι σαν τον Μπασινά έχουν και έναν χέρνο και το σεβασμό του ποδοσφαιρικού κόσμου. Θα μου πεις ο Κόντης δεν χέρνει του σεβασμού. Χέρι του σεβασμού μιας μερίδας του κόσμου, ναι. Απλά στον Μπασινά δεν έχουν να προσάψουν κάτι τόσο.
1: Εγώ επίσης έχω να πω σε αυτό το κομμάτι και να το κλείσω ότι καλώς έκανε ο Παναγιώτης Μονοβασιώτης και στελέχος στην ομάδα, γιατί αν δεν τη στελέχωνε θα λέγανε οι φίλοι του Ηρακλή, υπάρχει υποστελέχωση, πρέπει να υπάρχει στελέχωση. Και καλώς εάν έκρινε ο ίδιος η διοίκηση μιας ομάδος γενικότερα ότι κάποιος ή κάποιοι είναι ανεπαρκείς σε αυτό το κομμάτι το οποίο έχουν αναλάβει, πρέπει να αντικατασταθούν με άλλους. Έτσι γίνεται στις εταιρείες. Μου κάνεις τη δουλειά.
0: Ναι,
1: συνεχίζεις. Δεν μου κάνεις τη δουλειά. Πάμε με άλλους. Αυτή είναι η αγορά. Και το βλέπουμε και στη δικιά μας τη δουλειά. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Άρης Θεσσαλονίκης. Ναι. Άρης Θεσσαλονίκης. Φιλικό την Πέμπτη στις 7.
1: Μόντσα.
0: Άρης Μόντσα. Θα μεταδοθεί από τον Nova Sport Prime.
1: Serie A η Μόντσα. Από φέτος.
0: 100%. Θα μεταδοθεί στο Nova Sport Prime για τους φίλους του Άρη που θέλουν να δουν την ομάδα. Θέλουν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα και το λέω με την ευρία έννοια της λέξης συμπέρασμα, υπό την έννοια ότι δεν μπορείς να βγάλεις και τα πλέον σύντομα συμπεράσματα στην 8η μέρα στην Ιταλία. Ναι, βγαίνουν κάποια, αλλά okay. Θα γίνει και ακόμη ένα φιλικό. Έγινε αλλαγή ημερομηνίας με τον Πανσεραϊκό. Εννοώ στην αναμέτρηση κόντρα στον Πανσεραϊκό για την 6η Αυγούστου.
1: Πού, Σερές.
0: Θα πω. Δώσε με ένα δευτερόλεπτο.
1: Ο λαός θέλει.
0: Θα πραγματοποιηθεί στις 8 Αυγούστου το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάν της Βικελίδης και όχι στις 5 του μηνός, στις 5 Αυγούστου όπως είχε αρχικά ανακοινώσει ο Πανσεραϊκός.
1: Το Αυγούστου, Κλεάν της Βικελίδης, δεν βλέπω μεγάλη παρουσία κόσμου.
0: Παράλληλα, οι άνθρωποι του Άρη βρίσκονται σε επαφές ώστε να πραγματοποιηθεί ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με πιθανότερη την ημερομηνία την 5η Αυγούστου. Διαβάζω και από το ρεπορτάζ του Γιώργου Στράτζελη, ο οποίος είναι και ο απεσταλμένος του Μετρόπολης 95,5 στην Ιταλία και τον ακούτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές που μεταφέρει τα νεότερα από το στρατόπεδο των Κιτρινόμαυρων.
1: Δύσκολη περίοδος για μαζική παρουσία κόσμου σε όλες τις ομάδες αυτή. 5-8 Αυγούστου.
0: Τώρα, λέγοντας τη φράση μαζική παρουσία.
1: Μαζική παρουσία, ρε παιδί μου, λέω τώρα φιλικό, ας πούμε, ο Άρης. Άρης, έχει δυναμική. Παίζει 8 Αυγούστου. Άσε το κομμάτι ότι δεν έχει ενισχυθεί, ότι ο κόσμος έγινε απογοητευμένος με τον Καρυπίδη, με τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι.
1: Μεγάλη παρουσία κόσμου, ρε φίλε, λέω, μαζική παρουσία κόσμου, λέω 8-9.000 να έχεις φιλικό.
0: Ναι, 10. Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Κατάλαβες. Το λέω.
0: Θυμάμαι ένα τέτοιο φιλικό που είχε γίνει. Καλά, βγάλω το ζώο της Μπόκα και λοιπά.
1: Α, στην Μπόκα, εντάξει, την Μπόκα.
0: Με τη West Ham είχε γίνει ένα φιλικό.
1: Το Θανάσιο, το νομοδιά του.
0: Με τη West Ham είχε γίνει ένα φιλικό, αν δεν κάνω λάθος. West Ham, ναι. Που είχε ψηλό κόσμο εκεί, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, γενικά, πλέον ο κόσμος με την απογοήτευση που έχει, οριακά θα πηγαίνουν απλά να δουν περιττήνως πρόκειται τι υπάρχει μέσα στην ομάδα. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα το συζητούσα και το πρωί αναφορικά με το τι έχει δημιουργηθεί στο κέντρο της άμυνας και μου δημιουργήθηκε εύλογα η απορία. Μιλάμε για την 8η ημέρα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ιταλία. Είναι 28 του Ιούλη και ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 3 στόπερ. Το Φαμπιάνο, ο οποίος παίζει εισαγωγικά με δυσκολίες με το πόδι, το Γκάμτσι που είναι νεαρός και φέρελπης, τον Τιάμ, ο οποίος ήρθε τώρα Ήταν, είχε έρθει το χειμώνα, αλλά έκλεισε τα 18 του και ήρθε ο άνθρωπος ο Σενεγαλέζος. Και το Γένσεν που είναι 8-10 και τον βάζουν στόπερ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δηλαδή, ο Άρης ψάχνει δύο στόπερ. Ψάχνει δύο στόπερ. Και είναι στην 8η μέρα προετοιμασία. Δηλαδή, στις 22 του μηνός, ο Άρης παίζει το πρώτο του παιχνίδι με την Καλαμάτα.
1: Πριν δεν παίζει κυπέλο ο
0: Άρης. Πελοχή όμως.
1: Πριν παίζει κυπέλο και ο Άρης.
0: Άρα εγώ θα σε πω, είναι λιγότερο από μήνα. Είναι λιγότερο από μήνα.
1: Τι είναι, 3 εβδομάδες.
0: Στο οποίο ο Άρης θα παίξει επίσημο παιχνίδι, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν λέω, μπορεί να βρουν τον νέο Μπαρέζι. Μπορεί ο Κάμτσης ή ο Τιάμ να είναι πράγματι τα παιδιά στα οποία θα βαστεί ο νέος και μακάρι, μακάρι να βαστεί εκεί και να παρουσιαστούν έτοιμοι εν ώψη της χρονιάς που έρχεται. Αν με ρωτάς αν αυτό είναι ορθολογικό, θα σου πω ότι δεν είναι φυσιολογικό και ορθολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να είναι χωρίς αριστερό μπακ ο Άρης 28 Ιουλίου. Ακόμη και αν τον Αύγουστο έρθει στο αριστερό άκρο της άμυνας, ποιος θα σε πω ρε φίλε, ο Ρομπέρτο Κάρδος. Τα πράγματα.
1: Παγαλά του.
0: Μακάρι. Όλο αυτό δείχνει ότι πάλι αρχίζει η κατάσταση. Πήγε ο Παλάσιος μαζί σου. Μπροστά δηλαδή μεσοεπιθετικά, με Κάντε Βέρε, ο οποίος λένε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ο ίδιος το λέει ότι θα πρέπει να ανεβούμε να 1002 για να φέρουμε τον κόσμο μαζί τους. Ο Κουαμέ ανεβασμένος, ο Γκαρέιν δανεικός μέχρι το... Είναι δηλαδή μεσοεπιθετικά με Χόγκλα, με Μπασίρου, με Ράσιτς, με Γαλανόπουλο, δηλαδή με Γένσεν, γιατί εκεί παίζει η φυσική του θέση. Δεν μπορεί να ψάχνεις μέχρι τις 28 Ιούλου και να μην έχεις φέρει ένα στόπερ που είναι μια θέση του στόπερ νευραλγική. Δηλαδή το παιχνίδι χτίζεται από την άμυνα. Δηλαδή θες στα δικά μου και στόπερ Μπαλάτο να φτιάχνει παιχνίδι, να δημιουργεί από τα μετόπισθεν. Θέλεις και στόπερ ο οποίος να καθαρίζει την πουγάδα. Θες δύο στόπερ βασικούς. Εκτός, ξαναλέω, αν προορίζουν τον Φαμπιάνο με έναν εκ των Γκάμτσι Τιάμ για βασικούς, που δεν το πιστεύω. Θέλεις αριστερό μπακ βασικό, Λουμπού βασικό, και δεξιά, δεξί μπακ είναι ο Φατιγκά, ο οποίος πέρσι είχε δεχτεί κριτική ο άνθρωπος. Και θέλεις και έναν τερματοφύλακα, γιατί τώρα είσαι με το Διούδη και το Μάικιτς. Εγώ λοιπόν θα σε πω ότι θα παίξει ο Διούδης και παίζει και ο Φατιγκά. Καλή την πίστη. Τα 3-5 της άμυνάς σου είναι καινούρια. Τα 3-5 της άμυνάς σου είναι καινούρια σε μια χρονιά που θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Που δεν έχουν έρθει να μυρίσουνε. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Και ό,τι θέλει ας σκεφτεί ο καθένας. Και ό,τι θέλει ας σκεφτεί ο οποιοσδήποτε, δηλαδή εμένα στα δικά μου μάτια είναι μια πάρα πολύ λάθος συμπεριφορά. Και κλείνει αυτό το κομμάτι και κλείνω και με τον Άρη.
1: Ωραία. Να πούμε και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, να πούμε ότι έχει αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη Δυνάμο Κιέβου. Αύριο θα κάνει προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας για το παιχνίδι το οποίο θα δεξαχθεί την Πέμπτη σε 9 παρατέταρτο.
0: Ενώ δευτερόλεπτα, επειδή υπέγραψε τώρα, υπέγραψε ο Μάγκερ στην ΑΕΚ.
1: Μέχρι το 2030. Okay.
0: Ο Κροάτης.
1: Ο οποίος έσκασε 6 εκατομμύρια στη Βόλσμπουργκ και ο Κροάτης θα παίρνει 2 εκατομμύρια τον χρόνο.
0: Έτσι γίνεται η δουλειά.
1: Ναι. Την μπάρικα.
0: Έτσι γίνεται η δουλειά.
1: Την Δετάρτη, αύριο 29 Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί σε 7 στην Τούμπα. Σε 6 τέταρτο είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Στη σημερινή προπόνηση, από ό,τι διαβάζουμε και ενημερωθήκαμε για τους report του ΠΑΟΚ, συμμετείχε κανονικά ο Σορετήρε. Άρα, ο Σορετήρε βάζει υποψηφιότητα για να δηλωθεί στη λίστα του ΠΑΟΚ στην UEFA για τον τρίτο προγραμματικό γύρο.
0: 100%.
1: Θα προκριθεί ο δικέφαλος.
0: 100%.
1: Ναι. 5 ώρες προπόνηση του Τούμπας αύριο. Δεν έχει κάποιο άλλο θέμα ο ΠΑΟΚ. Όλοι είναι εντάξει, έτοιμοι.
0: Περιμένω να δω τι θα αν θα κάνει κάποιες αλλαγές. Σίγουρα μια αλλαγή είναι του Ταχάλη, ο οποίος δεν θα ξεκινήσει, δεδομένου ότι ο άνθρωπος γρήγορα να επιστρέψει. Περιμένω να δω αν θα χρησιμοποιήσει το μύθι του Γερεμέγεφ. Όχι βάσει τη εικόνα που είδαμε, αλλά για να δώσει ευκαιρία στον Γερεμέγεφ να δει πώς θέλει να το πάει. Mm-hmm. Περιμένω να δω Χατζηδιάκο ή Ελουστόντο, γιατί εκτιμώ ότι ο Μιχαλίδης δεν κουνιέται από την ενδεκάδα. Και δίκαια δεν κουνιέται από την ενδεκάδα. Δηλαδή, είναι κάποιες θέσεις οι οποίες δεν θεωρώ ότι είναι απόλυτα ξεκάθαρες στην στιγμή που μιλάμε. Και ο Λύση είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την τελευταία απόφαση. Δεν πιστεύω πραγματικά ότι οι Ουκρανοί μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι έστω στο 50% αυτού που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, λίγο σοβαρός να είναι, με ορθολογισμό, να προσεγγίσει το μάτσο όπως πρέπει, θα το τελειώσει από το πρώτο μίκρονο. Εκτός αν δούμε πάλι τίποτα έργα, ξέρω εγώ, που δεν το θεωρώ σου πιθανό και προσωπικά δεν το θέλω και για πολλούς λόγους το έχω επικοινωνήσει. Από εκείνο το σημείο και έπειτα και ο Παναθηναϊκός δεν πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με την Μπάξη. Είδαμε έναν αντίπαλο που έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Οι Ούγγροι είναι πολύ μακριά από την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος αποχαιρέτησε τον Σιώπη. Όλοι σχεδόν οι συμπαίκτες το έχουν ανεβάσει για τον Σιώπη. Δείγμα και κάτι το οποίο το γνωρίζαμε ήδη, του πόσο αγαπητός είναι και ο Μανώλης Σιώπης και το πόσο καλή διάθεση έχουν άπαντες στο πρόσωπό του. Είναι ένα παιδί το οποίο όπου κι αν πάει δένεται, όπου κι αν πάει γίνεται η ψυχή της ομάδας. Και αυτό που συνδύουμε να λέμε και το πειραχτήρι και τα συναφή. Το πειραχτήρι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική περίπτωση του να έχεις ποδοσφαιριστές που να φτιάχνουν το κλίμα στα ποδητήρια. Λοιπόν,
1: αφήχθηκε η εθνική ομάδα από όλα από την Αυστραλία.
0: Μιας
1: που λέγαμε μια μεγάλη ταξίδια.
0: 200 Ολαφού. Έγινε...
1: Ναι, πες το, γιατί το λες.
0: 200 Ολαφούζες πριν στην εθνική ομάδα από όλο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο του, μαγιά του. Μαγιά του. Όμως πριν φύγουμε, ας πούμε ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μια βόλτα, οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκαίνουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως να είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν, Γιάννη Τσερβίνη. Ευχαριστώ, δυσάρεστε.
1: Άντε πάλι.
0: Αυτές ήταν οι ειδήσεις.
1: Τρίτη συνεχόμενη φορά που το λες, έτσι. Εντάξει. Άλλαξε κασέτα όμως, έτσι. Λοιπόν, αύριο, πρώτο Θεός, 7 η ώρα, με ακόμα μια ζούμερη εκπομπή. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Η AfroLine με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην AfroLine! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! AfroLine.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Θρητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ωραία για Καμόρα, με Βασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Στην ηχοληψία Θανάσης Πολίτης. Θα συμπορευτούμε, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο 2ωρο της ζωής σας, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, που ξέρετε πολύ καλά τι συνεπάγεται. Αν δεν είστε φρόνιμοι, ξέρετε τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει, αλλά εντάξει, το λέμε τώρα για να κάνουμε και λίγο εντύπωση. Βεβαίως, για να κάνουμε εντύπωση πρέπει να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματάκια σας. Ήδη ξεκινήσατε κάποιοι. Να δώσουμε και τους χαιρετισμούς μας και στην μαρτυρική Μεγαλόνησο. Έτσι, ακούει πιστό σκυλί τελάρας εκεί. Και όχι μόνο. Είναι από αυτούς που δεν τρέπονται, που λένε. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Έτσι καταλαβαίνετε βέβαια οι περισσότεροι από εσάς το τι και πώς. Λοιπόν, και ώρα για Καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας εν αρχή. Όπου εν αρχή, όταν λέμε εν αρχή, εν αρχή είναι ο λόγος πάντοτε, κυρίες και κύριοι. Και σε αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο και καταλυτικό ρόλο η δική σας παρουσία. Από τι ώρα που τα λέω. Όταν με βολεύει, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα, πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από πουθενά. Από όπου και να βγάλεις, θα πάμε σε ένα τοπικό εδώ. Μην τυχόν τολμήσει κανένας από εσάς να βγει στον περιφερειακό το βράδυ, γιατί αναμένεται πάλι να κλείσει. Δεν ξέρω αυτό τώρα το πήγαινε έλα που έχουμε κάνει. Γιατί θα υπάρξουν κάποιες... σε πλήρη αποκλεισμό μιλάμε, όχι για ένα κομμάτι. Έχει να κάνει με την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Ακριβώς στον ανισόπεδο κόμβο K11 της Γκαρτσίδας. Όπου Γκαρτσίδα κανονικά είναι Καπουτζίδα, αλλά είναι Πηλαία, έτσι η λεγόμενη. Και αυτό έχει να κάνει από το Σάββατο 1η Αυγούστου, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Έτσι, προσέξτε, Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 11 το βράδυ έως τις 5 ώρα το πρωί της Κυριακής. Γι' αυτό λοιπόν να είστε ψύχρεμοι, δεν έχει σημασία που είναι ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι. Σημασία έχει ότι σας προειδοποιάνε και μας προειδοποιάει και η τροχέα το πώς θα διεξαχθεί η κυκλοφορία, έτσι, για την διευκόλυνση βέβαια των οδηγών και τάχα μου δήθεν για την αποφυγή της ταλαιπωρίας. Έτσι, θα μπορείτε να, όσοι θέλετε δηλαδή να πάτε προς Καβάλα Κατερίνη, έτσι, θα πηγαίνουν, να μην πω από πού, έτσι, από τους Ελαιώνες. Θα υπάρχει μια ειδική σήμανση εκεί. Και όσοι θέλετε να πάτε Χαλκιδική και αεροδρόμιο, κάντε το σταυρό σας, πάρτε ελικόπτερο, οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, εκτός από αυτοκίνητο, το οποίο θα πηγαίνετε από την Καψίδα και εκεί, από την οδό Φωκά βέβαια. Ενώ θα μπορείτε βέβαια να το ξέρετε μάλλον αυτό, η επιστροφή θα γίνεται μέσω του κέντρου της πόλης, έτσι. Αυτό να το ξέρετε, σας το λέω. Σάββατο, επαναλαμβάνω, 1 Αυγούστου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 ώρα, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες εδώ για να τελειώσει επιτέλους αυτό το έργο, να δώσει πνοή. Δεν ξέρω που θα δώσει πνοή, δεν το λέω παρακάτω γιατί δεν ευθύνομαι και για αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω που θα δώσει πνοή αυτός ο περιφερειακός πραγματικά, ο οποίος θα έχει και τουνελάκι της τάξης των 2,5 χιλιόμετρων, λένε κακές οι γλώσσες, γιατί είπαμε ότι δεν έχουμε δει καμιά μακέτα. Είναι ένα από τα έργα τα οποία γίνονται στην Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν υπάρχει μακέτο. Είναι μακέτο το έργο, το έλεγε ο άνθρωπος ο οποίος πριν από 30 χρόνια πήρε στις τύχες της χώρας στα χέρια του και είδατε πως τα παιδιά του, αυτά τα ορφανά, πως έχουν καταντήσει τη χώρα και θα γίνουν και χειρότερα βέβαια. Αλλά εσείς, εντάξει, δεν πειράζει, πέρα τριβάζετε ούτως ή άλλως. Θυμίζετε λίγο Jack Daniels. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι το Jack Daniels, θα δείτε την διαφήμιση πριν από πολλά χρόνια, όπου σε ένα μπαλκόνι ένας παππούς πετούσε τους φελούς. Τώρα το ποιοι είναι οι φελοί, έτσι, σαν παρομοίωση να το πω έτσι, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, και πετούσε για να πάει στο βαρέλι ο φελός. Έτσι, αυτό λέγεται Jack Daniels, δηλαδή δεν έχει τι να κάνει, πετούσαν τους φελούς στα βαρέλια. Τώρα
αναρωτηθείτε από μόνοι σας ποια είναι τα βαρέλια, ποιοι είναι τα βαρέλια ή ποιος είναι το βαρέλι και ποιοι είναι οι φελοί. Ο καθένας βέβαια μπορεί να το βάλει ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, αυτό το είπα για να το πω, γιατί έτσι λειτουργούμε εδώ σε ένα από τα πιο ευρηματικά περίεργα έργα τα οποία υπάρχουν, τα οποία λένε ότι θα αποσυμφορήσουν. Τι θα αποσυμφορήσει δεν το ξέρουμε ακόμα. Απλά οι νέες πληροφορίες που έρχονται είναι για 2,4 χιλιόμετρα τουνελάκι. Τουνελάκι περίεργο λίγο τουνελάκι, δεν είναι από τα κλασικά αυτά που σκάβουν και ξέρω εγώ από αυτά εδώ. Θα το δείτε όταν θα γίνει, γιατί εμείς δεν το είδαμε ούτε σε μακέτο. Και φυσικά δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ. Βέβαια κάποια στιγμή, έτσι, επειδή τα πράγματα έχουν πάει κάπου αλλού ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, θα έρθει η ώρα της δικαιοσύνης για όλα αυτά. Θα είναι αργά βέβαια, γιατί ότι προλάβει και αρπάξει ο ποπός μας, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Τώρα που λέει και η μπάλα τώρα, έτσι, την παίρνουμε στα χέρια μας, ποιος θα την πάρει στα χέρια του? Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωράμε σε αυτά τα πράγματα, δεν έχει. Λοιπόν, στα αθλητικά μας είμαστε μια χαρά. Ο ΠΑΟΚ περιμένει την Δυναμό από το Κίεβο για την αναμέτρηση του δεύτερου παιχνιδιού στην Τούμπα, όπου θα παρακολουθήσετε ζωντανά ως συνήθως από το Μετρόπολη 95,5, κυρίες και κύριοι, κανονικά μέσα από το γήπεδο, έτσι γιατί έτσι λένε οι κακές οι γλώσσες. Τώρα, αν οι κακές γίνουν και καλές, δαγκώστε και τη γλώσσα σας. Ποτέ δεν ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, η Δυναμό δεν τρομάζει. Πάλι έρχεται με καμία δεκαριά ελίπ.

Αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση είναι η πώληση του πάγου σε Εσκιμούς. Βλέπε Αντρέ Λουίζ του Ολυμπιακού στην Kansas City της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλει να βάλει το χέρι του, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φίλε. Δηλαδή, τσιμπήστε με που λένε, αλλά και το τσίμπημα θα πάει τζάμπα. Από εκεί και πέρα, είπαμε ότι μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε βασικά να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί και με τις άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως να κάνει μεταγραφές και αυτό, 4-5 αν υπάρχουν έτσι, στα ζεστά. Χρειάζει ανάγκης βέβαια, έτσι να τα λέμε και αυτά. Υπάρχει ανάγκη στον ΠΑΟΚ να γίνουν μεταγραφές. Τώρα θα δούμε, δεν θα μπούμε σε ονοματολογία για ευνοϊτούς λόγους, φαντάζομαι τα ξέρετε κι εσείς. Έτσι, η μόνη ομάδα που δεν κάνει εντύπωση στις μεταγραφές είναι, μάλλον έκανε μια καλή μεταγραφή, είναι ο μάγερ της, ο Κροάτης της ΑΕΚ. Λοιπόν, στοχευμένη μεταγραφή και είναι ο Αντιπινέδα, να μπορούσαμε να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ή θα παίξει το ρόλο του Αντιπινέδα. Φαντάζομαι είναι λίγο δύσκολο να τον κάνει το ρόλο του, θα φανεί στο χειροκρότημα και αυτός. Ο Ολυμπιακός κάνει κάποιες μεταγραφές που κάνει κάθε φορά, τσουβαλιάζοντας καμιά δεκαριά ποδοσφαιριστές, αν του βγει ένας δύο και μετά κλαίγονται, τους φταίνε άλλοι και από εκεί και από εδώ και από εκεί και από εδώ. Έτσι, έτσι λοιπόν, να επαναλάβω, θα θέλει κανένα δυο χαφ, θα θέλει κανένα σεντερφόρ, δεξί μπακ θέλει σίγουρα, τώρα για το αριστερό μπακ, εγώ σας είπα την άποψή μου, 5 εκατομμύρια για αριστερό μπακ στα 31 χρόνια του, δεν ξέρω, μόνο αν έφεραν τον Ρομπέρτο Κάρλος, θα έλεγα εντάξει, οκ, okay, αξίζει τον κόπο να φέρεις τον Ρομπέρτο Κάρλος. Τώρα δεν ξέρω αυτή η αιμονή που υπάρχει, για ποιο λόγο υπάρχει. Τέλος πάντων, καλοδεχούμενος όποιος θα είναι, και βλέπετε ο Γιαννούλης, ο οποίος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Προφανώς από εδώ και πέρα είναι στα τελειώματα, όπως λέμε, τα συντάξιμα. Ο ΠΑΟΚ θέλει όμως παίκτες με κίνητρο. Θέλει παίκτες οι οποίοι να έχουν να δώσουν, να ζητάνε και να έχουν δίψα για ποδόσφαιρο και για ζωή. Αυτά θέλει ο ΠΑΟΚ. Τώρα, μακάρι να μπουλιάσουν όλοι αυτά μαζί, ο προπονητής να μπορεί να βγάλει την άκρη. Εντάξει, εδώ κάνεις και το σταυρό σου λίγο σε αυτά τα πράγματα. Και ουέ και αλίμονο, σας το λέω από τώρα για να μην πείτε μετά ότι ξέρετε, εντάξει, το περιμέναμε εμένα, απ' την άλλη όμως δεν είναι και έτσι ακριβώς. Ουέ και αλίμονο, αρχίσουν οι φάπες στα αποτελέσματα. Έτσι, η γκρίνια θα είναι μεγάλη, γιατί είπαμε ότι η διάδοχη κατάσταση μπορεί στην αρχή να μην φανεί, αλλά κάποια στιγμή εκεί θα φανεί και η ομάδα και τα γράδα μιας ομάδος. Έτσι, η μετά Λουτσέσκου εποχή, η οποία αναμένεται να είναι πιο δύσκολη από την πρώτη φορά. Γιατί στην πρώτη φορά είχες να καλύψεις. Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί ακριβώς για να πάνε τα πράγματα κατευχήν, που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα το πόσο κατευχήν θα είναι, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι μια ιστορία η οποία θα την δούμε στο διηνεκές. Δηλαδή θα περιμένεις να δεις τα αποτελέσματα και αναλόγως. Γιατί όλα τα αποτελέσματα κρίνονται, κακά τα ψέματα. Έτσι να τα λέμε αυτά, να μην τα κρύβουμε από τον κόσμο. Νομίζω όμως ότι το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι τα πράγματα είναι, θέλουν μια ισορροπία. Δεν ξέρω ποιος θα τη δώσει την ισορροπία και αν θα υπάρξει ισορροπία σε αυτά τα πράγματα. Είπαμε, είναι μεγάλο στοίχημα. Βέβαια, κοντά σε αυτό έχουμε και το μπάσκετ, το οποίο στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, που θα χωρέσει ο κόσμος. Αν συνεχίσει και σκάσει μύτη και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο θα κάνει αίσθηση, έχω την εντύπωση ότι τα 6.000 διαρκείας μπορεί να γίνουν και 7.000 διαρκείας. Έτσι δεν έχει ούτως ή άλλως σταματήμα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, υπάρχουν βέβαια και άλλα θεματάκια. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Ο Χεζόνια, το οποίο υπήρχε αυτό το μυστικό κατά κάποιο τρόπο ότι πήγε, υπέγραψε στους Cavaliers, αλλά τελικά δεν θα είναι στους Cavaliers, γιατί η Real μπλόκαρε την μετακίνησή του. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες. Και εδώ έτσι έχουμε να κάνουμε με πολλές κακές γλώσσες. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα οξύμορο. Ο Ολυμπιακός παίρνει ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα πάει να κάνει προετοιμασία στην Nottingham Forest και μετά θα έρθει στον Ολυμπιακό. Καλό αυτό, καλό ακούγεται. Πηγαίνει στις δεύτερες ομάδες και μετά έρχεται στην πρώτη ομάδα. Τώρα δεν ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα ή είναι η Nottingham Forest, έτσι, η κρατέα αυτή Forest είναι η πρώτη ομάδα. Για να δούμε λοιπόν η Real αν τελικά για να γίνει κάτι τέτοιο θα έχει δίκιο, γιατί προφανώς δεν μπορεί να ανακοινώνεται όμως από κάπου και κάπου να ακυρώνεται. Λέτε να είναι και κάποια άλλη ομάδα μέσα στο κόλπο.

Μπορεί. Όλα πιθανά. Για να δούμε όμως τι θα δούμε σαν αποτέλεσμα και αν τελικά ο Χεζόνια θα πάει κάπου ή όχι. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά μας, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι περισσότερο να πούμε. Δεν πιστεύω ότι... Εγώ πάντως δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι κάτι περισσότερο, ας το πούμε, στις μέρες μας με μεταγραφές και με αυτά εδώ. Τώρα τι να σας πω. Λοιπόν, έχουμε κάποια παιχνίδια για το Conference Link προκριματικά. Έχουμε Απόλλων Λεμεσού με την Ντίλα Γκόρη. Η Ντίλα Γκόρη πρέπει να είναι Γεωργιανή. Αυτή Ντίλα, Ντίρλα, Γκόρη, τον Γκόρη προς τα εκεί πρέπει να είναι. 1-0 είναι εκεί το σκορ. Έχουμε στη Λετωνία η Ρίγα, αυτό το ξέρω απ' έξω, με την Βαρντάρ Σκοπίων 0-1. Οι γείτονες εδώ κάνουν μέχρι στιγμής την έκπληξη. Στο ημίχρονο έχουμε την Τσέσεκα Σόφιας, δεν χρειάζεται να πω που είναι η Σόφια, με την δικιά μας τη γνωστή, την Σπαρτάκ Τρνάβα στο 0-0, όπως και στο 20 λεπτό η Ντρίτα με την Φλωριάνα. Αυτό τώρα θα μπορούσα να πω ότι είναι ονόματα ανατολικού μπλοκ, αλλά δεν ξέρω, μάλλον η Ντρίτα νομίζω πρέπει να είναι κάπου εκεί στην Ιγκοσλαβία, Κόσοβο, Μόσοβο, κάπου πρέπει να είναι εκεί πέρα. Η Φλωριάνα είναι μαλτέζικα, έτσι πως είναι τα σκυλάκια τα κανείς τα μαλτέζικα, κάπως έτσι είναι και αυτό εδώ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. 0-0 είπαμε είναι το σκορ εκεί. Φαντάζομαι ότι θα έχετε παίξει, έχετε αγωνία για τα αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα κάνει ο Θεός, έτσι. Έχουμε βέβαια και άλλα παιχνίδια τα οποία έχουν λήξει. Είναι, νομίζω είστε ενήμεροι για το Κουόπιο Σαμπάχ 0-2, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Μιάλμπι 0-0, τελικό. Έχουμε όμως το Καμπούρ, δεν το ξέρω, με Βόλο, ο οποίος παίζει ο Βόλος με κόκκινη κάρτα με 10 παίκτες, είναι στο 61ο λεπτό 1-1. Έχουμε, όπως είπαμε, την Βίρθα Λαντσκρόνα Νόρκεπινγκ στην Σουηδία 0-1 στο 58. Χέλσιμπορκ Ντόντεγκ United 0-0 στο 62. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 0-1 στο 17. Τσέλιε Εγνατία 406 Ρογκοζίνα 0-0. Είναι τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, στο στίγμα. Σας τα έδωσα όλα. Δεν πιστεύω να θέλετε κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα να αλλάξουμε την θεματολογία μας. Να πάμε λίγο σε κάτι περίεργο. Δεν θα το έλεγα, αλλά είναι ο τρόπος ο οποίος κάποια στιγμή το καταλαβαίνετε, ότι για να έχεις κάποια απήγηση στον κόσμο πρέπει να κάνεις κάτι ώστε να του δίνεις το έναυσμα, όχι με την ταπεινότητά σου και με τη σεμνότητά σου ή με την ικανότητά σου ή με τον επαγγελματισμό σου να κάνεις αίσθηση, αλλά να κάνεις κάπως αλλιώς. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένας καλλιτέχνης βάζει το χέρι στην τσέπη, γίνεται αμέσως είδηση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, προσπαθήστε να θυμηθείτε, ας πούμε, αν ποτέ ο αγαπημένος σας εκατομμυριούχος καλλιτέχνης έβαλε το χέρι στην τσέπη για να προσφέρει το παραμικρό στην κοινωνία. Μπορείτε να θυμηθείτε κάποιον. Να έχει πει, ρε παιδί μου, όχι να έχει πει, να μην το διαφημίσει πρώτον, να το μάθεις, ας πούμε, εκ των υστέρων ή από κάπου αλλού, ότι ξέρεις, ένας καλλιτέχνης έδωσε κάποια συγκεκριμένα χρήματα για να φτιάξει ένα παιδικό σταθμό, να εξοπλίσει ένα σχολείο, να κάνει μια δωρεά του τέτοιου τύπου, ας πούμε, χωρίς να εμφανιστεί πουθενά. Βλέπετε κανέναν από αυτούς? Όχι. Δεν γίνεται ποτέ αυτό, βασικά. Όχι να το διαπιστώσετε, είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να το διαπιστώσετε, γιατί αν το διαπιστώσετε, δεν θα πάβει να είναι. Είναι αυτό που λέμε ότι ο αφανής ήρωας, που από τη στιγμή που δεν είναι αφανής, από τη στιγμή που δημοσιοποιείται κάτι, πάβει να είναι αφανής, φαντάζομαι. Όλοι αυτοί λοιπόν που λιώνουν πάνω στη σκηνή για μεγάλους έρωτες και αγάπες, οι αέναες επαναστάτες, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τραγουδιστές, κατά της εξουσίας ιδίως, δηλαδή αυτοί οι πολυεκατομμυριούχες αριστεράντζες, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, γιατί ως επιπλήστον αυτοί είναι που το παίζουν, ξέρετε, επαναστάτες, δίχως αίτια. Λοιπόν, οι οποίοι κάνουν ασταμάτητα αρπαχτές μέχρι και τα βαθιά τους γεράματα, δηλαδή κάνουν συναυλίες όχι για τη φουγκαριά τη μάνα τους, για τους άλλους, όχι ότι αυτοί δεν έχουν ανάγκη, έτσι. Λοιπόν, φυσικά πιστεύω ότι δεν θα έδιναν ούτε δεκάρα για να βοηθήσουν κάποιον που έχει ανάγκη. Δηλαδή, μαθαίνεις, ρε παιδί μου,
κατά κάποιο τρόπο ότι κάποιος έχει ανάγκη. Αντί να πας από μόνος σου, χωρίς να το ξέρει κανένας, όχι να πας εσύ, να στείλεις κάποιον. Για πεις, ξέρεις, πάρε αυτά, αυτά, αυτά. Δώσε και πέρα και αυτά. Δώσε ένα μεροκάμα τόσο, ρε φίλε, σε μια οικογένεια που έχει ανάγκη όμως πραγματική, με πολλά παιδιά, έτσι. Ακόμα και Ρωμάναν, που λέει ο λόγος. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που τα κάνουν αυτά, οι οποίοι βέβαια δεν διαφημίζονται. Αυτούς τους σέβεσαι και τους συμπολίτευσαι με το παραμικρό. Αλλά όταν όμως δημοσιοποιείται κάτι, και δηλαδή με το παραμικρό ξαφνικά δημοσιοποιείται ότι έκανες μια χειρονομία κτλ. Κτλ. Είτε είναι για χειρουργείο, είτε είναι για αποκατάσταση, είτε οτιδήποτε, κατευθείαν ο κόσμος, επειδή ποντάρουν όλοι στο συνέστημα, κάνει ακριβώς αυτό το λάθος που κάνουμε όλοι μας. Τρώμε τον παπά που λένε. Έτσι, γιατί πραγματικά δεν το κάνει για αυτό το λόγο, φανταζόμαστε εμείς, το κάνει γιατί πιστεύει ότι με αυτό εδώ θα συγκινήσει τον κόσμο, το ακροτήριό του, γιατί πρέπει να ικανοποιεί και την δεξαμενή του, να πούν, ω, είναι και φιλάνθρωπος. Α, αγαπάει τα παιδιά, αγαπάει τους γέρους. Δεν φαντάζομαι κανένας να έχει κάνει για τους γέρους τίποτα, για την τρίτη ηλικία, για τους γονείς του, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι φυσικά και δεν έχουν λόγο να ανησυχούν για αυτά τα πράγματα. Τώρα, φεύγουμε από αυτό το κομμάτι, εγώ το έβαλα επίτηδες, δεν θέλω να πω ονόματα και τα λοιπά, για τον απλούστατο λόγο, ξέρετε, να μην θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της ανθρωποφαγίας, γιατί έτσι γίνεται, τουλάχιστον στη χώρα μας. Θέλω να πάμε λίγο σε κάτι στο οποίο μπορεί να έλαχε της προσοχής σας, αλλά και να μην έλαχε της προσοχής σας, και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε κάνει πολλές φορές συζητήσεις και σας κάνω πολλές φορές συζητήσεις για τα αυτοκίνητα. Τις τελευταίες μέρες κάνω έτσι μια ψηλοέρευνα για τα κινέζικα και για κάποια άλλα αυτοκίνητα, τα οποία πόσο έχουν διανεμηθεί εδώ στην Ελλάδα, από ποιες αντιπροσωπείς και αυτά εδώ. Ξέρετε, αν δεν τα κάνεις αυτά, δεν καταλαβαίνεις και τον τρόπο τον οποίο κινείται η αγορά, το που κλείνουν το μάτι, ποιοι είναι οι dealers, με ποιον τρόπο, ποιες είναι οι αμοιβές τους. Θα σας τα πω όμως όλα αυτά. Αλλά αφορμή πήρα από ένα βίντεο το οποίο είδα στο διαδίκτυο, όπου ένας ιδιοκτήτης αγόρασε ένα κινέζικο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν στο πάρκινγκ, σε ένα πάρκινγκ τέλος πάντων. Ανακάλυψε εκ των υστέρων, δεν δούλευε το air condition, δεν δούλευε το air condition γιατί ένα ποντίκι πήγε, έφαγε την καλωδίωση. Όλα αυτά αποδεδειγμένα έτσι σε βίντεο. Έτσι, και μιλάμε τώρα για υποτίθεται για καινούργιο αυτοκίνητο. Έτσι. Και εδώ υπάρχει αυτό που λέμε η κρυφή πληγή της ηλεκτροκίνησης και θα σας εξηγήσω αμέσως. Έτσι, γιατί ξέρετε ότι γκολ για την Τουν, Δυναμό Ζάγκρεπ Τουν 0-2. Γκολ όμως έχουμε και για την Nordic, Nordic United με την Helsingborg 0-1 υπέρ της Nordic, έτσι, της United. Έτσι. Αυτά να τα λέμε. Λοιπόν, γιατί σας το λέω τώρα αυτό το πράγμα, σας το λέω γιατί το βίντεο αυτό έχει μια εξέλιξη και λέει ότι, ξέρετε, υπάρχει αυτό το αφήγημα για να πάρει σήμερα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι ότι, ξέρεις, δεν έχει λάδια, δεν έχει μάντες, δεν έχει μπουζί και δυστυχώς καταραίει με τον πιο περίεργο τρόπο στην πρώτη αναποδιά που του συμβαίνει. Από μια βλάβη, όταν μάλλον μια βλάβη όπως αυτή εδώ, η καλωδίωση που δάγκωσε ο ποντικός, έφαγε το μισό το καλώδιο και κάτι το περιτύλιγμα του καλωδίου, αλλά έφαγε και εκεί μέσα που βρίσκεται το καλώδιο. Τρεις γραμμές τέλος πάντων καλωδίωσης. Τα υλικά τους ζήτημα να είναι 10, άντε να πω 20, άντε σας κάνω και δώρο 50 ευρώ. Το τιμολόγιο το οποίο αναρτάται είναι των 1.000 ευρώ και ΦΠΑ με εργατικά. Το πρόβλημα βέβαια δεν προκύπτει εδώ και δεν είναι βέβαια η τεχνολογία αυτή καθ' αυτή. Είναι η έλλειψη αυτή τη στιγμή του ελεύθερου ανταγωνισμού και ο φόβος της αγοράς. Τι εννοούμε? Γκολ για την Βαρντάρ των Σκοπίων 0-2 στο 67. Ρίγα Βαρντάρ 0-2. Τι εννοούμε όμως τώρα εδώ? Όταν πηγαίνεις, πάρτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πέστε ότι έχετε μια ηλεκτρική ζημιά. Πάτε σε ένα ηλεκτρολόγο. Δεν θα το πιάσει κανένας. Άρα εδώ απασφαλίζεις εσύ ο ίδιος σαν αγοραστής. Και λες τώρα τι κάνω? Μα πήγαινα εγώ στον φίλο μου τον Λάζαρο, άλλαξε μου μια λάμπα, άλλαξε μου το καλώδιο, άλλαξε μου το ένα, άλλαξε μου το άλλο.
κτλ. Κτλ. Δεν σας έχει τύχει. Σας έχει τύχει, λοιπόν. Πήγε ο άνθρωπος στην αντιπροσωπεία εκ των πραγμάτων. Αφού δεν το αναλαμβάνει κανένας, πήγε λέει, σε 2-3, δεν έγινε κάποιος, αποκατάσταση, αυτά εδώ. Τώρα, τι πραγματικά συμβαίνει. Ο παραδοσιακός ο ηλεκτρολόγος, ο φίλος μου ο Λάζαρος, ας πούμε, έτσι, δεν αγγίζει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όταν δεν υπάρχει πιστοποίηση στον ίδιο, δεν υπάρχει εξοπλισμός ασφάλειας, δεν υπάρχουν μονωτικά γάντια, ειδικά εργαλεία πιστοποιημένα, αυτά προβλέπονται από τον νόμο. Έτσι, σαν τεχνικός ασφαλείας, αν ψαχτείτε και διαβάσετε, θα δείτε αυτό το πράγμα. Και μιλάμε για 1000 βολτ, έτσι. Για 1000 βατ, μάλλον, όχι 1000 βολτ. Γνώση των πρωτοκόλων απομόνωσης της μπαταρίας στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έτσι, τι κάνει ο φίλος μου ο Λάζαρος, προτιμάει να χάσει τον πελάτη παρά να ρισκάρει να πάθει ηλεκτροπληξία ή να έχει προβλήματα με νομικές ευθύνες και δεν συμμαζεύεται. Άρα, τι σε κάνει αυτό το πράγμα, όταν δεν στο κάνει ο φίλος σας, ο ηλεκτρολόγος ή τέλος πάντων το ηλεκτρολογείο, γιατί πρέπει να είναι πιστοποιημένο. Μην κάνετε το λάθος και πάτε. Σας το λέω από τώρα, δεν σας το λέω για να πάτε στις αντιπροσωπείες. Αυτό πρέπει να το σκεφτείτε πριν να αγοράσετε αυτά τα αυτοκίνητα για να κάνετε τους μπρούκλιδες. Αυτοκίνητα των 50 και 60 χιλιάδων που τα πουλάνε εδώ πέρα και στην Κίνα έχουν 20. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά, να ξέρετε. Λοιπόν, πέραν τούτου, μην τα πηγαίνετε εκεί. Δυστυχώς θα πρέπει να πάτε να πληρώσετε. Για πληρώστε και θα πληρώσετε αφού έχετε λεφτά. Για να πάει να πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σημαίνει ότι δεν φτάνει να κάνει μόνο φιγούρα, γιατί περισσότερο τα παίρνετε για φιγούρα. Λοιπόν, τα παίρνετε γιατί θέλετε να κάνετε φιγούρα. Άρθε την πληρώσετε τη φιγούρα. Έτσι, αυτό είναι νόμος απαράβατος. Εφόσον λοιπόν τα ανεξάρτητα συνεργεία σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ο καταναλωτής, εσύ δηλαδή εγώ, είμαι αναγκασμένος να πάω στην αντιπροσωπεία. Εκεί βέβαια η εργατόρα χρεώνεται σαν να βγάζεις τον εφρό σου ή σαν να κάνεις εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Νόμος. Έτσι. Και για να αποκατασταθεί μια απλή πλεξούδα όταν η αντιπροσωπεία χρεώνει ώρες για πλήρη διαγνωστικό έλεγχο, για να σου πει ότι ξέρεις εγώ είδα όλη την αποσύνδεση των κυκλωμάτων, υψηλής τάσης, επαναπρογραμματισμός εγκεφάλων και αυτά εδώ, αυτά πληρώνεις. Ξέρετε πόσο πλήρωσε? 1000 ευρώ συν ΦΠΑ για τα εργατικά. Ο άνθρωπος για να πάει να δουλέψει το air condition του. Ήτι όλα αυτά που σας είπα, 1300 ευρώ. Κομψό, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, καμόρα, παπάκι, gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Πάμε να δούμε λίγο το στοιχηματάκι, γιατί βλέπω είναι ζωηρούλιδες αυτοί που παίζουν τέτοια ώρα. Ίσως επειδή είναι και καλός ο καιρός. Να δούμε τα παιχνίδια που έχουν μόνο σκορ. Δηλαδή θα δούμε τα σκόρια, να το πούμε και έτσι. Ο Βόλος γυρνά το παιχνίδι με 10 παίκτες, παρακαλώ. Καμπούρ Βόλος 1-2 με το δεύτερο γκολ του Ιαν Χουρτάδο. Όχι, συγγνώμη, δεν τον έχουμε γράψει ακόμα. Το πρώτο το βάλε ο Κάργας. Αν σας λέει κάτι, Κάργας. Απόλλων Λεμεσού, είπαμε, Ντίλα Γκόρλι 2-0 με Μπράντον Τόμας, κύριε Σιγητή, το παοξάκι το άρρωστο. Και με τον Γκάρι Ροντρίγκες, το δεύτερο παοξάκι άρρωστο. Απόλλων Λεμεσού, παράρτημα το κάναμε. Βαρδάρο Σκοπίων 0-2, την Ρίγα με Μπαμπούσκι και Ομερά Γκίτς. Κάπως έτσι λέγεται, τέλος πάντων. Δεν παίρνουμε και όρκο. Λαντσκρόνα Νόρκεπινγκ 0-1 με τον γκολ του Ράιαν Νέλσον. Και 0-1 Χέλσιμπορκ Νόρντινγκ με τον γκολ του Johansson, του Θόδωρου Johansson. 0-1. Δύναμο Ζάγκρεπ Τούν 0-2 με Μπράιτον Λεμπό και Μπέρκι Μάρκο. Και 0-1 μόλις Εγνατία 406, Τσέλιε Εγνατία 406, 0-1 κυρίες και κύριοι, μόλις ανοίγει το σκόρ η Εγνατία. Πρέπει ποιος θα βάλει τον γκολ, μην θέλετε και πολλά πράγματα να ρωτήσω. Έτσι, μέχρι εκεί είμαστε καλά. Μετά από εκεί πέρα λίγο τα πράγματα θολώνουν, θα μπορούσα να είπω. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μην φτάσουμε σε αυτό. Θα πεις τώρα, μιλάς για αυτοκίνητα όπου δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν και απαραίτητες προϋποθέσεις. Έτσι, αγοράζει όλο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μόνο άμα έχεις κάποιο χώρο να φορτίζεις το αυτοκίνητό σου και όχι μόνο. Τώρα βέβαια θα σας πάω λίγο να σας ταξιδέψω λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί σίγουρα δεν τα ξέρετε αυτό θα σας πω. Θα θεωρώ 101% σίγουρο. Για να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει με την αγορά αυτοκινήτου. Τώρα, αυτό είναι ένα το πρώτο κομμάτι κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, η ερώτηση που προκύπτει είναι γιατί τα τελευταία χρόνια τα κινέζικα αυτοκίνητα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Κύπρο έχουν πολύ μεγάλη προβολή από τα ΜΜΕ, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τους δήθεν ανεξάρτητους δοκιμαστές. Έτσι, γιατί έχουμε πει και άλλη φορά, όπως είναι η δημοσιογραφία κατευθυνόμενη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι συμβαίνει και με τους ανεξάρτητους δοκιμαστές, ανεξάρτητες και όλες αυτές τις φαφαρολογίες τις οποίες διαβάζουμε και λέμε και κάνουμε και ράνουμε. Η απάντηση που προκύπτει από αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν πάρα πολλές συνιστώσεις, να το πούμε κάπως έτσι. Αλλά θεωρώ δύο τις βασικότερες. Το ένα είναι ότι οι Κινέζοι, για να εισχωρήσουν στην Ευρώπη, ώστε να καταλάβουν ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς του αυτοκίνητου, παρέχουν πάρα πολύ υψηλές προμήθειες στους αντιπροσώπους, δηλαδή σε αυτούς που συνεργάζονται μαζί τους. Έτσι. Οι Κινέζοι παρέχουν στους αντιπροσώπους, παιδί μου, της τάξεως μέχρι και 15%. Κυμαίνεται από 8 έως 15%. Οι Κορεάτες, αντίστοιχα, 4 με 7%. Οι Ευρωπαίοι, σχεδόν στο ίδιο μοτίβο, 4 έως 6%. Και οι Ιάπωνες, 3% έως 5%. Εκεί πουλάει μόνο του το εργαλείο, σου λέει, εγώ δεν χρειάζεται διαφήμιση, θέλω αυτό το πράγμα, δεν προλαβαίνω κιόλας. Τώρα βέβαια, βλέπετε ότι το κίνητρο για τους αντιπροσώπους που υπάρχει, μοιραία πάει, δηλαδή εσύ θα πάει να πουλήσεις ένα αυτοκίνητο, πες ότι έχεις και άλλα αυτοκίνητα να πουλήσεις. Θα πας να πουλήσεις ένα αυτοκίνητο που θα πάρεις ας πούμε 4% ή θα πάει να πουλήσεις ένα αυτοκίνητο που θα πάρεις 15%, 3 φορές επάνω, 3,5 φορές επάνω. Θα πας να πάρεις το λογικό, έτσι, το λογικό νομίζω ότι είναι αυτό το πράγμα. Είναι τεράστιο το κίνητρο. Σε σχέση δηλαδή με Ιαπωνία, Κορέα και Ευρώπη, οι Κινέζοι παίζουν μπάλα μόνοι τους, 3 φορές επάνω. Ταυτόχρονα, οι Κινέζοι ρίχνουν και πάρα πολύ χρήμα σε διαφημίσεις, ΜΜΕ και ιστοσελίδες. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι έχουν πατήσει το πόδι τους για τα καλά στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, με αγορά λιμανιών, με χιλιαδιού. Στην Ελλάδα, αυτοί που αντιπροσωπεύουν τα Κινέζικα αυτοκίνητα είναι όλοι οι παντοδύναμοι παίκτες στην αγορά. Όχι ποδοσφαίρο, έτσι να μην κορδευόμαστε. Γκολ για τη Φλωριάνα! Τρίτα Φλωριάνα 0-1, κυρίες και κύριοι, ανοίγει το σκορ και με τον Εμπόγκ η Φλωριάνα. Ο Ατζέσα, ο Ντάνιελ Ατζέσα είναι ο σκόρερ της Εγνατίας 406. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, πάμε. Η BYD, έτσι, η BIT που λέμε Build Your Dreams, είναι στον όμιλο Σφακιανάκη. Η MG είναι στον όμιλο Σιγκελίδη. Η Τσέρι είναι στον όμιλο Σπανού. Στον όμιλο Τσέρι ανήκει και η Ομόντα και η Τζαεγκού, τα οποία ανήκουν στον όμιλο Τσέρι, που ο οποίος όμιλος Τσέρι είναι στον όμιλο Σπανού. Η Τζίλι και η Εξπέγκ είναι στον όμιλο Βασιλάκη, αλλιώς ο Τοελάς. Δεν ξέρω αν τις γνωρίζετε, φαντάζομαι. Ιδίως εσείς που έχετε προχωρήσει σε αυτό το μοτίβο της αγοράς ή τουλάχιστον του ενδιαφέροντος προς την αγορά. Όλοι αυτοί λοιπόν σε καθημερινή βάση χρηματοδοτούν με αμέτρητες διαφημίσεις και άλλο χρήμα ιστοσελίδες και δίθεν ανεξάρτητους αναλυτές, οι οποίοι κατακλείζουν τα social media. Βλέπετε, κάνουν βιντεάκια, ιστορίες, αυτό. Λοιπόν, κάνουν αυτές τις γνωστές δοκιμές όπου φωτίζουν τα θετικά και εξαφανίζουν τα αρνητικά, γιατί αν τα εμφανίσουν θα κοπεί μαχαίρι η χρηματοδότηση. Είναι αυτό που σας λέω και στις δημοσκοπήσεις, στα Gallup. Όταν το πληρώνει, ας πούμε, ένα κόμμα, μια εταιρεία, θα βγάλει αρνητική την εταιρεία? Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ. Φαντάζομαι το απαντάτε και εσείς από μόνοι σας, έτσι. Και φυσικά πάμε για να το αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Είναι το λεξικό των πληρωμένων, να το πω έτσι, reviews. Έτσι, στην γλώσσα μας μιλάμε τους ή άλλους. Τι παρατηρείτε? Σπόρο οδήγηση, στιβαρή ανάρτηση, δηλαδή σκληρή ανάρτηση που κοπανάει παντού. Όταν ακούω στιβαρή ανάρτηση, τι εννοείς? Ότι είναι σφιχτό το αυτοκίνητο? Ότι απορροφά τον κράτο κατασμό, δηλαδή πέρα μια πετρούλα, παπ, θα την αρπάξει κατευθείαν. Δεδομένο. Ύστερα, σε ένα που είδα πρόσφατα και με έκανε εντύπωση, minimal εσωτερικό. Τι θα πει minimal εσωτερικό? Σε λέω, άλλος ψαγμένο το minimal, πού να το πάρει ο καράβλαχος να πούμε χαμπάρι, τι είναι το minimal? Τέλος πάντων, χωρίς λέει περιττούς διακόπτες, προσέξτε λίγο, αυτό το πράγμα και μόνο πρέπει λίγο να σας πονηρέψει. Δηλαδή, έβγαλαν τα φυσικά κουμπιά για να μειώσουν το κόστος. Σε έχουν βάλει μια οθόνη από εδώ μέχρι εκεί. Για να βάλεις κλιματισμό και ραδιόφωνο πρέπει να είσαι προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και όλα αυτά ενώ οδηγείς. Και είναι όλα μέσα στην οθόνη. Θα οδηγάω, ρε. Θα πατάω τα κουμπιά, μια αριστερό το δάχτυλο και μια το δεξί. Θα μου βγάζει άλλο, γύρνα από εκεί, βάλε το ένα. Αυτά μόνο ενστάσει θα μπορούσαν να γίνουν. Έτσι, μόνο ενστάσει. Και δεν γίνονται. Μετά, ανθεκτικά υλικά. Δηλαδή παίρνεις το σκαρπέλο και αρχίζεις και βάρας και βλέπεις ότι είναι ανθεκτικό το υλικό. Πώς το εννοούμε δηλαδή? Είναι εύκολο, λέει, στο καθάρισμα. Τι εννοούμε? Όταν είναι κάτι εύκολο στο καθάρισμα, είναι πάρα πολύ φθηνό υλικό. Αλλά έχει όμως, προσέξτε, αίσθημα πολυτέλειας. Έτσι, είναι φθηνό, αλλά έχει αίσθημα πολυτέλειας. Αφήγημα. Και όταν πας και το βλέπεις από κοντά, κάνεις και ένα test drive, ξέρω και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν κάνουν και ως ηλεκτρικά test drive. Ενθουσιάζεσαι, γιατί είναι απελευθερωμένο, όπως γινόταν παλαιότερα. Τα αυτοκίνητα, ξέρετε, τα βγάζανε από τον εγκέφαλο. Κάτι που δεν ξέρετε ίσως. Ή μπορεί να το ξέρετε και οι περισσότεροι. Τα βγάζανε για να επιταχύνουν όπως πρέπει να επιταχύνουν, να κάνουν αυτό που είναι να κάνουν, τέλος πάντων κτλ. Και αισθανόταν βασιλιάς. Γκολ για την Χέλσιμπορκ, κυρίες και κύριοι. Σοφαρίζει η Χέλσιμπορκ, αλλά το ακυρώνει η διαιτητής. Δεν από το είπαμε αυτό. Λοιπόν. Και έπαιρνε στο αυτοκίνητο να πούμε και γκαζιάρικο, λες, πω σπίρτο να πούμε. 1600 με 100 άλογα ή με 110 άλογα, 120. Ξαφνικά όταν έπεσε το κανονικό αυτοκίνητο, μούγκριζε. Λες και ήταν γάιδαρος. Και πήγαινε στο συνεργείο και στην αντιπροσωπεία και λες καλά. Θέλεις τρόσιμο να ανοίξει ο κινητήρας? Αυτό που οδήγησες ήταν ανοιγμένος ο κινητήρας, γιατί το οδηγούσαν πολύ, ξέρω εγώ κτλ. Και μετά απογοητεύεσαι. Έτσι, 100% απογοητεύεσαι. Και απογοητευτήκαμε και εμείς τώρα στο 88 λεπτό. Τελικά το κατοχυρώνει. Και το κατοκυρώνει ο διαιτητής. Χέλσιμπορκ Nordic United 1-1. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με την δυναμική των ηλεκτρικών αυτοκίνητων. Εγώ σας είπα ότι αν θέλετε να πάτε να πάρετε ένα αυτοκίνητο σήμερα, έχετε λεφτά, έχετε διάθεση να πετάξετε λεφτά, γιατί πλέον σε λίγο δεν θα μπορείτε να τα οδηγάτε, θα είναι πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα, όλα θα είναι ακριβά, το ρεύμα ούτως ή άλλως είναι ακριβό. Σε λίγο θα κρυβεί και το νερό, γιατί ιδιωτικοποιείται και αυτό βγάζοντας ακόμη μια φορά ψεύτη το Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωνε τότε στις Βρυξέλλες ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο δημόσιο αγαθό. Άρα, αν πεις τώρα, δεν δώσαν και την Ακρόπολη σε ανώνυμη εταιρεία. Τι ψάχνετε να βρείτε τώρα? Έτσι, είμαστε σε μια χώρα που έχουμε την υψηλότερη φορολογία, με τις χαμηλότερες παροχές, δρόμοι σκοτόστρες, ανύπαρκτη παιδεία, αθλειότητα στην υγεία, πολιτικοί οι οποίοι ψάχνουν τρόπους πώς θα πληρώσουμε ακόμα και το νερό ακριβότερα, ξεπουλάμε όλα στους δικούς τους και ο λαός παρακολουθεί, ο λαουτζίκος αυτός ο καημένος. Σιγά σιγά έρχεται και το ξεπούλημα στο Αιγαίο. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτό εδώ που σας είπα, ξέρετε τι θα κάνετε στις εκλογές. Θα τους ξαναψηφίσετε. Αυτό δεν θέλατε? Αυτό δεν επέρεστε κάθε φορά που σας κάνουν κριτική ή που σας λένε για το αφήγημα και 1002? Εντάξει, δεν στεναχωριέστε. Αυτό που σας είπα όμως, αυτό βλέπετε, έτσι δεν είναι? Δεν λέγανε και το νερό ότι δεν θα διοικοποιηθεί, ξέρω εγώ, και τώρα ξαφνικά τα δίνουν όλα. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε τις τελευταίες 48 ώρες. Τα δίνουν όλα στην ΕΙΑΘ και στην ΕΙΔΑΠ. Και μετά, πολύ εύκολα, οι ιδιωτικές εταιρείες θα τις πάρουν. Πόσο πληρώνεις τον μήνα? 20 ευρώ νερό. Θα πληρώνεις 50. Δεν πληρώνεις 50 ρεύμα και πληρώνεις 100. Αυτό θα γίνεται και τώρα. Δικαίωση Χατζηδάκη, δικαίωση Μητσοτάκη. Έτσι. Το ένα χέρι νύβει το άλλο. Γκολ για την Ρίγα. Ρίγα Βαρντάρ 1-2. Τι να πω. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Άκη για τον. Το Λάζαρο, έτσι, ναι, Λάζαρο. Πας στο Λάζαρο και του πεις στο Λάζαρο, Λάζαρο κάνει αυτό, σε πει, σε κοιτάξει με μισό μάτι. Πει, τι είναι, φύγε από εδώ, πάρτε από εδώ. Πάρτε από εδώ, βρε, θα σε πει τώρα. Δεν ανακατεύουμε αυτά. Μα, και αν ακούει κάποιος φίλος ο οποίος έχει συνεργείο, ουέ και αλίμονο να ασχοληθεί με τα ηλεκτρικά, θα πάει φυλακή. Εκτός αν είναι πιστοποιημένος. Έτσι, αυτό δεν χρειάζεται, πιστεύω, να σας το πω. Λίγο φαϊνότερο είναι, έτσι, κακά τα ψέματα. Δεν μπορείς να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν να έχετε το νου σας, να προσέχετε. Για να έχετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς όμως είναι. Πώς το λένε. Προγραμματισμένα αυτά. Μην νομίζετε ότι είναι από κύματα φαντασίας όλα αυτά τα οποία μιλάμε και συζητάμε καμιά φορά. Έστω και αν παρεξηγήσετε κάποιοι ή δεν παρεξηγήσετε. Δεν παίζει ρόλο. Το να παρεξηγέσαι εξαιτίας άλλων καταστάσεων είναι λυπηρό. Να στεναχωριέσαι για αυτά που κάνεις εσύ να αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, το ότι ψηφίζεις αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει και δεν το δημοσιοποιείς γιατί ντρέπεσαι. Γιατί δεν είπες ότι ποια από αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έγιναν μνημόνια πριν τις εκλογές. Δηλαδή, σας τα είπε κάποιος αρχηγός πολιτικού κόμματος όλα αυτά τα οποία γίνονται στη τετραετία? Όχι. Που φέρνουν σαν ξεδιάντροποι νύχτα, βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα και κάνουν τροπολογίες. Περιποιεί τιμή σε μια χώρα αυτή έτσι πως την καταντήσαν τη χώρα? Έτσι πως έχει καταντήσει η χώρα, παιδιά, δηλαδή το διανοείστε αυτό το πράγμα? Για αυτούς όμως είναι μια φυσιολογικότητα. Τα βλέπουν όλα φυσιολογικά γιατί, ας πούμε, ο Στουρνάρας, παράδειγμα τώρα, έπιασε το στόμα μου, ένα από τους πιο περίεργους τύπους τα τελευταία 15 χρόνια, ο οποίος είναι μόνιμος εκεί που είναι, γιατί τον θέλουν οι δανειστές προφανώς, και αυτός από τα ορφανά του Σιμίτη, λοιπόν, ο οποίος παίρνει το λιγότερο 300.000 φανερά, έτσι δεν μιλάμε τώρα για αυτά που δεν φαίνονται, ο οποίος γνωρίζεται ότι έχει αγοράσει την άλλη πλευρά της μεσοτυχίας του άλλου ορφανού, του Παπαντονίου, εκείνος ορφανού του Σιμίτη. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, είναι ιστορία. Εγώ δεν θέλω να παρεξηγήσετε. Εμείς κάνουμε μια καταγραφή. Για εσάς, βέβαια, μπορεί να φταίει το Πασόκ. Μπορεί να φταίει ο Ανδρέας Παπανδρέου, λέει και ο φίλος μας ακροατής εδώ, που μόνιμα μυριαζόμαστε. Λοιπόν, αυτοί φταίνουν. Τα υπόλοιπα 40 χρόνια, παιδιά, όλοι τους ήταν άγιοι. Αγιάσανε. Δίπλα στον Παΐσιο τους βάλαμε. Ο ένας έχει θεία στην Ιγυρία. Τον έστειλε 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο άλλος έχει, ο αυτός που κάνει τον Υπουργό Υγείας, έχει 300.000. Απροσδιορίστε λεφτά. Αυτό, παιδιά, είναι με απόφαση εισαγγελέα. Δικαστήριο. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να μας πει, ρε παιδιά, τώρα με συγχωρείτε, θα πει 300.000 απροσδιορίστε. Δηλαδή, δεν ξέρετε από πού έχουν έρθει. Δεν υπάρχει η διαδρομή του χρήματος. Ποιος τα βάλει τα λεφτά, ρε φίλε? Από πού έχουν έρθει τα λεφτά? Η διαδρομή του χρήματος έτσι έχει γίνει. Όλα τα σκάνδαλα έχουν ανακαλυφθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Μόνο στην Ελλάδα τα σκάνδαλα είναι νομιμοποιημένα για την κυβέρνηση. για την κάθε κυβέρνηση. Γιατί εγώ δεν κακίζω εσάς, ας πούμε, σαν όρθια βόδια που πάτε και ψηφίζετε, γιατί νομίζετε. Δεν ψηφίσατε το Μητσοτάκη. Εσείς ψηφίζετε το Μητσοτάκη για να μην βγουν οι άλλοι. Ο Γκαϊλέ σας αυτός ήταν. Το πρόβλημα είναι ποιοι είναι οι άλλοι και ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης από τον άλλον, από τους άλλους. Αν είναι καλύτερος, δηλαδή, τι καλό έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, ποια Ελλάδα. Πού μετράς. Πουθενά. Βλέπεις εσύ να γίνεται καμιά εξέγερση πουθενά και να κάνεις. Δεν θα γίνει καμιά εξέγερση. Δεν θα πέσει ο Κυριάκος. Θα ξεστελιστεί. Αυτά τα παλαϊκά ξεσηκώματα, αυτά τα δραματικά, να πούμε, που υπήρχαν κάτω, δεν θα υπάρχει. Και ξέρετε κάτι. Ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει και πάταγο που θα πέσει και θα φύγει. Θα χαθεί. Όπως, όσο σας το δώσω, θα καταλάβω. Στο router σας, τώρα εμείς επειδή είμαστε και λίγο της τεχνολογίας, δεν κάνετε, όταν βγάζετε το Wi-Fi, ρε παιδί μου, έτσι, κάντε το update που υπάρχει. Κάπως έτσι θα εξαφανιστεί και ο Κυριάκος. Γιατί χτίστηκε πάνω σε ένα χαρτί, σε μια αμοιβή και όχι πάνω σε πολιτική. Σε αξίες. Ας πούμε, έμαθε τάχα μου δίθεν σε Χάρβαρντ, όχι στην Ελλάδα. Δεν έχουν καμία επαφή αυτοί οι άνθρωποι με την πραγματικότητα, με την καθημερινότητα, με εσάς. Πηγαίνει σε καφετερίες, οι οποίες κάθε μέρα κλείνουν και από μία. Είχαμε έναν συμμαθητή μου προηγουμένως κουβέντα και μου λέει, όλοι οι φίλοι μας, ας πούμε, ή οι φίλοι γνωστοί τέλος πάντων, που έχουν μαγαζιά, παρακαλάνε να πουλήσουν τα μαγαζιά τους. Καφετερίες, και μιλάμε για καλά μαγαζιά, δυνατά μαγαζιά. Υπάρχει συρρήκνωση παντού. Και φυσικά, όταν αντιμετωπίζεις και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται υποστηρικτές αυτής της κατάστασης, να σου λένε ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα από σένα. Ο Κυριάκος δεν χρειάστηκε ποτέ ούτε να εμπνεύσει ούτε να συγκινήσει. Εάν δεν γινότανε η υπογραφή του Τσίπρα στο θέμα της Μακεδονίας, που σε αυτόν έπεσε η μπήλια, δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Πιστεύω το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Έτσι. Εξάλλου, το ότι δεν είναι εμπνέει, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι ίδιοι τους. Απλά βολεύονται. Είναι σαν να μπαίνει ξαφνικά, να είσαι σε ένα κοτέτσι με κότες και ξαφνικά σκάει μύτη ο κόκορας. Ας είναι και λίγο στραβούλης ο κόκορας. Λίγο μπανταρισμένος, λίγο έτσι ψευτομαγκιά, με λίγο κουτσά να περπατάει, λίγο κάπως έτσι. Δεν είναι ο κόκορας, δεν είναι αυτός. Κάπως έτσι είναι και ο Μητσοτάκης σήμερα. Στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία που είναι, τέλος πάντων. Έτσι, ο οποίος διαχειρίζεται την κρίση, ενώ εσύ είσαι άσχετος. Εσένα δεν σε χρειάζεται. Δεν σε ακούει, ρε παιδί, δεν σε βλέπει. Εσύ υπάρχεις για να δίνεις εντολές στον Εύκα, για να τον ευχαριστείς που δεν έχεις πεθάνει σε ράντζο. Είναι όλα καλά στα δημοσία νοσοκομεία. Πας και κάνεις το σταυρό σου και λες να πάω ή να πουλήσω το άλλο μου νεφρό που με περισσεύει και να πάω σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να γίνει η δουλειά μου. Πόσοι από εσάς το σκέφτεστε αυτό το πράγμα? Γι' αυτό και περισσότεροι από τα 60 και 65 και μετά, ιδίως αυτοί που βγαίνουν στη σύνταξη, έχουν όλοι τους μία κατάθλιψη ζωγραφισμένη στα μάτια τους. Σε εμάς τι θα μείνει εδώ, αυτού του είδους, ξέρεις, είναι ο πιο ικανός μετά από αυτόν τον χάος, μετά τι? Ακόμα διαρωτάστε αυτά τα διλήμματα μεταξύ σας. Δηλαδή, λέτε, ας πούμε, ότι άμα φύγει αυτός. Δηλαδή, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Φεύγει ένας ποδοσφαιριστής από μια ομάδα. Έτσι. Τι λέμε, κλείνει η ομάδα, τελειώνει? Όχι. Φεύγει ένας προπονητής. Τι γίνεται, τελειώνει? Ποιος θα έρθει μετά? Ήρθε. Πρέπει να δουλέψουν όλοι για το κάτι καινούργιο ή το νέο που θα υπάρχει. Μπορείς, δεν ξέρω. Πίσω θα μείνει ένας πυρήνας. Έτσι δεν θα μείνει αυτός ο διαχειριστής του πελατειακού κράτους που κάνει τον μάνατζερ. Το διακομιστή κάνει. Όλοι αυτοί κατηγορούσαν κάποτε τον Θέμο τον Αναστασιάδη. Θυμάστε την υπόθεση με τον Τραταφυλόπουλο? Κάπως έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τους μάνατζερ. Που νοιάζονται για τους αριθμούς, για τα κέρδη, όχι για σένα και για μένα. Για τον κόσμο τον απλό. Για τον λαουτζίκο. Δεν ξέρω πώς θα έχετε δει τα πράγματα και φοβάστε την επόμενη μέρα. Και δεν φοβάστε τη μέρα που ζείτε. Κάθε μέρα που λέτε και κάτι. κάθε μέρα ξυπνάς και υπάρχει ένα σκάνδαλο. Γιατί σκάνδαλο είναι και η πώληση, η δημόσια πώληση του νερού. Ας το λέει κατάμουτρα με τροπολογία, ντροπή, ντροπολογία θα έλεγα, νυχθημερών, τα μεσάνυχτα, δουλειές της νύχτας. Και εσείς απορείτε γιατί η Ελλάδα έχει γίνει μαφία, κοζανόστρα, συμμορίες, ξέρουν τους πάντες. Γνωρίζουν οι πάντες τους πάντες, το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Εσείς μετά απορείτε και λες, μα είναι δυνατόν, και φυσικά είναι δυνατόν. Όταν τα συστήματα θα αρχίσουν να μπλοκάρονται, αυτοί δεν πνίγονται. Εσύ πνίγεσαι, καίγεσαι. Γιατί νιώθεις, έτσι σε έχουν περάσει, ότι δεν υπάρχει αύριο. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, μοιραία, προσπαθείς και πασχίζεις να πείσεις ότι όλα βαίνουν καλώς. Όταν αντιμετωπίζεις ανθρώπους του δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω, αυτό γίνεται. Και θα μου πεις τώρα, ωραία, και πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, με εκλογές, μάλιστα, okay. Βασικά, όχι με επαναστάσεις, όχι με οργή, με γέλιο, με τρόλ που σατιρίζουν και ξεφτιλίζουν. Με μαντινάδες με τον ΟΠΚΕΠΕ, με γελιογραφίες που σου δείχνουν να δίνεις βάουτσερ νεκροφιλίας για πυρόπληκτους, με κάθε κουβέντα την οποία κάνεις στο καφενείο ή στην καφετερία για τον Κυριάκο κτλ. Κτλ. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά σου, είναι ότι δεν σου έχει αφαιρέσει τα προβλήματα, σου έχει αυξήσει τα προβλήματα. Η εξουσία δεν φοβάται το μίσος, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν έχετε διατελέσει σε επιτελικά πόστα, κάποιοι από εσάς που με ακούτε, ή σε πόστα εξουσίας, ας πούμε, δεν δίνουν μία. Δεν πάνε να τους βρίζεις από πάνω μέχρι κάτω. Ξέρεις τι φοβούνται? Το μόνο πράγμα που φοβούνται είναι ο χλεβασμός. Και αυτό έρχεται από την σιωπηλή πλειοψηφία που αρχίζει να γελάει μαζί σου. Δεν υπάρχει τίποτα πια να σε κρατήσει. Ούτε ιδεολογία, ούτε ελπίδα, ούτε ο φιλελευθερισμός που παράγουν, τάχα μου δήθεν, δεν είσαι πλέον ο εξυγχρονιστής, βλέπε Σιμίτης και τα ορφανά του, γιατί εκατέντησε ο Πρωθυπουργός να είναι ο διαχειριστής προσφετιών, ο διευθυντής προσωπικού του κόμματος, είναι ο CEO ενός κράτους ζόμπι, που του σε πουλάνε ότι όλα είναι καλά. Όλα είναι ανθυρά, η Ευρώπη είναι πανευτυχής που εργάζεται μαζί μας, που. Και πώς άλλα. Το μόνο σου επιχείρημα τώρα πρέπει να βρούμε είναι ότι εσύ είσαι πιο σοβαρός από τους άλλους. Ας το πούμε κάπως έτσι. Αλλά όταν ο μόνος τρόπος να σε υπερασπιστούν είναι να πούνε αυτό που λένε όλοι, το λέμε και εδώ. Ναι, αλλά ο Τσίπρας έχει ήδη τελειώσει. Ο Τσίπρας, ο κάθε Τσίπρας, έτσι, αυτό το αντίπαλο δέος ποιος είναι τέλος πάντων. Η Καριστιανού. Γιατί πριν κάνει κόμμα η Καριστιανού, οι 9 στους 10 που ήταν δεξιοί και βγαίναν και εδώ στο ραδιόφωνο ακόμα, ήταν κατά της Καριστιανού. Σήμερα δεν είναι καθόλου κατά της Καριστιανού, γιατί νομίζουν ότι αυτό το μπλοκ έχει εξαφανιστεί. Γιατί παρουσιάζει έντεχνα τα ΜΜΕ, που σημαίνει τα γκάλοπ, που σημαίνει ότι αυτοί που χρηματοδοτούν τα γκάλοπ, αυτή τη στιγμή είναι μόνο κυβέρνηση, κανένας άλλος. Κάθε μέρα, άμα δείτε, τα κυβερνητικά site βγάζουν όλο 30%, 35%, μη σου πω και 40%, 50%, 80% Νέα Δημοκρατία. Λες και δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Δια της σιωπής δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Σωστά. Και ξέρετε κάτι? Ο Κυριάκος δεν θα πέσει γιατί έκανε λάθη. Θα πέσει γιατί πια δεν σημαίνει τίποτα. Θα πέσει όπως πέφτει κάτι κενό, χωρίς περιεχόμενο. Όταν οι αριθμοί πλέον δεν βγάζουν αίσθημα, το management δεν φέρνει πλέον ζωή, γιατί αυτά κάποτε ήταν πρόλογοι για να μπορείς να ξεγελάσεις. Ας πούμε το 2019 αυτό γινόταν. Αν πάτε, κάνετε μια αναγωγή στο 19. Όταν το brand name πλέον δεν καλύπτει αυτή την δυσοδεία που υπάρχει. Παιδιά, παντού υπάρχει βρωμιά. Δηλαδή, όσο και να είσαι, όπως και να είσαι, υπάρχει βρωμιά. ντρέπεσαι να ασχοληθείς, που ξέρεις τη βρωμιά, που συμμετέχεις στη βρωμιά και λες, δεν μπορώ ρε γάμωτο, θα βρωμήσω κι εγώ, θα βρωμήσεις κι εσύ εξ αναγκασμού. Δεν πέφτεις όταν σε καταγγέλουν, πέφτεις όταν σε συχαίνονται σιωπηλά. Ο κόσμος αρχίζει και τον συχαίνεται, τους συχαίνεται κάθε μέρα. Έχεις το άλλο το ορφανό, τη Μενδώνη, και να σου αιτιολογεί ότι κάνουν μέσα σε μια νύχτα μια ανώνυμη εταιρεία να κάνει ό,τι θέλει για να έχουν την Ακρόπολη. Κοροϊδεύαμε κάποτε τα μνημόνια που λέγανε ακόμα δεν βάλανε να πουλήσουμε την Ακρόπολη. Πάει και η Ακρόπολη. Ναι, θα σας πούνε ότι εμείς το κάνουμε για το συμφέρον της χώρας. Ποιας χώρας? Της τσέπης τους. Αρχίζει ο κόσμος και διαφορεί. Εγώ από εδώ δεν είμαι υπέρμαχος στο να μην πάτε να ψηφίσετε. Να πάτε να ψηφίσετε. Είμαι υπέρμαχος όμως του κινήτρου για να πάω να ψηφίσω. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα κίνητρο από κανέναν. Κανένα κίνητρο από κανέναν. Κανένα κίνητρο από κανέναν. Ας βάλουν τα κόμματα κίνητρα για να πάει κάποιος να ψηφίσει. Βγαίνει ο Μητσοτάκης στην τηλεόραση. Την τελευταία φορά που μίλησε. Ξέρετε που ήταν σε νούμερα. Τεταρτοπέμπτος. Που σημαίνει αυτός που τον βλέπει πατάει ένα ο επόμενος πριν τελειώσει η συνέντευξη και το διάγγελμα που θα βγάλει. Και τότε δεν έχει αποδοχή, γιατί δεν έχει αφήγημα. Δεν έχει καν ούτε χειροκρότημα. Και ξέρετε τι, οι περισσότεροι από ευγένεια βάζουν και ένα κλικ στο μιούτ. Πατάνε, όσοι έχετε τηλεοράσεις, κυρίες και κύριοι, ηλεκτρονικές πλέον, έτσι πατάτε ένα κλικ και γίνεται η δουλειά σας. Όμως πριν κλείσουμε, πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να δώσετε προσοχή σας. Σταθείτε στη στάθμη προσοχής γιατί θα απαγγείλω. Θέλεις να ακολουθήσεις μια δυναμική καριέρα στην φυσικοθεραπεία? Η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης προσφέρουν ολοκληρωμένες σπουδές με εξειδίκευση στην αθλητική και παιδιατρική φυσικοθεραπεία, καθώς και στην νευρολογική αποκατάσταση. Απόκτηση κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία, εκπαίδευση με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, πρακτική άσκηση σε κορυφαία κέντρα αποκατάστασης και καθοδήγηση για την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κάλεσε στο 2310-552-406 ή επισκέψου το www.eekalpha.gr για προνομιακά δίδακτρα. Κομψό, επιστρέφουμε και με ανοιχτά στας γραμμάς κάτω τας γραφάς.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και φυσικά συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατά συρροή Αριστοτέλους Ακρεφρόνος και Διακρήτος. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, γαμόρο, παπάκι, gmail.com. 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Αλλά πριν επικοινωνήσετε, να σας δώσω τα τελικά αποτελέσματα των φιλικών. Καμπούρ Βόλος 1-2. Η Μπρέντα, όχι η Μπρέντα από το Μπέβρελι 2000, δεν ξέρω αν το θυμάστε, 90-210, τι ήταν εκείνο. Με τον Όφι 3-2, τα 3-2 έκανε τον Όφι. Σπάρτα από το Ρότερνταμ, Αστέρ Τρυπόλεως, Αστέρα μου, Ανάσα, 1-1. Έτσι δεν μπόρεσε. Απόλλων Λεμεσού, τα Παοξάκια εκεί πέρα με την Ντίλα από τον Γκόρι 3-0. Ρίγα Βαρδάρ, Παράτα, είμαστε 2-2. Λαντσκρόνα, Νόρκεπινγκ 0-1. Χέλσιμπορκ, Ντόρντιγκ 1-1. Χαποέλ, Μαγκάμπι 3-0. Τσέσεκα με Σπάρτα Τρνάβα είναι στο 0-0. Στο 85. Δυνάμο Ζάγκρεπ, Τούν 0-2 στο 51, στο 55 Τρίτα Φλωριάνα 0-1, ημίχρονο Τσέλιε Εγνατία 406, Ρογκοζίνα 1-1, Χαρτστούρμ Γκράτς 0-0, Σάμροκ Ρόβερς Αραράτ Αρμενία 1-0 και Ρούμπιο Νίο Σπορτίβο Αμελιάνο 0-0 είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να πάμε στο πρώτο φιλό?

0: κίνητρα.
1: Προχώρα το λίγο, θα σου πω αμέσως.
0: Ναι, απλά τώρα λες ότι δεν υπάρχουν κίνητρα, και αφού δεν υπάρχουν κίνητρα να μην πηγαίνει ο κόσμος.
1: Μισό λεπτό, ποιος είναι ο λόγος που σήμερα πηγαίνει κάποιος να ψηφίσει? Εκτός από την ιδεολειψία του και την κομματική του στενότητα, την εγκεφαλική. Πες μου έναν λόγο που έχει σήμερα.
0: Κανένα δεν έχει.
1: Άρα δεν πρέπει να υπάρχει κάτι για να πάει ρεκλήμη. Να βελτιώσει, ας πούμε, τη ζωή σου. Πώς θα τη βελτιώσει όταν θα πας να ψηφίσει ένα κόμμα που 4 χρόνια που είναι στην κυβέρνηση δεν σου έχει πει τίποτα από αυτά που έχει κάνει και σε έχει κάνει χειρότερη τη ζωή σου?
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν διαφωνώ.
1: Θα μίλω στο ραδιόφωνο σου από εκεί που ακούς.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Εγώ
1: δεν διαφωνήσω, αλλά να διαφωνήσω.
0: Λοιπόν, σου λέω ότι. Άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω ότι τα κόμματα δεν μπορούν να δώσουν κίνητρο. Ας πούμε, εγώ είμαι ένα κόμμα, είμαι αρχηγός ενός κόμματος, ναι, και σου δίνω ένα κίνητρο. Αν με ψηφίσετε, ναι, θα σας δώσω 100.000 τον καθέναν, ναι, στους λογαριασμούς σας.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι ένα κίνητρο? Ναι. Άμα το πω αυτό, δεν θα με ψηφίσουν όλοι?
1: Ναι.
0: Βγάλτε με μένα και θα σας δώσω 100.000.
1: Όχι, δεν ξεκίνησες καλά. Δεν ξεκίνησες καλά. Πρώτα θα μου τα δώσεις και μετά θα σε ψηφίσω.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι,
1: πρώτα
0: κίνητρο. Μα τα κίνητρα έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Λες, δίνεις ένα κίνητρο.
1: Ωραία, μπορεί να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, ρε φίλε. Εντάξει, δεκτό.
0: Ναι, ναι. Εδώ είναι η παγίδα. Η παγίδα είναι η εξής, ότι σου λέω και πάλι, 100 φορές το έχουμε πει, ότι τα κόμματα από τη στιγμή που δεν κυβερνάνε, συμφωνούμε ότι δεν κυβερνάνε τα κόμματα. Σε αυτό πιστεύω ότι συμφωνούμε. Τα κόμματα, φίλε, είναι μια απάτη των Αγγλοσαξώνων για να λέει ο κόσμος ότι έχουμε δημοκρατία. Αυτή η απάτη βγήκε από τους Αγγλοσάξονες, βγάλανε κόμματα και λέει ψηφίστε και αφού ψηφίζετε έχουμε δημοκρατία. Ενώ κυβερνάνε οι Αγγλοσάξονες ως πλουτοκράτες, ως αφεντικά, ως τραπεζίτες. Αφού λοιπόν κυβερνάνε αυτοί, λένε τα χαϊβάνια το πιπουλό, το λαό, έτσι, ψηφίστε χαϊβάνια, βγάλτε κόμματα, βγάλτε πρωθυπουργούς και αλλάξτε κυβερνήσεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πολιτική απάτη σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και τα χαϊβάνια ο κόσμος ακόμη δεν το έχει καταλάβει ότι γίνοντας να ψηφίσει, ναι, δεν αλλάξει.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν το έχει καταλάβει. Κλίμη, δεν θα διαφωνήσω. Καταλαβαίνει. Πες μου, γιατί πηγαίνει όμως? Εφόσον τα ξέρει όλα αυτά. Έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό τα ξέρει.
0: Ναι, ναι. Το 50% από αυτό που πηγαίνει τα ξέρει. Ευτυχώς είναι πολύ το ποσοστό αυτό. Και δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφημιστεί. Το υπόλοιπο 50% είναι, εντάξει, είναι ανόητοι και ψυχηγένοι να ψηφίσουν ανθρώπους που τους έχουν εξαπατήσει, που τους τρώνε τα λεφτά και πηγαίνουν και τους ψηφίζουν. Γιατί πας και ψηφίζεις ανθρώπους που σε κοροϊδεύουν και σε εξαπατούν? Μην πηγαίνεις να μην είσαι πελάτης τους, γιατί αν δεν είσαι πελάτης τους, τιμώρησέ τους να πας στην ανεργία. Αυτοί θέλουν πελάτες να τους ψηφίσεις και να συμπληρώνουν. Γιατί πας και τους ψηφίζεις τους απατεώνες και σε κοροϊδεύουν? Δεν έχουν την νοημοσύνη να καταλάβουν ότι αυτά τα κόμματα που πηγαίνουν και τους ψηφίζουν, τους κοροϊδεύουν. Μην πηγαίνεις να τους ψηφίσεις, ξέρεις, θα γίνει Πασχάλη, αν δεν πάμε να ψηφίσουμε μαζικά. Αν πάει να ψηφίσει, αν δεν ψηφίσει το 80%, ναι, χάνεται η πολιτική δύναμη, πώς να το πω, χάνεται η πολιτική οντότητα των νόμων, η δημοκρατική οντότητα των νόμων χάνεται. Και δεν μπορούν να ψηφίζουν νόμους.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις, τη μεγάλη νίκη, ωραία, για όλο το λαό είναι να μπλοκάρουμε το σύστημα,
1: στο ζουμί,
0: να μην μπορούν
1: στο
0: να ζουμί ψηφίσουν
1: τώρα,
0: νόμους.
1: Έχω ερώτηση για σένα.
0: Ναι.
1: Εσύ πιστεύεις σε εκλογές και σε τι εκλογές πιστεύεις, λέει ο φίλος μου Άκης.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω σε εκλογές στη δημοκρατία, όπως λέει το Σύνταγμα.
1: Δηλαδή.
0: Αν έχουμε δημοκρατία, δηλαδή αν κυβερνά ο Δήμος των Πολιτών, ναι, πιστεύω σε όλες τις εκλογές, ναι, που διοργανώνει ο Δήμος των Πολιτών.
1: Μάλιστα.
0: Δημοψηφίσματα λέγονται αυτά.
1: Εντάξει.
0: Πιστεύω, okay, στα δημοψηφίσματα, ναι, σε πολίτευμα δημοκρατίας, αληθινό πολίτευμα δημοκρατίας. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Σε αυτό και μόνο πιστεύω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Κόμματα, σε ευχαριστώ πολύ, Κλήμη μου.
0: Όπου υπάρχουν κόμματα, ναι, υπάρχει φασισμός.
1: Μάλιστα.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Έλα, Πασχαλή.
1: Έλα.
2: Καλησπέρα, φίλο μου.
1: Καλησπέρα.
2: Και φίλο Πασχαλή.
1: Καλησπέρα.
2: Πασχαλή, κάποτε οι παλιοί πολιτικοί βγαίνανε και λέγανε μετά τις εκλογές, η αντιπολίτευση βασικά έβγαινε και έλεγε, όποιοι και να ήταν αυτοί έτσι, έβγαινε και έλεγε ήταν εκλογές νοθείας. Το έλεγε και ο Παπανδρέου, το έλεγε και ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος τέλος πάντων, το λέγανε πολλοί. Δηλαδή τι εννοούσαν, ότι όσοι δεν πήγαν να ψηφίσουν, εσείς αγαπητοί συνακροάτες, ξυπνήστε και να μην πάτε να ψηφίζετε, η

0: χαμούλα από την ώρα που κατεργηθήκαν τα εκλογικά βιβλιάρια για δικούς τους λόγους. Από την ώρα που δεν πάτε να ψηφίσετε, η γραμμούλα βάζει το χάρακα και τραβάει γραμμή ότι ψήφισες. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε.
1: Τι είναι συμφωνήσουμε, δεν διαφωνούμε. Εσύ, ποιος είναι ο λόγος που πάει ο Έλληνας σήμερα να ψηφίσει?
0: Πασχάς μου, ο Έλληνας πάει να ψηφίσει, ορισμένοι από αυτούς είναι οι μερικοί στρατοί, οι μπλε στρατοί, οι πράσινοι στρατοί. Καλά, οι πράσινοι στρατοί, ας τους ρίξαν αμυντική χειροβοβίδα, τους ξαφανίσαν. Έμεινε ο μπλε στρατός. Μόνο οι δημόσιοι πάλι να πάνε να ψηφίσουν, δεν καλά είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, είναι ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι και αυτό μισοκαμένο τελείωσε το πανηγύρι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Έλα Πασχάλη.
1: Έλα.
2: Από Τούμπα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι στο Σταυρό. Mm-hmm. Έχω ξαναπάρει σε σένα.
1: Ναι, ναι.
2: Μ' αρέσει η εκπομπή σου. Mm-hmm. Την προτιμώ από τον Βρανά, τώρα τον παράτησα τον Βρανά γιατί με πάει πολύ νύχτα.
1: Σε βάζει, λοιπόν, κουράζει και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Να, αυτό είναι, αυτά κάνει ο Κώστας.
2: Μα δεν γίνεται. Αυτό μιλάει μία ώρα για ξέρω εγώ διάφορα γαζά και μετά.
1: Θα τον κάνω παρατήρηση τώρα που θα έρθει, θα το από ένα χεράκι, να ξέρει.
2: Για πες μου.
1: Λέω τώρα που θα έρθει, θα το από ένα χεράκι.
2: Να του τα πει του Βρανά,
1: ναι.
2: Ναι,
1: πω, ναι.
2: Για άκου τώρα,
1: για
2: να γελάσουμε λίγο και να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ το θέμα. Mm. Να πει στο Γιανκούλα ότι το όνομά του είναι πολύ άσχημο.
1: Τώρα να σταματήσουμε λίγο
2: και το κορόιδο του λίγο
1: έτσι.
2: Λεμόνι για να μην
1: δεν
2: το λιγώνει αυτές τις βλακίες με τις γυναίκες.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν περιποιεί η τιμή. Ούτε το θέμα για το Βρανά, ούτε και αυτά που κάνεις. Έτσι λυπάμαι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
1: Καλησπέρα σας κύριε.
3: Σας παίρνω από τον ομορφότερο νομό της Μακεδονίας. Όρμα, νομός Φέλης.
1: Α, σιγά το νομό, ρε.
3: Νομός Φέλης και πάλι σε Ελλάδος.
1: Τι καλό έχετε εκεί, για πες.
3: Τα πάντα. Ό,τι θέλεις
1: δεν είναι
3: έχουμε. Ταβέρνες, μπουζούκια. Ό,τι θέλεις έχουμε. Νερά, καταράκτες.
1: Ταβέρνα, μπουζούκια.
3: Ό,τι θέλεις έχουμε. Και είμαι ευτυχισμένος που είμαι από το νομό Πέλης.
1: Εσύ τώρα μένεις εκεί ή μένεις αλλού?
3: Νόμιμος γηγενής Μακεδόνας, Έλληνας.
1: Ναι, άστα αυτά, μένεις
3: εκεί. Όχι Σκοπιανός, Έλληνας Μακεδόνας.
1: Ναι, μένεις εκεί, άλλο σε ρωτάω.
3: Εδώ μένω, εδώ.
1: Πού?
3: Και περνάω καλά, έχει 30-40 χιλιάδες κόσμο τώρα.
1: Πού ρε?
3: Χαμός γίνεται εδώ πέρα.
1: Πού, σε ποιο μέρος μένεις?
3: Στα Λουτρά.
1: Στα Λουτρά έχει 40
3: χιλιάδες. Δεν έχει μέρος να κοιμηθεί στο βουνό.
1: 40 χιλιάδες κόσμο έχει.
3: 40.000 κόσμο, χαμός γίνεται εκεί πανηγύρι.
1: Α, γι' αυτό έχει κόσμο.
3: Χαμός!
1: Ποιο, τι
3: λεωφορεία,
1: τι
3: τουριστικά, όλοι από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο,
1: ναι,
3: από παντού
1: εκεί. Σταμάτα σας αλιαρίσματα, τι γιορτάζετε, σε ρωτάω.
3: Γιορτάζουμε, ξέρω εγώ τι γιορτάζουμε.
1: Είστε, το Λολοστεφανή γιορτάζετε.
3: Γεια σας ρε Πασχάλη. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
1: Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά.
3: Καλό ξημέρωμα σε όλους με υγεία. Γεια.
1: Συνταξιούχε μου, καλό ξημέρωμα. Ξέρετε, καλό ξημέρωμα μόνο συνταξιούχε. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαγκούλα.
3: Την αγάπη μου στο όλους ακροατάς σας. Πρωτίστως στους δημοκράτες, οι οποίοι όταν πάνε να ψηφίσουν, δεν πάνε να ψηφίσουν με γνώμονα το ατομικό συμφέρον. Το συμφέρον του τόπου, το συμφέρον του γείτονά του, το συμφέρον του φοιτητή, του άνεργου, του εργάτη. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή λαμβάνει ψήφους από το φτωχό λαό. Από το λαό τον οποίο δεν ελπίζει, δεν είναι κομματικοποιημένος, δεν εμπλεκμένος στα κόμματα. Αλλά έχει σαν όραμα να διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία έχει ως αρχή τη δικαιοσύνη, την τιμιότητα, την ισότητα, την αξιοκρατία. Πάνω απ' όλα έναν ανιδιοτελή πρωθυπουργό, ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει η προσωπική προβολή. Τον ενδιαφέρει μόνο το πώς να ανεβάσει το κοινωνικό επίπεδο του Έλληνα πολίτη. Ήθελα να αναφέρω για το δικαίωμα της ψήφου. Ναι, θα πάμε να ψηφίσουμε. Είναι η μόνη κίνηση που μπορεί να κάνει ο πολίτης όταν θέλει να καταδικάσει ή να επενέσει μια κυβέρνηση. Άλλο δικαίωμα δεν του δίνεται το Σύνταγμα. Και θα πάμε εμείς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, αγαπάμε τον τόπο και θα ψηφίσουμε μια δημοκρατία. Πάμε να ψηφίσουμε αν μπορούσαμε και με τα δύο χέρια. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλύτερο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο που να μπορεί να σταθεί δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπο παίζει Europa League, πώ τα λένε, και όλοι οι άλλοι είναι τοπικό πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι να συνεπάρχουν στον κομματικό στιβό? Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν στη Βουλή απέναντι από τον κύριο Πρωθυπουργό και να υψώνουν ανάστημα τη στιγμή που έχουν μπροστά σε ένα γίγαντα, έχουν ένα θεό τη πολιτική, έχουν ένα τίμιο άνθρωπο ο οποίο προσβεύει τα συμφέροντα του Έλληνα πολίτη? Γιατί αγαπάει τον τόπο. Επιτηρεί με απόλυτη ευλάβη αυτό που του είπε ορισμένος ο πατέρας του. Παιδί μου, κάποια στιγμή όταν κυβερνήσεις την Ελλάδα, να την κυβερνήσεις ως όραμα, την τιμιότητα, την αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα το συμφέροντα του Έλληνα πολίτη. Και αυτό κάνει.
1: Άλλος είχε το όνομα, άλλος είχε τη χάρη, κύριε Γιαγκούλα. Εφιάλτη λέγανε τον μπαμπά του, αλλά ο Εφιάλτη τελικά αποδεικνύει το γιο του.
3: Όχι, Εφιάλτη, κοιτάξτε, από την ιστορία Εφιάλτη είναι μια μελανή ιστορία η οποία μάλλον.
1: Όσον αφορά το θέμα των αποτελεσμάτων αυτών που λέτε, δηλαδή παράδειγμα τώρα πρόσφατα, έτσι, δηλαδή ξεδιάντροπα, α πούμε, στι Βρυξέλλε λέει ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό και περνάει η τροπολογία για την ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή αυτό το πράγμα, έτσι, ο Εφιάλτη δεν θα το
3: κάνει. Κύριε Πασχάλη μου, δεν νομίζω να υπάρχει ιδιωτικοποίηση. Υπάρχει μια ενότητα των μεγάλων δήμων, παραδείγματος χάρη Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΕΑΘ, θα συμπεριλάβει στο δίκτυό της τους γύρω-γύρω δήμους.
1: Γύρω-γύρω Εκκλησίτσα, Χριστός και Παναγία.
3: Χωρίς να υπάρχει ιδιωτικοποίηση.
1: Λοιπόν,
3: και αν υπάρξει όπου υπάρχει.
1: Βάλτε μια ανωτελεία, κύριε Γιαγκούλα, επειδή μου αρέσει ο λόγος σας πάντοτε. Έτσι δεν ξεκίνησε η ΔΕΗ με την ΔΔΕ? Δεν σας ακούω.
3: Ναι, σωστά,
1: το αφήγημα του Φωτόπουλου, αυτά τα προβλήματα.
3: Γιατί
1: αυτά.
3: Γιατί έχουμε κανένα πρόβλημα με τις ιδιωτικές
1: εταιρείες. Θα σας πω τώρα, μετά ξαφνικά βρέθηκαν οι ιδιώτες και ξαφνικά από τα 50 ευρώ το μήνα πληρώνω 100.
3: Όχι,
1: εγώ δεν έχω δει καμία βελτίωση σε αυτό το πράγμα όταν ανεβάζω τα έξοδά μου. Άρα η ΕΙΑΘ, αν πληρώνεται σήμερα 20 ευρώ νερό, αύριο μεθαύριο που θα ενωθούν όλα αυτά, αλλά δεν θα μπορεί η ΕΙΑΘ από τη φύση της να τα υποστηρίξει. Τι θα κάνει? Θα πάει σε εργολάβους, θα πάει σε ιδιωτικοποίηση, γιατί θα μπει στο χρηματιστήριο αν δεν έχει μπει ήδη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το εικοσάρικο θα γίνει 60 ευρώ, 70 ευρώ.
3: Θα είναι στο συμφέρον του πολίτη, γιατί θα πίνει καθαρό νερό. Θα πίνει νερό
1: θα
3: το
1: πίνει,
3: οποίο δεν θα του βλάπτει
1: τίποτα. Θα πίνει καθαρό νερό. Από τα λίμματα καθαρό νερό θα πίνει.
3: Θα δούμε, κύριε Πασχάλη μου, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Α, αυτό, ναι.
3: Και να είστε σίγουρος.
1: Είναι γνωστή, είναι η γνωστή εταιρεία. Η Νέα Δημοκρατία είναι εταιρεία, δεν είναι κόμμα, έτσι,
3: όχι,
1: η οποία κάνει αυτά τα πράγματα εις βάρος του ελληνικού λαού.
3: Όχι, είναι. Ποιος βάρος, κύριε Πασχάλη? Εγώ πήγα στο νοσοκομείο που δεν
1: θέλω. Δεν τα πληρώνω παραπάνω δημόσιο αγαθό, κύριε Γιαγκούλα, με συγχωρείτε. Τώρα με κάνετε και ενίσταμε.
3: Συγγνώμη, το δημόσιο αγαθό αυτό κάποτε φτάνει σε ένα σημείο το οποίο να μην φτάνει και πρέπει να γίνει μια σωστή
1: διαχείριση. Ποιος το λέει ότι δεν φτάνει?
3: Φτάνει το νερό.
1: Ποιοι χειρισμοί, πέστε μου, κύριε Γιαγκούλα, ποιοι χειρισμοί. Γενικώς εγώ θα σας ρωτήσω, δεν θέλω να πω ιδιαιτέρως, ποιοι χειρισμοί των τελευταίων ετών όταν τα δημόσια αγαθά δόθηκαν σε ιδιώτες, πέστε μου ποια είναι η προκοπή. Δόθηκαν οι δρόμοι, δόθηκε ο σιδηρόδρομος, δόθηκε η Ολυμπιακή, δόθηκαν τα καράβια, δόθηκαν τα νησιά, δίνεται η χώρα και εσείς πέρα την βάζετε.
3: Επισύριζε, όχι επί της Δημοκρατίας, μην τα...
1: Ποιος σας το είπε εσάς αυτό?
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που
1: έφτασε. Τίποτα δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχαν κάνει οι άλλοι προηγουμένως.
3: Όχι, κύριε Πασχάλη, η Νέα Δημοκρατία φροντίζει για τον πολίτη, ναι. Και όποιος ιδιώτης αναλάβει οδήποτε έργο, οδήποτε υποχρέωση άλλη του πολίτη, να ξέρετε θα τη φέρει εις πέρα στο
1: 100%. Δώστε μου ένα παράδειγμα.
3: Την υγεία. Την υγεία, το νοσοκομείο.
1: Ποιο νοσοκομείο?
3: Αυτή τη στιγμή, όταν πας στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει ραντεβού σύντομα για την επέμβαση την οποία πρέπει να σου κάνει ο γιατρός. Θα σας στείλει δωρεάν σε ιδιωτική κλινική.
1: Τσέκλει. Μου φαίνεται, βλέπετε καμία ταινία μικρού μήκους, μήπως?
3: Όχι, κύριε Πασχαλή, έχω πει το γεγονός από συγγενικό μου πρόσωπο. Ναι. Έπρεπε να κάνει μια επέμβαση στο πόδι και επειδή το νοσοκομείο δεν μπορούσε να την κάνει άμεσα, υπήρχε μακροπρόθεσμο ραντεβού, μπορεί να είσαι σε ιδιωτική κλινική. Δωρεάν.
1: Μπορείτε να, μπορείτε να μας πείτε ποιο νοσοκομείο είναι αυτό?
3: Του Παπαγεωργίου. Και την έστειλε το συγγενικό μου πρόσωπο στο Διαβαλκανικό.
1: Μάλιστα. Το έστειλε το Παπαγεωργίου στην Διαβαλκανικό να κάνει εγχείρηση. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει το Παπαγεωργίου.
3: Τελείως δωρεάν, κύριε Πασχαλή.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν μπορούσε να κάνει το Παπαγεωργίου, αυτό ρωτάω.
3: Ναι, γιατί δεν είχε.
1: Μπορείτε
3: γιατί ήταν εγώ, καλυμμένα τα ραντεβού.
1: Ωραία, το δέχομαι έτσι όπως το λέτε. Αρκεί να μας δώσετε τα στοιχεία ακριβώς, όχι του προσώπου του συγκινικού σας, ποιοι μεσολάβησαν από ποια κλινική στο Παπαγεωργίου και το στείλανε δωρεάν να γίνει στο Διαβαλκανικό. Να γελάσουν και πέτρες.
3: Θα σας πω, όχι δημόσια.
1: Να μου δώσετε τα στοιχεία και να δούμε τελικά αν το Διαβαλκανικό κάνει κούτρα τέτοιου είδους δουλειές.
3: Βεβαίως κάνει. Και κάτι ακόμα κλείνοντας, ήθελα να πω στο φίλο μου, ο οποίος είναι από την Όρμα.
1: Ναι.
3: Εκεί το άγκρο της Δημοκρατίας είναι η Θηριόπετρα.
1: Ποια?
3: Η Θηριόπετρα είναι ένα χωριό το οποίο έχει 298 κατοίκους.
1: Ούτε 300.
3: 298 κατοίκους μόνιμους και βγάζει 298 Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι στα σύνορα, γιατί αυτοί πιστεύουν στο τρίγωνο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και πάνω απ' όλα ζήτω Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτοί που είναι στα σύνορα με τα Σκόπια. Ζήτω Θηριόπετρα, ζήτω Νέα Δημοκρατία, κύριε Πασχάλη μου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακούλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κομψότατο, επιστρέφουμε. Μπαμπούμ.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιών για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά στο τώρα μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και με το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Να δώσουμε τις πρώτες μας καλησπέρες στο Φώτη τον Παφώτη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στα παιδιά τα οποία έχουν επικοινωνήσει με το Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερα Μαγιανιτσά, στον Θωμά τον Μπομπόναρη, στα Ρελάς δεν θα πεις τίποτα, στον Βαγγέλη τον Παπα-Νικολάου, στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, στον Κωνσταντίνο Ασον Κιλκής. Δύσκολα. Κωνσταντίνε, δύσκολα γιατί δεν θα προλάβουμε. Πασχάλη, χαριστική βολή του Μητσοτάκη στους Έλληνες πριν τον διώξουν είναι το ξεπούλημα των νερών στους ιδιώτες. Ήδη προχωράει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύβοια, Φωκίδα και Χαλκιδική. Εκείνοι που θα κλάψουν μανούλες. Στο Λάζαρο τον Τζικό, για εύχομαι καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, λέει ο Λάζαρος από τη Στουτγκάρδη. Στο Στέλιο τώρα Μπαβίλα στη Λεμεσό. Καλή βραδιά και Μετρόπολης πάνε μαζί. Και όχι μόνο. Κλεάνθης Διαμαντέλης. Την αγάπη μας στον Επτάλοφο. Στον Άκη τον Μιχαηλίδη, με 060 γίνεσαι και πανέμορφο τρολάκι, λέγε το Ευρώπουλο. Στο Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη. Καλησπέρα στα παιδιά τα οποία είπαμε επικοινωνούν εδώ μαζί μας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κροατή. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
2: Νίκος ονομάζομαι, μαζί μιλάμε δεύτερη φορά, δεν με θυμάσαι, είμαι από το Ασπρόμαυρη Επτάλοφο και Ασπρόμαυρη Σταυρούπολη.
1: Μάλιστα, και τα δύο μαζί πώς γίνεται ρε εσύ, κάτσε ρε εσύ Νίκο, πώς γίνεται και τα δύο μαζί.
2: Ορίστε.
1: Πώς γίνεται και τα δύο μαζί, δηλαδή από την Ασπρόμαυρη Επτάλοφο και Σταυρούπολη.
2: Ασπρόμαυρη Σταυρούπολη διαμένω αυτή τη στιγμή και Ασπρόμαυρη Επτάλοφο μεγάλωσα στους παππούδες μου και παίζα μπάλα στον Αστέρα Πελογίδων.
1: Οκ, εντάξει.
2: Πασχάλη μου, να σε ρωτήσω, με μεταγραφές τι θα γίνει, πες μου λιγάκι.
1: Τα είπαμε στην αρχή, είμαστε σε αναμονή, θα γίνουν 4-5.
2: Θα γίνουν 4-5. Εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω, Πασχάλη μου, είναι γιατί, και θέλω να πω γιατί, μα γιατί όμως, Πασχάλη, κάθε μα κάθε χρόνο να αργούμε τόσο μα τόσο πολύ και να φτάνουμε 33 Αυγούστου και να έρχονται παίχτες.
1: Για να σε... Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Τι ερώτηση, σε βλέπω αγανακτισμένο. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
2: Μα είμαι αγανακτισμένος, δε Πασχάλη. Είμαι.
1: Ναι,
2: είμαι.
1: Αλλά το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
2: Μα ξέρεις τι, δεν είναι λογικό ένας προπονητής να έχει έστω, θέλεις να πάρεις 7 παίχτες, είναι οι τρύπες που πρέπει να ανοίξεις, έστω οι 4 να είναι, ήταν έστω στην πρώτη προπόνηση, άντε στη δεύτερη προπόνηση να ήτανε. Να μπορεί να κάνει δουλειά.
1: Δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
2: Άμα ρίξει λεφτά, Πασχάλη, γίνεται.
1: Γιατί τώρα που θα έρθουν αυτοί οι παίκτες, θα δώσει λεφτά.
2: Πώς, ως στιγμής έχεις δώσει 2,5 εκατομμύρια με 3 εκατομμύρια για τον Άλλη και για τον Χατζηδιάκο. Όλοι οι άλλοι είναι δανεικοί και ελεύθεροι.
1: Δανεικός και αγύριστος. Κάτσε, περίμενε να θα αρχίσουν τα τύμπανα σε λίγο, να ξέρεις.
2: Μακάρι, πρέπει, χρειαζόμαστε, ξέρεις τι. Δεν είναι. Πήρες 3 εκατομμύρια από τον Σάντζες. Γιατί δεν δίνεις 3 εκατομμύρια αυτά του Σάντζες και δεν δίνεις άλλα 2 να φέρεις στο Γιαννούλη. Το παιδί αγαρακτεί. Θέλει να έρθει πίσω στην οικογένειά του, πίσω στο σπίτι του.
1: Και πρέπει να πληρώσει ο ΠΑΟΚ 5 εκατομμύρια για να έρθει.
2: Τι άλλο πρέπει να κάνουμε, αφού δεν το δίνουμε.
1: Άμα θέλει να έρθει στο σπίτι, ας πληρώσει αυτό στη ρήτρα και ας έρθει. Εγώ έτσι έκανα. 31 χρονών είναι ο Γιαννούλης, ρε. Αντί να ήταν 22, να πω πάει στο διάλο. 31. 5 εκατομμύρια. Χρόνια, πάνε εδώ στα να πάνε να πάει σε ένα center for. Μαζί σου εγώ.
2: Ναι, ρε Πασχάλη, και ο Τάισον είναι 39, είναι 38.
1: Πάνε βρε Τάισον εσύ. Πάνε βρε Τάισον να τον πάρουμε. Έχει. Άμα δεν ήταν ο παπάς του Λουτσέσκου, θα έρχονταν ο Τάισον στον ΠΑΟΚ.
2: Δεν ξέρω, αυτό το ξέρουμε.
1: Πώς δεν το ξέρεις.
2: Αλλά ο Γιαννούλης είναι Γιαννούλης, είναι 30 χρονών. Έχει ακόμα 3-4 χρόνια μπροστά του να παίξει.
1: Γεμάτο.
2: Οπότε δώστα.
1: Δώστα, βέβαια, δώστα. Ό,τι πείτε, βέβαια, γιατί όχι. Ας τα δώσει.
2: Τέλος πάντων, μακάρι να δούμε, μακάρι να προχωρήσουμε. Πασχάλη στην επόμενη φάση.
1: Πολύ.
2: Τα λέμε.
1: Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Καλώς καλή.
1: Έλα. Όχι δεύτερη φορά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, όχι δεύτερη φορά, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να το χαλάμε αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Αύριο μέρα είναι. Καλησπέρα.
3: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, εσύ.
3: Όχι,
1: καλά. Μπράβο.
3: Ταξιδεύω για Λέρο τώρα.
1: Ναι.
3: Μαύρο το πτωτάκι, ήταν αρχικό και τώρα πάει Λέρο.
1: Θα πας κι εσύ μαζί του.
3: Όπα από πίσω του.
1: Μαύρη γάτα είσαι.
3: Ακούτε, πάρτε το Πασκάλι.
1: Πώς. Δεν σ' ακούω, Άλεξ. Πιο δυνατά λίγο.
3: Λοιπόν, αν πάρτε. Λοιπόν, καταρχήν, εδώ γίνονται ωραία πράγματα. Συνεργόμαστε με την Τουρκία, θα παίρνουμε ρεύμα από την Τουρκία, που σου λέω είναι σίγουρα. Φθηνό ρεύμα, παίρνουμε από την Κάλυμνο, τώρα θα παίρνουμε από την Τουρκία. Δεύτερο, όλα πάνε καλά σε θέματα υγείας και προσωπικά.
1: Ναι.
3: Τρίτο, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει θέμα υγείας να μην σε βοηθήσει το κράτος.
1: Πού, πού όλα αυτά, περίμενε, πού όλα αυτά.
3: Όλα αυτά σε γενικές γραμμές από τότε που γεννήθηκα έχω ήλικα και δόξα τω Θεώ.
1: Α, για σένα μιλάς τώρα.
3: Ναι, για μένα
1: μιλάω. Εντάξει, άλλο αυτό, νόμιζα γενικώς κάπου αλλού.
3: Γυρίστηκα και στη Ρόδο, όλα καλά πήγανε, το 16 γυρίστηκα το κεφάλι μου, αυτό δεν το ξέρει κανένας, και τώρα το ούτε. Όλα πάνε καλά και πιστεύω ότι με τη Νέα Δημοκρατία
1: μπράβο.
3: Θα πάει η χώρα μπροστά.
1: Έτσι, επιτέλους η χώρα πήρε μπροστά. Σε λίγο δεν θα νίκεις ούτε εδώ εσύ, αλλά τέλος πάντων.
3: Δεν ανησυχώ. Εγώ δεν έχω φύγει εδώ και δύο.
1: Δεν θέλω να ανησυχείς, θέλω να είσαι αισιόδοξος.
3: Αισιόδοξος.
1: Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Αυτή είναι η εχθροί μας, να ξέρεις. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, τέρας. Καλό βράδυ, κλείσε, κλείσε, γεια. Να προλάβω τους υπόλοιπους, Άλεξ. Να προλάβω τους υπόλοιπους. Παρακαλώ. Ορίστε. Ο επόμενος, παρακαλώ.
4: Πασχάλη.
1: Ναι.
4: Έλα και κατά τι κάνεις.
1: Τι έγινε αγόρι μου, πού είσαι αγόρι μου, πού είσαι ρεστρατάρα.
4: Λοιπόν, άκουγα τώρα πριν το φίλο μας του Γιαγκούλα, μπας περιπτώσει. Αλλά πιο προστά, το μεσημέρι άκουγα τον Παπα Σταύρου, πώς το λένε αυτό.
1: Τον έχω σε βίντεο που λέει για το νερό που λέει.
4: Μπράβο για το νερό. Λοιπόν,
1: ξέρω.
4: Και έλεγε ότι το νερό δεν θα ανέβει. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι που δεν το ξέρετε. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε 55% αύξηση στο νερό.
1: Γουστάρω.
4: Γουστάρεις.
1: Γουστάρω και θέλω να ψηφίσετε όλοι η Νέα Δημοκρατία στην Ξάνθη.
4: Ναι, αγόρι μου, ναι, αγόρι μου.
1: Είναι επιτομή της δικαίωσης.
4: Εγώ θα θέλω να καταστρέψω κάποιους,
1: τον αγώνα.
4: Θα ψηφίσω.
1: Ναι.
4: Ναι. 55% αύξηση, να του πεις του Γιαγκούλα. Λοιπόν, και του Παπασταύρου Στάμου, πώς τον είναι αυτόνα. Που έλεγε ψέματα στο Open σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω.
4: Λοιπόν, το νοσοκομείο, ένα πολύ καλό νοσοκομείο το υπήρχε, που υπήρχε στην Ξάνθη, από νοσοκομείο το κάνανε κέντρο υγείας, το ξέρεις. Α. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Είσαι καμιά γάζα, άμα κόψεις κανένα χέρι, να πούμε καμιά γάζα μόναχα, για καμιά γάζα είναι.
1: Πάλι καλά που έχει και γάζα.
4: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν το λες αυτό.
4: Εγώ την κόρη μου όταν είχε αρρωστήσει, να φανταστεί τις γάζες, εγώ μόνος μου.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
1: η κατάσταση στην επαρχία, η κατάσταση στην επαρχία Στράτου είναι τραγική. Και εσύ λες για την Ξάνθη που άντε και λίγο πολύ έχει κόσμο. Αν πας τίποτα σε κανένα Κιλκής, σε καμιά δράμα, ξέρω εγώ σε τι παραμεθόριο, φίλε, θα κλάψεις.
4: Τι κόσμο ρε εσύ, Πασχάλη, να σου πω κάτι.
1: Τι κόσμο εδώ έχει, περισσότερο κόσμο έχει.
4: Εδώ πέρα βγήκε ο άλλος και θα μας κάνουν και σε λίγο και Τούρκους. Περίμενε τώρα. Να ακούς τι γίνεται. Να ακούς τι γίνεται. Λοιπόν, όσο για τις δουλειές μας, όπως μου είχες πει την άλλη φορά που με ρώτησε για τα ζώα, mm-hmm. μιλάμε για μεγάλη απάτη, ρε φίλε. Μιλάμε για μεγάλη απάτη. Ζώα δεν πρόκειται να ξαναγίνουν εδώ πέρα. Και ξέρεις γιατί. Γιατί οι εταιρείες, οι οποίες είναι οι εταιρείες που φέρνουν τις αγωγικές, να το πω έτσι, τα κρέατά μας και όλα αυτά, άκουσες κιόλα. Που βγάλανε και πόσους τόνους ακατάλληλα κρέατα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, είναι οι εταιρείες που οικονομάνε τα λεφτά. Γιατί η εγχώρια αγορά, λοιπόν, όσο εκλείπει, αυτοί κερδίζουν. Και βάλε και κάτι στο μυαλό σου ότι μέσα σε αυτές τις εταιρείες, το λέω και το τονίζω, μετοχές έχουν όλοι αυτοί που είναι στη Βουλή. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, βουνάξω.
4: Μπορώ να σου πω και ονόματα. Ιδίως η Ντόρα. Ιδίως η Ντόρα έχει πάρει και τι δεν έχει πάρει. Καταλάβες.
1: Τι
4: εγώ
1: να πω,
4: τα λέω χήμα. Ναι, ας μπορώ να τα πω, δηλαδή να σου πω τα. Μπορώ να τα πω χήμα, αλλά χρειάζομαστε χρόνο. Τέλος πάντων.
1: Κλείσει Στράτο, ευχαριστώ πολύ.
4: Θέλω να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι.
1: Να σε καλά, μου... να σε καλά, γουρί. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
4: Να παρακαλώ. Καλά, καλό βράδυ.
1: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
5: Μπορώ να πω κάτι αθλητικό.
1: Για πέστε.
5: Θέλω να πω για την κατάντια της εθνικής στο μπάσκετ.
1: Α.
5: Για να κάνουν καριέρες ένας Βασίλης και ένας Γιάννης έχουν διαλύσει την εθνική. Πριν κάποια χρόνια κέρδιζε την Dream Team σε παγκόσμιο και εδώ και 15 χρόνια έχουν ξενερώσει ένα σωρό παίχτες. Πότε δεν πηγαίνουν ο ένας, πότε ο άλλος, πότε ο άλλος. Και όμως αυτοί συνεχίζουν τον βιολί τους. Με τις ομάδες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν οι μανατζάροι και οι άλλοι. Και το σύστημα. Κάποτε σε αυτόν τον τόπο πρέπει να σταματήσουν να παίζουν με τις εθνικές και με τα εθνικά. Διαλύσανε το ποδόσφαιρο και χάρη των μανατζαρίων να παίζουν τα μωρά. Το ασπρομαλιά. Τα παραμύθια της Χαλιμάς. Διαλύουν και την εθνική τώρα. Κινδυνεύει να μην πάει σε τον μπάσκετ. Κατά τη παρακαλάμε τον Γιάννη αν θα έρθει και να πληρώσουμε ασφάλιστα να έρθει να παίξει. Καλός και Άγιος, αλλά αυτό το παραμύθι σε αυτόν τον τόπο του ραγιαδισμού πρέπει να τελειώσει να δει.
1: Α, καλά.
5: Έχουν ξενερώσει παίκτες και παιχταράδες, να πούμε, η εθνική 15 χρόνια ξεφτιλίζεται η εθνική του μπάσκετ για να κάνει καριέρα και συμβόλαια κάποιος και κάποιοι, είτε προπονητές είτε παίκτες. Και να γεμίζουν διαφημίσεις να έχουν. Εσείς ψάχνετε και όλοι μας ψάχνουμε και για να ακούμε για την πολιτική. Τα δεχόμαστε παντού. Δεν είναι πρόβλημα η πολιτική. Ο ραγιαδισμός μας είναι πρόβλημα. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερο είναι. Άλλο να είσαι κατακτημένος. Κατακτημένος σημαίνει ότι είσαι αδύναμος και έρχεται κάποιος ισχυρός και σε καβαλάει. Δούλος σημαίνει ότι συμβάζει και δουλεύεις για αυτόν. Και ραγιάς, όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες, όπως πολύ καλά μας λέει ο Ερντογάν, εδώ και 200 χρόνια είμαστε ραγιάδες, σημαίνει ότι αποδέχεις ότι αυτό σου αξίζει. Σου αξίζει να αποφασίζουν άλλοι για τη ζωή σου. Να συγκαταστρέφουν και να λες ότι αυτό μου αξίζει. Κατάντησε αυτός ο λαός να είναι η επιτομή του ραγιά. Πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτές τις έννοιες. Έχω πει πολλές φορές, η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πολύ πλούσια και αυτό την πολέμησαν όπως και τον ελληνισμό. Και τον πραγματικό Έλληνα. Αυτός πολεμιέται. Αν δεν σταματήσουμε να μιλάμε για ιδεολογίες και για κόμματα και να δίνουμε αξία σε ανύπαρκτους που χρησιμοποιούν κάποιοι για να διαλύσουν αυτόν τον τόπο και να τον απομυζήσουμε, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Απλώς κάποιοι θα κάνουν καριέρες, κάποιοι θα κατεβούν υποψήφοι. Κάποιοι, να με συγχωρήσει ο κύριος Γιανκούλας, αλλά το όνομα αυτό δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί. Και δεν ξέρω αν ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί ένα όνομα.
1: Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο καθένας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Καλό βράδυ, να προλάβω τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
6: Γεια χαρά σου.
1: Γεια χαρά σου.
6: Γεια σου, Λεβέντη μου Πασχάλη.
1: Γεια χαρά.
6: Το Browning δεν το ξεχνώ. Είμαι 79 χρονών. Είσαι Browning, το ξαναλέω. Άρα με κατάλαβες. Δημήτρης από Λιτόπορο. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Η Ολυμπιακή πριν από κάποιες δεκάδες χρόνια είχε χιλιάδες μέσα υπαλλήλους. Ιδιωτικοποιήθηκε, έτσι. Γνωστό για ποιο λόγο. Ο ΟΣΕ είχε 10.500.
1: Ναι.
6: Ειδικοποιήθηκε και αυτή κατά γνωστά. Λοιπόν, γιατί οι πολιτικοί την ανάγκασαν να ιδιωτικοποιηθεί. Βάζαν μέσα τόσο κόσμο που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Λοιπόν, νοσοκομείο Κατερίνης. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό. Εν πάση περιπτώσει, έχω εξυπηρετηθεί πάρα πολλές φορές και με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό έχω να πω για την επαρχία μου εδώ πέρα και την Κατερίνη.
1: Ναι.
6: Σχετικά με τη σύνταξη, έχουμε 28 του μηνός και σήμερα πήγα να πάρω τη σύνταξη γιατί έχω μείνει ταπεί, έτσι είναι γνωστό, τέλος πάντων, και είμαι πολύ περήφανος, λοιπόν, αλλά ακόμη δεν τη βάλανε. Τέλος πάντων, να περιοριστούμε να είμαστε αυτάρκεις και ας κάνουμε υπομονή. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα στα χρόνια μου και στα εγγόνια μου που έχω και τα παιδιά μου, να έχουμε μια σταθερότητα στον τόπο αυτό, γιατί τα χρόνια είναι πάρα πολύ ύπουλα και πονηρά, επικίνδυνα, και δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας προκύψει την άλλη εβδομάδα, να μην πούμε την άλλη μέρα.
1: Το πρόβλημα είναι αν δεν έχει σταθερότητα ή αν έχει σταθερότητα.
6: Με ενδιαφέρει πρώτα να έχω σταθερότητα, και μετά θα τα πορεύσω κουτά στραβά.
1: Πώς προκύπτει μια σταθερότητα, δώσε μου λίγο μια εικόνα της σταθερότητας, δηλαδή. Λέτε όλοι και με σταθερότητα. Να καταλάβω τι εννοεί σταθερότητα.
6: Δεν έχω κανένα επεισόδιο με την Τουρκία, γιατί έχουμε αυτόν τον ψευτογείτονα που γαβγίζει μόνο, και λοιπόν γαβγίζουν επίτηδες για να αγοράζουμε εξοπλιστικά προγράμματα. Ακριβώς για το στρατό, να ξοδεύουμε τόσα δισεκατομμύρια και να μην μπορούν να παίρνουν τα παιδιά μας μια καλύτερη αύξηση. Μάλιστα. Λοιπόν, για να συντομεύσω και ένα άλλο τελευταίο.
1: Θέλω
6: να παρακαλέσω τον Γιαγκούλα και την κυβέρνηση, γιατί όλο βγαίνει ο Γιαγκούλας. Καλά είπε κάποιος, αλλάξει το όνομα. Λοιπόν, δεν του πάει τόσο. Να προσέξει η κυβέρνηση.
1: Άστοχα πράγματα κάνετε. Κάνετε άστοχα. Θέλετε να πείτε κάτι και θα πρέπει να πείτε και το άλλο αυτό που δεν πρέπει να πείτε. Δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνετε. Και εσύ και ο προηγούμενος. Δηλαδή, ο Γιαγκούλας, συμπράζει το όνομα του Γιαγκούλα ή αυτά που λέει.
6: Δεν με πειράζουν αυτά που λέει τόσο πολύ, γιατί προτιμώ τη σταθερότητα.
1: Τότε για ποιο λόγο το τον κρίνεις τότε.
6: Η κυβέρνηση προσφέρει μια σταθερότητα. Δεν θέλω μια κυβέρνηση σε στήλ Ζελένσκι για να έχω ιστορίες κλπ.
1: Ο Ζελένσκι Κάτσε λίγο, γιατί μου τα μπερδεύεις. Ο Ζελένσκι τι έκανε, μπήκε στη Ρωσία.
6: Ο Ζελένσκι τι έκανε. Τι έκανε ο Ζελένσκι, γιατί χρειάζεται να αναλύσουμε τι έκανε.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και μάλλον και κατευθυνόμενο. Έχεις μια κατεύθυνση συγκεκριμένη. Τώρα όταν μου λες ότι ο Ζελένσκι, θα μου πεις ότι φταίει αυτός που μπήκε η Ρωσία μέσα, σωστά. Γιατί τους απειλούσε το πρώτο βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράουνινγκ, ευχαριστώ πολύ, να προλάβω τους υπόλοιπους. Να προλάβω και τους υπόλοιπους. Παρακαλώ. Δεν φταίει τύπο. Ο Μητσοτάκης, φίλε, που βγαίνει, δεν είναι τυχαίο. Παρακαλώ. Τελευταίος, προτελευταίος, κύριε. Τελευταίος. Ναι.
7: Ναι.
1: Κάτι είπαμε.
7: Ναι. Μ' ακούτε.
1: Ναι, σας ακούμε, ναι.
7: Κύριε Πασχαλή.
1: Παρακαλώ.
7: Δουλεύετε σε ιδιωτικό ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ρε.
7: Λοιπόν, καλό θα ήταν, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε κατά της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, δικαίωμά σας. Αλλά ανάψτε και ένα κερί στον πατέρα Μητσοτάκη και στους τρεις δημάρχους που κάνουν την ελεύθερη ραδιοφωνία. Και αν θυμάστε τον Κούρελα.
1: Εσείς ποια ιδιότητα, μου επιτρέπετε λίγο, η ιδιότητα σας ποια είναι? Καλό βράδυ, καλό βράδυ, ρε, κάνε μας τη χάρη τώρα. Και όταν θα βγαίνεις σε τον Πέρα θα κάνεις διάλογο. Θα κάνεις διάλογο, δεν θα είναι να βγάλεις να πεις το λογίδριο. Πάνε τώρα στο κόμμα σου μέσα και πέρα και πάνε πες ότι ξέρεις πήρα τηλέφωνο αλλά με έκλεισε. Ξέρεις εσύ τον τρόπο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Όταν θα βγαίνετε εδώ, θα μιλάτε με ονοματεπώνυμο όπως είμαι εγώ με ονοματεπώνυμο. Ακούσατε κλανοκαθίστρες. Εδώ σε μένα μαγιά δεν έχει. Επειδή είναι ιδιωτικό το ραδιόφωνο, αλλά είναι δημόσια η τοποθέτηση που γίνεται. Έχει ονοματεπώνυμο. Εσύ είσαι ανώνυμος. Θα βγαίνεις με το όνομά σου, θα γίνεται διαπίστευση στο όνομά σου και μετά θα μιλήσεις. Αλλά θα μιλήσεις επί των θεμάτων. Το να κάνω εγώ στο Μητσοτάκη και στον κάθε Μητσοτάκη, αυτά πάνε κάντα εσύ που προφανώς μπορεί να είσαι και κανένα τρολάκι του και να κάνεις αυτή τη δουλειά σου. Δικαίωμά σου. Καλά κάνεις, ανάγκες έχεις. Ούτως ή άλλως ρουφιάνος και προδότες, η χώρα είχε ανέκαθεν. Έτσι, μαζί με τους Ραγιάδες ήταν και αυτοί εδώ. Δεν είναι τυχαίο η χώρα που έφτασε εδώ που έφτασε, εξαιτίας κάποιον σαν και εσάς έχει φτάσει. Μελιτσακάκης, Νίκ Μιλ, κυρίες και κύριοι, εδώ να ηρεμήσουν τα κότσια. Τι έγινε, κύριε Νίκο? Α, τελευταίος ο κύριος και μετά. Για να πάμε στον τελευταίο κύριο και μετά. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλώς ήρθατε.
8: Καλά είμαστε.
1: Πάντα.
8: Λοιπόν, δεν θα τοποθετηθώ πολιτικά
1: από ό,τι
8: το αριστερά και το δεξί. Θα το πω στα ίσια. Απλά κάποιες αστοχίες. Η σύνταξη δεν μπήκε, αλλά σταθερότητα να υπάρχει. Και όταν πρωτοβγήκε ο Μητσοτάκης και έγιναν ό,τι έγιναν, πολλοί από αυτούς που σταθερότητα βρίζανε, λέγανε διάφορα, εγώ το ψήφισα, εγώ.
1: Ναι, ναι, το 23 λεγόταν αυτό, αυτό το 23 και το 19.
8: Και πώς βγήκε το 40%.
1: 41, το 40 προκύπτει από την ποσόστοση, ρε. Είναι τα 2 εκατομμύρια.
8: Ναι, εντάξει,
1: ναι, από αυτή την άποψη, κάπως. Το 41, ναι, πόσο ήταν τότε.
8: Ναι, βγήκε κάπου κατά κάποιο τρόπο, κατάλαβε.
1: Ναι, βγαίνει.
8: Και το τώρα 40. Ερχόμαστε εκλογές, ξαφνικά τώρα σταθερότητα. Mm. Σου λέω ένα κύκλο, κατάλαβε.
1: Ναι.
8: Μόλις ξαναβγεί, θα ξαναρχίσουν τα ίδια. Δεν δίνει τη συντάξη, δεν δίνει το ένα προς εκλογές, σταθερότητα.
1: Ναι.
8: Εγώ θέλω να πω ότι. Ας βγει κάποιος και πει, τι θα τοποθετηθώ, είμαι ευχαριστημένος, δεν είμαι ευχαριστημένος. Όχι, δεν έχει πει σύνταξή μου και σταθερότητα, να στο πω σαν ίσια, άκουχα πράγματα. Και, άμα, και αυτό, αυτή του, τον άνθρωπο το σέβομαι πάρα πολύ και μεγάλης ηλικίας, άλλα μυαλά του τότε, είναι και μια γενική εικόνα των έξω. Έτσι λειτουργεί και ο υπόλοιπος κόσμος. Στην αρχή αυτό...
1: Ναι, λένε, ναι, δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο.
8: Γι' αυτό είπες πριν και συμφωνώ ότι κάπως γίνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
8: Το είπες που κάπως γίνει αυτός ο άνθρωπος. Στην αρχή λέμε δεν κάνει και στο τέλος σταθερότητα. Αλλά παίζει και μπάλα μόνος του. Γιατί δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά κάποιος ικανός. Εκεί πατά ο Μητσοτάκης και βγαίνει
1: θεωρείς,
8: αυτή τη στιγμή και μιλάει.
1: Συγγνώμη, θα μπορούσε κάποιος να σε ρωτήσει, ρε παιδί μου, ο Μητσοτάκης σε τι είναι ικανός. Στο να ξεπουλάει ότι υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ρυθμός επένδυσης υπάρχει, ούτε επενδύσεις υπάρχουν,
8: Πασχάλη,
1: ούτε ρυθμός ανάπτυξης, ούτε τίποτα. Πώς θα τον
8: νοηθεί. Κάνει γραμμές. Είδες τι λέει ο άλλος. Σταθερότητα.
1: Σταθερότητα, ναι, τι είναι, ποια είναι η σταθερότητα. Αυτό σε ρωτάω. Σήμερα τι είναι η σταθερότητα. Ότι παίρνει τη σύνταξή του.
8: Ναι, αυτό.
1: Αυτό. Καλά. Καληνύχτα, Ελλάδα. Δηλαδή αυτός παίρνει στο λαιμό του εμένα. Εσένα, τον οποιονδήποτε. Δεν πειράζει, α μην πάει να ψηφίσει.
8: Αυτό
1: να μην πάει να ψηφίσει αυτό.
8: Όχι, ρε τρελό, θα πάνε.
1: Το ξέρω.
8: Σταθερότητα.
1: Το ξέρω. Αυτή να
8: σακατεύουν
1: τα παιδιά του οι ίδιοι του.
8: Τώρα να δω για το τουρκικό χωριό που γίνεται στη Χαλκιδική να δω τι θα γίνει.
1: 200 σπίτια. Σωστά.
8: Έτσι ακριβώς.
1: Άμπρα.
8: Σταθερότητα.
1: Σταθερότητα.
8: Σταθερότητα. Σταθερότητα.
1: Καλό βράδυ, γεια.
8: Εγώ το ψήφισα, πε.
1: Καλό βράδυ, γεια. Πάμε στον σταθερό. Στοιχηματζή μας, σταθερότητα κύριε Μιλτσακάκη. Νίκ Μιλ κατά κόσμο.
9: Τι είναι, Βασιλ.
1: Ναι.
9: Αυτό δεν το κατάλαβα. Γιατί υπάρχει κάποια στιγμή που δεν πληρώθηκε κάποιο συνταξιούχος όλα αυτά τα χρόνια.
1: Φόβος. Ο φόβος του συνταξιούχου.
9: Μα γιατί να υπάρχει φόβος από τη στιγμή που πάντα πληρώνεται.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου. Ο φόβος του λένε ότι αν δεν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, δεν θα πληρωθεί, θα πάρει συντάξη. Θα έρθουν οι κομμουνιστές. Που θα σου πάρουν τα σπίτια, α σου πω ότι λένε ρε. Τι είναι και δεν τα λέγανε αυτά το 81. Δεν τα λέγανε το 85. Δεν τα λέγανε στην Οικουμενική. Δεν τα λέγανε το 96. Όλο και κάτι λέγανε. Ένα από αυτά τα μυθεύματα τα κρατάνε γιατί ο συνταξιούχος επειδή είναι περικυκλωμένος, του πήραν τα λεφτά. Οι ίδιοι που του πήραν τα λεφτά. Γι' αυτό μιλάω για τοξικομανία εδώ τώρα. Αυτό δηλαδή που σου πήρε τα λεφτά, αυτό πα και τον κλείφει και τον παρακαλά. Είσαι ραγιά ή δεν είσαι. Τι είσαι ρε, εσύ τέλος πάντων. Σε πήρε τα λεφτά, σε έκοψε τους μισθούς, σε κάνα, σε ράνε και πας και πάλι τους ψηφίζεις. Αυτό είναι κίνητρο. Γι' αυτό να σου λέει ότι 3 εκατοστάρικα θα με δώσει. Να τον πω και ευχαριστώ και άμα το δω στον τρόμο θα γονατίσω να το φιλήσω και το χέρι του. Αυτό κάνει ο Έλληνας φίλε. Και δυστυχώς είναι οι πατεράδες μας αυτοί. Δυστυχώς.
9: Και τρέχει ο κόσμος στα ATM και παρακαλώ να πω τα λεφτά.
1: Άσε με τώρα. Γιατρία αυτό το πράγμα τώρα. Και γι' αυτό λέμε, έστω και περιπαικτικά, κίνητρο υπάρχει. Το κίνητρο δεν είναι φίλα, μα είσαι δεξιός ή αριστερός ή δεξιός. Μπορεί να καλυτερέψει κάτι. Αν πώς θα καλυτερέψει, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς αστυνομία, χωρίς υγεία, χωρίς τίποτα, φίλε. Τίποτα δεν υπάρχει που να πας να πεις, να ακουμπήσεις, ρε παιδί μου, να πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να εξυπηρετηθείς. Έλα σε 6 μήνες. Μπορεί να θα πεθάνω εγώ σε 6 μήνες. Δεν με ενδιαφέρει. Και αυτοί το παρουσιάζουν. Που κάποτε πήγαινε στα τοπικά τα ΙΚΑ, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Έτσι, να. Με το βιβλιάριο σου το έβαζες από πάνω, περίμενες.
9: Μπράβο εκεί.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία που είναι η κόρη του Πρωθυπουργού αντιπρόεδρος. Η CVC Partners που έχει πάρει όλα τα νοσοκομεία. Πώς θα δουλέψουν αυτοί, άμα είναι καλά τα δημόσια νοσοκομεία. Για πες μου.
9: Εκείνο το χωριό, πόσο, 298 κατοίκους, πόσο είχε.
1: Ούτε 299, 298.
9: Εγώ πιστεύω ότι έμειναν 297. Γιατί αυτός που πήγε στο Παπαγεωργίου.
1: Α, δεν γύρισε. Τι μάλαγα. Τι λακαμάς είσαι.
9: Δεν είχε ραντεβού.
1: Χαζός είσαι.
9: Πουδενά.
1: Δεν γίνεται
9: αυτό. 297 η ψήφη, φίλε μου Γιαγκούλα.
1: Γιαγκούλα, σε αυτά εδώ, φίλε, θυμάμαι σαν εχθές που σκάει μύτη και λέει είμαι τώρα λέει στο χωριό, υπάρχει λέει μια ησυχία στην Ποντοϊράκλεια. Εσύ τώρα δεν τα γνωρίζεις αυτά. Καλά, εσύ μπορεί να έχεις πάει, δεν έχεις ακούσει τι έχει πει όμως. Και λέει κάθονται εδώ 4 αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. Και επειδή οι πίτσες δεν προλαβαίνουν να πηγαίνουν έρχονται, πήγαν να λέει με το ΕΚΑΒ. Θεούλης, το έχω το ηχητικό, αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα. Τι λες τώρα. Από την Ποντοϊράκλεια. Η Ποντοϊράκλεια, για όσους δεν ξέρετε, αυτό με πήρε ένας τηλέφωνος, δεν θέλω να πω ποιος είναι.
9: Μέχρι να το βρω, ανάκτησε.
1: Όχι, όχι, για σου πω. Πήρε ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί ένα θεσμό εκεί. Και μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει. Ξέρεις, μου λέει, τι είναι η Ποντοϊρακλιανή. Μου το είπε αλλιώς, είπε ένα άλλο χαϊδευτικό που έχουν. Λέω, τι είναι, πού θες να ξέρω, μάστρο, εγώ δεν ξέρω πού είναι η Ποντοϊρακλιανή. Μου λέει, άκουσα, λέει αυτό να λέει τον Γιαγκούλα. Λέω, ναι, μάλιστα. Λέει, ξέρεις ότι το γήπεδό μας δεν έχει περίφραξη. Λέω, τι σημαίνει αυτό. Μπαίνουμε ό,τι ώρα θέλουμε μέσα. Λέω, πλάκα κάνεις, μου λέει, καθόλου. Και ένα άλλο λέει που έχουμε είναι ότι στην ομάδα μας παίζουν 3 αδέρφια. Για να δεις τι φανατισμό έχουμε, αυτά τα 3 αδέρφια κάποια στιγμή. Ο ένας έβρισε τη μάνα του αλουνού. Λέω, είσαι με τα καλά σου, άνθρωπε. Μου λέει, ναι, αυτό που σου. Μου είπε και τα ονόματα. Τώρα εντάξει, δεν θα τα πω τώρα.
9: Καλά, βόταν.
1: Έχει τρέλα, το χωριό έχει τρέλα. Ο Γιαγκούλας εκεί, έτσι, να ξέρεις. Ωραία τρέλα είναι αυτή.
9: Καλά είναι να έχει λίγο τρέλα, να ξέρεις. Γιατί αλλιώς δεν επιβιώνεις.
1: 100%.
9: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί βλέπω το χρόνο.
1: Πάμε όλοι μαζί.
9: Και κάνω λίγο την τζέλη, κόλλησε το 1-1 over.
1: Με την κάνω over. Με την πάρω τηλέφωνο.
9: Βάλε ένα γκολ ξέρεις στη κεφαλιά. Κάτω 2-1.
1: Με την πάρω τηλέφωνο.
9: Λοιπόν,
1: πάμε
9: αύριο.
1: Τώρα, πάμε στις προβλέψεις.
9: Επειδή έχουμε προτείνει για αύριο, ναι. Και συνεχίζει το δελτίο. Έχει βγει ήδη αυτή η Βαρντάρ. Λοιπόν, πάμε. Αύριο θα παίξουμε βράδυ αργά. Βραζιλίες, Ανταμερικάνα και Αργεντινή. 159. Βάσκο, Νταγκάμα. Γιατί το γράφει Νταγκάμα.
1: Το γράψαν έτσι.
9: Νταγκάμα νόμιζα εγώ. Είτε πετυχαίνεται με Ντεγκίν. Άσοχη και over 1,5. Ο κωδικός είναι 159. Είναι κόμπα στους Αμερικάνα, έτσι.
1: Yes.
9: Δεύτερο μάτς, Γυμνάσια. Αυτή η Τελαπλάτα άλλαξε και όνομα. Αυτή τι είναι τώρα, σπόνσορα,
1: Εσκρίμα. Μπορεί να είναι άλλα, ρε φίλε.
9: Όχι, ίδια είναι, ίδια Τελαπλάτα είναι. Γυμνάσια, Εσκρίμα, Τελαπλάτα. Λέγεται η ομάδα. Παίζει με τη River. Πρώτο μάτς έχασε η συνέδρα της 0-1. Δεύτερη αγωνιστική είναι. Πάμε στο over 1,5 goal. Που δίνει μια χαρά απόδοση. 1,5 αγώνα, 160. Γυμνάσια Τελαπλάτα, River Plate. 161. Βραζιλία, Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο, Χ2 και over 1,5. Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο, Χ2 και over 1,5, 161. 167. Βιτόρια, Παλμέιρας, πάμε με τα τρένα, έτσι. Χ2 και over 1,5. Και 168. Φλουμινένσε, Μπαΐα, άσοχη και over 1,5. Η απόδοση είναι 10,43.
1: Κάνε επανάληψη.
9: Βάσκο Νταγκάμα, είτε πετυχαίνεται με Ντεγκίν, άσοχη και over 1,5. Γυμνάσια Τελαπλάτα, River Plate, over 1,5 αγώνα. Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο, Χ2 και over 1,5. Βιτόρια, Παλμέιρας, Χ2 και over 1,5. Και Φλουμινένσε Μπαΐα, άσοχη και over 1,5. Και από τώρα στο λέω τον Πάκο, θα το δώσω αύριο γκολ γκολ. Δεν ξέρω γιατί ποτέ.
1: Μας απειλείς, μας απειλείς.
9: Όχι ρε, δεν απειλώ ρε, στην γεγματικά μιλάω ρε. Δηλαδή θα δεις πόσο θα πέσει το goal goal μέχρι την Πέμπτη.
1: Γιατί πόσο είναι τώρα, γιατί ποντάρετε. Πόσο είναι τώρα.
9: Ήταν κάποια στιγμή ένα 78, κάποιος τώρα έχει πέσει κάτω από ένα 70. Κατεβαίνει συνέχεια, δεν ξέρω γιατί. Γιατί ποντάρει το goal goal τόσο πολύ. Και είναι ακόμα τρίτη, έτσι. Δεν ξέρω με την Πέμπτη πώς θα φτάσει. Κοίταξε, βλέπω και εγώ το βλέπω σε ένα goal goal και over το match, έτσι. Όχι να χάσει ο ΠΑΟΚ, αλλά το βλέπω να έχει goal.
1: Αλλά άμα χάσει ο ΠΑΟΚ θα έχουμε παρατράγουδα.
9: Όχι. Αυτό εννοείται, αλλά δεν νομίζω να χάσει. Ότι αυτό είναι το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Και στον Ολυμπιακό δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι. Που διαβάζω και είδα και μια εκπομπή αθηναϊκή. Και εκεί προβλέπω φέτος ο πρώτος προπονητής που θα φύγει να είναι το Ολυμπιακό. Άσε πρώτα παίξω Ολυμπιακό και τέταρτο, να ξέρεις.
1: Από πού συμπεραίνεις ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα στο Ολυμπιακό.
9: αυτά που ακούω από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού,
1: τι,
9: από
1: δηλαδή,
9: τους παίκτες που φεύγουν, από τους παίκτες που φεύγουν, από τους παίκτες που παίκτες, έρχονται.
1: Περίμενε. Ποιοι παίκτες φύγανε?
9: Δεν έφυγε τώρα ο Φυλακάς.
1: Ο Τζολάκης έφυγε, θα πάρουν άλλο τρόπο το φλάκι.
9: Ο άλλος δεν έπαιζε ποτέ που έφυγε. Έτσι.
1: Ωραία.
9: Γύρισε ο Φορτούνης. Μου θυμίζει άλλη ομάδα αυτό.
1: Αυτό, ο Φουρτούνης ίσως είναι καλό σε αυτούς που δεν είχαν έναν αντικαταστάτη του Φουρτούνη. Για πες παρακάτω.
9: Μα δεν κινείται ο Ολυμπιακός. Αυτός
1: άλλο είναι... παρακάτω, δεν ακούω.
9: Και βλέπω μια άκρη που έκανε σήμερα μια μεταγραφή.
1: Δεν είπες για τον Ολυμπιακό. Δεν με είπες τίποτα τελικά για τον Ολυμπιακό.
9: Μα δεν κινείται, σου λέω.
1: Άλλο δεν κινείται, τι σημαίνει αυτό? Φίλε, έχει 250 παίκτες. Τι να κινηθεί? Ό,τι ώρα θέλει κινείται, έχει τρεις ομάδες, τέσσερις.
9: Έχει 15
1: μάνατζερ. Ολυμπιακός, φίλε, τι μου λες?
9: Εργοστάσιο είναι ο Ολυμπιακός.
1: Τότε τι, μην τα γυρνάς τώρα, γιατί μα καλά λένε.
9: Έχει γίνει όπως στη Σάλτσμπουργκ, και πότε κλείνεται έχει γίνει. Εργοστάσιο.
1: Το Ολυμπιακού δημοσιογράφο.
9: Πουλάει παίκτη στα Βέρντα. Ο Ιάκ έκανε καλή μεταγραφή. Καλός παίκτης είναι αυτός, έτσι.
1: Ο Ιάκ, είπαμε, είναι ο αντιπινέδα.
9: Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι ένα ματσοχάλι. Και τώρα που έφυγε και ο Ίγκανσον.
9: Ποιος έφυγε?
1: Ο Ίγκανσον.
9: Στην ουσία.
1: Ένα
9: χρόνο τέλος. Ναι. Έχει εκεί τα θέματα του και αυτός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως πάλι αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι τα πράγματα, η ΑΕΚ είναι στα πιο σοβαρή ομάδα. Αυτή τη στιγμή.
1: Είναι στρωμένη ομάδα, ρε παιδί μου. Ναι, κάνει κανένα δύο ενέσεις, ρε παιδί μου, κάπως έτσι.
9: Ναι. Θα δείξει, κοντή γιορτή.
1: Ακριβώς.
9: Καλό βράδυ, δεν λέω καλό ξημέρωμα γιατί δεν ξέρω θα πει. Χαζός είπα, το ξαναπώ τώρα, το ξαναλέω. Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Καλό βράδυ.
9: Υγεία σε όλους.
1: Γεια χαρά. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, σας καληνυχτούμε. Σας αφήνουμε στα χέρια του παραπονούμενου Κώστα Βρανά. Τώρα θα βγω έξω, τον κάνω παρατήρηση, γιατί η κυρία του κατηγορεί ότι μιλάς πάρα πολύ, Κώστα. Είσαι λίγο φαφλατάς, ας πούμε, κάπως έτσι. Και αργείς και τις γραμμές. Γι' αυτό και έτσι διαμαρτύρεται η γυναίκα. Θέλει να κοιμηθεί νωρίς. Άνοιξε τις νωρίς. Άνοιξε πρώτα τις γραμμές. Δοκίμασε. Άνοιξε πρώτα τις γραμμές και μετά μίλα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
16: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Ιστορίες καθημερινής τρέλας.
18: Μανά,

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα καλησπερούδια. Κάτσε να κάνουμε και τα μικρόφωνα. Ένα τεστ. Ναι. Έλα καλησπερούδια. Καλησπερούδια και από εμάς. Από εμάς τα λέμε, από εμένα δηλαδή. Γιατί έχουμε άδειες τώρα, πλακώσαν εδώ πέρα. Είμαστε άνευ ηχολήπτεως. Οπότε πάμε. Εγώ, εσείς και το πορτατίφ που έλεγε και ο... Ο ψάλτης το έλεγε αυτό. Όλο τον μπερδεύω. Ο ψάλτης πρέπει να ήταν. Ή ο Μουστάκας. Ο ψάλτης. Μάλλον. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 2 σε κάθε περίπτωση. Με ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει από τα θέματα της επικαιρότητας εδώ και όχι μόνο. Και θα δούμε πώς θα μας πάει και σήμερα. Και τι άκρια θα βρούμε γενικότερως. Λοιπόν, 9.55 κενό. Το σχόλιο για τα τεκτενόμενα. Αποστολή μηνύματος 54301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Έτσι, εν αναμονή του φθινοπόρου είμαστε. Λοιπόν, και άντε πάμε. Πάμε, στείλτε τώρα που προλαβαίνουμε. Πριν μας υποδουλώσουν. Βλέπω εδώ τα πρώτα μηνύματα πάλι. Σε καλή φόρμα είστε. Τι έχουμε εδώ? Τους πυλώνες του χαράγματος. Να τα. Να τους σωσευτές. Α, εν τω μεταξύ τώρα που είπα γι' αυτό, όχι για το χάραγμα, για την υποδούλωση, βγήκε και ο φίλος μας ο Μάσκα νωρίτερα για να πει ότι έρχεται η αντικατάσταση των ανθρώπων από το αρομπότ. Είδα τώρα τον Γιώργο από το Ελσίνκι που έστειλε το πρωτοσέλιδο, το θυμήθηκα, και μάλιστα είπε επίσης ότι, ότι μέχρι το 2036 πιστεύει ότι θα γίνει αυτό. Και ότι μέσα από αυτό το χρήμα θα χάσει μεγάλο μέρος της αξίας του και της σημασίας του. Έτσι το έθεσε και δεν είναι η πρώτη φορά, το λέει και το ξαναλέει. Και δεν είναι και ο μόνος βέβαια. Και να δούμε τι θα δούμε τώρα και πώς θα το δούμε και πότε θα το δούμε. Με τα ρομπότ και όχι μόνο. Έβλεπα μία φρέσκα δημοσκόπηση, έχει βγει από την Διανέωσης και έβγαζε ότι οι περισσότεροι σε σχέση με τη νέα τεχνολογία, ξέρω εγώ. Τώρα άλλος μπορεί να είναι ρομπότ, άλλος να εννοεί κάτι άλλο. Υπάρχει αρκετά μεγάλη ανησυχία στους Έλληνες για το κομμάτι κυρίως των πιθανών απολειών των θέσεων εργασίας. Συν κάποια άλλα τέλος πάντων. Περί ιδιωτικότητας ότι θα μειωθεί πολύ και ότι σταδιακά θα... Τώρα προσπαθώ να τα θυμηθώ γιατί δεν τα έχω μπροστά. Και για τη δυνατότητα κρίσης λέγανε ότι θα έρθει η αποδυνάμωση της δυνατότητας κρίσης από την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης κυρίως, και θα έχουμε υποδυνάμωση των γνωστικών λειτουργιών μέσα από αυτό. Εντάξει, μπορεί σε ένα βαθμό. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει κάτι από αυτά. Μπορεί να γίνει και όλα αυτά μαζί, ποιος ξέρει. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα τελικά. Να επιβεβαιωθούν αυτοί που λένε ότι θα δημιουργηθεί τέτοια μεγάλη παραγωγική, ας πούμε, δυνατότητα που δεν θα βρίσκουμε εργατικά χέρια για να καλύψουμε την παραγωγική δυνατότητα αυτή, για να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Για δούμε. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας τα πει και αυτά. Τώρα εμείς μπορεί να μην είμαστε εδώ να τον ακούσουμε βέβαια. Εντάξει, τα παιδιά μας, δεν πειράζει. Πάντως επειδή μεγάλη κουβέντα. Α, ναι, τώρα βλέπω και άλλο μήνυμα. Αρχίσαμε και τα εξωγήινα. Ναι, ας μείνουμε στα γήινα για αρχή. Όσο, λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου το φτωχό, όσο ο άνθρωπος ελέγχεται από τον άνθρωπο, πιστεύω ότι όλα θα έχουν και ένα όριο. Δεν λέω ότι θα έχουν τα σωστά όρια κατά ανάγκη, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, κάποια πράγματα θα έχουν και μια κόκκινη γραμμή, ξέρω εγώ. Δεν πιστεύω ότι μπορεί το πράγμα, δηλαδή μπορεί να γίνει και λάστιχο σε ένα βαθμό, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσει τέλος πάντων να τραβηχτεί τόσο πολύ το λάστιχο ώστε να κινδυνεύει να σπάσει. Τα λέγαμε και χθες με μια άλλη αφορμή.

Αυτό πάντα μου έκανε εντύπωση. Δεν βλέπουμε ότι κάποια πράγματα που εμείς στηρίζουμε ή ανεχόμαστε, κάποιες ιδεολογίες, κάποια, ότι επί της ουσίας αυτά είναι που έχουν δημιουργήσει την πραγματική κόλαση στη γη. Τώρα με αφορμή το πρώτο σέλιδο εδώ και γενικότερα, έτσι μια τάση που υπάρχει ρε παιδί μου, να ψάχνουμε συνέχεια δαίμονες και εχθρούς, ξέρω εγώ, σε σκοτεινά δωμάτια και σε στοές και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Μήπως τελικά όλα αυτά είναι λίγο έτσι πιο... Μήπως ρε παιδί μου είναι λίγο πιο φανερά όλα αυτά. Μήπως είναι μπροστά μας, μήπως είναι και μέσα μας. Μήπως είναι οι πραγματικοί δαίμονες, δηλαδή μήπως είναι τελικά στις επιλογές μας, στην ανοχή μας απέναντι σε κάποια πράγματα. Μήπως είναι λίγο βολικό να αποδίδουμε τα πάντα σε σκοτεινές καταστάσεις και ύποπτες και ανθρώπους που είναι, ξέρω εγώ, οι οντότητες που κάνουν τα κουμάντα πίσω από τις κουρτίνες και όλα αυτά. Για να το πω διαφορετικά, φαντάζεστε να συνειδητοποιούσαμε, να νιώθαμε ότι όλα παίρνουν από το χέρι μας. Αυτό το απλό πράγμα, ότι όλα ρε παιδί μου είναι τα πάντα, τα φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι. Έτσι όλη η κοινωνία, τα πάντα από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι δημιουργείται από εμάς, άρα και από εμάς περνάνε σχεδόν τα πάντα. Φαντάζεστε αυτό το πράγμα να το είχαμε μπολιάσει μέσα μας. Μετά δεν θα είχαμε άλωθη. Μετά δηλαδή από απλοί παρατηρητές και κριτές που είμαστε, γιατί αυτό είμαστε τελικά, θα έπρεπε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Θα έπρεπε να γίνουμε εμείς οι παράγοντες αλλαγής που λένε. Θα έπρεπε να δράσουμε δηλαδή. Αλλά... Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, okay. Οπότε επειδή δεν θέλουμε και πολύ να δράσουμε μάλλον, και επειδή δεν θέλουμε και πολύ τα πράγματα να νιώθουμε ότι είναι στα χέρια μας, είναι ίσως και αυτός ένας λόγος που συνεχίζουμε να ψάχνουμε και να κατασκευάζουμε εχθρούς. Στα μικρά και στα μεγάλα. Λοιπόν, και στα καθημερινά τα απλά και στα, έτσι, τα πνευματικά και τα κοσμικά και τα υπόλοιπα εδώ πέρα που μου στέλνετε και με τα μηνύματα. Άντε, πάμε. Πάμε και εμείς να δούμε πώς θα πάμε. Το μεταξύ σκέφτομαι καμία φορά και το σταματάω για να προχωρήσουμε και στα θέματα εδώ. Σκέφτομαι καμία φορά τι ηρωνία ρε παιδί μου είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποτε όταν είχε έρθει ο διαφωτισμός υποτίθεται, που στην Ελλάδα εντάξει δεν μας πολύ ακούμπησε, υποτίθεται είχε έρθει και μας είχε υποσχεθεί σε εισαγωγικά ότι με τη λογική και με τη γνώση που θα αποκτούσαμε θα απελευθερωνόμασταν από τους δαίμονές μας, από τις προκαταλήψεις μας, ότι θα εξελισσόμασταν, ότι θα προχωρούσαμε πολύ έτσι διαφορετικά μπροστά, με μεγαλύτερη, ξέρω εγώ, με μεγαλύτερο ρεαλισμό, με μεγαλύτερη επαφή με την πραγματικότητα, με μεγαλύτερη λογική. Τελικά, αμ δε. Λοιπόν, okay, πάμε, προχωράμε. Είπαμε, είναι πολύ πιο εύκολο να ψάχνουμε, να προσπαθούμε να αποδίδουμε τα δεινά σε εξωγενείς παράγοντες και όχι στις επιλογές μας και να ψάχνουμε συνεχώς τα προβλήματα σε εχθρούς και σε δαίμονες. Εντάξει, μια μέρα, τώρα είναι και νωρίς ακόμα, μπορούμε να συζητήσουμε, επειδή κατά καιρούς έρχεται η κουβέντα για το πώς λειτουργούμε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, αν αντιδράμε, αν δεν αντιδράμε. Μια μέρα θέλετε να συζητήσουμε λίγο και για αυτό που λέγεται η ήρεμη απόγνωση. Υπάρχει μια έτσι η τεχνική της ήρεμης απόγνωσης. Το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να συμβιβάζονται δηλαδή και μετά να παρετούνται ήσυχα ήσυχα επειδή έχουν κόπωση, επειδή φτάνουν να έχουν απόγνωση. Αυτό ξέρετε είναι ένα από τα μεγάλα πολιτικά εργαλεία χειραγώγησης, μόνο που δεν το χρησιμοποιούν μόνο οι πολιτικοί. Και εμείς οι ίδιοι το χρησιμοποιούμε από μόνοι μας. Κάθε μέρα που περνάει. Έτσι, με τη στήρα εκείνη τη μαυρίλα που λέγαμε ότι αναπαράγουμε συνεχώς. Μαντέψτε ποιος κερδίζει από αυτό. Λοιπόν, καλησπέρες και στα πρώτα τα παλικάρια που έχετε στείλει. Για κάτσε να δω λίγο κουπόνι αν έχει τίποτα και να έρθω και στα μηνύματα σιγά σιγά.

Κουπόνι στοιχήματος έχει κάποια, αλλά ξέρω εγώ, δεν τα βλέπω. Α, αυτά θα ενδιαφέρουν σίγουρα. Η Σάμροκ με την Αραράτ είναι Champions League προκριματικά. 2-0 στο 58. Στο 58, ναι. Η Χάρτς με την Στουρμ Γκραντς είναι 0-2. 73. Η Τσέλιε με την Εγνατία, έτσι λέγεται, Εγνατία, Ρογκοζίνα, 0, πόσο, 1-1. Και η Δυναμό Ζάγκρεμπε την Τούν, 2-2, στο 105 είναι αυτό, Τσουλού επίσης. Και ένα Τσεσεκά με την Σπάρτακ Τρνάβα, αυτό είναι στο 0-0 αστεράκι, βγάζει μάλλον έχει πάει παράταση. Αυτό είναι η κόφερενς. Και η τρίτα με τη Φλωριάνα, και αυτό ο κόφερενς είναι 2-1 στο 109. Και αυτά.

Για να εμφανίσουμε εδώ και τα κρυμμένα του κυρίου Ζούκεμπεργκ που συνεχίζει να μας πολεμάει. Λοιπόν, πόσα έκρυψες στα 10-11 που ήρθανε, 4-5. Πάλι καλά. Στα καλά του είναι σήμερα. Α, όχι παραπάνω, 6-7. Μέστε. Λοιπόν, για πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά να δούμε λίγο τι μας λέτε. 54-301, Μετρόπολη 95-5, κάτω από την ανάρτηση. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Άγγελο. Πάω κρέ, το καλύτερο σιρόπι. Καλώς τον. Σταθερός. Καλησπέρα και στον τον Γιώργο, τον είδαμε το πρωτοσέλιδο. Α, έχει και άλλο το πρωτοσέλιδο. Τι είναι? Το ένα λέει για τους πυλώνες του χαράγματος. Ταυτότητα νέα και προσωπικό αριθμό. Και το άλλο τι λέει? Ότι πουλάνε την Ακρόπολη. Αλήθεια? Φοβερό. Πάει και η Ακρόπολη, την πουλήσαμε έτσι. Και την Ακρόπολη και όλα τα μνημεία τα πουλήσαμε, πάνε και αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, ερωτηματικό δεν βλέπω, το λες? Αν το ρωτάς, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μάλλον θα απαντηθεί μες τη βδομάδα. Αν το λες, μακάρι να έχεις δίκιο. Ο Γιαννούρης λέει θα έρθει. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη. Από Στουτγκάρδη μας ανεβάζει εδώ. Τι είναι αυτό, η ταινία με τα UFO? Disclosure Day. Ναι, να τη δούμε λέει, γιατί έχει μέσα όλα αυτά που συζητάμε κατά καιρούς εδώ στην εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων. Βέβαια. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Τέο. Ρωτάει αν θα πέσει λίγο η θερμοκρασία αύριο, αν θα πάρουμε μπουφάν. Τι, έχεις τέτοια πληροφορία? Τα πούμε μετά τις 12 αυτά. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Το ότι ο Μάσκα δήλωσε ότι μέχρι 2.36... Αυτό τι τώρα, ερωτηματικό βλέπω βάζει. Το ότι ο Μάσκ δήλωσε ότι μέχρι το 2.36 δεν θα χρειάζονται χρήματα. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν το είπε ακριβώς έτσι. Είπε ότι θα χάσουν την αξία τους και τη σημασία τους. Εντελώς δεν μπορεί να μην χρειάζονται. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Σάκη, ο οποίος έχει κάνει την καρδιά του πέτρα, λέει, αφού η κοιλιά του δεν γίνεται με τίποτα. Άμα δείτε την ανάρτηση θα καταλάβετε γιατί το λέει. Δημήτρης εδώ. Ναι, τώρα σχολιάζεται την ανάρτηση, οι υπόλοιποι δεν θα καταλάβουν. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο από το Κιλκίς. Είναι μικρά τα γράμματα, βρε, με έχεις βγάλει τα μάτια. Αν κλειδωθείς, λέει, ποτέ έξω από το σπίτι, απλά άρχισε να μιλάς στον κλειδαρά, γιατί η επικοινωνία είναι το κλειδί. Ποιος το λέει αυτό? Ο δάσκαλος Λί. Μάλιστα. Α, άρχισε να μιλάς στην κλειδαριά. Εντάξει. Καλησπέρα και στον Αλαντίν. Σήμερα έκανε 2 σεισμούς, λέει, πριν πάνω από 4 Ρίχτερ. Ελπίζω να μην άνοιξε ο ασκός του αιώλου, ειδικά τώρα το καλοκαίρι θέλει μεγάλη προσοχή. Παιδιά, τώρα εντάξει, σε σχέση με το πόσο σεισμογενείς είμαστε ως χώρα, πάλι καλά να λέμε που δεν είχαμε τίποτα. Δεν λέω τώρα για φέτος, γενικά, που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε κάτι πολύ χειρότερο. Λοιπόν, καλησπέρας και στον Τάσο από τα Γιάννενα με υγεία. Μας ταρακούνησε, λέει, πριν λίγο ο σεισμός εδώ στην περιοχή. Ποια περιοχή, ρε παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Πού είμαστε και έχει σεισμό? Στα Γιάννενα έγινε αυτό, να λέμε. Στα Γιάννενα, τώρα το βλέπω 2 λεπτάκια πριν, το βγάλανε. 4,5 Ρίχτερ. Ασπράγγελη Ιωαννίνων λέγεται η περιοχή, εκεί ήταν το επίκεντρο. Σύμφωνα, λέει, με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κτλ. 23 και 10, ναι. 7 χιλιόμετρα νότια, λέει, των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. Εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Ναι.
Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε έτσι, όχι Θεσσαλονίκη. Στα Γιάννενα προφανώς εκεί πέρα και κούνησε και στα γύρω μέρη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ό,τι άλλο έρθει το βλέπουμε. Τώρα δεν προλάβαμε γιατί πιάστηκα και εγώ με τα μηνύματα να πούμε τίποτα από πλευράς επικαιρότητας. Βλέπω και στην Πάρου πολύ μεγάλα τα προβλήματα σε σχέση με τη φωτιά. Και έχει και ανέμους λέει εκεί πέρα, αναζωπηρώς συνεχόμενες. Να δούμε τι θα δούμε και εκεί. Ναι, οκ. Okay. Και έφτασαν λέει οι φλόγες εκεί πέρα σε ένα μοναστήρι που έχει και δίπλα από σπίτια. Έγλειψαν λέει μοναστήρι και σπίτια. Ναι, το βλέπω και σε βίντεο τώρα, είναι μεγάλο το μέτωπο. Μάλιστα. Οκ, okay, λοιπόν, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα τα περισσότερα πώς έγινε. Εσείς για ό,τι θέλετε 955 και ενώ το μήνυμα 54301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Αμάν, να και η είδηση βόμβα. Δικαίωσης αυτών που λένε ότι η γη δεν είναι στρογγυλή. Α, τώρα το βλέπω. Παρουσίασε η NASA λέει ένα 3D μοντέλο για το πώς η βαρύτητα διαμορφώνει το σχήμα της γης. Και την έχει εδώ πέρα και άμα τη δείτε είναι εξής πως είναι. Σαν να είχε με τοπική σύγκρουση τσαλακωμένη είναι. Ψιλοστρόγγυλη βέβαια, αλλά καμία σχέση με το στρόγγυλο που βλέπουμε. Ναι, άμα γκουγκλάρετε το δείτε. Μάλιστα. Οκ, αυτά. Να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε λίγο τι άλλο μας λέτε και τι θα πούμε κι εμείς, έτσι, και τι θα πούμε γενικότερα από κοινού μέχρι τις 2. Πόσες πυρκαγιές σήμερα, 25? 25 τις είχαμε σήμερα. Οκ. Λοιπόν, αυτά. Κάτσα βάλουμε και το διαφημιστικούλι. Να πάμε στο πρώτο διάλειμμα και να επανέλθουμε σιγά σιγά. Και βλέποντας και κάνοντας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε ξανά, καλησπέρες. Τι είναι αυτό, Νόλαν πάλι, ρε με αυτόν τον Νόλαν. Εντάξει, σπάει ταμεία λέει, θα τα δω τα μηνύματα τα υπόλοιπα σε λίγο. Σπάει ταμεία λέει η Οδύσσια. Χαμούλης γίνεται κανονικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ναι. Α, και χαμός γίνεται λέει κιόλας, δεν ξέρω το είδατε αυτό, με τους ξένους που έχουν αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και για να μάθουν ελληνικά, κάπου έβλεπα 550% λέει πάνω το ποσοστό εκείνων που θέλουν να μάθουν ελληνικά και καλά. Τώρα που το βρήκαν αυτό δεν ξέρω. Είδες η μαύρη Ελένη. Έκανε δουλίτσα. Κάτσε να δούμε μπας και βγήκε τίποτα. Κάτσε λίγο ποια ήταν η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών. Έχω τη λίστα τώρα. Περίμενε. Ναι, στο 5 ήταν το Star Wars. Στο 4 ο Τιτανικός. Το 1 το Avatar τέλος πάντων. Το The Way of Water βλέπω ήταν τρίτο. 2,32 δις έβγαλε το αυτό. Η δεύτερη πιο εμπορική ταινία ήταν το Avengers. Avengers Endgame. Δεύτερη θέση. 2,80 δισεκατομμύρια έβγαλε αυτό. Και το πρώτο ήταν το Avatar. Ποιο Avatar δεν ξέρω τώρα, γιατί είχε και στο 3 και στην νούμερο 3 Avatar. Το The Way of Water που είπαμε. Και το Avatar βλέπω εδώ το σκέτο. 2,92 δισεκατομμύρια δολάρια εισπράξη έκανα. Για δούμε τι θα κάνει και ο Νόλαν της woke ατζέντας. Κοίτα να δεις που οι αντιφρονούντες πλάκα πλάκα, έτσι με τις αντιδράσεις τους όλο αυτό το διάστημα, κοίτα να δεις που προκάλεσαν τόσο ενδιαφέρον που θα τη βγάλουν από τις πρώτες την ταινία, την ταινία αυτή στη λίστα των πιο εμπορικών σίγουρα, έτσι πως πάει το πράγμα. Λοιπόν, οκ, okay, καλησπέρας και στους υπόλοιπους. Εντάξει, τώρα βλέπω κάποια πράγματα στείλατε και πάνω σε κάποια σχόλια που έκανα στην αρχή. Α, τα ανοίξουμε πιο μετά αυτά. Περί κούρασης και απάθειας και πολιτικών τέλος πάντων επιλογών. Εν τω μεταξύ, αυτό το πράγμα ρε παιδί μου με το θέμα της αποχής που σας άκουγα και πριν που ήμουν εδώ απ' έξω. Πόσα χρόνια δηλαδή, κάθε χρόνο το ίδιο βιολί, είτε έχει εκλογές είτε δεν έχει εκλογές, αυτό το πράγμα με το θέμα της αποχής εντάξει, έχει αρχίσει, αυτό είναι τώρα το ωραίο σε εισαγωγικά. Κάποτε υπήρχε μια τάση, αν θυμάστε, που ήταν του τύπου ότι ξέρεις, όποιος δεν πήγαινε να ψηφίσει τον δείχνανε με το δάχτυλο. Τώρα αρχίζει, υπάρχει τάση που λέει ας πούμε στους άλλους μην πας να ψηφίσεις, δεν έχει κανένα νόημα. Το θέμα είναι ότι ο καθένας όταν λέει κάτι τέτοιο ή όταν λέει γενικά κάτι που αφορά τον άλλον έχει το δικό του νόημα στο δικό του κεφάλι, έτσι. Το τι νόημα έχει ο άλλος στο δικό του το κεφάλι είναι κάτι άλλο, όπως επίσης και για το αν ψηφίζει κάποιο συγκεκριμένο κόμμα ή όχι. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να έχουν δεδομένο ότι ο τάδε που θα πάει να ψηφίσει το τάδε κόμμα το κάνει, ξέρω εγώ, γιατί είναι βολεμένος, γιατί είναι το ένα, γιατί είναι το άλλο. Αποκλείεται να το κάνει γιατί το πιστεύει, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, ερμηνεύουμε δηλαδή το σκεπτικό του άλλου μέσα από το δικό μας και αυτό προφανώς δεν είναι και πολύ ασφαλές, ούτε και πολύ σωστό. Τέλος πάντων. Θα τα πιάσουμε αργότερα ή καλά, τώρα έρχονται και εκλογές εννοείται, σιγά σιγά μετά την άδεια ειδικά, από τα τέλη Αυγούστου ξέρω εγώ και μετά, θα κάνουμε και κουβεντούλες έτσι που θα πάνε λίγο περισσότερο στα πολιτικά. Έτσι πάντως για το θέμα αυτό να έχουμε πάντα στο νου ότι πέρα από κάποιους που μπορεί να μην ενδιαφέρονται, να μην ασχολούνται με τα κοινά, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ό,τι κάνουν το κάνουν βάσει σκέψης πολιτικής, έτσι. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν ρε παιδί μου στον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να πιστεύουν στην άμεση δημοκρατία, έτσι, μπορεί να μην πιστεύουν καν στη δημοκρατία, μπορεί να θεωρούν ότι
Okay, εντάξει είναι η δημοκρατία, αλλά επειδή υπάρχει ένα σύστημα, οι πλειοψηφίες είναι χειραγωγούμενες. Οπότε σου λέει, τι να πάω να ρίξω εγώ νερό στο μήλο αυτό. Άλλος που θα σου πει είναι στημένες οι εκλογές, ξέρω εγώ με το νου του. Άλλος θα σου πει. Άλλος θέλει στρατιωτικές κυβερνήσεις. Να έχω εδώ φίλο που βγαίνει κατά καιρούς, που μαλώνουμε κιόλας. Και λέει αυτό το πράγμα συνέχεια, το υπονοεί δηλαδή. Ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Άλλος θέλει βασιλιά, ονειρεύεται βασιλιά. Κατάλαβες, είναι εντάξει, ο καθένας τα βλέπει πολύ διαφορετικά, οπότε ας μην κρίνουμε τον καθέναν με βάση αυτά που εμείς έχουμε στο μυαλό. Τουλάχιστον ας τον ακούσουμε πρώτα ή ας τον ρωτήσουμε να μας πει πριν τον κρίνουμε και πριν ερμηνεύσουμε τις στάσεις του και τις κινήσεις του. Πάντως το να επιβάλλει σε κάποιον, ξέρω εγώ, να ψηφίσει ή να πάει να ψηφίσει ή να μην πάει να ψηφίσει. Έτσι να επιβάλλει σε κάποιον δηλαδή το δικό σου σκεπτικό, αν αυτός έχει το δικό του. Δεν ξέρω αν είναι και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ. Εντάξει, βλέπω τώρα τα μηνύματα τα υπόλοιπα. Αυτό τώρα με τσιγκλάει λίγο ο Γιώργος εδώ που έστειλε το πρωτοσέλιδο και στέλνει και ένα δεύτερο. Αυτό με το τώρα λέει εδώ το πρωτοσέλιδο, το πρώτο που έχει στείλει, ναι, που έλεγε για το χάραγμα ρε παιδί μου, και από πάνω το άλλο θέμα που είχε ήταν ότι πουλάμε και την Ακρόπολη και αναφέρεται στο θέμα με το νομοσχέδιο εκεί πέρα της Μενδώνια για τα μνημεία. Έχουν προκληθεί αντιδράσεις και έχουν ανοίξει συζητήσεις. Την πουλάμε την Ακρόπολη τελικά? Όντως.

Λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει, κάνουμε ρεφρεσάκι να δούμε και τα υπόλοιπα σε λίγο. Και αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμή, αν έχετε κάποιο θεματούδι, έτσι να το βάλουμε στο τραπέζι σιγά σιγά και μέχρι τις 2, να δούμε λίγο πώς θα το πάμε. Ανάλογα και με τις δικές σας διαθέσεις.

0: Πάντως, τώρα αριστερόγραφο και πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Δεν ξέρω πώς θα το θέσω τώρα, το θέσω υπό μορφή ερώτησης. Και όποιος θέλει σε ένα λεπτάκι μπορεί να τηλεφωνεί για οτιδήποτε. Γίνεται πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα για τις επιλογές τις πολιτικές, για τον τρόπο μέσα από τον οποίο τέλος πάντων λαμβάνουμε τις αποφάσεις, για το ότι λειτουργούμε έτσι με έναν τρόπο που παραπέμπει στο ότι ενδεχομένως κάπου μπορεί να έχουμε παραιτηθεί. Και ισχύει, εγώ το πιστεύω, ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό. Βέβαια δεν είναι και ελληνικό φαινόμενο μόνο. Αλλά εμείς ναι, επειδή έχουμε περάσει και πάρα πολλά και ήταν και μαζεμένα, έτσι για απανωτά δηλαδή, πιθανώς να είμαστε πιο κουρασμένοι και πιο παραιτημένοι και αυτό φέρνει έτσι ως ένα βαθμό αυτό που λέγατε και πριν, ας πούμε, ότι υπάρχει μια έτσι την ατμόσφαιρα, δεν ξέρω αν πρέπει να πω απάθεια ή αδράνεια, ποιο είναι το πιο σωστό. Απάθεια δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που ήθελα έτσι που σκέφτομαι, ρε παιδί μου, και το μοιράζομαι φωναχτά και το ρωτάω. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Είτε είναι απάθεια, είτε είναι αδράνεια, είτε είναι έλλειψη πίστης, είτε είναι προσωπική παρέτηση, είτε είναι οτιδήποτε. Γιατί? Δηλαδή, έχουμε σκεφτεί ποτέ το γιατί? Για να φύγουμε και λίγο πάλι από την περιγραφή που λέω και εγώ καμιά φορά της κατάστασης. Γιατί οι κοινωνίες έχουν φτάσει να είναι τόσο παθητικές, μιας που από ό,τι φαίνεται είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει, γιατί έρχεται στην κουβέντα πολύ συχνά και στο ραδιόφωνο και όχι μόνο. Γιατί, ας πούμε, η παρέτηση σε εισαγωγικά φτάνει να θεωρείται προτιμότερη από την αντίδραση? Είναι μια κατσαρόλα που λες ότι να, τώρα θα κάνει τον μπαμ, μετά θα κάνει τον μπαμ. Αλλά τον μπαμ δεν το κάνει ποτέ. Είναι λες και έχει κάπου κρυμμένη μια βαλβίδα από συμπίεσης. Το σκεφτούμε λίγο αυτό, αν θέλουμε να το πιάσουμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, και τώρα που είναι πιο νωρίς, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 2310-90-90-90, 955 κενό, 54-301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Άντε, ρίχτε και εσείς, αν έχετε κάνα θεματούδι εδώ πέρα, έτσι, ρίχτε το στο τραπέζι, θα το πιάσουμε εδώ πέρα, το ξεκοκαλίσουμε παρέα όλοι μαζί. Λοιπόν, 2310-90-90-90, για κάτσε λίγο να κοτσάρω τους πρώτους. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε παίρνω από τον καλύτερο νομό της Μακεδονίας, από εδώ που ξεκίνησε ο πολιτισμός όλου του κόσμου, εδώ που γεννήθηκε ο Μέγα Αλέξανδρος.
0: Και
1: κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έχετε την εντύπωση, κύριε Κωνσταντίνε, ότι δεν θα βγει ξανά η Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ έχω να πάω να ψηφίσω 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά θα ψηφίσω πάλι η Νέα Δημοκρατία τώρα.
0: Όταν λέμε θα βγει, τι εννοούμε, αυτοδύναμη?
1: Αυτό.
0: Ή με συνεργασία?
1: Από τις 6 ώρα θα πάω και θα περιμένω το δικαστικό επιμελητή εκεί πέρα που θα φτιάχνει την κάλπη. Από τις 6 ώρα θα περιμένω.
0: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?
1: Ναι.
0: Θα μου απαντήσω όμως, έτσι? Γιατί όποτε βγαίνει άνθρωπος και λέει θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, από δίπλα θα περιμένουν μετά άλλοι 10 για να τον κάνουν κλωτσοπατινάδα. Μπορείς να μου πεις, να μας πεις, άκουμε λίγο, σε ένα λεπτάκι όμως για να προχωρήσουμε, ποιοι είναι οι λόγοι που θα ψηφίσεις το συγκεκριμένο κόμμα? Δεν απολογείσαι, απλά να καταλάβουμε. Γιατί κάποιοι λένε ότι όποιο ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία είναι βολεμένος, ας πούμε, και τα λοιπά. Εσύ μέσα από ποιο πρίσμα θα το κάνεις?
1: Είμαι βολεμένος, έχω τη δουλειά μου, κοιτάζω.
0: Ναι,
1: τη
0: ωραία.
1: Μου.
0: Άρα μέσα από ποιο πρίσμα, ας πούμε, νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις?
1: Δεν έχω ανάγκη κανένα, δεν με ταΐζει κανένα, δεν με ποτίζει. Κοιτάζω τη δουλειά μου, δεν ενοχλώ κανέναν. Οικονομικά είμαι καλά.
0: Ωραία. Άρα γιατί θα το κάνεις λοιπόν, ενώ βλέπεις ότι η κοινωνία βράζει, ας πούμε? Τι είναι αυτό που σε κάνει να οδηγήσεις σε αυτήν την επιλογή? Δεν το κρίνω, να καταλάβουμε, ας πούμε, τώρα, επειδή είπες αυτό. Έχεις, ας πούμε, έτσι ένα βιο...
1: Γίνονται λάθη, γίνονται. Το μόνο λάθος που είναι τα σούπερ μάρκετ που πηγαίνεις τη μία μέρα το έχει 2,5 ευρώ ένα προϊόν και την άλλη μέρα το χτυπάει η κοπέλα ή το παιδί.
0: Άρα όλα τα υπόλοιπα θεωρείς ότι είναι εντάξει, είναι ελεγχόμενα.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Ναι, όλα τα υπόλοιπα είναι σε καλό δρόμο, ας πούμε.
1: Φυσικά είναι καλά.
0: Μάλιστα. Γιατί okay.
1: Είναι ακριβή.
0: Εντάξει.
1: Το νερό είναι ακριβό.
0: Εντάξει.
1: Πού είναι το πρόβλημα, άμα δεν δουλεύεις. Άμα δεν δουλεύεις και δεν έχεις λεφτά, φυσικά όλα είναι δύσκολα. Αν δεν έχεις δουλειά. Αν δεν έχεις δουλειά, πάνε στην Ολλανδία, στη Δανία, στη Γερμανία, όπως φεύγουνε. Άμα δεν έχεις περιουσία, φύγε.
0: Και άμα έχεις δουλειά και βγάζεις το μισό μήνα με τη δουλειά που έχεις και πρέπει να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και πάλι δεν φτάνουν.
1: Κάνεις δεύτερη. Εγώ σηκώνομαι 4 η ώρα και σταμάτησα 8 η ώρα.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή αντί να φτάσουμε να έχουμε μία δουλειά, να δουλεύουμε σαν άνθρωποι και την υπόλοιπη μέρα να ζούμε σαν άνθρωποι, να κάνουμε και δύο δουλειές και τρεις δουλειές. Αυτό είναι το σωστό.
1: Όχι, να αγωνίζεσαι στη ζωή σου.
0: Ναι, αλλά να είναι και ζωή όμως, ε. Να είναι και ζωή, όχι να είναι πόλεμος και αγώνας επιβίωσης. Να έχει και μια ποιότητα. Έγινε, σε ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν σε κρίνω, να ρωτήσω απλά να καταλάβουμε, ρε παιδί μου, γι' αυτό, έτσι. Εντάξει, έτσι τα βλέπεις, έτσι το κάνεις. Καλά κάνεις. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Κώστα μου.
0: Ναι.
2: Έλα ρε Κωστάρα μου, έλα βρε αγόρι μου. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Τι είναι για σένα ευτυχία?
0: Α, τι είναι ευτυχία τώρα, πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα, πώς την περιγράφει. Ειδικά για μένα, εγώ είμαι άνθρωπος που είναι πολύ μικρά πράγματα. Δεν είμαι... δεν την ψάχνω δηλαδή, ναι, στα μεγάλα.
2: Τι είναι ευτυχία?
0: Ναι.
2: Τα μάτια της.
0: Τα μάτια της, ε.
2: Βέβαια. Αυτό μπορεί να γίνει και θέμα, γιατί είναι καλοκαίρι. Θα πάμε σε λίγο όπου είναι να πάμε. Να περάσουμε όπως είναι να περάσουμε και θέλουμε λίγο να χαλαρώσουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε Πασόκ, ούτε τίποτα.
0: Καλά, τώρα τον καθένα ούτε τον ενδιαφέρει, εντάξει.
2: Οκ. Okay. Εντάξει. Αλλά είναι και ωραίο θέμα αυτό. Ναι. Ευτυχία λοιπόν είναι τα μάτια της.
0: Τα μάτια της, ε.
2: Κάθε μέρα που την κοιτάζω, για μένα αυτό είναι ευτυχία.
0: Άρα η ευτυχία δεν περνάει δηλαδή πρώτα από τη δική μας, ας πούμε, τη ζωή, από τη δική μας. Την ακουμπάμε πάνω σε κάποιον άλλον.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο. Κρατάμε το σήμερα. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου.
0: Α, το λες συγκεκριμένα. Έχουμε καλά νέα γι' αυτό.
2: Φυσικά, ρε φίλε.
0: Α, νόμιζα γενικά το έλεγες. Είχαμε εξελίξεις εκεί πέρα, βρήκαμε τη λεγάμενη και βγήκατε έξω, δέχτηκε.
2: Όχι, τέτοιο πράγμα.
0: Τι?
2: Ακόμα.
0: Απλά την έφαγες κατά κέφαλα.
2: Είναι κάτι πιο απλό,
0: ναι,
2: αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα. Υπήρχε ανταπόκριση δηλαδή ή εσύ την έφαγες κατά κέφαλα?
2: Όχι ρε, έχει καιρό, αλλά...
0: Α, έστω πλατωνικά δηλαδή κάτι υπάρχει.
2: Απλά είναι πολύ δύσκολο για κάτι παραπάνω. Αλλά εμένα μου αρκεί αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Πρωτίστως.
0: Κατάλαβα.
2: Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τέλος πάντων, Ρέκλιφ, βρε αγόρι μου, ΠΑΟΚ και Λίβερπουλ. Θα μας τρελάνεις. Καλά κάνεις. Μπράβο παλικάρι μου. Εγώ είμαι με τον George Best. Άρα σαν George Best, να ξέρεις ότι εγώ είμαι και United. Και επειδή χθες είπες για μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών στο Champions League, να σου πω εγώ ότι το 1999 μέσα σε 3 λεπτά γύρισα το 1-0 εις βάρος μου με την Bayern και το έκανα 1-2 μέσα σε 3 λεπτά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Δεύτερη ευτυχία.
2: Αυτές είναι κάποιες στιγμές ευτυχίας. Είναι κάποιες στιγμές ευτυχίας και δυστυχίας. Την μπάλα ρε φασούλα.
0: Άστα μην με πας και εκεί. Άστα γιατί περιμένουμε 5 γραμμές να τους προλάβουμε. Έλα.
2: Κρατάει την μπάλα ρε φίλε. Και αντί να τη φάει, να τη δώσει σουτ, να την κάνει κάτι, τη δίνει στο μαύρο και βάζει καλάθι.
0: Αυτό δεν ήταν ευτυχία.
2: Και μένω εγώ ρε φίλε άναυδος μαζί με τον αδελφό μου. Και η γιαγιά να είναι έξω.
0: Α, εκεί ήταν που την κλείσατε τη γιαγιά έξω.
2: Ναι.
0: Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ, το τελικό. Μπράβο, το θυμόμουν.
2: Ρε φίλε.
0: Έγινε, χαιρετούμε.
2: Γεια.
0: Ζει η γιαγιά, ζει.
2: Έλα, μπαϊ.
0: Η γιαγιά ζει, λέω.
2: Όχι, ρε.
0: Α, τη χάσαμε, είπαμε. Εντάξει, εντάξει.
2: Χρονών, πλάκα μας κάνει.
0: Έγινε, έγινε. Να σε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Το θυμόμουν χθες, το συζητούσαμε επειδή πήγατε την κουβέντα σε γκαντέμιδες και σε τυχερούς ανθρώπους. Και θυμήθηκα ότι υπήρχε ένας ακροατής που είχε κλείσει τη γιαγιά του έξω από το σπίτι για να δει τον τελικό μπάσκετ ΠΑΟΚ Ρεάλ. Και ήταν όντως ο φίλος που ακούσατε. Ναι, την είχαν αφήσει απ' έξω για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά τελικά δεν έφταιγε η γιαγιά. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Τελικά να μην το ανοίξουμε, αλλά δεν υπάρχει σωτηρία. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον εαυτό μου και από όσους λίγους πραγματικούς Έλληνες ανθρώπους, άντρες, γυναίκες έχουν μείνει σε αυτόν τον τόπο. Χωρίς σχόλιο τα πάντα προηγούμενα. Ήθελα να πω, όταν παίρνουμε τηλέφωνο κάπου, παίρνουμε για να πούμε κάποιες απόψεις. Σωστές, λάθος, να προκαλέσουμε κάποια συζήτηση. Θέλω να μου απαντήσεις χωρίς να το ανοίξουμε, χωρίς να το πλατιάσουμε πολύ.
0: Ναι.
3: Έχετε την εντύπωση κάποια παραγωγή ότι παίρνουμε για να σας νομιμοποιήσουμε ή να σας δώσουμε αξία ή να σας κατεβάσουμε στους πολιτικούς στίβους και κρίνετε τους πάντες και τα πάντα. Και βάζετε ταμπέλες και χαρακτηρίζετε και κόβετε και βάζετε κόφτες. Πώς την έχετε δει δηλαδή, έχετε ταυτότητα δημοσιογράφου εσείς ή ξεκινήσατε από μια κάρτα κλαδικής ενός κόμματος?
0: Είναι κάτι που χρειάζεται απάντηση, αυτό είναι επί προσωπικού και πρέπει να απαντήσω, το λες για κάποιον άλλον, δεν έχω καταλάβει.
3: Για κάποιους παραγωγούς και εσύ το έχεις κάνει.
0: Ναι, το θέμα ποιο είναι δηλαδή, ότι κόβουν ακροατές, τι εννοείς?
3: Πάντα όταν κλείνω μιλάς για ανεμόμυλες και για Δον Κιχώτηδες. Να σε ρωτήσω και κάτι προσωπικό, αφού λες
0: ναι.
3: Να μιλάμε επί προσωπικού, γιατί την άλλη φορά σου είπα ότι μιλάς εφόσον κλείσω. Ας κάνουμε συζήτηση. Διάβαζες Δον Κιχώτη, όποτε τη λαμβάνω με μικρός? Είναι αδιάκριτη ερώτηση να σου πω τι διάβαζες, τι κόμιξ διάβαζες, τι...
0: Όχι, δεν διάβαζα, αλλά ξέρω την ιστορία του Δον Κιχώτη, ναι.
3: Αχα.
0: Έχω παίξει και σε παιδικό θέατρο με τον Δον Κιχώτη, ναι. Και...
3: Και μπορείς εσύ να υπονοείς κάποιους που προσπαθούν να μιλούν διακριτικά για το αν βλέπουν συστήματα ή αν βλέπουν δράκους και νερόμυλους και φανταστικούς εχθρούς. Ποια έχει έγκαιξη εσύ, τον γνωρίζεις τον άλλον, τι ξέρει και τι έχει ζήσει?
0: Δεν μίλησα εγώ συγκεκριμένα για σένα. Εγώ μιλάω για μια γενικότερη κατάσταση που θεωρώ ότι πάει την κοινωνία πίσω.
3: Έχω προσωπική εμπειρία. Ακόμα και διακριτικά, όταν μπορώ να σου πω για τους ανθρώπους εσείς που τους χαρακτηρίζετε τόσο εύκολα, εγώ τους έχω ζήσει στην ιδιωτικότητά τους. Τους πιο πολλούς. Ό,τι αφορά στρατιωτικά θέματα, σώματα ασφαλείας και αθλητικά, ακόμα και για διεθνή, τα έχω ζήσει. Και μπορώ να τα αποδείξω, άμα μου δώσετε χρόνο κάποιοι. Και όχι να κόβετε και να βάζετε ταμπέλες και να λέτε ότι βλέπουμε εμείς συστήματα. Το σύστημα το έχουμε ζήσει, το έχουμε υπηρετήσει και το έχουμε λουστεί στο τομάρι μας, το έχουμε πληρώσει. Εμείς που τολμάμε να πούμε κάποια πράγματα και προσπαθούμε να τα πούμε διακριτικά. Και εσείς μας βάζετε ταμπέλες. Εγώ για να σου πω, δεν διάβαζα ούτε Δον Κιχώτη, ούτε Μανίνα όπως κάποιοι που το παίζουν εδώ και κρίνουν τους άλλους. Εγώ διάβαζα Τάγκς, Κράνος και πότε μέχρι τα 16 που πήρα το βάφτισμα του πυρός πηγαίνοντας με το άλλο φίλο και πότε κάνα τα ρατατά. Δεν διάβαζα ούτε Ματίνες, ούτε Δον Κιχώτητες, ούτε παραμύθια να πούμε τη σχάλη μας. Διάβαζα πράγματα...
0: Ναι, ωραία, τώρα αυτά όμως δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν τους υπόλοιπους. Κάτι πιο συγκεκριμένο έχουμε να πούμε?
3: Ενδιαφέρει να προσέξετε κάποιοι, ειδικά όταν δεν έχει αντίλογο άλλος, πώς συμπεριφέρεσαι στο ραδιόφωνο.
0: Ωραία, έχεις κάποιο πρόβλημα μαζί μου, το λες για μένα, επειδή ακούω λες και γενικά. Αν έχεις κάτι μαζί μου, πες ποιο είναι το πρόβλημα, να το λύσουμε αν λύνεται.
3: Όχι, θέλω να ξέρω. Νομίζετε ότι όταν σας παίρνουμε τηλέφωνο, νομίζετε ότι μπορείτε να μας κρίνετε? Ή παίρνουμε για εσάς, ή παίρνουμε για τον παραγωγό τηλέφωνο.
0: Όλοι μπορούμε να κρίνουμε όλους. Από εκεί πέρα, πόσο βαρύτητα έχει η κρίση του καθενός, είναι ένα άλλο θέμα.
3: Κρίνεις αυτά που λέω. Το αν πηγάζουν από φαντάσματα ή συστήματα.
0: Ναι, άκου λοιπόν για να προχωρήσουμε.
3: Άμα σου πω πράγματα προσωπικά, θα πεις είναι μηνύσιμα.
0: Ναι.
3: Για να σου αποδείξω ότι δεν είναι ούτε ανεμόμυλη, ούτε φανταστικά.
0: Όχι, εγώ θα επιμείνω ότι είναι, ξέρεις γιατί. Γιατί προχθές που ήμουν εδώ απ' έξω και σ' άκουγα.
3: Παραμύθι. Εσείς πουλάτε το παραμύθι ότι είναι αγγελικά πλασμένος ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι αγγελικά.
0: Εγώ ειδικά φίλε, τον κόσμο τον έχω καθόλου αγγελικά πλασμένο.
3: Δεν είναι τίποτα καλό. Όλα είναι
0: γι' αυτό και έχω μείνει έξω από όλα, αλλά οκ. Okay. Άκου ένα πράγμα γιατί πρέπει να προχωρήσουμε όμως, γιατί περιμένουν κι άλλοι, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Προχθές λοιπόν, προχθές, επειδή ήμουν εδώ απ' έξω, έρχομαι λίγο νωρίτερα και σε άκουγα. Στον Πασχάλη. Λοιπόν, ναι. Και ήταν ξεκάθαρο ότι φωτογραφίζεις εμένα και έλεγες για κάποιους παραγωγούς που μας κάνουν έτσι και το ένα και το άλλο. Θυμάσαι.
3: Και αυτό είναι το φωτογραφίζω και αντιδράει.
0: Πρόσεξε τώρα. Όχι, εγώ άλλο θέλω να σου πω. Αυτά που περιέγραψες όλα και έλεγες ότι εγώ λέω έτσι και ο παραγωγός μου λέει το άλλο και το ένα για να δείξεις, ρε παιδί μου, ότι είμαστε αντίθετοι και σου χρεώνουμε πράγματα κτλ. Εγώ συμφωνούσα σε όλο μαζί σου. Εκείνη η πλάκα. Δηλαδή, εσύ θα δεις πάντα εχθρό ακόμα και όταν μπορεί να συμφωνεί ο άλλος μαζί σου. Αυτά όλα που περιέγραφες για μένα προχθές και φωτογράφιζες χωρίς όνομα, αλλά εγώ κατάλαβα.
3: Συμφωνείτε.
0: Όλα αυτά που είπες, εγώ συμφωνούσα μαζί σου.
3: Εγώ έχω τη μόρφωση και την εμπειρία από τη ζωή και από τους χώρους που κινήθηκα και τους πλήρωσα. Να ξέρω ότι κατά βάθος συμφωνείτε. Και την αντίδρασή σας δεν την παρεξηγώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρω γιατί αντιδράτε στην αλήθεια και στο σωστό.
0: Να βλέπεις τώρα, πάλι κάνεις ερμηνεία και δίκη προθέσεων.
3: Αυτό.
0: Πάλι υπάρχει κάτι πίσω από αυτό που φαίνεται.
3: Αυτό που με πειράζει είναι ότι κόβεται και ακροατές που πάνε και προσπαθούν να δώσουν βάση και όχι να συνυπογράψουν.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ γιατί μιλάμε 5 λεπτά έτσι, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν κόβω κανέναν ακροατή.
3: Θέλω να πω και κάτι άλλο, ναι. Γενικό.
0: Ναι. Μιλάμε 5 λεπτά, δεν γίνεται, φίλε, την άλλη φορά. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Σε ευχαριστώ. Την άλλη φορά. Έχουμε κάνει κατάχρηση. 5 και. Εντάξει. Και θα πω κάτι μετά του. Τι να πω τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο γενικό πάνω σε αυτά που είπες, για να μην το πάρεις προσωπικά, αλλά να απαντήσω σε κάτι, αλλά τώρα ούτε αυτό προλαβαίνουμε. Έλα, πάμε, καλημέρα. Ναι.
4: Κωστά.
0: Ορίστε.
4: Κωστά.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, τι θα γίνει, θα παίρνουν όλοι τα τηλέφωνα.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας. Πες το.
4: Όλους τους παίρνουν. Κάτσε, ρε Κώστα. Κάτσε το λογικό. Αυτή η χώρα δεν υπάρχει λογική. Αν υπήρχε λογική, δεν θα ήμασταν και εδώ που είμαστε. Αυτή η χώρα είναι καμένη. Καμένη στο μυαλό, τελείως. Δεν γίνεται χώρα αυτή, ρε. Πιστέψε εσύ ότι θα γίνει χώρα. Τι να πω. Βγαίνει ο καθένας ό,τι θέλει, λέει. Ό,τι θέλει. Εδώ κεγόμαστε, εδώ χανόμαστε, εδώ μας τα πήραν όλα. Και ο κόσμος όλος, ο καθένας ό,τι νομίζει, λέει. Ρε εσύ, την ουσία, ρε. Την ουσία, ρε. Πρέπει να
0: πάμε. Πάμε στην ουσία, πες στην ουσία, λοιπόν.
4: Τι να πω, ρε Κώστα, τι να πω, ρε. Τι να πω. Να κάτσω να λέω το τι έγινε και τι. Ρε τώρα, ρε, εδώ τι γίνεται τώρα. Εδώ τι γίνεται. Εδώ δεν ξέρουν ότι θα μας πάρουν και τα βρακιά. Και ακόμα τη ρητάμ του Ρουντούμ να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Εγώ είμαι υπέρ του αθλητισμού. Ναι, αλλά πρώτα κάνεις το σπίτι σου, κάνεις, λένε, το γήπεδό σου, κάνεις τα πάντα και μετά. Εμείς είμαστε πρώτα πανηγύρι και μετά πάμε να κάνουμε. Δεν γίνεται, ρε Κώστα, αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα διάλυσε από πανηγύρια, από πολιτικούς συλλόγους, από το ένα, από ο καθένας τραβάει όπου θέλει. Εδώ η χώρα καίγεται οικονομικά, σύνταξη δύο καρπούζια, άμα βάζεις τη σύνταξη τα 500, δύο καρπούζια παίρνεις. Και σου μιλάει ο άλλος, εγώ περνάω καλά. Ρε φίλε, εσύ δεν είσαι άνθρωπος, εσύ το μαριστής. Εγώ δεν περνάω καλά. Όχι, εγώ πέρασα καλά και θέλω να περάσουν και οι υπόλοιποι καλά. Εάν εγώ επειδή στη βγάζω μπέικα και νομίζω ότι κοροϊδεύω τον κόσμο, κοροϊδεύω τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό τσατίζομαι. Γενικά, έχεις, βοηθάς, δεν έχεις, το τσουρώνεις και τελείως. Εγώ λέω περνάω καλά. Και εγώ πέρασα καλά, ρε Κώστα, και τι έγινε δηλαδή. Επειδή πέρασα εγώ καλά, οι άλλοι να δυστυχούνε. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειδικά στην Ελλάδα είμαστε αυτό. Εμείς να περνάμε καλά και δεν πάει να γίνει. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Σε αυτά τα θέματα. Κάτσε, ρε φίλε, εντάξει, σαν να σε γνώρισε η τύχη. Εντάξει, το νόμισε, εντάξει. Αλλά δες και το διπλάνο σου. Έχει τρία παιδιά. Άλλος τέσσερα, άλλος δύο. Εκεί βοηθάει το σύνολο. Εδώ μιλάμε, έχουμε γίνει τέτοιοι τομαριστέ που έχω χάσει πάσα ιδέα. Πάσα ιδέα. Όποιος περνάει καλά, τι με νοιάζει. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, δεν είναι μόνο όποιος περνάει καλά. Αυτό που λες, ο φιλοτομαρισμός έρχεται και όταν δεν περνάμε καλά. Και απογοητευόμαστε και στο τέλος καταλήγουμε εκεί. Εγώ πριν που ρώτησα κάτι, καλά, άσε και πάμε και διάλειμμα πρέπει και το συζητάμε μετά. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
4: Κωστάκη, σε αφήνω γιατί συγχύζομαι να πούμε.
0: Γιατί... όχι, μη συγχύζεσαι, εντάξει. Έγινε. Πάμε διάλειμμα.
4: Συγχύζομαι.
0: Μη συγχύζεσαι. Δεν υπάρχει λόγος γιατί να συγχύζεσαι. Λοιπόν, τώρα, εγώ έχω πάρει γραμμές εδώ πέρα, ξεχάστηκα, πήγε 12 χαμπάρι, δεν πήρα. Πάμε ένα διάλειμμα. Δεν θα πω τα πολλά τώρα, μεσάν σήμερα και τέτοια. Πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζω με γραμμές κατευθείαν. Ένα λεπτάκι μόνο και συνεχίζουμε κανονικά, έτσι. Τα πούμε τα υπόλοιπα της ημέρας λίγο πιο μετά, δεν πειράζει. Έλα, πάμε, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Να πω μόνο ότι γιορτάζει Τετάρτη πήγαμε, 29, ναι, 29 Ιουλίου. Ο Καλίνικος και η Καλλινίκη γιορτάζει και οι Τίγρεις επίσης, όσοι έχουν μείνει, που έχουν μείνει λίγες δηλαδή. Παγκόσμια ημέρα λέει, ναι, της Τίγρης. Κατά τα λοιπά, καιρούλης στα γρήγορα από 26 μέχρι 32 με μπόλικο ήλιο. Και θα τα πούμε τα περισσότερα μετά, εδώ που έχει κάποια στο σαν σήμερα κλπ. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε γραμμές και πάλι έτσι γρήγορα γρήγορα, αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι. Να πω λίγο έτσι και μία και ως απάντηση, όχι όμως επί προσωπικού στο φίλο πριν, γενικότερα όμως για να γνωριζόμαστε και καλύτερα, και σε σχέση με αυτό που ανέφερε ο τελευταίος ο φίλος, περί ότι κάποιοι, ρε παιδί μου, έχουμε βολευτεί και έχουμε γίνει φιλοτομαριστές και όλα αυτά. Καταρχάς, και σε δύο λεπτά και ανοίγω και πάλι γραμμές, έτσι. Λοιπόν, έρχομαι. Νωρίτερα, με αφορμή κάποια μηνύματα, κάποιες κουβέντες, έκανα ένα σχόλιο και είπα, ρε παιδί μου, ότι είμαστε ένας λαός που δείχνει ότι είμαστε ένας κουρασμένος λαός που έχει χάσει την πίστη του, έτσι. Και δεν είναι βέβαια μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μία, εδώ ένα παραπάνω βέβαια, γιατί είμαστε και πολύ ταλαιπωρημένοι από τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Και φτάσαμε κάπου να ζούμε στην εποχή της απάθειας, της αδράνειας, της παρέτησης, ότι βλέπουμε τα πράγματα μέσα από το πρίσμα του παρατηρητή πλέον, παρότι είναι πράγματα που αφορούν και καθορίζουν τις ζωές μας και μπλα μπλα μπλα. Έκανα μια ερώτηση, ρε παιδί μου, πριν, ότι γιατί συμβαίνει άραγε αυτό. Δηλαδή, γιατί οι κοινωνίες είναι, ξέρω εγώ, τόσο παθητικές. Γιατί μπορεί να φτάνει να είναι, πώς το είπα πριν, η αντίδραση, ξέρω εγώ, να είναι η παρέτηση να μοιάζει προτιμότερη από την αντίδραση, ενώ υπάρχουν τόσα προβλήματα. Γιατί. Λοιπόν, και πάνω εκεί υπόθηκαν κάποια πράγματα, άρα να βάλω και το γιατί η κοινωνία μπορεί να έχει φτάσει να δείχνει τόσο έτσι, να έχει γίνει τόσο πολύ του ατομισμού. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον προηγούμενο φίλο που έχει και κάποια έτσι μαζί μου θέματα, αλλά οκ, από τη στιγμή που τα συζητάμε με αυτό το ύφος δεν έχω πρόβλημα. Παιδιά, για το αν μπορεί κάποιος να κρίνει κάποιον άλλον και τα λοιπά και να κλείνει ακροατές και όλα αυτά, εγώ καταρχάς δεν κλείνω κανέναν. Εντάξει, σε σχέση με για τη δική μου εκπομπή μιλάω, εγώ δεν κλείνω κανέναν. Πρέπει έτσι να βρει, να κάνει, και πάλι την επόμενη φορά θα τον αφήσω. Αν και να σου πω και την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Δεν ξέρω αν είναι σωστό δηλαδή το ότι υπάρχει τέτοια δημοκρατικότητα. Αλλά οκ, άστο αυτό, τώρα είναι άλλη κουβέντα. Από εκεί και πέρα όμως, φίλε μου, που είχαμε πριν την κουβέντα έτσι που μιλήσαμε και αρκετή ώρα και μου λες ότι κλείνω το τηλέφωνο και μιλάω μετά, αναγκαστικά θα πρέπει να πω κάτι, και το λέω γιατί δεν αφορά εσένα, έχει να κάνει γενικότερα. Λοιπόν, φυσικά και έχω δικαίωμα εγώ να κρίνω τον οποιοδήποτε, από τον Τραμπ που μπορεί να έχει παρεξηγηθεί που το κάνω, μέχρι εσένα, μέχρι οποιονδήποτε, όπως και οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να κρίνει αυτά που λέω εγώ. Από εκεί και πέρα, το βήμα είναι ανοιχτό για όλους. Όμως, υπάρχει μια εκπομπή που είναι και δουλειά, έτσι, και έχει τέλος πάντων, υποτίθεται, κάποιους στόχους σε εισαγωγικά ή μη. Εγώ λοιπόν, ένας από τους στόχους που έχω σαν εκπομπή, δεν είναι να κάνω τα καλύτερα νούμερα, αν και τα νούμερα ευτυχώς μια χαρά είναι, για να μην πω και δύο χαρές. Εμένα πάντα ο πρώτος μου στόχος ήταν να μπορούμε να προσελκύουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν να πούνε πράγματα, που μπορούν να συμβάλλουν δηλαδή σε μια κουβέντα που θα αφήσει πράγματα και που θα έχουν επαφή με την πραγματικότητα όσο το δυνατόν, διότι θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλο ζήτημα ως κοινωνία σε αυτό. Άρα λοιπόν, το να υπάρχουν κάποιες λογικές, κάποια συμπεράσματα που βγαίνουν μέσα από λογικές που δεν πατάνε πουθενά, έτσι, και πατάνε επάνω σε μια αμφιβολία ή σε μια κατάσταση που είναι εικασία στην εικασία. Εντάξει, η αμφιβολία καλό πράγμα είναι και η επιστήμη εκεί στηρίζεται, έτσι προχωράει μέσα από την αμφιβολία και την αμφισβήτηση, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Εγώ λοιπόν έχω προσπαθήσει με τον τρόπο μου Όπως έχω προσπαθήσει να προσελκύσω κάποιους ανθρώπους που θεωρώ ότι έχουν μια σοβαρότητα και μια βάση τέλος πάντων στα λεγόμενά τους, έτσι με τον τρόπο μου προσπαθώ να δείξω κιόλας ότι κάποιες λογικές που είναι, ας πούμε, ξέρεις, αμφισβήτηση για την αμφισβήτηση σε σημείο συνωμοσιολογίας κάποια στιγμή, οι οποίες κρύβουν και έναν και καλυμμένο ναρκισισμό πολλές φορές, γιατί είναι, ξέρεις, και εγωιτευτικό πράγμα η συνωμοσιολογία. Γιατί πέρα από την αίσθηση, ξέρω εγώ, ότι είμαι πολύ μπροστά και τα λοιπά, αυτοθαυμασμός, δίνει στον άνθρωπο και μία αίσθηση ότι ελέγχει καλύτερα τα πράγματα. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να ακούγονται πράγματα που δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που είπα τώρα με βάση τον τελευταίο φίλο και έρχομαι γραμμές. Ότι επειδή πολλοί ζητούν την επανάσταση, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι να παράγεται θόρυβος και τελικά καμία επανάσταση να μην γίνεται, αντιθέτως να καθόμαστε όλοι στα αυγά μας. Έτσι, γιατί έχουμε μάθει, νιώθουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε θόρυβο, όχι να μιλάμε με ουσία. Γι' αυτό λοιπόν κάποιες φορές με ακούτε έστω και μέσα από τρολαρίσματα, έτσι, να λέω κάποια πράγματα για καταστάσεις που παραπέμπουν σε σκοτεινούς εχθρούς και τα λοιπά. Γιατί όταν έρχεται και φτιάχνετε μια τέτοια κατάσταση και γίνεται κυρίαρχη αυτή η κατάσταση, εκεί αυτομάτως χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα. Και δεν είναι μόνο ότι χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα, είναι ότι μέσα από την έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα, επειδή ποτέ δεν βρίσκεται η λύση, φτάνουμε να παραλύουμε ως κοινωνία και να παρετούμαστε. Έτσι είπαμε, είναι η οργή, η οποία μετά φέρνει την απογοήτευση, η οποία μετά φέρνει, ξέρω εγώ, την παρέτηση, η οποία μετά φέρνει τον φιλοτομαρισμό που είπε ο φίλος πριν ο τελευταίος στο τηλέφωνο. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι από το να ψάχνουμε συνεχώς σε σκοτεινά δωμάτια τους εχθρούς και τα συστήματα, θα ήταν καλύτερο να καταλάβουμε ότι πριν από αυτό ο κόσμος που έχουμε φτιάξει, αυτός ο κόσμος που βλέπουμε, όχι αυτός που δεν βλέπουμε, είναι ήδη αρκετά παράλογος και αρκετά στραβός για να διαγράψει την πορεία που διαγράφει. Καμία συμμορία δεν χρειάζεται, καμία σκοτεινή οντότητα. Τα πράγματα είναι πιο απλά από αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Αυτό το πράγμα που φτιάξαμε ή ανεχτήκαμε είναι ήδη αρκετά σκοτεινό και παράλογο για να δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που μας δημιουργεί. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση γιατί περιμένετε και πριν από το διάλειμμα. Ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο 23 10 90 90 90 54 301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, όση ώρα σ' ακούω και μιλάς, μου ήρθαν διάφορα πράγματα στο μυαλό για να σου δώσω μια απάντηση για την κοινωνία, για τον κόσμο γενικότερα. Το παράδειγμα που θα φέρω μπορεί κάποιοι να στεναχωρηθούν, κάποιοι τέτοιοι συζητάς, συγγνώμη γι' αυτό. Σκέψω ότι η κοινωνία μας είναι σαν ένα ασθενή με καρκίνο. Λοιπόν, που αυτός ο άνθρωπος, ο καρκίνος αυτόν τον άνθρωπο έχει κάνει 2-3 μεταστάσεις. Και αυτός συνεχίζει και το πολεμάει. Πηγαίνει, κάνει χημειοθεραπείες, παίρνει φάρμακα, δοκιμάζει, κάνει ράνι, αλλά η μία η μετάσταση φέρνει την άλλη. Το αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο άνθρωπο που πάσχει από καρκίνο είναι ένα. Θα πεθάνει. Αυτό είναι η κοινωνία μας. Και τι πρέπει να κάνει εφόσον αποδεχτεί ότι θα πεθάνει? Όσο καιρός του έχει μείνει, να προσπαθήσει να τον ζήσει όσο πιο έντονα μπορεί. Να ζήσει τα παιδιά του, τα εγγόνια του, την οικογένειά του, τους φίλους του, τη ζωή του γενικότερα, από τη στιγμή που έχει αποδεχτεί ότι θα πεθάνει. Γιατί μόνο με θαύμα, με ένα θαύμα θα σωθεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι η κοινωνία μας. Δεν είναι η απραξία. Εγώ είμαι 39 χρόνια στα 40. Ούτε πλούσιος είμαι, ούτε από πλούσια κάκαλα γεννήθηκα, ούτε λαχεία κέρδισα, ούτε εποχές με τα πολλά φράγκα έζησα. Με ακούς ή μιλάω μόνος μου?
0: Μια χαρά σε ακούω και μια χαρά τα λες.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι ότι η κοινωνία σταμάτησε να νιώθει, είναι ότι σταμάτησε να πιστεύει. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Όχι, όχι, δεν σταμάτησε να πιστεύει. Απλά έχει αποδεχτεί το ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να διώξει.
0: Ναι, αυτό λέω. Σταμάτησε να πιστεύει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα.
1: Σε όλα τις τα όργανα. Και ένα όργανο να κάνει να διορθώσει, έχει άλλα 5, 6, 7, 8 όργανα από πίσω τα οποία πεθαίνουν. Οπότε λες, θα ζήσω. Όσο προλαβαίνω, ένα μήνα, 5 μέρες, 6 μέρες, 2 χρόνια, όσο μου έχει μείνει, θα προσπαθήσω να το ζήσω και να
0: πάω. Ναι, θα υπομείνω όσο πιο απαλά μπορώ το μαρτύριο.
1: Λοιπόν, αυτό. Εγώ είμαι 39 σου λέω χρονών. Δουλεύω σαν το σκυλί. Όταν σου λέω σαν το σκυλί, σαν το σκυλί. Λοιπόν, πλούσιος ξέρω ότι δεν θα γίνω. Η δουλειά που ρίχνω τώρα εγώ, αν την έριχνα πριν 25 χρόνια, θα είχα 3 πολυκατοικίες, Κώστα. Θα είχα 3 πολυκατοικίες. Αν τη δουλειά που ρίχνω τώρα, την είχα ρίξει πριν από 25 χρόνια, αλλά δεν μπορούσα γιατί ήμουν παιδάκι. Δουλεύω από τα 13 μου, 14 μου. Λοιπόν, ξεκίνησα να δουλεύω. Εγώ το έχω αποδεχτεί. Είναι η αποδοχή του ότι δεν.
0: Γιατί όμως, αυτό είναι πολύ κρίσιμο που λες. Γιατί
1: είναι...
0: εγώ αυτό που λες καταλαβαίνω απόλυτα πως το λες και συμφωνώ, αλλά γιατί όμως να το έχεις αποδεχθεί? Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν αλλάζει τίποτα, αφού όλα από εμάς περνάνε?
1: Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, γιατί ακόμα και τα σηκώτια μου να σώσω, τα πνευμόνια μου πεθαίνουν.
0: Πες μου λίγο πρακτικά. Γιατί η κοινωνία πιστεύεις ότι δεν μπορεί να αλλάξει?
1: Γιατί είναι τόσο βαθιά ριζωμένα όλα τα συστήματα αυτών που μας κυβερνάνε. Δεν μιλάω ούτε για Νέες Δημοκρατίες, ούτε για... δεν είμαι ούτε με τα κόμματα, έχω σχέση, ούτε τίποτα. Λοιπόν, εμένα όταν ήμουν φαντάρος, μου πλήρωσε λόγω του πατέρα μου κάποιος γνωστός που ήταν σε ένα... πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία εισιτήρια για να έρθω από την Κρήτη εγώ να έρθω από την Κρήτη για να ψηφίσω.

0: βράζει. Κανέναν δεν βλέπω να βράζει. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν έρχονται, οι μηχανές πηγαίνουν έρχονται, τα ταξίδια φεύγουν, τα ταξίδια. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν πρόβλημα. Δεν διαφωνώ. Μπορεί να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, να τους πάρουν κάτι παραπάνω από αυτό που, μπορούν, που πρέπει. Ναι, υπάρχουν. Δεν φοράω τέτοιο από το παροπίδες. Τα βλέπω και αυτά. Τα αισθάνομαι και αυτά. Αλλά την κοινωνία, συγγνώμη, δεν τη βλέπω να βράζει.
1: Άρα δεν είναι το υπάρχει μόνο ένα σύστημα λοιπόν που δεν νικέται. Είναι και ότι τα πράγματα όπως το περιγράφεις δεν είναι τόσο τραγικά όσο θέλουμε να λέμε.
0: Εγώ είναι προσωπικό μου, έτσι.
1: Ναι, ναι, φυσικά για τον εαυτό σου μιλάω.
0: Δουλεύω πάνω από 13-14 ώρες την ημέρα. Κάθε μέρα. Και δεν έχω ούτε Σαββατοκύριακα. Μπορώ να κλέψω μια μέρα, δύο μέρες να κάνω. Ναι, οκ. Okay. Αλλά την κοινωνία, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν τη βλέπω, παιδιά, να βράζει.
1: Ναι, δεν τη βλέπεις να βράζει γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, ή γιατί κουράστηκε να βράζει και κάπου έχει καθίσει, ας πούμε.
0: Αυτό βλέπω έξω, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, υπάρχει, λες, μια υπερβολή.
0: Βλέπω τα πάντα να κινείται, το χρήμα να κινείται. Από αυτούς που έχουν, που πιστεύω ότι είναι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία στην Ελλάδα ή και στον κόσμο, δεν γνωρίζω στον κόσμο, αλλά μιλάω για την Ελλάδα, να μιλήσω πιο τοπικά για τη Θεσσαλονίκη. Το χρήμα κινείται. Τώρα πού βρίσκεται αυτό το χρήμα, πού το βρίσκουμε αυτό το χρήμα και το κινούμε, δεν γνωρίζω. Αλλά την κοινωνία δεν τη βλέπω να βράζει.
1: Okay.
0: Αυτά ήθελα.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
2: Ναι, κύριε Βρανά.
1: Ναι, ναι, χαίρετε.
2: Για να στα ψάλω κι εγώ λίγο.
1: Για ψάλτε τα μας κι εσείς, τώρα που πήραμε το κολάι.
2: Εσύ είσαι που δεν κλείνεις, ε.
1: Εσύ τώρα άμα παίρνεις δύο φορές σε κάθε εκπομπή, τι να σε κάνω.
2: Όχι.
1: Και με πας και στη γραμμή στα κόκκινα συνέχεια, αφάμε καμιά μήνυση στο τέλος.
2: Την πρώτη φορά γιατί με έκλεισες, στα ούτε δύο λεπτά.
1: Ποια πρώτη φορά.
2: Τι είπα δηλαδή.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά λες πράγματα που είναι στα κόκκινα συνέχεια.
2: Ποια είναι στα κόκκινα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα χθες τι είπες συγκεκριμένα.
2: Ο Σόρας είναι...
1: Έλα πάμε τώρα, έλα. Κάθε φορά...
2: Παρακαλώ ρε φίλε. Λέμε, δηλαδή αναιρείς τις αποφάσεις του δικαστηρίου, τρεις αποφάσεις. 17, 18 και 19, 2017, 18 και 19.
1: Ωραία, πάμε στα δικά μας τώρα, έχουμε πιο σοβαρά να ασχοληθούμε.
2: Σε περίμενε. Έχεις κάτι με το Σόρα, είσαι γραμμένος στο Σόρα.
1: Άντε πάλι.
2: Πώς για, εξήγησέ μας.
1: Έχει καμία απόφαση καταδικαστική, είναι φυλακή. Είναι φυλακή, έχει κάποια ποινή με αναστολή οτιδήποτε.
2: Δεν κάθισε 2,5 χρόνια, κάθισε φυλακή. 2,5 χρόνια.
1: Γι' αυτό εδώ που λες.
2: Βεβαίως, για ναι. Όλα αυτά. 2,5 χρόνια. Και ας σου πω πότε μπήκε και πότε αποφυλακίστηκε. Τι λέμε τώρα, πλάκα κάνουμε. Με ανύπαρκτα τρισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Και με ένα όσημα αρχαιοελληνικό για να εξαπατήσει, να μαζέψει μαζί του αρχαιοέλληνες και δεν ξέρω εγώ τι. Και δεν θέλεις να μιλήσουμε για αυτό που αυτός μιλούσε για άμεση δημοκρατία. Αυτός την έφερε την άμεση δημοκρατία, αν θέλεις να μάθεις. Πριν από αυτόν δεν υπήρχε η λέξη άμεση δημοκρατία. Κανένας δεν μιλούσε. Και μου βγάζεις εχθές παράδειγμα ότι η άμεση δημοκρατία είναι η Χούντα, η Ελβετία, των τραπεζιτών, των σιωνιστών, των τοκογλύφων και δεν συμμαζεύεται. Που 40% του πληθυσμού ζει στα όρια της φτώχειας. Και όχι επειδή έτυχε, επειδή το θέλουμε. Έλα να μιλήσουμε σε παρακαλώ πάρα πολύ για την Ελβετία, για να δεις πόσο μεγάλη είναι αυτή η δημοκρατία της άμεσης δημοκρατίας. Η αληθινή δημοκρατία υπήρχε στην Αθήνα. Αυτή την δημοκρατία που πρεσβεύεται κάποιοι και τη θεωρείται ότι είναι ιδανική αυτή της άμεσης δημοκρατίας, είναι η δημοκρατία της ολιγαρχίας, η οποία εφαρμόζεται και εδώ, εφαρμόζεται και δίπλα και παραπέρα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή την κοινωνία δεν την έστησα, Κώστα μου, ούτε εσύ, ούτε εγώ. Δεν έχουμε τις δυνατότητες αυτές. Μας τις χτίσανε. Και καλά στα είπε ο προηγούμενος και πάλι θέλει... Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ξέρουμε όλοι, έχουμε συνειδητοποιήσει και γνωρίζουμε τι μας συμβαίνει ακριβώς και συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε.

0: λαμβάνουμε μικρές απολαύσεις της ζωής, μας τη χαρίζουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, η γυναίκα μας, η μάνα μας, ο παππούς μας, όλοι αυτοί. Και σας έχουμε γραμμένους όλους εσάς που στήσατε αυτό το σύστημα, το οποίο ποτέ δεν μίλησες ποιοι το στήσανε. Και όταν πάμε να βρούμε τους ενόχους, αμέσως τοποθετείς και μιλάς για συνωμοσίες.
1: Τώρα χάσαμε όμως την μπάλα. Ποιο σύστημα, για ποιο μιλάς τώρα?
0: Για ποιο?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πες μου για την άμεση δημοκρατία, ορίστε το σύστημα.
1: Α, για την άμεση δημοκρατία μιλάμε τώρα? Πάλι ακόμα γι' αυτό λέμε?
0: Α, γιατί είπαμε? Εσύ έβγαινες και έλεγες ότι εδώ υπάρχει η αδικία, ότι δεν υπάρχει ισότητα, δεν υπάρχει ισονομία. Γι' αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε. Αυτό το σύστημα πρεσβεύει η Ελβετία, αν δεν το ξέρεις. Για να το μάθει και ο κόσμος. Και μία ερώτηση για να κλείσω, σε παρακαλώ. Το σύστημα αυτό της άμεσης δημοκρατίας, ξέρεις που εφευρέθηκε? Αυτοί που το πρεσβεύουν και το λένε, ξέρεις που εφευρέθηκε πρώτη φορά?
1: Πού και μετά να μ' ακούσεις και εμένα 30 δεύτερα πριν κλείσεις.
0: Όχι, στην Αθήνα. Για να βγει ο φίλος μας ο Ισοκράτης να μας πει πού ακριβώς εφαρμόστηκε το σύστημα της άμεσης δημοκρατίας για πρώτη φορά στον κόσμο. Για να δούμε ποιανό πατέντα είναι και πώς τη βγάλαν μέσα από το μυαλό τους. Για μην δουλεύουμε τον κόσμο, ρε Κωστή.
1: Ωραία. Λοιπόν, άκου και εμένα λίγο, σε χαμηλώνω για να πούμε την καληνύχτα, έτσι. Τα είπες, οκ, okay, μια κουβέντα απλά για να τα ακούς, όχι τίποτα άλλο, δεν είναι επί προσωπικού. Εγώ αυτό που λέω λοιπόν κάθε φορά, δεν είναι ότι η άμεση δημοκρατία είναι η σωτηρία. Ειδικά για την Ελλάδα λέω ότι είναι βουτιά στον κρεμό. Έτσι με βάση το πώς είμαστε εδώ πέρα, σαν κοινωνία. Οκ. Okay. Ούτε και είπα ποτέ ότι η Ελβετία τα έχει όλα καλά. Βέβαια, η Ελβετία προχθές έκοψε μέσα από δημοψήφισμα απόφαση που ήταν για το αν θα πρέπει να μειωθούν, ξέρω εγώ, με το όριο συντάξεων. Αν θα πρέπει να μεγαλώσει το όριο συντάξεων. Τους είπαν έχουμε πρόβλημα, δεν βγαίνουμε, και το κόψανε. Τώρα μπορεί να τους βγήκε σε κακό βέβαια αυτό. Έτσι, γιατί να μην έχουν να πληρώσουν αύριο μεθαύριο. Αλλά άλλο θέλω να πω. Μην κάνουμε συνέχεια ένα λάθος. Και το κάνεις και εσύ τώρα. Είναι άλλο πράγμα ένα πολίτευμα και είναι άλλο πράγμα η κακή εφαρμογή του. Δεν μπορεί, αν στην Ελβετία, που εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα, αλλά ας πούμε για την οικονομία της κουβέντας ότι έτσι είναι, και έρχομαι στους επόμενους. Δεν μπορεί, αν στην Ελβετία υπάρχουν λαμόγια που καταπατούν, ας πούμε, την δημοκρατία ή οτιδήποτε και κάνουν το κουμάντο οι ολιγάρχες και οι τράπεζες, αυτό το πράγμα να το δένουμε με την άμεση δημοκρατία και να λέμε ότι είδες, απάτη είναι το πολίτευμα αυτό. Είναι το ίδιο που κάνουν κάποιοι και με τη δημοκρατία την κοινοβουλευτική που έχουμε εδώ, που επειδή δεν μας αρέσουν κάποια πράγματα, αντί να μας φταίει η εφαρμογή τους, μας φταίει το πολίτευμα. Είναι το ίδιο που κάνουν κάποιοι και με τον καπιταλισμό, που λέμε 1.000.000 φορές έχουμε πει ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που στα χαρτιά και στα βιβλία είναι μια χαρά, γιατί μιλάει για μια κοινωνία στημένη με σκοπό το κέρδος, το οποίο όμως θα αναδιανέμεται δίκαια στην κοινωνία. Το αν κάποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις και δεν κάνουν σωστή αναδιανομή, δεν φταίει το σύστημα. Καταλαβες. Είναι όπως λέτε για τις ανεμογεννήτριες κάποιοι, ότι να, γιατί πληρώνουμε το ρεύμα ακριβά ενώ έχουμε τόσο ρεύμα τζάμπα από τις ανεμογεννήτριες. Έτσι, και αντί να καταλάβουμε ότι οι ανεμογεννήτριες το δίνουν το ρεύμα τζάμπα, αλλά έτσι όπως είναι δομημένη η ιστορία με το χρηματιστήριο ενέργειας που υπολογίζει πάντα τελευταία τιμή την ακριβότερη που είναι του φυσικού αερίου, δεν μπαίνει στο σύστημα στο βαθμό που θα έπρεπε. Λοιπόν, καταλάβες, και αντί να δούμε πώς θα τη βάλουμε στο σύστημα για να μετράει περισσότερο η φτηνή ενέργεια που παράγει, μας φταίει, ξέρω εγώ, η ανεμογεννήτρια. Κατάλαβες, δηλαδή, μας φταίει ο γάδαρος, χτυπάμε το σαμάρι. Άρα, αν η Ελβετία δεν έχει μια σωστή άμεση δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με το τι σημαίνει άμεση δημοκρατία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την άμεση δημοκρατία, τα συν και τα πλην, να βρούμε τα βιβλία, τι πρεσβεύει η άμεση δημοκρατία, η συμμετοχική, και να μιλήσουμε. Εντάξει, γιατί όπως ένα κράτος μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, ξέρω εγώ, για το χύψη λόγο, έτσι υπάρχει και ένα άλλο που να λειτουργεί. Ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει σωστά αυτό για το οποίο λειτουργεί? Δεν είναι έτσι. Δεν θα παίρνουμε αυτό που μας βολεύει. Εντάξει. Αυτά. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Φίλε, δεν ακούω κάτι. Εδώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Χαίρετε. Γεια.
2: Κοιμήθηκε ο άλλος. Όλος κοιμήθηκε, όλος φωνάζει. Τι φωνάζει? Σε ακούμε.
1: Για βάλτε σε μία σειρά τα πράγματα.
2: Εντάξει, εκεί. Χαλαράδιο, να καταλάβουμε τι θα πεις. Δηλαδή μερικοί δεν και καλά να διαφωνήσουν. Και η φάση είναι πολλές φορές διαφωνείται συμφωνώντας. Τέλος πάντων.
1: Βέβαια, με αυτό τον τελευταίο που φώναζε συμφωνούμε. Αυτός τα έχει με αυτούς που αναπαράγουν συνέχεια τη μαυρίλα. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις. Δεν έχουμε διαφωνία επί της ουσίας. Τέλος πάντων, για πες.
2: Πρέπει να το καταλάβουμε και από τη στιγμή αυτό. Αυτό, κοίτα, εγώ σέβομαι ότι καταλαβαίνεις την αδυναμία κάποιου σε κάποια θέματα στο να συμφωνήσεις, στο να συζητήσει και έχει μάθει έτσι, okay, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα όμως. Εντάξει, okay, καλά.
1: Έλα, πάμε στα δικά μας, πάμε.
2: Κάποια στιγμή, okay, λοιπόν. Τώρα, κοίτα κάτι που με στεναχώρησε και με προβλημάτισε. Προχτές άκουγα μια εκπομπή, δεν έχει σημασία τώρα που και τι. Και τώρα παραγωγός, ίσως πάνω στη διασύνδεση, ίσως του μετάφεραν έτσι, ξέρεις, και με την εποχή των virals, πετάγονται τα πάντα διάφορα. Διαβάζει λοιπόν ότι στη Σύρο μια γυναίκα έκανε μια επίσκεψη σε ένα σπίτι και τη δολοφόνησαν. Το ακούω και εγώ, σοκαρίστηκα. Σε λέω, εντάξει, τι γίνεται, πήγε σπίτι και πήγε το μυαλό μου σε διάφορα, όχι, okay, δεν έχει σημασία. Μετά από δύο μέρες, μου σκάει και εμένα ένα viral με βίντεο αυθηνής, η οποία φοράει κουκούλα και πάνε μπει στο σπίτι. Και βγαίνει ο άλλος με την καρέκλα, τρομαγμένος, δεν ξέρω εγώ τι, και την πετάει την καρέκλα στο κεφάλι της που την πήρε και παρακάτω κόβει το βίντεο, δεν βλέπεις τι γίνεται. Και μετά από λίγο η γυναίκα δολοφονήθηκε με μια μαχαιριά. Εγώ θα σταθώ και θα σου πω και αλλού μετά ότι... αρχίζω και σκέφτομαι τώρα πόσο λύθοι μπορεί να είναι πια γύρω μας. Δηλαδή εντάξει, μπήκε ο άλλος στο σπίτι, τους απείλησε. Ωραία. Τον πιάνεις, τον καταδιώκεις, οκ, okay, και το σφάζεις μετά. Πού απειλείς εσύ, έτσι. Ρωτάω πρώτα από αυτό. Εντάξει, οκ, η νομοσύνη του καθένας μερικοί που θα είναι, παιδί μου, οκ, ήταν χαμηλή νομοσύνη αυτός. Όταν κυνηγάς στον δρόμο τον άλλο και το σφάζεις, επειδή μπήκε σπίτι σου, δεν ξέρω ποιο άνθρωπο πια παραβίασε, οκ, εντάξει, μέχρι εκεί σε κόβει.
1: Μα καταρχάς, κατά πάσα πιθανότητα καταστρέφεις και τη δική σου ζωή και θα σε πιάσουν.
2: Ναι, και ο άλλος δεν ξέρει τι κουβαλάει μαζί του και ποιος είναι. Για να πας να το κάνεις, να το παίξεις, ναι, το μπουκάσι. Έφυγε ο άλλος, στείλει ο αστυνομία, σου λέει μπήκα μέσα, κάνω δική μας, λέει, επίσημα. Αλλά θα σου πάω στην αστυνομία τώρα, γιατί σκέφτομαι και λέω, καλά, πόσοι λύθοι να είναι γύρω μας και με το παραμικρό μην μπλέξεις κάτι δράση, γιατί βλέπεις ότι από τη βλακεία του καθενός και από το φόβο και τη θερσιδηλία μπορεί να πας χαμένος. Αλλά μετά έχει να σκέφτομαι ότι πριν από 20-23 μέρες, στο Άργος, ένα παιδί το οποίο ήταν αυτιστικό και πανικοβλήθηκε, πήγαν δύο αστυνομικοί, ο Θεός να τους κάνει και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Το ξέρεις αυτό?
1: Ναι, βέβαια.
2: Έχουμε γίνει Αμερική, Σικάγο. Και βγαίνει η κυρία Φρουτιτούλα, ο Θεός να την κάνει πολιτικό, και γυρνάει και επικαλείται σε ένα πάλι βάρελα που μου βγάζει πριν, γιατί έτσι ενημερώνομαι, που βλέπω ότι για να πάρει ψηφαλάκι από αστυνομικούς ισχυρίζει ότι πρέπει και αυτοί να μπουν στη δικασία την νόμη, να μην προφυλακιστούν, να απολογηθούν. Θα δείτε πώς θα αντιμετωπίζουν, εγώ και εκεί θέλω να φτάσω. Πώς περνάνε την είδηση και για πόσο χάβατα σας έχουν. Για να πάνε να πάρει 5 ψήφους από αστυνομικούς, βγαίνει και το παίζει καλή σε αυτούς και δεν τη νοιάζει που είναι δολοφονία σε ένα παιδί αυτιστικό. Ψυχρό δολοφονία με σφαίρες στο κεφάλι, αυτοί που ποιον επιλούταν. Εντάξει, ήταν όλος νευρία σε φόρτωση, κυνηγούς την άλλη στο δρόμο, τους σκότωσε. Οι δύο αστυνομικοί με δύο πιστόλια και άλλοι 5 που ήταν τριγύρω, από ποιον επιλούταν και πυροβόλησαν. Τα βλέπουμε στην Αμερική με κάτι κινήματα που έγιναν εκεί πέρα και ξέραμε πότε θα έρθουν και βλέπουμε πότε έχουν τελικά. Καλό να προγραμματιζόμαστε λίγο με αυτή τη δημοκρατία που ζούμε πια, γιατί έχω χορτάσει πια ελευθερία λόγου και ελευθερία κρίσεως, ειλικρινά. Αυτά, να μιλήσουν και άλλοι, καλή συνέχεια.
1: Οκ, okay, χαιρετώ, να είσαι καλά. Ναι, προς το παρόν θα πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά, αν θέλουν, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Να κλείσω λίγο γραμμές για να δούμε κανένα μήνυμα, γιατί το πήγαμε σε ρία από τις 11. Πάμε λίγο διάλειμμα, εσείς για ό,τι θέλετε, 54-301, Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Γυρνάμε, βλέπουμε κανένα μήνυμα και εδώ είμαστε, αν θέλετε, ξανανοίγουμε και γραμμές.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε στα 32 μετά τις 12. Για να δούμε λίγο τι έχουμε εδώ από καλησπέρες και καλημέρες αδιάβαστο. Λοιπόν, τον Τάσο τον είδαμε με τον σεισμό. Ναι. Έχει και ρόλο που κουνάει. Μιλάει για τα Γιάννενα. Συν 5, όχι μωρέ, ήταν, πόσο ήταν το, αυτό το είδαμε. 4,5. Καλησπέρες και στον Γιώργο. Άλλη μία ταινία του Νόλαν και ανεβάζει τον Περίκ Λί. Ναι. Ο Τάσος, καλώς τον. Πού είσαι εσύ, βρε? Από Βέλγιο. Πού είσαι εσύ? Καλώς τον. Κώστας, σύμφωνα με αποκαλυπτικές, λέει, πληροφορίες έχουν αποσταλεί και έρχονται στη γη 4 ομάδες διδασκάλων καθοδηγητών από τον Λύρα, ποιο Λύρα, τον Σύριο, τις Πλειάδες και τον Αρκτούρο, όχι λέει της Φλόρνας, των άλλων, οι οποίοι θα συζητήσουν με τις κυβερνήσεις τις μεγάλες για τις λεπτομέρειες, για το πώς θα εμφανιστούν, λέει, και θα συστηθούν στην ανθρωπότητα. Τι να συζητήσει, εδώ θα έρθουν για συνέντευξη αποκλειστική, το συζητάνε ακόμα αυτό? Τα πάμε αυτά. Όταν το αποφασίσουν, εδώ θα έρθουν, θα τους βγάλουμε αποκλειστικά σε πρώτη παγκόσμια, αφού είμαστε η εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων. Μάλιστα. Καλημέρες και στο Δημήτρη. Μια χαρά, λέει, και το άλλο το βγάζω ακριβώς, θέλω να πει. Καλημέρες και στην Νάνση. Τι λες? Τοξικομαγνήτη έχετε με τόση μιζέρια, λέει. Σώπα καλέ που θα απολογηθούμε που θέλουμε να περνάμε καλά. Στην καμπούρα σας καθόμαστε ή σας έχουμε, λέει, και χαγιάδες στα τριστελίες. Αν σας είχε, λέει, και εσάς όλη η κοινωνία στο περιθώριο, όσο και αν συνεχίζετε να αποδεικνύετε ότι αξίζετε κάτι καλύτερο, τουλάχιστον ισονομία στα εργασιακά με όλη την ομοφοβία και την τρανσφοβία σας, άντε έλα και πες μου εμένα, γιατί είμαι στον κόσμο μου, έλα στη θέση μου, λέει, να με θέλουμε το ζόρι να με πείσουν και τους υπόλοιπους ουδέτερους ότι δεν έχω θέση πουθενά σε αυτή την πόλη, τη χώρα κλπ. Είναι τρανς εδώ η Νάνση. Και βγάζει το δικό της δαλκά, το δικαιολογημένο. Λοιπόν, της ανομαλίας, λέει, ναι, θέλω να με πείσουν σε αυτή την πόλη και τη χώρα, λέει, με την προπαγάνδα της ανομαλίας και καλά. Και αυτοί κάνουν, λέει, τα χειρότερα έσχη. Βρεούστ και τώρα μεγάλο, εντάξει, είπαμε, εντάξει. Ντεμέκ, λέει, Ευρωπαίοι, προοδευτικοί, ομοφοβικοί κλπ. Τα είπαμε και άλλες φορές εμείς, με άλλες αφορμές. Θέλει και λίγο αυτοκριτική, φιλενάδα. Ξέρεις, δεν είναι μόνο θέμα ποιος έχει τα δίκαια, είναι και ο δρόμος με τον οποίο προσπαθεί να τα κερδίσει. Νομίζω ότι έχουν γίνει μεγάλα λάθη σε αυτό το εγχείρημα, τέλος πάντων, του να διεκδικηθούν κάποια δικαιώματα. Έγιναν με έναν τρόπο που απέναντι σε μια κοινωνία που δεν είναι όριμη ακόμα, και έγινε με έναν τρόπο που δεν ήταν ούτε ο πιο σωστός ούτε και ο πιο έξυπνος. Κάποια πράγματα, ξέρεις, θέλουν και το χρόνο τους να οριμάσουν, θέλουν και τον τρόπο τους. Έτσι, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ήττα, το λέω τώρα στην Άνση εδώ που έχει στείλει το μήνυμα, αλλά για να τα ακούνε και οι υπόλοιποι, γιατί και εμένα με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ήττα από το να ακούει ο άλλος walk agenda και να πηγαίνει το μυαλό του σε καταστάσεις, ξέρω εγώ, σκοτεινές, και σε συστήματα πάλι που θέλουν να επιβάλλουν ένα καινούργιο κόσμο που θα πλήξει την οικογένεια και θα μας κάνει όλους να είμαστε ένας αχταρμάς για να μπορούν να μας ελέγξουν μέσα από αυτό και μπλα μπλα μπλα. Έτσι, αυτό το πράγμα που υπό κανονικές συνθήκες αυτή την ατζέντα, την κανονική walk agenda, αυτή που λέει ότι είμαστε κοντά σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ιδιαιτερότητες, έτσι, που αποτελούν κάποιες μειονότητες, τέλος πάντων, σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία, αυτό το πράγμα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και όλοι ανεξαιρέτως να είμαστε δίπλα, βλέπεις ότι ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι χειρισμοί έχει φέρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας απέναντι, και σε αυτό, Νάνση, φταίει μεν ο συντηρητισμός και ο συνδρομοκαταδιοκτισμός, έτσι, που μπορεί να υπάρχει στην κοινωνία, γιατί πίσω απ' όλα βλέπουμε σκοτεινά δωμάτια και στοές και δεν ξέρω εγώ τι,
και παγκόσμιες ελίτ, αλλά φταίει και ο τρόπος. Έτσι έχουμε ξαναπεί. Κανονικά η woke agenda βγήκε τώρα, επειδή λέγαμε και για τον Όμηρο πριν και την ωραία Ελένη. Έτσι βγήκε για τους Αφροαμερικανούς. Έτσι ξεκίνησε δεκαετία 60, ξέρω εγώ, ήταν ένα φιλοσοφικό κίνημα που ξεκίνησε έτσι, και μετά σιγά σιγά μπήκανε και οι γυναίκες με το Me Too, και μετά μπήκανε και τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως είναι και η Νάνση εδώ που στέλνει τα μηνύματα. Έτσι και έχει μαζεμένα πολλά μέσα της, από ό,τι φαίνεται και από αυτά που γράφει και με τον τρόπο που τα γράφει. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και έχουν χαθεί πολλά δίκαια που δεν θα έπρεπε να χαθούν, επειδή ο τρόπος με τον οποίο πήγανε να περάσουν κάποια πράγματα ενόχλησε, παρέπεμψε σε προσπάθεια επιβολής. Δηλαδή από την εγρήγορση απέναντι στην αδικία, έτσι, και τις κοινωνικές ανισότητες και τα λοιπά, πήγαμε σε μια κατάσταση που κάπου έφτασε να κουμπάει αυτό που λέμε τον άκρατο υπερδικαιωματισμό. Τώρα είναι πλεονασμός μεγάλος, έτσι πως το είπα, τον υπερδικαιωματισμό, τέλος πάντων, σκέτο. Έτσι, και αυτό μοιραίο είναι να φέρει συγκρούσεις, ένα παραπάνω, όταν πολλοί στο μυαλό έχουν ότι πίσω απ' όλα κρύβονται τα σκοτεινά σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων. Έτσι, είναι κάποια πράγματα που θέλουν και χειρισμούς, οι οποίοι δεν έγιναν σωστά, Νάνση.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Εντάξει, η ουσία της woke κουλτούρας, επειδή ακούω συνέχεια έτσι, διάφορα γι' αυτό, είναι, ουσιαστικά έχει να κάνει με την προστασία κάποιων μειοψηφιών που κακώς, αλλά έτσι είμαστε, που χωρίζονται σε μειονότητες, σε κατηγορίες από τους άλλους ανθρώπους. Είναι αυτό που λέμε καμία φορά, το έχουμε ξανασυζητήσει χωρίς να πούμε βέβαια πολλά. Είναι αυτό καμιά φορά που λέμε, υπάρχει ως κοινωνικό φαινόμενο η τυραννία της πλειοψηφίας ή η τυραννία της δημοκρατίας, όπως λέγεται. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολιτικές, ξέρω εγώ, ή κοινωνικές συμπεριφορές που ασκούνται από την πλειοψηφία για την πλειοψηφία, ακόμα και αν πολλές φορές χρειάζεται να μην υπολογιστούν τα δικαιώματα κάποιων μειοψηφιών. Εντάξει, άλλο ο δικαιωματισμός, έτσι, και άλλο ο άκρατος που παραπέμπει σε υπερ δικαιωματισμό. Έτσι, με το υπερ είμαι και εγώ, δηλαδή με το υπερ-walk που πάει να μοιάζει, ας πούμε, με επιβολή σε κάποιους ανθρώπους που δεν το χωράει το μυαλό τους αυτό το πράγμα, και εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος. Και τελικά γυρίζει boomerang απέναντι πρώτα σε αυτούς που διεκδικούν. Να, για κάτι τέτοια έφτασε να βγει ο Τραμπ. Νάνση, για κάτι τέτοια έχουμε τον Τραμπ. Έτσι, για κάποια λάθη που έγιναν και τελικά αντί να κατακτηθούν δικαιώματα, χάθηκαν. Και αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω. Όταν λέω Τραμπ, εννοώ έτσι γενικότερα με τις λογικές που έχει. Δεν είναι ο Τραμπ, είναι ο τραμπισμός που λέγαμε και... Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, διαβάζω 2-3 μηνύματα ακόμα και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Καλησπέρες και στον Χρήστο. Ο Κριστιάνο λέει: η συμμετοχική δημοκρατία δεν είναι από μόνη της ούτε λύση ούτε καταστροφή. Στην Ελβετία λειτουργεί επειδή υπάρχουν θεσμοί, ενημέρωση, ευθύνη και μια κοινωνία που έχει μάθει ότι η ψήφος δεν είναι εκτόνωση θυμού, πες τα, αλλά ανάληψη ευθύνης. Στην Ελλάδα το βασικό πρόβλημα θα ήταν πώς θα ενημερώνονταν ο πολίτης πριν αποφασίσει και ποιος θα χειραγωγούσε την αγανάκτησή του, γιατί όταν ο δημόσιος διάλογος γίνεται με συνθήματα φόβο και κομματικές οπαδικές φανέλες, η άμεση δημοκρατία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε άμεσο λαϊκισμό. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι μόνο ποιο πολίτευμα επιλέγουμε, αλλά και τι πολίτες είμαστε μέσα σε αυτό. Η δημοκρατία δεν αποτυγχάνει επειδή δίνει δύναμη στο λαό, αποτυγχάνει όταν ζητάμε δύναμη χωρίς ενημέρωση, δικαιώματα, υποχρεώσεις, χωρίς λόγο και ευθύνη. Εντάξει, ως συνήθως, συμφωνώ με κεραίες μαζί σου. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. Να, είπαμε και πριν, εγώ το έβαλα υπομορφή ερώτησης, γιατί έστειλε ένας φίλος ένα πρωτοσέλιδο ότι πουλάμε την Ακρόπολη, με αφορμή τώρα αυτό που γίνεται με τα μνημεία, αν έχετε ακούσει, ένα νομοσχέδιο που πάει να περάσει με ενδόνη. Και βγαίνει, ρε παιδί μου, ότι πουλάμε τα πάντα, έτσι. Και δεν είπα, δεν το σχολίασα, δεν πιάσαμε να το κουβεντιάσουμε το θέμα, αλλά αναρωτήθηκα, λέω, όντως πουλάμε την Ακρόπολη, επειδή έστειλε εδώ το πρωτοσέλιδο ο φίλος, ας πούμε, από τη γνωστή εφημερίδα εδώ που... Ναι, και αναρωτιέμαι τώρα, αν γίνονται ένα δημοψήφισμα για το αν πρέπει να πουλήσουμε τα αρχαία μνημεία, ξέρω εγώ, έτσι, που θα πατούσε το δημοψήφισμα αυτό στην... στο νομοσχέδιο αυτό που περνάει για την διαχείριση των αρχαιολογικών μνημείων. Τι θα γίνονταν? Τι θα ψήφιζε, ας πούμε, ο κόσμος? Τι θα καταλάβαινε βασικά ότι πάει να γίνει για να φτάσει στη διαδικασία να ψηφίσει κιόλας? Να μην πω το γνωστό με τον Τσίπρα, έτσι, που οι περισσότεροι ακόμα και σήμερα πιστεύουν ότι ψηφίσαμε για ευρώ ή δραχμή. Όπως σας είπα, θα ήμουν πάρα πολύ υπέρ της άμεσης δημοκρατίας. Έτσι, αλλά στην Ελλάδα, αν γίνει και ένα τέτοιο, άστο να πάει. Από την άλλη παγίδα είναι, και πάμε γραμμές, είπαμε και άλλες φορές ότι ο κοινοβουλευτισμός έχει πολλά καλά, αλλά έχει κάποια στραβά. Το πρώτο στραβό που έχει είναι ότι μας δημιουργεί μια κακή νοοτροπία ότι η ψήφος μας, η σφαίρα είναι η ψήφος. Οπότε περιμένουμε το μία στα 4 χρόνια και το υπόλοιπο διάστημα το ενδιάμεσο ξυνόμαστε. Εντάξει, δεν βοηθάει δηλαδή σε αυτό που πρέπει να γίνει, στο να οργανωθούμε ως κοινωνία με συλλογικότητες και μπλα μπλα μπλα. Το ένα στραβό είναι αυτό του κοινοβουλευτισμού, που δεν φταίει βέβαια ο κοινοβουλευτισμός, εμείς φταίμε. Αλλά έτσι λειτουργεί. Το δεύτερο και χειρότερο είναι ότι σε μια χώρα, επαναλαμβάνω, έτσι που δεν είναι η επιτομή της ανεξαρτησίας, τι να κάνουμε τώρα. Και έχει και μια στο DNA της μια λογική ότι πάντα να έχουμε τις μεγάλες πλάτες, ρε παιδί μου, να κρυβόμαστε πίσω από μεγάλες πλάτες. Άρα να συμβιβαζόμαστε έτσι και να λέμε και εύκολα ναι. Okay, σε μια τέτοια χώρα, μέσα από τον κοινοβουλευτισμό, έτσι, σε αυτήν ειδικά τη χώρα, με αυτές οι ιδιαιτερότητες, είναι δεδομένο ότι αυτός που θα στείλει σε πάνω θα προτιμήσει να είναι μαριονέτα. Οπότε, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο βαθύ. Έτσι, κοινοβουλευτισμός ή άμεση δημοκρατία, που σημαίνει αποφάσεις του λαού για το λαό. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές και πάλι 23 10 90 90 90 για ό,τι θέλετε. Καλημέρα.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Παναγιώτης εδώ, πρώτη φορά μιλάω μαζί, ναι. Συνήθως μιλάω με τον Πασχάλη, ναι. Είναι η ώρα που ταξιδεύω κι εγώ και μιλάμε αρκετά. Θα ήθελα λίγο 2-3 πραγματάκια όσον αφορά την ψήφο για ανάληψη ευθυνών. Ναι, τη δύναμη την έχουμε μία μέρα, αυτή την ημέρα. Ας τη δείξουμε. Δεν δέχομαι, δεν πάω να ψηφίσω. Όποιος δεν πάει να ψηφίσει, απαγορεύεται μετά να έχει και δικαίωμα έκφραση λόγου ή διαμαρτυρίας. Την δύναμη της διαμαρτυρίας, την δύναμη της ανάληψης ευθύνης, την έχεις μία μέρα κάθε 4 χρόνια. Τίμησέ την. Τίμησέ την. Από εκεί και μετά δεν νομίζω ότι σου πέφτει λόγος. Πέταξε αυτή την ευκαιρία. Πώς να σου πω. Και όποιος πει ότι είναι ευχαριστημένος μέχρι τώρα από αυτά, πριν ένας κύριος που προλαλήσαν εκεί, που είπε για πριν από 25 χρόνια, λέει, με αυτή τη δουλειά θα είχα 3 σπίτια. Μας κάλυψε όλους με αυτό που είπε. Όλους. Όλους. Μας κάλυψε όλους. Ότι με τη δουλειά που ρίχνουμε όλοι, με την τόση πολλή δουλειά, πληρώνουμε ένα σκασμό λιμοκοντόρους τώρα, ειδικούς συμβούλους, προέδρους, γραμματείς και ούτω καθεξής, βολεμένους με κεφαλαία, με δικό μας κόπο και υδρότα. Με πολύ δικό μας κόπο και υδρότα. Και δεύτερον κάτι άλλο να σου πω, δεν ανήκω σε κανέναν χώρο πολιτικά. Μιλήσατε για τη woke agenda. Ας την κρατήσουν αυτοί που τη θέλουν τη woke agenda. Νομίζω ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα και εμένα και το δικό μου και της συντριπτικής πλειοψηφίας που αν γίνει ένα δημοψήφισμα, θα δεις που θα πάει. Βαφτίσαμε το φυσιολογικό συντηρητισμό. Το βλέπεις λογικό. Το φυσιολογικό συντηρητισμό. Και ναι Κώστα, ναι, ναι, δεν είναι ψεκ ιδέα αυτό. Είναι ένα καλωστημένο παιχνίδι μείωσης του πληθυσμού. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, εγώ έτσι το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι ηλικιωμένος, είμαι 47, αλλά το αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα καλωστημένο παιχνίδι από κάποιους που έχουν την παγκόσμια διοίκηση να κόψουν κεφάλια σε επόμενες γενιές. Έχουν θεωρήσει ότι είμαστε πολύ επάνω στη γη και με ασκείς ετοιμότητας και μου το καθεξής θέλουν να μας μειώσουν.
0: Και τι θα μας κάνουν οι γκέι με το έτσι θέλουμε, με το έτσι θέλω δηλαδή?
1: Όχι, όχι.
0: Πώς θα γίνει, τι σχέση έχει η woke agenda με αυτό?
1: Το δικαίωμα στο κρεβάτι του να κάνει ό,τι θέλει. Το ασπάζομαι, το περνάω στα παιδιά μου αυτό, φαντάσου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα όμως ρε φίλε ή ρε φιλενάδα, ούτε να είσαι έξω στο δρόμο με τα εσώρουχα να κάνεις παρελάσεις. Δεν είναι μια πορεία διαμαρτυρίας αυτό. Αν ήταν μια πορεία, δίσου τουλάχιστον και κάνε την πορεία διαμαρτυρίας. Μην το μετατρέπετε σε ένα τεράστιο πάρτι, σε ένα τέτοιο. Και στο λέω, δεν είμαι πολέμιος και δεν με ενδιαφέρει την
0: κάτι. Δεν είσαι πολέμιος, αλλά μου έχεις πει 3 πράγματα και έχεις πάρει και στα 3 μια εκδοχή που βολεύουν αυτά που έχεις, ας πούμε, στο κεφάλι σου. Δηλαδή, αν μου επιτρέπεις, θες να σου πω και εγώ κάτι τώρα? Αν θες συνέχισε και να σου το πω μετά.
1: Αν κάνουμε ένα δημοψήφισμα αυτή τη στιγμή, άμα δινόταν δυνατότητα, θα έβλεπες ότι θα χτυπούσε το 80%, να μην σου πω 85%. Δεν νομίζω να είναι προσωπική μου άποψη αυτή.
0: Όχι, όχι. Αλλά και εγώ δεν νομίζω ότι οι πλειοψηφίες έχουν και το απόλυτο δίκιο πλέον με τον τρόπο που φιλτράρουν τα πράγματα.
1: Γιατί, δημοκρατία δεν έχουμε?
0: Ναι, φυσικά, βάση δημοκρατίας εννοείται επικρατούν. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουν και το δίκιο.
1: Με ένα 800, μας δικούν ένα 1.800.000 κόσμος, δικούν 11.
0: Βρε αδερφέ μου, είπες για τη woke agenda. Γιατί όταν, το έχω πει πολλές φορές και με άλλους, γιατί όταν λες woke agenda και έχεις τις αισθάσεις σου, βάζεις στην εξίσωση αυτούς που είναι στα gay pride που και εμένα μου τη δίνουν όπως προκαλούν, και είναι όμως το 1% ξέρω εγώ, έτσι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και δεν βάζεις την εξίσωση κάποιους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι οποίοι είναι αξιοπρεπέστατοι και χαρισματικοί και μια χαρά. Ξέρω εγώ, τον Καπουτζίδη, τον Κασελάκη κτλ. Γιατί πας την εικόνα, κατάλαβες, την ακραία, την αρνητική.
1: Γιατί βαφτίζουμε? Δεν είμαι κατά της ηλιπρέπειας. Ο καθένας μπορεί να κάνει, να μιλάει, θηλυπρεπείς ή οτιδήποτε τέτοιο και να κινείται. Είμαι κατά της προσβολής του δημοσίου εδώ και αυτής.
0: Και εγώ κατά είμαι.
1: Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ότι μας γίνεται μια άτακτη και ρατσιστική επιβολή.
0: Ναι. Γιατί παίρνεις όμως το μικρό κομμάτι του κάδρου γι' αυτό? Γιατί παίρνεις τους λίγους που πηγαίνουν στα gay pride και προκαλούν, όπως πολύ σωστά λες.
1: Ναι.
0: Και δεν βλέπεις τους πολλούς που είναι το 90% και δεν ενοχλούν κανέναν. Αυτοί δηλαδή δεν πρέπει να έχουν κάποια δικαιώματα? Θα την πληρώσουν για τους λίγους που προκαλούν βλακωδώς, γιατί δηλαδή ουσιαστικά ρίχνουν πίσω τα δικαιώματά τους?
1: Να σου πω κάτι. Υπάρχουν τόσες οικογένειες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Φυσιολογικές οικογένειες. Για τους είτε παθολογικούς είτε ψυχολογικούς λόγους. Πες μου, έλα λίγο στη θέση ενός παιδιού. Ενός παιδιού μιλάμε για.
0: Μα για την τεκνοποίηση και εγώ διαφωνώ, αλλά βάλαμε πολλά τώρα μαζί και μπερδευόμαστε. Το τι συζητάμε τελικά. Για την τεκνοθεσία, μάλλον και εγώ έχω αισθάσεις.
1: Θες να το κάνουμε πιο σφαιρικό, γιατί δεν παίρνουμε και την άποψη της επιστήμης?
0: Η οποία, τι λέει?
1: Είμαι μέσα επιστήμονες και δεν τους θεωρεί φυσιολογικούς η άποψη της επιστήμης.
0: Ποιος το λέει αυτό? Η ασθένεια, ότι ήταν ασθένεια, έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα και κάποιοι λένε ότι το κάνανε για να μην πληρώνουν αποζημιώσεις και χαζά τώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει όμως να προχωρήσουμε. Αν θέλεις μια μέρα, επειδή έβαλες πάρα πολλά.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ένα-ένα, αλλά κοίταξε, ήθελα να σου πω κάτι για να το σκεφτείς κιόλας πριν κλείσεις. Επειδή και για το θέμα της ψήφου έχουμε μεγάλη διαφωνία, εγώ δεν είμαι από αυτούς που ψηφίζουν, αλλά ήθελα να σου πω το εξής. Εσύ θεωρείς σωστό το ότι μας δώσαν ένα δρόμο και μας είπαν αυτό είναι. Αν κάποιος πιστεύει ότι αυτός ο δρόμος μας εγκλωβίζει, είπα και πριν, παιδί μου, με άλλον φίλο ένα παράδειγμα. Άλλος δεν γουστάρει τη δημοκρατία. Μπορεί να θέλει βασιλιά. Πώς θα το επιβάλλεις να πάει να ψηφίσει επειδή αυτό μας είπαν ότι πρέπει να κάνει? Άλλος μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, την άμεση δημοκρατία που λέγαμε πριν, όχι την κοινοβουλευτική. Άλλος μπορεί να πιστεύει ότι είναι στημένες οι εκλογές. Άλλος μπορεί να πιστεύει ότι η κοινωνία είναι τόσο χειραγωγούμενη, έτσι που δεν υπάρχει σωτηρία. Πώς θα τον υποχρεώσει αυτόν τον άνθρωπο να πάει να ψηφίσει?
1: Μα σου λέω τη μοναδική ευκαιρία.
0: Μα έτσι το βλέπεις εσύ. Εγώ δεν το βλέπω ευκαιρία. Εγώ το βλέπω ότι σου ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Εγώ δεν βλέπω καμία ευκαιρία μέσα από τις εκλογές, όταν όλα τα υπόλοιπα είναι διαμορφωμένα όπως είναι. Το συζητήσουμε μια άλλη μέρα?
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πού είμαστε τώρα? Παρακαλώ. Ναι.
2: Εγώ μιλάω, Κώστα.
0: Καλημέρα, ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, χαίρετε.
2: Μου το πει με επιχειρήματα, γιατί εγώ που δεν ψηφίζω δεν δικαιούμαι να κάνω κριτική της εκάστοτε κυβερνήσεις.
0: Ναι, βλέπεις, είναι αυτό που είπαμε και πριν. Θεωρεί ότι πρέπει να είσαι στο δικό του πλαίσιο. Έτσι, είτε έχει να κάνει με το gay, straight, walk, αντιγό, ξέρω εγώ, είτε για το ψηφίζω, δεν ψηφίζω.
2: Γιατί τα φάγαμε τα, να μην το πω μαζί, αλλιώς μην μιλάς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Αυτή είναι η τυραννία της δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιες επικρατούσες, ας πούμε, απόψεις, έτσι, ή κάποια κοινωνικά πρότυπα, και όποιος είναι έξω από αυτό, λιθοβολείται. Πρέπει να μπεις ντε και καλά στο πλαίσιο αυτό, ρε παιδί μου.
2: Επειδή δεν ψηφίζω, μπορεί να έρχεται να με επιβάλλει ο άλλος. Από ποια λογική βγαίνει αυτό το πράγμα?
0: Γιατί έτσι μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε. Σου είπαν ότι πρέπει να ψηφίζεις. Σου λέει αυτή είναι η σφαίρα σου, είναι αυτή. Από τη στιγμή που δεν το κάνει, σου λέει σαν έθνος. Μέχρι εκεί σκέφτεται. Δηλαδή, δεν βλέπει όλους τους υπόλοιπους που υπάρχουν άνθρωποι που σκεπτόμενα δεν ψηφίζουν γιατί έχουν μια φιλοσοφία ζωής. Μπορεί να κάνουν λάθος, έτσι, αλλά δεν είναι όλοι αδιάφοροι. Όπως όμως με τους γκέι πήγε και έβαλε αυτούς που είναι στα gay pride που προκαλούν, έτσι και με τον ψηφοφόρο πήγε και έβαλε τον αδιάφορο. Κατάλαβες, για να ενισχύσει την άποψή του ότι είναι απαράδεκτο να μην πηγαίνει να ψηφίζει κάποιος.
2: Ή συμμετέχεις στο έγκλημα. Ή μην απέξω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι. Ρε παιδιά, εγώ δεν ψηφίζω, αλλά δεν πονάω, δεν κάνω, δεν αρρωσταίνω.
0: Φυσικά, τους ίδιους φόρους πληρώνεις, τα ίδια σκατά τρως με όλους μας.
2: Το δικαιώμα κριτικής.
0: Φυσικά.
2: Το λέει αυτό.
0: Φυσικά, πού το γράφει αυτό.
2: Γιατί δεν μιλάς γι' αυτό, ρε Κώστα, γιατί τα ακούς και δεν λες τίποτε.
0: Μα αφού είναι η άποψή του, τι να πω. Να, προσπάθησα να του πω δύο πράγματα και είπαμε να το ξανασυζητήσουμε. Τι να πω, εγώ θα του αλλάξω γνώμη αν του πω κάτι. Αυτή είναι η άποψή του, τι να κάνουμε.
2: Καληνύχτα, Κώστα.
0: Καληνύχτα. Χαίρετε. Ναι, ορίστε. Καλημέρα, ναι.
3: Σε ρωτά.
0: Ναι.
3: Χαίρετε.
0: Χαιρόμαστε.
3: Χαιρόμαστε που σας ακούμε.
0: Καλά είμαστε.
3: Ακούμε. Δόξα τω Θεώ.
0: Όλα καλά, μπράβο.
3: Έφτασα αλέρω και είναι όλα καλά.
0: Τι είχες θέμα, σ' άκουσα και στον Πασχάλη πριν όταν ερχόμουν. Είχες θέματα με υγεία και τέτοια.
3: Ορίστε.
0: Είχες τίποτα θέματα με την υγεία. Σ' άκουγα και στον Πασχάλη πριν, τι έγινε κάτι.
3: Είχα πριν δύο χρόνια απλά.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
3: Εμείς ολογείται στην κόρη είναι φρονοκομείο. Εγώ στην Ελλάδα είναι φρονοκομείο από το 1974. Η μητέρα μου για το τρίτο παιδί έπαιρνε επιχούντες 500 ευρώ, σημερινά ένα χιλιάρικο. Χιλιάρια ευρώ.
0: Ναι.
3: Για το τρίτο παιδί. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, φίλε μου Κωνσταντίνε, είναι από αρχαιότητα τον χρόνο. Οι αρχαίοι, οι μόνοι πρόγονοι, ήταν γυμνοί. Ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε πάρτι. Κάθε φορά που κέρδισε μια μάχη, καλούσε τους στρατιώτες του να ξεκουραστούν, να πιούν κρασί, να γλεντήσουν, να κάνουν. Ο Καρουφάκης έκανε πάρτι, LSD πάρτι. Είναι δυνατόν το 2015 που ήμουν αστικό να έρχονται καθαμετανάστες. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά το θέμα είναι ότι οι ξένοι είχαν αναρτήσει γιατί βλέπαν σε ξενοδοχεία μπροστά να κατασκηνώνουν και να κάνουν ανάγκη τους μπροστά στον κόσμο. Είχε capital control, δεν λειτουργούσε τίποτα στην Ελλάδα. Γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη για να πάρω τους δικούς μου, να πάρω την αδερφή μου και τον γαμπρό μου να γυρίσουμε στην ΚΟ. Δεν υπήρχαν λεφτά. Εγώ είχα βγάλει 626 ευρώ που έπαιρνα πρόνοια και αυτά τα μετρητά έκλεισε στήριο με 30 ευρώ πάνε έλα λέει ρε τουρ. Τώρα για να έρθω στο Θεσσαλονίκη, ήρθα στο Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν είπες το δώρο που σ' άφησα. Το είπες το δώρο βασικά, μια εικόνα της Παναγίας και του Καμόρα πήρα μια εικόνα της Παναγίας, ένα λαδάκι. Το θέμα είναι ότι ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αυτά τα δύο κόμματα κυβερνάνε. Τα παιδιά που ήμασταν, δεν θυμάσαι που ερχόταν ο Παπανδρέου, μιλούσε στην πλατεία Κένετη που ονομαζόταν και τώρα Μεγάλο Αλεξάνδρου. Και πανηγυρίζαν η ιδέα, η ΜΕ και η ΒΕ και πέφτουν και έφτουν το ξύλο και δάμνουν βουβουγού και ΠΑΣΠ και ΠΑΣΠΑΤΟΥΡΟΥ και
0: ΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣΠΑΣ
3: πάλι στο τραγούδι του Δάκη που λέει αλαλούμ, αλαλούμ, να καταλάβει τι γινόταν πριν 40 χρόνια.
0: Μάλιστα, εντάξει.
3: Ζες, καλό κουράγιο.
0: Χαιρετούμε.
3: Να πάμε να ψηφίσετε, παιδιά.
0: Γεια σας, καλημέρα. Χαίρετε, ναι, ορίστε. Ναι. Έλα, φίλε.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, τώρα ακούγεσαι, γεια.
4: Εγώ έτσι.
0: Ναι, ναι, πάμε.
4: Ναι, ναι, ναι, τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά.
4: Εντάξει, δεν μπορώ να πω είμαι απογοητευμένος, γιατί το ξέρω και το περιμένω, ειδικά στην κοινωνία που ζούμε σήμερα. Για το θέμα που είχαμε αναπτύξει χθες, δεν είδα καμία ανταπόκριση. Όχι, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα. Για εμένα με επηρεάζει πολύ ότι δεν δίνουμε βάση. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από τις αξίες μας, έχουμε κάνει στην άκρη τη συνείδησή μας. Δεν μας ενδιαφέρει ανθρωπιά, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω ανθρωπιά στον κόσμο. Δεν βλέπω γενικά να επηρεάζεται κάποιος από κάποιον άνθρωπο, να συγκινείται, να... Δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, προχωράω και στα θέματα τα σημερινά. Χθες που λέγαμε για τα ζωάκια, βέβαια, που έκανα μια είπα τα πράγματα όπως έχουν. Δεν έκανα την καταγγελία.
0: Ναι.
4: Ακριβώς το λένε, άμα πάτε στους ίδιους τους Δήμους, το παραδέχονται οι
0: ίδιοι. Μα το ξέρω, ναι, και εγώ το είπα, συμφώνησα, το γνωρίζω και εγώ αυτό.
4: Ναι, δεν είναι καταγγελία, είναι η πραγματικότητα. Αλλά βλέπω δεν συγκινείται κανένα, εντάξει, και για οποιοδήποτε θέμα δεν πιστεύω ότι θα βγαίνανε από πίσω να κάναν κάποια ανοίξη, αλλά τέλος πάντων, το προσπερνάω.
0: Έχουμε σκληρύνει πολύ, ρε φίλε, εδώ άνθρωπος με άνθρωπο, δεν βλέπεις τι γίνεται.
4: Ναι.
0: Με τόσα προβλήματα, τόσα χρόνια, ναι.
4: Να πω έτσι κάτι για κάποιους φίλους που βγαίνουν, λένε για τη δουλειά, έχουν υπερηφάνεια. Λέει ο άλλος, δουλεύω 14-16 ώρες. Αυτός ο άνθρωπος, αν την ίδια στιγμή τον πείτε ότι κάποιος λαφρομετανάστης μπήκε μέσα, ξέρετε, θα σας πει, μπήκε για να δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί. Δηλαδή ο ίδιος δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί. Τον πλούσιο τον κάνει πλουσιότερο. Υποκύπτει σε όλα τα θελήματα του αφεντικού του για να μπορεί αυτός να κερδίζει, να τον κάνει αθέμαξη τον ίδιο. Αυτό δεν τον συγκινεί, αυτό να τον συγκινεί ή τον επηρεάζει ο λαφρομετανάστης που θα έρθει. Ενώ είναι χειρότερος από τον λαφρομετανάστη αυτός. Όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε ότι με αυτό που κάνει έχει καταργήσει και όλους τους αγώνες τους προηγούμενους που είχαν κάνει. Αγώνες εκατονταετιών που κάνανε οι προηγούμενοι για να έρθει το 8ωρο, να έρθει το πενθήμερο, να έρθουν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πιστεύω αυτοί αν ήταν τότε σε αυτούς τους αγώνες θα ήταν οι πρώτοι που θα πηγαίναν να δείχνουν με το δάχτυλο. Νάτος, αυτός είναι που ξεσηκώθηκε, πιάστε τον, εγώ δεν θέλω 8ωρο, θέλω να δουλεύω. Ναι, εσύ φίλε μου θες να δουλεύεις 14 ώρες. Έχεις σκεφτεί ότι με το 14ωρο κλέβεις και μια δεύτερη δουλειά, δηλαδή θα είχαμε ανέργους. Γιατί αν δούλευες 8ωρο ή 7ωρο, ο επόμενος από σένα θα συμπλήρωνε το 14ωρο και το 16ωρο που κάνεις εσύ. Τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά. Δηλαδή,
0: αλλά άμα τα βγάζει πέρα με μία δουλειά, τι να κάνει δηλαδή.
4: Με ύφος
0: χιλίου. Λες να κάνει δεύτερη δουλειά από χόμπι επειδή έτσι θέλει.
4: Μα μόνο σου το λέει ότι δεν με φτάνουν τα λεφτά. Αν οι ίδιοι είχαν πατήσει πόδι όλοι μαζί και λέγανε όχι ρε φίλε, εγώ δεν θέλω 14ωρο. Θέλω αυτό που είναι στο νόμο, αυτό που δικαιούμαι. Το 8ωρο, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και μια σοβαρή και την πληρωμή την κανονική. Δεν το θέλουν αυτό, θέλουν να δουλεύουν όσο θέλει το αφεντικό και άμα τους ρωτήσει θα πει από πίσω περιμένουν άλλοι χίλιοι να πάρουν τη θέση μου. Τότε πώς κατακρίνεις ρε φίλε τον, με συγχωρείς, πώς κατακρίνεις τον, πες τον, τον λαφρομετανάστη, τον λαφροπρόσφυγα. Το ίδιο δεν κάνει και αυτός με σένα. Άρα τι τον κατακρίνεις σε αυτή τη φάση. Είσαι χειρότερος από αυτόν.
0: Τώρα ειλικρινά δεν καταλαβαίνεις τι υπάρχει πίσω από αυτό.
4: Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Πώς δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Υπάρχει αυτός που είναι φανατικός ας πούμε και θα βγει να μιλήσει άσχημα για τον πρόσφυγα, για τον μετανάστη ή και εχθρικά. Βλέπει από πίσω ότι υπάρχει σχέδιο. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν για την Go Agenda. Πίσω από όλα βλέπουμε ότι υπάρχουν σχέδια.
4: Και κάτι άλλο. Όπως και ο προηγούμενος κάτι είπε για αν γίνει λέει δημοψήφισμα για τους γκέι. Να ρωτήσω εγώ το ανάποδο. Αν γίνει δημοψήφισμα και πούν καταργούνται τα πορνό, ας πούμε δεν θα μπορείς να βλέπεις πουθενά πορνό. Θα το ψηφίσουν στο δημοψήφισμα. Γιατί και το πορνό είναι, πώς να το πούμε, η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν θέλουν να σε καταβάλουν με πορνό και με ειδονοβλεψίες και με αυτά. Δεν, η ηθική σου δεν κάπτεται με αυτά. Αν βγουν και πούνε, κοιτάξτε, καταργούμε το πορνό. Πιστεύετε ένα στις χιλίες θα το ψηφίσει. Γιατί δεν το βάζει έτσι και το βάζει. Δηλαδή να καταργηθούν δηλαδή άνθρωποι αυτοί που θέλουν να κάνουν, έχουν το δικό τους νεράκι, θέλουν θέλουν να κάνουν το δικό τους όπως λέει στην κρεβατοκάμαρα.
0: Εντάξει.
4: Αλλά το ίδιο δεν το σκέφτεται για τον ίδιο. Θα του άρεσε.
0: Σε ευχαριστώ, πρέπει να προχωρήσουμε έτσι γιατί πιάσαμε πεντάλεπτο.
4: Ναι,
0: να σε καλά. Να σε καλά.
4: Ρωτήστε τον την άλλη φορά να δούμε τι θα πει.
0: Εδώ υπάρχει κάτι άλλο, ξέρετε, που είναι πολύ άσχημο και δεν το καταλαβαίνουν ούτε και αυτοί που το χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα. Το μόνιμο αυτό. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος στο κρεβάτι του, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, όταν πηγαίνει κουβέντα σε αυτά, ο άλλος λέει ρε παιδί μου ότι το περιορίζει στο κρεβάτι, στο σεξ, στο πείδημα. Αυτό είναι μόνο άραγε. Δηλαδή τώρα εσύ που έχεις τη γυναίκα σου, ξέρω εγώ την κόμενά σου, την έχεις για το πείδημα μόνο. Πιστεύεις ότι ο άλλος που έτυχε να βγει διαφορετικός λόγω χρωμοσωμάτων, λόγω γονιδίων κτλ. Ο άντρας με τον άντρα ή η γυναίκα με τη γυναίκα μόνο γι' αυτό, για το κρεβάτι, που λέμε δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις το κρεβάτι. Είναι το κρεβάτι μόνο, μην το ευτελίζουμε τόσο πολύ. Και βεβαίως κάνουμε και ένα άλλο λάθος. Όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα, για ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, μιλάμε για πάρα πολλές περιπτώσεις, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για γκέι και για τρανς και τέτοια. Είναι και οι ασεξουαλ, είναι και ένα κάρο υπάρχουν. Δηλαδή και εγώ δεν τα ξέρω απ' έξω πόσα είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα σποτάκι γυρίζουμε μπαμ μπαμ.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

Λοιπόν, εντωμεταξύ, επειδή τώρα έχουμε και τις άδειες εδώ σιγά σιγά και αυτές τις μέρες κάνω χωρίς ηχολήπτη από την πρώτη ώρα, είμαι από εδώ μεριά, δηλαδή από αυτό το στούντιο, χωρίς ηχολήπτη. Έχασα την αίσθηση του χρόνου κάποια στιγμή, του χώρου, και πήρα γραμμές, το πήγαμε από τις 11 σερί. Δεν είπαμε ούτε τα της ημέρας εδώ ούτε τίποτα. Να σας πω αν θέλετε, δεν ξέρω τώρα αν μας καλύπτει. Αν θα βάλουμε κανένα επαναστατικό έτσι τώρα που γυρίζει. Έχει στην ατζέντα της ημέρας, βλέπω από τις γεννήσεις μας έρχεται μία μουσική πάσα. Σαν σήμερα έρχονταν στη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης. Αν ψήνεστε, το βλέπουμε. Τα υπόλοιπα τα πούμε με την ησυχία μας σε λίγο. Τώρα, επειδή μου δώσατε ωραίες πάσες, βέβαια είναι δύσκολες κουβέντες αυτές. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πλέον είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να κάνουμε και τις δύσκολες κουβέντες με όμορφο τρόπο. Οπότε έχει και νόημα να τις κάνουμε. Να πω και εγώ λίγο κάτι τώρα, έτσι λίγο πριν να ανοίξουμε και πάλι γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς για τα τελειώματα. Υπάρχει κάτι, βασικά να ξέρετε κάτι, επειδή πιθανώς να μην είναι και κατανοητό. Όταν με ακούτε κάποιες φορές να υπερασπίζομαι σε εισαγωγικά ορισμένες καταστάσεις. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, έτσι, γιατί παράδειγμα όταν κάποια στιγμή μπορεί να πω μια κουβέντα για τους μετανάστες, απροχθές βγήκε ο άλλος, μου έλεγε «Λες για τους λαθρομετανάστες, ξέρω εγώ». «Λες για τους μουσουλμάνους, ξέρω εγώ». Για τα εργατικά χέρια. Ποιος είπε, ρε άνθρωπε, για λαθρομετανάστες και για μουσουλμάνους. Κατάλαβες, ο καθένας παίρνει, είναι όπως και με το φίλο πριν που του είπα έτσι όσο μπορούσα ωραία και ευγενικά, ότι μίλησε για τη woke agenda και έβαλε ως παρανομαστή αυτούς που βγαίνουν και προκαλούν στα gay pride που είναι το 1%, ξέρω εγώ. Ή μίλησε για το κομμάτι της πολιτικής, για την ψήφο, και έβαλε ότι αυτοί που δεν ψηφίζουν επί της ουσίας είναι όλοι, ξέρω εγώ, τραλαλά, τραλαλό και ανεύθυνοι και τα λοιπά, έτσι, και όχι κάποιοι σκεπτόμενοι που απλά το βλέπουν διαφορετικά. Είναι αυτό, ξέρετε, που έχουμε, που πάντα ο άνθρωπος είχε αυτή την τάση, είχε την τάση να διαχωρίζει και να ομαδοποιείται. Δηλαδή, λευκή μαύρη, τώρα με την Ελένη είπαμε, μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι το πρόβλημα είναι ότι ο Νόλαν παραποιεί τη μυθολογία. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε woke agendas και πίσω από αυτό. Λευκή μαύρη, εθνικιστές, διεθνιστές, straight gay, αριστερή, δεξί. Λοιπόν, δεν έχει τελειωμό, πάμε στα αθλητικά, έτσι. Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Παοξίδες, Αριανοί μπορούν να σκοτωθούν κυριολεκτικά και μεταφορικά. Για πλάκα, ο άνθρωπος πάντα λάτρευε να ανήκει σε ομάδες. Και πάντα ήθελε να μάχεται κατά αντιπάλων που μπορεί να ήταν πραγματικοί, μπορεί να ήταν όμως και κατασκευασμένοι. Έτσι, το ίδιο του το μυαλό δηλαδή να τους κατασκεύαζε, προτάσσοντας εικόνες που είναι οι εξαιρέσεις και οι μικρές εικόνες, απλά για να επιβεβαιώσει κάποια πράγματα που ο ίδιος έχει στο κεφάλι του ως κοσμοθεωρίες. Από εκεί, παιδιά, ξεκινούν πολλά, έτσι, άσχημα. Και τη μία μέρα μπορεί να έρθει κουβέντα για την woke agenda, όπως ήρθε πριν λόγω μίας φίλης που είναι trans και έστειλε ένα μήνυμα με πολλά παράπονα. Την άλλη μέρα μπορεί η διακουβέντα να γίνει, ξέρω εγώ, για τους μετανάστες. Την τρίτη μέρα μπορεί να γίνει για αυτούς που είναι ψηφοφόροι και για αυτούς που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Πάντα θα υπάρχει ένας διαχωρισμός, επειδή δεν θέλουμε να μπούμε ο ένας στη θέση του άλλου. Και βεβαίως πολλές φορές, για να το ενισχύσουμε αυτό το πράγμα, πάντα θα βλέπουμε και σχέδια αλλίωσης. Πώς το είπε πριν ο φίλος, θέλουν να αλλοιώσουν, λέει, τον πληθυσμό με τη woke agenda. Τι θα μας κάνουν όλους, δηλαδή, γκέι? Είναι κάτι που, με κατά παραγγελία, που επειδή θα το πούνε, ξέρω εγώ, ή θα δω εγώ στην τηλεόραση κάποιον, θα γίνω κι εγώ. Ξέρετε, αυτά πάντα λειτουργούσαν στο μυαλό κάποιον. Και έχουμε πει και άλλη φορά, με κάτι τέτοια αφηγήματα ήταν που ήρθαν και πολύ άσχημες εποχές για τον πλανήτη, έτσι, και ο Χίτλερ με κάτι τέτοια πέρασε τον ναζισμό. Έτσι, για να, ότι υπάρχει ένας εχθρός που θέλει να μας καταστρέψει και πρέπει να τον προλάβουμε να τον καταστρέψουμε εμείς. Αυτό με το
με το πώς το έχουμε πει, τυραννία της πλειοψηφίας ή της δημοκρατίας λέγεται. Είναι μια φιλοσοφική θεώρηση που είναι παλιά, έτσι, από την οποία, ας πούμε, αν θέλετε έτσι να αφιερώσετε 5 λεπτά και να βρείτε δύο πράγματα, αν τυχόν δεν έχετε δει, ούτε εγώ θυμάμαι ποιος την έχει βγάλει και πότε ήταν ακριβώς και τέτοια, δεν τα θυμάμαι, αλλά έχει να κάνει πραγματικά, νομίζω ότι δείχνει πάρα πολλά για το πώς είμαστε σαν άνθρωποι, το πώς μέσα από την πλειοψηφία που νιώθουμε ότι μας δίνει δύναμη, έτσι, η επικρατούσα, ας πούμε, κατάσταση, τα κοινωνικά πρότυπα που έχουν επικρατήσει όλα αυτά τα πράγματα, πώς νιώθουμε ότι μας δίνουν την απόλυτη δύναμη και εξουσία πάνω στον άλλον άνθρωπο, πάνω στον πλανήτη, πάνω στα πάντα. Έτσι, τα πάντα από την πλειοψηφία για την πλειοψηφία. Ό,τι άλλο είναι προβληματικό. Τα δικά μας πιστεύω είναι τα ορθά, επειδή αυτά έχουμε διδαχθεί, επειδή αυτά έχουν επιβληθεί και επικρατήσει. Έτσι το ορίσαμε εμείς που έχουμε, έτσι που είμαστε οι πλειοψηφικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας. Μόνο, ξέρετε κάτι, την είδαμε και αυτή την κοινωνία. Έτσι, αυτή την κοινωνία που φτιάξαμε την είδαμε με τις επικρατούσες, ας πούμε, λογικές και τα κοινωνικά πρότυπα που έχουν επιβληθεί. Την είδαμε την κοινωνία αυτή. Πόσο παράλογη, πόσο ιδεολειπτική, πόσο αιμονική έχει γίνει και πώς έχει μετατρέψει τη ζωή σε ένα πόλεμο επιβίωσης. Και πώς αντί να επαναστατήσει απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, ψάχνει μόνιμα να βρίσκει εχθρούς για να πάρει καμία ευθύνη. Και διαβόλια και τριβόλια και μασόνους και σκοτεινές ελίτ και κακούς ΛΟΑΤΚΙ και κακούς μετανάστες και πάει λέγοντας. Σας είπα και άλλη φορά, υπάρχει ένα παράδειγμα, δεν ξέρω, ο Νίτσε το είχε πει, δεν ξέρω ποιος το είχε πει, για την Πεταλούδα, ρε παιδί μου, και την Κατσαρίδα ήταν, δεν θυμάμαι. Έτσι που, ξέρω εγώ, είναι δύο έντομα, το ένα είναι όμορφο, το άλλο είναι άσχημο. Το ένα έτσι και το δούμε θα το τσαλαπατήσουμε. Το άλλο θα το πάρουμε στα χέρια μας αν κάθεται. Έτσι θα χαρούμε που το βλέπουμε. Γιατί, επειδή το ένα είναι όμορφο και το άλλο είναι άσχημο, απλά αυτό. Έτσι, αν περάσει από μπροστά μας, το έχουμε σκοτώσει το ένα. Και το άλλο έτσι και το πειράξει κανένας, τον πλακώνουμε και στο ξύλο αμαλάχι. Ενώ κανένα από τα δύο δεν μας κάνει τίποτα. Δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο και ανοίγουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε. Αν και είναι μια κουβέντα που την έχουμε κάνει και σίγουρα θα την ξανακάνουμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Επειδή υπάρχει μονίμως το ίδιο ζήτημα σε σχέση... Καλά, βασικά πάντα ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, δηλαδή... απέναντι στον άλλον που ψηφίζει κάτι διαφορετικό από ό,τι ψηφίζω εγώ, ξέρω εγώ, ή απέναντι στον άλλον που δεν πάει να ψηφίσει, που εγώ πήγα και ψήφισα, παράδειγμα. Έτσι, πάντα θα φταίει ο άλλος. Λοιπόν, ξαναλέω όμως, επειδή μπήκε ένα θέμα από τον Πασχάλη ακόμα που σας άκουγα όταν ήρθα στην αρχή, μέχρι και πριν από λίγο που το έβαλε ένας φίλος, νωρίτερα πάλι κάποιος το σχολίασε, έτσι, περί ψήφου και κατά πόσον τελικά πρέπει, δεν πρέπει, κατά πόσον είναι. Κακό, ξέρω εγώ, κάποιος που δεν πιστεύει να μην πηγαίνει να ψηφίζει. Παιδιά, ξαναλέω, και ανοίγω γραμμές ένα λεπτάκι, αν θέλει κανείς περνάει. Και μετά βάζουμε και τα τραγουδάκια μας. Κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε. Εντάξει, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, κάποιοι την πιστεύουν, κάποιοι δεν την πιστεύουν. Κάποιοι δεν πιστεύουν καν στη δημοκρατία. Εντάξει, κάποιοι πιστεύουν ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα σύστημα που μπορεί να τα χειραγωγεί όλα. Εντάξει, μπορεί να χειραγωγεί την κοινωνία, να την κατευθύνει, να την εξαγοράζει, ή μπορεί, ξέρω εγώ, άλλοι να λένε ότι ακόμα και η διαδικασία των εκλογών ότι μπορεί να είναι αγορασμένη. Έτσι, ο

ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή συντηρεί μια κατάσταση άρρωστη. Αρρωστημένη, ξέρω εγώ πώς θα το πω. Που με τον καιρό φέρνει όλο και μεγαλύτερα δεινά. Και να σου πω κάτι, επειδή εγώ είμαι ένας από αυτούς, να σου πω κάτι στα γρήγορα. Κάτι που ο φίλος που θεωρεί ότι de facto πρέπει να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε σε όλα αυτά, προφανώς αγνοεί. Να σας πω εγώ, ας πούμε, ποιο είναι το πρόβλημά μου, ένα μεγάλο πρόβλημα βασικό. Δεν θα είχα πρόβλημα να πάω να το ρίξω σε ένα μικρό κόμμα. Το έκανα τα πρώτα χρόνια. Όταν ξέρεις, φοβόμουν να μην πέσει κανένα πρόστιμο. Εγώ άρχισα να μην πηγαίνω όταν είδα ότι εντάξει, τα αφήνουν λίγο πιο ελεύθερο. Και επαναλαμβάνω, δεν λέω αυτό να κάνετε κι εσείς. Λέω ότι πόσο σκέφτομαι εγώ, έτσι. Και πιθανώς και κάποιοι άλλοι. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν είμαστε σε ένα λαβύρινθο και περπατάμε σε αυτόν για χρόνια και χρόνια και βλέπεις ότι δεν βγαίνει κάτι, κάποια στιγμή φθήρεσαι, εξαντλήσαι και μπλα μπλα μπλα, και πάμε εκεί που λέγαμε και την πρώτη ώρα, πότε ήταν, στις αρχές της δεύτερης, που ήρθε μια κουβέντα με ένα φίλο, και πάμε στην παθητικότητα, παιδιά. Δηλαδή όταν συνεχώς προσπαθείς να βρεις λύσεις μέσα από δρόμους που έχεις περπατήσει και ξαναπερπατήσει και ζεις με την ψευδαίσθηση ότι η αλλαγή μπορεί να έρθει μέσα από κάποιο άλλο πρόσωπο, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο ασφεκτικό και τόσο ελεγχόμενο, εκεί συγγνώμη, αλλά φίλε, εσύ μπορεί να είσαι σε ψευδαίσθηση και δεν σου φταίω εγώ που δεν πάω να ψηφίσω. Εντάξει, γιατί τελικά εσύ στο τέλος φθήρεσαι, εξαντλήσαι και γίνεσαι φουλ παθητικός και πώς το είπε ο άλλος ο φίλος πριν, ότι ο καθένας το μάρι του, μα είναι απόλυτα λογικό. Το επόμενο είναι μετά να έρθει η παθητικότητα, η παρέτηση και στο τέλος να έρθει ο φιλοτομαρισμός. Τίποτα παράξενο. Όταν λυγίζεις από την έλλειψη προοπτικής, επειδή ποτέ δεν θέλεις να ψάξεις το διαφορετικό, το εναλλακτικό, έτσι και γυρίζεις σαν το μυρμηγκάκι μέσα εκεί πέρα στο κουτάκι που σε βάλανε, γιατί μόνο αυτό ξέρεις να βλέπεις επειδή αυτό σου είπαν ότι είναι. Μοιραία η έννοια του κοινού καλού βγαίνει από το κάδρο. Και μοιραία το μόνο που ενδιαφέρει είναι να σώσουμε το τομάρι μας. Ακόμα και εις βάρος κάποιου άλλου, έτσι. Ακόμα και αν χρειαστεί να φιλήσουμε κατουρημένες ποδιές. Που γίνεται, ξέρετε σε ποιο βαθμό γίνεται πλέον στην Ελλάδα. Αυτά όλα έχουν αιτίες. Α, θυμήθηκα, στην αρχή όταν ξεκινήσαμε και είπαμε για την παθητικότητα της κοινωνίας με αφορμή μια κουβέντα που είχατε και με τον Πασχάλη πριν και κάποια πράγματα που είπαμε εμείς, έκανα εγώ μια ερώτηση. Λέω, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά γιατί. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Να γιατί συμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό. Να γιατί οι παθογένειες γιγαντώνονται. Έτσι, και το κυνήγι της ουράς γίνεται, ξέρω εγώ, δεύτερη φύση. Παιδιά, και το κλείνω εδώ για να πάρουμε γραμμές για να μιλήσετε και οι τελευταίοι. Εγώ δεν λέω σε κανέναν να μην πάει να ψηφίσει και να σου πω και κάτι ειλικρινά. Δεν πιστεύω ότι η αποχή είναι καλό πράγμα. Αλλά είναι άλλο πράγμα η αποχή για την αποχή. Επειδή έχουμε τραλαλά, ξέρω εγώ, και βαριέμαι και θέλω να πάω προτιμώ να πάω για μπάνιο στη θάλασσα. Και είναι άλλο πράγμα να γίνεται μέσα από μία σκέψη που παραπέμπει σε πολιτική πράξη, γιατί θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι οι συνταγές αυτές έχουν δοκιμαστεί, έχουν αποτύχει και νιώθεις ότι αν έχεις συμμετοχή ρίχνεις και εσύ νερό σε ένα μήλο που δεν βγάζει πουθενά. Αλλά και κάτι ακόμα πάρα πολύ βασικό το λέμε κάθε φορά που έρχεται αυτή η κουβέντα. Νομίζω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το να βάζουμε την ενοχή σε αυτόν που δεν πάει να ψηφίσει, ότι φταίς εσύ, ας πούμε, που η χώρα δεν πάει καλά, ουσιαστικά του ζητάμε, πώς να πω τώρα, είναι το παράδειγμα που έχω πει και άλλη φορά, είναι σαν να έχουμε ένα αυτοκίνητο και να το δίνουμε να το οδηγήσει ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα όρασης, που είναι τυφλός. Εντάξει, δεν μπορεί να ζητάς από κάποιον που δεν πιστεύει ή που δεν ενδιαφέρεται και δεν ψάχνει και δεν ασχολείται, δεν μπορεί να του λες πάνε ψήφισε, ειλικρινά δεν σας φοβίζει αυτό? Σας φοβίζουν αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν, αλλά δεν σας φοβίζει το ενδεχόμενο κάποια στιγμή όλοι αυτοί που οι περισσότεροι μπορεί να μην ξέρουν και τι τους γίνεται, έτσι, και γι' αυτό δεν πάνε να ψηφίσουν? Δεν σας φοβίζει το ενδεχόμενο να πάνε και να ψηφίσουν τελικά επειδή νιώθουν την πίεση και την ευθύνη? Υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα από αυτό? Άνθρωποι που δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τα κοινά, που δεν έχουν ιδέα, έτσι, που δεν πιστεύουν, ρε παιδί μου, με το ζόρι.

0: δεν και καλά σοβαρά. Εσείς που θεωρείτε την κάλπη, ξέρω εγώ, ιερή και την ψήφο σφαίρα, είναι δυνατόν να επιμένετε να λέτε ότι πρέπει να πηγαίνει ο καθένας εκεί πέρα να ρίχνει την ψήφο την ιερή? Είτε σκαμπάζει, είτε δεν σκαμπάζει, είτε πιστεύει, είτε δεν πιστεύει. Δεν σας τρομάζει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, πάμε πάρουμε καμιά γραμμούλα. Εγώ πιστεύω ότι στην κάλπη πρέπει να πηγαίνει αυτός που ενδιαφέρεται, αυτός που ασχολείται, που ψάχνεται και που νιώθει ότι έχει να βγάλει κάτι αυτή η διαδικασία. Έτσι, όχι κάποιος που θα πάει για να πάει. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Φίλε, λίγο το ραδιόφωνο πρέπει να χαμηλώσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τώρα είμαστε μπόμπα.
1: Πολύ ωραία. Και μιλάς για την ψήφο και αν κατακρίνουμε κάποιον, αν συλλητά δεν πάει να ψηφίσει ή δεν θέλει να ψηφίσει γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Πάντα είμαστε υπεύθυνοι για όλες τις επιλογές μας στη ζωή μας, όχι μόνο για την ψήφο. Και δεν μου αρέσει να ακούω παράπονα από κάποιον για κάποιες επιλογές. Αχ, πήγα στη Μύκονο και ήταν ακριβά. Επιλογή σου να πας στη Μύκονο και ξέρεις να συναντήσεις. Ας πήγαινε σε Θάσο. Ωραία. Δεν μπορώ όμως από κάποιον να μου λέει δεν περνάω καλά ή η κυβέρνηση είναι χάλια και δεν πάω να ψηφίσω γιατί θα αλλάξει τίποτα. Πάνε ψήφισε ό,τι θέλει, να μεγαλώσει το εκλογικό σώμα ώστε αυτή η κυβέρνηση να έχει λιγότερα ποσοστά και λιγότερα άτομα στη Βουλή. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς?
0: Όχι, δεν συμφωνώ. Το εξήγησα πριν γιατί δεν συμφωνώ. Γιατί όταν εγώ δεν πιστεύω στο πολιτικό σύστημα, δεν νιώθω ότι πρέπει να βάλω το λιθαράκι μου.
1: Μπορείς, δεν θα κάνεις, ναι. Γιατί δεν θα κάνεις όμως παράπονα, αχ, αυτή η κυβέρνηση είναι χάλια ή είναι χάλια.
0: Ποιος το λέει αυτό? Από πού και ως πού? Εγώ δεν ζω στην ίδια χώρα με σένα, δεν πληρώνω τους ίδιους φόρους.
1: Δηλαδή δεν θα πρέπει να βρεις τρόπους για να αλλάξεις έστω με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Ναι, σου λέω, υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν ότι μέσα από την αποχή μπορούν να αλλάξουν τα μυαλά κάποιων ανθρώπων που έχουν πέσει σε μια παγίδα να πιστεύουν ότι η αλλαγή έρχεται μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα.
1: Η αλλαγή έρχεται μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα, αλλά και 10% να πάνε να ψηφίσουν το εκλογικό σώμα είναι έγκυρες οι εκλογές.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Φυσικά.
1: Αυτός που έχει συμφέρον οποιοδήποτε, ηθικό, υλικό ή οτιδήποτε και είναι με τη μία πλευρά που είναι η κυβέρνηση, είναι δεδομένο ότι πριν το δικαστικό αντιπρόσωπο θα πάνε να ψηφίσει. Ναι ή όχι? Και δέχομαι αυτό εδώ, είναι τα συμφέροντά μου εκεί, θα ψηφίσω εκεί. Κανένα πρόβλημα. Αλλά εσύ που κάνεις παράπονα ότι η κυβέρνησή σου, η εκάστοτε δεν είναι σωστή, με ποιο τρόπο θα την αλλάξει, με την αποχή? Αφού τι να κάνουμε, το σύστημα έχει δομήσει έτσι την κατάσταση που δεν μπορεί να αλλάξει η αποχή κάτι. Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν σου πω ότι θα ψηφίσεις, αλλά θα πρέπει να συμμετάσχεις όμως με τον τρόπο σου, έστω ψηφίζοντας κυνηγούς ή ψαροντουφεκάδες, δεν με νοιάζει να ψηφίσεις. Αυξάνοντας το εκλογικό σώμα θα μειωθούν τα ποσοστά της κυβέρνησης. Δηλαδή άλλο είναι μια κυβέρνηση να έχει αυτοδυναμία και να κάνει ό,τι θέλει με οποιοδήποτε τρόπο και άλλο να χρειάζεται κάποια συμμετοχή κάποιου άλλου για να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ή διαφωνείς και σε αυτό?
0: Φυσικά και διαφωνώ. Φυσικά και περιγράφεις ένα πλαίσιο το οποίο θεωρείς εσύ ότι αυτό είναι και τελείωσε.
1: Όχι, πες μου πώς μπορεί, δηλαδή η αποχή με το εκάστοτε...
0: Μα εγώ δεν λέω ότι η αποχή θα αλλάξει κάτι. Εγώ λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι η αποχή, το πρόβλημα είναι τα κριτήρια ψήφου. Και αντί να ρίχνουμε το βάρος σε αυτούς που δεν ψηφίζουν γιατί έχουν αγανακτήσει γιατί οτιδήποτε άλλο, καλύτερα να δούμε λίγο τα κριτήρια ψήφου του καθενός και πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο υπεύθυνοι προς αυτό. Γιατί να είσαι σίγουρος, φίλε μου, ότι αν πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν, δεν το κάνουν επειδή είναι τραλαλά, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Το κάνουν γιατί έχουν απογοητευτεί από αυτούς που ψηφίζουν. Αλλά αυτοί που ψηφίζουν δεν το καταλαβαίνουν.
1: Από αυτούς που ψηφίζουν, ε?
0: Ναι, από τα κριτήρια.
1: Ωραία.
0: Από το φιλοτομαριστικό του πράγματος και από άλλα πολλά που να μην πω τώρα για να μην φάω το χρόνο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Πολύ ωραία. Όταν η αποχή είναι 60%. Ωραία. Το 60% αφού κρίνει σωστά ότι πρέπει να πέσει,
0: ναι,
1: για αυτούς. Και οι υπόλοιποι που έχουν κάποια συμφέροντα και πάνε να ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Ποιος εκμεταλλεύεται την κατάσταση αυτή από αυτούς που πάνε να ψηφίζουν ή όχι?
0: Δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι εσύ έχεις μία αίσθηση ή μία ψευδαίσθηση ότι αν πάμε να ψηφίσουμε και όλοι οι υπόλοιποι θα βγει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν δεν ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα. Εγώ, ας πούμε, όταν θα γίνουν οι εκλογές.
1: Έχεις καταλάβει ποτέ ότι το μεγαλύτερο όπλο της εκάστοτε κυβέρνησης είναι η αποχή?
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά υπό τις συνθήκες αυτές και υπό τις συνθήκες που είναι διαμορφωμένη η κοινωνία. Και οι πολίτες, έτσι, όχι μόνο οι πολιτικοί, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι η κυβέρνηση, γιατί δεν βλέπω να έχει καμία είναι καμία να πω ότι έχει ελάχιστη σημασία και διαφορά. Καταλάβες, εσύ έχεις πει στον εαυτό σου ότι αν βγει κάποιος άλλος θα τα κάνει όλα πολύ καλύτερα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα καλύτερο. Οπότε δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά. Είναι σαν να βλέπω ένα μάτς Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος εκείνη τη μέρα των εκλογών.
1: Να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Ότι η κυβέρνηση που είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία, την ενδιαφέρει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εποχή.
0: Ναι, βέβαια, όποια είναι. Όποιος είναι πρώτος, εννοείται, το συμφέρει.
1: Και μόνο αυτό θα καταλάβει κάποιος που απέχει, πιστεύω ότι και συνειδητά να απέχει θα πάει να ψηφίσει.
0: Μα αυτό που λες θα το καταλάβαινα, αν πίστευα ότι ο δεύτερος ή ο τρίτος ή ο τέταρτος θα κάναν κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ καλύτερο.
1: Κώστα, απλά πράγματα. Πολλές φορές κάθε κόμμα μπορεί να έχει αξιόλογα άτομα. Το πώς ανεβαίνουν ή πώς είναι η ανήλυξή τους σε κάποιες υπουργικές θέσεις, βουλευτικές ή όχι, ναι. Αλλά το να ψηφίζουμε τα ίδια πρόσωπα είναι το λάθος. Ένα μεγάλο λάθος. Ούτε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, όποιος και να βγει. Αλλά θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Γιατί σου... Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι επειδή όμως παρότι δεν βλέπεις λύση, μπαίνεις στο τρυπάκι αυτό, δεν πρόκειται ποτέ το μυαλό σου να λειτουργήσει διαφορετικά και να πεις μήπως πρέπει να βρω το εναλλακτικό. Ποιο είναι αυτό το εναλλακτικό? Άλλος έλεγε η άμεση δημοκρατία, ας πούμε, έτσι. Δεν θα μπεις ποτέ στο τρυπάκι να δεις εναλλακτικό. Θα ψάχνεις τη σωτηρία από πρόσωπο σε πρόσωπο σε ένα πλαίσιο που δεν έχει σωτηρία.
1: Εγώ δεν μπορώ να γιγαντώνω το όπλο της εκάστοτε κυβέρνησης που είναι η αποχή. Άρα δεν θα είμαι συμμετοχός στην αποχή όταν γιγαντώνω.
0: Εντάξει. Okay. Που σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Έκεινε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
1: Γεια.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Ορίστε, καλημέρα.
2: Έγινε τώρα αυτό με το τρένο. Έγινε κόμμα. Η Λεφτάρη. Οι 100, γιατί δεν φτιάχνουν για αυτήν κόμμα το μέλλον. Αυτό είναι το σκάνδαλο με τον τρένο. Έγραψαν προχθές σε μια εφημερίδα ότι το επόμενο σκάνδαλο είναι η πολιοδομία. Οι 100 στο μέλλον είναι η πολιοδομία. Γιατί δεν φτιάχνουν και εκεί ένα κόμμα. Βλέπετε, και ζητάει αυτό, άρα λένε τώρα πάνω ψηφίσει. Τι να ψηφίσει, τι να ψηφίσει. Ψηφίζει, δεν ψηφίζει. Αυτοί που είναι οι σύμβουλοι, να μην τους χαρακτηρίσω, τα ίδια. Έτσι αυτή. Εδώ το, για το δικαστή το έδωσε εκεί οι 20.000 και έφυγε. Δικαστικός λειτουργός έπαιρνε αποφάσεις κέρυες για θέματα δικαιοσύνης. Επίορκος. Δεν το αφήσαμε. Και εσύ και εγώ για μια κουβέντα που θα πούμε παράδειγμα, μας μπαγκλαρώσουν για να μας πάνε μέσα. Παράδειγμα. Τώρα, γι' αυτό σου είπα χθες ότι εάν τους δείξεις τα συμπερότητα, πέσουν να σε φάνε. Θα πέσουν να σε φάνε. Σαν ίνες. Και τα συμπερότητα. Και όλα πάμε να ψηφίσουμε. Και δεν αλλάζει τίποτα.
0: Όχι, αυτός που πιστεύει να πάει. Αλλά να μην ζητάει από τον άλλον που δεν πιστεύει με το ζόρι να πάει να το κάνει, επειδή ξέρω εγώ, ο Νταλκάς του είναι να πέσει αυτή η κυβέρνηση για να μην τη βγάλουν οι βολεμένοι. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτός που δεν πάει να ψηφίσει, αν πίστευε ότι είναι καθοριστικό αυτό που δεν κάνει, θα πήγαινε να ψηφίσει.
2: Μα αν ξέραμε ότι αύριο το πρωί με την ψήφο μας θα άλλαζαν τα πράγματα, να είσαι σίγουρος ότι όλος ο κόσμος θα πήγαινε να ψηφίσει. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει δει τώρα την πραγματικότητα τι γίνεται, το ψέματος και το ρίξιμο, να το πούμε έτσι απλά, το ρίξιμο και οι βουλευμένοι αυτοί που είναι και τελειώνει. Δεν πάω να ψηφίσω εγώ για ποιο λόγο, για να βουλευτεί ο άλλος, δεν πάω να ψηφίσω καθόλου. Τι ψηφίσεις, δεν ψηφίσεις, η ίδια κατάσταση θα μείνει. Ποιο να ψηφίσει, αφού όλο το σύστημα εκεί μέσα κλωθογυρίζει, ξέρουμε πώς παίζει το παιχνίδι. Ξέρουμε πως παίζεται το παιχνίδι. Μαζεύονται όλοι μαζί, βγαίνουν έξω μπροστά στην κάμερα και στην πουλή, παίζουν το θέατρο. Καταρχήν τους δίνουν μαθήματα υποκριτικής, τα λένε αυτά. Υπάρχουν σύμβουλοι σε κάθε κόμμα που τους δίνουν μαθήματα υποκριτικής.
0: Λογικό είναι, φυσικά. Πώς θα κουνήσουν τα χέρια, τι τόνο θα χρησιμοποιήσουν, εντάξει, λογικό είναι αυτό. Μα είναι λογικό αυτό, δεν κακό αυτό. Όταν απευθύνεσαι στον κόσμο τον πολύ στη μάζα, εννοείται ότι πρέπει να έχεις και τέτοιες τεχνικές ανεπτυγμένες. Δεν είναι κακό αυτό. Εγώ το βλέπω κακό αυτό.
2: Έχουν ολόκληρο τίμη εκεί πέρα που πληρώνουν.
0: Φυσικά.
2: για να γίνεται αυτή η ιστορία. Τώρα σε ποιον παρελθόν, ποιον πάνε να πλανέψουν. Ο κόσμος πήρε χαμπάρι, γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη αποχή και θα μεγαλώσει κι άλλο. Και θα έδιναν αυτοί και αυτοί, δεν το καταλαβαίνουν όμως όπως τον είπες. Αυτοί τώρα χαρακτηρίζονται. Έδιναν μόνοι τους, αυτοψηφίζονται με τους δικούς τους, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους πέριξ παραντρεχάμενους που είναι. Έδιναν αυτοί και αυτοί. Και οι υπόλοιπους κόσμος πήγαν αμέτωχος. Και τώρα γνωρίζονται, κατάλαβες, ελάτε να ψηφίσουν.
0: Καλά, μην το τσουβαλιάζεις και εσύ τώρα. Δεν είναι, μπορεί να είναι και κάποιοι όπως το λες, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι λειτουργούν έτσι. Υπάρχει πιο απλή εξήγηση, ότι έχουμε μάθει να βλέπουμε αυτό που μας δείξανε. Δεν μπορούμε να δούμε τίποτα άλλο. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο πολιτικό.
2: Η πραγματικότητα, φίλε μου, αυτή είναι. Μείνανε μόνοι τους.
0: Εντάξει, οκ.
2: Okay. Είτε δεν τους θέλουν, μείναν μόνοι τους. Ο κόσμος τους έκανε πέρα. Είναι μεγάλο το ποσοστό, δεν δικαιολογείται. Σε κανένα κράτος δεν έχει τόσο μεγάλο ποσοστό. Μείναν μόνοι τους.
0: Ναι, και το ότι είναι το ποσοστό πολύ μεγάλο για πολλά χρόνια σημαίνει κάτι. Και μόνο αυξανόμενο.
2: Αυτοί το χρεώνονται τώρα και ζορίζονται, κατάλαβες. Ελάτε,
0: okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τα λέμε. Σου, καλημέρα. Εγώ να πω κάτι λίγο αφού πει η κουβέντα εκεί και έρχομαι στον επόμενο. Είναι πολύ διαφορετικό το πώς το σκέφτεται ο καθένας. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου και ίσως και για κάποιους που μπορεί να σκέφτονται περίπου όπως εγώ. Αλλά θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Ακούτε πολλές φορές ότι λέω ότι όλα, έρχομαι στους επόμενους, έτσι, ότι όλα ξεκινάνε από εμάς. Ότι είναι πολύ βασικό να δούμε εμείς μέσα μας λίγο σαν άνθρωποι κάποια πράγματα και μπλα μπλα μπλα. Αυτά που συνήθως ακούγονται και εκθέσεις ιδεών, γιατί ξέρω ότι πιθανότατα, ας πούμε, αγγίζουν λίγους. Λέω το εξής, συγκεκριμένα τώρα για αυτό το θέμα. Αυτό το έχει πει ο Γεωργίου μια μέρα και το έχω κρατήσει, έτσι, ότι η ελπίδα είναι η μεγαλύτερη put μπιπ. Είναι μεγάλη put η ελπίδα. Μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε ακόμα και τα απίστευτα. Εν προκειμένου, ποιο είναι το απίστευτο? Μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε ή και η συνήθεια ενδεχομένως, γιατί και αυτό που γίνεται είναι συνήθεια, έτσι, ότι πρέπει να πάω να κάνω αυτό, ρε παιδί μου, αυτό. Αυτή είναι η διαδικασία, τελείωσε. Λοιπόν, μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε λοιπόν η συνήθεια ή η ελπίδα, που είναι πολύ μεγάλες παγίδες από κάποια στιγμή και μετά, ότι σε ένα τόσο ασφιχτικό πλαίσιο που λειτουργεί με πάρα πολύ συγκεκριμένους κανόνες, θα βρεθεί κάποιο πρόσωπο που θα πάει κόντρα, ξέρω εγώ, θα είναι ο Ράμπο, έτσι, και θα πάει κόντρα για να τα διαλύσει όλα και να τα αλλάξει όλα. Ή ξέρω εγώ ότι ακόμα και αν βρεθεί ένας Ράμπο όντως, που δεν γίνονται αυτά, ότι θα τον αφήσουν να λειτουργεί σαν Ράμπο για να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Παιδιά, για να μην πούμε πάλι τα ίδια πράγματα και να έρθω στην επόμενη γραμμή. Δεν είναι έκθεση ιδεών, προσέξτε. Επιμένω, όσο εστιάζουμε στους παίκτες και όχι στο γήπεδο, αυτή την μπάλα θα βλέπουμε να παίζεται. Ποια μπάλα? Την μπάλα που μπορεί να παιχτεί σε μια κοινωνία που είναι στημένη με βάση το νόμο της ζούγκλας, με βάση το νόμο του δυνατού, με βάση έτσι οτιδήποτε τελικά παράγει ανισότητες και όχι δικαιοσύνη. Εάν εσάς σας ενδιαφέρει ένας τέτοιος κόσμος, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και δεν θα μπω σε ένα τέτοιο κόσμο, ούτε μέσα από την πολιτική, ούτε μέσα από τη θρησκεία, ούτε μέσα από οποιοδήποτε τέλος πάντων κοινωνικό πρότυπο ή άλλο είδους πρότυπο, μου έχουν τέλος πάντων επιβάλει από πιτσιρικάς, έτσι μου το έχουν φυτέψει στο μυαλό. Λοιπόν, όσο αυτός ο κόσμος είναι στη λογική του νόμου της ζούγκλας, εμένα δεν θα με ενδιαφέρει. Και όσο βλέπω ότι δεν ενδιαφέρει την ίδια την κοινωνία να αλλάξει αυτό το πράγμα, εμένα δεν θα με ενδιαφέρει δύο φορές. Κάποια στιγμή, μέχρι τα 35 μου, ξέρετε, ήμουν πολύ διαφορετικός. Και συμμετείχα στα κοινά και τώρα μην σας πω τι έκανα και δεν έκανα, αλλά τέλος πάντων είμαι πολύ διαφορετικός. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι δεν υπάρχει πραγματική διάθεση για αλλαγές ουσιαστικές, έτσι, για ένα καλύτερο κόσμο, ας πούμε, να το πω, γιατί οι κοινωνίες έχουν μάθει σε αυτά που τους έχουν πει, έχουν μάθει στη διαδικασία αυτή που λέγαμε που οδηγεί τελικά στην παραίτηση, στον ατομισμό και στο ρόλο του παρατηρητή, έχουν μάθει τέλος πάντων σε μια κατάσταση που δεν βγάζει πουθενά. Αρνούνται πεισματικά να οργανωθούν σε συλλογικότητες, για παράδειγμα, για να μπορούν να πιέσουν καταστάσεις και να ελέγξουν την εξουσία. Έτσι, αναλώντες το να τα λένε στα ραδιόφωνα, στα social media, μεταξύ τους εκεί πέρα τα πίνουν καφέ. Λοιπόν, δεν κάνουν τίποτα επί της ουσίας για να διεκδικήσουν ένα κόσμο καλύτερο. Και τελικά το μόνο που γίνεται είναι να προσπαθούμε να προσαρμαζόμαστε στα εφιστάμενα. Θέλοντας και μη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, συγγνώμη, εμένα το κομμάτι, ας πούμε, της ψήφου μου φαίνεται πολύ μικρό για το συνολικό πρόβλημα. Μου φαίνεται ασπιρίνη για τον καρκίνο. Και επίσης, και έρχομαι στη γραμμή, συγγνώμη, σας καθυστέρησα. Ξαναλέω, σε μια κοινωνία που είναι τόσο απογοητευμένη, τόσο θυμωμένη, τόσο παρετημένη και τόσο εύκολα πλέον χειραγωγήσιμη και τόσο εύκολα εξαγοράσιμη σε επίπεδο συνείδησης, εγώ δεν περιμένω καμία σωτηρία μέσα από την κάλπη. Αν ποτέ θελήσουμε να αλλάξουμε από τα θεμέλια, σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα, για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία, εγώ, να είστε σίγουροι, θα βγω όσο πιο μπροστά μπορώ, είτε σαν εκπομπή είτε με όποιον άλλο τρόπο. Υπ' αυτές τις συνθήκες και στην πολιτική θα κατέβαινα, που λέει ο λόγος, αν μπορούσα. Έτσι, τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, συγγνώμη, από μακριά και αγαπημένη. Σποράκι μαύρο και απλά θέαση του κυνηγιού της ουράς. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι, φίλε, γεια, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κώστα. Και ρώτησε ένας συνακροατής τι είναι ευτυχία. Είναι μια ερώτηση που θα μπορούσε να έχει πάρα πολλές απαντήσεις. Μία από αυτές για μένα είναι ότι αν εμείς οι δύο αύριο το πρωί αποφασίσουμε είτε να συγκατοικήσουμε είτε να παντρευτούμε και είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Είμαστε χαρούμενοι, μας αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Εμείς οι δύο τι, ως άντρες?
3: Ναι.
0: Άντρας με άντρα δηλαδή?
3: Ναι, ναι.
0: Ναι.
3: Εγώ με τον κύριο Βρανά. Αποφασίσουμε να συγκατοικήσουμε ή να παντρευτούμε. Είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Αν αυτό μας κάνει ευτυχισμένους, ναι.
3: Ναι. Για ποιο λόγο να είναι καταδικαστέο? Αφού λοιπόν ζητάμε την ευτυχία του ανθρώπου.
0: Γιατί σου λέω ότι δεν είναι φυσιολογική ευτυχία. Ορίσαμε εμείς ποιο είναι το φυσιολογικό, ενώ η φύση η ίδια έχει άλλη άποψη.
3: Δεν είναι φυσιολογικό. Μα εμείς οι δύο που αποφασίσαμε να το κάνουμε, για μας είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
3: Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν το δέχονται. Και ακόμα και το δεχτούν, θα πούνε στο κρεβάτι σας. Θα κάνετε ό,τι θέλετε. Έξω από το κρεβάτι σας δεν κάνετε τίποτα. Δεν μπορούμε να σας βλέπουμε εμείς άμα βγαίνετε έξω χεράκι-χεράκι, πιασμένοι, σου λέει.
3: Γιατί?
0: Γιατί δεν το δεχόμαστε, γιατί είμαστε εμείς οι βασιλιάδες της κοινωνίας που έχουμε φτιάξει τα κοινωνικά πρότυπα. Εμάς τα ακούτε, εμάς τα ακολουθείτε, θέλετε, δεν θέλετε.
3: Οκ, εντάξει.
0: Νταϊλή, κύριε παιδί μου. Θα πας να ψηφίσεις γιατί έτσι είναι το πράγμα. Θα πιστεύεις σε Θεούς γιατί έτσι είναι. Θα, ξέρω εγώ, οι ερωτικοί σου προτιμήσεις θα είναι αυτές γιατί έτσι είναι. Όλα, όλα όπως είναι, έτσι όπως μας είπαν ότι είναι.
3: Και αν το πάμε τώρα. Το εμπαθύνουμε πιο πολύ. Αν αυτός που αποφασίσει να συγκατοικήσει με τον κάποιον άλλον, είτε άντρας είτε γυναίκα, είτε με τη γάτα του, δεν ξέρω τι.
0: Λίγο έλα πιο κοντά, γιατί μου φαίνεται χάνεσαι.
3: Ναι, ναι, είναι το παιδί σου. Θα έχεις την ίδια στάση. Ή είναι, ξέρω εγώ, αδελφός σου. Ή είναι, ναι, όποιος θέλει να είναι. Θα έχεις την ίδια, δηλαδή, κόντρα πάνω σε αυτό.
0: Φίλε, είναι απαράδεκτο να κατακρίνεις κάτι τόσο έντονα και τόσο φανατικά, το οποίο εσύ που το κατακρίνεις αποτύχει καθαρά δεν είσαι. Δεν έτυχε να είσαι αυτό που κατακρίνεις. Δεν έτυχε.
3: Δεν έτυχε να είσαι.
0: Ναι.
3: Και το μεγάλο όπλο της πολιτικής νομίζω δεν είναι αυτοί που δεν ψηφίζουν. Το μεγάλο όπλο της πολιτικής είναι αυτοί που πάνε πίσω από τους πολιτικούς χωρίς να τους ενδιαφέρει τι κάνει ο πολιτικός. Γιατί ο πολιτικός δεν κοίταξε ποτέ ποιος είναι αυτός που τον ψηφίζει. Εγώ που είμαι Ολυμπιακός, αν μου πεις ότι και εσύ είσαι Ολυμπιακός, θα με κάνει χαρούμενο. Θα κοιτάξω ποιος θα είναι αυτός ο Βρανάς. Έχει τα κριτήρια σαν άνθρωπος. Δηλαδή το πολιτικό, αν το ψηφίσει ο δολοφόνος, ποιο είναι ο ψήφος.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρει, συγγνώμη που σε διακόπτω, όπου υπήρχε αποχή και για κάποιο λόγο μίκρινε στα επόμενα χρόνια, όποιο θέλει μπορεί να το ψάξει, γιατί εγώ το έχω ψάξει, έχει αποδειχθεί ότι το πράγμα πήγαινε ψιλοαναλογικά και πάλι. Δεν άλλαζε κάτι φοβερά και τρομερά. Αλλά ο καθένας έχει την αίσθηση, ξέρω εγώ, ότι αν ξαφνικά πάνε να ψηφίσουν όλοι όσοι δεν πηγαίνουν, θα ψηφίσουν αυτό που πιστεύει ο ίδιος.
3: Το παράδειγμα που είπες με το τυφλό και την οδήγηση, νομίζω ότι τα λέει όλα. Νομίζω ότι τα λέει
0: όλα. Okay.
3: Αυτό.
0: Τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, είσαι δυνατά.
4: Το χαμήλωσα.
0: Μπράβο.
4: Ολέ, ολέ, ο Ταύρος. Κωστά, η ελπίδα. Η πρώτη γυναίκα κατά την ελληνική μυθολογία ήταν η Πανδώρα. Πριν την Εύα, οι Έλληνες, για πρώτη γυναίκα είχαμε την Πανδώρα. Όπου την έφτιαξε ο Δίας για να κάνει κακό. Και την έδωσε ένα κουτί μέσω του Ερμή. Το κουτί της Πανδώρας. Η Πανδώρα, όπως η Εύα, δεν μπόρεσε το κακό, την περιέργεια, τη γυναικεία να αντισταθεί και άνοιξε το κουτί. Και βγήκανε τα κακά πράγματα. Η αρρώστια, η πείνα, η κακία, η πονηριά, ο θάνατος. Πρόλαβε και έκλεισε μέσα στο κουτί την τελευταία. Και έμεινε για παρηγοριά στους ανθρώπους. Ποια είναι αυτή? Η ελπίδα. Ωραία πράγμα με αυτό η ελληνική μυθολογία. Πριν 3.000-3.500 χρόνια λέγαμε ότι στον άνθρωπο, αν του πάρεις την ελπίδα, που είναι η τελευταία αποθήκη στο κεφάλι του μέσα, η παρηγοριά του, του την πάρεις, τότε Κώστα, ξέρεις τι γίνεται, ε? Ένα άβουλο πλάσμα, χωρίς νόημα, χωρίς ουσία, απλά περπατάει. Ένα φάντασμα του εαυτού του. Απλά έτσι. Και τώρα που είπα φάντασμα, θυμήθηκα αυτό το φίλο τον 39χρονο που βγήκε και είπε, δουλεύω 12-13 ώρες, αλλά βλέπω η κοινωνία, λέει, λειτουργεί μια χαρά, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Πώς ρε φίλε το ζεις αυτό, 12-13 ώρες δουλεύεις, 6 να κοιμάσαι, μία να φας, μία να δεις τη γυναίκα σου, δηλαδή πού βλέπεις εσύ την κοινωνία ρε φίλε και τη βλέπεις ότι είναι μια χαρά? Μπορείς να μου το εξηγείς? Και επειδή είπες πολλά ωραία, θα σου πω.
0: Εντάξει, δεν είπε ότι είναι μια χαρά, είπε ότι θεωρεί ότι υπάρχει μια υπερβολή ρε παιδί μου σε αυτά που ακούγονται.
4: Βλέπει την υπερβολή, πού, όταν δουλεύει 12-13 ώρες για να ζήσει. Βγήκε ένας άλλος φίλος και είπε, και εγώ δουλεύω από τις 4 τα χαράματα μέχρι τις 8 το βράδυ. Δηλαδή, αυτή η παροιμία πριν 100 χρόνια από την Ελλάδα δεν έφυγε. Θα δουλεύετε για να ζείτε ή θα ζείτε για να δουλεύετε? Εμείς εδώ τι κάνουμε τώρα? Ζούμε για να δουλεύουμε.
0: Αυτό μπορεί να αλλάξει μέσα από τις εκλογές. Αυτό τώρα που λες, που είναι βασικό ζητούμενο.
4: Λοιπόν, Κώστα, μπορεί να αλλάξει μέσα από τις εκλογές. Ξέρεις ότι ήμουν... Το να μην πάω να ψηφίσεις, είχα σηκώσει σημεία. Βγήκα και είπα για πρώτη φορά, ακούς και στο ραδιόφωνο, 90% αποχή το όνειρό μου. Αλλά να σου πω, Κώστα, ότι σήμερα, να δούμε λίγο την πραγματικότητα. Αν θέλεις να αλλάξεις τα δεδομένα, θα πρέπει να πάω να ψηφίσεις. Γιατί αν δεν πας να ψηφίσεις, δεν κάνεις τίποτα. Άρα δεν συμμετέχεις, διαμαρτύρεσαι, η ιδεολογία σου είναι, πιστεύεις στην πολιτική. Αλλά τι, το φορολογικό σύστημα είναι εκεί όμως. Ο Μητσοτάκης θα το ανεβάσει. Οι φόροι είναι εκεί και σε περιμένουν. Το πλεόνασμα είναι εκεί. Εσύ θα δουλέψεις το πλεόνασμα. Δηλαδή μπορεί να μην σκέφτεσαι ότι, ξέρεις τι, εμένα δεν με επηρεάζει. Όχι, σε επηρεάζει, γιατί θα δουλεύεις 12 ώρα. Γιατί? Για να καλύψεις το υπερπλεόνασμα. Θα μου πεις, και τι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος? Γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος? Υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί χαρακτήρες. Κοιτάξτε κύριε, είναι πολύ απλά τα πράγματα, μην μπερδεύεστε. Ό,τι ιδεολογία και αν πιστεύετε, υπάρχει ο καλύτερος, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην ιδεολογία που πιστεύετε, αν είναι η δημοκρατία, αν είναι ο κομμουνισμός, και υπάρχει ο χειρότερος. Δηλαδή φέρουμε παραδείγματα του καλύτερου πολιτικού που διέπρεψε στη δημοκρατία, μπορούμε να φέρουμε και του χειρότερου. Το ίδιο και στον κομμουνισμό. Είναι θέμα προσωπικότητων. Εκεί έχουμε τώρα πόσες προσωπικότητες. Και μας δίνεται για πρώτη φορά, κύριε, και μια ευκαιρία, εσείς που δεν θα πάτε να ψηφίσετε, σας δίνεται και για μια πρώτη φορά η ψήφος να πιάσει και τόπο αυτό που είπε το παιδί. Κώστα, εγώ δεν το βλέπω κακό. που σου λέω χασημαία το να μην πάω να ψηφίσω, αλλά δεν το βλέπω κακό. Δηλαδή, το να πάω να ψηφίσει μία φορά στα τέσσερα χρόνια, σκοτήσει τον καναπέ σου και να πα να ψηφίσει. Σε θεωρώ ποιο είναι το κακό, δηλαδή.
0: Όχι, δεν κατάλαβε, δεν είναι αυτό το κακό. Το κακό είναι ότι αυτό δημιουργεί σε εμά μία νοοτροπία. Στα τέσσερα αυτά χρόνια να είμαστε ανενεργοί.
4: Σα άκουσα πάρα πολύ. Ας μην το τελειώσω, ναι. Γιατί δουλεύω και ως επειδή σα άκουσα. Σα ακούω μια ώρα τι λέτε. Και εγώ μαζί σου μισό τι λες. Αλλά κοιτάω και λίγο για την άλλη τη μεριά εγώ. Και λέω, ότι και να πας να ψηφίσεις μια φορά, δεν βρίσκεις που κάποιο να ψηφίσεις, θα γίνει. Να μου πεις τι δεν βρίσκεις κόμμα, δεν γίνεται αυτό. Κάτσε μελέτησε. Σημαίνει ότι είσαι τεμπέλης και δεν ξέρεις να μελετήσεις. Σημαίνει ότι δεν ψάχνεις, δεν ερευνάς, αλλά απλά βγαίνεις και τι, την τεμπελιά σου και τη βαριεστημάρα σου μπορεί να την κάνεις και σημαία ιδεολογία. Απλά και τη βαριά σου, γιατί δεν ασχολείσαι τον καναπέ. Υπάρχουν και αυτοί, εγώ δεν μιλάω για τους ιδεολόγους, μιλάω για αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί δεν θέλω να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν θα αλλάξει κάτι. Όχι, γιατί δεν θα αλλάξει. Κι όμως αλλάζει. Τι αλλάζει. Κύριε, έτσι πως θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, τώρα, αυτές οι εκλογές, επειδή μάλλον δεν ξέρετε την πραγματικότητα, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να, σημαίνει, δεν μπορεί να πιάσει 25%. Με 25% δεν υπάρχει μπόνους. Άρα έχουμε μια βουλή που η Νέα Δημοκρατία και η πρώτη να βγει είναι 75 βουλευτές και όλοι μαζί αντιπολίτευση 225. Δηλαδή αυτό που μέχρι τώρα μας εκνευρίζει, η αλιαζονία αυτής της κυβέρνησης που έχει φτάσει σε χτυπήσει κόκκινο, φτάνει την ύβριση. Δηλαδή η ύβριση είναι κατάρα. Δηλαδή είναι ύβριση οι άνθρωποι. Ξαφνικά αυτό το μπόνους 155 και κάνουμε ό,τι θέλουμε, αυτό μπορεί να κοπεί. Τι τώρα, αν δεν πιάσει η Νέα Δημοκρατία 25 και πιανευγούν κάποια άλλα κόμματα και πάρουν αυτό το ποσοστό, δεν θα υπάρχει το μπόνους. Οπότε μας δίνεται μια ευκαιρία να πάμε να ψηφίσουμε όλοι το οποιοδήποτε κόμμα, την οποιαδήποτε προσωπικότητα έχετε κοντά σε εσάς. Θύμα προσωπικότητας, αφήστε τις ιδεολογίες έξω. Μην βάζετε συνέχεια ιδεολογίες, μην ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες στο είναι σας για να μην πάτε να ψηφίσετε. Εδώ ψηφίζουμε τι, προσωπικότητες. Δηλαδή, άμα είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, θα ήταν να μου πείτε ότι θα ήταν η ίδια άμα ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης αρχηγός. Είναι η ίδια όταν ήταν ο Σαμαράς. Είναι η ίδια τώρα που είναι ο Μητσοτάκης. Το Πασόκ είναι η ίδια όταν ήταν ο Αντρέας, όταν ήταν η Φόφη γεννηματά ή τώρα που να δουλάξει είναι ίδιο. Όλα αλλάζουν. Γιατί μετράνε οι προσωπικότητες. Αυτό το ψέμα που πλανάται στην κοινωνία, απλά γιατί, για να μην πας να ψηφίσεις. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει κάτι, σημαίνει ότι και εσύ δεν θα το αλλάξεις. Άρα θα κάτσεις στον καναπέ σου. Εφόσον θα κάτσεις στον καναπέ σου, θα υποστήσει τη φορολογία 42%. Θα υποστείς το ενίκιο 40% αύξηση. Και ας λες εσύ ότι δεν συμμετέχεις. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, θα το κοιτάς την τιμή και θα λες πώς να αγοράσω. Θα τρίμει το χέρι σου. Διακοπές δεν θα πας. Γιατί υπερασπίζεσαι με την αποχή σου αυτούς που σε κυβερνάνε. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση στο κράτος, όπως τα πάντα δουλεύουν με νόμους.
0: Θέλω να μου πεις ποιος θα ρίξει τη φορολογία στο 30% να πάω να τον ψηφίσω αύριο. Και ποιος θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια και με ποιο τρόπο θα πάω αύριο να τον ψηφίσω άμα γίνουν εκλογές.
4: Αυτό που ζητάς δεν μπορεί να γίνει. Είναι ένας μύθος. Αλλά το να τη ρίξει κάποιος από το 42 να την πάει στο 35, Κώστα, μπορεί απλά με μια διαχείριση. Τα έχουμε πει. Η προσωπικότητα μετράει και στη διαχείριση των χρημάτων. Άλλη διαχείριση κάνω εγώ στα οικονομικά μου, άλλη κάνει εσύ, άλλη κάνει ο άλλος. Με το ίδιο budget. Μπορούμε τρεις άνθρωποι με 1.000 ευρώ το μήνα να κάνουμε τρεις διαφορετικές ζωές. Γιατί ο καθένας κάνει διαφορετική διαχείριση και κουμάντο στη ζωή του. Πάλι η προσωπικότητα Κώστα μετράει. Αυτή η διαχείριση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συγγνώμη κύριε, αλλά είναι πάρα πολύ κακή.
0: Okay. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε να μιλήσει ένας τελευταίος πρέπει.
4: Το κλείνουμε να μιλήσει και ο τελευταίος ότι καλό θα είναι, επειδή μας δίνεται η ευκαιρία, να πάψουμε πια τις δικαιολογίες και να κοιτάξουμε τι τις προσωπικότητες πλέον. Τους χαρακτήρες που όντως αυτοί θα μας κυβερνήσουν. Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Έλα φίλε και εσύ, καλημέρα.
5: Έλα Κώστα μου.
0: Έλα, κλείσε εσύ.
5: Τι
0: ωραία είναι παρά 10, ναι. Για πες.
5: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά εσύ.
5: Καλά. Κοίταξε, ελπίδα θα υπάρξει όταν θα κάνουμε το πολύ απλό. Να μπορέσουμε τελικά σαν λαό, σαν συνάνθρωποι, να στηρίξουμε ένα τον άλλον. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Σήμερα ήμουν μάρτυρας ενός περιστατικού σε ένα φαρμακείο. Πήγα να πάρω κάποια φάρμακα για την οικογένειά μου. Ήταν και μια κυρία γύρω στα, θα πω, 65 χρονών, εκεί μεγάλη. Και μιλούσε με το φαρμακοποιό, έπαιρνε κάποια φάρμακα για αυτή και είχε και κάποια κουτιά από παλαιότερα φάρμακα μαζί της. Και μιλούσε τώρα με το φαρμακοποιό, λέει αυτά τώρα τι να τα κάνω, λέει θα πάω να τα πετάξω. Τι λέει ο φαρμακοποιός, λέει ένα τετράγωνο πιο πάνω έχει κοινωνικό φαρμακείο, πάνε άστα. Και λέει αυτή τον φαρμακοποιό, γιατί να τα πάω. Τι λέει, μα γιατί να τα πετάξει, λέει κρίμα δεν είναι, αυτή θα τα δώσω σε κάποιον που τα έχει ανάγκη. Το πιο απλό πράγμα τώρα, το φάρμακο.
0: Ναι.
5: Και πολύ σημαντικό. Και λέει αυτή, γιατί λέμε να λέμε βοήθησε κανείς, και γυρνάει τώρα με κοιτάει, ξέρεις, από αμηχανία και μου λέει δίκιο δεν έχω, ξέρεις, με ένα χαμόγελο, ξέρεις, περίεργο και ειρωνικό. Και τη λέω, εντάξει, μπορεί, λέω, να μην σε βοήθησε κανείς, λέω, αλλά κάνε μια αρχή εσύ, λέω, βοήθησε κάποιον, λέω. Το σωστό είναι αυτό, δεν είναι, λέω. Πώς θα αλλάξουμε, λέω, πώς θα δούμε, λέω. Καταλαβαίνεις, εννοώ, ας πούμε, ξέρεις, πώς θα αλλάξουμε όλοι, πώς θα κάνουμε και σε αυτό το κομμάτι του φαρμάκου που είναι ένα αγαθό, λέω, ναι, τα πράγματα λίγο καλύτερα. Μιλάμε, επέτρεψε να ξέχεσμα.
0: Ναι.
5: Ήταν όλο δικό μου, ναι. Λέω τώρα, εντάξει, λέω, δεν ήθελα, λέω, να δημιουργήσω ένταση. Λέω, εντάξει, λέω, όπως το βλέπεις, λέω, οκ, okay, αλλά λέω, κρίμα είναι, δηλαδή. Λέω, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν να πάνε, λέω, δεν έχουν ασφάλιση, λέω, αυτά. Αλλά λέω, όπως θες, λέω, εντάξει, λέω, συγγνώμη, λέω κιόλας, αλλά μου απέφυγες και τον λόγο, λέω, και σου μίλησα. Ναι, δηλαδή, με έκανε τόσο, και αισθάνθηκα τόσο χάη, ας πούμε, που την είπα, εντάξει, βοήθησα κάποιον άλλον, ας πούμε. Φταίμε για όλα εμείς. Και είναι και θέμα παιδείας, είναι αυτό ότι δεν το έχουμε εμποτίσει μέσα μας. Κοινωνική κουλτούρα που έχουμε ξαναπεί πολλές φορές σε άλλες εκπομπές και θα το τονίσω. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε για το κοινό καλό. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε για τη μονάδα οικογένεια και δει τον εαυτό μας.
0: Γιατί? Έτσι ξεκίνησα και... Γιατί? Δυστυχώς. Αυτή όλη η κουβέντα που γίνεται τώρα για τις εκλογές και όλα αυτά... Έτσι, και αυτή η ψευδαίσθηση που έχουμε ότι πρέπει να πάμε γιατί είναι το καθήκον μας, κάθε φορά που πάμε και δεν βγαίνει αποτέλεσμα, κουραζόμαστε όλο και περισσότερο και γινόμαστε όλο και πιο πολύ παθητικοί και γινόμαστε όλο και πιο πολύ φιλοτομαριστές. Δεν το καταλαβαίνουν.
5: Είμαστε δυστυχώς.
0: Αυτό είναι, σου λέει, έτσι πρέπει να κάνεις.
5: Παλαιών νοοτροπιών, και δυστυχώς αυτό θέλει κάποιες γενιές για να αλλάξει.
0: Άμα δεν μπει ο σπόρος της αμφισβήτησης ότι αυτό που μου έχουν πει δεν είναι η λύση, και κάθε φορά για να εκτελέσω το καθήκον μου ή για να μην βγει η κυβέρνηση αυτή, επειδή θα την ψηφίσουν οι βολεμένοι, πηγαίνω και εγώ και ρίχνω νερό στο μήλο, δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω και να σκεφτώ ότι έχω μπλέξει ένα λαβύρινθο που δεν βγάζει πουθενά.
5: Πραγματικά είμαστε...
0: Και να ψηφίσω εγώ τον έναν επειδή θα είναι λίγο καλύτερος από τον άλλον, που θα κάνει λίγο καλύτερη διαχείριση.
5: Είμαστε σε ένα σπιράλ κοινωνικής αυτοκτονίας, δυστυχώς. Που το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Ναι.
0: Άρα το χεζόνια θα τον πάρουμε τελικά.
5: Το χεζόνια δεν ξέρω να θα τον πάρουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχουν σταμπάρει παίχτη ο οποίος σταθεί. Και είναι τεσάρι. Τώρα...
0: Τεσάρι τελικά.
5: Τεσάρι. Περιμένουμε. Να δώσω πολλά χαιρετίσματα στο φίλο τον Γιώργο και τον Ταύρο, και να πω το φίλο τον Γιώργο ότι η πιο ευτυχισμένη ίσως χρονιά αθλητική της ζωής μου είναι όταν νίκησε η Λίβερπουλ στο Link Cup το 2001 τη Μάντσεστερ, πήρε το κύπελο Αγγλίας και παίρνει και ο Πάκου το κύπελο με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
5: Και η Μπάγερ Μονάχου αποκλείει τη Μάντσεστερ ως εκδίκηση εκείνου του τελικού το 99 στο Champions League. Μιλάμε, ήταν αποθεώς εκείνη η χρονιά, αθλητικά ήταν όλα τα λεφτά. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου, Κώστα μου.
0: Bye bye. Λοιπόν, αυτά. Τα αφήσαμε σήμερα. Το πήγαμε από τις 11 σερί. Έκλεισα ελάχιστα τις γραμμές σήμερα. Με λέγατε ότι μιλάω και πολύ πριν. Λοιπόν, έλα πάμε, ναι. Δεν είπαμε ούτε το σαν σήμερα καλά. Έλα στα γρήγορα, Τετάρτη 29. Καλίνικος λέει και Καλινίκη. Και Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Α, και αυτό θα μπορούσαμε. Έχει ένα τραγούδι ψαραντώνης. Έχω μια τίγρη μέσα μου. Αλλά αυτός εννοούσε για μια τίγρη που είχε ένα τέρας μέσα του και κόντεψε να τον κάνει να δει τα ραδίκια ανάποδα. Λόγω ουσιών και τα λοιπά. Είναι βιωματικό τραγούδι, το έχει πει ο ίδιος σε συνέντευξή του. Τίγρης, ναι. 9 υποείδη λέει υπήρχαν, τώρα έχουν μείνει μόνο 6. Και το 70% αυτών ζει στην Ινδία. Λοιπόν, εντάξει, βλέπω στο σαν σήμερα, αυτό να το πω τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν το γνώριζα και πιθανώς να μην το ξέρουν πολύ, είναι πολύ παλιό βέβαια, αλλά άκου να δεις τώρα, το 1904 υπήρχε, λέει, τέτοια μέρα, έτσι, σαν σήμερα, ένας αραβικός στόλος που αποτελούνταν κυρίως από πειρατικά είχε αγκυροβολήσει έξω από τη Θεσσαλονίκη και 2 μέρες αργότερα την κατέλαβε και έφτασε, λέει, να εχμαλωτήσει έως και 30.000 άτομα, είναι από 20.000 μέχρι 30, τα οποία άτομα, λέει, πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα της Αφρικής, ε. Είχαμε και τέτοια στη Θεσσαλονίκη. Το 904, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Ωραία. Τα άλλα που είχαμε, άστα να πάνε. Για να φεύγουμε σιγά σιγά. Τώρα, ένα βρε τραγούδι, στείλατε τραγούδι από Θοδωράκη και είναι ξένο. Ρε Τζόρτζ. Άντε καλά. Είπαμε ότι σαν σήμερα είχαμε και τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά άφησα γραμμές μέχρι τέλους ανοιχτές, δεν θα ακούσουμε τραγούδια. Άντε ένα τελευταίο, ας το βάλουμε. Ένα και καλό δηλαδή. Καιρούλης ρεπετησιών. Μέχρι τι ρεπετησιών, τον είπαμε κιόλας, δεν θυμάμαι. Πιαστήκαμε τον Μπούρου από νωρίς σήμερα. Μέχρι 32. Με μπόλικο ήλιο. 32, μετά μπορεί να τσιμπήσει λίγο τις επόμενες μέρες να πάει 34. 35 βλέπω Σαββατοκύριακο, όχι και 36. Μάλιστα. Λοιπόν, λίγα μηνύματα εδώ ότι προλάβω και φύγαμε. Γιώργος έστειλε το γελαστό παιδί, αλλά στην ξένη εκτέλεση το θέλει. Αυτό ήταν και το αυθεντικό, ε, ναι. Αυτό ήταν το αυθεντικό. Και μετά το έκανε διασκευή ελληνική. Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό. Οκ, το έχει πει και η Αλέξη, ε. Λέει, μάλιστα, δεν το ξέρω και αυτό. Τι είναι αυτό, και άλλο πρώτο σέλιδο. Φτάνει, βρε. Α, ναι, είναι αυτό που έλεγε ότι θα συγκυβερνήσει ο Μητσοτάκης με τον βασιλιά, το γιο, τον Παύλο. Οριστικό, λέει. Αυτή είναι η ημερομηνία των εκλογών. Το έχουμε δώσει αποκλειστικότητα εδώ πέρα. Ναι, ναι. Και Παύλος με Κυριάκο παίρνει. Και πρώτα ο Παύλος κιόλας, έτσι. Παύλος και Κυριάκος παίρνουν το τιμόνι της χώρας και μας σώζουν από τη χρεοκοπία, λέει η εφημερίς. Και διπλασιάζουν και τις συντάξεις. Αυτά. Μ' αρέσει, λέγατε πριν κάποιοι για το πρώτο κόμμα και τον πόνους και το πώς, ας πούμε, πρέπει πάση θυσία να μην ξαναβγεί αυτό το κόμμα και τα λοιπά. Συγγνώμη, τα υπόλοιπα κόμματα που έχουμε στη Βουλή τα έχετε δει? Τα μη χαρακτηρίσω τώρα. Ό,τι και να μου λέτε, το πρόβλημα είναι στα κριτήρια ψήφου, όχι στην αποχή. Αυτά είναι που πρέπει να μας απασχολήσουν και να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε. Έτσι, τα μυαλά εκείνων που ψηφίζουν πρώτα και μετά εκείνων που δεν ψηφίζουν ενδεχομένως. Αλλά το θέμα είναι ότι, επαναλαμβάνω, μέσα από ένα λαβύρινθο που, και μια συνταγή που έχει δείξει ότι δεν βγάζει πουθενά, γιατί μην επαναλάβω πάλι τα ίδια πράγματα, όσο θέλετε να νιώθετε την ψευδέστηση της ελπίδας ή την ευθύνη, ξέρω εγώ, της συμμετοχής και καλά, τόσο ποτέ δεν πρόκειται ποτέ να βγούμε από το λαβύρινθο. Για τον απλό λόγο ότι δεν θα ζητήσουμε ποτέ το εναλλακτικό. Έτσι, με αυτές τις λογικές το εναλλακτικό είπαμε ποιο θα είναι. Δεν μας αρέσει ο Σάκης, να έρθει ο Μάκης. Αν δε που σε ένα τέτοιο πλαίσιο πιστεύετε ότι θα έρθει η αλλαγή. Φοβερό, ε. Σας έχουν βάλει την ενοχή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάτε να ψηφίσετε. Γιατί αν δεν πάτε, ας πούμε, είστε και εγώ δεν ξέρω τι, του διαβόλου. Και πρέπει και εμείς να πάμε, γιατί θα είμαστε και εμείς του διαβόλου. Και δεν, ας πούμε, δεν μπορούμε να δούμε το πόσο μέσα από αυτή τη διαδικασία κυνηγάμε την ουρά μας. Γιατί ακριβώς πρώτον συνηθίζουμε το μία στα τέσσερα χρόνια και γινόμαστε παθητικότεροι των παθητικών. Γιατί έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία. Και δεύτερον, προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις αλλάζοντας, πώς έλεγε κάποτε και... Δεν μπορώ να το πω κιόλας για το μπουρδέλο και τις κουρτίνες. Ναι, τέλος πάντων, ας, δεν θα υιοθετήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα και στον τον Κριστιανό, τον είδαμε. Ο Θάνος λέει για τον Όλυμπο, ναι, το είπαμε και πριν γίνει, Θάνο. Σάββατο που δεν άκουγες από την προηγούμενη μέρα το είχε βγει αυτό. Βραβεύτηκε ως μνημείο πολιτιστικής παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO κτλ. Και έχει μια γελιογραφία εδώ. Πρέπει, λέει, να το εκμεταλλευτούμε το γεγονός, έτσι. Στο βουνό όλοι πως δώσανε παγκόσμιο βραβείο, λέει ένας μπάρμπας σε έναν άλλον. Απάντηση, μήπως, λέει, να πάρουμε και εμείς τα βουνά, μπας και μας δώσουν τίποτα. Ο Αστέριος από Φιλαδέλφεια, είδα τον Όλαν, λέει, πήρε συγχαρητήρια από Μητσοτάκη για την ταινία. Βέβαια. Και όχι συγχαρητήρια πήρε μόνο, πήρε και κάτι προπολίσεις εισιτηρίων που δεν προλαβαίνουν. Είδες τη δουλίτσα έκανε η Ελένη, η Μαύρη και όσοι... Βλέπανε παντού γόκα τζέντες. Δημιούργησαν τελικά τέτοιο ενδιαφέρον που δεν ξέρω ποια ατζέντα υπάρχει πίσω από την ταινία, αλλά όποια και να είναι τρίβει τα χέρια της από αυτούς που κάθε φορά τσιμπάνε και με τη φασαρία που κάνουν ρίχνουν και αυτοί νερό στο μήλο, μιας που μιλάμε για νερά και μήλους σήμερα. Λοιπόν, φύγαμε. Βάζω λίγες στροφές από αυτό που ζήτησε ο Γιώργος και αύριο λέμε τα περισσότερα κατά τις 11. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Γεμάτα τα είπαμε σήμερα. Πάμε λίγες στροφές από το γελαστό παιδί Θοδωράκης, έτσι, το αυθεντικό, σε ξένο. Έλα, πάμε λίγο, μουσικούλα μετά ελληνική και 3 η ώρα Νταν, το Σεριάνι ακολουθεί. Γεια και χαρά, αύριο στις 11 ξανά και μανά, αν είστε εδώ, εδώ θα είμαστε κι εμείς.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Ένας τρελός είναι στην πόρτα. Φέρ' τον μέσα.
1: Έχομαι.